Έφυγες, αγάπη μου.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποια

Μπορεί που λέτε πολλοί να νομίζουν ότι τα ροκ συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες αυτών των ροκ συγκροτημάτων δεν έχουν και τόσο μεγάλη σχέση με τον αθλητισμό γενικότερα και το ποδόσφαιρο ειδικότερα, όπως όμως θα σας αποδείξουμε στη συνέχεια, αυτό δεν ισχύει σχεδόν σε καμία περίπτωση. Πάρα πολλοί ασχολούνται και όχι απλώς ασχολούνται, είναι και φανατικοί οπαδοί διάφορων ομάδων και αρκετές φορές έχουν δημιουργηθεί και διάφορες κόντρες μέσα στα συγκροτήματα, μέσα στα rock group αυτά, ανάμεσα στους τα μέλη τους, τα οποία είναι οπαδοί αντίθετων ομάδων. Για παράδειγμα, ξεκινάμε έτσι μια αναφορά, θα γίνετε σοφότερη σήμερα παιδιά, ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Led Zeppelin και με τον Robert Plant, ο οποίος είναι ο πλέον σχετικός του συγκροτήματος και φανατικός του συγκροτήματος με το ποδόσφαιρο και μάλιστα με την Wolves, όχι συγκεκριμένα με το ποδόσφαιρο, έχει ιδιαίτερη προτίμηση στην Wolves και πολλές φορές με πρόφαση ότι έχει κλείσει η φωνή του ή ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει καλά ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή αιτία, έχει φτάσει στο σημείο να ακυρώσει συναυλία live, δηλαδή, για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, τους λύκους, είτε τηλεοπτικά είτε από κοντά. Αντίθετα, ο Jimmy Page, Λονδρέζος γάρ, οπαδός της Τσέλσι, και όσοι ξέρουν και έχουν ασχοληθεί με τα εσωτερικά του συγκροτήματος μιλάνε για επικούς καυγάδες ανάμεσά τους για το ποια από τις δύο ομάδες είναι καλύτερη, καυγάδες που τους απολάμβαναν ουσιαστικά και τους διασκέδαζαν όσο δεν πάει οι άλλοι δύο, ο John Paul Jones και ο John Bonham, που δεν είχαν και τόσο σχέση με το άθλημα. Η ιστορία των Black Sabbath λίγο πολύ είναι γνωστή και έγινε ακόμα πιο γνωστή από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Ozzy Osbourne. Αυτός δηλαδή, ο Ozzy, καθώς και ο Geezer ή κατά κόσμον Terence Butler, είχαν γεννηθεί στο Άστον, ένα προάστιο του Birmingham, και ήταν δηλωμένοι φίλοι της Άστον Βίλα. Ο Geezer μάλιστα είχε και διαρκείας. Με τη Βίλα ήταν και ο ντράμερ του συγκροτήματος ο Νίμπι ή κατά κόσμο Bill Ward, αλλά αυτός όμως δεν ήταν τόσο φανατικός όσο οι άλλοι δύο, όπως επίσης καθόλου φανατικός δεν ήταν και ο Τόνι Αϊόμι, ο οποίος δεν ασχολήθηκε ποτέ και το μόνο που τον ευχαριστούσε, όπως έλεγε σε διάφορες συνεντεύξεις του, ήταν να παρακολουθεί να τον Geezer να κάνει σαν τρελός, σαν μικρό παιδί, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, όταν κέρδιζε η Βίλα. Έντονη ποδοσφαιρικοποίηση, να το πούμε έτσι, υπήρχε και στους Pink Floyd. Εκεί δηλαδή όπου τόσο ο Roger Waters όσο και ο David Gilmour, παρά το γεγονός ότι με το πέρασμα των χρόνων, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, σκοτώθηκαν μεταξύ τους και εξακολουθούν να είναι σκοτωμένοι, στα νεανικά τους χρόνια όμως και στα έτσι περισσότερα από τα χρόνια της κοινής τους παρουσίας στους Floyd, δεν ήταν μόνο το συγκρότημα που τους ένωνε, αλλά ήταν και η αγάπη για το ποδόσφαιρο, μεγάλη αγάπη και των δύο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για την Arsenal. Μάλιστα, για να διασκεδάζουν και να παίζουν και λίγη μπαλίτσα στον ελεύθερό τους χρόνο, είχαν φτιάξει και ομάδα, την Pink Floyd FC, όπου ο Waters ήταν τερματοφύλακας, ο Gilmour ακραίος επιθετικός, και σε αυτή την ομάδα έπαιζαν, μάλλον θέλοντας και μη, και ο Richard Wright και ο Nick Mason, τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος, καθότι αυτοί, ναι μεν, είχαν μια αλφα σχέση με το ποδόσφαιρο, όχι όμως την τρέλα που είχαν ο Waters και ο Gilmour. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν νομίζω να χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά στο ότι ο Sid Barrett δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Από τους Maiden, ο Bruce Dickinson δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο, και πόν ασχοληθεί το παλικάρι που είναι πτυχιούχος ιστορίας με εξειδίκευση στην αρχαία Ελλάδα, πιλότος, έχει δίπλωμα πιλότου δηλαδή, αλλά και έχει πάρει πρωτάθλημα Αγγλίας στην
ξηφασκία. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν λάτρεις του ποδοσφαίρου. Πιο έτσι ένθερμος και φανατικός ο μπασίστας ο Στίβ Χάρις, που υπήρξε μάλιστα και ποδοσφαιριστής σε νεαρή ηλικία, έπαιζε στην West Ham, η οποία ήταν και η αγαπημένη του ομάδα, είχε διαρκείας στην West Ham, έχει υπάρξει οργανωτής εξέδρας, κάτι σαν αρχηγός οπαδών δηλαδή, ενώ είχε χτυπήσει και τατουάζ με τα σφυριά στο μπράτσο. Ο David Murray, και αυτός West Hamίτης βέρος και φανατικός. Ο Adrian Smith, άλλο μέλος των Maiden, αγαπούσε τη United, αλλά μεγαλώνοντας έγινε

Μάλιστα θεωρείται από πολλούς και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είχε δώσει ούκο λίγες φορές το παρόν σε αγώνες καλλιτεχνών. Το περίεργο είναι ότι ο Μπλακ Μουράν και γέννημα θρέμα, βέρος Βρετανός, ήταν οπαδός Μπάγερν. Και μάλιστα όχι απλώς οπαδός είμαι Μπάγερν, πήγαινε μέχρι και στο Μόναχο για να παρακολουθήσει παιχνίδια και φυσικά στο κάθε φορά που οι Βαβαροί επισκέπτονταν την Αγγλία για κάποια διεθνή διοργάνωση, ο Μπλάκμουρ ήταν παρόν στο γήπεδο. Γκίλαν δήλωνε από μικρός οπαδός της QPR και πήγαινε ούκο λίγες φορές στο Loftus Road, όπου έπαιρνε μαζί και τον Τζον Λόρτ, τον κιπορντίστα του συγκροτήματος, μάλλον χωρίς και τόσο πολύ να το θέλει ο Λόρτ, που συνήθως έκανε και το χαβαλέ στον Γκίλαν όταν φεύγανε και τον ρώταγε ο Γκίλαν πώς φάνηκε. Εντάξει, έλεγε ο Λόρτ, καλό, αλλά θα προτιμούσα μια συναυλία, δεν είναι τόσο καλό σε μια συναυλία των Purple. Ο Πέις Νότιχαμ, γέννημα θρέμα. Ο Ντόν Άιρεϊ Σάντερλαντ. Ο Ρότζερ Γκλόβερ, παρά το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος, υποστηρίζει την Arsenal. Ενώ ο Κόβερντέιλ, που έχει περάσει από τους Purple μετά την αποχώρηση του Γκίλαν και δημιούργησε στη συνέχεια τους White Snake, ρωτήθηκε, παιδιά, για να καταλάβετε, είχε πάει να δώσει μια συναυλία στο Μάντσεστερ και όταν τον πλησιάσανε εκεί δημοσιογράφοι και τοπικοί τύποι, το ρωτήσανε, για πες τώρα ρε David, United the City, και γύρισε αυτός μαγριάδα και τους λέει, ρε πας καλά, μόνο Middlesbrough ήταν ο Coverdale δηλαδή. Από τους Beatles, από το Liverpool κατάγονται, είναι γνωστό αυτό, αλλά φίλοι της Liverpool δεν ήταν κανείς έτσι ένθερμος οπαδός. Λένον και Χάρισον δεν ασχολήθηκαν ποτέ με το ποδόσφαιρο, οπότε δεν ασχολούμαστε και εμείς με αυτούς. Ο Μακάρτνεϊ ήταν από μικρός Everton και ο Ρίγκο Στάρ υποστήριζε την Arsenal. Σκόρπιονς, για να φύγουμε και λίγο από τα βρετανικά. Ποδοσφαιρόφιλοι άπαντες οι Σκορπιοί, και μάλιστα επειδή και ο Κλάους Μάινε και νομίζω Σένκερ έχουν καταγωγή από το Ανόβερο, η αγαπημένη τους ομάδα ήταν το Ανόβερο και μάλιστα πέρσι το 2025 είχαν πάρει μέρος και στην στην εκδήλωση της ομάδας για την παρουσίαση των εμφανίσεώς τους. Των εμφανίσεών της ομάδας δηλαδή. Ενώ το 12 ο Σένκερ και ο Μακίγοντα είχαν ταξιδέψει στην Ινδία για να παίξουν μπαλίτσα εκεί στην διαφήμιση που ήθελαν να κάνουν οι Ινδοί στην λίγκα τους, που τότε είχε αρχίσει να πρωτοεμφανίζεται. Μάλιστα ο Σένκερ σε παλιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι σε περιθώριο συναυλιών τους στο Μόντρεαλ είχαν παίξει αντίπαλοι οι Scorpions με τους Rainbow. Οι Scorpions είχαν κερδίσει με 4-1 και το αποτέλεσμα αυτό είχε φέρει, επειδή όπως είπαμε ο Blackmoor ήταν φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και έπαιζε και μπαλίτσα, είχε φέρει στα πρόθυρα της κατάθλιψης τον Blackmoor. Από εκεί και πέρα ο Sting και ο Knopfler, ο Mark Knopfler, ο frontman των Dire Straits είναι Newcastle, με διαρκείας στην West Bromwich Albion ο Clapton, παρά τις προσπάθειες του Jimmy Page να τον κάνει Chelsea. Είπαμε ο Page τον Led Zeppelin ήταν Chelsea, δεν κατάφερε να κάνει και το φίλο του. Ο Rod Stewart φανατικός της Celtic, και μάλιστα το 12 που η Celtic είχε κερδίσει 2-1 την Μπαρτσελώνα, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν να κλαίει στις εξέδρες του Ibrox. Ο Noel Gallagher, ο κιθαρίστας των Oasis, ο παδός των City, και ο Bob Marley, εδώ θα σας φανεί περίεργο, Τζαμαϊκανός, πλην όμως ο παδός του Αμβούργου και πολλές φορές εμφανιζόταν με φανέλα του Αμβούργου. Και να μην νομίζετε ότι τα κορίτσια πήγαιναν τόσο πολύ πίσω. Katy Perry West Ham, Jennifer Lopez Real, ενώ η Adele, κάποιοι λένε ότι έχει και διαρκείας,

Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν έχει διαρκείας, απλώς συχνά πυκνά δίνει το παρόν στα παιχνίδια της Τότεναμ. Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, περίπου 18 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου του Σωτηρίου του 2026 ξεκινάει η εκπομπή Breakfast με Σπορ. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 8 με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει, δηλαδή με ενημέρωση, με ειδησούλες, με σχόλια, με τη δική σας συνεισφορά και επικοινωνία, με αυτόν τον τρόπο που ελπίζουμε να σας βοηθάει να ξεκινήσετε όσο γίνεται πιο ευχάριστα ακόμη μια μέρα της εβδομάδας.

Απέναντί μου στην κονσόλα ο Τάσος Σοηλεμέζης. Όπως καταλαβαίνετε, το παραλήρωμα από το μικρόφωνο της Ερασπόρ ανοίξει στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τέσσερις τρόπους. Ο ένας είναι το SMS, γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, πεζάει κεφαλαία, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού erasπορ, χωριστά στο τέλος, papakiert.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, breakfast με λατινικούς χαρακτήρες, με σπορ με ελληνικούς στην αναζήτηση. Μπαίνετε στη σελίδα μας και πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Και ο τελευταίος, αλλά οι έσχατοι έσονται πρώτοι, καθότι είναι αυτός που προτιμάνε οι περισσότεροι, προτιμάτε μάλλον οι περισσότεροι εξ ημών, είναι το Viber, Erasπορ στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, στην αναζήτηση δηλαδή. Με το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κάνετε κλικ πάνω του και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά. Μια καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

Πάμε λοιπόν έτσι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την ενημέρωση με το τι έχει συμβεί. Όσοι είδανε το χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε ντέρμπι, γιατί δεν ήταν λίγοι εκείνοι που περίμεναν ότι δεν θα τα βρίσκαν τόσο εύκολα οι Γάλλοι απέναντι στους Μαροκινούς. Σβηστά ουσιαστικά οι μπλε κέρδισαν 2-0. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκαν, στο δεύτερο πέτυχαν 2 γκολ. Έχασαν μάλιστα και πέναλτι με τον Εμπαπέ κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Πέναλτι, ρε παιδιά, που όσοι είδατε το παιχνίδι φαντάζομαι θα είσαστε σίγουροι ότι θα το έχανε. Καθυστέρησε να εκτελεστεί το πέναλτι κάνα τέταρτο, όχι μόνο για το ΒΑΡ, που δεν νομίζω να υπήρχε ιδιαίτερη ανάγκη να εξεταστεί η φάση τόσο πολύ από το ΒΑΡ, καθότι ήταν καθαρό το πέναλτι που έγινε, λίγο ότι η μπάλα δεν ήταν κανονικά στη βούλα, λίγο ότι κάποιοι παίχτες του Μαρόκου είχαν δει ότι καθυστερεί η ιστορία και κάνανε και τα δικά τους να σουλατσάρουν λίγο μέσα στην περιοχή, δήθεν ότι αλλάζουν θέση από το δεξί μέρος του ημικύκλιου να πάνε στο αριστερό μέρος του ημικύκλιου, λίγο να πλησιάσει κάποιος την μπάλα, λίγο στο ξεκίνημα που ο μπαλοφύλακας ο Ντεμπελέ την κρατούσε στην βούλα περιμένοντας να απομακρυνθούν όλοι για να τη δώσει τον Εμπαπέ να το εκτελέσει. Τελικά από τις χειρότερες εκτελέσεις πέναλτι που έχω δει να κάνει ο Εμπαπέ, την έστειλε στην αγκαλιά ουσιαστικά του Μπούνου. Ο Τάσος λέει ότι ήταν 6 λεπτά η καθυστέρηση. Εμένα μου φάνηκε και λίγο περισσότερη, αλλά αυτοί που το είπανε προφανώς την είχαν χρονομετρήσει καλύτερα από μένα. Φαινότανε δηλαδή και από το ύφος του Εμπαπέ ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάει μέσα αυτό το πέναλτι. Παρά το γεγονός αυτό, βέβαια, η Γαλλία το πήρε το παιχνίδι, το πήρε, επαναλαμβάνω, σβηστά, επίδειξη δύναμης. Το μόνο πρόβλημα, αν μπορεί να υποθεί έτσι, είναι ότι γύρω στο 75-80 λεπτό, κάπου εκεί ανάμεσα, ο Εμπαπέ αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο, έγινε αναγκαστική αλλαγή, δεν έδειξε να κουτσένει βγαίνοντας. Από ό,τι έλεγαν τα παιδιά που έκαναν την μετάδοση, ο Σπυρόπουλος και ο Χαϊκάλης, κατευθείαν δέσιμο και πάγο στο πόδι του. Μπήκε με τα κανονικά και πάλι χωρίς να κουτσένει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όπως και να το κάνεις, μια ανησυχία σίγουρα θα υπάρχει στους Γάλλους εν όψη του ημιτελικού. Τρίτη σερή πρόκριση, τρίτη διαδοχική διοργάνωση που η Γαλλία περνάει σε ημιτελικό. Είχε περάσει τον ημιτελικό στη Ρωσία όταν πέρασε και στον τελικό και το κατέκτησε κιόλας εναντίον της Κροατίας. Είχε περάσει τον ημιτελικό και στο Κατάρ και πάλι πέρασε τον τελικό, έχασε στα πέναλτι από την Αργεντινή. Περνάει και τώρα τρίτη διαδοχική διοργάνωση στον ημιτελικό και περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει πάλι όπως τις προηγούμενες, να φτάσει δηλαδή στον τελικό. Εκεί στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινού παιχνιδιού ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, 10 η ώρα η σέντρα του συγκεκριμένου παιχνιδιού, με τους Βέλγους να έχουν, φαντάζομαι θα έχουν ανάψει μια λαμπάδα στον πόη του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ένας από τους βασικούς λόγους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον ημιτελικό ήταν και ο χαμός, η αναστάτωση που δημιούργησε ο Τραμπ με το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο για να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν και να μπορέσει να παίξει. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που αποδιοργανώνουν πλήρως τη μία ομάδα, αυτή την ομάδα δηλαδή που υποτίθεται ότι ωφελείται από την κίνηση, και συσπυρώνουν την άλλη. Κάπως έτσι, αν θυμάστε καλά, ήταν και το περσινό
ο περσινός τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν ο Παναθηναϊκός πήγαινε ουσιαστικά καβάλα στάλογο και κατάφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τις ενέργειές του από τη μια να αποδιοργανώσει τον Παναθηναϊκό, από την άλλη να συσπυρώσει όσο δεν παίρνει τον Ολυμπιακό, που τελικά έκανε περίπατο και πήρε το πρωτάθλημα το περσινό. Δεν μιλάω για το φετινό, μιλάω για το περσινό. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο παγκόσμιο κύπελο. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, τα δύο γκολ των Γάλλων χθες, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά σβηστά. Το Μαρόκο έμεινε μόνο στις προβλέψεις ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος, τελικά δεν κατάφερε να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στους Γάλλους. Και πάμε και στο πρώτο τραγουδάκι. Προφανώς θα το περιμένατε ότι θα είναι αφιερωμένο στην Bonnie Tyler, η οποία έφυγε χτες από τη ζωή. Λένε ότι είχε μπει πριν από λίγες μέρες για μια εγχείρηση στο στομάχι. Αυτή η εγχείρηση έκανε επιπλοκές. Τελικά έφυγε χθες από την ζωή. Γεννήθηκε ως Gaynor Hopkins. Άλλαξε για πρώτη φορά το όνομά της το 69, σε ηλικία 18 ετών, σε Σιρίν Ντέιβις, για να μην την μπερδεύουν με τη συμπατριώτησά της Ουαλή και αυτή η τραγουδίστρια Μέρι Χόπκιν. Για δεύτερη φορά το 75, όταν της είπανε να το ξαναλλάξει, τελικά το έκανε Bonnie Tyler, ψάχνοντας μικρά ονόματα και επώνυμα από τηλεφωνικούς καταλόγους και εφημερίδες. Την άνοιξη το 75 χρειάστηκε να επιβληθεί σε επέμβαση στις φωνητικές χορδές για αφαίρεση όζων. Ο γιατρός που την είχε χειρουργήσει της είπε να μείνει 1,5 μήνα περίπου σε αφωνία. Αυτή εκείνη κάποια στιγμή μέσα αυτόν τον 1,5 μήνα τρελάθηκε και ούρλιαξε, και αυτό το ούρλιαχτό της δημιούργησε μόνιμη βλάβη, ας το πούμε έτσι, μόνιμη επίδραση, αυτό το γρέζι στη φωνή που την έκανε και περισσότερο γνωστή. Δεν θα ακούσουμε το Total Eclipse of the Heart, το κορυφαίο της που έχει πουλήσει περίπου 15 εκατομμύρια. Θα ακούσουμε ένα άλλο εξίσου ωραίο τραγούδι, πολύ καλό κομμάτι της Bonnie Tyler.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Βαράζει εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Ενταφιάστηκε στη Μασκάντε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, 28 πριν από τις 7 αν προτιμάτε, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Έρα Σπορ, Breakfast με Σπορ, Τάσος Ολιομέρης, Μιχάλης Λαδόπουλος, το δίδυμο που θα συνεχίσει ως τις 8 να σας κρατάει συντροφιά. Ακούσαμε το Holding Out for a Hero της Bonnie Tyler, που επαναλαμβάνω στα 75 της χρόνια έφυγε χθες από τη ζωή. Ακούσαμε και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε με την ενημέρωση του τι έχει συμβεί και του τι περιμένουμε να συμβεί. Υπάρχει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πρόταση από την Kansas City για τον Αντρέ Λουίζ, που φτάνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Κάποιοι λένε για 20 εκατομμύρια δολάρια είναι η πρόταση των Αμερικανών στον Ολυμπιακό για να πάρουν τον Βραζιλιάνο ακραίο στο MLS. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ολυμπιακός το σκέφτεται πλέον πολύ σοβαρά, ίσως πολύ πιο σοβαρά από την αντίστοιχη που είχε καταθέσει πριν από λίγες μέρες η Πόρτο, χαμηλότερη από αυτή των Αμερικανών, και δεν αποκλείεται ο Αντρέ Λουίζ να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να παίξει στο MLS και στο Κάνσας. Στο Παναθηναϊκό φέρεται πλέον η Λέστερ να εξετάζει το ενδεχόμενο δανεισμού του Μπεντ Κρίστιανσεν, και όχι στο μόνο την υπόθεση πώλησης όπως εξέταζε μέχρι τώρα, με οψιόν αγοράς. Και οι πληροφορίες λένε ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η αλλαγή πλεύσης από την Λέστερ, ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να πλησιάζει όλο ένα και πιο κοντά στον δανό αριστερό αμυντικό. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ υπάρχει καταρχάς το 0-0 στο χθεσινό παιχνίδι της Δυνάμο Κιέβου με την Κλουζ. Να θυμίσω ότι από αυτές τις δύο θα προκύψει ο αντίπαλος του Δικέφαλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να περιμένει ακόμη μια εβδομάδα, δεν έχει κριθεί τίποτα δηλαδή ακόμα, για να μάθει ποια από τις δύο, επαναλαμβάνω, Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ, θα είναι η αντίπαλός του στην επόμενη φάση. Παράλληλα, είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του Τάχα Αλή από την Μάλμε, 28χρονος Σουηδός ακραίος επιθετικός διεθνής, και μάλιστα μέσα από τη Σουηδία, ενώ μέσα ενημέρωσης από τη Σουηδία αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ με την Μάλμε είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, που θα είναι εκεί, λίγο κάτω, λίγο πάνω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ χθες πήγε στο Φανάρι, εκεί όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, που μάλιστα είχε και μια κουβέντα με τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον μεγάλο μέτοχο και πρόεδρο της Κετρινό Μαυρής ΠΑΕ. Ο Άρης ανακοίνωσε την παραχώρηση με μεταγραφή του Σούντμπεργκ, 30 χρονών είναι ο Σούντμπεργκ, Σουηδός κεντρικός αμυντικός. Η νέα του ομάδα στην οποία τον παραχώρησε ο Άρης είναι η τουρκική Γκέζντεπε. Όφη ολοκλήρωσε και τυπικά με βούλες, τζίφρες και υπογραφές την απόκτηση του Χρήστου Σχέλη, 26 χρονών, διεθνής, Κύπριος, κεντρικός αμυντικός, για 2 χρόνια στον Όφη. Όσοι παρακολουθούσατε φέτος έτσι ανελιπώς την Σούπερ Λίγκα, θα τον είχατε δει να κάνει καλές εμφανίσεις με τον Πανετολικό. 7η μεταγραφή για την Κηφισιά, που απέκτησε τον 27χρονο Πορτογάλο δεξιό αμυντικό Τιάγκο Μάνσο, ενώ στον μπασκετικό Παναθηναϊκό υπάρχει ακόμη μια μεταγραφική ανακοίνωση. Μιλάμε για τον Μπράνκου Μπάντιο, Σενεγαλέζος 27χρονος γκάρντ, 3 χρόνια με ετήσιες απολαβές που θα είναι περίπου στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ από Βαλένθια. Πήρε και κανά 650-700 σαν buyout η Βαλένθια για την παραχώρηση, για να ανοίξει την πόρτα και να αποχαιρετήσει τον Μπάντιο.
Έχουμε θέμα με τον Προμηθέα Πάτρας. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα στο επόμενο πρωτάθλημα για την υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στην τριάδα των ανθρώπων που έχουν αυτή τη στιγμή το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών που το είχαν αγοράσει από τον, το είχαν πάρει μάλλον από τον Βαγγέλη Λιόλιο, θεώρησε ότι δεν έγινε σωστά αυτή η μεταβίβαση η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής. Επέβαλε 15 χιλιάρικα πρόστιμο στους πατρινούς, 50 χιλιάρικα στο Λιόλιο, ο οποίος λέει, όπως ήθιστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι όλα αυτά είναι σκευωρία και ότι τελικά θα δικαιωθεί, θα προφανώς και θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. Μην νομίσετε ότι αυτή η ανάκληση του πιστοποιητικού θα έχει ως συνέπεια τον υποβιβασμό του Απόλλωνα Πάτρας. Θα παραπεμφθεί η ιστορία στο δικαιοδοτικό όργανο του ΕΣΑΚΕ, το οποίο και θα πάρει την απόφαση. Κατά 99,9% δεν θα είναι υποβιβασμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σύνηθες είναι ποινή αφαίρεσης 3 έως 5 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση, αν ξεκινάει μια ομάδα με -5 ή -3 βαθμούς το πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Είχαμε από εκεί και πέρα την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον, να τον πεις άτυχο, θα είναι πολύ επίοικης ο χαρακτηρισμός. Μιλάμε για τον Κίναν Έβανς, τον 30χρονο Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος είχε συγκλονίσει στο περσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις στην επιστροφή του μετά από 1,5 χρόνο από σοβαρό τραυματισμό. Στα πρώτα 2 λεπτά και κάτι έκοψε τον Αχίλιο. Τελικά αυτό το παλικάρι το άτυχο, που είχε και παλιότερα αχίλιο και στο ενδιάμεσο των 2 αχίλιων είχε και πάλι σοβαρό τραυματισμό, τελικά η ατυχία όχι του έχει χτυπήσει την πόρτα, του την έχει σπάσει ουσιαστικά την πόρτα. Χθες ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Έχουμε Diamond League απόψε στο Πριγκιπάτο 9 η ώρα χωρίς ελληνική συμμετοχή, και έχουμε και το Wimbledon να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του. Τσέχικη υπόθεση ο τελικός των γυναικών, εκεί όπου η Καρολίνα Μούχοβα θα αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα. Η Μεν Μούχοβα κέρδισε την Κόκο Γκοφ με 2-1, πολύ πιο εύκολα η Νόσκοβα με 2-0 επικράτησε της Κόστιουκ. Σήμερα οι 2 ημιτελικοί στους άντρες, ο τελικός να θυμίσω θα γίνει την Κυριακή. Αρχής γενομένης το μεσημέρι νωρίς, ο Βρετανός ο Άρθουρ Φέρι θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ, και όταν τελειώσει αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει το δεύτερο, αυτό που όλοι περιμένουν με ανυπομονησία, να το πω έτσι, ανάμεσα στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Γιάννικ Σίνερ, με το νούμερο 1 της διαχρονικής κατάταξης, τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Άλλη περίπτωση Μέση, Μόντριτς και Ρονάλντο, αλλά αυτός στο τένις έχει φτάσει στον ημιτελικό του Γουίμπλετον, είναι γύρω στα 39 και μάλιστα χρειάστηκε ένα 5ωρο και βάλε αγώνα για να φτάσει στον ημιτελικό. Αυτά τα ολίγα και με την ενημέρωση.

Και επειδή μιλήσαμε και για την μεταγραφή του Μπάντιο, την ακόμη μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού, και πάλι σε φοβερά και τρομερά επίπεδα για τα δεδομένα του μπάσκετ, έτσι, που δεν έχει και τα τόσο μεγάλα έσοδα όπως έχει η αντίστοιχη διοργάνωση, το Champions League δηλαδή, στο ποδόσφαιρο. Περίπου στα 55 εκατομμύρια είναι μέχρι στιγμής το budget, το αγωνιστικό budget του Παναθηναϊκού. Και όταν λέμε αγωνιστικό, μιλάμε συμβόλαια τεχνικού επιτελείου και ποδοσφαιριστών, την αποζημίωση που χρειάστηκε να πάρει το επιτελείο του Αταμάν για να λύσει την συνεργασία του, καθώς και τα buy-out που δόθηκαν για τρεις από τους παίχτες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Μπάντιο, ο Μπόκα και ο Γιαμπουσέλε. 55 εκατομμύρια, και μάλιστα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφικές κινήσεις των πράσινων. Πάμε και στο δεύτερο κομματάκι για το πρώτο μέρος της εκπομπής, και αυτό αφιερωματικό. Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Ρόνι Τζέιμς II, γεννήθηκε ως Ρόναλντ Τζέιμς Πανταβόνα, όπως καταλαβαίνετε ιταλικές ρίζες, και διάλεξε το παρατσούκλι Dio, Ρόνι Τζέιμς II δηλαδή, από τον Ιταλό μαφιόζο τον Τζόνι Ντίο. Από αυτό το όνομα του Τζόνι Ντίο πήρε το παρατσούκλι του ο Ρόνι Τζέιμς. Rainbow δεν χρειάζεται να πούμε. Black Sabbath αντικατέστησε στο διάστημα της απουσίας του τον Όζη, και Ντίο, το συγκρότημα που έφτιαξε ο ίδιος, ήταν τα βασικά του συγκροτήματα, και μάλιστα θεωρείται από πολλούς, και μάλλον είναι ο εμπνευστής της χειρονομίας με τα υψωμένα δύο ακραία δάχτυλα του χεριού, δηλαδή τον αντίχειρα και το μικρό, που είναι το σήμα κατά τεθέν των φίλων της heavy metal. Ας ακούσουμε λοιπόν και έναν Ρόνι Τζέιμς II, όχι μόνο του αλλά με τους Rainbow.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και πάμε και στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, αρχικά αθλητικών, στη συνέχεια πολιτικών. Σπασμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο στο φως. Το μεγάλο κομμάτι δεξιά πρώτων πυλών, ένας μικρός τίτλος, γιατί ο Μεντιλίμπαρ ήθελε οπωσδήποτε τους Στάνιτς και Ρόκα που ετοιμάζονται να πιάσουν λιμάνι, και από κάτω μια φωτογραφία Ροντινέη με Ζώτα Σίλβα. Ανακοινώθηκε και προπονήθηκε ο Ζώτα Σίλβα, βήμα που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου, είπε ο Πορτογάλος, ο οποίος όμως δεν παίζει στο αυριανό φιλικό. Αριστερά δεν έφταναν οι έδρες, αναφορά της εφημερίδας στον αποκλεισμό σχετικά νωρίς από το παγκόσμιο κύπελο των τριών συνδιοργανωτών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Στην κορυφή ο ένας περιμένει τον άλλον, ο Ολυμπιακός σκοπεύει να κρατήσει τον Τζότζεφ, θέλει να μείνει και ο Καναδός, δόθηκε όμως μια μικρή παράταση καθώς το θέμα είναι αλληλένδετο με του walk-up. Στο κάτω κομμάτι της εφημερίδας, η μπάλα στον Στυλιανό, εφοπλιστής με καταγωγή από τη Λάρισα, παρέλαβε από τον Ταβέλη τα ενία των Βυσσινή και ζήτησε συστράτευση. Έμπλεξαν Προμηθέας και Λιόλιος άλλο χτύπημα, πράσινο Σομπάντιο άλλο χτύπημα στην κορυφαία, στην πρώτη σελίδα στο φως. Συνεχίζουμε, ώρα των σπορ. Το τρόπαιο της ΑΕΚ στο φανάρι, υπέρτιτλος, οικουμενική ΑΕΚ, ο τίτλος της εφημερίδας, με φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη να κρατάει το κύπελο του πρωταθλήματος. Μοιραζόμαστε μαζί σας ήθος, αρχές, αξίες, κουλτούρα, η ατάκα του Μάριου Λιόπουλου. Το ευ αγωνίζεστε είναι όλα τα ιδανικά και οι αξίες που πρεσβεύουμε, η ατάκα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Γιώβιτς 2029 και Τέζα όλοι άλλο χτύπημα, όλα τα δεδομένα στην υπόθεση Πινέδα, η προσαρμογή του Καλοσκάμι και η σκέψη για Γεωργίεφ που πάει για ανατροπή. Μάγος είναι ο Ζώτα, ο Ζωσέ Φαρία αναλύει στον πρωταθλητή τα πάντα για τον Πορτογάλο, προφανώς είναι το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή, ο πρώην προπονητής του δίνει όλες τις απαντήσεις, όταν ο παίκτης ζητάει τον ουρανό, στο τέλος χάνει και τη γη. Ατάκα από τον κύριο πρόεδρο. Τζόζεφ εδώ θα μείνει, άλλο χτύπημα. 15 εκατομμύρια ευρώ για Στάνιτς και Ρόκα, άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή. Σκεπάζει τη ρακέτα. Δυναμώνει πολύ ο θρύλος. Την κορυφαία rebounder του EuroCup την περασμένη σεζόν, Ντούλση Φάνκαμ, απέκτησε ο Ολυμπιακός, προφανώς αναφέρεται στο μπάσκετ των γυναικών. Με το 9 ως το 29. Ο τίτλος της Sport Day, συμφώνησαν ΑΕΚ και Γιώβιτς για την επέκταση της συνεργασίας του κατά 2 χρόνια. Η νέα ρήτρα στα 20 εκατομμύρια ευρώ, το buyout στο συμβόλαιο του Σέρβου Στράικερ. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το αδιφάγο τέρας των εξόδων θέμα της εφημερίδας. Συστήθηκε ο Ζώτα Σίλβα χτύπημα Ολυμπιακό. Πλησιάζει σε Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός. Του Βοτανικού ο Μάγκας. Εναλλακτική λύση ο αριστερός αμυντικός της Sporting. Μίλαν για Καρέτσα άλλο χτύπημα. Λος Άντζελες εμπιστευτικό. Ισπανία και Βέλγιο κοντράρονται στον δεύτερο προημιτελικό απόψε. Κοντά σε Τάχα Αλή ο ΠΑΟΚ. Αναμονή στο ακουστικό ο Άρης. Σχέλης διετίας για τον Όφι. Και κλείνουμε τις αθλητικές με την Live Sport. Βασιλιάς Λούκα, στην πρωταθλήτρια 22-29 ο Κίλερ Γιώβιτς με νέο special συμβόλαιο, αυξημένες απολαβές στα 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, εκτός τα bonus στα 20 εκατομμύρια η ρήτρα. Δίπλα αγκαλιάζει Κρίστιανσεν, η Λέστερ άλλαξε στάση, συζητάει πλέον το δανεισμό του Δανού αριστερού αμυντικού και ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία. Στο χείλος του γκρεμού Λιόλιος και Προμηθέας στην κορυφή της πρώτης σελίδας. 14 εκατομμύρια για Στάνιτς και Ρόκα το χτύπημα για Ολυμπιακό. Πράσινος δυναμίτης ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Μπάντιο. Και Τάχα Αλή και άλλος ένα εξτρέμ, ένας εξτρέμ για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε και στις πολιτικές. Ξεκινάμε με δημοκρατία. Φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Ο υπέρτιτλος. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Έπεσε και το τελευταίο φύλλος οικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Μια πρόταση, μια ρύθμιση που καταψηφίστηκε από την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ελεύθερος Τύπος, η επόμενη εφημερίδα. Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Τα νέα, η επόμενη εφημερίδα που θα διαβάσουμε το πρώτο σελίδο της, μόλις κλείσει η διαφήμιση. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά από πάνω. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμφαση στον νέο κώδικα. Εστία, η επόμενη εφημερίδα. Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35, τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των αμερικανικών μαχητικών. Επόμενη εφημερίδα, η Εσπρέσο. Όλα καλά ο τίτλος. Το περιβάλλον των Ρουβά και Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Και από το σούσουρο για την άφαντη στα κοσμικά events Κάτια του Σάκης στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι του στη Νέα Μάκρη. Επαναλαμβάνω το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Εφημερίδα των συντακτών. Ένα παρετηθέν κόμμα το χτύπημα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται? Προφανώς αναφέρεται στην παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η Καθημερινή, η επόμενη εφημερίδα. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ δηλώνει στην Καθημερινή, και η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, το φωτογραφικό, η δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μιλά στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον Λούντβιχ Γιόρανσον, οσκαρικός συνθέτης, στο soundtrack της Οδύσσιας. Πάμε και στην Κόντρα. Ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6% ο τίτλος. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Συνεχίζουμε με την Σταρ. Μεγάζες σε αμαξίδιο στην κηδεία. Σε κλίμα βαθιά σωδήνη στελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Σπάραξε στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η Αφροδίτη Νέστορα, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την άναδρη εμπριστική επίθεση. Επαναλαμβάνω το πρωτοσέλιδο της Σταρ. Ο ριζοσπάστης φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλότο χθες τον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι. Πάμε και στο λόγο. Κλείσε διαφήμιση, έκλεισε. Μπλόκο της Αθήνας στο safe. Όσο η Τουρκία θα διατηρεί το casus belli, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Μαρτύριο χωρίς μάρτυρες. Ο τίτλος, αντί να πάει να καταθέσει τον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα, ο υπέρτιτλος. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, την εκοφαντική σιωπή των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των μαζικής ενημέρωσης, συγγνώμη, και τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης. Θα μπορούσαν να κλαίνε κι άλλοι ή άλλοι γονείς. Ο στόχος ήταν όλοι. Γιατί αποσιωπούν, υπάρχει φόβος? Η ατάκα που αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το μανιφέστο. Η One Voice είναι η επόμενη εφημερίδα. Τέλος στην ασυλία του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Γιάννη Παπαδόπουλου εξαφάνισαν χθες για πολλωστή φορά την One Voice από την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση δεν σέβεται την ελευθερία του τύπου, το πρωτοσέλιδο, επαναλαμβάνω, της One Voice. Εθνικός κήρυκας. αριστερά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση από το Μητσοτάκη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, δεξιά αναδιπλώθηκε ο ελπιδοφόρος για τον Νίκο Ευγυρίας του Αγίου Μιχαήλ, δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Επισκόπου Αντωνίου. Απογευματινή. Έλα, μπράβο. Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Προφανώς αναφέρεται στην έκρηξη και στην πυρκαγιά χθες στον Ασπρόπυργο. Ελεύθερη ώρα, είπα, ελεύθερη ώρα, μπράβο. Μετά την ψηφιακή ταυτότητα, ο έλεγχος των συνομιλιών μας, ο τίτλος εφημερίδας, με υπέρτιτλο ψηφίστηκε στις Βρυξέλλες το chat control, τέλος στην ιδιωτικότητα, με πρόσχημα την προστασία των παιδιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να βλέπει το κάθε μας μήνυμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού ο τίτλος, διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων. Ο υπέρτιτλος, ο κατάλογος των 12 κατηγοριών με βασικά αγαθά προς μείωση τιμών. Αυτά και από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε. Συμπληρώσαμε μια ώρα. Πάμε στα διαλύματά μας και επιστρέφουμε.

0: Eraspor 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
12: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
11: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
12: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
11: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
15: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
14: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
15: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
14: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
18: Ακούτε Eraspor.

Εδώ είμαστε περίπου 12 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026, πάντα συντονισμένη στην Ερασπορ. Ο διαιτητής εσφύριξε, ακούσατε το δίχτυ και με αυτό δίχτυ ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνιο και τη σημερινή εκπομπή Breakfast με Sport. Θα πάμε παρέα για περίπου 40, για ακριβώς 48 λεπτά ακόμη, ως τις 8. Ο Σελεμέζης Μιχάλης Λαδόπουλος στο δίδυμο που σας κρατάει συντροφιά. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με τέσσερις τρόπους. Ο ένας είναι το SMS. Γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό. Και όλο αυτό το πακετάκι μαζί με το μήνυμά σας.

Και ο τελευταίος τρόπος, ο τέταρτος, είναι το Viber Eraspor. Στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται από το δεύτερο τρίτο γράμμα την, το εικονίδιο της σελίδας. Μπαίνετε και από εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και κανένα μήνυματα. Και ο φίλος ο Γεροδήμος λέει: καλημέρα μου, ξέχασες, λέει, τους Judas Priest που γράψανε και το θρυλικό United. Σωστό. Εντάξει, έκανα ένα ψάξιμο, βρήκα κάποιους, προφανώς κάποιους άλλους δεν θα τους πέτυχα ή δεν θα με πετύχανε αυτοί στο ψάξιμο. Το ίδιο και ο φίλος ο Περικλής από την Ριδαία και ο Brian Jones, τον ACDC, φανατικός οπαδός της Newcastle και θαυμαστής του Νταμπίζα όταν έπαιζε εκεί. Και λέει ο φίλος ο Περικλής ότι κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τη συναυλία των Halloween και των Saxon. Καλημέρα Λαδό, λέει ο φίλος Αποστόλης από τα Φάρσαλα. Μέιλ, ο φίλος ο Στέφανος από την Καλαμαριά, ερώτηση λέει, ποιος ήταν ο τραγουδιστής στην εκτέλεση στο δίχτυ του Ξαρχάκου? Ο Μπίνης ήταν, δεν θυμάμαι το μικρό του, Σταύρος Μπίνης νομίζω ή Τάσος Μπίνης, δεν θυμάμαι το μικρό του, πάντως είμαι σίγουρος στο το επώνυμο, το μικρό μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Ο φίλος ο Αριστοτέλης ο Γιάχος από το Σίδνε, καλησπέρα για την απόγευμα προφανώς εκεί. Φίλε Μιχάλη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δροσούλα εδώ έχει στείλει και το σχετικό έτσι εικονίδιο από το κινητό ή από την εφαρμογή που δείχνει τον καιρό. Από 10 ως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στο Σίδνε. Και έχει και βροχούλα προβλέπει. Για πάμε και λίγο έτσι στο Facebook, στο Messenger. Ο φίλος ο Χρήστος ο Μίχαλος, ο Γιώργος ο Μίχαλος, καλά τι πάθαμε, έχει στείλει και το καθιερωμένο του λουλουδάκι μαζί με τις καλημέρες του. Ο Γιάννης ο Παπακυριαζής, καλημέρα Μιχάλη, μου άρεσε η κίνηση της ΑΕΚ να πάει κούπα στον Πατριάρχη, περνάει μηνύματα σίγουρα. Στη νίκη Βόλου, μετά τα ωραία που είδαμε στην πρώτη της ομάδας, ανακοινώθηκαν και Τζίμας και Βαφέας χθες, σχεδόν έτοιμο το ρόστερ. Και έχει και μια φωτογραφιούλα, μια κοπελιά έτσι όμορφη και με όχι και πολύ έτσι βαρύ ντύσιμο να κρατάει ένα ποδήλατο και να φωνάζει από κάτω: έλα Γιάννη, θα βγεις να πάμε μια βόλτα? Και η απάντηση: ο Γιάννης δεν μπορεί να βγει, έχει πονοκέφαλο, είπε η γυναίκα του σκουπίζοντας απαλά το τηγάνι.

Ο φίλος ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης έχει στείλει έτσι ένα χιουμοριστικό: συγκινούμε όταν βλέπω στοργικές μανούλες με τα παιδάκια τους στην παραλία, ψυχούλες μου. Και η μανούλα είναι έτσι μια κυρία η οποία φοράει ένα μαγιό που ο Θεός να το κάνει μαγιό. Βέβαια έχει δίπλα ένα πιτσιρίκι με σωσιβιάκι, αλλά το θέμα, όπως καταλαβαίνουν άπαντες όσοι δουν τη φωτογραφία, δεν είναι το πιτσιρίκι αλλά η κυρία. Καλημέρα στην Πατρίτσια την Καλευρά, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Καλημέρα Μιχαλιό, λέει, και σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Λίγο τελικά το Μαρόκο, Στέφανε, όχι λίγο, έως πολύ λίγο. Περίμεναν όλοι ότι θα μπορούσε να κοντράρει, ότι είναι ήταν η καλύτερη από τις αφρικανικές ομάδες που πέρασαν στους 8, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι αποδείχθηκε μάλλον χθες ότι ακόμα δεν ήταν έτοιμο για ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι τέτοιας σοβαρότητας. Φαντάζομαι

ότι οι Μαροκινοί έχουν επικεντρώσει την προσοχή και τη δουλειά στο να είναι όσο γίνεται καλύτερη στην επόμενη διοργάνωση το 2030 που θα συνδιοργανώσει και το Μαρόκο μαζί με Ισπανία, Πορτογαλία και τις χώρες εκεί της Λατινικής Αμερικής που θα πάρουν από ένα παιχνίδι για να γιορταστούν τα 100 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλου και φυσικά για να μπορέσει ο φίλος μας ο κύριος Ινφαντίνο να δώσει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα τη διοργάνωση του 34 στη Σαουδική Αραβία. Ο φίλος ο Τάσος Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή Παρασκευή και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή Μιχάλη, καλή μπάλα να δούμε και στη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου με πολλά γκολ. Τα βλέπουμε τα πολλά γκολ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ακόμα και όσοι περίμεναν ότι τώρα που αρχίζει η φάση των νοκάουτ θα περιοριστούν, διαψεύστηκαν, έχουμε γκολ. Ο Πέτρος ο Καράκαλος, bonjour messieurs Lando, comment allez-vous? Εδώ και αρκετά χρόνια έχω ξενερώσει με τον Παναθηναϊκό, κάθε χρόνο ελπίζουμε. Και αυτή την ελπίδα λέει την έχουμε φάει στη μάπα 16 χρόνια και φέτος θέλουμε να ελπίζουμε. Έχει όμως μια μικρή διαφορά, κάτι άλλαξε φέτος στην οργάνωση, δεν είναι πλέον μπάτε σκύλια λέστε. Ο καθένας μέχρι τώρα φαντάζομαι ενώ ήταν προϊστάμενος δεν βγάζαν άκρη. Αυτό ήταν το πρόβλημα, η οργάνωση με κεφαλαία γράμματα η λέξη οργάνωση. Καλή συνέχεια και για χαρά. Όντως μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό κάτι τέτοιο δείχνει. Όλα πάντως, καλέ μου φίλε Πετράν, όλα κρίνονται στο γήπεδο. Καλημέρα φίλε Τίτανο μέγιστο τεράστιε, λέει ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος και έχει στείλει και αυτός τη φωτογραφία του με μια όμορφη κυρία. Ο φίλος ο Στέλιος, καλημέρα Μιχάλη από τη γειτονική Καλυθέα, το δίχτυ του Ξαρχάκου που ακούσαμε ήταν με γυναικεία φωνή και όχι με τον Τάκης είναι τελικά, όχι Τάσος που είπα, με τον Τάκη Μπίνη. Κάτι μου θύμιζε αυτό που είδα το πρωί που το έψαξα να το βρω στην κονσόλα έξω και μου φάνηκε ότι αυτό που είδα ήταν καλύτερο από το αυθεντικό του Τάκη Μπίνη. Ενδεχομένως και να μην ήταν και τόσο πολύ καλύτερο από το αυθεντικό του Τάκη Μπίνη. Ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης, καλημέρα από Πτολεμαΐδα, εδώ μόνο εορδαϊκός, το καμάρι της Εορδέας, είστε υπέροχη πρωινή συντροφιά. Χαιρόμαστε ειλικρινά πάρα πολύ φίλε Παναγιώτη που καταφέρνουμε να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά. Καλημέρα σε όλους λέει ο Μάριος, Παρασκευή σήμερα επιτέλους από πολύ μικρός μονάχα εθνικός λέει ο φίλος ο Μάριος. Φίλε ρόιδο τα κάνατε φέτος έτσι, ουδείς έχει καταφέρει ακόμα να καταλάβει, όσοι έχουν ασχοληθεί δηλαδή με το θέμα, πώς τα κατάφερε ο εθνικός ο οποίος έχει τερματίσει με 10 ή 12 βαθμούς διαφορά την κανονική περίοδο πρώτος και στην πρώτη φάση των play-off να καταφέρει τελικά να μην πάρει την άνοδο. Κρίμα, γιατί φέτος από όλες τις χρονιές ήταν αυτή που πλησίασε πολύ κοντά στο να φτάσει και στη βρύση και να πιει νερό. Τελικά πάλι πλησίασε τη βρύση, δεν ήπια νερό. Ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα στην ομάδα. Η FIFA χθες έβαλε Αργεντινούς διαιτητές μπας και κάνουν τη ζημιά στους Γάλλους. Δεν υπάρχει ομάδα που να μπορεί να κερδίσει στα ίσια αυτή τη Γαλλία και αυτό τον Εμπαπέ. Σε ελληνιάζεται ο Γάλλος στα παγκόσμια κύπελα. 20 γκολ σε 3 διοργανώσεις δεν είναι απλό νούμερο. Μια χαρά ήταν ο Αργεντίνος χθες ο διαιτητής φίλε Παύλο, και για αυτό που λες μην ξεχνάς ότι στο Αργεντινή Αίγυπτος ο διαιτητής
για τον οποίο οι Αιγύπτιοι μιλάνε για χειρουργία κλπ. Κλπ. Ήταν Γάλλος, έτσι. Μην το ξεχνάς και αυτό. Χθες ήταν μια χαρά η διαιτησία, θα το επαναλάβω, δεν θα επεκταθώ παραπέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργης. Επιτέλους έφτασα στα μέρη μας με το καράβι για 2 εβδομάδες εδώ να είμαι κοντά. Χτες έμαθα έπεσαν τα τσιμέντα με τους Παντέρα. Πιο αγαπημένο κομμάτι ήταν το Holding Out for a Hero της Μπόνι από την Μπαλάντα. Στο μπάσκετ μένει ένας τίμιος άσος για την Πανάθα. Ευλογημένη που τον είδαμε live, το μεγαλύτερο κοντό όλων των εποχών. Long live Ronnie. Συγκεντρωτικό το μηνυματάκι του φίλου του Γιώργη και με μια φωτογραφία με ένα ηλιοβασίλεμα, το κόβω περισσότερο και όχι Ανατολή, συγκεντρωτικό για τα κομμάτια που ακούσαμε Bonnie Tyler και Ronnie James Dio στην πρώτη ώρα της εκπομπής.

συνεχίζουμε τα μηνύματάκια. Ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα κύριε Λαδόπουλε, λέει, έκανε και μαύρη θύελα μεταγραφές εχθές, κουραστήκαμε να ακούμε μόνο για τους μεγάλους. Επειδή το ψάξα μέχρι αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που παρακολουθούσα το θέμα, χτεσινή μεταγραφή της Καλαμάτας δεν είδα. Ευχαριστώ για το μήνυμα, γιατί έχω και δελτίο. Θα το κοιτάξω τώρα στο διάλειμμα των 7.30, αν όντως υπάρχει χθεσινή μεταγραφή της Καλαμάτας, να μπει και στο δελτίο. Πολύ χρήμα πέφτει στην Ελλάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε σχέση με παλιότερα. Βάλε αν μπορέσεις κανέναν Αδαμαντίδη, λέει ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Όντως πέφτει πολύ χρήμα και ειδικά στο μπάσκετ κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί τα έσοδα τουλάχιστον από την Ευρωλίγκα είναι σαφώς μικρότερα από τα αντίστοιχα του Champions League. Λοιπόν, να και ο Αντώνης, «Αουί εγκόραν πλου φαβιντ», τα γαλλικά του, με μια φωτογραφία να κάνει καρδούλα. Όχι, Σαρδάμ ήτανε φίλε, δεν ήθελα να καρφώσω, μια χαρά. Μου ξέφυγε το Πινέζα, εντάξει, οκ, και ζήτησα και συγγνώμη και ξαναζητάω συγγνώμη, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα που τον Πινέδα, τον καημένο, τον είπα Πινέζα. Ο φίλος ο Γιάννης από την που είσαι Γιάννη, να σε, από την Νότια Κέρκυρα, μόνο Αστέρας Πετριτή. Έχουμε τον Παναγιώτη μόνο Εορδαϊκός. Έχουμε και το φίλο το Γιάννη μόνο Αστέρας Πετριτή. Και ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα, γνωρίζεις πότε αρχίζει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Παναθηναϊκός και πότε έχει φιλικό παιχνίδι? Φίλε Δημήτρη, η απάντηση θα δοθεί μετά το διάλειμμα των 7.30. Μείνε συντονισμένος, μετά το διάλειμμα των 7.30 θα δοθεί και η απάντηση. Πάμε λοιπόν σε τραγουδάκι και σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Hera Sport.
8: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε και μπαίνουμε αισίως και στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, τελευταίας εκπομπής για την εβδομάδα που διανύουμε breakfast με σπορ. Για την ακρίβεια υπολείπονται 26 λεπτά ακόμη ώστε να πάμε έως ότου πάμε στις 8 και σας αποχαιρετήσουμε. Τάσος ο Ελεμέης, Μιχάλης Λαδόπουλος σε το δίδυμο σπορ κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, Hera Sport χωρίς ταφ papaker.gr, breakfast λατινική με σπορ ελληνική στο Messenger και Hera Sport στο Viber, οι τέσσερις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη από την Ακαδημία Πλάτωνα, ο Παναθηναϊκός ως φιλικό παίζει αύριο με την Grasshoppers, ενώ ως επίσημο παίζει στις 23 Ιουλίου σε δύο πέμπτες δηλαδή στην Ουγγαρία με την Πάξη. Είναι το πρώτο του παιχνίδι για το Europa League και του άρεσε του φίλου Δημήτρη, όπως έγραψε, η κομματάρα, το κιφ του Δημήτρη Μητροπάνου. Πρώτο μήνυμα καλημεριστικό και για τον φίλο το Σάβα. Να σε καλά και καλώς όρισες στην παρέα μας, φίλε Σάβα. Ο Τούντορ έχει μια φωτογραφιούλα με διάφορα κουνούπια και πώς γίνεται το κουνουπάκι κουνουπάρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και ρουφώντας αίμα. Ο φίλος ο Χρήστος, ο Αεκτζής από την Βαμβακού. Καλημέρα Γρέτζο, πού ήσουν χθες? Έβρεξες την η βουζούκα ποια είναι? Ελπίζω να μην είναι κάτι κακό και εγώ να το διάβασα. Δεν την ήξερα αυτή τη λέξη στη θάλασσα. Όχι, δεν πήγα θάλασσα χθες. Προσπάθησα να κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι και έτσι να ρίξω λίγο τα ντεσιμπέλια των τελευταίων ημερών. Ο φίλος ο Γιώργης Οβάνης, έλα να σου φτιάξω λίγο τη μέρα, και έχει ένα δικό σύνο πιτσιρικάς Γιώργη ντυμένος με την εμφάνιση του Πανιωνίου. Προφανώς πρέπει να παίζει σε κάποια από τις αναπτυξιακές ομάδες του Πανιωνίου, γιατί βλέπω πλήρη εμφάνιση. Λοιπόν, ο φίλος ο Αργύρης, Giardino Interno είναι στο Τρεβίζο. Τιμές καφέ, λέει, στο κέντρο του Τρεβίζο, στο καλύτερο καφέ με άψογο σέρβις, το περίφημο τιραμισού, 2,5 ευρώ. Και εδώ βέβαια λέει είναι Ελλάδα με μήνυμου 5 ευρώ, όχι είναι πιο χαμηλά, είναι γύρω στα 4,5, αλλά και πάλι το 2,5. Και έχει και μια φωτογραφία του να τραβάει την κούπα, είναι γλάστρα κούπα προφανώς έξω από το συγκεκριμένο καφέ, και λέει τους πήρα και την κούπα. Ο φίλος ο Τάσος Ολίβιος, βλέπω την Νορβηγία, λέει, και μου θυμίζει την Ελλάδα του 2004 όταν πήραμε το Euro. Ομάδα με ψυχή και πειθαρχία. Πρέπει να το έχουμε ξανακουβεντιάσει, ειδικά για τους Νορβηγούς, φίλε Τάσο, ότι είναι αυτό το πράγμα, είναι ομάδα. Αν εξαιρέσεις τον Χάλαντ, δεν έχουν κάποιο παίχτη έτσι που να πεις ότι κάνει μπαμ, ξεχωρίζει ιδιαίτερα, αλλά είναι ομάδα με το όμικρον κεφαλαίο. Και μια και αναφερθήκαμε στο Χάλαντ, αν έχετε προσέξει στην φανέλα του, δεν γράφει μόνο Χάλαντ, έχει και ένα μπροτ μπροστά. Μπροτ Χάλαντ είναι το όνομα που γράφει η φανέλα. Και επειδή μου φάνηκε λίγο περίεργο, το ψάξα, είναι το επώνυμο της μητέρας του. Η μητέρα του λέγεται Μαρίτα Μπροτ, και αυτή αθλήτρια και μάλιστα σπουδαία αθλήτρια στην Νορβηγία. Αρκετές φορές έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Νορβηγίας στο έπταθλο, και επειδή είναι αυτή που του έχει δώσει, πώς να το πούμε, αυτή τη δύναμη και αυτό το πάθος και αυτή την αγάπη για τον αθλητισμό. Ο πατέρας ήταν παλιός ποδοσφαιριστής, βέβαια αυτός του έβγαλε το ποδοσφαιρικό μέσα του. Είπε θέλω στη φανέλα της εθνικής Νορβηγίας τουλάχιστον να γράφει και τα δύο επώνυμα πίσω. Γι' αυτό και γράφει Μπροτ, το επώνυμο της μητέρας του, και Χάλαντ, του πατέρα του, και αυτό με το οποίο κυκλοφορεί γενικά.

Με διορθώνει ο Τάσος, Μπράουτ λέει. Okay, ενδεχομένως στα νορβηγικά είναι B-R-A-U-T. Μπορεί να λέγεται όντως Μπράουτ στα νορβηγικά. Μπράουτ λοιπόν, το επώνυμο της μητέρας του Έρλινγκ Χάλαντ, το οποίο το έχει και στην φανέλα του. Καλημέρα, καλή δύναμη από Πειραιά ο φίλος ο Σωτήρης. Η Καθλίνα, η Παπαλεξανδρή, μάλιστα, έχει στείλει ένα μήνυμα που αναφέρεται, δεν θυμάμαι το όνομα της παραγουανής βουλευτίνας, η οποία από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Παραγουάη, έχει βαλθεί να βρίζει, κυριολεκτικά όμως βρίζει, γιατί μέχρι και τη μάνα του έβρισε, και κανονικά την έβρισε τη μάνα του, όχι με μισόλογα, κανονικότατα. Απικιοκρατημένο Καμερουνέζο που προσποιείται το Γάλλο, αγανακτισμένο νεόπλουτο αλαζόνα και άσχημο, είπε η συγκεκριμένη βουλευτής της Παραγουάης, επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι το όνομά της, και όπως χαρακτηριστικά γράφει Καθλίνα, είπε η όμορφη απόγονος των Ισπανών εισβολέων για τον Εμπαπέ. Μάλιστα.

φίλος ο Τόμ λέει, αν μπορείς λέει μετά στείλε μου το ρυθμό, γιατί με την εφαρμογή Ερασπόρ δεν μπορώ να μοιράζομαι κάποιες φωτογραφίες. Όταν λες το ρυθμό, φίλε Τόμ, τι ακριβώς εννοείς, ποιον ρυθμό? Δεν σε καταλαβαίνω. Αν μπορείς μέχρι να τελειώσει εκπομπή να ξαναστείλεις, να μου πεις τι εννοείς, να δούμε. Ο φίλος ο Κώστας, η Εθνική Νορβηγίας είναι ο Χάλαντ και ο Μπέρκ της Μπόντο Γκλιμπτ. Όχι, εντάξει, υπερβολικός σε κόβω. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Και ο Χάλαντ με τους Βραζιλιάνους έχει βάλει τα δύο γκολ. Δεν έχει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Έτσι, δεν έχει κάνει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Θα μου πεις, ρε φίλε, τι περισσότερο θες να κάνει ο άνθρωπος από το να βάλει δύο γκολ και να πετάξει έξω Κοντζαμάν Εθνική Βραζιλίας? Αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο ο Χάλαντ και ο Μπέρκ. Και ο Έντεγκαρντ είναι, και πολλοί ακόμα είναι, και είναι παίχτες που συγκροτούν ένα πολύ καλό σύνολο, έτσι. Ο φίλος ο Νεκτάριος, καταρχάς ο τερματοφύλακας του Μαρόκου λέει, νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι θα αφήσει εποχή. Κατά δεύτερον, στον γκολ του Εμπαπέ ανέβασες μια βελόνα να περάσει την κλωστή και είχε την μπάλα. Ανέβαζες, είναι κολλημένο. Μια βελόνα να περάσει την κλωστή και είχε την μπάλα μπροστά, θα πέρναγε καλά. Αυτό το παλικάρι, ρε παιδιά, Εμπαπέ, εκτός του ότι έχει απίστευτη ταχύτητα στο τελείωμά του, δεν μπορείς να καταλάβεις πότε φέρνει την μπάλα από το ένα πόδι στο άλλο, πότε την κοντρολάρει και πότε τη σουτάρει. Είναι ορισμός, αν το πούμε έτσι, του αρνητικού χρόνου ουσιαστικά αυτό που κάνει. Έχει περάσει ακριβώς από τη μύτη της βελόνας την μπάλα χθες. Υπήρχε το χιλιοστό ανάμεσα στο αριστερό πόδι του αμυντικού και στο φάλτσο να πάει στη γωνία και το βρήκε αυτό το χιλιοστό και το πέρασε. Και εντάξει, προφανώς εξηλαιώθηκε και για το πέναλτι, που θα το ξαναπώ, δεδομένο για μένα τουλάχιστον όσο έβλεπα εκεί να τρενάρει και να ξανατρενάρει και κάτσε να δούμε το VAR και κάτσε να φύγει ο παίχτης από την περιοχή και κάτσε να φέρουμε λίγο την μπάλα πιο πίσω κτλ. Προσωπικά το θεωρούσα δεδομένο. Έτσι, είναι και πολύ καλός, όπως λέει ο φίλος ο Νεκτάριος, ο Μπούνου ή Μπουνού, ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, και το έπιασε πολύ εύκολα. Ούτε ο ίδιος φαντάζομαι θα περίμενε να το πιάσει τόσο εύκολα. Καλημέρα φίλε, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Τα συνηθισμένα, λέει, θα πω. Βίβα Everton, βίβα Αργεντίνα. Ο Κωνσταντίνος, μετά το τέλος με το παιχνίδι Παραγουάη-Αργεντινή είπα. Αν είπα Παραγουάη-Αργεντινή, παιδιά, σκουζάτε με. Προφανώς εννοούσα το Παραγουάη-Γαλλία. Από εκεί έχει ξεσαλώσει η κυρία. Καμία μεταγραφή για την Ατρομητάρα δεν έχουμε. Μήπως έχετε ακούσει κάποιο inside, λέει ο φίλος ο Χριστόφορος από το Περιστέρι. Το μόνο που θα σου πω, φίλε Χριστόφορε, επειδή είναι και το πρώτο σου το μήνυμα, είναι καλώς όρισες στην παρέα μας. Όχι, και μου κάνει εντύπωση. Για δεύτερη σερή χρονιά, για δεύτερο σερή καλοκαίρι, υπάρχει μια στασιμότητα στο συγκεκριμένο θέμα με τον Ατρόμητο. Πέρσι παραλίγο να το πληρώσει. Φέτος να δούμε. Ο φίλος ο Ρήγας από το Βόλο, καλημέρα. Εμπαπέ θα γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, έτσι δείχνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, φίλε. Σελέστε Αμαρίγιο, μη χάσουμε, λέει η Καθλίνα, νέο μήνυμα που στέλνει η φιλενάδα μας. Άλλος Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας και άλλος Εμπαπέ με τη Ρεάλ, λέει ο Κώστας στο δεύτερο. Ναι, προφανώς. Αν και με τη Ρεάλ, αν εξαιρέσεις ότι εκεί βγάζει και λίγο ένα περίεργο χαρακτήρα που δεν τον έχει δείξει
ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που παίζει με την Εθνική Γαλλία. Στον έβγαζε τον περίεργο χαρακτήρα και με την Παρί, τον βγάζει τώρα και με την Ρεάλ. Προφανώς είναι άλλος παίχτης. Ποδοσφαιρικά και φέτος έβαλε αρκετά γκολ, έτσι, αρκετά γκολ. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα παιχταράδες Σέρασπορ, να είστε καλά. Από κάτι εργαζόμενους της ΕΑΒ, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Λάμπρος, καλημέρα, καλώς όρισες φίλε, άλλος συντοπίτης του Παπακυριαζή. Καλημέρα από Νέα Ιωνία Βόλου, Νικάρα ερχόμαστε. Του έχει βρει το κουμπί ο Ντεσάμ, καλά. Και μόνο ο τρόπος που του συμπεριφέρεται ο Ντεσάμ μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε αλλαγή ή αν ήταν στο τέλος ενός προηγούμενου παιχνιδιού των Γάλλων που του έκανε αυτό το τις υποκλίσεις την ώρα που έβγαινε. Σε αλλαγή ήταν που του έκανε τις υποκλίσεις την ώρα που έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο και μετά τον αγκάλιασε. Και ο Ντεσάν είναι και μανούλα, έτσι, είναι και προπονητής με τεράστια εμπειρία και προφανώς έχει δείξει αυτό που θέλει να βλέπει και ο Εμπαπέ για να αφήσει τα όποια κουσούρια έχει ως χαρακτήρας στην άκρη και να βγάλει μόνο τα ποδοσφαιρικά του, που εντάξει δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένας Λαδόπουλος για να πει τι σοϊ ποδοσφαιριστής είναι ο Εμπαπέ. Καλημέρα από το ιδηλιακό παράλιο Άστρος, μόνο αεκάρα λέει ο φίλος ο DJ. Και καλημέρα από το μαζαράκι Ηλίας λέει ο φίλος ο Νικόλας. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την Έρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλό που σου κου σε όλους, ζαχαροπλαστείο παρόν. Καλημέρα φίλε Παναγιώτη, καλημέρα και στο ζαχαροπλαστείο. Και από εδώ στέλνει ένα, το συνημμένο δεν είναι διαθέσιμο Καθλίνα, αυτό που έχει στείλει εδώ στο Messenger δεν έχει έρθει. Καλημέρα, λέει ο φίλος σου Αποστόλης από τα Φάρσα, μπορεί και να τη διάβασα αλλά την ξαναδιαβάζω, καλημέρα εν τόση άλλος. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη, το φύλακα από το Δρυμό της Βόνιτσας.

Επειδή τώρα βλέπω και το μήνυμα του φίλου του 580, μήπως έχει γίνει γνωστό, λέει, πότε θα γίνει κλήρωση στο φετινό πρωτάθλημα. Θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 16 του μήνα, η κλήρωση του καινούριου πρωταθλήματος. Φιλαράκο.

Τώρα βλέπω και το mail του φίλου του Στέφανο από την Καλαμαριά. Η Κέτι Ντάλι είναι αυτή που τραγουδούσε, τραγούδισε μάλλον το δίχτυ που βάλαμε ως πρώτο κομμάτι ελληνικό της δεύτερης ώρας της εκπομπής.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και προς το κλείσιμο με μια επανάληψη του τι έχει συμβεί ως τώρα και τι περιμένουμε. Είπαμε, στο Ρελαντί η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου, που τελικά αποδείχθηκε ότι μόνο στα χαρτιά ήταν δυνατός αντίπαλος για τους Γάλλους. Στο χορτάρι ουσιαστικά δεν έκανε ούτε μία φάση που να πεις πω πω τι χάσανε. Επικράτησε 2-0, πέρασε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει εισιτήριο για ημιτελικό. Ο αντίπαλός της θα προκύψει απόψε από το Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, με το μοναδικό μειονέκτημα της χτεσινής εμφάνισης, της χτεσινής Γαλλίας, να το πούμε έτσι, η ανησυχία του γιατί, τι έχει μάλλον ο Εμπαπέ, και βγήκε αναγκαστική αλλαγή λίγο πριν το παιχνίδι μπει στο τελευταίο του δεκάλεπτου. Στο τελευταίο του δεκάλεπτο. Έχουμε την προφορική συμφωνία της ΣΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς για την επέκταση του συμβολέου του για ακόμη ένα χρόνο, στο 29 δηλαδή. Το συμβόλαιο του έλεγε το 27, πήρε άλλη μια διετία, πάει πλέον στο το 29. Μιλάνε οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που έριξα μια ματιά για 2 εκατομμύρια τα καθαρά και αρκετά μπόνους, τα οποία αν επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται από τα, που προβλέπουν μάλλον τα μπόνους, θα φτάσει σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο το ποσό που θα παίρνει ο Γιώβιτς. Και μάλιστα υπάρχει και 20 εκατομμύρια buyout στο νέο του συμβόλαιο. 20 εκατομμύρια παρά ένα είναι τα λεφτά που προσφέρει η Kansas City στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίζ. Χωρίς λεφτά αλλά με αλλαγή πλεύσης από την Λέστερ για δανεισμό με οψιόν του Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό, ο Δανός πλησιάζει στους πράσινους. Δυνάμο Κιέβο Κλούζ στο 0-0, το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa, και μάλιστα και μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ, Τάχα Αλή, 28χρονος ακραίος επιθετικός διεθνής Σουηδός από τη Μάλμε, μια πολύ κοντά σε συμφωνία, γύρω στα 2 εκατομμύρια οι δύο ομάδες. Έχουμε μεταγραφή για τον Άρη, αλλά όχι απόκτηση αλλά παραχώρηση. Ο Νόα Σούντμπεργκ πήγε στην Κέστεπε και ο Σχέλης ανακοινώθηκε το συμβόλαιό του, η συμφωνία του μάλλον, από τον Όφη για τα 2 επόμενα χρόνια.

0: καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο το Δημήτρη από Γερμανία, συντοπίτη Γορτίνιε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλημέρα, συντοπίτη. Ο Ζούγκας 7, καλημέρα φίλε μου Δημήτρη, έλα Θάσο, όλα τσάμπα, πάρε και τον Τζιάρα μαζί σου. Μακεντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ και Σάσα και Μίλου, Ζούγκας 7. Καλή σου μέρα, φίλε Ζούγκα, μόνο που δεν είμαι ο Δημήτρης, είμαι ο Μιχάλης, οπότε δεν μπορώ να πάρω και τον Τσιάρα, αυτό είναι το άσχημο, έτσι, για να έρθω στη Θάσο. Ο Δημήτρης φαντάζομαι να μπορεί να πάρει και τον Τσιάρα. Και εντάξει, κακία από το Βασίλη. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται, λέει, ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Απίστευτο. Κακία, πολύ μεγάλη κακία. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Ήγκηκεν η ώρα, παιδες. Ήγκηκεν.
1: Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μύρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Σουελεμέης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη σερή διοργάνωση και 8η συνολικά προκρίθηκε η Γαλλία, που δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 2-0 του Μαρόκου χάρη σε γκολ που πέτυχαν ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ. Ο αντίπαλος των μπλε στον ημιτελικό θα προκύψει από τον απόψινο δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο που αρχίζει στις 10. Ως το καλοκαίρι του 2029 θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς, που συμφώνησε προφορικά για τη επέκταση του συμβολαίου του έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ καθαρές ετήσιες απελαβές και 20 εκατομμύρια buyout. Στο μεταξύ, στο Φανάρι βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ, όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρόταση που αγγίζει τα 19 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Αντρέ Λουίς κατέθεσε στον Ολυμπιακό η Kansas City, με τη μετακόμιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού στο MLS να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Μπεν Κρίστιανσεν, με τη Λέστερ να συζητάει πλέον το ενδεχόμενο δανεισμού με οψιόν αγοράς και τον 24χρονο αριστερό αμυντικό να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Δυνάμο Κιέβο και Κλούζ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League και έτσι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα κριθεί στη ρεβάνς της Ρουμανίας. Την ίδια στιγμή ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Ταχαλή από τη Μάλμε, με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραχώρηση του 30χρονου Σουηδού κεντρικού αμυντικού Νόα Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκέστεπε ανακοίνωσε ο Άρης. Και με τη βούλα στον Όφιο, ο Χρήστος Χέλης με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Μεταγραφή νούμερο 7 για την Κηφισιά, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου δεξιού αμυντικού Τιάγκο Μάνσο. Και επίσημα στο Παναθηναϊκό, Μπράνκου Μπάντιο με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Σανγαλέζου Γκάρντ για τα επόμενα 3 χρόνια, με αιτήσεις απολαβές της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρα στο επόμενο πρωτάθλημα αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ. Παράλληλα κάλεσε σε ακρόαση το Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στους πατρινούς και 50.000 στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 30χρονο Αμερικανό point guard Κίναν Έβανς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Τσέχικη υπόθεση είναι ο αυριανός τελικός του Γουίμπλεντον στις γυναίκες, με την Καρολίνα Μούχοβα να αντιμετωπίζει την Λίντα Νόσκοβα. Σήμερα οι 2 ημιτελικοί των ανδρών, όπου ο Βρετανός Άρθουρ Φέρι αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ και ο Γιάννικ Σίνερ τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από τα αποδυτήρια με τον Τάσο Αντωνίνη.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάποια

0: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν
0: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Eraspor.

Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά. Και πάλι μαζί σήμερα, όπως φαίνεται κάθε Παρασκευή. 8 με 9 μαζί σας. Γκολ από τα αποδυτήρια μέχρι τις 9 μαζί σας, όπως είπαμε, στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος ο Ηλεμέζης, ο Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο. Με όλη την επικαιρότητα της ημέρας θα πάμε και σήμερα.

Μπαίνουμε καλά-καλά μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και το καταλαβαίνετε και από την κίνηση. Αρχίζει και αραιώνει. Φυλάξτε τα αυτοκίνητα στους δρόμους, έτσι. Το πρωί δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που ασφιχτιά η κατάσταση με την κίνηση. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Βέβαια έριξε μια βρόχα χθες drive-thru, όπως λέει και ο Τάσος Ελεμέζης με τα ζαμπέτα. Αλλά εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι μια βροχούλα επιβάλλεται. Πάντα την έκανε. Έτσι, αναμνηστική. Για να μας θυμίζει και τις δύσκολες μέρες του χειμώνα. Είμαστε και λίγο ξενύχτιδες, με την έννοια ότι είδαμε χθες την Γαλλία, του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, που σκόραραν και πέταξαν εκτός Μουντιάλ το Μαρόκο, προχωρώντας στην επόμενη φάση. Βέβαια είχαμε τρομερά επεισόδια στο Παρίσι και στους καλούς οίκους έχουμε και τέτοια. Διότι από τη μία βγήκαν οι Παριζιάνοι να πανηγυρίσουν, από την άλλη οι Μαροκινοί έβαλαν τα κλάματα και

λίγα με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Αυτό τρώγεται το παιχνίδι σε ώρα. Εντάξει, δεν είναι πια 11-12 και λοιπά να ξενυχτήσεις και μετά πώς να κοιμηθείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνολικά τι έχει συμβεί εντάχει και τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδων. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο βασικό του στόχο για τον παρτενέρ του Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς στις τελευταίες ώρες οι πράσινοι βρήκαν σημεία επαφής με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η αγγλική ομάδα πλέον συζητεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του Δανού με δανεισμό και οψιόν αγοράς και η υπόθεση βρίσκεται για τους πράσινους σε πολύ καλό δρόμο.

Ξεχωριστή στιγμή για την ΑΕΚ στο Φανάρι. Βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της Ένωσης, όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εν τω μεταξύ ορίστηκε από την ΕΠΟ το φετινό Super Cup, το οποίο θα διεκδικήσουν η ΑΕΚ και Όφη. Η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. ΑΕΚ Όφη λοιπόν θα διεκδικήσουν το φετινό Super Cup. Πάμε στον Ολυμπιακό. 19 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Κάνσας στον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον Αντρέ Λουίζ. Ενώ την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα έκανε χθες ο 27χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται στο Φάλιρο με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Στη Θεσσαλονίκη του μεταξύ αναμένεται τα ερχόμενα 24 ώρα 31 ετών Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία για να επιστραγιστεί η συμφωνία του με το ΒΑΟΚ. Εν τω μεταξύ ο δικέφαλος του Βορρά τα έχει βρει σε όλα και με το διεθνή Σουηδό Εκστρέμ τα χαλεί σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία. Κοντά στην απόκτηση του 19χρονου αριστερού αμυντικού της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντάνι Μουνιώθ, είναι ο Ρεακλής, ο οποίος χαράλληλα κοιτάζει και τον 22χρονο αμυντικό μέσο Κάρλος Μορένο, που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τα γραφικά χτυπήματα έχουμε και από άλλες ομάδες στη Super League την παραχώρηση του 30χρονου Σουηδού κεντρικού αμυντικού Νόα Σούμπερκ στην τουρκική Γκέζδεπε, ανακοίνωσε ο Άρης. Ενώ με τη Βούλα στον Όφι είναι ο Χρήστος Χιέλης, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου Διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Μεταγραφή νούμερο 7 για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου δεξιού αμυντικού Τιάγκο Μάνσο. Στο μπάσκετ έχουμε προβληματάκι. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε χθες το πιστοποιητικό της ΠΑΕ Προμηθέας Πατρών για την περσινή περίοδο. Κάλεσε τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, ενώ ανακάλεσε και τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου τους. Επίσης αποφάσισε την επιβολή

Δημοστήμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο μάλιστα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ως πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με την ΚΑΕ της Πάτρας. Μάλιστα, θέση επί του θέματος πήρε και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναφέροντας ότι στηρίζει κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών, καθώς είναι απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Ο πλέον αθλητικός δικαστής του ΣΑΚΕ έχει τον τελευταίο λόγο, όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ήχους του Steve Miller Band, Serenade. Να πάμε στον Ολυμπιακό και πάλι, στο μπάσκετ. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Εύανς ανακοίνωσαν οι Θρόλευκοι. Ο Κίναν Εύανς από την άλλη επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Ολυμπιακός επιθυμεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον Κόρι Τζόζεφ, ενώ περιθύμενη προθεσμία ζήτησε ο Καναδός γκάρτ για να αποφασίσει. Ενίσχυση στην περιφέρεια των Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό γκάρτ Σάνον Μπόγκες. Έχουμε και στίβο σήμερα στο Μονακό, έχει απόψε σειρά στα Diamond League, με τους αγώνες να καλύπτονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 στις 9 το βράδυ. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑ Σπορ. Στο τένις τώρα, σήμερα οι δύο ημιτελικοί των ανδρών στο Wimbledon. Φέρι Σβέρεφ παίζουν στις 3:30 μετά το μεσημέρι και Σίνερ Τζόκοβιτς στις 5:30 το απόγευμα, με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Nova Sport Prime και ενημέρωση από την Era Sport. Αυτές εν ολίγες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, με την πρωτοκαθεδρία να έχει ο αγώνας στο Μουντιάλ, με την συνάντηση του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Ο νικητής θα παίξει με τη Γαλλία, που όπως είπαμε αρχικά κέρδισε το Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη με σκόρες του Σεμπαπέ που έχασε πέναλτι και Ντεμπελέ. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Χόρχε Αθανασίου.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας και φυσικά αυτή τη στιγμή έχουμε την τύχη, τη χαρά και την δυνατότητα να μιλήσουμε με ένα παλιό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος έχει διατελέσει συνεργάτης της, του γνωστού ντουέτου του Στίβου που είχαμε εδώ στην Ερασπορ, αλλά συνταξιοδοτήθηκε και έτσι τους ευχόμαστε να είναι καλά όπου και αν βρίσκονται. Μάκης Τσίλκος και Φάνης Κύφτας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής όμως είναι ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, κρατεός, δυνατός και πάντα έτοιμος στη μάχη της ενημέρωσης. Καλή σου μέρα, Ηρακλή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εκλεκτέ Τάσο, καλημέρα, ακροατές. Τι περιμένετε να ακούσετε από μένα?
0: Τι περιμένουμε? Εσένα, περιμένω να ακούσουμε τι θα γίνει σήμερα στο Diamond League και ποιοι συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Σημασία, πολύ μεγάλη σημασία έχει Diamond League στην
0: αρχαία. Στον Πριγκιπάτο, παρακαλώ, έτσι.
1: Πριγκιπάτο και αρχαία ελληνική αποικία με το όνομα Μόνικος.
0: Ναι.
1: Έτσι πάρα πολύ όμορφα, ο εκγαλισμός έφερε το Μονακό.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Μον Παύλα Οίκος.
0: Πάλι καλά που δεν έγινε μονάχος.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε Μονακό. Έχουμε την συνάντηση, έχουμε το meeting Ηρακλής, σύμπτωση, Χέρκουλης,
0: ναι.
1: Ονομάζεται το meeting αυτό, γιατί πραγματικά χρεώνουν αυτή την αποικία, τον Μόνικο, την χρεώνουν σε Ηρακλειδής. Ωραία.
0: Και νομίζω έχει και τους Ηρακλειδείς, έχει στο οικόσημό του ο βασιλικός οίκος.
1: Είσαι μπροστά, Τάσο, ό,τι και να πεις για μένα, ό,τι και να πω, είσαι μπροστά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν 10 παρά 25 ώρα Ελλάδας. Ξεκινά το μήκος, το οποίο έχει ιδιαίτερο...
0: Επανελάβε τι ώρα?
1: 10 παρά 25.
0: Μάλιστα.
1: Με ζωντανή μετάδοση ΕΡΤ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ζωντανή μετάδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 10 παρά 25 λοιπόν θα ξεκινάει η μάχη του μήκους με ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πάμε με τα ξενάκια μας, με τους ανταγωνιστές. Έρχεται από το δέκαθλο, έρχεται με φόρα από την μεγάλη εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Γκότζις της Αυστρίας, νομίζω, ο Σίμον Εχάμερ, ο Ελβετός, ο οποίος κατέχει σε αγώνα δεκάθλου, πραγματοποίησε και κατέχει την καλύτερη επίδοση στο μήκος, 8 μέτρα και 51. Ένας είναι ο Σίμον, ο οποίος δοκιμάζει σήμερα στο μήκος και βέβαια θα δοκιμάσει και τα νεύρα του Μίλτου, ο οποίος βλέπουμε φέτος να έχει και κάποιες ιδιαίτερες εξάρσεις συμπεριφοράς, τις οποίες δεν είχαμε συνηθίσει παλιότερα. Έτσι, Τάσο.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: θα το δούμε, συμπορία. Όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται.
1: Ακριβώς. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό τεστ, ένα πολύ σοβαρό τεστ. Σημειώνω ότι ο Σίμον Εχάμερ στους ευρωπαϊκούς αγώνες, οι οποίοι έρχονται 10 Αυγούστου στον Birmingham, σημειώνει ο Χάμερ πρέπει να πραγματοποιήσει υπέρφαση, διότι αγωνίζεται στο μήκος την Τρίτη νομίζω και την Τετάρτη ξεκινάει το δέκαθλο. Για να δούμε, θα δοκιμάσει 2 αγωνίσματα. Δυσκολάκι αυτό. Ωραία. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Επανέρχεται από τραυματισμό ο Ματία Φουρλάνη, ο Ιταλός. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι νεότατος.
0: Είναι το μεγάλο αστέρι, ανερχόμενο αστέρι του Ιταλικού Στίβου.
1: Ακριβώς. Και πάμε στη Σιγουράτζα, στον...
0: Πάντως δεν ξέρω αν θα φτάσει το Ντεντόγλου, αλλά εντάξει.
1: Δυσκολάκι. Ο Μίλτος τα έχει μαζέψει όλα. Πάμε στον Μίλτο. Και επειδή τα έχει μαζέψει όλα, δικαιούται να παρουσιάζει κάποιες ιδιαίτερες συμπεριφορές, να βγάζει προς τα έξω κάποιους εκνευρισμούς. Ωραία, λοιπόν, καλό είναι αυτό, γιατί τον έχουμε ως αιχμή. Αυτός και ο Μανόλο, δεν υπάρχουν άλλοι πίσω, Τάσο. Λοιπόν, Τεντόγλου λοιπόν 8.49 η επίδοσή του, ο Ματία Φουρλάνη βλέπω ένα 8.36, Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε μια μεγάλη μάχη, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά που μετέχουν, που βρίσκονται σε αυτό το πινάκιο της κίνησης. Εκεί λοιπόν στο meeting του Ηρακλή, στο αυτό το πανέμορφο και διαχρονικό στάδιο, θα συμβεί και μια απόπειρα κατάρριψης παγκόσμιας επίδοσης σε ένα σπάνιο και ανεπίσημο αγώνισμα στο χιλιάρι. Ο Κενιάτης Γουανιόνι θα προσπαθήσει να προσπεράσει τα 2.11 και να πραγματοποιήσει νέα επίδοση στο χιλιάρι. Οι αναλυτές εξ Αμερικής, οι οποίοι είναι 200 χρόνια μπροστά σε στατιστική, σε ανάλυση κλπ, δεν του δίνουν τύχη και έχουν και τα δίκια τους. Του γράφουν ότι θα κάνεις 2.12.86, θα κάνεις στην καλύτερη περίπτωση 2.12.43, γιατί παίρνουν, απλό είναι Τάσο, παίρνουν την ατομική του επίδοση στο 800 και προσπαθούν να προσθέσουν πόσο θα τρέξει τα άλλα 200 μέτρα που απομένουν. Και βγάζουν αυτό. Βγάζουν στην καλύτερη περίπτωση το 2.12, ότι δηλαδή θα προσπαθήσει αλλά δεν θα κατακτήσει παγκόσμια επίδοση. Αρκετά είπαμε για τον Ηρακλή.
0: Την απάντηση θα δώσει ο ίδιος.
1: Πολύ ωραία το πες. Πάμε παρακάτω.
0: Ο ισοαθλητής.
1: Πάμε αλλού ή να μείνουμε στο
0: Ηρακλή. Πάμε αλλού. Όχι, να πάμε σε ένα...
1: Ναι, δεν ακούω Τάσο, δεν ακούω, ναι.
0: Πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Μείνε στη γραμμή σου για να συνεχίσουμε μετά τους τίτλους.
1: Έγινε, Τάσο, μένω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 6 εκρήξεις σημειώθηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και Ρόδο. Γενικά έφριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Γκολ από τα αποδυτήρια, εκπομπή μέρος δεύτερον. Και να υπενθυμίσουμε ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Τάσος Ελεμέζης, τώρα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, καθώς και ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη μέχρι τις 9 κοντά σας. Ο Τάσος Αντωνίου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής μας ενημερώνει ο Ηρακλής Αθανασόπουλος για τις εξελίξεις, για το Diamond League που θα διεκπραγματοποιηθεί απόψε σε 9 το βράδυ και θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1. Λοιπόν, λέγαμε για τους αντιπάλους των Ελλήνων το βράδυ στο Μονακό. Μπορείς να μας συνεχίσεις την ενημέρωση.
1: Λοιπόν, να πάμε ελληνικό, να πάμε βουνό ή να πάμε σκηνιά. Πες μου τη σειρά.
0: Ολοκληρώσαμε τον Diamond League.
1: Ωραία, ναι, νομίζω.
0: Οπότε σήμερα λοιπόν το βράδυ ραντεβού στις 9...
1: Η εικόνα αποκλειστικά στην ΕΡΤ, δεν το συζητάμε. Όλοι καρφωμένοι εκεί.
0: Πάμε λοιπόν έτσι τώρα και στα άλλα δρόμενα. Πάμε στο beach soccer, στο beach volley.
1: Πάμε στο σκηνιά. Ωραία. Σκηνιά. Λοιπόν, ξεκίνησε, παίζεται τώρα ο τρίτος σταθμός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος beach volley ή αλλιώς masters για γυναίκες και άντρες. Παίζεται σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, γενικά υπέροχο χώρο, στο beach bar Καράβι του Μπάμπη Μανιάτη. Και Μπάμπης Μανιάτης εστί πάλι ποτέ δρομέας της ΑΕΚ, τότε που είχε την μεγάλη σχολή των δρομέων με Γιάννη Βυρβίλη, Γιάννη Μόνο και άλλους. Ο Μπάμπης έχει φτιάξει έναν υπέροχο χώρο, το γήπεδο. Το κυρίως γήπεδο που τώρα αγωνίζονται τα πρώτα ζευγάρια είναι Ολυμπιακών Προδιαγραφών, με την καλύτερη, την πιο ποιοτική άμμο, και πραγματικά υπόσχεται αυτό το τουρνουά σήμερα, αύριο και μεθαύριο εκεί στον Σκηνιά, υπόσχεται πολύ πολύ ευχάριστες στιγμές. Παίζουν τώρα για τους άντρες 23 ζευγάρια και άλλα τόσα για τις γυναίκες, διεκδικώντας σήμερα 4 θέσεις για την αυριανή συνέχεια με το κύριο ταμπλό. Εκεί στο κύριο ταμπλό έχουν ήδη προκριθεί οι 8 με το καλύτερο ranking, την καλύτερη βαθμολογία, 8 ζευγάρια, και άρα λοιπόν 8 και 4, 12, 12 ζευγάρια θα αγωνιστούν αύριο στο κύριο ταμπλό, με προοπτική για τελικό Σάββατο Κυριακή απόγευμα, 3 έως 5 άντρες και γυναίκες, πάλι με εικόνα από την ΕΡΤ. Μάλιστα. Τι άλλο θα δείξει το κανάλι, Τάσο?
0: Έχει δουλειά πολύ. Πράγματα. Και Μουντιάλ και Beach Volley.
1: Και
0: Diamond League, τα πάντα όλα από την ΕΡΤ.
1: Τα πάντα όλα. Εδώ λοιπόν, πολύ γρήγορα, πριν πάμε στα άλλα δύο θέματα για να τελειώσουμε, να τονίσουμε ότι την πρόκληση έχουν πάρει στο κύριο ταμπλό οι υποψήφοι πρωταθλητές και πρωταθλητές του 2025, Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου. Αλλά να τονίσω ιδιαίτερα ότι συμμετέχει ένα σαραντάρης, πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ο Θεόδωρος Παπαδημητρίου, πάλι ποτέ σπουδαίος πασαδόρος του Ηρακλή, 40 ετών σήμερα, συνεχίζει και κοσμεί το beach volley, είχε αναδεχτεί παλιότερα πρωταθλητής, αγωνίζεται σήμερα, αύριο στο κυρίο ταμπλό, αγωνίζεται με παρτενέρ τον Παναγιώτη Ιωαννίδη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θεόδωρος έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι το 2002 αναδείχθηκε πρωταθλητής παιδών, για να δείξουμε λίγο καλύτερα την ηλικία του, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σάλας, ένα φάιναλ των 9 ομάδων στην Κάλυμνο. Με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Απόλλωνα, με Ορεστιάδα, ήταν όλες οι μεγάλες ομάδες με τα παιδιά τους, τότε πιτσιρικάδες 17 και 18 ετών εκεί, και ο Παπαδημητρίου ήταν ο βασικός πασαδόρος των πρωταθλητών, με Γκορτσανιούκ δεξιά του και πίσω του στο κέντρο. Έτσι, λοιπόν, τον Ανδρέα μιλάω και το ξεχνάω το άλλο το παιδί. Τα παιδιά των Γκορτσανιούκ. Ωραία. Τάσο. Λοιπόν, στις κύριες ξεχωρίζουν η Κωνσταντίνα Τσοπούλου και η Βάσο Καλαμαρίδου. Ξαναλέω, και εκεί πάμε για μια πρόκληση 4 ντουέτων, ώστε αύριο να έχουμε το 8 συν 4 και 12. Λοιπόν, προλαβαίνω να δώσω και κάτι διεθνές για το beach volley.
0: Ναι, σ' ακούμε. Ναι, σύντομα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα Φραγιαδάκη, Αγγελική Χαρισάκη, είναι, πηγαίνουν αρκετά καλά, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων K18, έτσι, το οποίο διεξάγεται στην Χάγη. Έχουν κατακτήσει μία νίκη, νίκησαν με 2-1 σετ, 17-21, 21-15 και 15-12. Τις Αστραλές Γκάμποριτ και Γκρόκοτ ιτήθηκαν χθες από τις Βραζιλιάνες αναμενόμενο Λετίσια και Κιάρα με 2-0, 21-16, 21-14. Σήμερα 3 η ώρα Ολλανδίας παίζουν τον τρίτο και τελευταίο αγώνα με τις Ουκρανές Σκούρατ και Βάπνιαρ. Λογικά ό,τι και να συμβεί σε αυτόν τον αγώνα παίρνουν την τρίτη θέση του ομίλου και περνάνε το κυρίω ταμπλό των 24 και συνεχίζουν με άλλα λόγια. Προλαβαίνουμε να πάμε κάπου αλλού, να πάμε βουνό ελληνικό, που να πάμε ή να κλείσουμε.
0: Και να κλείσουμε, ναι, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε άλλωστε αύριο το πρωί.
1: Έγινε.
0: Θα μα ενημερώσει αντελεχώς για τα. Ορίστε.
1: Πρωί ή μεσημέρι.
0: Πρωί. Συγγνώμη, μεσημέρι. Μεσημέρι, γιατί έχουμε άλλη εφημερίδα.
1: Λοιπόν. Θα έχουμε ζωντανή εικόνα από σκηνιά, θα πούμε.
0: Okay, εντάξει.
1: Ραδιοφωνική εικόνα.
0: Λοιπόν, απευθείας μετάδοση. Απευθείας μετάδοση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Ηρακλή μου. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό τριήμερο. Λοιπόν, ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος. Πάμε σε ένα τραγούδι έτσι για να υποδεχθούμε το καλό μας φίλο Χόρχε επίσης Αθανασίου, ο οποίος έχει λατρεία με τα ισπανόφωνα. Πάμε.

0: με τους ήχους των Gypsy Kings, σκούζαμε που λένε, που τραγουδάνε, υποδεχόμαστε και το Χόρχε Αθανασίου εν ώψη άλλωση και του ζευγαριού που θα συναντηθεί για το Μουντιάλ Ισπανία-Βέλγιο, παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Έτσι δικαιολογημένα επιβάλλεται και η μουσική υπόκριση των Gypsy Kings. Καλή σου μέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα, αν και λένε ότι δεν μιλάνε Ισπανικά, δεν γνωρίζουν Ισπανικά. Έτσι. Το έχω ακούσει πολλές αυτό.
0: Ναι. Έχουν τη δική τους διάλεκτο, μιλάνε τα δικά τους.
1: Ναι, βέβαια, τα δικά τους.
0: Στο τραγούδι όμως είναι Ισπανικό.
1: Ισπανικά τα τραγούδια που τραγουδάνε, αλλά επαναλαμβάνω, χωρίς να τους γνωρίζω από κοντά, χωρίς να τους έχω δει από κοντά.
0: Έχουν έρθει και στην Ελλάδα.
1: Λένε ότι δεν μιλούν την Ισπανική γλώσσα.
0: Δεν μπορεί να τραγουδάνε και να μην μιλάνε.
1: Μπα, ποιος το είπε, και οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι γιατί τραγουδάνε.
0: Καλά, εντάξει, μην πάμε σ' ακραία. Γιατί έχουν δύσκολες γλώσσες αυτοί. Πιστεύω.
1: Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα. Όπως πολύ δύσκολη γλώσσα και η Μαροκινή χθες το βράδυ, αν θέλει σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από την ήττα από τη Γαλλία με 2-0. Μου έκανε εντύπωση.
0: Πάντως να σου πω κάτι, αυτό ίσως είναι μύθος, γιατί σε μια επίσκεψη που είχα κάνει στην Ισπανία και συγκεκριμένα εκεί στα μέρη του Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος έχει και αυτός καταγωγή Gypsy, λοιπόν πρέπει να σου πω ότι μιλούσαν καλά Ισπανικά.
1: Για τους συγκεκριμένους.
0: Και μάλιστα, δεν ξέρω για τους συγκεκριμένους, και μάλιστα εκεί, αν δεν ενταχθούν στο σχολείο το Ισπανικό και να βγάλουν τη βασική παιδεία, δεν υπάρχει ούτε επίδομα, η δυνατότητα ούτε επίδομα να πάρουν.
1: Τάσο μου, σου επαναλαμβάνω, δεν τους γνωρίζω, σου μεταφέρω τι έχω ακούσει και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Είναι όντως εντυπωσιακό αυτό που λες.
1: Ναι. Ίσως και αν θέλεις να είναι ένα τρίκ προκειμένου να το συζητήσουμε. Mm. Έτσι.
0: Ναι,
1: λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα το ψάξω πάντως, θα το ψάξω λίγο βαθύτερα για να σου το πω κάποια στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση η δήλωση, εντάξει, όπως την εξέφρασε του Ουαχμπή, του Μαροκινού προπονητή, μετά από την ήττα με 2-0 από τους Γάλλους. Ελπίζω οι παίκτες μου να είναι απογοητευμένοι, λέει χαρακτηριστικά. Ναι, γιατί πρέπει να έχεις αυτή την νοοτροπία νικητή. Έχουμε μία ομάδα, ελπίζω, που θα σύντομα θα αρχίσει να κερδίζει τίτλους στο κοντινό μέλλον. Mm-hmm. Αυτή την τοποθέτηση το έκανε ο Μαροκινός προπονητής. Από την άλλη πλευρά, ο Ντεσάλ...
0: Ξέρω εγώ, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου φάνηκε το παιχνίδι αυτό, Γαλλία-Μαρόκο, σαν φιλικό, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, φιλικά...
0: Δεν είχε την ένταση, ας πούμε, που... περίμενε κανείς από το Μαρόκο τουλάχιστον να αντιδράσει, και η Γαλλία από τη δική της πλευρά έπαιζε στο δικό της μοτίβο, σκοράρει δύο φορές, γεια σας.
1: Η Γαλλία παίζει το δικό της μοτίβο από την πρώτη στιγμή που έπαιξε σε αυτό το Μουντιάλ που συνεχίζεται.
0: Και μάλιστα κέρδισε με το ίδιο σκορ που είχε κερδίσει το Μαρόκο στο Κατάρ.
1: Μου δείχνει μια νοοτροπία νικήτριας ομάδος σε κάθε παιχνίδι. Μου δείχνει ένα αγωνιστικό πρόσωπο που λέει ότι εμάς στόχος μας είναι να φτάσουμε στον τελικό και αυτή τη φορά να το κατακτήσουμε ξανά όπως όχι στο προηγούμενο, αλλά στο πιο προηγούμενο Μουντιάλ. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φτάνει στην ημιτελική φάση για τρίτη συνεχόμενη φορά, μιλάμε πάντα για τη Γαλλία. Κάτι το οποίο δεν θεωρείται ρεκόρ ή το έχουν ξανακάνει άλλες ομάδες να θέλεις, η Γερμανία και η Βραζιλία πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο η Γαλλία δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και ικανή. Mm-hmm. Ο Εμπαπέ, λέει ο Ντεσάν, ήξερε πώς να αντιδράσει μετά το χαμένο πέναλτι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η κουβέντα, διότι όσο καλός ποδοσφαιριστής και να είσαι, εάν επηρεαστεί η ψυχολογία σου, μπορεί να τα διαλύσει όλα.
0: Ναι.
1: Και
0: να δείξει το χειρότερο εαυτό σου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αθενά σου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, αυτό έχουμε και τα παραδείγματα. Δεν ισχύει στον Μέση στο τελευταίο παιχνίδι που έχασε ο αντίπαλος, η Αργεντινή δηλαδή βρήκε τον τρόπο και ο αντίπαλος παραλίγο, η Αίγυπτος, να πάρει μια σπουδαία νίκη, αλλά δεν ισχύει για τον Μέση που έχασε πέναλτι και βοήθησε τα μέγιστα η δική του ομάδα να φτάσει στη νίκη, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο στο παιχνίδι Νορβηγίας-Βραζιλίας μετά το χαμένο πέναλτι του Vinicius Junior που δεν φάνηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Βέβαια δεν είναι απόλυτο ότι επειδή έχασε το πέναλτι βρέθηκε σε κακή μέρα στη συνέχεια, αλλά απλά το αναφέρουμε.
0: Δεν φάνηκαν και άλλοι παίκτες όπως ο Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν πολλά υποσχόμενος.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα για τον Νεϊμάρ. Για τον Εμπαπέ έχω να σου πω ότι είναι μικροτραυματίας, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες από τη Γαλλία.
0: Έδειξαν τα πλάνα κάτι χθες τη ΣΕΡΤ.
1: Ναι, έχει πρόβλημα στον αστράγαλο, ναι, μετά το παιχνίδι, και φαντάζομαι θα πέσουν πάνω του οι γιατροί προκειμένου να δουν την κατάστασή του και να τον βοηθήσουν να επανέλθει.
0: Να ιαθεί γρήγορα.
1: Ναι. Ισπανία-Βέλγιο απόψε στις 10. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν με πείθει ακόμα η Ισπανία απέναντι στο μαχητικό Βέλγιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει την ικανότητα. Η Ισπανία έχει την ικανότητα, έχει τους παίκτες, αλλά δεν ξέρω, δεν με έχει πείσει μέχρι σήμερα. Οι πιθανότητες πάντως που έχει να κερδίσει είναι αρκετές. 70-30 εμφανίζεται στον υπερυπολογιστή το υπέρ της Ισπανίας το παιχνίδι, 72-27% συν κάτι ψηλά έλεγε ο υπερυπολογιστής για το παιχνίδι Γαλλίας-Μαρόκου. Για το Νορβηγία-Αγγλία που είναι τα άλλα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης που έχουμε, οι Άγγλοι έχουν ένα ποσοστό 60-40%, ενώ στο Αργεντινή-Ελβετία υπάρχει ένα επίσης ποσοστό 65-35%. Σε αναφέρω αυτά επειδή πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί με αυτόν τον περίφημο υπερυπολογιστή που, εντάξει, βγάζει τα δικά του ποσοστά χωρίς να σημαίνει ότι είναι και απόλυτα.
0: Ναι, απλά ενδεικτικά.
1: Εντάξει. Η Αγγλία έχει ζητήσει, τώρα πάμε σε κάτι άλλο, η Αγγλία έχει ζητήσει από την FIFA να εφαρμόσει παρόμοια μεταχείριση στον Κάουντσα όπως είχε εφαρμόσει στον Αμερικανό Μπαλογκούν, αλλά χτύπησε την πόρτα, δεν άνοιξε κανείς, η FIFA δεν την άνοιξε καθόλου εδώ, δεν υπήρξε βέβαια και παρέμβαση του Τραμπ όπως και στην περίπτωση του Αμερικανού παίκτη. Ναι, εντάξει, το λένε όλοι.
0: Ναι.
1: Ο δεξιός μπακ της Αγγλίας τιμωρήθηκε, παρακαλώ, με 2 αγωνιστικές. Έτσι δεν θα μπορέσει να παίξει στον προημιτελικό αγώνα, δηλαδή, απέναντι στους Νορβηγούς. Και εάν και εφόσον προκριθεί στον ημιτελικό, δεν θα μπορέσει ούτε να παίξει εκεί ο συγκεκριμένος παίκτης. Και αυτό το λέμε και το τονίζουμε περισσότερο, διότι η ομάδα των ΗΠΑ της Αμερικής με τον Μπαλογκούν κατάφερε να πετύχει κάτι το οποίο μέχρι σήμερα πίστευε ότι δεν μπορούσε να πετύχει κάποιος ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, ψάχνοντας πάντοτε βρίσκεις κάτι όσον αφορά την εφαρμογή των κανονισμών. Και είμαι σίγουρος ότι εάν, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι διαιτητής, ούτε πίστευε διαιτητής, ούτε θέλω να γίνω διαιτητής, εάν ρωτούσες τάσο μου 10 άτομα πριν από το παιχνίδι, μάλλον πριν από την απόφαση, ότι ξέρεις θα την αλλάξει την απόφαση η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA και ότι ο ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να παίξει το επόμενο παιχνίδι και ότι δεν θα εφαρμοστεί η τιμωρία της κόκκινης κάρτας, οι 9,5 θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ναι, και όμως ξεγελαστήκαμε όλοι. Λοιπόν,
0: τι να κάνουμε, αυτό το γεγονός θα μείνει στην ιστορία πραγματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: το πιστεύω.
0: Αυτό ναι, δεν πρόκειται να το ξεχάσει κανείς. Έχει στιγματίσει το Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Η τιμωρία επιβλήθηκε, αλλά η τιμωρία με αναστολή. Έχεις ακούσει τιμωρία με αναστολή,
0: ναι,
1: την κόκκινη κάρτα.
0: Για το επόμενο Μουντιάλ. Άμα ξαναπέσει στο ίδιο παράπτωμα θα επιβληθεί.
1: Ναι, χαριτολογώντας όμως θα πρέπει να υπάρξει και τηλεφώνημα του Τραμπ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Κολίνα έκανε δηλώσεις σχετικά με τη
0: διαιτησία.
1: Με τη διαιτησία. Και αυτό γιατί, παράδειγμα, ο αδερφός μου έστειλε μήνυμα χθες και μου λέει: οι διαιτητές τα έχουν κάνει μαντάρα στο Μουντιάλ. Γενικώς. Τι να του πω εγώ. Ο Κολίνα πάντως έχει σαφορετική και λογικό, είναι διαφορετική τελείως άποψη. λέει, οι αβάσιμες κατηγορίες δεν έχουν θέση στο άθλημά μας. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ακεραιότητα των διαιτητών του παγκοσμίου κυπέλλου. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις που οδηγούν σε απειλές εναντίον τους και των οικογενειών τους. Αυτό δεν είναι σωστό. Το δήλωσε στην ιστοσελίδα της FIFA ο Ιταλός, ο Κολίνα. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η διαιτησία της FIFA μπορεί να επηρεαστεί από οποιονδήποτε, ούτε καν από τον πρόεδρο της FIFA. Πάντα έδειχνε την πλήρη υποστήριξή του, εμπιστευόμενος ότι εργαζόμαστε με πλήρη ανεξαρτησία, λέει ο Κολίνα για τον Ιφαντίνο. Οι διαιτητές λαμβάνουν ειλικρινές αποφάσεις και όπως οι παίκτες και οι προπονητές δίνουν τα πάντα τον καλύτερό τους, μάλλον δίνουν πάντα τον καλύτερό τους εαυτό, και κάπως έτσι ολοκληρώνει τις δηλώσεις του στην σελίδα της FIFA ο Κολίνα.
0: Θα μου επιτρέψει να... Ο Κολίνα μπορεί να λέει ό,τι θέλει, γιατί το σπίτι του θα υποστηρίξει.
1: Λογικό είναι, ναι. Λογικότατο το βλέπω.
0: Το θέμα είναι ότι στην πράξη έχουν γίνει πολλά.
1: Άλλωστε
0: δεν μπορούν να... τουλάχιστον βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε. Στο Παρίσι χθες έγινε χαμός. Στο Λονδίνο το ίδιο.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις. Δύο φορές που είδα στη Γαλλία, ένα στο Παρίσι και ένα στη Μασσαλία, φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Γαλλίας, τελείως τυχαία και τα δύο απέναντι στην Αργεντινή, υπήρχε μια τέτοια αστυνομική δύναμη που ήταν τρομακτική. Ναι. Και όταν λέω τρομακτική, και μόνο που έβλεπες ντυμένους τους αστυνομικούς σε στυλ πολέμου, έφτανε. Και μπορώ να φανταστώ τι έγινε στο Παρίσι χθες το βράδυ και γενικότερα στη Γαλλία. Δεν χαμπαριάζουν τίποτα οι Γάλλοι αστυνομικοί όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις και καταστάσεις. Και κάτι τελευταίο να σου πω, γιατί σίγουρα θα παίξει τις επόμενες ώρες με ένταση. Δεν μπορεί να συνεχίσει ως ομοσπονδιακός της Εθνικής Βραζιλίας. Απολύτως όχι. Δεν μπορεί. Αν ήμουν επικεφαλής της Ομοσπονδίας, θα πήγαινα στα ποδητήρια, θα του έλεγα να χαθεί και θα έλυνα, να χαθεί με την έννοια να εξαφανιστεί, και θα έλυνα το συμβόλαιό του επί τόπου. Ποιος ο κύριος? Ο κύριος είναι ο Ρωμάριο και αναφέρεται στον Αντζελότη. Ο αγώνας εναντίον της Νορβηγίας, λέει ο σήμερα βουλευτής Ρωμάριο, ήταν ντροπή. Αν ήταν Βραζιλιάνος ο Αντζελότη, αν ήταν Βραζιλιάνος προπονητής, θα τον είχαν κάνει κομμάτια μέχρι τώρα, αλλά επειδή είναι ξένος, κανείς
0: δεν τον αγγίζει. Και είναι και ο Αντζελότη.
1: Έτσι.
0: Ας ελπίσουμε. Τώρα για την Πορτογαλία, και εκεί έχουμε θέμα αλλαγής, προπονητή.
1: Πήγε ο Ζεσούς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ο Μαρτίνες, διάβασα τώρα τα ξημερώματα, ότι πολύ πιθανόν να πάει στην Εθνική Σκωτίας.
0: Α.
1: Ναι, ο Ζωζέ Ζεσούς, Πορτογάλος, πήρε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, γιατί ήταν στην ομάδα που ήταν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Επίσης είναι αυτός ο οποίος δούλευσε Βραζιλία 3-4 χρόνια, είχε ιδιαίτερες διακρίσεις με τη Φλαμέγκο, αλλά σηκώθηκε και έφυγε διότι η γυναίκα του πίστευε ότι του δημιουργούσε προβληματάκια με την γραμματέα και δεν ξέρω τι κτλ. Και στην πραγματικότητα, προκειμένου να σώσει την οικογένειά του, ο συγκεκριμένος προπονητής, που είναι σήμερα 71 ετών, αναγκάστηκε να φύγει από την Βραζιλία και να σταματήσει στην πραγματικότητα την πορεία του, καταπληκτική πορεία, με την Φλαμέγκο, που θεωρείται η πιο δημοφιλής ομάδα στην Βραζιλία.
0: Χόρχε μου, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί πάλι, σε 9.30, μετά τις 9.30. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και σε ευχαριστούμε για την απόλυτη και έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σου. Λοιπόν, Χόρχε Αθανασίου ήταν. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν Τάσος Ελεμέζης Χαράγιανόπουλου, Τάσος Αντωνίνης στο μικρόφωνο. Να έχετε μια καλή μέρα. Πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο τραγουδάει η Μαρίνα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χάρα Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Τέσσερις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη σερί διοργάνωση και 8η συνολικά προκρίθηκε η Γαλλία, που δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 2-0 του Μαρόκου χάρη σε γκολ που πέτυχαν ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ. Ο αντίπαλος των μπλε στον ημιτελικό θα προκύψει από τον απόψινό δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο που αρχίζει στις 10. Ως το καλοκαίρι του 2029 θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Λουκαγιώβιτς, που συμφώνησε προφορικά για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ καθαρές αιτήσεις απολαβές και buy-out 20 εκατομμυρίων. Στο μεταξύ, το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησαν οι κιτρινόμαυροι βρέθηκε χθες στο φανάριο που το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρόταση που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Αντρέ Λουίς κατέθεσε στον Ολυμπιακό Kansas City, με τη μετακόμιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού στο MLS να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Μπεν Κρίστιανσεν, με τη Λέστερ να συζητάει πλέον το ενδεχόμενο δανεισμού με οψιόν αγοράς και τον 24χρονο αριστερό αμυντικό να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στο Παναθηναϊκό. Δυνάμο Κιέβου και Κλούζ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League και έτσι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα κριθεί στη ρεβάνς της Ρουμανίας. Την ίδια στιγμή ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Τάχα Αλή από τη Μάλμε, με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει στα περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραχώρηση του 30χρονου Σουηδού κεντρικού αμυντικού Νόα Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκέστεπε ανακοίνωσε ο Άρης. Και με τη βούλα στον Όφι, ο Χρήστος Χέλης με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Μεταγραφή νούμερο 7 για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου δεξιού αμυντικού Τιάγκο Μάνσο. Και επίσημα στο Παναθηναϊκό, ο Μπράνκου Μπάντιο με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγκαλέζου γκάρντ για τα επόμενα 3 χρόνια με ετήσιες απολαβές της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρα στο επόμενο πρωτάθλημα αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ. Παράλληλα κάλεσε ακρόαση το Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στους πατρινούς και 50.000 στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 30χρονο Αμερικανό point guard Κίναν Έβανς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Τσεχική υπόθεση είναι ο αυριανός τελικός του Γουίμπλετον στις γυναίκες, με την Καρολίνα Μούχοβα να αντιμετωπίζει την Λίντα Νόσκοβα. Σήμερα οι 2 ημιτελικοί των ανδρών, όπου ο Βρετανός Άρθουρ Φέρι αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ και ο Γιάννη Σίνερ τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύστημα 352 με Μπάμπη Παπάζουλου.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Καλημέρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 στις συντονισμένοι στην Νέα Σπορ. Πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Με την Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εγώ ο Βάης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της Νέα Σπορ όπως κάθε μέρα. Πάμε μέχρι τις 10 να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τώρα πια φουντών και τα μεταγραφικά, γίνονται κινήσεις και σημαντικές κινήσεις, οι ομάδες έχουν ξεκινήσει και προετοιμασία. Έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Εντάξει, Μουντιάλ πάνω απ' όλα, γιατί είμαστε στην περίοδο που τώρα οι μάχες κορυφώνονται, σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, πηγαίνουμε προς το τέλος. Είδαμε και χθες τη Γαλλία να επιβεβαιώνει τον τίτλο του απόλυτου φαβορή της διοργάνωσης, έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι πιο δυνατή ομάδα. Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πάρει και το τρόπαιο. Σε ένα μάτσο όλα γίνονται, αλλά και χθες με το Μαρόκο επιβεβαίωσε ότι είναι εξαιρετική, σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε, παίζει μια χαρά το Μαρόκο, αυτό άντεχε μέχρι, έλεγες, να φάει το πρώτο γκολ. Το γλίτωσε το πέναλτι, θα το τρώγει όμως κάποια στιγμή, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο μόνος τρόπος για να την παίξει αυτήν την ομάδα είναι να τη βάλει και λίγο δύσκολα στη δική τη άμυνα, να τη βάλει κανένα γκολ, να τη βγάλει μάλλον έξω από τα νερά τη. Όσο θα παίζει άμυνα, και αυτό έκανε το Μαρόκο, και okay, θα είσαι στο παιχνίδι, κάποια στιγμή η λογική λέει θα το φας. Όπως έχει γίνει δηλαδή μέχρι τώρα. Είπαμε όμως καλό το Μουντιάλ, πάμε να δούμε τι γίνεται στα δικά μας. Από πρώτα σας υπενθυμίσω ότι έχετε δυνατότητα επικοινωνίας είτε με SMS, γράφετε Sport, Sport Ελληνικά, Λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakier.gr και στο Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε και εκεί Aerasport, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τη στο τέλος, βρίσκεται το σηματάκι της Aerasport, μπαίνετε και από εκεί και στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί από χθες φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Κρίστιανσεν. Θα μας τα πει καλύτερα ο Άρης Γάτας που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έλα Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Μπαμπή, καλημέρα. Καλημέρα και στους αδράτες.
0: Τι γίνεται?
1: Γαλλία βλέπω, σβηστά πάει.
0: Γαλλία, άκουσα Ιταλία και λέω Ιταλία.
1: Γαλλία, ποια Ιταλία, Ιταλία μας τελείωσε καιρό πριν.
0: Άστο, γιατί μεγάλη κουβέντα και για τη Βραζιλία και για την Ιταλία, τι έχει αλλάξει.
1: Αν δεν γίνει κάτι εξωφρενικά παράξενο και, και πάει φυσιολογικά η ιστορία,
0: ναι.
1: Δεν νομίζω ότι οι Γάλλοι θα έχουν θέμα.
0: Κοίταξε, επειδή θα παίξουν με τους Ισπανούς, κάτσε να δούμε και τους Ισπανούς με το Βέλγιο.
1: Α, θα προκριθούν.
0: Ναι, γιατί τώρα πια στον νοκάουτ ξέρεις όλα γίνονται. Αλλά μπορεί να τις βάλει ένα δύσκολο η Ισπανία. Είναι ομάδα που μπορεί να την παίξει.
1: Δεν κοίταξε, νομίζω όμως ότι αυτή η εικόνα που δείχνουν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι.
0: Είναι
1: πηγαίνουν με Δευτέρα και καθαρίζουν το μάτς μετά.

0: ωστόσο έχουν τόσο τρομερή ποιότητα στα μεσοδιαστήματα και κυρίως με τον Ολίσε που βλέπεις είναι εντυπωσιακό χωρίς να παίζουν με παίχτη στην περιοχή στην αντίπαλη.
1: Ναι,
0: και
1: φοβερός
0: ο
1: αυτή...
0: τρόπος πώς πατάνε περιοχή 5 και 6 παίχτες σε φάση επίθεσης.
1: Ναι, ναι. Η τετράδα ναι, ειδικά μπροστά είναι δηλαδή. Φωτιά. Έχεις και τον Μπαρκολά από πίσω. Έχει πράγμα. Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκού. Τι γίνεται με τον Κρίστιανσεν?
0: Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει βρει κοινό σημείο επαφή με τη Λέστερ. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, υπήρξε μια ανατροπή. Είναι κοντά στη συμφωνία με την αγγλική ομάδα, γιατί βάσει ότι το ζήτημα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έψαχνε μια φόρμουλα δανεισμού και με οψιόν αγορά. Ήταν μια προϋπόθεση που ο Παναθηναϊκός την είχε βάλει στο τραπέζι. Η Λέστερ ήθελε να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Χτες το βράδυ, κάποια στιγμή, υπήρξε έτσι ανατροπή στην υπόθεση αυτή και υπήρξε ανατροπή γιατί ενημέρωσαν οι Άγγλοι ότι συνενούν στο να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν με οψιόν αγοράς τον δανεισμό του παίκτη. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο καταρχήν φαίνεται ότι μπαίνει στις ράγες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει στην απόκτηση του Κρίστιανσεν. Αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και έχει να κάνει με τα ιατρικά του παίχτη και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία τις επόμενες ώρες είναι να δούμε πώς θα περάσει τα ιατρικά ο παίχτης και αν θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει το πράσινο φως από τα ιατρικά επιτελεία για να υπογράψει τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, το λογικό, γιατί... λογικό, γιατί πέρυσι έκανε 5 συμμετοχές γιατί μια εγχείρηση στο γόνατο, είχε πάλι πρόβλημα. Ναι, λογικό είναι. Και βάλει και... Ναι, για πέσα, Γιώργη.
0: Το λέω γιατί υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ, το οποίο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, γιατί την έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός τις ιστορίες με ιατρικά θέματα. Επέκτες δηλαδή, είτε οι οποίοι δεν έγινε εξαίρεση ο κατάλληλος έλεγχος, είτε γιατί τους πήρε πιστεύοντας ότι μπορεί οι ποδοσφαιριστές αυτοί να προσφέρουν και μετά στο τέλος της ημέρας βρέθηκε να πληρώνει συμβόλαια, πολύ βαριά συμβόλαια και οι ποδοσφαιριστές να μην έχουν χρόνο συμμετοχής πολύ. Αυτή τη φορά είναι γιατί για να ενεργοποιηθεί ο ποιον αγοράς έχει προτείνει ο Παναθηναϊκός στην ομάδα της Λέστερ, θα βάλει κάποιες, να το πω έτσι, ασφαλιστικές δικλείδες στο θέμα αυτής της συμφωνίας που αφορούν καταρχήν το μήνυμο χρόνο συμμετοχής του ποδοσφαιριστή, το οποίο θα πρέπει να είναι πάνω από 45 λεπτά στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν θα μετράει αν ο παίκτης έπαιξε 20, 30 ή ακόμα και 40 λεπτά, δεν θα θεωρείται δηλαδή συμμετοχή, θα πρέπει να παίζει πάνω από ένα ημίχρονο. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να συμβεί στο 50% των, όλων των αγώνων της επόμενης χρονιάς για να ενεργοποιήσει ο Παναθηναϊκός την οψιόν καταρχήν. Αυτό θα συμβεί πέρα από τις καθιερωμένες θετικές εξετάσεις, τις οποίες θα πρέπει ο Κρίστιανσεν να περάσει. Θα γίνουν κάποια τεστ εξειδικευμένα σε αυτήν την ιστορία στην Ιταλία, mm-hmm. σε κέντρο που έχει έτσι ειδικεύεται πάνω σε αυτή την ιστορία, δηλαδή στο να μπορεί να κάνει έναν έλεγχο στον ποδοσφαιριστή για να δει σε τι κατάσταση είναι. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να περιορίσει, Μπάμπη, πάρα πολύ το ρίσκο, διότι είχε προβλήματα ο ποδοσφαιριστής την περσινή χρονιά. Αν διαπιστωθεί ότι ο ποδοσφαιριστής έχει επανέλθει και ότι είναι πάρα πολύ καλά, τότε θα πιάσει τις συμμετοχές αυτές που απαιτούνται και θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς. Αν ο παίχτης δεν επανέλθει, τότε τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός θα τον αφήσει και θα προχωρήσει σε μια άλλη ιστορία. Όχι. Νομίζω ότι είναι ένα deal το οποίο τουλάχιστον είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης, να σου θυμίσω ότι έχει μια μεγάλη χρηματιστριακή αξία. Είναι ένα top ταλέντο στη χώρα του και είναι σε μια ιδανική ηλικία και για να υπάρξει και μεταπόληση αν πάει σε μια ομάδα πέρα βεβαίως της αναβάθμισης που

0: θα έχει θέσει στο αριστερό μπακ με Κυριακόπουλο και Κρίστενσεν. Και ο Παναθηναϊκός επιχειρεί μια τέτοια προσπάθεια να την υλοποιήσει, να τη βάλει στο κάδρο για να μπορέσει την επόμενη μέρα να αλλάξει, όπως σου λέω, να ποιοτικά να αναβαθμίσει πολύ και το ρόστερ.
1: Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την ώρα δεν προχωράει, δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός και με την περίπτωση του Μάγκας, έτσι, από τη Sporting. Δεν σε ακούω σαν μαέρα.
0: Δεν μπορεί, λέω, να παραπάρει δύο παίκτες.
1: Εννοείται, εννοείται. Άρα παραμένει πίσω.
0: Είναι με τη μία περίπτωση θα ασχοληθεί, με την άλλη. Έτσι. Τώρα,
1: προφανώς είναι... θα προχωρήσει με τον Κρίστιανσεν και αν είναι όλα οκ, okay, θα τον πάρει. Αλλιώς για... θα ξαναμπεί και η υπόθεση του Μάγκας.
0: Θα σου πω γιατί θα προχωρήσει με τον Κρίστιανσεν, γιατί καταρχήν είναι η επιθυμία του προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο πρώτος από τους στόχους που ο προπονητής έθεσε είναι ο Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Αυτόν δηλαδή έχει στο κάδρο να βάλει για την αποκτήση του. Αυτόν ξέρει, είναι συμπατριώτης του, τον πιστεύει, αλλά το ζήτημα που αφορά αυτή την υπόθεση παραλαμβάνει το θέμα του τραυματισμού του παίκτη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το Παναθηναϊκός.
1: Κάτι δεν ακούγεται καλά, Αρή. Στο...
0: δεν ξέρω τώρα.
1: Τώρα, μια χαρά.
0: Λέω, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο Παναθηναϊκός στην ιστορία αυτή μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να υποστεί μια οικονομική ζημιά.
1: Ναι, το βασικό είναι το αγωνιστικό, Άρη. Ξέρεις, να είναι καλά το παιδί, να περάσει τα τεστ.
0: Αν ο παίκτης δεν είναι καλά, δεν θα αποκτήσει.
1: Βέβαια, εντάξει, μα δεν είναι και
0: το είναι καλά, δεν είναι καλά, όμως είναι λίγο σχετικό πολλές φορές στο ποδοσφαίρο. Γιατί μπορεί ένας παίκτης να είναι καλά ιατρικά 100-0.
1: Ναι, και να μην επανέλθει στο ίδιο επίπεδο για διάφορους λόγους.
0: Φόβος, αυτά. Ναι. Επηρεάστηκε και ψυχολογικά τους τραυματισμούς και να θέλει κανένα χρόνο να συνέλθει.
1: Σωστό.
0: Αν δηλαδή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα την πατήσει εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ένα σωρό λεφτά για την ιστορία αυτή. Και θα ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα ντεσού και τον Ιανουάριο μετά θα αντικαταστήσει τον παίκτη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Κρίστιανσεν. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Αυτό είναι το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το οποίο απασχολεί. Και από εκεί και πέρα πάμε στο φιλικό παιχνίδι με την Κρασκόπερ αύριο.
1: Mm-hmm.
0: Το φώνησε κάθε μέρα. Λιώνουν οι ποδοσφαιριστές και εισαγωγικές κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί η ζέστη, ξέρεις, είναι μεγάλη. Γίνεται πολύ προπόνηση.
1: Yeah. Πάμε, εντάξει, αν πάνε πρωί, καλά είναι για την ώρα.
0: Πρωί μην φαντάζεσαι πάντα τέτοια ώρα, Μπαμπή. Γίνεται 9-10 η ώρα, Ευρωπαϊκή.
1: Εντάξει, ακόμη αντέχει. Στο λέω γιατί το πρωί-πρωί ήταν καλά. Τις επόμενες μέρες θα ανέβει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σιγά-σιγά μπαίνει και σε ρυθμούς ο Παναθηναϊκός, γιατί πλησιάζουν και τα παιχνίδια.
0: Δηλαδή τώρα έχει την Κρασκόπερ το Σάββατο, μετά θα πάει στη Βιέννη την Τρίτη, θα παίξει την Τετάρτη με τη Ραπίτ.
1: Αυτό μπαίνει σε ρυθμούς.
0: Έχει μετά μια εβδομάδα μετά το παιχνίδι στην Ουγγαρία με την Πάτση.
1: Ωραία. Έγινε, Άρη. Περιμένουμε τις εξελίξεις για τη μεταγραφή. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα για την ενημέρωση. Περιμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα του Κρίστιανσεν που είναι στο επίκεντρο από χθες ξανά για τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του αριστερού μπακ. Έντονη είναι η κινητικότητα και στον Ολυμπιακό για τα μεταγραφικά και εδώ γίνεται η κινητικότητα αφορά δύο μέτωπα. Το ένα είναι αποκτήση ποδοσφαιριστών, το άλλο είναι παραχώρηση. Σε ό,τι αφορά τις προσθήκες που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, σταθερά στο επίκεντρο είναι οι περιπτώσεις του Πέταρ Στάνιτς και του Ζωέλ Ρόκα. Έχουν κρατήσει πολύ, η αλήθεια είναι οι διαπραγματεύσεις, αλλά όπως είδαμε και στην περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, το ότι δεν έκλεισε αμέσως ο παίκτης, ότι πήγε πιο πίσω η υπόθεση, δεν σημαίνει ότι έχει χαλάσει κιόλας. Ο Ολυμπιακός, αν υπόψη τη στιγμή που λέμε, ξαναμπήκε δυνατά στο Σμαϊλόβιτς και την καθάρισε. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις πλέον τόσο με τη Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς, όσο και με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Για να κλείσουν και οι δύο μεταγραφές. Μιλάμε για αρκετά χρήματα, μιλάμε για ένα κόστος που συνολικά για τους δύο παίχτες μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει ακόμη και τα 14 εκατομμύρια, τα περισσότερα βεβαίως για τον Στάνιτς. Είναι οι δύο μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός και μετά την απόκτηση και του Ζώτα Σίλβα να ενισχύσει πάρα πολύ μεσοεπιθετικά την ομάδα του, γιατί αν γίνουν και αυτές οι δύο μεταγραφές που όλα δείχνουν ότι τελικά θα γίνουν, πάντα αφήνουμε ένα ερωτηματικό, πάντα αφήνουμε ένα ενδεχόμενο να συμβεί κάτι και να μην προχωρήσουν, αλλά παραλαμβάνω ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο πάνε καλά, οι μεταγραφές θα γίνουν. Το λέω γιατί είναι ερωτηματικό, γιατί πάντα δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει τελευταία στιγμή και έχουμε πει πολλές φορές οι μεταγραφές είναι ασίγουρες όταν ανακοινώνονται, όταν έχουν κλείσει οριστικά. Και μιλάμε και για πολλά ποσά. Οπότε με αυτούς τους δύο παίκτες είναι το Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολλές λύσεις μέσω επιθετικά πλέον. Θα ανεβάσει πάρα πολύ και την ποιότητά του. Αυτό θέλει να κάνει με τις συγκεκριμένες κινήσεις και να έχει εργαλεία που χρειάζεται ο Μεντιλίμπαρ και θα μείνουν στην πραγματικότητα λίγα πράγματα. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα είναι η μεταγραφή ενός ακόμη κεντρικού χαφ, ενός αριστερού μπακ, πάντα σε συνάρτηση με το να παραχωρηθεί ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, περισσότερο Ορτέγκα. Και βεβαίως να δούμε και τι θα γίνει στην επίθεση, όμως αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά την επιστροφή αρχικά του Ταρέμ και στη συνέχεια του Ελκαμπή μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου και ο Ελκαμπή τώρα πια θα μπει σε μια διαδικασία να κάνει διακοπές που θυσιάζεται και να επιστρέψει και εκείνος. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η παραχώρηση και από χθες υπάρχει η πληροφορία ότι η Κάνσας έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση στον Ολυμπιακό, μια πρόταση που πάει στα 17,5-18 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίκτη να παίξει στο MLS. Η αλήθεια με τον Αντρέ Λουίζ είναι ότι το βλέπω και πολύ και στα social, το βλέπω και από μηνύματά σας που έρχονται και έχετε δίκιο σε αυτό το κομμάτι, ότι δεν τον έχουμε δει, δεν ξέρουμε αυτό το παιδί τελικά θα μπορούσε να παίξει περισσότερο στον Ολυμπιακό, γιατί στοιχεία βλέπεις σε αυτό το παιδί. Ψηλό παιδί, τρίπλα, ταχυδυναμικός, φεύγει πολύ γρήγορα, έχει εκρηκτικότητα. Βλέπεις πράγματα σε αυτό το παιδί που δεν τα έχει δείξει όμως. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ουσιαστικά ποτέ δεν ήταν και βασικό στο πλάνο του με τη Λίμπαρ, ερχόταν από τον πάγκο. Οπότε αν δεν έχεις δει ένα παίκτη, δεν μπορεί να είσαι και σίγουρος. Η αλήθεια επίσης είναι ότι και εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν με προβλημάτισε λίγο η παρουσία του. Αν πει ένα ημίχρονο επεξοφιλικό, αλλά περίμενε 5 πράγματα παραπάνω να σου δείξει αυτό το παιδί. Επαναλαμβάνω, γιατί έχει τα στοιχεία. Οπότε από τη στιγμή που η πρόταση είναι πάρα πάρα πολύ καλή, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το συζητάει για να τον παραχωρήσει και θα είναι και μια νορμάλ κίνηση. Γιατί αν επαναλαμβάνω, δεν είναι στα βασικά πλάνα του ενός προπονητή, δεν έχει και λόγο να το περιμένει περισσότερο ή να απορρίψει μια τέτοια πρόταση. Η αλήθεια επίσης είναι ότι από αργά χθες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, έβγαινε από την Ισπανία ότι και η Πόρτο θέλει το παίχτη και έχει κάνει κίνηση. Και θυμίζω ότι τον ήθελε πολύ και η Μπενφίκα είχε φτάσει, τα είχε βρει με τον ποδοσφαιριστή το Γενάρη, αλλά δεν τον έδωσε τότε η Ρίο Άβε και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, η πρόταση της Πόρτο δεν είναι στο ύψος που έχει κάνει η Kansas City, οπότε δεν είναι το φαβορί για την απόκτησή του. Το λέω αυτό γιατί επίσης μπορεί να πει κανείς, μα κάτι βλέπουν και η Μπενφίκα που τον ήθελε το Γενάρη, κάτι βλέπει και η Πόρτο για να τον θέλει τώρα. Παναλαμβάνω ότι η Πόρτο δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι πληροφορία που έρχεται από την Πορτογαλία, αλλά και αυτό είναι ενδεικτική το ότι κάτι βλέπουν σε αυτό το παιδί αρκεί να το δείξει. Οπότε περιμένουμε ίσως και εντός ημέρας, γενικά αυτές τις ημέρες περιμένουμε να κλείσει ο Ολυμπιακός τις υποθέσεις του Ρόκα και του Στάνιτς και από εκεί πέρα να προχωρήσει και η υπόθεση του Αντρέ Λουίς. Με αυτά και με αυτά, και αν υπάρξει και άλλη παραχώρηση, που νομίζω θα υπάρξει και άλλη παραχώρηση ξένου και δεν εννοώ Ορτέγκα ή Μπρούνο, τότε μπορεί ο Ολυμπιακός να μειώσει πολύ και τον αριθμό των ξένων που έχει, των μη κοινοτικών. Θυμίζω ότι τελείωσε η σεζόν με 7. Και το πρόβλημα ήταν ότι 5 μόνο μπορεί να δηλώνει στους αγώνες πρωταθλήματος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δικαιολογημένα, δηλαδή το έχει αναφέρει και ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν φύγει ο Αντρέ Λουίζ, π.χ. φύγει ο Κλέιτον, λέω ένα παράδειγμα, γιατί θα δούμε και πώς θα πάει και η προετοιμασία, αλλά θα δούμε και τι θα γίνει με Ελκαμπή, Ταρέμι. Μάλλον Ελκαμπή θα μείνει σίγουρα, τι θα γίνει με Ταρέμι ή με Γιάρεμτσουκ. Μπορεί ο Ολυμπιακός να μειωθούν πολύ οι θέσεις των ξένων. Και δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει να αλλάξει και κάτι στο θέμα του αριστερού μπακ. Όμως, το λέω σαν υποθετικό σενάριο, γιατί ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός έχει κοιτάξει για αριστερό μπακ. Δηλαδή, η πρόθεση είναι να πάρει αριστερό μπακ και να φύγει ένας από το Ορτέγκα και Μπρούνο. Επίσης, για την επίθεση, επειδή ρωτάτε πολύ, θα πρέπει να γυρίσουν οι παίχτες και εκεί να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει με τον Ταρέμι, για παράδειγμα. Θα υπάρξει πρόταση και τέτοια που να δελεάζει τον Ολυμπιακό. Εκεί μπορεί να υπάρξουν να κατακτάξεις. Πρέπει να γίνει Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ και ένας τρίτος, ο Κλέιτον ή κάποιος άλλος. Αν δεν αλλάξει κάτι με τους παίκτες του Ολυμπιακού, τότε λογικά θα τεθεί θέμα πάλι με τον Γιάρεμτσουκ. Το έχω πει πολλές φορές και είναι απόλυτα λογικό. Ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει πρόβλημα να είναι στο Ολυμπιακό. Τρίτος δεν θέλει να είναι, όπως δεν θέλει να είναι και κανένας άλλος τρίτος. Είναι παίκτες πρώτης γραμμής και οι τρεις. Είναι παίκτες που είναι για βασική και οι τρεις. Και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι λογικό κάποιος από όλους αυτούς να του αρέσει ο ρόλος του τρίτου φόρου. Και ειδικά, μια και μιλάμε για τον Γιάρεμτσουκ, σου φέρε πρόταση από τη Λιόν. Δεν σου φέρε από μια ομάδα που δεν υπάρχει στο χάρτη, είναι από κάνα μικρότερο πρωτάθλημα. Τη Λιόν σου φέρε πρόταση, γιατί μετράει ως παίχτης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και εκεί τα πράγματα. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Αύριο έχει το δεύτερο φιλικό Ολυμπιακός. Σιγά σιγά μπαίνει, θα βλέπουμε και περισσότερα πράγματα από τα παιχνίδια που θα δίνει στην Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής, η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξει στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εν μέσω επιθέσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμμο και Ρόδο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: 352 μέρος δεύτερον. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κάθε χρόνο Γιάννης μας τη στέλνει την πρόσκληση να πάμε στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου. Έχουν το πανηγύρι και τι έχουν, έχουν γουρνοπούλα και είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα, τα βάζουμε και στη διάρκεια των ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε ρεπορτάζ, να ακούσουμε μάλλον ρεπορτάζ ΑΕΚ από το Γιάννη Σαντορίνο. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Έχω ερωτησούλα για σένα. Και έχει πάντα ενδιαφέρον. Μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικό, αλλά για εμάς μας αρέσει. Πώς θα πάνε, αν έχουμε εικόνα, δηλαδή αν έχεις εικόνα, πληροφόρηση, γενικώς τα πάντα, για τα πιτσιρίκια που είναι στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Εγώ, ξέρεις, και εγώ και εσύ δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτό. Γιατί δεν είναι το εμπορικό. Το εμπορικό είναι ο Κάιρνεν, ο Φθό, ο Παιχταράς, ο έτσι ο αλλιώς, ποιος θα πάρουμε, ποιος θα φέρουμε. Αλλά για μένα είναι εξίσου σημαντικό τα πιτσιρίκια. Τι γίνεται.
1: Ναι, κοιτάξτε να δεις, για τα πετσιρίκια το κέρδος είναι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία και η δυνατότητα να δουλεύουν μαζί με τους μεγάλους άσπους της ομάδας. Τώρα στις ασκήσεις με τα διτέρματα και με τα διπλά που φτιάχνει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι πιο πίσω, δεν μπαίνουν δηλαδή στη διαδικασία, αλλά συμμετέχουν κανονικά με όλους τους υπόλοιπους. Είναι ένα θέμα που η ΑΕΚ θέλει να επαναφέρει την ικανότητά της να βγάζει παιδιά από τις ακαδημίες της. Είδαμε και τις κινήσεις που έκανε για να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο αυτό το καλοκαίρι και με την μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου και με την απόκτηση από τον Πανιόνιο του νεαρού τερματοφύλακα, του Γιώργου του Σαρακασίδη, που είναι και τα δύο παιδιά στην προετοιμασία. Ο Καραγκίνης είχε ανέβει από πέρσι, είχε το σοβαρό τραυματισμό, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι έχει επανέλθει. Είναι στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα και τα άλλα παιδιά, ο Χριστακόπουλος, ο Ψηρόπουλος και ο Τσαραμανίδης παίρνουν τις ευκαιρίες τους ανάλογα με το πώς θέλει να συμπληρώσει τις δύο ενδεκάδες, αλλά σαφέστατα είναι πιο πίσω, έτσι. Ίσως ένα κλικ πιο πολύ από αυτά που μαθαίνω, ο Χριστακόπουλος, έτσι, που είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει και χαφ, μπορεί να παίξει και δεξιμπάκ, χωρίς να σημαίνει κάτι και για τα άλλα δύο παιδιά που για να βρίσκονται στην προετοιμασία σημαίνει ότι τα πιστεύει ο Μάρκο Νικόλιτς. Ο Τσαραμανίδης είναι στόπερ, ο Ψηρόπουλος το ίδιο, ο Καραγκύρης είναι ο επιθετικός. Αλλά είναι σημαντικό ότι βρίσκονται εκεί, οπότε αυτό είναι ένα κέρδος.
0: Και έχουν και την ευκαιρία τους. Πάντα έχεις μια ευκαιρία. Πάντα η συμμετοχή έχεις μια ευκαιρία.
1: Βέβαια, γιατί...
0: Και πρέπει να δείχνουν, δεν τους χάρισε τίποτα. Πρέπει να δείχνουν.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και αυτή η διάταξη του κυπέλου με τις δύο συμμετοχές.
0: Σωστό.
1: Ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα γεννημένων από το 2004 και μετά. Ναι, στη βασική ενδεκάδα περιμένουμε ότι για την ΑΕΚ θα είναι ο Αλεξίου του Καλοσκάμης που είναι πιο έτοιμη, αλλά μπορεί να χρειαστούν αλλαγές, μπορεί να χρειαστούν συμμετοχές. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας δρόμος και για αυτά τα παιδιά που βρίσκονται σε μια ομάδα που θέλει να αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έχουν και αυτή την ευκαιρία ότι η ΑΕΚ θέλει να βγάλει Ελληνόπουλα, θέλει δηλαδή να ενισχύσει στην επαγγελματική της ομάδα το ελληνικό στοιχείο. Οπότε τους δίνεται η ευκαιρία, τους δίνεται η δυνατότητα και το γεγονός ότι βρίσκονται αυτοί εκεί και δεν είναι κάποιοι άλλοι, έχουν και την προτεραιότητα από το τεχνικό επιτελείο.
0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Τώρα στα υπόλοιπα. Όπως τα είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό για τον Λούκα Γιώβιτς, έτσι ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και στο οικονομικό πλαίσιο συμφωνίας. Είναι για μένα η ανανέωση του Γιώβιτς σαν να πρόκειται για μεταγραφή. Είδαμε τι διαφορά μπορεί να κάνει στο πρωτάθλημα και γενικά τι διαφορά μπορεί να κάνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ανανέωση του δεν έχει ανακοινωθεί, εντάξει, αλλά θα γίνει και αυτό. Μέχρι το 2029 είναι, και το έχω ξαναπεί, μεγάλη επιτυχία και του συλλόγου της ΑΕΚ, των ανθρώπων της ομάδας που έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο πίστηκε ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ρεάλ, Μίλαν, ότι αξίζει να δεσμευτεί με αυτό το κλαμπ. Και το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος στην ΑΕΚ, είναι πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος και με τις αντιδράσεις του κόσμου που έβλεπε σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι και δικά του λόγια. Αλλά έπαιξε πολύ πολύ μεγάλο ρόλο και είναι και προσωπική επιτυχία του Μάριου Λιόπουλου, γιατί όχι μόνο δείχνει την επιθυμία που έχει ο σύλλογος για να κρατήσει κάποια παιδιά, αλλά είναι και αυτός που δημιουργεί το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο πείθονται αστέρες να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ. Αυτό ήταν έτσι ένας αστερίσκος για τον Γιώβιτς, σε σχέση δηλαδή με το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ξεπεράστηκε λόγω του κλίματος που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Εννοείται ότι επειδή μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι στα 28 του και δεσμεύεται μέχρι τα 29, άρα στο πικ της καριέρας του, τα οικονομικά δεδομένα θα είναι μεγάλα. Είχαμε πει ότι το συμβόλαιό του είχε καθαρές αποδοχές 1,8 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάει στο 2,1-2,2. Και με υψηλά μπόνους, που και πέρσι ο Λούκα Γιώβης κατάφερε και κάλυψε τα περισσότερα από αυτά. Και ακριβώς λόγω αυτής της σχέσης χτίστηκε η αξιοπιστία των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή όταν εμπιστεύεσαι τον άλλον που κάθεται στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού ότι αυτά που λέει τα εννοεί, έχεις απόδειξη το πόσο ακριβώς κύλησε η προηγούμενη χρονιά, είναι πολύ πιο εύκολο να πιστείς πάνω σε αυτά τα οποία σου προτείνει. Η ρήτρα ανέβηκε από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το buyout, πήγε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η ρήτρα την ήθελε η πλευρά του Γιώβιτς, και επειδή ο Γιώβιτς έχει το μυαλό του ακόμη στο ότι μπορεί να έρθει μια ομάδα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα για να επιστρέψει εκεί, και βλέπει και την προοπτική με πολύ μεγάλη όρεξη του Champions League, η ΑΕΚ ούτως ή άλλως τον έχει διαβεβαιώσει ότι το δρόμο δεν θα το κλείσει, με το ανάλογο οικονομικό αντάλλαγμα προφανώς.
0: Προφανώς, ναι, προφανώς.
1: Άρα είναι μια μεγάλη επιτυχία του κλαμπ, είναι μια μεγάλη επιτυχία και του Μάριου Λιόπουλου, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, και έγινε και αυτό που ήθελε ο Γιώβιτς, έτσι, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι στο τέλος γίνεται πραγματικότητα αυτό που θέλει και ο ποδοσφαιριστής. Από τη στιγμή που ήθελε να μείνει, και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε η θετική αυτή προδιάθεση, μετά όταν θέλεις να τα βρεις, θα τα βρεις. Οπότε εδώ κλείνει μία ακόμη μεγάλη εκκρεμότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική, και θα ακολουθήσει η επόμενη βέβαια, που είναι για τον Ορμπελίν Πινέδα. Πριν πιάσουμε για τον Πινέδα, να πούμε ότι εχθές ήταν ιστορικές στιγμές αυτές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη, με το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2026 να πηγαίνει στο φανάρι και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίο να κάνει για ακόμη μια φορά εντυπωσιακές δηλώσεις, με την αναφορά ότι υπενθύμησε τη δική του δήλωση ότι άκρινη ιδέα και ιδέες δεν πεθαίνουν, αλλά είπε μετά ότι όχι μόνο δεν πεθαίνουν αλλά κατακτούν και τρόπαια. Τη συζήτηση που είχε μέσω τάμπλετ με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Λιόπουλο, που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε τελικά να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ήταν και πολύ σημαντικό το ότι το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2006 πήγε και στον Αθλητικό Σύλλογο πέρα, τα γραφεία του Συλλόγου, του Μπεγιόγκλου Σπόρο, και εκτέθηκε εκεί με τις φανέλες των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα, στο κίτρινο και στο μαύρο. Η ΑΕΚ τίμησε τις ρίζες της, τίμησε την ιστορία της. Ήταν μια πολύ πολύ σημαντική και συγκινητική πρωτοβουλία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μετά, σήμερα το τρόπαιο δεν βλέπω στο γενικό πρόγραμμα να έχει στην περιοδή έναν σταθμό. Επί της ουσίας ξεκινάει από αύριο την Οσύρο, αλλά θα περιμένουμε κοινότερες ανακοινώσεις που θα δίνει τις λεπτομέρειες με τις ώρες, γιατί είναι μια πετυχημένη περιοδία του πρωταθλήματος, με πολύ κόσμο, με πολλές οικογένειες, με πολλά παιδιά να ανταποδίδουν το ευχαριστώ που τους λέει η ΑΕΚ για τη στήριξη που είχε όλη τη χρονιά, με όλη αυτή την συμμετοχή και τη χαρά και τη διασκέδαση που είχε σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Γιάννη, επειδή έχουμε και τα άλλα ρεπορτάζ, πολύ γρήγορα δύο ερωτήσεις. Το ένα έχει να κάνει με το Penrise, αν όντως υπήρξε κρούση όπως βγήκε χθες κάποια στιγμή από το εξωτερικό. Και το δεύτερο, αν έχουμε κάποια εξέλιξη από Πινέδα, φαντάζομαι νωρίς ακόμη. Και να κλείσουμε
1: λοιπόν,
0: με αυτά.
1: Λοιπόν, για το Penrise δεν έχει έρθει πρόταση στα γραφεία της ΑΕΚ. Ναι, αναφέρθηκε ότι οι Middlesbrough και οι Blackburn, δύο ομάδες της Championship, ενδιαφέρονται και τον κοιτάζουν. Γενικά ο Penrise έχει και προκαλεί ενδιαφέρον στο νησί, αλλά μόνο αν έρθει μια σημαντική πρόταση, η ΑΕΚ θα σκεφτεί να τον παραχωρήσει. Για τον Πινέδα, όπως λες, δεν έχουμε μια εξέλιξη. Θα έχουμε πει ότι το συμβόλαιο του Πινέδα είναι γύρω στο 1,4. Η τελευταία προσφορά της ΑΕΚ ήταν στο 1,8. Ο Ορμπελίν Πινέδα έχει κλείσει τα 30 χρόνια. Η κρίσιμη απόφαση, λέγαμε, ότι είναι η παραμονή, η απόφαση να παραμείνει η οικογένεια στην Ευρώπη. Αυτή η απόφαση υπάρχει, δηλαδή ότι και ο Πινέδα έχει δώσει την εντολή στο μάνατζερ του, στον Villarreal, να έχει προτεραιότητα η ΑΕΚ ώστε να παραμείνει στην ομάδα, και η οικογένεια θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα και προφανώς στην Ευρώπη για για περισσότερα χρόνια, δηλαδή δεν υπάρχουν σκέψεις επαναπατρισμού. Δεν σκέφτεται ούτε ο Πινέδα την επιστροφή στο Μεξικό. Οπότε εδώ έχει τη μία αφετηρία. Σίγουρα, επειδή θα πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Πινέδα, θέλει να υπάρχει το 2 μπροστά. Νομίζω ότι εδώ μπορεί να μην υπάρξει πρόβλημα. Αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς το οικονομικό ζήτημα. Θέλει τετραετές συμβόλαιο. Οπότε να κλείσει της ουσίας άλλα 3 χρόνια, δηλαδή να πάει μέχρι το 2030, άρα 4. Άρα 4 χρόνια μέχρι το 2030 στην ομάδα της ΑΕΚ. Και 4 που βρίσκεται, δηλαδή να κλείσει μια 8ετία, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος, όπως αναδείχθηκε και έχει γίνει αυτό 2 φορές. Μιλάμε για τον κορυφαίο χαφ του πρωταθλήματος.
0: Θα περιμένουμε σε εξέλιξη, Γιάννο.
1: Ναι, χρειάζεται και κάποια άλλα πράγματα έτσι, σε ό,τι αφορά την οικογένεια. Αλλά εντάξει, το είπα και νωρίτερα και για την περίπτωση του Γιώβιτς. Όταν είναι οι πλευρές θετικές για το ενδεχόμενο παραμονής, αυξάνονται και οι πιθανότητες παραμονής. Αλλά θα το δούμε, ναι.
0: Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Άρη από τον Τάσο Πακλατζή, γιατί μπορεί να έχουμε και επιστροφή Μανού Γκαρθία. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Πάμπη, καλημέρα σε όλους. Αυτό το θέμα έχει ακουστεί εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το υποβαθμίσουμε, γιατί πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη, τώρα νίκη στην Kansas City, έτσι, στο MLS. Έπαιξε ποδόσφαιρο στο πρώτο χρονικό διάστημα σε νεαρή ηλικία από τη Manchester City. Ενθυμίζω καν αυτό τον πρόλογο για να θυμηθούμε ποιος ήταν ο Μανού και τι χρονιά είχε κάνει.
0: Καλά, όλοι το θυμόμαστε, δεν το συζητάμε, ναι.
2: Είχε ένα πρόβλημα χιαστών που τον κράτησε έξω για ένα χρόνο. Επέστρεψε όμως ο Δημήτρος. Έχει μια σχέση με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ το θαυμασμό του για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ο Άρης είχε βάλει αρκετά χρήματα στα ταμεία του εκείνη την εποχή, όταν είχε παραχωρηθεί στην ομάδα του Κάνσας. Και κάτω από προϋποθέσεις, καλοβλέπει την περίπτωση επιστροφής του. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας, γιατί μιλάμε για ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πολύ υψηλό για τον Ισπανό μέσο. 28 χρονών πλέον, όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, ήταν 21-22 και είχε προλάβει να κάνει ένα όνομα και είχε δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα μπορούσε να παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά ήρθε ο τραυματισμός του και τον πήγε αρκετά πίσω για ένα χρόνο, επαναλαμβάνω, χιαστούς και μια δεύτερη συμπληρωματική τότε επέμβαση για καθαρισμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είναι μια περίπτωση που είναι δύσκολη. Είναι όντως μια περίπτωση την οποία ο Άρης κρυφοκοιτάζει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μόνο αν έρθει με τη μορφή δανεισμού που να καλύπτεται το συμβόλαιο σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό από τους Αμερικανούς και ο Άρης πληρώνει το υπόλοιπο.
0: Θυμίζω ότι ο Μανού Γκαρθία βασικός και φέτος στα 3 τελευταία μάτς μπήκε αλλαγή. Δηλαδή μιλάμε για τα 3 τελευταία παιχνίδια του Μαΐου, έτσι, στο MLS. Μπήκε αλλαγή. Δηλαδή, βασικός δεν είναι ένας παίχτης που okay, δεν παίζει, δεν κάνει. Γι' αυτό μου κάνει και λίγο εντύπωση. Βέβαια, είναι η ίδια ομάδα που θέλει. Έχει και άλλη ομάδα, το Κάνσας. Όχι, νομίζω, έτσι. Αυτή είναι.
2: Όχι,
0: γιατί είναι η ομάδα που πάει να πάρει από τον Ολυμπιακό τον Αντρέ Λουίς. Γι' αυτό λέω, μήπως δεν είναι έτσι το πράγμα. Οκ, okay, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί είναι σίγουρα μεγάλη. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση το να φέρει πίσω τον Μανού Γκαρθία ο Άρης.
2: Είναι Sporting Kansas, ναι. Αυτή που μετέχει στο MLS.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Τώρα, αν υπάρχει και άλλη ομάδα, αυτό να σου πει και να μην.
0: Ναι, υπάρχει Kansas City. Όχι, αυτή είναι. Η ίδια είναι.
2: Ναι.
0: Άμα μιλάμε για MLS. Οκ, okay, θα το τσεκάρω κι εγώ. Ωραία, και τι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο.
2: Η ομάδα βρίσκεται ήδη εδώ και πλέον πάει να συμπληρώσει την τρίτη μέρα σήμερα στην διάρκεια. Έφτασε το μεσημέρι προχθές, η ετοιμασία συνεχίζεται. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση.
0: Mm-hmm. Και αρκετές κινήσεις, έτσι, Τάσο.
2: Αρκετές κινήσεις. Φέτος εκ των πραγμάτων, τα προηγούμενα χρόνια επίσης εκ των πραγμάτων γίνανε τόσες πολλές μεταγραφές, γιατί αυτό το παρεδώσε του καλοκαιριού για τον Άρη αποτελεί έναν πολύ μεγάλο πονοκέφαλο. Θα μπορούσε τις προηγούμενες χρονιές, όχι την περσινή, να κρατήσει έναν βασικό κορμό για τον ΑΒ λόγο που δεν είναι της ώρας, δεν το έκανε. Με αποτέλεσμα οι περσινές μεταγραφές, γιατί έκανε 23 μεταγραφές και ο Άρης πέρσι μαζί με νεαρούς, δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτέλεσαν τη βάση αυτή για να δημιουργήσει μια ράχο κουκαλιά και να στηριχτεί πάνω σε ποδοσφαιριστές που είναι σε ηλικία που έχουν κίνητρο για να κάνουν είτε μια καλή χρονιά, ένα καλό, μια καλή σταδιοδρομία με τον Άρη, είτε να κάνουν μια μεταγραφή, να δημιουργήσουν δηλαδή υπεραξία. Ο Άρης θέλει οπωσδήποτε παίκτες σε όλες τις θέσεις και κυρίως στην αμυντική του γραμμή, εκεί όπου δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι πολύ ευάλωτος αγωνιστικά. Φυσικά δεν θα μείνει έτσι, δεν υπάρχει αριστερό μπακ ουσιαστικά, έτσι, δεξιά από τη Σιωτεχέρα δεν υπάρχει και δεύτερος παίκτης. Αν τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα, ο Άρης χρειάζεται πολύ μεγάλη ενίσχυση σε όλες τις θέσεις, σε όλους τους χώρους, με βασικούς ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή δεν πηγαίνει να κάνει κινήσεις οι οποίες να κουμπώσουν ένα ρόστερ το οποίο θα έχει ένα rotation χωρίς να ρίχνει την ποιότητα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι η χρονιά του ήταν απογοητευτική για πολλούς, άσχετα την έσωσε τέλος με έναν ντεμαράζ νικών και βγήκε πέμπτος χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πράγμα που σημαίνει φέτος ότι είναι αναγκαστικά, άλλες χρονιές λέγαμε ότι δεν είναι, ίσως είναι υπερβολή να κάνει τόσες προσταφαιρέσεις. Φέτος όμως είναι, το επιβάλλει η συνθήκη, ότι πρέπει να πάρει ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, βασικούς δηλαδή, και να μπορέσουν και να είναι όσοι μπορούν να παστούν στην προετοιμασία και στα φιλικά παιχνίδια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Αυτό είναι το ζητούμενο, Μπάμπη. Οπότε θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς κινείται όλη η διαδικασία. Θα περιμένουμε φυσικά και τον Αβραάμ Γκραντ, τον νέο σύμβουλο της ΠΑΕ, μετά το τέλος του Μουντιάλ στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Το λέμε καθημερινά αυτό. Ναι, είναι σύμβουλο της ΠΑΕ. Φαντάζομαι ότι θα δώσει μια σύνδεξη τύπου για να το ρωτήσουμε πράγματα. Ταυτόχρονα κινείται η διαδικασία και των αποδεσμεύσεων, γιατί θα έχουμε και αποδεσμεύσεις. Δεν μπορεί ο Άρης με 25 ενεργά συμβόλαια αυτή τη στιγμή και με παίκτες οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου να συνεχίσει έτσι και στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Και να φυσικά να δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν και πόσο σύντομα θα έρθουν για να μπορέσει το puzzle να ολοκληρωθεί.
0: Έγινε, θα δούμε αυτά. Έχουμε χρόνο. Και ο Άρης έχει χρόνο. Δεν έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια το καλοκαίρι. Θα τα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Και μένουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και έχει και μεταγραφή με τον Τάχα Αλή. Γιώργος Μήνος μαζί μας για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τάχα Αλή.
0: Ξέρεις αυτόν, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
3: Όπως θες, Αλή και Τρισαλή. Πες τον Μπάμπη όπως θέλεις.
0: Θα τον ρωτήσεις εσύ όταν έρθει. Τον θυμάμαι. Αυτό το παιδί δεν είχε παίξει στο φιλικό με την Εθνική και είχε μπει αλλαγή αριστερά, δεν έπαιζε. Το θυμάσαι?
3: Ναι.
0: Αυτό. Και μου είχε κάνει εντύπωση, λέω, που ωραίος είναι αυτός, και είχα αρχίσει να τον ψάχνω. Δηλαδή μου άρεσε, λέξει, που ήταν ταχυδυναμικό.
3: Καλός παίκτης είναι και μάλιστα.
0: Καλά, δεν παίρνουμε. Εξής, οι ομάδες δεν έχω ακούσει ποτέ να παίρνουν κάποιο παίκτη για δεν είναι καλός. Αλλά πραγματικά μου άρεσε, ήταν ταχυδυναμικό, έκανε ωραίες τριπλές και τα λοιπά. Και άρχισα να το ψάχνω λίγο, να δω τι έχει κάνει το παιδί αυτό, πόσα γκολ. Εντάξει, δεν είχε πολλές ασίστ και γκολ, αλλά σε εκείνο το μάτι μου άρεσε. Μου άρεσε. Δηλαδή τα στοιχεία του. Έβλεπε πράγματα. Για πες.
3: Ανάλογα το επίπεδο που παίζει, τι ακριβώς.
0: Μάλμε, εντάξει, οκ, Μάλμε είναι. Έπαιζε και Ευρώπη, εντάξει, δεν είναι.
3: Έπαιξε και τώρα στο αυτό, ήταν στο Μουντιάλ. Τέλος πάντων, είναι μια καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ που θα έρθει τη Δευτέρα.
0: Είναι κλεισμένο, έτσι, Γιώργο, είναι τελειωμένο.
3: Ναι. Τελευταίο παιχνίδι θα παίξει με την. Θα είναι δηλαδή στο παιχνίδι Μάλμε και Γκέτεμπορ ή Γκέτεμπορι, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Τεριγιάδης, ο συνάδελφος κάποτε.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Σωστά, εμείς τα λέμε αλλιώς, είναι σωστά τα ονόματα.
3: Γκέτεμπορι, Γκέτεμπορι. Τέλος πάντων.
0: Είχε παίξει, δεν τον θυμάσαι, είχε παίξει τώρα το βλέπα. Είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ.
3: Είχε παίξει.
0: Αλλά είχε μπει και η αλλαγή. Λίγο είχε παίξει.
3: Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Τον θυμάσαι τα παιχνίδια, ναι. Okay.
3: Να πούμε ότι τώρα μετά από αυτόν έρχεται και ο Σάντα Μαρία σήμερα. Είχε την αποδέσμευσή του να πάρει. Τυπικό είναι και το θέμα ήταν αν θα έρθει στην. Στην Αλπίνη Ολλανδία, ναι, χώτα, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο φιλικό παιχνίδι, τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Βέντε στις 5 η ώρα. Επαναλαμβάνω, 5 η ώρα. Και η αποστολή γυρίζει, επιστρέφει την Κυριακή το απόγευμα. Όπως Θεσσαλονίκη, μέσω Ντίσσελντορφ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ήταν κοπιαστικό ταξίδι, αλλά χωρίς να κάνει τίποτα. Γιατί πρέπει να περάσει ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά. Οπότε προτιμήθηκε, αφού δεν πρόλαβε να πάρει την αποδέμευσή του εχθές, θα την πάρει σήμερα και θα βρίσκεται τα επόμενες ώρες, 24 ώρα, κατευθείαν στην Θεσσαλονίκη Άνωθη, αποστέλλει το πάρο αυτή τη Κυριακή.
0: Ναι, οπότε υπήρχε λόγος να πάει.
3: Και να πιάσει δουλειά την Τετάρτη. Δεν θα έχουν υπέστη σε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, τρεις μέρες ρεπό.
0: Και να μπει και σε ρυθμούς πλέον αγώνων, ναι.
3: Ναι, γιατί περιμένουμε την Πέμπτη τη ρεβάνς του 0-0 τη Δυναμό Κιέβου στην έδρα της έπαιξε εντός στην Πολωνία με την ομάδα τη Ρουμανική Κλουζ. Οπότε είναι ανοιχτή η πρόκληση και σε αυτό το παιχνίδι. Επίσης ο Πάκ τώρα είναι εκτός από τον Τσάντα Μαρία, από τον Εστούτο που ήρθε, από τον Τάχα Άλλη, έχει ακόμη έναν χαφ, επαναλαμβάνω, ένα χαφ ακόμη, ένα μπακ. Το upper back, οτιδήποτε, το Χατζηδιάκο που περιμένει αυτή τη Σαββατοκύριακο και center forward. Όλα αυτά μέχρι την Πέμπτη.
0: Του Χατζηδιάκο επίσης σημαντικό γιατί είναι και Έλληνας.
3: Ναι, είναι προχωρημένες συζητήσεις για ορισμένους από όχι Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο είναι θέμα ημέρας για να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, σαν τον Σάντα Μαρία. Οπότε νομίζω ότι αναμονή περιμένουμε αν θα έρθουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Νομίζω ότι πάντως ο Τάχα Άλλη θα έρθει τη Δευτέρα.
0: Άρα κλεισμένα καλά του Σάντα Μαρία, κλεισμένο του Τάχα Άλλη. Περιμένεις ότι οριστικά θα γίνει και του Χατζηδιάκου, δεν βλέπεις δηλαδή κάποιο πρόβλημα.
3: Όχι.
0: Και από εκεί και πέρα χαφ είπες,
3: Ναι, ακόμη ένα χαφ.
0: Και επιθετικό.
3: Επιθετικό ένα σεντερφόρ. Ένα winger πάλι, ένα winger.
0: Δεξιά. Αριστερά δεν είναι ο Ταχάλη. Ναι, με τον Τάισον είναι καλυμμένος.
3: Ένα winger δεξιά. Ακόμη. Είπαμε ένα winger.
0: Γιατί όμως να πάρει κι άλλον. Αφού έχει τον Ζίβκοβιτς και τον Δεσπότοφ.
3: Κοίταξε να δεις όλοι αυτοί για να έχεις ρόστερ τέτοιο.
0: Ναι, οκ, αλλά θέλω να πω ότι μετά Χάλη θα παίξει λίγο και ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς, ο Δεσπότοφ. Θεωρητικά είσαι οκ. Θεωρητικά.
3: Και άμα μείνει στο τέλος με 10 παίκτες γιατί άλλοι τραυματίστηκαν, άλλοι
0: τιμωρήθηκαν. Εντάξει, οκ. Καθώς κάνει τον προγραμματισμό.
3: Να έχει προγραμματισμό, να έχει επιλογές και από εκεί και μετά το τι θα κάνει, θα φανεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα έχουμε πράγματα.
3: Βέβαια θα έχουμε πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο που παίζει παιχνίδι γιατί από εκεί και μετά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να. Το τελικό κτάδι της προετοιμασίας, το μοντάρισμα, τους παίκτες που θα έρθουν, να δούμε ποιος θα βάλει, ποιος θα βάλει και όλα αυτά. Για το Μάμπα έρχεται σε 10 μέρες, ήταν που είχαν πει, οπότε θα είναι γύρω στις 18 του μήνα Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν δηλωθεί ή όχι, 18 είναι η λίστα που δηλώνεται. Ο Σάντζης θα αναμονή χωρίς χρέωση, να δούμε εκεί, συζητούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο παίκτης, οπότε θέλει. Ακούσαμε να βρει μια ομάδα τα οποία θα δώσει τις οικονομικές απαιτήσεις του ΠΑΟΚ τουλάχιστον 3.200.000 που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης ότι τα εισιτήρια διαρκείας θα βγουν αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Mm-hmm. Γενικά στη Θεσσαλονίκη θα έχει προσερό καιρό αυτή την εβδομάδα, μέχρι τη Σαββατοκύριακο, γιατί την άλλη εβδομάδα θα έχει 40 σε όλη την Ελλάδα.
0: Και τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι κύριε Γιώργο.
3: Και την Κυριακή είναι άμα δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη να πήγαινε. Εδώ στην Σουρωτή είναι το Αγίου Παϊσίου, μεγάλη χάρη του. Χιλιάδες κόσμος θα συρρεύσει στη Σουρωτή για να πάει στη Μονή του Αγίου Παϊσίου.
0: Πουλάει, μου έστειλε ένα μήνυμα, δεν το έχω δει να σου πω την αλήθεια. Προφανώς υπάρχει να μην το έχω δει τόσες μέρες. Υπάρχει περίπτωση να πάει ο Χατσίρης στο Αμβούργο, έχει πρόταση του ΠΑΟΚ.
3: Αυτό το είχαμε πει πριν από 2 μήνες.
0: Ναι, όχι τώρα, για τώρα λέω.
3: Έγινε μία πρόταση πριν από 2 μήνες όταν τελείωσε το Μάιο το Χαμβούργο και έδινε 8-10 εκατομμύρια. Και ο ΠΑΟΚ είπε, δεν θέλετε, εντάξει, 25 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
3: Ούτε φωνή ούτε αυτό.
0: Άρα γιατί να πάρει και άλλο εξτρεμικό. Εγώ ξέχασα και το Χατσίδι, να έχει και το Χατσίδι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν και να πούμε Γιώργο μου αν έχεις τελειώσει, αν έχουμε τελειώσει. Να πούμε ότι βγαίνει όλο και περισσότερο από την Αγγλία και μπράβο στο παιδί να κάνει αυτή τη μεταγραφή αν ολοκληρωθεί ότι η Arsenal παίρνει το Τζόλι. Είναι πλέον πολύ κοντά στο να δώσει ένα ποσό, μισό λεπτάκι, να δω αν τα 35 είναι λίρες Αν είναι λίρες στα 35.
3: Λίρες.
0: Ναι, λίρες. Άρα 40. Κοντά 40 εκατομμύρια στην Μπριζ. Ένα παιδί που ο ΠΑΟΚ το είχε εδώ στην Νόριτς 12. Πόσο είχε φτάσει τότε?
3: Ναι.
0: Το 21.
3: Μάνατζερ του είναι ο αδερφός του. Από το πεντάλοφο Θεσσαλονίκης.
0: Μπράβο στο παιδί. Γιατί είναι μεγάλη μεταγραφή αυτή, να τα καταφέρει να πάει στην Arsenal. Μην ξεχνάμε στην πρωταθλήτρια Arsenal, έτσι. Αυτό έχει βγει εδώ και λίγο, γι' αυτό το κρατούσα. Έχει βγει εδώ και λίγο, λίγα λεπτά από την Αγγλία και βγαίνει όλο και περισσότερο ότι η Arsenal είναι έτοιμη να οριστικοποιήσει, έτσι, όχι να μιλήσει, να οριστικοποιήσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Μπριζ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που βγαίνει από την Αγγλία, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ολοκληρώσαμε όλα τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε και την τελευταία είδηση, μάλλον την τελευταία πληροφορία που έρχεται με την Αγγλία για την μεταγραφή που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Οπότε τα κλείσαμε για την ώρα τα ρεπορτάζ. Αλλά μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουν τα μεταγραφικά και όχι μόνο. Οπότε θα ενημερώνεστε διαρκώς. Ένα λεπτό. Λίγο πριν μάλλον τις 10, ολοκληρώθηκε και σήμερα το 352. Η Χαραγιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Άρης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και να έχετε και ένα ωραίο, πολύ ωραίο και δροσερό, όπου είτε περισσότερο, Σάββατο Κυριακό.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χαρά Γιαννοπούλου. Ως το καλοκαίρι του 29 θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς, που συμφώνησε προφορικά για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, καθαρές αιτήσιες απολαβές και buy-out 20 εκατομμύρια. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η Ένωση από αντιπροσωπεία των πρωταθλητών, προκειμένου να τιμήσουν τον ηγέτη της Ορθοδοξίας. Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου, για τρίτη σερή διοργάνωση και 8η συνολικά, προκρίθηκε η Γαλλία, που δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 2-0 του Μαρόκου, χάρη σε γκολ που πέτυχαν Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Παράπονα για τη διαιτησία, αλλά σε ήπιους τόνους, εξέφρασε ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουάχμπι. Όπως είπε, υπήρχε χέρι πριν το 1-0 από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αντίπαλος των Πελινών στον ημιτελικό θα προκύψει από τον απόψινό δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, που αρχίζει στις 10 το βράδυ και μεταδίδει Era Sport και Air2 Sport. Πρόταση που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ κατέθεσε στον Ολυμπιακό η Kansas City με τη μετακόμιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού στο MLS να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Σύμφωνα με τη Sun, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge, προσφέροντας 41 εκατομμύρια ευρώ. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Ben Christiansen, με τη Leicester να συζητάει πλέον το ενδεχόμενο δανεισμού του με οψιόν αγοράς και τον 24χρονο αριστερό αμυντικό να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Δυναμό Κιέβου και Κλουζ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League, και έτσι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα κριθεί στη ρεβάνς της Ρουμανίας. Την ίδια στιγμή ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Τάχα Αλή από τη Μάλμε, με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραχώρηση του 30χρονου Σουηδού κεντρικού αμυντικού Νόα Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκέσντεπε ανακοίνωσε ο Άρης. Και με τη βούλα στον Όφιο Χρήστος Σιέλης, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Μεταγραφή νούμερο 7 για την Κηφισιά, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου δεξιού αμυντικού Τιάγκο Μάντσο. Και επίσημα στον Παναθηναϊκό, ο Μπρανκο Μπάνιντιο, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου Γκάρντ για τα επόμενα 3 χρόνια, με αιτήσεις απολαβές της τάξης των 1.300.000 ευρώ. Την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρας στο επόμενο πρωτάθλημα αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 30χρονο Αμερικανό point guard Keenan Evans ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τους Φώτη Παρόλα και Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλάκων!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
11: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Κεφαλιά του Ραμπιό. Βρήκε τον Ντουέ και ο Ντουέ βρήκε τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ με συμπεριχεί το σουτ. Τι έβαλε Εμπαπέ στο 60-1-0 η Γαλλία. Και τώρα ο Ντεμπελέ κάνει το πλασέ, ο Ντεμπελέ 2-0! Οι Γάλλοι στο 66 κάνουν το 2-0 απέναντι στο Μαρόκο.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Τώρα αυτό το τραγούδι είναι.
1: Έτσι πόσο είναι.
0: 30-35 ετών, πόσο.
1: Αλήθεια, νομίζω, αλήθεια, ναι. Αλήθεια λέει.
0: Βλέπεις λοιπόν αυτά τα προβλήματα, Αντιγόνη μου, από πότε έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, είναι δυσεπίλητα από ό,τι αποδεικνύει η χαρά μου, εσύ. Έτσι. Δεν μπορούν να λυθούν. Πρόβλημα τότε η κίνηση, το πάρκινγκ. Και έχουν περάσει, ας πούμε, 35 χρόνια κοντά.
1: Και έχει χειροτερέψει κιόλας.
0: Η κατάσταση.
1: Αυξήθηκε βαίνει ο πληθυσμός, οι κάτοικοι, εδώ στο Λεκανοπέδιο, ναι. Αττικής.
0: Γι' αυτό καλά κάνουν κάποιοι. Ονόματα δεν λέμε, διευθύνσεις δεν δίνουμε, που φεύγουν σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια και πάνε, ας πούμε, στα Πέριξ. Έτσι,
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Εδώ είναι. Έτσι.
0: Πορτοράφτη, Νέα Μάκη, πώς το λένε εδώ, Αρτέμιδα.
1: Ωραία η Αρτέμιδα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Όνειρο, όνειρο.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Ακούτε το. Πώς θέλει την εκπομπή εδώ, η Φανέλα με το 10. Χθες το 10 διέπρεψε. Έβαλε τον κολάκι, μας έστειλε νωρίς για ύπνο.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Διότι εγώ μετά το πρώτο γκολ, Αντιγόνη,
1: ναι.
0: Δεν θα το κρύψω. Λέω τώρα τι να κάνουμε, να ταλαιπωρούμε. Πολύ σωστά. Συγχαρητήρια, Χαρούλα μου. Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Λουκά στην παραγωγή. Σήμερα είναι μια εκπομπή δίωρη.
1: Όπως και χθες.
0: Όπως και χθες. Και ευτυχώς που δεν είναι τρίωρη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έρχονται δύσκολες μέρες και καταλαβαίνετε ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε. Θα μπορούσε να είναι το μπαλακιάλα, αλλά όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι τώρα, είναι η φανέλα με το 10. Δεν θέλω να μπερδεύεστε, έτσι.
0: Όχι, είναι η φανέλα με το 10. Έκατσα και εγώ να δω χτες το Μαρόκο, έλεγα ότι είμαι Μαροκινός, Μαροκινίστας, πώς τους λένε αυτούς.
1: Γι' αυτό μου είσαι έτσι σήμερα.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Κάπως τα μουτράκια σου κάπως είναι.
0: Ναι, διαφήμισα την Ταγκέρη, διαφήμισα την Καζαπλάνκα, διαφήμισα και το Ραμπάτ. Εντάξει, αλλά δυστυχώς η ομάδα έδειξε ότι δεν μπορεί. Γύρω-γύρω γύριζε την μπάλα, προσπαθούσαν οι παίχτες, σκέφτονται να κάνουμε επίθεση, να μην κάνουμε. Κοιτάγαν συνέχεια το ρολόι, ακόμα 5 λεπτό λέει είναι. Δεν περνάει η ώρα. Τέλος πάντων, τους έκανε τη χάρη ο Εμπαπέ και ήταν λίγο φρόνιμος στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μετά ξαμολύθηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα φτάνει τώρα, έλα τώρα.
0: Να πάει και ο Παρόλας για ύπνο, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, πρέπει να κοιμηθώ νωρίς για να ξυπνήσω νωρίς, να έρθω να κάνω την εκπομπή μαζί με την Αντιγόνη και ευτυχώς που με την Αντιγόνη και τη χαρά.
1: Πού είναι τα στιχάκια. Τα στιχάκια σου.
0: Έχασα μέσα στο γραφείο.
1: Πες μου, έλα. Φωτί.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει τώρα, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα.
0: Πού είναι ο μικρός να το στείλω μέσα.
1: Ναι, να το στείλουμε. Να στείλουμε κάποιον να φέρει τέλος πάντων.
0: Να φέρει τα στιχάκια. Μέχρι τότε εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και αν μπορείτε να γίνετε και στιχοπλόκι. Στο 54.
1: Αλλά όχι δολοπλόκι.
0: Όχι δολοπλόκι, έτσι. Στο 54-160 γράφετε σπορ και ενώ στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και το mail erasport@r.gr, αλλά
1: στο Viber, ξέρετε ποιο είναι, έτσι, Eraspor είναι το κανάλι μας. Το Viber είναι δωρεάν. Στο άλλο το 54160 είναι 11 λεπτά.

0: Λοιπόν. Θέλεις μια παρηγοριά, ρε παιδί μου, θέλουμε. Ναι. Φωτογραφιούλες, έτσι, ωραίες, παραλίες.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, αλλά να λέτε και το μέρος που είστε, ναι, έτσι.
0: Να ξέρουμε, ας πούμε, να προγραμματίσουμε κι εμείς καμιά.
1: Λούση, για στείλε μήνυμα.
0: Τι είναι η Λούση?
1: Όχι, ο Λούση. Ξέρει αυτός. Στείλε λίγο μήνυμα, θέλω να δω κάτι.
0: Τι είναι αυτά τώρα μεταξύ μας?
1: Όχι, τίποτα.
0: Στείλε. Ναι, δεν άντεξε η κοπέλα, φεύγει.
1: Ναι, φεύγει, χαρά σου λέει. Άντε, άντε πια κι εσείς τώρα. Ναι, λοιπόν. Θα κάτσει ο Τάσος ο Λεμέζης που είναι πιο ανθεκτικός. Έχει κράσει.
0: Έχει πάει φαντάρος. Έχει πάει
1: φαντάρος. Μέχρι τις 12 θα μας αντέξει.
0: Έχει κάνει εμβόλιο στο στρατό. Τάσο, του στρατού το εμβόλιο δεν είναι για 50 χρόνια, πόσο είναι? Ναι, πολλά είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Εξάλλου εκεί στο γάλα πίνεις και το γαλατάκι σου, το ειδικό. Μια χαρά είναι. Τρως και τον κοντζίλα σου. Λοιπόν, ξέρεις τον κοντζίλα τι είναι?
1: Έχω ακούσει.
0: Έχεις ακούσει,
1: ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα όσοι ξέρετε για τον κοντζίλα. Δεν λέμε για τον Jurassic Park. Που βγήκε στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια και διέπρεψε. Λοιπόν, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Να ολοκληρώσω ότι χθες οι Γάλλοι είναι οι πρώτοι που πήγαν τετράδα. Νομίζω αναμενόμενο, είναι και φαβορί, το έχουμε πει και τα άστρα βοηθάνε γι' αυτό. Έτσι τα έχουμε πει εδώ.
1: Τα άστρα, τα άστρα μην με μαλώνετε, όπου να είναι, ναι, μετά, ναι, τις και μισή. Θα
0: μετά
1: τα
0: από τις και μισή θα έρθουν εδώ με τη φίλη μας την Ελένη την Άση, που έγινε εδώ πέρα με την Αντιγόνη τη Δρακάτου, γίνανε πρωτοξάδερφα εδώ, πάρσε λίγο θα βγούνε.
1: Ναι, κοντοζυγόνη κι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: θα σας πω και την άρχιση πληροφορία της ημέρα.
0: Πιο ήρεμα, ρε παιδί μου. Για λέγε.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Ακούστε τώρα τι βρήκα, έτσι. Ναι, τι βρήκα στο διαδίκτυο. Ναι. Το ίδιο νερό που βράζει, ναι, μαλακώνει μία πατάτα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και σκληραίνει ένα αυγό. Έχει να κάνει με το πώς είσαι μέσα σου, ναι, και όχι με τις συνθήκες. Ναι. Καταλαβες.
0: Πολύ καλό.
1: Φοβερό, έτσι. Ναι. Απλά μην παραβράσει είτε το αυγό είτε η πατάτα και,
0: άλλα, ναι,
1: και γίνει μια ιδέα μετά.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό το βαθύτερο νόημα αυτό που είπε η Αντιγόνη, ας πούμε, είναι ότι, ρε παιδάκι μου, οι ίδιες, ας πούμε, κινήσεις, περιβάλλοντα, άνθρωποι κτλ. Εξαρτάται πώς το βλέπεις εσύ, ας πούμε, και πώς το
1: λειτουργούν,
0: εκμεταλλεύεσαι.
1: Λειτουργούν διαφορετικά, ναι, στον κάθε άνθρωπο.
0: Και πώς το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, ο ένας που εσένα μπορεί, ας πούμε, μια κίνηση να μην σ' αρέσει, στον άλλον μπορεί να αρέσει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε, μην τα παίρνετε όλα προσωπικά τα θέματα. Εντάξει. Ναι. That's life.
1: Ναι, that's life, κουλάρετε. Ναι,
0: δεν ασχολείσαι, ρε παιδάκι μου. Πας παραπέρα.
1: Όχι, παρακάτω.
0: Για σένα το λέω.
1: Ναι, α, για
0: με ακούς.
1: Εμένα το λες τόση ώρα.
0: Λοιπόν, έχουν φτάσει οι πρώτες καλημέρες, οι πρώτες φωτογραφίες. Έχω εδώ μπροστά μου, να το πω πριν έρθει η Ελενίτσα και πάμε σε άλλα θέματα. Πρόσεξε τι θέμα βρήκα. Εμείς εδώ μπορεί να καθόμαστε και να σκάμε, αλλά... Πάνω στη Δανία, ψηλά, στην πόλη Άλμπορκ,
1: ναι,
0: έχει ξεκινήσει το συνέδριο του Άγιου Βασίλη.
1: Τι Άγιο Βασίλη, από το Χριστούγεννα?
0: Από τώρα. Από τώρα ξεκινάνε, για προετοιμάζονται.
1: Συγγνώμη, να δω τι μήνα έχουμε, Ιούλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβδομος μήνας.
0: Θέλουμε ακόμα για να ξεκινήσουν.
1: Αυτή, δηλαδή, όταν μεσιάζει ο χρόνος.
0: Έτσι, όταν μεσιάζει.
1: Αρχίζουν, αρχίζουν τα συνέδρια, έτσι. Ανατρίχιασαι, αρέσει, δηλαδή.
0: Είναι παγκόσμιο συνέδριο Άγιο, ναι, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έτσι, διοργανωτής είναι ο Πίτερ Γκίσλαντ. Έχουν πλακώσει αγιοβασίλειδες από όλο τον πλανήτη με τις γυναίκες τους, σε γυναίκες και τέχνης, και κουβεντιάζουν, ανταλλάσσουν απόψεις και τα λοιπά. Τετραήμερη είναι η διοργάνωση, από Ιαπωνία, από Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τα άλλα και μαζεύονται και ανταλλάσσουν απόψεις για το πώς θα γίνουν οι εκδηλώσεις και πώς θα γίνουν για τα Χριστούγεννα. Γιατί πόσο θέλουμε για τα Χριστούγεννα? Για να σας δροσίσω, το λέω τώρα εγώ αυτό. Τι θέλουμε, πόσο? 6 μήνες είναι, 5, 4.
1: 6.
0: 5.
1: Ξέρω, 5. 5. 5.
0: Βάλε χοντρικά.
1: Άντε, 5.
0: Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, γιατί φοράνε αυτή την αγιοβασιλιάτικη στολή.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνανε στη Δανία και στο Άλμπορκ.
1: Δεν ζεσταίνονται.
0: Μπράβο. Και ήταν, ας πούμε, παλιότερα, παλαιόθεν, ήταν η θερμοκρασία εκεί 15, 20, 25 βαθμούς. Ναι. Για βάλε τώρα που έχει 35, 38 είχε προχτές.
1: Πω, πω. Μήπως είναι με μαγιό, ας πούμε.
0: Φαντάζομαι. Με κόκκινο μαγιό, Άγιο Βασίλης. Και αντί σκουφί. Τάσο, ναι, αντί σκουφί αυτό μεγάλο, να είναι σκουφί, ξέρει αυτό που μπαίνει στη θάλασσα. Ναι. Που φοράνε.
1: Στην Αυστραλία με μαγιό πάνε.
0: Με μαγιό. Εντάξει, εκεί είναι, ναι, στο, ναι, άλλο ημισφαίριο, βέβαια. Ναι. Χριστούγεννα, αυτό πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Να κάνει Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά.
1: Από μικρή
0: και να είναι καλοκαίρι.
1: Ότι ήθελα να πάω Χριστούγεννα.
0: Μαζέψουμε
1: και να
0: λεφτά.
1: Είναι καλοκαίρι.
0: Αρχίσουμε να μαζεύουμε λεφτά από
1: όλο
0: τώρα.
1: Όλο μου λες όμως, μου τάζει, ναι, δεν με έχει πάει πουθενά.
0: Εντάξει,

0: 30 χρόνια θα έχω μαζέψει λεφτά. Πάμε Αυστραλία. Πόσο. Να βάζω 10 ευρώ τη βδομάδα στην άκρη. 10 ευρώ τη βδομάδα στην άκρη. Είναι 40 το
1: με
0: μήνα.
1: Με 10 ευρώ τη βδομάδα σωθήκαμε. Θα πάμε, δεν ξέρω και εγώ.
0: 40 το μήνα επί 12 είναι 480 το χρόνο. Όχι, εντάξει, σε 5 χρόνια θα τα έχω μαζέψει.
1: Εντάξει, και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Πριν πω στα 30 θα έχω
1: βγει και εσύ στα 20. Μέχρι τότε. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, όχι ρε, αισιοδοξία.
1: Δεν ξέρεις.
0: Αισιοδοξία. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα γιατί θα έρθει και η Ελένη και θα πάμε σε άλλα σατραπούς και καταλαβαίνετε ότι θα ξεφύγει το πράγμα. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Διάλογος με τη γυναίκα μου κατά τη διάρκεια του χθεσινού μάτς. Εκείνη. Αυτή με τα κόκκινα και τα πράσινα είναι η Γαλλία ή το Μαρόκο. Εγώ. Το Μαρόκο, αγάπη μου. Εκείνη. Αχ, τι ωραία, σαν καρπουζάκια που τρέχουν είναι.
1: Η γυναίκα σου είναι φοβερή, έτσι. Δεν μπορεί να μην γελάς. Δεν και... μπορεί να μην γελάς.
0: Και είναι και χωρίς κουκούτσια.
1: Καλό.
0: Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής με τις καθημερινές φωτογραφίες. Μπράβο, Αλεσάνδρο. Κοίτα, Ανατολή.
1: Wow.
0: Έχουν μπει μέσα εδώ, κολυμπάνε οι πρώτοι.
1: Έλα ρε παιδιά, τι ωραία που είναι. Από τι πρωινή... φανταστικά.
0: Ναι, από την πρωινή βόλτα με τα σκυλάκια μου λέει και μια ώρα τώρα που είμαι για μπάνιο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Με ωραία ματσάκια, λέει ο Τάσος. Βέβαια, σήμερα έχουμε ευρωπαϊκό εμφύλιο, έναν ακόμα. Έτσι, Ισπανία-Βέλγιο το βράδυ. Στις παραλίες. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι μπαίνουμε. Πόσο γράφει το κοντέρ, 10 ο μήνας, ξεκινούν και οι άδειες. Αρχίζει και αδειάζει περισσότερο η πόλη. Καλυτερεύουν οι συνθήκες στις πόλεις. Χειροτερεύουν στις παραλίες.
1: Α, ναι.
0: Κατάλαβες, γιατί. Εντάξει, θα πήξουν οι παραλίες τώρα και λογικό είναι. Θα ανέβει και η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα.
1: Βρέχουν από τώρα πίτα κόσμο σε νησιά, σε τέτοια. Ναι, είναι ναι. Ο τουρισμός τώρα στα φουλ του, στα χάι του.
0: Ναι. Ο Χρήστος λέει: καλημέρα σας. Το Μαρόκο έμπαιζε λες και το είχε πουλήσει το παιχνίδι, δυστυχώς. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τι να
0: μπορούσε
1: τώρα
0: να κάνει κάτι το άλλο το Μαρόκο. Και εγώ περίμενα, μπήκα με μια διάθεση, άντε ένα γκολ θα το βάλει.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όπως γύριζαν την μπάλα γύρω-γύρω, τι. Όπως γύριζαν την μπάλα γύρω-γύρω και δεν προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια φάση, ένα κίνδυνο για την ομάδα της Γαλλίας, δεν έβλεπα προκοπή. Ναι, και ήταν μοιραίο κάποια στιγμή να μπει η Γαλλία να βάλει ένα γκολ. Ναι, ναι, ναι. Και πρόσεξε, γιατί είχα διαβάσει και δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία. Το Μαρόκο ήταν απικία γαλλική. Έτσι, ταινίες έχουμε δει, ιστορίες, Καζαπλάνκα, το ένα τ' άλλο. Λέω, εκεί πέρα θα μπουν, λέω, με
1: πυγμή, με δύναμη.
0: Έτσι, ρε παιδά, να τους δείξουν ότι να είμαστε τώρα εμείς ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι. Προχωράμε και θα τα κατακτήσουμε όλα. Αλλά τσούκου τσούκου, τσίκι τσίκι, ο Χακίμι, ο Ναχί, ο ένας, ο άλλος. Εντάξει, έχασε και το πέναλτι ο Μπαπέ.
1: Εντάξει, εκεί ήταν ψιλοπάθανε.
0: Αυτή η εκτέλεση, εγώ δεν το εκτελώ έτσι. Από την αλήθεια, καλύτερα. Σαν και σένα. Μα το κατάλαβα. Κατάλαβε, δηλαδή. Έκανε και αυτό το.
1: Ναι,
0: προχθές δεν το κάναμε το μάθημα ότι τέτοια δεν κάνεις, Μπαπέ. Συγγνώμη, δεν θα σε μάθω εγώ. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Μπορεί το να χάρος. Το έκανε έτσι λίγο επίτηδες, ρε παιδί.
0: Μετά πήγαινε να χτυπήσει, σταματάει πάλι. Και μετά κάνει ένα πλασεδάκι που ο γιος σου, ο Πανάθας, θα το έκανε καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Πέφτει ο άλλος, τσακ. Ωπα, λέω, τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αργά το βράδυ όμως βγήκαν οι Γάλλοι στο Παρίσι να πανηγυρίσουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βγήκαν και κάτι Μαροκινοί.
1: Και αρχίσανε τα.
0: Και έγινε
1: τα
0: το Camp to See.
1: Τα περίεργα.
0: Ναι, κατάλαβες. Είχαμε φασαρίες εκεί, κάτω από τον πύργο, δεξιά-αριστερά, έξω από το Λούβρο. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Τώρα, άλλοι πανηγύριζαν, άλλοι φώναζαν. Τι λέτε, πώς τα πάντα και τα τέτοια. Εκεί τις λεωφόρους δεν ξέρω ακριβώς. Πες καμιά λεωφόρο γιατί. Καλώ τα παιδιά.
1: Ευσοφόμ.
0: Slowly.
1: Λεωφόρο, δεν ξέρω. Ποια λεωφόρο. Θα...
0: Έλα με, άμα θες παίρνα μέσα, δεν πειράζει. Εδώ δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, αυτά. Έρχονται και άλλες απόψεις για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Κάλαμος. Καλημέρα από τον Κάλαμο και τα φωτογραφία εδώ. Πω,
1: τι από το μπλε
0: του, του Καλάμου.
1: Ψαρεύει,
0: με το
1: ψαρεύει.
0: Καλάμι. Κάλαμος είναι. Κατάλαβες. Πήρε. Άδραξε την ευκαιρία. Τι έγινε, αλλάξαμε look. Αμάν. Ζέστη σήμερα, βάλτε air condition. Όχι, εντάξει, δροσερά ήταν το πρωί.
1: Είναι πολύ καλά. Και
0: λίγο υγρασία παραπάνω είχε.
1: Υγρασία λόγω. Γιατί έριξε έτσι μια, ένα ψηλό εσάς. Βροχό. Ναι, πολύ υποτιστική η βροχή. Ήταν πολύ ωραία. Μετά μύριζε και ωραία το χώμα, ξέρεις. Oh, φανταστικά.
0: Τι ρομάτζο είσαι, βέβαια.
1: Σταμάτα.
0: Τι ρομαντική καρδιά ρε, που έχω μπλέξει. Λοιπόν...
1: Δεν παθαίνεις τίποτα εσύ.
0: Έχεις κάνει εμβόλιο.
1: Αντέχεις.
0: Αντέχεις. Λοιπόν, για τον Γκάλα μου τα είπαμε. Καλημέρα. Να, καλημέρα και από τη Λίμνο. Γιατί με παίρνει νωρίς ο ύπνος, λέει. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τελικό Ισπανία-Αγγλία ή διασταυρώνονται πιο πριν? Νομίζω ότι διασταυρώνονται πιο πριν. Για
1: κανέναν
0: έλεγχο εσύ, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα βρεθούν νωρίτερα. Ο Θάνος λέει: καλημέρα, Αντιγόνη Φώτη. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο Φώτης λόγω ηλικίας. Μην παρεξηγηθούμε. Ζαμπονάκι τούλιπ. Το ζαμπονάκι που το τούλιπ που ανοίγει με το κλειδάκι, λες.
1: Ναι, το είχα προλάβει μέχρι και εγώ.
0: Εδώ το πρόλαβε η νεολαία, το προλάβω εγώ που είμαι συν 5 χρόνια. Δεν θέλω γέλια.
1: Όχι.
0: Α, για άλλο
1: ίσα ίσα έβαλες πολύ.
0: Α, εντάξει. Για το μάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πιο ωραίο παγκάκι της Ελλάδος, λέει ο Άγιος Στέφανος Κέρκυρας. Στείλε φωτογραφία, τι μας το λες, Γιάννη.
1: Στείλετε.
0: Στείλε φωτογραφία, τσιγκουνεύεσαι το φιλμ.
1: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Ο Γιάννης είναι εδώ κοντά μας από τα Ήρια και το λιμανάκι. Εντάξει, έχουμε ανοιχτή πρόσκληση.
1: Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά είναι Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία και... Και... Ναι. Κάτσε, αυτό ψάχνω τώρα.
0: Δώσε
1: μου, ναι, πιο πάνω.
0: Ανέβαλε,
1: ανεβαίνω.
0: Πάνω.
1: Σιγά,
0: Αντιγόνη, ο Παρόλας θα σε κάνει βασίλισσα, όπως στην ελληνική ταινία.
1: Βρε ο Παρόλας, βρε.
0: Εγώ είμαι
1: όποια
0: δημοκράτης.
1: Γυναίκα είναι δίπλα του θα είναι βασίλισσα, βρε. Αυτά να ακούτε εσείς οι γυναίκες.
0: Θα μας το κλείσει το μαγαζί.
1: Θα μου κλείσεις το σπίτι.
0: Λοιπόν, από Ελλάδα πήγε ο Τζάμπο για να μετράει τις μέρες. Μανώλη, δεν το πιάνω ακριβώς, βοήθησε με λίγο. Ο Χρήστος στέλνει τις καλημέρες του. Αντιγόνη, άμα δεν σε πηγαίνει ταξίδι αυτός ο ακατανόμαστος, θα σε πάω. Διάλεξε μόνο τον προορισμό. Καλημέρες, λέει ο Χρήστος.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Παιδιά, δεν θα λέτε θα σε πάω ταξίδι, θα λέτε και πού. Α, ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή μπορεί να την πας, ας πούμε, στα Καμένα Βούρλα. Εντάξει, ταξίδι είναι και αυτό.
1: Όχι ότι έχουν τίποτα τα Καμένα Βούρλα.
0: Δεν είπα, εκεί πάντα σταματάω για καφέ. Είναι ένα φοβερό παραλιακό.
1: Χαλκιδική θέλω να πάω τώρα. Τώρα κατοζυγώνει η
0: Χαλκιδική. Παιδιά, Χαλκιδική, προσφορές.
1: Γιατί. Σταμάτα.
0: Καλημέρα από Λουξεμβούργο για Γαλλία. Ρε Βασίλη, τώρα περνάς από εκεί, τι λέει εδώ. Ντουντελάνς. Ω, Ντουντελάνς. Το είπα καλά, καθηγήτρια. Ντουντελάνς
1: δεν τα ξέρω. Όχι, γαλλικά δεν ξέρω. Ποια καθηγήτρια. Δεν ξέρω γαλλικά.
0: Α, δεν ξέρεις γαλλικά.
1: Όχι, άμα θες ισπανικά σε γερμανικά, εντάξει.
0: Εντάξει, εντάξει. Να ξέρω τον τομέα σου. Για να ξέρω πού να σε εκμεταλλευτώ. Λοιπόν, μηνύματα. Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, 10 με 12 σας ακούω μόνο για εσάς.
1: Αχ, παιδιά.
0: Και κυρίως για το χαμόγελο της Αντιγόνης. Και τώρα είναι και προβληματισμένη λίγο λόγω καλοκαιριού. Έχει κάποια έτσι θεματάκια να τα λύσουμε τώρα. Μέσα στην εκπομπή θα τα λύσουμε. Αυτό είναι ωραίο. Πού να δεις τι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο. Που θα αρχίσουν τα σχολεία, γι' αυτό το λέω. Γιατί τώρα έχει αυτό, που να, αυτό ένα παιδί, το άλλο από εδώ, τρεχάματα, ιστορίες, πρέπει να τα βολέψω, τι να κάνω.
1: Γενικώς το Σεπτέμβριο γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς.
0: Σημειώνεις
1: εσύ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το Σεπτέμβριο γίνονται οι περισσότερες αλλαγές, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ναι, στους ανθρώπους.
0: Μελετημένα το λες αυτό,
1: ναι,
0: ή από ένστικτο.
1: Από γύρω μου, δε, όχι με.
0: Αφού γκράζεις.
1: Δεν έχει γίνει έρευνα. Όχι, όχι, από ανθρώπους γύρω μου.
0: Α, ναι, το Σεπτέμβριο.
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Έλα, τι θα γίνει, θα έρθει.
0: Κάτσε τώρα, δελτίο. Μετά το δελτίο.
1: Μετά το δελτίο.
0: Θα κάνω ένα. Θα ρίξω μια μπετονιά.
1: Πείτε αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γίνονται πάντα διάφορες αλλαγές.
0: Θα πάρω άδεια το Σεπτέμβριο τότε.
1: Για να μην αλλάξει τίποτα. Όχι, ρε Σιφώτη.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στη συνέχεια της εκπομπής και υποθέτω για 5-6 ώρες, θα είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Νάση. Πρόσεξε, δίνω μια βαρύτητα. Γιατί θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα ζευγάρια, ή τα εν δυνάμει, ή τα υπάρχοντα, ή τα παρελθόντα. Έτσι, να τα βοηθήσουμε, διότι υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο διακοπών πού θα πάμε, με ποιον θα πάμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Νωρίς για μπάνιο, απόγευμα μπάνιο. Το βράδυ για ποτό, όχι για φαΐ. Ξέρεις, κάθε ζώδιο διαφορετικά αντιμετωπίζει τα πράγματα. Θα δώσουμε λύσεις μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Τώρα θα δείτε σε λίγο, σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτό, δύο λεπτά.
0: Χθες το βράδυ, ξέρεις πόση ώρα σκεφτόμουν, κυρία μου, για να το θέμα της εκπομπής. Την ώρα που μιλάγαμε. Ναι.
1: Άντε, όλα αυτά γίνονται με κόπο. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Από τη Βουλή σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Τώρα γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες, η προεργασία, καταλαβαίνετε, διότι πρέπει τα κείμενα να αρχιοταξινομηθούν, να τακτοποιηθούν όλα και βέβαια στη συνέχεια θα υποδεχθούμε την Ελένη. Έρχεται και η Αντιγονίτσα, τα λένε τώρα τα κορίτσια έξω. Δεν πιστεύω τώρα να τα ρυθμίζουν υπέρ τους τα ζωδιακά, τις προβλέψεις και όλα αυτά, γιατί αυτά είναι θέματα λεπτά. Στέλνετε τα μήνυματά σας, να προλάβω να σας πω, να σας θυμίσω για τους καινούριους ακροατές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που μπαίνουν στο Viber. Τους καλωσορίζουμε και τα λοιπά, τους υποδεχόμαστε με φοντάν, γλυκό, λίγο νερό, λόγω καλοκαιριού. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στο 54-160 γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα. Στο Viber βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor χωρίς το TAF και από εκεί μέσα στέλνετε το μήνυμά σας, τις απορίες σας, τις ιδέες σας.
1: Τώρα θα έρθει η Ελένη και θα τη ρωτήσω.
0: Τι κάνει, προθερμαίνεται?
1: Θα τη ρωτήσω, ναι, προθερμαίνεται τώρα.
0: Το θέμα της εκπομπής τώρα διαμορφώνεται μετά από τα αθλητικά και τα οποία έχουν αναλυθεί πλήρως στην προηγούμενη εκπομπή με τον,
1: ναι.
0: Με τον Μπάμπη, έτσι. Νομίζω τώρα πρέπει λίγο να του δώσουμε και έναν άλλο φωτισμό όλο αυτού του event του Μουντιάλ και όλων των εβδομάδων που ακολουθούν μετά το Μουντιάλ, διότι έρχονται και οι διακοπές, πρέπει να είναι για κάποιον, για κάθε άνθρωπο, έστω αν είναι 3, 5, 10, 15 μέρες, πρέπει να είναι αυτές που θα τον χαλαρώσουν τη γωνία.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή λίγο να ξεχαστεί, λίγο να ξεφύγει, να απολαύσει τη ζωή, τα μπάνια.
1: Χωρίς λεφτά.
0: Μανολιό μου.
1: Που έλεγε το τραγούδι. Πού θα πας, λέει, εδώ, λέει, στον μπαλκόνι μου.
0: Χωρίς δεκάρα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, στον μπαλκόνι. Λοιπόν, τι θέλουμε να πούμε όμως με αυτό, ότι αν δεν έχεις και τις δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Αν έχεις, ας πούμε, την καλή παρέα όμως.
1: Αν έχεις καλή παρέα, περνάς παντού καλά, όπου και να είσαι. Και δηλαδή, διακοπές να μην πας.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Έτσι είναι.
0: Τάσος Σολεμέης, στέλνει στον ήχο, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή.
1: Και
0: πάει, κάνε σε παιδί μου, αφού έχετε γνωριστεί τώρα.
1: Ήρθε η ώρα αυτή που θα σας αναλύσουμε με την Ελένη, θα το λέμε έτσι, με την Ελένη, τα
0: στον καναπέ
1: που
0: με την Ελένη. Ελένη, να είσαι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
2: Εγώ ευχαριστώ και πάλι.
0: Έκανες τόσο κόπο, το μπάνιο σου. Τα βλέπεις.
1: Είναι αυτά με τα κινητά. Με τα κινητά.
0: Θαυμαστές.
1: Ναι, δεν είναι. Πρέπει να κλείσετε τα κινητά.
0: Θα τα κλείσω.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Είναι. Η ώρα είναι ιδιαίτερη.
0: Θα τα κλείσω.
1: Αχ, στείλανε και στιχάκι, ιδέες.
0: Τι είστε. Τι, να το πω.
1: Παρ' όλα αυτά και να το πεις, όμως δεν λέει κάτι το στιχάκι.
0: Τι θέλει. Παρ' όλα αυτά.
1: Απλά κάτι, ας πούμε, εδώ κάνει. Καλημέρα πάντως.
0: Καλημέρα.
1: Ναι. Ελένη.
0: Τα ζώδια τα ξέρουμε εδώ των τύπων όλων αυτών των
1: στείλτε
0: θαυμαστών.
1: Στείλτε τα ζώδιά σας, ναι. Στείλτε τα ζώδιά σας και τι θα αναλύσεις σήμερα, για πες.
0: Εγώ τι,
1: Ελένη, τι έχεις ετοιμάσει.
2: Κοιτάξτε, διακοπές έρχονται. Ωραία θα περάσουμε.
0: Έτσι,
2: είτε δεσμευμένοι είτε αδέσμευτοι. Δεν θα ήταν ωραίο όμως να ξέραμε και για τους δεσμευμένους το τέρι τι ζώδιο είναι, για να τους κατατοπίσουμε λιγάκι, να δούμε πού να πάνε, να κάνουν υποχωρήσεις, να βρουν έτσι μια χρυσή τομή. Για τους αδέσμευτους θα τον βρούνε τον μεγάλο έρωτα? Δεν θα τον βρούνε. Θα περάσουν καλά στις διακοπές? Δεν θα περάσουν. Δεν θα ήταν ωραία.
0: Αγωνία τα κορίτσια. Μπράβο, παιδιά. Μίλησες με τον πρόδρομο μέσα, εντάξει.
2: Μίλησα. Με περιμένει μετά να μου βγάλει τον αστρολογικό μου χάρτη.
0: Το βράδυ θα φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, το θέμα της εκπομπής, όπως ενημερώθηκες λεπτομερέστατα. Είναι.
1: Μονολεκτικά με ένα μήνυμα.
0: Μπράβο. Είναι, πρέπει να δώσουμε, να βοηθήσουμε μάλλον τα ζευγάρια αλλά και τους ελεύθερους, όπως πολύ σωστά είπες. Διότι να δούμε με ποιους ταιριάζουν, διότι οι διακοπές είναι ιερές.
2: Εννοείται.
0: Άμα πας κι εγώ, να σου πω την αλήθεια και δεν ξαναμιλάω, φεύγω. Είχα πάει πριν από 60 χρόνια διακοπές στη Σαντορίνη με δύο μοντέλα. Άντρες.
2: Α.
0: Φίλους, παιδάκι μου, γιατί πήγε, πάει το μυαλό
2: σου. Πήγε το μυαλό μου αλλού.
0: Κατάλαβες. Άκου, τάσο κι εσύ να μαθαίνεις. Λοιπόν. Φτάνω, μάλιστα είχαν πάει αυτοί πρώτα και εγώ φτάνω το βραδάκι. Βγαίνουμε, ξενυχτάμε, κοιμηθήκαμε κάτι 5-6 ώρα. Την άλλη μέρα εγώ, λόγω ζωδίου, λόγω. Άκου και εσύ, Αντιγονάκη μου, γιατί συμβαίνει. Λόγω συνηθιών, 9 η ώρα το μάτι έτσι. Τι να κάνω, πάω, τρώω πρωινό, διαβάζω εφημερίδα αθλητική. Τότε βγαίνανε και εφημερίδες αθλητικές. Ενημερώνομαι, 11 η ώρα γυρνάω πίσω, λέω έχω ξυπνήσει. Πάει 12, πάει 1, πάει 2, πάει 3, τότε σηκωθήκανε. Εκείνη την ώρα εγώ ήμουν έτοιμο για με 2 ώρες ύπνο τα νύχτα. Λοιπόν, άντεξα μία μέρα τη δεύτερη, πήρα το αεροπλάνο και φύγα.
2: Σοβαρά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Κλασικός εγώ καιρός.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, αν ο άλλος δεν ταιριάζει.
2: Ναι.
0: Στον τρόπο που κοιμάται, στον τρόπο που διασκεδάζει, στον τρόπο που εκφράζεται, στις συνήθειές του.
2: Ισχύει.
0: Δεν γίνεται.
1: Σωστό είναι αυτό που λέω.
2: Ναι, για παράδειγμα, δηλαδή, σαν εγώ καιρός. Σου λέω τώρα, εστιάζω σε ένα φωτί.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, και εσύ είσαι.
2: Κι εγώ είμαι, ναι. Βέβαια, αν μακρύνουμε από του άλλου πλανήτε, είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά επειδή είσαι εγώ καιρός, θα ταιριάζει πάρα πολύ στι διακοπέ σου. Με έναν Ταύρο. Με έναν Παρθένο. Πάρα πολύ.
1: Έχω πολύ Παρθένο στους πλανήτες.
2: Γιατί πάνω κάτω ξέρετε ακριβώς τι θέλετε στις διακοπές. Θέλετε να έχετε και τη χαλάρωσή σας και το πρόγραμμά σας. Να είναι κάτι κοντά, μια ταβέρνα με ωραία καλαμαράκια κοντά στην παραλία. Να πάτε δίπλα να φάτε. Να πάτε να ρίξετε μια δεύτερη βουτιά.
0: Ναι.
2: Μετά σπίτι θα γυρίσετε χαλαρά. Θα κάνετε το μπανάκι σας, θα φτιαχτείτε.
1: Ορίστε, αυτό θέλω. Ωραία, λοιπόν, έλα όπως είμαστε τώρα.
2: Και με έναν ηχθή. Και ο ηχθής επίσης που είναι λάτρης του νερού. Θέλει να τα έχει όλα κοντά του. Την παραλία του εδώ, την ταβέρνα του εκεί παραλία.
0: Το κρεβάτι εδώ.
2: Να ξεμπερδεύει. Αντιθέτως, άμα πήγαινε ο ηχθής η Αντιγόνη για παράδειγμα ή εσύ Φώτη με έναν κρυό. Όχι βέβαια, δεν θα κάνατε χωριό ποτέ. Στην πρώτη μέρα θα τσακωνόσασταν. Γιατί πώς είναι ο κρυός. Ο κρυός με το που πάει η παραλία θα πετάξει τα πράγματα του όπως είναι στην ξαπλώστρα. Θα τρέξει να κάνει τη βουτιά του. Δεν πάει να έχει λαγοκέφαλους, δεν πάει να έχει τσούπρες, τα πάντα όλα. Το βράδυ θα γυρίσει, θα πάει να φάει κάτι πρόχειρο, θα βάλει τα καλύτερα του ρούχα που έχει επιλέξει.
0: Τα σκουλαρίκια.
2: Και θα πάει σε ένα beach bar και θα πίνει μέχρι αύριο το πρωί. Γι' αυτό και ένας κρυός θα τέριαζε με έναν Λέον.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν φταίς εσύ σαν Ελένη, ούτε εγώ σαν Φώτης, ούτε σαν Αντιγόνη, ούτε ο Τάσος.
1: Όχι, είναι ο καθένας επί του εδώ.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Δηλαδή είσαι κακιά εσύ για μένα, αλλά είσαι άριστη για έναν άλλον.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Μπράβο. Αυτό θα επιδιώξουμε τώρα να κάνουμε.
1: Ωραία, αυτό θα το επιδιώξουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Ο ηχθής με έναν καρκίνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο ηχθής με τον κρυό σας λέω δεν ταιριάζει.
2: Δεν ταιριάζει. Για τίποτα. με τίποτα. Γιατί ο κρυός, ο σκορπιός επίσης, ο Λέων, δίδυμος τοξότης, είναι της τρέλας και ο υδροχός. Θέλουν οι διακοπές τους να έχουν ένταση. Δεν μπορούν τις χαλαρές διακοπές. Να είμαστε σε μια ξαπλώστρα και μετά άμα δεν έχουμε όρεξη δεν θα βγούμε, θα πάμε σπίτι να κοιμηθούμε. Να κάνουμε χαλαρό μπάνιο και να χαλαρώσουμε στο κρεβάτι, να δούμε μια ταινία. Ή ας παραγγείλουμε από το room service και να ξεμπερδεύει υπόθεση. Όχι. Θέλουν να πηγαίνουν συνέχεια σε διαφορετικά μέρη. Γι' αυτό και έχουν κάνει πλάνο 10 μέρες με 20 μέρες πριν εκεί που θα επιλέξουν να πάνε. Να βρούνε τις πιο extreme παραλίες. Πού θα έχει extreme σπόρη κάθε παραλία. Και τα πιο ωραία κλαμπ και μπιτσόμπαρα.
0: Μάλιστα.
2: Εννοείται. Και αυτό είναι ωραίο. Να έχουν τρέλα. Είναι ωραίο.
1: Γιατί,
2: αλλά
1: θα σου πω. Εγώ δεν το θέλω αυτό ρε παιδί μου να είναι συνέχεια. Κάθε μέρα. Αλλά θέλω να υπάρξει αυτή η δυνατότητα το να πας και στο μπιτσόμπαρο.
2: Ναι, αλλά εκείνοι το θέλουν κάθε μέρα.
1: Ναι, είναι λίγο κουραστικό αυτό. Ε.
2: Κάθε μέρα. Έχω την αδερφή μου εγώ, η Γεωργία. Φυλάκια, Γεωργία, μου ακούς. Είναι κλειός. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Θέλει να πηγαίνει κάπου και κάθε μέρα να κάνει κάτι διαφορετικό. Και ας είναι και κουρασμένη. Το αναζητάνε, δεν μπορούν, δεν αντέχουν. Θέλουν την τρέλα, θέλουν την αδρεναλίνη.
0: Μάλιστα. Κάτσε γιατί στέλνουν μηνύματα εδώ.
1: Συγγνώμη,
0: τηλέφωνα παίρνουν.
1: Μηνύματα, τα ζώδια τους οι άνθρωποι να λέμε με ποιους ταιριάζουν στις
0: διακοπές. Παιδιά, θα το ομαδοποιήσουμε λίγο. Γιατί...
1: Αλλά προσέξτε, δεν θα χωρίσουμε ζευγάρια, έτσι. Θέλω να είστε προσεκτικοί.
2: Δεν ήρθα για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι. Αυτό το λέμε έτσι σε μια γενικότερη, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσουμε πριν αρχίσουμε και πάμε στους συνδυασμούς και στο do και don't.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Έχω
1: don't
0: θητεύσει...
1: do this, do that, do it.
0: Είμαι της σχολής...
1: Δεν το ξέρεις αυτό που το λένε.
2: Το ξέρεις.
0: Είμαι της σχολής click, downtown, Κωστόπουλος και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να πούμε, επηρεάζει από μια ηλικία και μετά ο οροσκόπος, δηλαδή θα δίνουν βάση ακροατές στον οροσκόπο τους και όχι στο ζώδιο.
2: Κοιτάξτε, συνήθως μετά τα 30 με 35 επηρεάζει πιο πολύ ο οροσκόπος. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά τα παίρνεις από τον οροσκόπο σου. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι εγώ καιρός με οροσκόπο κρυό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είμαι βέβαια ακόμα 30. Όταν φτάσουμε το καλό 30.
1: Αχ, και εγώ οροσκόπο κρυό έχω.
2: Ναι,
0: παιδιά, τώρα δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα.
1: Θα σας πω όμως κάτι, θα σας πω κάτι.
0: Ναι, πες, μίλα λέτε.
1: Πρόσεξε, ο κρυός όταν βγήκε ακριβώς στα 30, μου βγήκε ναι. ακριβώς στα 30, με έσωσε.
0: Ναι.
1: Με έσωσε.
0: Τι μαθαίνω σήμερα.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
2: Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Σε έσωσε γιατί αντέδρασες σε κάτι που πρέπει να αντιδράσεις εδώ ναι. και πολλά χρόνια.
1: Ναι. Ναι.
2: Τα νεύρα σου πήρανε φωτιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είπες stop και τέλος.
1: Stop
2: και προχωράμε τέλος. Παρακάτω. Ακόμα και ας είμαι μόνη μου, δεν με ενδιαφέρει.
1: Άκου τώρα, και κράτησε αυτό περίπου 12-13 χρόνια, 14 χρόνια. Και τώρα ναι. νιώθω σαν να έχει επανέλθει πάλι, σαν να έχω μπει πάλι στον νυχθή, στο ζώδιό μου δηλαδή, όχι στον οροσκόπο.
0: Έλα.
2: Έπρεπε ναι. να γίνει αυτό το μπαμ, έπρεπε να γίνει. Και σε βοήθησε
1: ναι.
2: ο κρύος.
1: Ναι.
2: Σε βοήθησε ο κρύος.
0: Έχω ένα πρόβλημα εγώ τώρα στο μυαλό μου.
2: Για
0: πες, ρε παιδάκι μου. Πες, εγώ τα φτιάχνω, ας πούμε, με την Αντιγόνη. Λέμε τώρα.
1: Υποθετικά.
0: Υποθετικά, ναι, εντάξει, πάντα εδώ. Λοιπόν. Και είναι. Τι ζώδιο είσαι,
1: Ιχθύς.
0: Κάποια στιγμή στα 35, μόλις φτάσει.
1: Να το.
0: Μετατρέπεται και γίνεται.
1: Κάτι άλλο.
0: Εγώ ταιριάζω με τον Ιχθύ, αλλά δεν ταιριάζω με τη μετατροπή.
2: Εξαρτάται όμως και η δικιά σου μετατροπή ποια είναι. Τι οροσκόπο έχει φέρει
0: εσύ.
1: Τι οροσκόπο.
2: Μια χαρά ταιριάζεται. Μια χαρά ταιριάζεται.
1: Τελικά τα ισορροπήσει. Απόψει ταιριάζουν.
0: Γιατί δηλαδή εγώ μπορεί να τα έχω.
1: Όπως και να το πάρει, ταιριάζουμε.
0: Μπορεί να τα έχω με έναν κρυό που δεν ταιριάζω και ξαφνικά ο οροσκόπος, ας πούμε, να μου προκύψει μετά από 10 χρόνια, 15, ότι ταιριάζω.
2: Βοηθάει. Πρέπει όμως να δούμε και τους άλλους πλανήτες. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον οροσκόπο. Είναι και με τη Σελήνη.
0: Εδώ μπαίνει μέσα ο
2: καθηγητής. Την Αφροδίτη. Εδώ πρέπει να μπει ο πρόδρομος.
0: Μπαίνει ο καθηγητής μέσα. Για λέει, για άλλα. Πάμε. Απλά πράγματα τώρα.
2: Γενικά επίσης, αυτό το καλοκαίρι, το φετινό καλοκαίρι, για να μην φύγουμε και από την συζήτηση, τα μερικά ζώδια θα γίνουν και πολύ νοσταλγικά. Θα τους πιάσει μια νοσταλγία για το παρελθόν. Για κάποιους πρώην. Για κάποιε πρώην.
0: Τάσο, μην ξύνεις το κεφάλι.
2: Δηλαδή, και αυτά τα ζώδια είναι
0: ναι.
2: ο καρκίνος, ο ηχθύς,
1: ο
2: τάβρος και ο ζυγός. Γιατί μπορεί να θυμηθούν μια παραλία που είχαν πάει κάποτε μαζί με έναν πρώην, με μία πρώην.
0: Μην πάτε πουθενά,
2: ένα ποτό που είχαν πιει μαζί.
1: Ειδικά αυτή η παραλία, ρε παιδί μου, δεν είναι.
2: Και θα τους φέρει κάποιες αναμνήσεις.
1: Όχι, να πάρει.
2: Λίγο πικρές, λίγο γλυκές.
0: Μην νομίζετε εξαρτά. Ότι κουβεντιάζουμε τώρα. Είμαι η φωνή, ξέρεις, από που μπαίνει παρέμβαση. Μην νομίζετε ότι κουβεντιάζουμε για θέματα μη ποδοσφαιρικά. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές άνθρωποι είναι.
2: Βέβαια, δεν πρέπει και αυτοί να κάνουν διακοπές.
0: Κατάλαβες, θα πάνε διακοπές.
1: Τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Και δεν πάνε διακοπές και έχουν τώρα τον άλλη να τους λέει: πάλι παίζεις μπάλα. Θα πάω διακοπές με την Ελένη και την Αντιγόνη, με τις φίλες μου.
1: Ρώτα τι ζώδιο είναι.
0: Θα σου πω,
1: ρώτα και τον οροσκόπο.
0: Όλα με στη ζωή.
1: Ηλικία μετά τα 30.
2: Εξαρτάται η ομάδα τους πώς τα πήγε. Με την Μουντιάλ. Μπορεί να θέλουν να κλειστούν στο σπίτι τους, να μην πάνε πουθενά, σε καμία θάλασσα. Να κάνουν διαλογισμό.
1: Ναι, και καλά ότι τους στένεται λαγοκέφαλοι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: για πες κανένα μήνυμα έχουν στείλει ζώδια.
0: Α, ναι, πάμε στα μηνύματα. Ζώδια παιδιά, πάνω, πάνω. Πάμε στα πάνω-πάνω, μισό πάνω, λεπτό. Πάνω. Γιατί, κοίτα εδώ.
1: Φοβάται ότι το έχεις παρακάνει.
0: Τι να κάνω εγώ. Πιάνω το σφιγμό της νεολαίας. Μακριά από τους ηχθείς με οροσκόπο λαγοκέφαλο, λέει ο Χρήστος.
1: Κάνει και λίγο χιούμορ.
0: Αλλά τους ηχθείς, ναι. Φωτογραφίες από παραλίες έρχονται. Ό,τι και να λέτε, το καλύτερο ζώδιο είναι ο τοξότης. Την αγάπη μου, λέει ο Άγγελος.
2: Εντάξει, για τον τοξότη κάθε καλοκαίρι είναι τέλειο. Όλα τους φαίνονται όμορφα. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει όπου και να πάνε. Τι βουνό επιλέξουν, τι θάλασσα.
0: Ή άμμος, ή πέτρα, μπότσαλο, όλα μέσα. Ο Γιάννης, 29 Απριλίου εγώ, 1η Μαρτίου η γυναίκα μου. Α, μα μου, δίπλα
2: δίπλα.
0: Είναι
2: η γυναίκα σου. Είναι η γυναίκα.
1: Αλλά 29 Απριλίου
2: 29
1: τι είναι.
2: Απριλίου,
1: κρυό.
2: Είναι κρυός.
1: Κρυός, ναι. Κρυός με ηχθή. Της έχεις αλλάξει τα φώτα, φίλε μου.
0: 23 χρόνια είναι μαζί, λέει, τον αντέχει.
2: Υπομονή, πολύ υπομονή η κοινή γυναίκα. Ναι. Μπράβο της.
0: Μπράβο.
1: Κουράγιο στη γυναίκα.
0: Μην μπλέξεις με κρυό, λέει, θα γουστάρεις, λέει ο Γιώργος. Αγουστάρεις.
1: Εντάξει, εξαρτάται. Περιορέξιος.
0: Εγώ πάντως, λέει, είμαι ηχθής με οροσκόπο Λέων και στέλνει εδώ πέρα μια. Τι είναι αυτό, μια ρίζα. Είναι μια ηλιά.
1: Αχ, τι ωραίο που είναι.
0: Σ' αρέσει,
1: παιδιά, είναι ένα ξύλινο παγκάκι το οποίο έχουν βγει επάνω λουλούδια και τέτοια. Και είναι, δεν είναι φανταστική φωτογραφία. Και είναι αληθινό, ρε. Δεν είναι
0: αληθινό. Στο Dream Catcher το είδα.
1: Φανταστικό, δεν μου αρέσει.
0: Θρίλερ το είδα.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάτε, λέει, για παγκάκι, πάρτε και από μένα, λέει, ένα δώρο από τους καταράκτες Βαρβάρα στο βουνό πάνω από την Ολυμπιάδα, λέει, είναι αυτή η φωτογραφία. Έρχονται συνεχώς μηνύματα. Παιδιά, χάνουμε πάρα πολλά μηνύματα γιατί κατεβαίνει εδώ. Καλημέρα στην ωραία παρέα. Κύριε Παρέλα, χαρτιά ακούγονται στο μικρόφωνο. Να υποθέσω, κρατάτε σημείο. Αυτό
1: είναι.
0: Μα γι' αυτό έχω έρθει εδώ.
1: Ο Φώτης πάντα σημειώνει.
2: Προετοιμασμένος.
0: Εδώ σημειώσεις, κρατάω συνέχεια. Για τα εφέ είμαστε. Ο Γιώργος Σταυροτρίμηλα, καλημέρα Γιώργο. Πολύ ωραία εκπομπή. Λέει ο Αλκαίος, ισχύει λέει. Με Ταύρο το επιβεβαιώνω και εγώ. Σε παρόμοια φάση με το Φώτης. Σηκωνόμουν μόνο σαν τις 7 και κατέβαινα παραλία για καφέ. Και οι άλλοι λέει.
1: Ναι,
2: πού γιατί, είναι αυτό. Γιατί οι άλλοι γεμίζουν τις μπαταρίες τους για να βγουν το βράδυ.
1: Ναι.
2: Να πάνε να πιούν, θέλουμε να πάνε να χορέψουν.
1: Θέλουν την νυχτερινή τέτοια. Ενώ...
2: Θέλουν την νυχτερινή.
0: Και μέχρι να γεμίσουν αυτοί έχουμε αδειάσει εμείς. Γι' αυτό παίζει ρόλο το. Πώς το λένε αυτό, ρε παιδάκι μου.
2: Ναι, γιατί εκείνοι μπορεί μετά τις διακοπές να γυρίσουν ξεκούραστοι και να πούνε ότι περάσανε τέλεια. Ενώ εσύ Φώτη, ο κάθε εγώκερος, ο κάθε Ταύρος, ο κάθε Παρθένος, θα γυρίσει τις διακοπές και θα είναι σαν να βασανιζότανε. 10 μέρες, 15 μέρες. Θα πει δεν κουράστηκα καθόλου. Δεν ξεκουράστηκα καθόλου.
0: Τώρα αυτό που λέει ο Τάσος λέει. Όσοι ξυπνάνε πρωί, προλαβαίνουν και το πρωινό. Οι άλλοι πάει το πρωινό.
1: Α, ναι, γιατί το πρωινό είναι μέχρι τις 10.
0: Και δεν γίνεται να ξυπνήσεις και να πας για ύπνο πάλι.
1: Μέχρι τις 9.
0: Είναι ανάλογα. 9, 9,5, 10, 11. Αν είσαι στη Μύκονο, πάει και 12. Λοιπόν.
1: Δεν του συμφέρει, βρε. Όχι.
0: Ο Αντώνης λέει: δεν στέλνω, λέει, γιατί θα με πει πάλι αλλοπρόσαλο. Αντωνάκη, δεν πειράζει.
2: Υδροφός είναι ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης είναι ζυγός.
2: Α,
0: ξέρεις και τα ζώδια
1: παίξεις. Αναποφάσιστο. Με τον Αντώνη έχουμε στείλει.
2: Με ένα ζυγός μέχρι να αποφασίσει σε ποια παραλία θα πάει.
1: Ναι. Είναι φοβερό.
2: Θα βραδιάσει. Το ίδιο και σε μια ταβέρνα. Άμα πάρει, μέχρι να αποφασίσει αν θα πάρει καλαμαράκια, αν θα πάρει γαρίδες αγανάκι, θα έχει κλείσει το μαγαζί.
0: Και πάνω που έχεις, τώρα τον έχεις απέναντί σου αυτόν τον τύπο, έτσι, ή την τύπισσα, και την ώρα που λες, άντε, αποφάσισε, επιτέλους, λέει. Ναι, αλλά μήπως.
2: Αυτό το μήπως. Αυτό το μήπως είναι η ατάκα του ζυγού.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά μήπως. Είναι η ατάκα του ζυγού.
0: Και πάνω που λες. Εντάξει, το βρήκε. Όχι, όχι, θα πάρω το τέτοιο.
2: Και εν τέλει καταλήγει στην πρώτη επιλογή.
1: Πάντα.
2: Στην πρώτη επιλογή.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ο Αλκαίος στέλνει μήνυμα. Ισχύει με τον Ταύρο και τα λοιπά. Η ελευθερία, έχουν πολλές γυναίκες οι οποίες μπήκαν τώρα εδώ στο κανάλι.
1: Έλα, κορίτσια, έλα, ελευθερία.
0: Η ελευθερία, Ελεξάνδρα, για να δω τι λέει.
1: Έλα, θα σας ενημερώσω.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ζώδιο, υδροχός και οροσκόπο, εγώ καιρός.
2: Αχ, τι ωραίο συνδυασμό.
0: Καλό.
2: Ωραίο
1: συνδυασμό. Πολύ ωραίο συνδυασμό.
2: Πολύ ωραίο
1: συνδυασμό. Γράψτε το. Γράψτε το. Ωραίο συνδυασμό.
0: Αλεξάνδρα, περνά στην επόμενη φάση. Ο Δημήτρης λέει, πριν 60 χρόνια είπε, πόσο χρόνο είναι. 84. Καλημέρα στη σούπερ εκπομπή, λέει ο Μιχάλης. Λέει δίδυμο το οποίο έγινε σήμερα τρίδυμο. Ο Παύλος, Σκορπιός με οροσκόπο, Σκορπιό.
2: Απαναγία μου.
1: Και σύζυγο Σκορπιό. Καλά, εσείς θα έχετε...
0: Αλλάζω νησί.
2: Πετάει δηλητήριο ένα στον άλλο.
1: Ναι, θα έχετε φάει τα μουστάκια.
2: Αλλά παθιασμένο ζευγάρι, πολύ παθιασμένο ζευγάρι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Φλογερό πολύ. Φλογερό πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ο Διονύσης λέει, πρώτη φορά λέει, ακούω την εκπομπή και έχω μείνει άναυδος για με το χαμόγελο σου.
1: Ποιο νου το έχουμε.
0: Το δικό σου, δηλαδή. Εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω, συνέχεια. 16 χρόνια κλαίω εγώ.
1: Έλα, καταζυγώνει, βρε, είπε το 2030 η πιέλη. Πρώτο αθλήμα.
0: Και είναι και πανάθα, Διονύση.
1: Έλα, κουράγια, Διονύση, κουράγια.
0: Το μήνυμα. Καλημέρα, λέει ο Ευθύμης. Μαραγκός από Ρουμανία, κοίτα εδώ, καλή
1: δουλειά. Τι όμορφες καρέκλες που φτιάχνεις, Ευθύμη.
0: Τι ωραία,
1: μπράβο. Τι φανταστικές. Είναι ο άνθρωπος, χρυσά χέρια έχει.
0: Καλημέρα από Άρτα, ο... Κάνε zoom Φώτη γιατί είναι στο βάθος, λέει ο Γιάννης. Τι είναι στο βάθος? Α, ναι. Ωραίος ο μόλος.
1: Δεν τρέπεστε. Για τις σημαίες, ε.
0: Είδες οι ακροατές.
2: Σ' αγαπάνε πολύ Φώτη. Σε προσέχουν.
1: Για σένα,
0: δίνω γραμμή, ναι. Ευχαριστώ Γιάννη, παιδί μου. Καλώς ήρθα. Α, παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλοί καινούργοι οι οποίοι ακούνε την εκπομπή, φαίνεται.
1: Ναι.
0: Σου λέει αυτοί.
1: Κάτι έχουν οι άνθρωποι.
0: Είναι
1: αυτοί.
0: Δεν ασχολούνται με τα αθλητικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ας ακούσουμε λιγάκι.
0: Ο Άρης στέλνει και εδώ. Κοίτα, μόχλο σιτίας.
1: Φανταστικά.
0: Για
1: τι όμορφο, παιδιά, είναι σε ένα καφέ ωραίο. Τι όμορφο καφέ είναι αυτό. Σαν μόλο είναι λίγο και από κάτω η παραλία.
0: Και χωρίς zoom.
1: Και χωρίζουν.
2: Και χωρίζουν. Πανέμορφα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία τα τραπεζάκια. Δηλαδή εδώ κάθεσαι, παίρνεις, ξεκινάς με καφέ.
1: Άρη.
0: Βουτιά.
2: Βουτιά.
0: Βγαίνεις, τσιμπάς. Βουτιά. Βγαίνεις, τρως.
2: Το ιδανικό, το ιδανικό μέρος. Το ιδανικό, έτσι όπως το βλέπω, έτσι όπως το βλέπω είναι το ιδανικό μέρος του Ταύρου, του Παρθένου.
0: Έτσι. Μπράβο.
2: Του εγώκερου. Να είναι.
1: Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά τα μέρη.
2: Δηλαδή αυτό.
1: Ναι, φανταστικά είναι.
0: Στείλτε, παιδιά, στείλτε. Στέλνουν οι άνθρωποι.
2: Επίσης.
0: Παρακαλώ.
2: Εσύ σαν ηχθείς τώρα πιάνω, έτσι. Δεν θα μπορούσες ποτέ να πας διακοπές στη Μύκονο.
1: Αχ, ποτέ! Έχω πάει
2: ούτε εσύ
1: τρεις, τέσσερις φορές και ούτε έχω περάσει χάλια.
2: Ένας Λέων όμως.
0: Είχα πάει μια φορά πριν.
2: Ένας υδροχός. Είναι το σπίτι του. Το δεύτερο του σπίτι, Μύκονος. Ειδικά το λιοντάρι το λατρεύει. Λατρεύει χλίδα, λατρεύει να πασάρει και να πλασάρει τα ωραία τα ρούχα, το ακριβό του μαγιό. Ένα λιοντάρι δεν θα βουτήξει ποτέ το κεφάλι μέσα γιατί δεν θέλει να χαλάσει το ωραίο μαλλί. Είτε γυναίκα είναι είτε άντρας. Αλλά Μύκονος όχι.
1: Και ο Λουκάς λέει όχι. Ναι,
0: Λουκάς. Εντάξει, θα πάμε δίπλα, ρε παιδί, με στην Τίνο.
2: Μια χαρά είναι
0: η Τίνο. Μια χαρά, παραλίες έχει.
1: Η Σαντορίνη βέβαια μ' αρέσει.
2: Είναι ωραία.
1: Σε περιόδους που εντάξει, να μην γίνεται ο κακός χαμός, έτσι.
2: Όχι βέβαια, γιατί μετά δεν το
1: φτιάχνει. Αλλά η Σαντορίνη μ' αρέσει.
0: Τίποτα, θα στείλει τα παιδιά σχολείο και θα πάμε μια εβδομάδα εκεί όλοι μαζί.
1: Όλο έτσι μου λες, Φώτη.
2: Και η Κρήτη είναι ωραία, αγαπημένη Κρήτη.
1: Αυτό πώς το δικαιολογείς. Όλο μου τάζει και πουθενά δεν με πάει. Πες μου ποιος πλανήτης τον επηρεάζει.
0: Κάποιο. Πάω έξω τον πρώτο.
2: Πώς έχει κάτι σε δίδυμο. Οι δίδυμοι τα κάνουν αυτά.
0: Έπρεπε να έχω γίνει πολιτικός.
2: Όλο τάζουνε και όλο τίποτα.
1: Οι δίδυμοι τα κάνουν αυτά.
2: Όλο λόγια.
1: Εντάξει, τώρα καταλάβαμε.
2: Οι δίδυμοι είναι πολύ φασαρία για το τίποτα, ρε παιδιά. Πραγματικά, απογοήτευση.
1: Απογοήτευση, όντως.
0: Καλημέρα από Λίμνο, στο βάθος του Άγιο Όρος, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και τα φωτογραφία εδώ. Πρέπει, τι είναι, Δύση είναι, Γιάννη, Ανατολή. Φοβερή φωτογραφία, ωραία χρώματα. Κοίταξε, με αυτά και με αυτά νομίζω θα μείνουν πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα θα μείνουν.
1: Θες να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε. Ωραία, μπήκε το τραγούδι μετά τις 11 εδώ. Η φανέλα με το 10 είναι ένα σπορ.
2: Εννοείται.
1: Σας έχουμε κι άλλα γιατί έχετε στείλει πολλά ερωτήματα.
0: Γιατί σκόβω τσεκ.
1: Επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης. Ανακούφιση στη Γαλλία, παίζει κανονικά Εμπαπέ στον ημιτελικό. Ο αντίπαλος των Πετινών θα προκύψει από τον απόψινό δεύτερο πρώιμη τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο που αρχίζει στις 10 το βράδυ και μεταδίδει Era Sport και RDO Sport. Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη σερή διοργάνωση και 8η συνολικά προκρίθηκε η Γαλλία που δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 2-0 του Μαρόκου χάρη σε γκολ που πέτυχαν Μπαπέ και Ντεμπελέ. Παράπονα για τη διαιτησία αλλά σε ήπιους τόνους εξέφρασε ο προπονητής του Μαρόκου Μοχάμεντ Ουάχμπι. Όπως είπε, υπάρχει χέρι πριν το 1-0 από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ως το καλοκαίρι του 29 θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς, που συμφώνησε προφορικά για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ καθαρές αιτήσεις απολαβές και buy-out 20 εκατομμυρίων. Στη Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η Ένωση από αντιπροσωπεία των πρωταθλητών προκειμένου να τιμήσουν τον ηγέτη της Ορθοδοξίας. Πρόταση που αγγίζει 18 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ κατέθεσε στον Ολυμπιακό η Kansas City με τη μετακόμιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού στο MLS να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Σύμφωνα με τη Sun, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge προσφέροντας 41 εκατομμύρια ευρώ. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Ben Christensen με τη Leicester να συζητάει πλέον το ενδεχόμενο δανεισμού με οψιόν αγοράς και τον 24χρονο αριστερό αμυντικό να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Δυναμό Κιέβου και Κλουζ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League και έτσι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα κριθεί στη ρεβάνς της Ρουμανίας. Την ίδια στιγμή ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Τάχα Αλή από τη Μάλμε με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραχώρηση του 30χρονου Σουηδού κεντρικού αμυντικού Νόα Σούντμπερκ στην τουρκική Γκέσδεπε ανακοίνωσε ο Άρης. Και με τη βούλα στον Όφι, ο Χρήστος Σιέλης με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Μεταγραφή νούμερο 7 για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου δεξιού αμυντικού Τιάγκο Μάνσο. Και επίσημα στο Παναθηναϊκό, Μπράνκου Μπάντιο με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου Γκάρντ για τα επόμενα 3 χρόνια με αιτήσεις απολαβές της τάξης των 1.300.000 ευρώ. Την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρας στο επόμενο πρωτάθλημα αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 30χρονο Αμερικανό Point Guard Keenan Evans ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Φανέλα με το 10 με τον Φώτη Παρόλα και την Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Era Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Μπήκαμε με το τραγουδάκι. Προσπάθησα, ας πούμε, να μην παίξω από τα τετριμένα, κορίτσια μου. Εντάξει, Total Eclipse, το άλλο με το Hill που έγινε και της μόδας λόγω του Strange Things. Ξαναγνώρισε μεγάλη επιτυχία το τραγούδι της Bonnie Tyler. Έφυγε χθες από τη ζωή Bonnie Tyler, 75 ετών ήταν μόλις. Αλλά ταλαιπωρήθηκε από το Μάρτιο, νομίζω, και μετά είχε μια ταλαιπωρία εκεί λόγω στο έντερο. Κάποιο χειρουργείο έγινε, κάποια προβλήματα είχε.

0: πάνω κατέβα, σε μπουζούκια είχε πάει, φωτογραφίες πολλές και τέτοια. Εντάξει, ήταν τουλάχιστον 30 χρόνια, πρέπει να είναι το 92, πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συνεργασία, μεγάλη φωνή, τραγουδίστρια που εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά, εκπροσωπούσε. Και βέβαια με τη βοήθεια και του Stranger Things την έμαθαν και οι νεαρότεροι και οι μικρότεροι, και βρήκα αυτή την ευκαιρία τώρα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που ήταν τελείως ξεχασμένο, νομίζω κάποιοι μπορεί και να μην το ξέρουν και καθόλου. Λοιπόν, εμείς επανερχόμεθα σιγά σιγά. Ελένη Νάση, Αντιγόνη Δρακάτου
1: και Φώτης Παρόλας εδώ παρέσα στα μικρόφωνα μέχρι τις 12. Έχουμε, συνεχίζει ο Τάσος ο Ιλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων και φυσικά στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Λουκάς Λουκάς. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα γιατί βλέπω σας ενδιαφέρει πέρα από τα αθλητικά. Σας ενδιαφέρει εδώ με τα ζώδια πώς, με ποιον θα ταιριάξετε για να κάνετε διακοπές. Να το φτιάξετε τέλος πάντων. Δεν σου είπα ότι ταιριάζουμε με όλους, αλλά κάπως να το ισορροπήσετε το θέμα. Να μην δυσκολευτείτε και ζοριστείτε.
0: Και άμα δεν μπορείς να αλλάξεις τώρα το σύντροφό σου ζωδιακά, πες του λίγο ρε παιδάκι μου να ξεχάσει λίγο τις αρχές του ζωδίου του.
1: Γίνε κάποιος άλλος, κάποια άλλη, καταλαβαίνετε.
0: Για ένα δεκαήμερο, μια εβδομάδα.
2: Ένα δεκαήμερο. Να περάσουμε ωραία και μετά να
0: μια εβδομάδα. Μη γι' αυτό. Εμείς θα πούμε pros and cons. Θα λέμε τα συν και τα πλην των θεμάτων για να μην έχετε δυσκολίες ή τουλάχιστον τις μετριάσουμε, παρακαλώ.
1: Εδώ στέλνει ένας και λέει: καλημέρα παιδιά, επειδή είμαι άσχετος. Πώς βρίσκεις τον οροσκόπο σου? Εγώ είμαι δίδυμος, λέει ο Χρήστος. ΑΕΚ από την Άνδρο.
0: Άστο, Χριστό, δεν χρειάζεται. Δίδυμο είπε. Πήγαινε μόνο σου. Ναι, όχι, μίλησε.
2: Την ώρα. Πρέπει να βάλει τι ώρα έχει γεννηθεί.
0: Μπράβο.
2: Και ανάλογα με την ώρα που έχει γεννηθεί, τότε θα σου βγάλει και τον οροσκόπο σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βάζεις την ημερομηνία γέννησης και την ώρα που έχεις γεννηθεί.
0: Άμα δεν ξέρεις την ώρα.
1: Τώρα, άμα δεν ξέρετε την ώρα, παιδιά, λυπάμαι. Μείνετε με το ζώδιο. Αφήστε τον οροσκόπο.
0: Θα μείνεις χωρίς οροσκόπο.
1: Χωρίς οροσκόπο. Και όχι τίποτα άλλο. Ο οροσκόπος παίζει ρόλο, είπαμε, από τα 30,
2: από τα 30 και μετά.
1: Και μετά. Ναι.
0: Ωραία. Πολλές καλημέρες από το Μανώλη, το Σπύρο, το Μάνο. Μπαίνουν πολλοί ακροατές καινούργοι. Η Δέσποινα εδώ, κάτσε μισό λεπτό, λέει.
1: Γεια σου, Δεσποινάκη.
0: Αντιγονάκη, Μάνο, με έλεγε δεν κάνει να μυρίζεις το χορτάρι. Τι εννοεί τώρα, δεν πρέπει να το καταλάβω.
1: Επειδή είπα ότι με τη βροχή, όταν που έκανε αυτή την ποτιστική τη βροχή, εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά για μπάλα και αυτά, είναι όλο δάσος και μύριζε το χώμα.
0: Ναι. Καλά, χτες ήταν ο φανταστικός.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Ο Κώστας λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Θεά σε λέει. Σας αφιερώνω, λέει, το Summer Wine κομματάρα.
1: Summer Wine.
0: Και πού σ' ακόμα, κάτσε τώρα, θα είμαστε εδώ πέρα. Φωτογραφίες από Κεφαλονιά έρχονται εδώ.
1: Αχ, τι ωραία, και έχω χρόνια να πάω στην Κεφαλονιά.
0: Ναι. Πού, στο Μύρτο, είχες κάνει μπάνιο?
1: Στο Μύρτο έχω πάει μία φορά. Γιατί όλες τις φορές ήταν με κύμα. Και δεν, ενώ φτάναμε στην κορυφή, το βλέπαμε, και επειδή ξέρω ότι όταν έχει κύμα, όταν έχει αέρα, στο Μύρτο δεν μπορείς να ευχαριστηθείς μπάνιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι για να κοιτάς. Γιατί έχει κάτι, επειδή έχει πολύ χοντρό βότσαλο, λευκό, είναι φανταστική παραλία. Όπως κάνει το κύμα, είναι εσωτερικό και σε τραβάει μέσα, έχουν πνιγεί άνθρωποι.
0: Καθηγήτρια.
1: Και αν δεν ξέρεις, όχι, αυτό είναι πλέον, έχουν βγει και ρεπορτάζ με τον Μύρτο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Άρα, όταν έχει κύμα, που πάω στο κανάλι Νταμούρ στην Κέρκυρα, γιατί βλέπω μια φωτογραφία εδώ. Καλημέρα από Βόρεια Κέρκυρα, λέει.
1: Τι ωραία που είναι, Σπύρο. Τι όμορφα.
0: Ο Μάνος, καλημέρα. Είστε πολύ καλοί στην εκπομπή. Η Ευανθία που χάθηκε τώρα.
1: Είναι
0: μελετάει.
1: Σαββατοκύριακα.
0: Σαββατοκύριακα είναι η Ευανθία. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα από Βουρβουρού.
1: Στη Χαλκιδική. Τι ωραία.
0: Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Καλημέρα στο σούπερ δίδυμο που είναι τρίδυμο. Έγινε και τετράδυμο στο τέλος. Τι λέει εδώ, Μιχάλης, μόνο αεκάρα, το διάβασα αυτό. Με μία μαντινάδα, σε τόπο που έχει αντίλαλο. Τι λέει εδώ, πληθιένει τον καημό μου, γιατί γρικώ 2-3 φορές τον αναστεναγμό μου.
1: Αχ, τι ωραία, Μιχάλη, πολύ ωραία η μαντινάδα σου.
0: Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του εδώ πέρα. Ταύρος είναι, λέει ο Γιάννης, που λέγαμε νωρίτερα, με τη γυναίκα του που είναι 23 χρόνια μαζί.
1: Ταύρος.
0: Στο ένα πόδι την
1: έχει. Είσαι εσύ, η γυναίκα σου.
0: Τι είπαμε? Πόδι.
1: Α, αυτό είναι Ταύρος με ηχθή.
0: Ναι.
1: Και είστε 23 χρόνια μαζί. Τι λες τώρα?
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πολλά φιλιά στον Μπόλ, ο οποίος λέει ότι είμαι θεός, γιατί όλο θεά, μία θεά, η άλλη.
2: Φώτη, αυτό είναι αυτονόητο.

0: Κέρκυρα σε αγαπάει. Η το κοντόκαλι.
1: Τίποτα, σταμάτα.
0: Και ο Πέλεκας. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, πολύ χαρούμενη παρέα. Είμαι καρκίνος και η γυναίκα μου ηχθείς, για να κάνω πάσα τώρα και να συνεχίσω.
1: Τι ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Πες, γιατί με ενδιαφέρει. Για πες για τον καρκίνο.
2: Ο καρκίνος είναι ρομαντικό ζώδιο. Ρομαντική ψυχή. Βέβαια, γίνεται πολλές φορές πολύ γκρινιάρης.
1: Είναι παραπονιάρης.
2: Παραπονιάρης. Άμα δεν γίνει το δικό του, αν δεν πας με τα νερά του.
1: Ναι.
2: Γίνεται πολύ γκρινιάρης. Σε σημείο που θα σε εκνευρίσει. Που θα τσακωθείς άσχημο μαζί του.
0: Θα βάλω μια ταινία.
2: Αλλά είναι πολύ ρομαντικά ζώδια.
0: Ναι.
2: Είναι ρομαντικά. Ευαίσθητα πολύ.
1: Περιπλητικό πολύ.
2: Είναι πολύ, πολύ, πολύ. Θα σου φέρει πρωινό στο κρεβάτι.
1: Ναι.
2: Θα φτιάξει τον καφέ σου.
1: Ναι.
2: Εννοείται. Τριαντάφυλλα. Το Αγίου Βαλεντίνου ο καρκίνος θα κάνει σόου. Για να εντυπωσιάσει τον σύντροφο ή τη σύντροφό του. Αλλά είναι μην του κάνει ζημιά.
1: Έτσι και τον πειράξει, τελείωσε. Ναι.
2: Θα κάνει τρομερή υπομονή για να σου σερβίρει την εκδίκηση που έχει ετοιμάσει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Γι' αυτό προσοχή.
2: Προσοχή στους καρκίνους.
0: Ο Τεό έστειλε εδώ μια. Τις καλημέρες του έστειλε και μια φωτογραφία. Δεν ξέρω γιατί βγάζει αυτή τη μορφή. Δεν την ανοίγει. Τεό. Φαντάζομαι τώρα
1: όχι,
0: διαβάζω
1: δεν
0: μηνύματα.
1: Δεν ανοίξει, δεν κάνει. Δεν μπορούμε.
0: Δεν ανοίγω. Αν δεν χτυπήσει η πόρτα, δεν. Μη σου πω μερικές φορές και να χτυπάει, δεν ανοίγω. Λοιπόν, διαβάζουμε μηνύματα τώρα. Το λέω αυτό για τους ακροατές, που είναι 11 παρατέταρτο.
1: Καλά, και έχει τόσο πολλά.
0: Ναι.
1: Πώς θα τα προλάβουμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Είμαι Παρθένος με οροσκόπο τοξότη. Αγοράζω ή πουλάω.
1: Παρθένος με οροσκόπο τοξότη.
2: Ο Παρθένος είναι επίσης λατρεμένο ζώδιο.
0: Τι γίνεται.
2: Λατρεμένο ζώδιο.
0: Έχει μπερδέψει.
2: Και περνάει ωραία όμως και με τον εαυτό του. Μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του. Δεν τον ενδιαφέρει άμα έχει παρέα ή όχι. Ορισμένες φορές θα κλειστεί στον εαυτό του όταν θέλει κάτι να σκεφτεί, κάτι να λύσει, ένα πρόβλημα.
0: Με πιάνει αυτό.
2: Τώρα, ο συγκεκριμένος που έχει και τοξότη τον βοηθάει.
1: Τον βοηθάει.
2: Για να κάνει και τρελά πράγματα που θέλει. Που φοβάται να τα κάνει λόγω του ζωδίου του. Μπορεί να πάει να δοκιμάσει κάτι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό που.
0: Μάλιστα.
2: Αν ήταν μόνο Παρθένος, δεν θα το δοκίμαζε.
1: Ναι.
2: Γιατί οι τοξότες γενικά έχουν και μια
1: δραστήρια.
2: Είναι δραστήριοι.
0: Ταξιδιάριδες.
1: Ταξιδιάριδες θέλουν να δοκιμάζουν πράγματα, διαβάζουν πάντα μέχρι μεγάλη ηλικία. Μπορεί να μάθουν τα πάντα όλα.
2: Μπορεί να κάνουν και στα 70 του ορειβασία που λέω.
1: Ναι.
2: Τρελαίνονται να έχουν την αδρεναλίνη, να μην βαριούνται. Δεν θέλουν τη ρουτίνα, τη συχαίνονται τη ρουτίνα.
0: Ο Γκρέκ, μάλλον εδώ θέλει αγωνιά. Λέει: είμαι Παρθένος με Ταύρο και 43 ετών.
1: Παρθένος
0: με Ταύρο. Έχει πάει σε Ταύρο. Έχει γίνει Ταύρο.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Παρθένος με Ταύρο είναι και τα δύο πολύ σταθερά ζώδια.
0: Ναι.
2: Ορισμένοι. Μουντρούχος. Πολύ μουντρούχος θα τον έλεγα.
0: Ναι. Δεν θέλει. Μουντρούχο. Άλλαξε ζώδιο.
2: Πρέπει να βρει κάποια που να είναι. Που να έχει μια δόση κρυού και υδροχώου μέσα.
1: Ναι.
2: Για να το φέρει λίγο τα πάνω
1: ανεβάσει,
2: κάτω. Να πει, όπαρε, γιατί έγινε τώρα.
0: Ο Γιώργος λέει ένα ωραίο. Εγώ, παιδιά, στις πρώτες μου διακοπές πήγα Παρθένος και γύρισα Ταύρος.
1: είσαι περίπτωση εσύ.
0: Άσε, Γιώργαρα, γίγαντα.
1: Εγώ, παιδιά, λέει, είμαι ξενοδοχό υπάλληλος με οροσκόπο μαγαζάτορα τουριστικών ειδών και έχω να πάω διακοπές 30 χρόνια, λέει. Τι λένε τ' άστρα για την περίπτωσή μου.
2: Θα περιμένεις να βγεις σύνταξη.
1: Είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, έχω να σου πω. Γιατί, γιατί εσύ μέσα, έστω από τη δουλειά σου, ρε παιδί μου, που είσαι εκεί, βλέπεις τόσο πολύ κόσμο και τόσους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες και αυτά. Και, δηλαδή, εσύ πρέπει να διαβάζεις τους ανθρώπους, φίλε μου. Πρέπει να
0: είσαι
1: ωραία περίπτωση.
0: Καλημέρα, παιδιά. Η δουλειά έγινε. Χαιρετισμούς από το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο Ηλίας. Και στέλνει.
1: Αχ, άναψε ένα κεράκι. Άναψε ένα κεράκι.
0: Στέλνει το εκκλησάκι. Εδώ ο Κώστας, ο Παναγιώτης. Σκορπιός, εγώ η σύζυγος ηχθής. Αντέχω.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο,
1: ωραίο.
2: Συνδυασμός.
1: Για πες, γιατί πες.
2: Τι να λέμε τώρα. Πάθος. Ξεχυλίζει από παντού το πάθος. Από παντού. Και όχι μόνο από τον Σκορπιό, είναι και ο ηχθύς πολύ παθιασμένο ζώδιο. Είναι. Εντάξει, παιδιά. Και βρίσκουν και για κάποιο περίεργο λόγο, βρίσκουν τις ισορροπίες τους αυτά τα δύο ζώδια μεταξύ τους. Επικοινωνούν με τα μάτια πλέον, με το βλέμμα. Μπορεί να είναι μέσα σε μια παρέα 15 ατόμων και αν θέλουν να πούνε κάτι, θα επικοινωνήσουν με τα βλέμματα. Μπορούν να θέλουν να φύγουν από αυτή την παρέα και με μία ματιά να σηκωθούν να φύγουν.
1: Τα μάτια μιλάμε εμείς.
2: Πολύ ωραία. Φλογερό, πολύ φλογερό συνδυασμός.
1: Εντάξει, τώρα μου έδωσες hint.
0: Ναι, αλλά δεν σημειώνεις.
1: Έχω εγώ, τα έχω καταγράψει αυτά τώρα.
0: Από εκπομπές σκληρού. Σκληρού ροκ με τον κοντό, λέει τώρα σε πρωινό μαγκαζίνο. Μου λέει, έχει γίνει παρόλα.
1: Έλα, Γιώργο, έλα. Αφού σα αρέσει, έχετε στείλει 500.000 μηνύματα.
0: Είμαστε ακόμα στο παρά. Ο Άρης στέλνει ένα μήνυμα εδώ. 7. Είμαι κρυάρη με οροσκόπο προβατίνα. Έλεος με τα ζώδια.
1: Δεν του αρέσει. Επειδή είσαι κρυό, γι' αυτό δεν σ' αρέσει.
0: Του έχει κάτσει βαριά η προβατίνα.
2: Εγωιστή πολύ ο κρυό.
1: Έλα, μη μου το λε.
2: Πολύ εγωιστή.
0: Συμφωνούμε όλοι δηλαδή και έχει.
1: Καλά είσαι.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά.
1: Έχουν πολλά καλά οι κρύοι όμως. Έχουν πολλά καλά. Καταρχάς, εάν θέλεις κάποια επιτυχία σε κάτι, μπορείς να εμπιστευτείς κρύο. Ναι. Θα το βγάλει, θα το πάει δηλαδή.
2: Και δεν το βάζουν με τίποτα κάτω. Μέχρι να πετύχουν αυτό που θέλουν.
1: Απλά αυτό λειτουργεί. Έχει διαφορά από γυναίκα σε άντρα.
2: Εμένα ο πατέρας μου που είναι κρυός και η αδερφή μου επίσης που είναι κρυαρίνα, καμία σχέση μεταξύ τους. Η Γεωργία με τον πατέρα μου, όταν συναντιούνται, σφάζονται. Ναι. Τσακώνονται τόσο που αγαπιούνται, αλλά ναι, τίποτα. Τα κέρατά τους μπλέκονται και τσακώνονται. Ναι, τσακώνονται. Ναι. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά.
0: Έχουν τάσεις.
1: Αυτό με τα κέρατα πρέπει να το προσέχετε. Ναι.
0: Γενικότερα. Χθες το λουτράκι Κορινθίας. Εδώ κοιτάξτε τη φωτογραφία, την ανοίγω για να θαυμάσουν τα αγόρια.
1: Παιδιά, είναι φανταστική. Λοιπόν, είναι θάλασσα, μόνο θάλασσα.
0: Πού είσαι, Λεφώτη,
1: που έτσι
0: στο αμί είσαι.
1: Και στο βάθος ο ήλιος που δει με τα σύννεφα από πάνω, αυτό το πορτοκαλί το χρώμα, φανταστική εικόνα.
0: Φώτη, καλοπερνάς, λέει εδώ ο Νίκος. Παρέα με τις γυναίκες.
1: Εσείς δεν καλοπερνάτε, ναι, Νίκο. Εμείς για σας είμαστε εδώ πέρα.
0: Απολύμνο το μήνυμα με απέναντι του Άγιο Όρος. Λέει ο Αντώνης, στέλνει τις καλημέρες του. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Και πάρα πολλά, βέβαια, πάρα πολλές. Πώς να το πούμε, πάρα πολλά τα μηνύματα που λέει ο ένας είμαι αυτό το ζώδιο, είμαι το άλλο οροσκόπο και όλα αυτά.
1: Μα όλοι θες να πεις τι, πάρα πολλά. Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Εγώ με τη γυναίκα μου, λέει, είμαστε μαζί σχεδόν 35 χρόνια και από αυτά τα 26 παντρεμένοι, λέει ο Αντώνης.
0: Στα 35 νομίζω παίρνει σύνταξη.
2: Βαρέα και ενθουσιασμένα.
1: Πότε είναι τα που λένε τα ασημένια, ξέρω εγώ, και τα χρυσά και τα
0: 25 και 50.
1: Α, 25 και 50. Άρα έχετε περάσει το. Πάτε για το χρυσό τώρα. Αντώνη, τι ζώδια όμως δεν έστειλε. Στείλε ζώδια.
0: Να ξέρουμε το συνδυασμό για να κρατάμε αρχείο.
1: Ο Δημήτρης εδώ από την Κατερίνη λέει: εγώ δίδυμος, η σύζυγος 3 δεκάτου. 3 δεκάτου είναι ζυγός. Μόνο ένα ζυγός μπορεί να σε καταφέρει να σε κουμαντάρει, γιατί δεν είναι εσύ, δεν παλεύεις. Τα βλέπετε, λέει, βάλτε το τραγούδι Τάστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια. Είσαι ωραίος, ρε Δημητρή, είσαι ωραίος.
0: Φωτογραφία από Ζάκυνθο, οι παραλίες έχουν αρχίσει και γεμίζουν, όπως βλέπω εδώ, ο Βασίλης στέλνει τη φωτογραφία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Και εμείς ταξιδεύουμε με τη βοήθεια των παιδιών. Εδώ, δυστυχώς, ο Άγγελος στέλνει πολυκατοικίες.
1: Ο Άγγελος είναι, ναι, αλλά ψηλά.
0: Στο
1: κοίτα βάθος, να δεις.
0: Κοίτα
1: τι έχει κάνει, παιδιά. Παρότι για να δεις αυτό που λένε μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Λοιπόν, όχι απλά το βλέπει μισογεμάτο, το βλέπει γεμάτο ο άνθρωπος. Είναι στην πολυκατοικία, αλλά έχει υψώσει την κάμερα και βλέπει ορίζοντα και στο βάθος βουνά και τέτοια. Είναι ωραίος ο άνθρωπος. Δεν βαλτώνει δηλαδή.
0: Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του. Περνάμε πολύ ωραία μαζί σας. Ο κρυός ο ζώδιο, λέει, έχει κέρατα. Ο ζώδιο βγάζει. Ο ζώο έχει κέρατα, λέει. Ο ζώδιο βγάζει.
2: Ο κρυός δεν θα σε απιστήσει εύκολα.
0: Ναι.
2: Αν εννοεί αυτό. Δεν θα ξεκινήσει να κάνει τις ατασταλίες του μόλις λάβει το πράσινο φως από το τέρι του.
0: Ναι.
2: Εκεί θα ξεκινήσει να παίζει το ματάκι του. Αλλά γενικά είναι πολύ έτσι σταθερό ζώδιο σε μια σχέση. Σε μια σχέση. Ναι. Το αρέσει όμως να απολαμβάνει το ωραίο. Δηλαδή και σε μια σχέση να είναι, αν δει κάποια ωραία ή κάποιον ωραίο, θα πει πολύ ωραία αυτή. Πολύ ωραίος αυτός. Βέβαια, κάποια μπορεί να το πάρει ως ότι φλερτάρει.
0: Αν είναι του αντιθέτου, ναι, θέλει ωραία, τη βλέπει ωραία ή ωραίο, ή σου λέει εγώ με κι
2: άλλους. Γενικά το ωραίο είναι για να το ξεχνάσουμε, Φώτη μου.
0: Μα αυτό λέω κι
1: εγώ. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει: είμαι εγώ και όρχη γυναίκα μου Σκορπιός.
2: Αχ!
0: Θα σωθώ.
2: Ο αγαπημένος μου συνδυασμός.
1: Εγώ καιρός και η γυναίκα του Σκορπιός.
2: Πολύ ωραίο συνδυασμός.
1: Αχ, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Δεν σας φοβόμαστε. Αυτή είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός κατά την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν, ενώ προσήχθη και ένα ακόμη άτομο. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμενο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: κάνει ο Τάσος ο Σοηλεμέζης και μας φτιάχνει. Και ο Φώτης.
1: Εγώ είμαι τελευταίος τροχός σου.
0: Ας τα αυτά, Φώτη. Σε έχουμε στα όπα εδώ.
1: Αυτό έλειπε, δεν έχω κανένα παράπονο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που σε γνώρισα.
0: Ποιον
1: είναι?
0: Α, εντάξει. Γιατί δεν ξέρω πια σε ποιες αναφέρεσαι, τέλος πάντων. Μία στην Κατερίνα, μία σε μένα, μία στην Ελένη. Για τον Τάσο το
1: Σιλεμέζη
0: που είναι στη ρύθμιση των Νίκων και το Λουκά Λουκά που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Τάσο κοίταξες έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ η εκπομπή λέγεται Η Φανέλα με το 10, να ξέρετε. Σας τα είπαμε, τα ακούσατε.
1: Summer Edition.
0: Summer Edition. Το πρώτο μισάωρο καταναλώσαμε μόνο στα αθλητικά. Η αλήθεια είναι.
1: Υπάρχουν απορίες όταν
0: είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονότο κι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, τώρα θα υποστείτε τα ζώδια και πώς θα περάσετε καλά στις διακοπές σας ή έστω στον ελεύθερο χρόνο σας.
1: Λοιπόν, την Ελένη Νάση, την οποία την γνωρίσαμε, που είπε τις προβλέψεις για τις ομάδες. Σκεφτήκαμε λοιπόν να την αξιοποιήσουμε, τις γνώσεις της Τάσο. Για να δούμε, να δώσουμε τα φώτα, έτσι, και στα ζευγάρια, στους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε διακοπές. Τώρα να ξέρουν, ρε παιδί, θα πάω, ας πούμε, πού να πάω, βουνό, θάλασσα, να πάω νησί, να πάω Ελλάδα, να πάω εξωτερικό. Γιατί ανάλογα και το τέρι σου, πρέπει να ξέρεις τι σε περιμένει. Να πάω, θα πάω με πρωινό τύπο, θα πάω με βραδινό τύπο. Αυτό είναι το σκεπτικό της εκπομπής σήμερα και τα φώτα περιμένουν να μας τα ολοκληρώσει η Ελένη. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά και προσπαθώ τώρα να τα προλάβω όλα. Ελένη, άκου τώρα, άλλος εδώ τώρα. Εγώ καιρος λέει, η άλλη υδροχός. Καταρχάς, περίμενε Μιχάλη, και μόνο που λες η άλλη, κάτι δεν πάει καλά. Να την κρατήσω ή όχι? Και μόνο που ρωτάς, φύγε. Ας την κοπέλα ελεύθερη.
2: Κοίταξε.
1: Ας την να πάει.
2: Ο εγώ καιρος με τον υδροχό.
1: Ναι.
2: Έχω μια ηλεκτρική χημεία.
0: Έλα, λέγε.
2: Κοίτα, δεν θα κάνουν χωριό. Δεν θα κάνουν χωριό για μεγάλο διάστημα. Αλλά όσο αυτό το διάστημα είναι μαζί, θα περάσουν πολύ ωραία.
1: Για 10 μέρες.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μιχάλη, εντάξει, κράτα την κοπέλα.
2: Οπότε πηγαίνετε διακοπές μαζί.
0: Και βλέπεις
2: μετά. Άστο στο φλού.
0: Άστο, χαλαρά. Χαλαρά.
1: Το έπειτα η Ελένη Νάση. Το λέω και το επίθετο για να σε κάνω.
0: Για να
1: απογειωθεί.
0: Να πατήσει το πράγμα.
1: Influencer στο Instagram. Αυτή τη στιγμή δίνεις τα φώτα σου εδώ και σώζεις ζωές. Γιατί οι διακοπές, όπως είπαμε και στην αρχή με την Αντιγόνη, είναι ιερό.
2: Είναι
1: ιερές. Και πρέπει να τις περάσεις με έναν άνθρωπο που ταιριάζεις. Αν δεν ταιριάζεις, καλύτερα να πάτε ξεχωριστές διακοπές.
0: Γενικά ο ελεύθερος χρόνος μας είναι ιερός.
1: Ναι.
2: Φυσικά.
1: Ναι. Και δεν πειράζει.
0: Που θα πάμε εμείς και που θα πάει το τέρι μας.
1: Ξέρεις ότι κάνω ξεχωριστές διακοπές. Το πρωί. Έλα, αγάπη μου, καλά περνάς. Ναι, πού θα πας για μπάνιο? Ωραία, εντάξει. Εγώ, ναι. Και είναι όλοι ευτυχισμένοι.
2: Εννοείται.
1: Καταλαβες.
0: Ωραιότατα.
1: Σώζουμε δεσμούς τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι.
2: Εννοείται. Γιατί
1: ναι.
2: Πάει ένα ζευγάρι μαζί στην παραλία. Τώρα, παιδιά, έχει ωραία κορμιά.
1: Μ' αρέσουν οι παραβολές.
2: Ναι, ωραίες κοπέλες.
0: Χαμός
2: ωραία
0: γίνεται.
2: Μαγιό.
0: Ωραίους άντρες.
2: Ωραίους άντρες που παίζουν τέλεια. Παίζουν ρακέτες.
1: Με κοιλιακούς.
2: Γιατί τον κοίταξες, γιατί κοίταξες έτσι, γιατί μίλησες σε αυτήν, γιατί μίλησες για αυτόν. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο όλο αυτό το.
0: Είναι, υπάρχει ένα μάγκωμα, ένα μάγκωμα.
1: Δεν μπορεί να θέσει εγώ περφίλου κάποιο. Δηλαδή αρσενικό ή φιλικό. Όλοι το βιώνουμε αυτό.
0: Όλοι.
1: Πόσα βιντεάκια έχω δει, παιδιά, που είναι κάποιοι, ας πούμε, φοράνε γυαλιά ηλίου και μόλις τα σηκώνει η γυναίκα, τα έχεις δει αυτά στο Instagram.
2: Ναι, κάνουν ότι κοιμούνται.
1: ενώ καρφώνει την άλλη.
2: Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Πώς εμείς θα δούμε κάποιους ωραίους λαδωμένους με τον τηλιακό τους να βγαίνουν από την παραλία, να παίζουν ένα σκέτι, να λες μα τι ωραίος άντρας.
1: Λαδερός.
2: Αντίστοιχα και ο άντρας θα βλέπει μα τι ωραίο μαγιό. Κανείς δεν κοιτάει το μαγιό σε μια κοπέλα. Κανένας.
1: Λοιπόν, είδα ένα βίντεο προχθές. Ήταν αυτός ο τύπος. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, κορίτσια ή φίλοι, άμα το έχετε δει. Είναι αυτός ο τύπος ο οποίος, ας πούμε, έχει φοράει τα γυαλιά και κοιτάει ό,τι περνάει, κοιτάει. Και μόλις του τα σηκώνει η γυναίκα, του το κάνει 2-3 φορές. Και αυτός κλείνει τα μάτια και κάνει ότι κοιμάται. Τον έχει πάρει ο ύπνος στην πολυθρόνα. Τι κάνει τώρα αυτή στον τέταρτη φορά? Του βγάζει τα γυαλιά και του βάζει τα δικά του που είναι μοιοπίας. Και με το που το αφορά, αυτός αισθάνεται ότι φόρεσε το γυαλί και ξανανοίγει τα μάτια.
3: Και τον
2: άρχισε να πάσα.
3: Τον άρχισε.
0: Καλό, καλό, καλό. Ωραίο, ωραίο, παιδιά. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο έξυπνα που βγαίνουν. Λοιπόν, καλημέρα. Έβαλα αέρα σπορ για να ακούσω, λέει, κάτι αθλητικό. Αλλά το παρακάνατε με τα ζώδια. Δεν θα πάρω άλλο, λέει. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόνι. Γεια σου, Τζόνι. Θα σου πω τώρα.
3: Τζόνι, πιέσαι ένα Walker.
0: Τζόνι Walker και περπάτα. Θα σου πω και αθλητικό. Εγώ, λέει, είμαι δίδυμο, η σύζυγο Σταύρο και είμαστε μαζί 26 χρόνια, λέει ο Χρήστο.
3: Ήρωας.
2: Είναι ήρωας. Πάλι καλά που είναι Ταύρο και έχει υπομονή. Γιατί άμα ήταν κάποιο άλλο ζώδιο.
0: Όχι,
2: ήταν...
0: αυτό είναι δίδυμο.
2: Αυτό είναι δίδυμο.
0: Η γυναίκα του είναι
3: ηρωίδα.
2: Υπομονή του Ταύρου, δόξα τω Θεώ, την έχει βοηθήσει πάρα πολύ την γυναίκα. Να είναι καλά, να είναι καλά. Γιατί ο δίδυμο είναι. Τι να πω.
3: Ο Ζώη εδώ από την Άρτα, Φούρναρη λέει, σου στέλνει χαιρετίσματα στη γειτόνισσα.
0: Πού είναι, στην Άρτα.
3: Ναι.
0: Σε σένα, Ελένη.
3: Ναι,
2: σε μένα στέλνει.
3: Από το Αθαμανιό, ναι. Λέει.
2: Δεν νομίζω. Εγώ δεν έχω καμία σχέση από Άρτα. Εγώ από Καστοριά.
3: Ναι, είναι, Αθαμάνιο, ούτε... ναι. Με τις γούνες είναι και. Ναι.
0: Α, η Ελένη Φώτη είναι.
3: Α, δεν είναι.
0: Ναι,
3: ναι, ναι,
0: ναι. Α, οκ. Okay. Παιδιά, λάθος. Δεν είναι η Ελένη Φώτη
3: έχουμε
0: εδώ.
3: Εδώ έχουμε.
0: Ελένη Νάση.
3: Ελένη Α, Ελένη Β. Κατάλαβε.
0: Ελενάρα.
3: Μόλις πέρασα τώρα στα μηνύματα που έχουν έρθει 11 η ώρα.
0: Α, εντάξει, πάμε, τώρα και είμαστε 11 και 40 τώρα φτάσαμε. Τέλος πάντων. Α, περίμενε, μισό λεπτό. Βασίλης, εγώ καρκίνος, η γυναίκα μου ηχθείς, 20 χρόνια υπομονή, λέει.
2: Πολύ κλάμα σε αυτό το σπίτι.
0: Ποιο κάνει υπομονή, δεν ξέρω.
2: Ένα τέτοιο συνδυασμό που έχουμε πραγματικά. Πολύ κλάμα και πολύ γκρίνια και πολύ μύρλα. Τι να πω, εντάξει, χαρά στην υπομονή του.
0: Ναι, ναι, κουράγιο. 20 χρόνια είναι τα πρώτα 20 χρόνια. Είναι τα δύσκολα.
2: Τα δύσκολα.
0: Μετά, εντάξει.
3: Μετά το παίρνει απόφαση. Λοιπόν, έρχονται πάρα πολλοί συνδυασμοί. Εγώ το ένα ζώδιο, η γυναίκα μου το άλλο. Τώρα, πού να πάμε, ρε παιδιά, τώρα να μην το πούμε.
0: Τι να πρωτοπούμε, ρε παιδιά. Έλα, κουράγιο, οι άνθρωποι όμως έχουν το τέρι τους, θέλουν να μάθουν. Διάβασε, πες κάτι, ρε, να τους
3: παιδιά,
0: βοηθήσουμε.
3: Εγώ το ξέρω, δηλαδή μέσα από το μία-δύο περιπτώσεις πιστεύω ότι πιάνουν.
0: Ακούνε κι άλλοι, έτσι.
3: Ναι, ναι. Ναι. Εγώ το ξέρω ότι εσύ είσαι ζυγός. Να πάμε διακοπές, είναι το ακυρό σου.
0: Να πάτε, εντάξει, πιστεύω.
2: Καλά είναι. Ναι, όχι, μια χαρά θα περάσουν. Ναι. Θα το βρούνε στην πορεία. Μπορεί οι πρώτες, εξαρτάται πόσες μέρες θα πάτε. Άμα πάτε 10 με 15 μέρες, το πρώτο Μπράβο. Πενθήμερο θα δυσκολευτείτε λίγο να συνεννοηθείτε. Ναι.
3: Επηγαίνετε την έκτη μέρα και μετά.
2: Μετά μας τρώσει όμως το πράγμα.
0: Και μετά ενωθείτε.
2: Θα στρώσει. Θα βρείτε τους ρυθμούς σας. Φανταστικό.
0: Για πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα, παρεάκι. Ταύρος φορέβα, λέει ο Κώστης.
0: Πω, με έχουν περικυκλώσει. Ταύροι, εγώ και η Παρθένη. Είναι φοβερό. Είναι
2: παιδιά.
0: Αχ, για πες μας, για πες.
2: Δεν μ' αρέσει.
3: Είναι και τσίπιδες.
0: Για πες και
2: είναι λίγο. Γενικά έχουν λίγο καβούρια στις τσέπες τους οι Ταύροι. Έχουν καβούρια στις τσέπες
0: τους. Πες κι άλλα, πες κι
3: άλλα. Το ευχαριστηθεί
0: εσύ. Πείτε.
3: Λοιπόν, αμέτρητα τα μηνύματα. Φωτογραφίες έρχονται συνέχεια με την αλλαγή. Α, ναι. Είχαμε και την αλλαγή ιδιοκτησίας στη Λάρισα, παιδιά. Νέος πρόεδρος, νέος ιδιοκτήτης, υποσχέθηκε αξιοκρατία, δικαιοσύνη. Λες και άκουγα προεκλογική εκστρατεία. Ναι, να δούμε.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα ωραία και όλα καλά.
3: Μάλιστα, παρακαλώ, πέστε με. Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η μεγαλύτερη serial killer στην ιστορία είναι καρκίνη και ηχθής.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι, ισχύει.
0: Serial killer,
2: ναι.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι, κι όμως.
0: Έχω πάθει πλάκα.
2: Είναι μεθοδική. Σου είπα, όταν θέλουν να κάνουν κάτι.
3: Μισό λεπτό να το σημειώσω αυτό. Καρκίνη και ηχθείς.
2: Να σου κάνουν κακό. Είναι πολύ μεθοδική. Θα το μελετήσουν από όλες τις πλευρές. Θα βρουν και διέξοδο για το πώς θα σωθούν. Να μην τους καταλάβει κανείς. Γι' αυτό και πολλούς serial killer που είναι ηχθείς ή καρκίνη δεν τους έχουν βρει κιόλας. Δεν τους έχουν πιάσει και ποτέ.
0: Ανατρίχιασα λίγο τώρα με αυτά που.
2: Γι' αυτό σε μια σχέση μην απατήσεις ποτέ έναν καρκίνο και έναν ηχθεί. Αχ, Παναγία μου, θα σου κάνει.
3: Λοιπόν, έχουμε μια ωραία. Όλοι ζητούσαν. Έχουν έρθει μηνύματα από γυναίκες και ζητάνε για τους άντρες. Και άντρες που ζητούν λένε για τις γυναίκες. Και τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό μήνυμα. Πολλές καλημέρες, μισό λεπτό, Λουκά. Και καλές εργασίες σε όλους σας. Σε μένα θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση. Ο γιος μου γεννήθηκε 10 Ιουνίου. Είναι δίδυμος, σαν τη μαμά του. Και έχει οροσκόπιο Σκορπιό, σαν και τον μπαμπά του. Τι να περιμένω, λέει.
2: Τι να περιμένεις. Έλαντε.
0: Ναι, πες κάτι. Να τον παρηγορήσεις.
2: Τι να τον παρηγορήσω. Θετικό. Θετικό. Θετικό, λοιπόν. Δεν θα βαρθείτε ποτέ με αυτό.
3: Κάνε το σταυρό σου.
2: Απρόβλεπτο παιδί, πολύ. Αν βάλει όμως κάτι στόχο θα το πετύχει. Είναι των τεχνών πιο πολύ. Τι να πρωτοσώσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σώσω σε αυτήν την κατάσταση. τα βλέπει όλα χρωματιστά.
3: Ναι.
2: Αισιόδοξη η ζωή του.
0: Καλό είναι.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
3: Να το θετικό. Εκεί θα πατήσεις.
0: Να το θετικό.
2: Διπλωμάτης πολύ.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο κι αυτό.
2: Και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να τον ξεγελάσει.
3: Μάλιστα.
0: Θετικότατον.
2: Και αυτό θετικό.
0: Μια χαρά τα πάει.
3: Με τους Σαββατογεννημένους λέτε πρόβλημα έχουμε ή δεν έχουμε.
0: Οι Σαββατογεννημένοι είναι, λέει, πώς το λένε, τυχεροί.
2: Τυχεροί για τον εαυτό τους.
0: Για τον εαυτό τους, όχι.
2: Για τους άλλους όμως είναι πολύ γρουσούζιδες, δεν ξέρω.
0: Αλήθεια.
2: Η αδερφή μου, παιδιά, είναι και κρυός και Σαββατογεννημένη. Τι συνδυασμός είναι αυτός, Χριστέ.
3: Τι ζαριά έχεις
2: και εσύ. Ναι.
3: Βλέπω στα βλέμμα σου.
2: Την αγαπάω παρόλα αυτά πάρα πολύ.
3: Ταύρος με Ταυρίνα, λέει, θα αντέξω.
2: Ναι, θα αντέξετε καλέ. Ένα μεγάλο καναπέ να βρείτε.
0: Έτσι, βρείτε ένα καναπέ.
2: Με μία πλάσμα
0: πάρτε
2: τηλεόραση.
0: Πάρτε φαγητό εκεί να...
2: σουβλάκια να έχετε, να χαίρεστε, να τρώτε.
3: Και ελληνική ταινία.
2: Θα περάσετε καταπληκτικά.
0: Και είσαστε τέλειοι.
2: Καταπληκτικά.
3: Ναι. Θα μπείτε στο Earthflix. Έχει ταινίες με.
2: Όσες θέλετε.
0: Λουκά, τι ήθελες να παρεμβεί, την παρέμβασή σου θέλουμε, Λουκά.
3: Κάνε μια παρέμβαση και εσύ, παιδάκι.
0: Κάτι ήθελε να μας πει, σημαντικό.
3: Το ζώδιο.
0: Δεν ξέρω.

0: Ο Λουκάς δεν ξέρω. Τι ζώδιο, τι ζώδιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, εντάξει. Το πέτυχες. Λοιπόν,
1: το Πάσχα.
0: Λέει εδώ ο Σπύρος.
1: Ναι,
0: καλημέρα, παιδιά. Εγώ καιρός με οροσκόπο καρκίνο και η σύντροφος λιοντάρι. Τι γίνεται, λέει.
1: 10 χρόνια είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια. Μπράβο.
1: Περάστε από εδώ, θα σας δώσω εγώ ένα βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου.
2: Εγώ καιρός με τον λιοντάρι είναι και τα δύο. Θέλουν να κυριαρχούν σε μια σχέση αυτά τα δύο ζώδια. Κοντεροχτυπιούνται συνέχεια. Το λιοντάρι είναι και λίγο σνόμπ. Είναι το ψώνιο του ζωδιακού το λιοντάρι. Ξέρει ότι είναι ωραίο, γιατί είναι λιοντάρι. Θέλει να κάνει κουμάντο. Στον εγώ καιρό όμως δεν περνάνε αυτά, γιατί θέλει να κάνει και ο εγώ καιρός κουμάντο. Εκεί είναι το...
1: Γελάω, ξέρεις το. Λοιπόν, Ταύρος με Σκορπιό μόνο στο ερωτικό ταιριάζουν, λέει...
2: Ταιριάζουν.
1: Προχώρα, Κωστά.
2: Ταιριάζουν και πολύ, μάλιστα.
0: Είναι ο αδελφός μου με τη γυναίκα του. Ταύρος αυτός, Σκορπιός η γυναίκα του.
1: Έφτασα στη Λέλα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Εγώ είμαι υδρόγειος και ο άντρας μου λέει ένα μήνα μετά από μένα. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι.
2: Μήπως εννοεί υδροχός και ηχθύ.
1: Το επόμενο είναι ηχθύς.
2: Ναι.
1: Περνάμε καλά, λες σαν το σκύλο με τη γάτα.
2: Ναι, ο υδροχός είπαμε χαοτικό ζώδιο, αλλά λατρεμένο.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως, αν μου ζητήσεις τι ζώδιο δεν θέλω, είναι το δίδυμος.
2: Και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Και είναι αυτό, δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις, όχι να τον κοροϊδέψεις.
1: Δεν είναι αυτό, δεν θέλω να κοροϊδεύω, αλλά μου φαίνεται αναποφάσιστος.
2: Όχι αναποφάσιστος, πονηρό ζώδιο.
1: Ναι.
0: Ο δίδυμος. Ναι. Κοίτα, ο δίδυμος, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι στη σχέση του είναι λίγο τζιζ, αλλά στις φιλίες του στην παρέα είναι...
2: Και παίζει το μάτι του, πόσο παίζει το μάτι του σε μια σχέση. Παίζει πάρα πολύ.
1: Πρόσεξε τώρα, το θέμα είναι, γίνεται πολύ πολύπλοκο τώρα με αυτό που θα σου πω.
2: Για λίγο.
1: Γιατί είπαμε, ας πούμε, για τα ζευγάρια που να πάνε διακοπές ανάλογα με το ζώδιο. Και λέει ένας φίλος, εγώ είμαι Ταύρος, η σύζυγος υδροχός. Τα παιδιά όμως, η μία είναι δίδυμος και ο γιος Λέων. Πού πάμε?
2: Έλα τώρα,
0: καλύτερα
2: να το μοιράσετε, θα έλεγα.
1: Στην Disneyland.
2: Μισή-μισή.
1: Λοιπόν, εγώ θα βρω τη λύση σαν δίκαιο Σολομώντας. Κρακ. Θα πάρεις εσύ την κόρη και η γυναίκα το γιο.
2: Α, μπράβο.
1: Και να περιορίσουμε τις απορίες.
0: Ωραιότατο είναι αυτό, ωραιότατο. Φανταστικότατο, θα μιλάτε στο τηλέφωνο, βιντεοκλήσεις και τα λοιπά.
1: Τι ωραία που περνάμε.
0: Υπάρχουν λύσεις.
1: Ναι. Εκτός αν θέλετε να το πάτε κατά φύλο, δηλαδή η μάνα να πάρει την κόρη.
2: Μα μπορούν να πάνε σε ένα νησί μεγάλο.
1: Μπράβο.
2: Και οι τέσσερις. Κρήτη για παράδειγμα.
1: Μπράβο.
2: Όταν είναι και βουνό και θάλασσα.
1: Και ο ένας να πάει ο Νικόλα και ο άλλος Χανιά.
2: Και ο άλλος να πάει Χανιά. Ωραίο φαγητό.
0: Μπορεί
2: έχει
0: να
2: για τον Ταύρο που
0: το
2: αρέσει να τρώει
1: στο
2: πάρα
1: στο
2: πολύ.
1: Ιράκλειο.
2: Στο Ηράκλειο. Ρέθυμνο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Μόνο εκεί να συναντιούνται.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
2: Θα του σώσω. Αν πάνε Κρήτη, πιστεύω θα σωθούν. Θα περάσουν πολύ ωραία.
1: Ο φίλος ο Χρήστος από Κέρκυρα λέει: διάλογος άντρα με τη γυναίκα του. Αγάπη μου, σήμερα θα δω μπάλα το βράδυ. Πρωτότυπο. Βρε αγάπη μου, εμένα δεν με σκέφτηκε. Σε σκέφτηκα, αγάπη μου. Σε πήρα μια ταινία. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Τι ταινία μου πήρες? Μονοτική.
0: Ντροπή πια.
1: Παλιό παιδί.
0: Ντροπή.
1: Καλημέρα από Τίνο. Είπαμε για την Τίνο. Στέλνει τις καλημέρες από το λιμάνι, νομίζω είναι. Από τη χώρα. Έτσι.
0: Και όμορφη μέρα, ωραίος καιρός.
1: Είστε η καλύτερη παρέα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Κοντεύω, παιδιά. Θα τελειώσει η εκπομπή. Θα έχω φτάσει 11.30. Και βέβαια ο Βασίλης στέλνει τις καλημέρες του και τις απορίες. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Κοίτα εδώ, παιδότοπος για τα παιδιά, φουσκωτά, το Νατάλο.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι είμαι Σκορπιός με οροσκόπο καρκίνο και η γυναίκα μου είμαστε μαζί 22 χρόνια. Είναι καρκίνος και αυτή.
2: Γι' αυτό ταιριάζουν. Γιατί έχει τον οροσκόπο του τον καρκίνο.
1: Γενικά τώρα, μια και πήγαμε εκεί, αν βρεις άνθρωπο με το ίδιο ζώδιο με σένα, προχωράς ή συνήθως δεν ταιριάζουν ή ταιριάζει? Εσύ τι λες, Τάσο μου?
2: Γενικά τα ζώδια που έχουν, τα ζευγάρια που έχουν το ίδιο ζώδιο, για κάποιο λόγο δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Ένας εγώ καιρός με έναν εγώ καιρό δεν ταιριάζει. Μπορεί να νομίζουν ότι ταιριάζει, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου.
0: Μόνο στην παρέα, ίσως.
2: Μόνο
0: σαν
2: στην
0: φίλοι.
2: Παρέα. Σαν φίλοι, ναι. Αλλά σαν ζευγάρι, όχι.
1: Καλημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Και άλλη φωτογραφία εδώ με καρπουζάκια. Κοίτα εδώ, καρπουζάκι. Κάπου είχα διαβάσει, ρε παιδιά, ότι θα βγουν καρπούζια χωρίς κουκούτσια.
2: Νομίζω έχουν ξεκινήσει. Ναι, στην Ιαπωνία και στην Κίνα έχουν κάνει.
1: Και τετράγωνα έχουν βγει εκεί, εντάξει. πρέπει να φτάσουν εδώ, γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορώ αυτό. Δεν το ευχαριστιέμαι εγώ το φρούτο έτσι.
2: Άμα με κουκούτσια. Να φτύνεις τα κουκούτσια. Εντάξει. Κουκούτσια ή χωρίς κουκούτσια το καρπούζι είναι must.
1: Ναι, ναι. Είναι και άμα είναι και ωραίο παγωμένο, ναι, είναι ότι πρέπει.
2: Και με φέτα εννοείται. Ο τέλειος συνδυασμός.
1: Καλημέρα. Στο παρελθόν έχω γνωρίσει δύο κοπέλες ηχθείς. Τρομερή ζήλια και πίεση. Από τότε όταν γνωρίζω κοπέλα που είναι ηχθείς τρέχω μακριά.
0: Εξαρτάται τι ηλικία είναι οι κοπέλες.
1: Ναι.
0: Τι ηλικία, πες μας την ηλικία τους.
1: Ναι,
0: γιατί περνάει... άλλο στα 20, άλλο στα 30 και άλλο στα 40.
1: Και άλλο μετά τα 50. Μπαίνουμε και άλλα προβλήματα. Ονόματα δεν λέμε.
0: Όχι, όχι, όχι, τίποτα.
1: Οπότε είναι τρεις κατηγορίες. Για όλους ισχύει αυτό, έτσι, δηλαδή, γιατί
0: ναι,
1: όλοι περνάμε,
0: για όλους.
1: Περνάμε αυτά τα... πώς να το πω, τα επίπεδα. Φιλιά από Ελαφώνησο, από Ελαφωνήσεις στην Κρήτη. Επέστειος με τη γυναίκα μου σήμερα.
2: Αχ, έχω πάει, είναι πανέμορφα εκεί. Τι ωραία που είναι.
0: Δεν έχω πάει, δυστυχώς.
2: Δεν έχεις πάει,
0: ναι,
2: να πάει στην παραλία. Τώρα, πανέμορφα.
1: Τώρα θα έρθουν τρία κότερα, τέσσερα ελικόπτερα.
2: Είναι καταπληκτικά. Γενικά για μένα η Κρήτη είναι το αγαπημένο μου νησί, γιατί τα βρίσκεις όλα, τα έχεις όλα.
1: Το λέει και το τραγούδι.
2: Και έχει και πολύ ωραία πανηγύρια. Τα πάντα όλα είναι πανέμορφα.
1: Το μόνο άσχημο είναι ότι πας, ας πούμε, 20 κιλά και φεύγεις 32.
2: Ναι. Εκεί πρέπει να κάνεις.
1: Εντάξει. Πρέπει να πας σε ένα ενδιάμεσο νησί. Να δυνατήσει και
2: μετά. Και μετά. Πολύ κολύμπι, πολύ κολύμπι.
1: Πολύ κολύμπι. Πολύ κολύμπι, παιδιά, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο ότι εκεί πας και σε έχουν και τα φιλέματα και τα κεράσματα.
2: Ναι, και το θεωρούν και προσβολή, μα δεν
1: θα παρεξηγηθεί κανένα.
2: Να πάρει το κέρασμα. Ναι, ναι, μπορεί να σε κεράσουν 10 ώρα το πρωί ρακί. Θα την πιει. Αναγκαστικά.
1: Εδώ και τώρα. Αντιγόνη.
0: Να δω.
1: Και είμαστε εδώ.
0: Δεν προλάβαμε τίποτα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Τελειώνει, συγγνώμη.
0: Αχ, θα κρατήστε τα όπως είναι, κρατήστε τα μηνύματα.
1: Κρατηθείτε.
0: Κρατηθείτε όσο μπορείτε και θα επανέλθουμε σε κανά δύο εβδομάδες με την Ελένη.
1: Φεύγεις τώρα.
0: Όχι, με την Ελένη. Με την Ελένη.
1: Θα πάρεις άδεια τώρα, συγγνώμη. Μεταξύ
0: όχι, ακόμα, όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Άρα μπορεί και την άλλη εβδομάδα να κάνουμε κάμια
0: μπορεί,
1: σύσκεψη.
0: Ίσως.
1: Καμιά σύσκεψη. Θα βρούμε άλλο θέμα, ρε παιδάκι.
0: Ναι.
1: Παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Ξέρω ποιος είναι.
1: Λίγο πολύ τους συνδυασμούς, τους πιο πολλούς τους έχουμε καλύψει. Δεν μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε όλους. Θα βάλουμε μια ειδική γραμμή. Θα συστήσουμε μια ΜΚΟ, Αντιγόνη και Ελένη. Και θα κάνουμε ένα site να δίνουμε συμβουλές. Τι να κάνουμε.
2: Πρέπει.
1: Με το ζημίο του.
0: Κοίταξε, να δείτε μόνο δωρεάν 11 λεπτά το μήνυμα θα σας χρεώνουμε.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά το μήνυμα δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά, 11 λεπτά τώρα. Ναι. Τσάμπα. Ναι.
1: Τι έστειλε και φωτό, είσαι μακριά και δεν μπορώ καφέ μαζί να πιούμε, όμως την καλημέρα μας με αγάπη θα την πούμε.
0: Αχ, ωραίο αυτό
1: πάμε
0: που είπες. Ψαράκι στο ξυλόκαστρο.
1: Θα ζηλεύει ο Γιάννης. Ηχθείς εγώ το ξώτης η Εύα μου, 30 χρόνια κερδίζουμε κάτι.
0: Πηγαίνετε για το χρυσό. Εντάξει, είπαμε. Το ασημένιο το πήρατε.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Αντιγόνη του Κριστιάνο πάντως ήταν ανάδρομος ο Ερμής, λέει ο Λάζαρος από την Καλαμάτα.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι υδροχός, είπαμε.
2: Ναι.
0: Και εγώ είμαι πολύ, δεν ξέρω, φαν και δυνατή και με τους υδροχώσους και αυτό με τον Κριστιάνο.
2: Γενικά
0: γιατί...
2: επηρέασε ο ανάδρομος Ερμής πάρα πολύ αυτά τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Να είστε πάντα καλά, είστε πολύ ωραίοι. Περνάμε 2 ώρες ξέγνιαστα, ξεχνιάμε τα προβλήματά μας. Κάνουμε και ψυχοθεραπεία εδώ πέρα.
0: Ό,τι θέλετε εδώ θα σας λέμε. Τέλος πάντων,
1: ο Κώστας λέει, όχι και καβούρια οι ταύροι.
2: Μπορώ να εκφράσω, να εκφέρω γνώμη, γιατί έχω στο οικογενειακό μου περιβάλλον ταύρους που έχουν καβούρια.
1: Μιλάμε με παραδείγματα.
2: Τουλάχιστον είναι λάτρεις του καλού φαγητού.
1: Αυτό
2: είναι. Οπότε ξέρουν να τρώνε. Θα πας καλά με έναν ταύρο.
0: Με τις παραλίες έχουν λίγο θέμα, δεν τις πετυχαίνουν ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η πρώιμη τελική φάση του Μουντιάλ συνεχίζεται λοιπόν και απόψε. 10 η ώρα συντονιστείτε ΕΡΤ 2 Σπορ. Με την αναμέτρηση Ισπανίας και Βελγίου στο Los Angeles Stadium, έτσι, τι λέτε?
1: 10 o'clock.
0: 10
1: o'clock. Εγώ είμαι Ισπανός.
2: Και εγώ είμαι Ισπανία.
0: Και εγώ Ισπανία. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε.
1: Και για ένα λόγο παραπάνω θα προσθέσω εγώ, διότι ο Τραμπ ήταν πολύ κατά των Ισπανών προχτές.
2: Ναι. Σοβαρά. Έκανε τρομερή επίθεση.
1: Του ΝΑΤΟ. Του είπαν και μερικά όχι. Και όταν ακούει όχι αυτός, δεν ξέρω τι ζώδιο είναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ο Τραμπ είναι λιοντάρι.
0: Α, μα,
2: αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το ψάξω περισσότερο. Αλλά νομίζω είναι λιοντάρι. Ναι.
1: Αλλά έχει πορτοκαλίσει λίγο.
2: Ή λιοντάρι ή δίδυμος. Ένα από αυτά τα δύο τα ζώδια είναι.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και τα έχει κάνει.
1: Οι δύο χειρότερες επιλογές για μένα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συγγνώμη πάρα πολύ από όλους τους ακροατές οι οποίοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους και δεν τα προλάβαμε.
0: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Ευχαριστούμε την Ελένη Νάση.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ξέρεις ότι στο καλοκαίρι θα κάνουμε σίγουρα συναντήσεις, θα ξανάρθεις με θέμα, θεματική ενότητα πάνω σε αυτό. Να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε.
2: Όποτε θέλετε, παιδιά, όποτε θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Έχεις διαλέξει ωραίο τραγουδάκι ελληνικό.
1: Ο Τάσος. Τάσο, βάλει ένα τραγούδι, παιδί μου, εδώ για
0: Γιάννη
1: να πέσουν
0: Ράνιο,
1: τίτλοι,
0: πρόσεξε.
1: Τέλους.
0: Μην παρέμβεις, Τάσο, πρόσεχε, μπουλά. Γιατί θα απαντήσω, ξέρεις εσύ τώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Λουκά που έκανε την παραγωγή. Λουκά, double, έτσι. Είσαι το τετράγωνο, πώς το έχεις το θέμα. Ναι.
0: Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Mm-hmm. Τάσος Ελληνεμέζης στη ρύθμιση των ήχων και.
1: Θα έρθω και το πρωί εγώ εδώ.
0: Α, ωραία. Μοναχουλής.
1: Ναι. Για breakfast. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ, Ελένη μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να περνάτε όμορφα.
1: Ναι.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Πρεμιέρα με Λεμάν στη Γαλλία ο Άρης, εντός με Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου του EuroCup που ανακοινώθηκε σήμερα. Ανακούφιση στη Γαλλία, παίζει κανονικά Εμπαπέ στον ημιτελικό. Ο αντίπαλος των Πετινών θα προκύψει από τον απόψινό δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο που αρχίζει στις 10 το βράδυ και μεταδίδει η Era Sport και η ΕΡΤ2 Sport τηλεοπτικά. Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη σερή διοργάνωση και 8 συνολικά προκρίθηκε η Γαλλία αφού νίκησε με 2-0 το Μαρόκο χάρη σε γκολ που πέτυχαν Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Παράπονα για τη διαιτησία αλλά σε ήπιους τόνους εξέφρασε ο προπονητής του Μαρόκου Μοχάμεντ Ουάχμπι. Όπως είπε, υπήρχε χέρι πριν το 1-0 από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Πώς το καλοκαίρι του 29 θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Λουκαγιώβιτς που συμφώνησε προφορικά για τη διετή επέκταση του συμβολέου του έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, καθαρές αιτήσεις απολαβές και buy-out 20 εκατομμυρίων. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η Ένωση από αντιπροσωπεία των πρωταθλητών προκειμένου να τιμήσουν τον ηγέτη της Ορθοδοξίας. Πρόταση που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ κατέθεσε στον Ολυμπιακό η Kansas City με τη μετακόμιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ακρού επιθετικού στο MLS να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Σύμφωνα με τη Sun, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge προσφέροντας 41 εκατομμύρια ευρώ. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Ben Christiansen με την Leicester να συζητάει πλέον το ενδεχόμενο δανεισμού με οψιόν αγοράς και τον 24χρονο αριστερό αμυντικό να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Δυναμό Κιέβου και Κλούζ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League και έτσι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα κριθεί στη ρεβάνς της Ρουμανίας. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον για το στόπερ της Θέλτα Κάρλος Ντομίνκες. Την ίδια στιγμή ο δικέφαλος φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Τάχα Αλή από τη Μάλμε. Με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραχώρηση του 30χρονου σουηδού κεντρικού αμυντικού Νόα Σούντμπερκ στην τουρκική Γκέσντεπε ανακοίνωσε ο Άρης. Και με τη βούλα στον Όφιο Χριστοσιέλης με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Μεταγραφή νούμερο 7 για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου δεξιού αμυντικού Τιάγκο Μανσό. Η ΑΕΛ είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση της απόκτησης του Βασίλη Λαμπρόπουλου από τον Όφι. Και επίσημα στο Παναθηναϊκό, Μπράγκο Μπάντιο με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου Γκάρτ για τα επόμενα 3 χρόνια με αιτήσιες απολαβές της τάξης του 1.300.000 ευρώ. Την ανάκριση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρας στο επόμενο πρωτάθλημα αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 30χρονο Αμερικανό point guard Κίναν Έβανς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Το Μονάκο έχει απόψε σειρά στο Diamond League με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ1 στις 9 το βράδυ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ο Γιάννης Ράνιος.
0: Era Sport 101,8. Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Δεν είσαι μόνη.
8: Δεν είσαι μόνη.
7: Δεν είσαι μόνος.
8: Είσαι μόνος.
7: Είμαστε δίπλα σου.
8: Είμαστε δίπλα σου.
7: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
8: Δεν σε σταματάει.
7: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
9: Ακούτε Era Sport.

Και κάπως έτσι, με ένα σήμα το οποίο θα το κρατήσετε καλά για το επερχόμενο πρόγραμμα της Ερασπόρ από το χειμώνα. Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είμαστε εδώ, είναι η εκπομπή Μπαλακιάλα, μέχρι τη μία. Σε μια εκπομπή που τουλάχιστον για εμάς θα είναι η τελευταία της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου, έτσι χωρίζουμε τους δικούς μας χειμώνες και καλοκαίρια. Και από εκεί και πέρα θα δούμε με όλα όσα έχουν να κάνουν με τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί από τον Αύγουστο και μετά ανοίγει δρόμος για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο τα μεταγραφικά, είναι τα ευρωπαϊκά κύπελλα που θα είναι σε μια προχωρημένη φάση. Θα είμαστε στην τελική ευθεία πριν ξεκινήσουν τα περισσότερα πρωταθλήματα και όλα αυτά λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση ενός παγκοσμίου κυπέλλου που θυμίζω ότι πέφτει η αυλαία την 19η Ιουλίου, ημέρα Κυριακή. Εκεί όπου αρκετοί φαντάζομαι περιμένουν να δουν και αυτό το ιδιαίτερο και φαντασμαγορικό σοου της Ακύρα, που είναι στο ημίχρονο του τελικού. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη διακοπή. Θα θυμίζει κάτι από το Super Bowl και νομίζω ότι θα έχουμε δύο πολύ διαφορετικά δεύτερα ημίχρονα, πέρα από αυτό το τέταρτο που γνωρίζαμε, μισάρο και βάλε. Με ό,τι αυτό βεβαίως θα σημαίνει για τους παίχτες και για την προθέρμανσή τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την τελευταία για εμάς τουλάχιστον εκπομπή, μέχρι να τα ξαναπούμε αρχές Αυγούστου, αποφασίσαμε στο μπάλα και άλλα, στο κομμάτι του άλλα, να βάλουμε νούμερα, να βάλουμε αριθμούς, να βάλουμε χρήματα τα οποία τζιράρονται γύρω από διάφορα γεγονότα, έτσι ώστε να σας κάνουμε και εσάς συμμέτοχους και συνένοχους στα όσα ακούτε, διαβάζετε, αλλά και εμείς από την πλευρά μας πώς μεταφέρουμε κάποιες ειδήσεις και πώς όλες αυτές αξιολογούνται στο βωμό του χρήματος. Θα έχει βεβαίως και άρωμα επικαιρότητας, αλλά πριν από όλα αυτά να πούμε ότι ο Τάσος Αλεμέζης θα είναι στους ήχους, ο Άγγελος Μπάτζιος θα είναι στην παραγωγή. Εσείς με τα δικά σας μηνύματα στο 54160 γράφετε sport, αφήνα και το μήνυμά σας. Με οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, το ίδιο και μέσω email στο erasport@papakier.gr και βεβαίως μέσω Viper, εδώ που περιμένουμε όλα όσα θέλετε να πούμε σήμερα εδώ, να σχολιάσουμε και βεβαίως σε συνέχεια της χθεσινής μέρας που μου άρεσε και από ό,τι φανεί και εσάς άρεσε να πάρουμε ιδέες για καλοκαιρινούς προορισμούς εδώ στη χώρα μας, αναφέροντας όμως τις ομάδες του ποδοσφαίρου, όχι απαραίτητα ομάδες πρώτης κατηγορίας και από χαμηλότερες κατηγορίες. Για παράδειγμα, θες μεταξύ άλλων μου στείλε φίλος για τον Όφη Ιεράπετρας. Πολύ ωραίο μέρος η Ιεράπετρα. Οπότε σχεδιάζουμε μέρος με ομάδα και να δούμε τι ιδέες μπορούμε να πάρουμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Παράκληση για να είναι όλα συγκεντρωμένα, ομαδοποιημένα, μέσω Viper, αν θέλετε έτσι, να μας στείλετε την ομάδα που εκπροσωπεί έναν ωραίο καλοκαιρινό προορισμό, ακόμα και αν είναι και του βουνού. Είμαστε και βουνείς γενναιότερα.

Και επειδή έρχεται καλοκαίρι, δεν σας κρύβω ότι έμπνευση πήρα από ένα βιβλίο για το σημερινό θέμα, το οποίο έτσι σας το προτείνω και αν θέλετε μπορείτε κι εσείς να τρέξετε. Νομίζω είναι μια ωραία περίοδος να διαβάζουμε βιβλία αθλητικά που δεν απαραίτητο ότι μιλούν αμιγώς για αθλητισμό, αλλά μιλούν για το πλαίσιο στο οποίο κινούνται. Το The Billionaire's Club του James Montaigne είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι μια βαθιά δημοσιογραφική έρευνα για το πώς το χρήμα άλλαξε το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν αναφορές με παραδείγματα που έχουν δει το φως δημοσιότητας, επιβεβαιωμένα. Και όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια.

βιβλίο. The Billionaire's Club λέγεται. Αν θέλετε, σας το προτείνω. Και να καλωσορίζουμε και τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και θα σας βάλει για τα καλά και θα σας αιτιολογήσει πολλά από τα όσα ακούτε, διαβάζετε, κυρίως μέσα από τις αγοραπολισίες ομάδων αλλά και ποδοσφαιριστών, πώς πλέον χαρακτηρίζεται μέσα πλέον ότι όλες οι ομάδες είναι μια στάμπα, μια βούλα. Δηλαδή τι εννοεί, ότι είναι το πρωτογενές υλικό πάνω στο οποίο χτίζονται εταιρείες, κολοσσοί, δισεκατομμυρίων και τζιράρονται σε αιτήσια βάση. Αν δεν θέλετε να χάσετε το ρομαντισμό σας για το ποδόσφαιρο, εγώ θα έλεγα να μην το διαβάσετε. Σου αλλάζει εντελώς την λογική και την οπτική που βλέπεις το ποδόσφαιρο και την επέκταση στον αθλητισμό και τις ομάδες. Και όλα αυτά επαναλαμβάνω μέσα από μια βαθιά δημοσιογραφική έρευνα που είναι η αλήθεια ότι λείπει στη συχνότητα που υπήρχε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι και στο εξωτερικό που σε βάζουν και σε καθοδηγούν σε τέτοιες λογικές του πώς πρέπει να γίνεται μια τόσο λεπτομερής έρευνα και όχι απαραίτητα ιντριγκαδόρικη, αλλά μέσα από στοιχεία και γεγονότα τα οποία συχνά περνούν απαρατήρητα. Όπως επίσης, τώρα μιας και μιλάμε για βιβλία, πολύ ενδιαφέρον, αν βλέπετε την οπτική του φιλάθλου, του οπαδού, είναι ο πειρατής της μπάλας. Fever Pitch λέγεται. Όσοι θέλετε μπορείτε να το κατεβάσετε και όλα πλέον με τα βιβλία, δεν είναι απαραίτητα μόνο να τα αγοράζεις στο χαρτί, αν και το προτιμώ μπορείτε και μέσα στο τάμπλετ ή στο κινητό σας. Είναι το απόλυτο βιβλίο για το τι σημαίνει οπαδός. Πόσο κοστοβόρο είναι να είσαι οπαδός. Με τα ταξίδια, με τις αγορές, με όλα αυτά τα εισιτήρια και πράγματα τα οποία κοστίζουν για να αγαπάς την ομάδα σου. Είναι μια αποστροφή που μου άρεσε και γι' αυτό τη μοιράζομαι μαζί σας. Και μάλιστα είναι μια ιστορία, ο Χόρμπι, ο οποίος περιγράφει τη δική του ζωή μέσα από τη σχέση πάθους που είχε και έχει με την Arsenal, σε σημείο απόγνωσης, όπως λέει και ο ίδιος. Είναι ένα αστείο, αυτοσαρκαστικό βιβλίο και εξηγεί, κατά την άποψή μου, τέλεια πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να καθορίσει και τις ανθρώπινες σχέσεις και τη διάθεση και την καθημερινότητά μας και το πορτοφόλι μας. Όσο και σας ακούγεται περίοδο, είναι ένα ωραίο ανάλαφρο καλοκαιρινό βιβλίο. Πυρετός της μπάλας είναι το ένα που σας προτείνω. Και το άλλο είναι The Billionaire's Club. Ξαρτάται πόσο βαθιά θέλετε να μπείτε τώρα σε μια περίοδο όπου η χαλαρή διάθεση κυριαρχεί. Πρώτες καλησπέρες και στο Διονύση και στο Θύμιο που είναι εδώ στην παρέα μας, είναι εδώ στην συντροφιά μας. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για το σημερινό παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο, σε ένα μάτς που υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί όπως υπήρχε και χθες. Αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τόσο άνευρη, τόσο μακριά από την παραγωγικότητά της και την δημιουργία φάσεων την ομάδα του Μαρόκου. Αλλά απέδειξαν μη τι άλλο ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα χτισμένη για πολύ μεγάλα πράγματα και βεβαίως καθοδηγούμενη και από τον Κιλιάν Εμπαπέ αλλά και από τον Ουσμάν Ντεμπελέ και μάλιστα μέσω τεχνητής νοημοσύνης βλέπω να δίνουν και να παίρνουν στα social media οι δυο τους να οδηγούν στα ηλίσια πεδία ένα κάμπριο αυτοκινητάκι, ο ένας θέση του οδηγού, ο άλλος θέση του συνοδηγού και να ανεμίζουν τη γαλλική σημαία.

Λοιπόν, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έναν πρόχειρο υπολογισμό που έγινε με αφορμή τα τρίλεπτα τα οποία έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων του κόσμου και το φιλάθλο το ακούτε και μέσα από τις αποδοκιμασίες. Είναι τα υποχρεωτικά τρίλεπτα τα οποία υπάρχουν. Τα ξέραμε ως cooling break, πλέον τα έχουμε βαφτίσει ως διάλειμμα ενυδάτωσης. Μια ενυδάτωση η οποία κοστίζει αρκετά σε εταιρείες, αποφέρει πάρα πολλά χρήματα στα τηλεοπτικά κανάλια και κατ' επέκταση στους διοργανωτές. Οπότε με ένα πρόχειρο υπολογισμό, αυτά τα τρίλεπτα που θα δούμε και έχουμε δει μέχρι τη στιγμή στο Μουντιάλ είναι 204. Έτσι, όταν έχουμε 102 αγώνες, 204 τρίλεπτα. Τι σημαίνει αυτό? Συνολικά 612 λεπτά. Άρα, αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, 36.700 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι δεν το έλεγε και ο Θανάσης Φέγκος. Θα σε

Βασίλισσα υπερανέλυε όλα τα οικονομικά δεδομένα. Οπότε έτσι βλέπουμε εκεί μισθά. Αυτά τα 612 λεπτά με 36.700 δευτερόλεπτα, υπολογίστε κατά μέσο όρο ότι κοστίζει περίπου στις 15.000 ευρώ το δευτερόλεπτο. Στη φάση των ομίλων υπάρχουν και με 10.000, στον τελικό μπορεί να φτάσει και τα 25. Εμείς παίρνουμε ένα μέσο όρο. Τα 15.000 ευρώ το δευτερόλεπτο. Τότε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι τα έσοδα μόνο από το hydration break είναι 550 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν μισό δις. Και δεν θα σας βάλω διαφημίσεις πριν, στο τέλος και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με θεματικές εικόνες και αναφορές από όλο αυτό το στοιχείο. Οπότε με μια πρόχειρη ματιά, πριν βρίσετε, πριν αποδοκιμάσετε, πριν αγαναχτίσετε με αυτά τα διαλύματα των 3 λεπτών, θυμηθείτε ότι ένα κανάλι έχει βγάλει περίπου στα 500 εκατομμύρια μόνο από αυτά τα 6 λεπτά διακοπής ανάγωνα. Επίσης, επειδή ρωτάτε για τα γκολ και τη συχνότητά τους, το γεγονός ότι έχουμε 2,9 γκολ κατά μέσο όρο σχεδόν 3 ανά παιχνίδι, δείχνει και την παραγωγικότητα των ομάδων, δείχνει το πώς λειτουργούν οι επιθέσεις, πόσο ευάλωτες είναι οι άμυνες, ακόμα και η μπάλα που κάνει τα δικά της με τους χρωματισμούς της και μπερδεύει αρκετά τους τερματοφυλακές. Και δεν το λέω εγώ, το έλεγε και χθες ο προπονητής τερματοφυλάκων της Σαουδικής Αραβίας, ο Παναγιώτης Μαλιαρίτσης, που έζησε εκ των έσω όλη αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου και βεβαίως την ενασχόλησή του και την προετοιμασία για το παγκόσμιο κύπελο. Διορθώνω 104 και όχι 102 στην ταχύτητα που ανέφερα με τους αγώνες. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται με όλα αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ και τον Νίκο. Με όλους αυτούς που γκρινιάζουν, θα πρέπει να δουν και λίγο πίσω από την κουρτίνα τι ακριβώς συμβαίνει. Τους χαιρετισμούς μου και στον Λεωνίδα για γκολ-γκολ σήμερα. Τι λες, νομίζω το λέει όλος ο κόσμος ότι μπορεί να έχουμε γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όμως θα ήθελα να πάω λίγο διαφορετικά, περικλείοντας και το over και το under μαζί, ίσως το 2-3 γκολ νομίζω. Και θα τα πούμε και στις 2 η ώρα. 2-3 γκολ και πρόκριση Ισπανίας δεν είναι άσχημος απόδοση. Έτσι λέω εγώ τώρα. Γιατί και χθες περίμενα γκολ-γκολ και over, αλλά δεν περίμενα, είναι η αλήθεια, ένα Μαρόκο τόσο. Πώς να το πω τώρα. Προσπαθώ να βρω τη σωστή λέξη. Μακριά, εν πάση περιπτώσει, από αυτή την παραγωγικότητα και από αυτή τη συχνότητα που είχε φάσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε λογικό και να μη σκοράρει και η Γαλλία να πιέσει και μάλιστα μέχρι να ανοίξει το σκόρ Εμπαπέ, φανταστείτε τα 6 γκολ ήταν στο 2. Οπότε έδειχνε ξεκάθαρα εκεί ότι ήταν θέμα χρόνου να μπει τον γκολ για τους μπλε. Τους χαιρετισμούς μου στον Δημητρό που είναι στην παρέα μας, τον ευχαριστώ και για τα καλά του λόγια. Εδώ ο Γιώργος μου λέει: Γιάννη, δεν έχω ένα πρόβλημα με το cooling break. Απλά θα προτιμούσα να σταματάει ο χρόνος και να μην βάζουμε καθυστερήσεις. Ναι. Νοχελικό το Μαρόκο επιθετικά. Ταιριάζει σε αυτό το οποίο μου γράφει ο Λεωνίδας. Πραγματικά ήταν πολύ μακριά και συμφωνεί και ο συνονόματος, ο Τζον Τζον που μου γράφει εδώ το δικό του μήνυμα. Και όσον αφορά το γεγονός ότι αρκετοί προπονητές φεύγουν, έρχονται, είναι λογικό, και αφού δώσω και την καλησπέρα μου και στον Στέφανο από το Περιστέρι. Πάντοτε γινόταν αυτό, πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε πολλές ομάδες. Όμως μου δίνεις, φίλε μου, μία αφορμή για το μανατζερικό καρουσέλ, για την ακρίβεια το προπονητικό καρουσέλ. Μάνατζερ τους λένε στο εξωτερικό, εμείς λέμε προπονητές εδώ. Το πώς γίνεται με κάποιους προπονητές. Δηλαδή ο Μουρίνιο έφυγε από την Μπενφίκα να πάει στη Ρεάλ, όπου στη Ρεάλ ήταν ο Αρμπρελόα και πήγε στη Φούλαμ, όπου στη Φούλαμ ήταν ο Μάρκο Σίλβα και πήγε στην Μπενφίκα, από την οποία έφυγε ο Μουρίνιο. Σαν το πέτρεψα λίγο χαρτί είδε αυτό. Δείτε λίγο αυτό το ενδιαφέρον καρουσέλ, για να δούμε λίγο πώς κυκλοφορεί όλη αυτή η κατάσταση από ομάδες σε ομάδες και από ατζέντιδες σε ατζέντιδες. Επαναλαμβάνω, Μουρίνιο από την Μπενφίκα στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ ήταν ο Αρμπελόα που πήγε στη Φούλαμ.
Στη Φούλαμ ήταν ο Μάρκο Σίλβα που πήγε στην Μπενφίκα που ήταν ο Ζωσέ Μουρίνιο. Θα δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό το καρουσέλ και ανάποδα. Και επειδή μιλάμε και για χρήματα, δεν σας κρύβω ότι με αφορμή και την χθεσινή πρόταση του Κάνσας για τον Αντρέ Λουίς περίπου στα 20 εκατομμύρια δολάρια, κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ που δίνει το Κάνσας, μιλάμε για ένα απίθανο deal εφόσον κλείσει για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος ναι μεν καλός παίχτης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο δικαιολογεί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι διατεθειμένη να δώσει η Αμερικανική ομάδα. Ενώ στον Ολυμπιακό έπαιξε 10 αγώνες, τα περισσότερα δεν ήταν βασικός, είχε και μία assist. Κοίταξα λίγο το η ομάδα του Κάνσας, γιατί εντάξει, δεν είναι ευρωπαϊκή ομάδα, δεν είναι από αυτές που λίγο πολύ τις γνωρίζουμε και τις ψηλαφίζουμε πολύ πιο εύκολα. Και παρακολουθούσα λίγο την πορεία μεταγραφών τα τελευταία 2 χρόνια του Κάνσας. Δεν χρειάζεται να πάω πιο πίσω. Πληθώρα αλλαγών, πολλές μεταγραφές. Θυμίζω είναι και η περίπτωση που εμπλέκεται και ο Άρης με τον Μάνου Γκαρθία και τον Σουλεϊμάνοφ. Γενικότερα αγοράζουν από την Ευρώπη. Και είδα την πιο ακριβή μεταγραφή από τους Los Angeles Galaxy στην ομάδα του Kansas, που ήταν ο Γιόβελιτς. Ένας παίχτης που αξίζει 6 εκατομμύρια, όσο κοστολογείται από το Transfer Market, περίπου εκεί στα 5,7-5,8, και ο Αντρέ Λουίς. Το Kansas πέρυσι, για την ακρίβεια Φεβρουάριο του 25, για τον Γιόβελιτς, ο οποίος παίζει και τώρα, έδωσε περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα είναι όταν δεν έχει δώσει αυτά τα 2 χρόνια παραπάνω από 5 εκατομμύρια. Έτσι, και ειδικά για παίχτες που μπορεί να αξίζουν εκεί στα 4, 5, 6 βία εκατομμύρια, όπως είναι ο Αντρέ Λουίς. Τι είναι αυτό που κάνει το Κάνσας να προβεί σε αυτή την οικονομική υπερβολή, υπέρβαση, όπως θέλετε πείτε το, για να δώσει αυτά τα χρήματα για τον Αντρέ Λουίς. Απλά το θέτω σε ένα στοιχείο για συζήτηση, ένα στοιχείο για σκέψη και για να δούμε τελικά με τα χρήματα πώς προέρχονται και παρά το γεγονός ότι σημαντικές αλλαγές δεν υπάρχουν στα διοικητικά της ομάδας του Κάνσας και δεν είναι και από τις ομάδες όπως η Ίντερ Μαϊάμι για παράδειγμα που σπρώχνει τρελά χρήματα στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε για τον Αντρέ Λουίς που ναι μεν υπήρχε και υπάρχει λίστα και από το χειμώνα και τη Σαχτάρ και τη Σαουθάμπτον, τώρα ήταν και η Χαλ και η Σάντερλαντ και η Γουλβς και η Πόρτο και η Μπενφίκα, καμία όμως δεν ξεπέρασε τα 13 εκατομμύρια. Ομάδες που σίγουρα θα μπορούσαν να τα δώσουν και η Μπενφίκα ειδικά που δίνει και η Χαλ που θα μπορούσε να δώσει αν είχε ορισμένες αγκυλώσεις με τα cost control, η Σαχτάρ βεβαίως που και εκεί. Όμως σαν το Κάνσας, το στάτους του Κάνσας δεν ταιριάζει με καμία από αυτές τις ομάδες που σας ανέφερα, που δεν θα μου κάνει εντύπωση να δώσω αυτά τα χρήματα, και όμως είναι κοντά σου να δώσει 20 εκατομμύρια δολάρια. Θέλω να δω λίγο αυτή την περίπτωση και αν ισχύσει, καταλαβαίνετε, ετοιμάζεται, πακετάρεται, βαλίτσες και φούλ για Αμερική ο Άντρες Λουίς όσον αφορά για αυτή την μεταγραφή, την πιθανή μεταγραφή που ναι με περιμέναμε, αλλά ομολογώ έχει σε τόσο υψηλά μεγέθη και από ομάδα του MLS. Για να δούμε λοιπόν, νέα ήθη, νέα έθιμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό τίτλο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με βολή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στη Μαρφίνε. Εκκρεμεί ακόμα ένα ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο. Σύλληψη τριών ατόμων και για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν ενώ προσήχθη ακόμη ένα άτομο σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Έκανε λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ακούτε, Έρα σπορ.

Πόσο διαχρονικό, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, το Μάτς, έτσι λέγεται το τραγούδι. Και βεβαίως, πώς μας τονεί του Διακογιάννη φωνή, νομίζω ότι η λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, 40+, 45+, που έχουν προλάβει, έστω και στον επίλογο μιας σπουδαίας δημοσιογραφικής καριέρας, κυρίως με τις μεταδόσεις του, με αυτή την χαρακτηριστική χρειά και μετάδοση γεγονότων και στο ποδόσφαιρο αλλά και στον Στίβο. Άλλωστε έλεγε ότι ναι μεν εξειδικεύεσαι, αλλά δεν μπορείς να μένεις μόνο σε ένα γεγονός, και γι' αυτό και ο ίδιος λάτρευε το ίδιο και το ποδόσφαιρο αλλά και τον Στίβο και την καλή μουσική αν μη τι άλλο, και αυτός ήταν και ο λόγος που είχε αναλωθεί σε αρκετές εκπομπές, κυρίως με την γαλλική μουσική που ήταν και η αδυναμία του. Γαλλομαθής και γαλλοτραφής γαρ.

0: Ωραίο το Μουντιάλ, ωραίο το Παγκόσμιο Κύπελο, ωραίο ο Διακογιάννης, αλλά και το βόλεϊ έχει τη δική του μαγιά, τη δική του χρειά, τούτη την περίοδο. Βέβαια, έχουμε και beach volley στο Σχοινιά την Κυριακή. Όσοι θέλετε, 3 η ώρα με 5 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Το μάστερ εκεί, ανδρών γυναικών τελική και όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Ακούσαμε και προχθές και τον Μανώλη Ρουμελιώτη που μας έλεγε τι περιμένουμε να δούμε μέχρι και τον τελικό που θα γίνει στο Σύνταγμα, που σας προτείνω αν έχετε δυνατότητα να τον δείτε από κοντά. Αλλά υπάρχει και τρέχουσα επικαιρότητα. Βασίλης Αγριτάκης είναι δίπλα μου. Βασίλη, τι κάνουμε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι σε όσες και όσους μας ακούν. Εντάξει, ένα είναι το θέμα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, είναι η έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας των ανδρών εν ώψη του Eurovolley, του ευρωπαϊκού δηλαδή πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, το οποίο θα διεξαχθεί βέβαια σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα, αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι λογικό η προετοιμασία να ξεκινήσει από νωρίς. Είχε μια διακοπή 2 εβδομάδων η εθνική στις υποχρεώσεις της, διότι προηγήθηκαν οι υποχρεώσεις για την European League και πλέον όλοι επέστρεψαν για να προετοιμαστούν, να δούμε κιόλας ποιοι θα μείνουν στο τελικό ρόστερ, τι ακριβώς θα συμβεί για τον Κώστα Χριστοφιδέλη για να το σχηματίσει τέλος πάντων στην τελική του μορφή για την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στους μεσογειακούς αγώνες. Για την ακρίβεια, η σειρά είναι κάπως ανάποδη. Πρώτα είναι οι μεσογειακοί αγώνες και στη συνέχεια είναι το Eurovolley. Η βασική διαφορά στους άνδρες είναι ότι μπορεί η ίδια ομάδα να μας εκπροσωπήσει και στις δύο διοργανώσεις.
0: Οι γυναίκες αντίθετα θα έχουν 2 διαφορετικές ομάδες.
1: Ναι, γιατί συμπίπτουν.
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς η ΣΕΒ δεν θέλει το Eurovolley των ανδρών και των γυναικών να διεξάγονται στις ίδιες ημερομηνίες. Επομένως, είναι για την ακρίβεια εντελώς διαφορετικές. Δεν συμπίπτουν ούτε κατά μία ημέρα. Άρα το Eurovolley των γυναικών είναι πιο πίσω χρονικά. Μπαίνει και μέσα στον Αύγουστο. Στο τέλος του Αυγούστου είναι και το ξεκίνημα των μεσογειακών αγώνων, άρα είναι αδύνατον να έχει η ελληνική ομοσπονδία την ίδια ομάδα, να στείλει την ίδια ομάδα και στις δύο διοργανώσεις. Θα σχηματιστούν 2 ομάδες, περιμένουμε νεότερα.
0: Λογικά θα κάνει την προετοιμασία της στο Μαρκόπουλο η ομάδα των γυναικών. Η ομάδα των ανδρών έχει ξεκινήσει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, στη Νέα Σμύρνη, στο κλειστό του Πανιωνίου. Πες μας λίγο ποιοι παίχτες είναι και αν κρίνουμε έτσι και από τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν να δούμε και να καταλάβουμε προς τα πού προσανατολίζεται ο κ. Χριστοφιδέλης.
1: Η αλήθεια είναι πως περισσότερες, αν όχι όλες οι επιλογές, έτσι όπως τις βλέπω εγώ τώρα εδώ μπροστά μου, είναι ίδιες με την European League. Δεν υπάρχουν δηλαδή, τουλάχιστον όχι σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στους πασαδόρους ο Γαλλιώτος, ο Κασαμπαλής και ο Χασμπάλα. 2 διαγωνοί, Δημήτρης Μούχλιας και Μάρκου. Στους ακραίους είναι ο Σταύρος Μούχλιας, ο Σπύρος Χανδρινός, ο Νανόπουλος, ο Ράπτης και ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος. Βέβαια μαζί και ο αρχηγός, ο Θανάσης Πρωτοψάλτης. Κεντρική, Πιτακούδης, Βουλκίδης, Βαϊόπουλος, Σταθέλος και Θεοδόσης. Λίμπερο, ο Λίμπερο του Παναθηναϊκού, ο Άρης Χανδρινός. Και ο Λίμπερο του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Τζιάβρας.
0: Πάντως έδειξαν πολύ καλά στοιχεία. Στο τσακ δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκληση και να κάνουν το κάτι παραπάνω οι άνδρες.
1: Ναι, στη European League λες, χάθηκε η νίκη στη Σουηδία. Βέβαια το tie break, η ήττα στο tie break παραλίγο εν τέλει να δώσει την τετράδα στη European League, αλλά δεν την έδωσε για έναν βαθμό.
0: Είμαστε μπροστά 2-0, έτσι.
1: Ναι, ναι, ένα αποτέλεσμα που πονάει ακριβώς και για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε και παράλληλα δεν εξασφάλισε από τώρα κιόλας η εθνική την πρόκριση στο επόμενο Eurovolley, το Eurovolley 2028. Βέβαια είναι πιθανό η πέμπτη θέση να της αρκεί, η φετινή πέμπτη θέση να της αρκεί βάσει των επόμενων διαδικασιών, διότι έχουν καταργηθεί τα προκριματικά και οι υπόλοιπες θέσεις θα κρυθούν με βάση το European League του 2027 πρώτον και δεύτερον την κατάταξη, όπως συμβαίνει δηλαδή και στα παγκόσμια πρωταθλήματα και το είδαμε πέρυσι και με τις γυναίκες που προκρίθηκαν τελευταία στιγμή στο παγκόσμιο
0: πρωτάθλημα. Τι στόχο μπορούμε να πούμε ότι βάζουν άνδρες και γυναίκες για το ευρωπαϊκό, για το Eurovolley?
1: Κύριε, οι γυναίκες, η αλήθεια είναι ότι φτάσανε 2 σετ μακριά από την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου πριν από λίγους μήνες. Άρα νομίζω ότι το να προκριθούν στα νοκάουτ είναι επιβεβλημένο. Από εκεί και πέρα όλα θα κρυθούν και από τις διασταυρώσεις. Δηλαδή το βλέπουμε και τώρα στο Μουντιάλ, ότι ισχυρές ομάδες βγαίνουν δεύτερες και τρίτες στους ομίλους τους και δημιουργούν διασταυρώσεις όπως το Πορτογαλία-Ισπανία στη φάση των 16, που είναι 2 εκ των φαβορί, έτσι. Άρα και η εθνική ομάδα πρέπει να είναι τυχερή σε μια τέτοια συνθήκη. Σίγουρα θα πω τα νοκάουτ. Από εκεί και πέρα και μια πρόκριση στα νοκάουτ θα ήταν ένα καλό βήμα παραπάνω για τις γυναίκες. Για τους άνδρες τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Συνήθως υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός, δηλαδή ακόμα και οι μεσαίες ομάδες της διοργάνωσης είναι πολύ δυνατές. Αλλά νομίζω και για εκείνους η επιστροφή στα νοκάουτ είχε συμβεί πριν λίγα χρόνια. Είναι ένας βασικός στόχος και νομίζω ότι όλοι τον θέλουν μέσα στην εθνική ομάδα.
0: Πάντως, πολύ ωραία παιχνίδια βλέπουμε και στα VNL, στην προκειμένη περίπτωση και των γυναικών, με μια απίστευτη ανατροπή της Γαλλίας και πήρε την νίκη απέναντι στην Σερβία. Αυτά με το βολή που γενικότερα οι ομάδες έχουν φτιάξει τα ρόστερ τους ως επιτοπλίσεων σε άνδρες και γυναίκες. Βέβαια, περιμένουμε ορισμένες πινελιές της τελευταίας στιγμής. Ναι. Από ενδεχόμενα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν ή κάποιες αναφορές τραυματισμών της τελευταίας στιγμής που πάντοτε καθορίζουν τις ομάδες, μέχρι να δούμε τι γίνεται.
1: Και το βασικό είναι και το πώς θα χωριστούν οι ομάδες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Πώς θα χωριστεί, δηλαδή ποια ομάδα θα πάει στους μεσογειακούς αγώνες, ποια θα πάει στο Eurovolley. Τα επιτελεία, εγώ είχα μάθει τον προηγούμενο καιρό, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, ότι θα είναι δύο εντελώς διαφορετικά επιτελεία. Δεν θα σπάσει δηλαδή, το επιτελείο σε δύο, το οποίο δεν βγάζει τόσο νόημα στο δικό μου το μυαλό, γιατί θα έπρεπε θεωρητικά να.
0: Εντάξει, είναι χρονικά, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει λογική όμως, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ θα το ήθελα το ίδιο, αλλά έχει λογική όμως.
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι, τέλος πάντων, από το κανονικό επιτελείο της Εθνικής και στις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Ασχέτως του αν θα είναι όλοι, δεν μπορεί να είναι όλοι προφανώς, γιατί είναι και συγκεκριμένες οι θέσεις. Αλλά ναι.
0: Είναι μια συνθήκη λίγο ξεχωριστή, λίγο ιδιαίτερη. Και για πες μου λίγο, επειδή είσαι και ένας εκ των συντακτών του earthsports.gr, με αφορμή το σημερινό παιχνίδι, Ισπανία-Βέλγιο, τι βλέπεις και γενικότερα ποιον θεωρείς φαβορή να το πάρει φέτος?
1: Κοίτα, το Βέλγιο στο 84ο λεπτό του αγώνα με τη Σενεγάλη, αν μας έλεγε κάποιος ότι θα διεκδικήσει την πρόκριση του στα ημιτελικά του Μουντιάλ, θα λέγαμε ότι.
0: Αστείευεσαι.
1: Ναι, ότι αστείευεται προφανώς. Έχει πολύ αλλοπρόσαλη εικόνα το Βέλγιο. Η Ισπανία είναι πιο σταθερή. Κοινική ίσως πολλές φορές. Δεν έχει δείξει και την απίστευτη εικόνα. Δεν είναι σαν την εικόνα, ας πούμε, άλλων ομάδων αυτή της Ισπανίας. Αλλά φαβορεί είναι η Ισπανία. Όταν την αναφέρει και ο Αρσέν Βενγκέρο στην καλύτερη ομάδα τεχνικά, νομίζω ότι είναι το φαβορεί για να πάρει την πρόκληση. Τώρα φαβορεί για το Μουντιάλ, εντάξει, δεν μπορεί να είναι άλλο από τη Γαλλία. Κάνουν ό,τι θέλουν και δεν έχουν τάσει και σε τρομερή απόδοση ακόμα. Mm-hmm. Είναι αλήθεια, το πρώτο μεγάλο challenge, το πρώτο μεγάλο εμπόδιο θα είναι στα ημιτελικά, εφόσον ειδικά προκριθεί η Ισπανία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι όλοι τους οι στάρ βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σε καλή φόρμα. Ο Λίσε, Εμπαπέ, Ντεμπελέ. Και όταν βγαίνουν αυτοί, δηλαδή βγαίνει ο Εμπαπέ, μπαίνει ο Ματετά, βγαίνει ο Ντεμπελέ, μπαίνει ο Μπαρκολά. Δηλαδή,
0: είναι η πιο γεμάτη ομάδα, ας μην
1: ξεχνάμε. Ναι, δηλαδή και η δεύτερη είναι δεκάδες Γαλλίας και αυτή μάλλον θα ήταν φαβορή. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον μέσα στα φαβορή για το Μουντιάλ.
0: Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, και επειδή θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι, καταρχάς να σε ευχαριστήσω και να σε αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που σίγουρα δεν σου αρμόζει, δεν σου ταιριάζει και για λόγω ενασχόλησης με τα στοιχηματικά αλλά και τα υπόλοιπα. Αλλά παρόλα αυτά είναι νομίζω ιδιαίτερα επίκαιρο και το αφιερώνω στο φίλο μου τον Βασίλη Κατσαρό που τον βλέπω εδώ ακριβώς απέναντί μου.

Εντάξει, ίσως ήμουν λίγο αυστηρός με τον Βασίλη Κατσαρό. Εντάξει, έχει και αυτό τις αστοχίες του, είναι ελάχιστες. Αλλού έχει αστοχίες, τις ομάδες εκεί, τις δικές του κτλ. Αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή πάλι δικά σας θα είναι. Λοιπόν, και με τη Χαρά Γιαννοπούλου εδώ στην ρύθμιση των ήχων, συνεχίζουμε για το επόμενο τέταρτο και τον Άγγελο Μπάτσιο. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε λίγο και το σημερινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Ένα παιχνίδι που δείχνει να έχει φαβορί ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Ένα μάτς όπου κρατάμε τον Άσο που είναι κοντά στον 75, στο 4 είναι η ισοπαλία, 5.70 το διπλό ως τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα του Βελγίου. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα και με τον Βασίλη Αγριτάκη, ότι προσωπικά βλέπω Ισπανία από αυτό το ζευγάρι και ίσως μετέπειτα να σταματά κάπου εκεί η πορεία της, μιας και θα ανταμώσει με μια πανίσχυρη ομάδα όπως είναι αυτή της Γαλλίας.

Τώρα, τι θα έβλεπα για το συγκεκριμένο παιχνίδι σε μια απόδοση κοντά στο 2, επειδή το δίνω αρκετές εταιρείες. Σας είπα και στο ξεκίνημα ότι βλέπω κάπου εκεί ανάμεσα στο όριο του under over. Και θα ψώνιζα ευχαρίστως μια απόδοση που διευρύνει λίγο τα goal και μας βοηθά να έχουμε καλύτερες πιθανότητες. Το λέω αυτό για το 2 έως 4 goal. Εκτός αν πέσουμε σε καμία περίπτωση αγώνα που θα δούμε στο μομένο ομάδες συντηρητικές, επιφυλακτικές και κυρίως στέκομαι στη χθεσινή ομάδα του Μαρόκου. Οπότε δεν σας κρύβω ότι βλέπω Ισπανία πρόκριση και πάμε λίγο πιο safe, ας το πούμε λίγο πιο σίγουρα, στο 2 έως 4 goal. Αρκεί να μην καταντήσουμε σαν τους πρωταγωνιστές του τραγουδιού που άκουσαμε λίγο νωρίτερα με τον Μιχάλη Μιρλή. Πάντως αυτή η Ισπανία που δέχεται γκολ μόνο με αίτηση, μια ομάδα που είναι αίτητη στα 11 τελευταία παιχνίδια απέναντι στο Βέλγιο, μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη, καλοκουρδισμένη, σωστά προγραμματισμένη. Μια Ισπανία η οποία καλείται να αναχαιτήσει ως επιτοπλίστων τον Ρωμέλου Λουκάκου, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και τι κάνει, βρίσκει γκολ και το έκανε ούτε μία ούτε δύο αλλά τρεις φορές, και μάλιστα ήταν η δεύτερη φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο με Βέλγο στην ιστορία της διοργάνωσης. Ήταν ο Μαρκ Βίλμοτς πριν από αρκετά χρόνια, το 2002. Και η παράδοση δείχνει ότι στα παιχνίδια Βελγίου σε παγκόσμιο κύπελο το goal-goal είναι στη μερίσια διάταξη πλην ενός, όλα τα υπόλοιπα εμφανίζονται με goal που πετυχαίνει αλλά και δέχεται η ομάδα του Βελγίου. Αλλά και από την άλλη, ποιος μπορεί να γνωρίσει την Ισπανία όταν έχει 6 στις 6 προκρίσεις, μιλάω για νοκάουτ αγώνες, και σε Μουντιάλ αλλά και σε Euro, έχοντας τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στον πάγκο. Ένας προπονητής ο οποίος είναι αλήθεια ότι επικρίθηκε πριν καν αναλάβει, πριν καν δουν το έργο του, και νομίζω ότι έχει κλείσει στόματα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτό το υλικό μιας ποιοτικής ομάδας σε όλες τις γραμμές. Ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται στο Λος Άντζελες. Θυμίζουμε ότι είμαστε στην πρώιμη τελική φάση. Περιττό να αναφέρω, αλλά καλό να το θυμίσουμε ότι σε περίπτωση όμαλου αποτελέσματος υπάρχει παράταση, υπάρχει και η διαδικασία των πέναλτι. Ισπανία η οποία δεν έχει δεχτεί γκολ, είναι μια ομάδα η οποία σε όλα τα στατιστικά σπάει τα κοντέρ, ειδικά από τη μέση και πίσω, σε ανακτήσεις μπάλας, σε προσωπικές μονομαχίες, σε σουτ στην εστία που δεν έχει δεχτεί τόσα όσο άλλες ομάδες, αλλά και από την άλλη πλευρά με έναν Ντε Λα Φουέντε ο οποίος αυτό ξέρει, αυτό γνωρίζει, αυτό εμπιστεύεται δηλαδή. Με δεδομένο ότι θα λείψει για ακόμα ένα μάτς και ο Μουνιώθ αλλά και ο Νίκο Βίλιαμς, είναι μια ομάδα που δεν φαίνεται να αλλάζει την συνταγή της των τελευταίων αγώνων τουλάχιστον. Το Βέλγιο είναι μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη, με τις δύο ισοπαλίες, και μάλιστα είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μια ομάδα σε έναν όμιλο παγκοσμίου κυπέλου ξεκινά με δύο ισοπαλίες και τερματίζει πρώτη. Το έκανε χάρη και το 5-1 με την Νέα Ζηλανδία. Τουλάχιστον ήμουν τυχερός που για λογαριασμό της Ερασπορ καλύψαμε το παιχνίδι απέναντι στη Σενεγάλη. Για την άποψή μου, αυτή είναι η ανατροπή του Μουντιάλ. Θα πει κανείς, είναι και της Αργεντίνης με την Αίγυπτο. Νομίζω είναι πιο χαρακτηριστική του Βελγίου, που μέχρι το 85 έδειχνε τη Σενεγάλη στο 2-0 να διαχειρίζεται και να πηγαίνει για να σβήσει το μάτς και να πάρει και την πρόκρισή της, και από εκεί πέρα γύρισαν όλα, και με τον Λουκάκου που ήρθε από τον πάγκο πέτυχε το γκολ μείωσης, και από εκεί και πέρα είδαμε αυτή την παράσταση που έκλεισε στην παράταση για να το πάρει σε 3-2. Όπως επίσης το γεγονός ότι στην προηγούμενη φάση επιβλήθηκε τον Αμερικανό με 4-1 και εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία που υπήρχε με όλη αυτή την αναταραχή που εκ του αποτελέσματος επηρέασε σημαντικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρομαι στην περίπτωση του Μπαλογκάν και την τιμωρία η οποία άρθηκε. Έχει έναν παίκτη που αρχίζει και βρίσκει δίχτυα, ο Ντεκετελάρε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ο τραυματισμός του Ονάνα. Ο Ντεμπρόινε με τον Ντοκού είναι παίκτες που είναι πολύ μακριά από τα στάνταρ τα οποία έχουμε συνηθίσει, και νομίζω ότι
αν δεν ξεκινήσει ο De Bruyne, όσο οξύμο και να ακούγεται, το Βέλγιο έχει τύχει να δείξει ένα πιο καλό μεσοεπιθετικό προφίλ. Αυτά είναι από τα ιδιαίτερα, πολύ κακός, πολύ μακριά από αυτό που ξέραμε για τον De Bruyne, και πραγματικά είναι απογοητευτικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε και τον Λουκάκου να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει λύσεις. Γι' αυτό είπα και για τα γκολ του επιθετικού της Νάπολη. Και ουσιαστικά μιλάμε για δύο ομάδες που παίζουν με το ίδιο σχηματισμό, με το ίδιο πλάνο, αυτό το 4-5-1, με δύο εσωτερικούς χαφ που κατά την άποψή μου σήμερα θα κάνουν τη διαφορά. Από τη μία πλευρά ο Ρόδρι με τον Πέδρι, και από την άλλη πλευρά ο Ράσκιν με τον Χανς Βαν Άκεν.

όσον αφορά για κάποια προτάτες Φιλανδίες, Σκανδιναβίες και τα λοιπά, δεν έχω άποψη, άντε να πω μόνο αυτό που κοίταζα λίγο τις Τάμπερ με τη Σάλπα στη Φιλανδία στις 6.30-1.75, αλλά το καταλαβαίνετε και εσείς, όταν έχουμε παγκόσμιο κύπελο στρέφεις την προσοχή σου εκεί περισσότερο, έστω και αν είμαι από αυτούς που έλεγα και νομίζω θα εξακολουθώ να λέω για πάρα πολύ καιρό, αν και δεν είμαι δογματικός, κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν, ότι το παγκόσμιο κύπελο και το Euro δεν συνιστάται για στοιχηματισμό, γιατί παρασύρεσαι πάρα πολύ εύκολα και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι ένα γεγονός και στο πόσο ανοίγεσαι οικονομικά. Λοιπόν, πόσες από τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ θα ισχύσουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, George. Πάντως αυτό με τα 5 δευτερόλεπτα για μένα έχει βοηθήσει λίγο περισσότερο, να γίνει λίγο πιο γρήγορος ο τρόπος εκτέλεσης στατικών φάσεων, ακόμα και με τις αλλαγές έτσι όπως γίνεται. Τζόρτζιο, δεν είδα το δελτίο που μου έστειλες, δεν μου ανοίγει εδώ πέρα. Το ζήτημα είναι αν βάλει γκολ και έρχεται το Βέλγιο να βγάλει φάσεις. Είναι η ομάδα που σουτάρει γενικώς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Τζόρνταν λέει: καλύτερη πρόταση το Ισπανία νίκη και over 1,5 γκολ. Ναι, δεν είναι παράλογο και αυτό. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Σε απόδοση διπλασιασμού δεν λέω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Πρόκριση Ισπανίας, Περικλής μέσα και ενδεχόμενη παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Και βεβαίως το εύρος των τερμάτων που δύσκολα πιστεύω θα δούμε ένα παιχνίδι στο 0-0 ή 1-0. Τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Τάκη που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Βλέπει και ο ίδιος στοιχηματικά αυτό που λέγαμε, το Αργεντινή Γαλλία και ό,τι προκύψει. Θα τα δούμε μέχρι τότε ποια ομάδα μπορεί να φτάσει, αν φτάσει και το κατακτήσει. Και συμπληρώνει ότι το αγωνιστικό προφίλ για το Μαρόκο είναι ότι σεβάστηκε, φοβήθηκε τη Γαλλία. Σίγουρα ήταν μια κλάση πιο πάνω από τις υπόλοιπες. Προσπαθώντας κάποια στιγμή να κλέψει τον αγώνα, εάν τώρα θα γίνεται λόγος για τα τρίλεπτα της διακοπής, φαντάζομαι πόσο λόγος θα γίνει για τη μεγάλη στο ημίχρονο τελικού. Εκεί είναι μια άλλη συνθήκη, όπου εκεί πίστεψε με φιλεμουτάκι, τα ποσά εκτοξεύονται για όλες αυτές τις στοιχηματικές αναφορές ανά δευτερόλεπτο που θα γίνονται σε αυτό το κατά τα άλλα ενδιαφέρον σοου της Ακύρα.

Οπότε κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας για όλα όσα έτσι περιμένουμε να δούμε σε ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι, μιας και είναι και το παγκόσμιο κύπελο, με τα άσχημα, με τα ωραία, με τα ιδιαίτερα, με τα ξεχωριστά. Οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή συντροφιά. Εμείς θα επιστρέψουμε πλέον, καλώς εγώ των πραγμάτων, σε δύο εβδομάδες. Δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση. Για να τα πούμε όπως έχουμε συνηθίσει και πλέον σε νέα δεδομένα, τα οποία θα τα δείτε εν ευθέτω χρόνο εκεί στο χειμερινό πρόγραμμα της Ερασπορ. Οπότε ήρθε η ώρα να μαζέψουμε κι εμείς τα μπογαλάκια μας, να ταξιδέψουμε, να πάμε σε άλλες παραλίες, να πάρουμε τις ομπρελίτσες μας, τις καρεκλίτσες μας, τα τραπεζάκια μας, τα μπρατσάκια μας ενίοτε. Και το μόνο που έχω να ευχηθώ, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να περάσετε όμορφα. Υπομονή όσοι είσαστε ακόμα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν οάσεις δροσιάς και χαλάρωσης ακόμα και εδώ, όπου είναι η καθημερινότητά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στον Άγγελο Μπάτσιο που ήταν στην παραγωγή. Από τον Γιάννη Ρανάνιο που ήταν στο μικρόφωνο την προηγούμενη μία ώρα. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χαραγιανοπούλου στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Πρεμιέρα με Λεμάν στη Γαλλία, ο Άρης εντός, με Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου του EuroCup. Ανακούφιση στη Γαλλία, παίζει κανονικά ο Εμπαπέ στον ημιτελικό. Ο αντίπαλος των πετινών στον ημιτελικό θα προκύψει από τον απόψινό δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, που αρχίζει στις 10 το βράδυ και μεταδίδεται από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη σερή διοργάνωση και 8η συνολικά προκρίθηκε η Γαλλία, αφού νίκησε με 2-0 το Μαρόκο, χάρη σε γκολ που πέτυχαν Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Παράπονα για τη διαιτησία, αλλά σε ήπιους τόνους, εξέφρασε ο προπονητής του Μαρόκου Μοχάμεντ Ουάχμπι. Όπως είπε, υπήρχε χέρι πριν το 1-0 από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ως το καλοκαίρι του 2029 θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς, που συμφώνησε προφορικά για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ καθαρές αιτήσιες απολαβές. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε πρόσωπο κλειδί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πέταρ Στάνιτς. Απομένουν οι τελικές διευθετήσεις, ώστε ο Σέρβος επιτελικός μέσος να μπει στο αεροπλάνο, να έρθει στην Ελλάδα και να γίνει επίσημα ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών. Πρόταση που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Αντρέ Λουίς κατέθεσε στον Ολυμπιακό η Kansas City, με τη μετακόμιση του 24χρονου Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού στο MLS να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Σύμφωνα με τη Sun, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge, προσφέροντας 41 εκατομμύρια ευρώ. Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Μπετ Κρίστιανσεν, με τη Λέστερ να συζητάει πλέον το ενδεχόμενο δανεισμού με οψιόν αγοράς και τον 24χρονο αριστερό αμυντικό να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Δύναμο Κιέβου και Κλούζ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League, και έτσι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα κριθεί στη ρεβάνς της Ρουμανίας. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον στόπερ της Θέλτα, Κάρλος Ντομίνγκες. Την ίδια στιγμή ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Τάχα Αλή από τη Μάλμε, με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και με τη βούλα στον Όφι, ο Χρήστος Σιέλης, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Η ΑΕΛ είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση της απόκτησης του Βασίλη Λαμπρόπουλου από τον Όφι. Και επίσημα στο Παναθηναϊκό, ο Μπράνκου Μπάντιο, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ για τα επόμενα 3 χρόνια, με αιτήσιες απολαβές της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα διαμάντια του παγκοσμίου αθλητισμού στο στίβο θα αγωνιστούν σήμερα στο Πριγκιπάτο του Μονακό, με την Ελίνα Τζένκο και τον Μίλτο Τεντόγλου να εκπροσωπούν την Ελλάδα. Η τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΕΝΑ στις 9 το βράδυ. Τσεχική υπόθεση είναι ο αυριανός τελικός του Γιούμπλετον στις γυναίκες, με την Καρολίνα Μούχοβα να αντιμετωπίζει την Λίντα Νόσκοβα. Σήμερα οι 2 ημιτελικοί των ανδρών, όπου ο Βρετανός Άρθουρ Φέρι αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδρεν Σβέρεφ και ο Γιάννικ Σίνερ τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
3: Κάποιοι

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Eraspor.

Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τις εξελίξεις στα ποδοσφαιρικά, τα μεταγραφικά, τις προετοιμασίες των ομάδων. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε αρκετές μέρες να συζητήσουμε για τα ποδοσφαιρικά πράγματα. Οπότε, χαρά Γιαννοπούλου, θα πάμε ποδοσφαιρικά στο πρώτο μέρος σήμερα, μέχρι το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να τα καλύψουμε όλα τα ζητήματα, βασικά των μεγάλων ομάδων, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις κινήσεις που κάνουν οι ομάδες, ειδικά ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός προχωράει, έχει προχωρήσει πολύ το σχεδιασμό του, μένουν κάποιες κινήσεις ακόμα. Η ΑΕΚ σχεδόν έχει ολοκληρώσει σχεδόν και ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα να κάνει κινήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά, τι γίνεται και στον Άρη, σιγά σιγά. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αύριο παιχνίδι με την Grasshoppers και πιθανότατα θα βάλει και τον Τεφράι. Θα μας τα πει ο Άρης Γάτας. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Τάσο Αγγελή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Θα παίξει και ο Ντεφράι που είχε έρθει ανέτοιμος, πήγε μια εβδομάδα μετά στην προετοιμασία, είχε κάποια προβλήματα, έκανε ατομικό, μπαίνει τις τελευταίες μέρες μαζί με τους υπόλοιπους, κάνει μέρος του προγράμματος, θα παίξει αύριο.
1: Θα πάρει χρόνο συμμετοχής, οπωσδήποτε, και θα παίξει κυρίως μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο για να αρχίσει σιγά σιγά να ενσωματώνεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού και στο κλίμα της ομάδας. Κοίταξε τώρα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο βγήκε αργά το βράδυ, το λέω για το πρωί, και αφορά τον Κρίστιανσεν και φαίνεται ότι...
0: Ξαναγύρισε αλλαγή... εκεί ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Ναι, ξαναγύρισε η Λέστερ, γιατί ο Παναθηναϊκός από την αρχή ήθελε να πάρει τον παίχτη με οψιόν αγοράς ιδανικό. Η Λέστερ ήθελε όμως τον παίχτη να τον δώσει, να τον πουλήσει για να πάρει χρήματα.
0: Ναι.
1: Προφανώς βλέποντας ότι ο Παναθηναϊκός σταμάτησε το ενδιαφέρον του γιατί είχε ρίξει περισσότερο βάρος στην περίπτωση του Μάγκας από την Sporting Λισαβόνας. Άλλαξαν τακτική οι Άγγλοι, διαπραγματεύονται πλέον αυτή τη φόρμουλα του δανεισμού του διεθνούς αριστερού μπακ με οψιόν αγοράς. Κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά κοντά στο να ρίξει αυτό το ενδεχόμενο του Κρίστιανσον. Αλλά υπάρχει ένα αλλά και αφορά κυρίως τα ιατρικά θέματα. Σε αυτή την περίπτωση ο Κρίστιανσον είχε μείνει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις πέρσι. Στον Παναθηναϊκό σε κάθε περίπτωση, χωρίς να θέλουν, τουλάχιστον όπως βγαίνει από κάθε πλευρά, να απαξιώσουν και τον ποδοσφαιριστή αλλά και να τον δυσφημίσουν γενικότερα, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε καταρχήν να πάρουν το πράσινο φως ότι ιατρικά είναι καλά ο παίχτης και μπορεί να παίξει στο υψηλό επίπεδο που περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ εξελίξιμος ο ποδοσφαιριστής αυτός, αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρξει και κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός έπαιρνε παίχτες, είχαν προβλήματα τραυματισμών και στο τέλος έκλαιγε για τα λεφτά του στο τέλος της ημέρας. Η προϋπόθεση αυτής της οψιών αγοράς, την οποία θα συζητήσει με τη Λέστερ, θα σχετίζεται άμεσα με το χρόνο συμμετοχής του ποδοσφαιριστή την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, αν ο ποδοσφαιριστής δεν παίζει το μίνιμουμ 45 λεπτά και πάνω σε κάθε παιχνίδι στο 50% των αγώνων της επόμενης σεζόν, ο Παναθηναϊκός θα έχει δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει αυτή την οψιόν και να λύσει το συμβόλαιο οποιαδήποτε στιγμή θέλει χωρίς να έχει ο ίδιος κάποιο πέναλτι. Δεν θα μετράνε δηλαδή 20, 30 ή 40 ακόμη λεπτά ως συμμετοχή. Θα νοείται συμμετοχή αν ο παίκτης παίζει ένα ημίχρονο και παραπάνω. Τώρα από εκεί και πέρα ο παίκτης θα πάει να περάσει σήμερα-αύριο από ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία και αν αυτοί οι Ιταλοί εισηγηθούν ότι είναι καλά, από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να υπογράψει δηλαδή στον Παναθηναϊκό και θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό ένα συμβόλαιο μέχρι νεωτέρας, γιατί η συγκεκριμένη μεταγραφή είναι μια πρόταση την οποία έχει κάνει ο ίδιος ο προπονητής, δηλαδή είναι από τους λίγους παίχτες του τελευταίου χρονικού διάστημα που είναι καθαρά μια επιλογή του προπονητή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής, όπως είπα και πριν, ότι έχει μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, γιατί θεωρείται top ταλέντο στη Δανία. Είναι και σε μια ιδανική ηλικία που μπορεί να έχει και μια μεταπολιτική αξία πολύ σημαντική, γιατί πέραν της ποιοτικής αναβάθμισης που ο Παναθηναϊκός θα έχει στο ρόστερ του στη θέση αυτή με Κυριακόπουλο και Κρίστιανσεν, θα έχει και μια προοπτική για να μπορέσει να ντυλάρει τον ποδοσφαιριστή αργότερα. Δηλαδή ναι, να κάνει, να βγάλει και χρήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση αναφορικά με το παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη.
0: Ναι.
1: Στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει 230 εισιτήρια μόνο, γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Πολύ μικρό. Οπότε οι φίλοι του οι οποίοι θέλουν.
0: Πότε είναι, 23-24 του μήνα αυτό το μάτς.
1: 23 Ιουλίου είναι το παιχνίδι.
0: 23
1: Ιουλίου είναι το παιχνίδι.
0: Άρα είναι Πέμπτη, ε? Πέμπτη 23.
1: Με τη Revanse, ναι, Πέμπτη είναι τα παιχνίδια όλα στο Conference. 23, 36, 13, 20 και 27 είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Είναι τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς. Έτσι όπως ξεκινάει. Θα δούμε πότε θα είναι το παιχνίδι, αν θα είναι εντός ή εκτός 6 Αυγούστου και 13, γιατί θα γίνει κλήρωση 20 Ιουλίου, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Και αργότερα μετά θα έχουμε την κλήρωση στις, αν θυμάμαι καλά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Η κλήρωση για την φάση των play-off. Οπότε θα δούμε πού ο Παναθηναϊκός θα πέσει, με ποια ομάδα δηλαδή, σε όλες αυτές που είναι στο group.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι ισχυρή σε αυτήν την ιστορία, είναι η Χετάφε. Είναι μάλλον από τους ανίσχυρους η Χετάφε φέτος. Και καταλαβαίνεις ότι τώρα το τελευταίο που θες είναι να πάει να πέσει σε καμιά τέτοια ισπανική ομάδα, αν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει και πάει στα play-offs. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι η ιστορία με την Πάξη δεν θα του βάλει εμπόδιο και το επόμενο παιχνίδι, γι' αυτό το λόγο γίνονται και μεταγραφές. Και έγινε και προσπάθεια για την χρονιά για να μπορεί να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα να μπορεί να πάει παρακάτω, αλλά δεν είναι εύκολο πάντα. Δηλαδή, βλέπεις ότι.
0: Εντάξει, όμως έχει χαμηλό το εμπόδιο της συγκρουκής ομάδας, σωστά.
1: Κοίταξε.
0: Άμα είναι να δυσκολευτεί με την Πάξη, τι να πει για μετά.
1: Θα σου πω κάτι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά πάντα αυτά τα παιχνίδια κρύβουν κινδύνους στο καλοκαίρι. Η ομάδα

0: Εντάξει, με τόσες μεταγραφές.
1: Είναι δευτερότερη ναι. και ουγγρική ομάδα. Δεν θα μπορούσε να έχει πιο εύκολη κλήρωση. Mm. Να πάει στη Μάλτα, να πάει οπουδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, δεν είναι. Συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να συζητάει ο Παναθηναϊκός ότι έχει τύχει στη συνέχεια αν δεν μπορέσει να περάσει.
0: Δεν γίνεται αυτό τώρα με τόσες κινήσεις, με αλλαγή φιλοσοφίας, με νέα αύρα κτλ. Άρα, περιμένετε αυτή την εξέλιξη, έτσι, τη μεταγραφική εξέλιξη.
1: Νομίζω αυτή είναι. Και νομίζω ότι μπορεί και μέσα στη διάρκεια της ημέρας να υπάρχει εξέλιξη επόμενες ώρες. Δηλαδή, φαίνεται ότι όλα θα εξαρτηθούν. Δηλαδή, όταν θα ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή, θα σημάνει ότι τα ιατρικά πήγαν καλά.
0: Και όλο λέγαμε τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, το άλλο τελευταίο, αύριο το βράδυ πάλι εκεί παίζει.
1: Και θα ξαναπαίξει πάλι με την Κηφισιά του χρόνου.
0: Ναι, αύριο το βράδυ πάλι παίζει εκεί σε 9 το βράδυ.
1: Θα ξαναπαίξει πάλι, εγώ έχω την αίσθηση θα παίξει και του χρόνου τέτοιο γύρο Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο πάλι.
0: Όταν θα έχει φύγει από το Ολυμπιακό στάδιο και πριν μπει στο Βοτανικό.
1: Ναι, γιατί για να πάρει το Βοτανικό και να κάνει.
0: Πώς θα λέγεται το γήπεδο, έχουν αρχίσει συζητάνε ονόματα ή θα λέγεται στην αρχή Παναθηναϊκός Αρένα?
1: Όχι, νομίζω ότι θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τον ονοματοδοσία.
0: Θα υπάρχει, ναι. Καλά, δεν είναι. Δεν υπάρχει άγχος τώρα, δεν υπάρχει βιασύνη. Έχει 12-14 μήνες μπροστά.
1: Θα υπάρχει και μια οικονομική ενίσχυση τεράστια στο θέμα αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει μια συμφωνία η οποία θα του δώσει, ξέρεις, οικονομική άδεια.
0: Λογικό. Λογικό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε στους Game Changers. Θα έχουμε και Τάσο Σιδηρόπουλο σήμερα που σταμάτησε τη διαιτησία, οπότε θα του βάλουμε και φάσεις από το Μουντιάλ. Κοίτα, μου κάνει εντύπωση ότι. Πόσα μάτς θυμάσαι τώρα από το Μουντιάλ, άμα σου πω ποια θα ήθελες να ξαναδείς, ας πούμε. Γιατί βλέπω τώρα και τα παιχνίδια σε επανάληψη δεν έχει πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος να τα βλέπει. Μόνο τα σούπερ μάτς, αυτά που έκαναν. Που είχαν suspense, που κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά, παρατάσεις, πέναλτι, μόνο αυτά ενδιαφέρει να ξαναδεί.
1: Ήμασταν άτυχοι εδώ, Βαγγέλη.
0: Ανάποδες ώρες, λες. Ναι, αλλά αν θα έλεγες 4-5, θα έβαζε τα μάτια της Αργεντινής μέσα, ε.
1: Εγώ νομίζω αυτό ήταν. Γιατί με τον Αίγυπτο ήταν ματσάρα.
0: Στην αρχή το Αγγλία-Κροατία.
1: Το Αγγλία-Κροατία δεν είναι πάνω από 3-4 παιχνίδια, έχεις δίκιο. Αλλά χάσαμε πολλά παιχνίδια, έγιναν πολλά καλά παιχνίδια.
0: Του Βελγίου που η ανατροπή κτλ.
1: Τα 4 γκολ του Βελγίου στην Αμερική, δηλαδή έγιναν μάτς καλά, αλλά ήταν 3 και 4 στο ξημέρωμα.
0: Ναι.
1: Πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, εμείς ήμασταν άτυχοι γιατί βλέπαμε το παιχνίδι το μεσημεριανό που γινόταν εκεί το βράδυ εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είδαμε.
0: Δεν έμειναν μέσα μέχρι το τέλος Γερμανοί-Βραζιλιάνοι. Το περιμέναμε για τους Γερμανούς. Οι Βραζιλιάνοι περιμέναμε να μείνουν λίγο παραπάνω μέσα. Οι Ολλανδοί επίσης έφυγαν νωρίς. Δηλαδή, δεν έμειναν οι παραδοσιακές δυνάμεις μέσα και επίσης έλειψε η Ιταλία. Έλειψε η Ιταλία.
1: Πάρα πολύ. Γιατί θα δημιουργούσε και αύρα. Ξέρεις, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι, ναι.
1: και το αγωνιστικό. Δημιουργείται και αύρα.
0: Βέβαια. Εδώ βλέπεις η Νορβηγή τώρα. Βλέπεις η Νορβηγή με το καινούριο μοντέλο αθλητισμού που έχουν την τελευταία δεκαετία. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι άξιοι συγχαρητηρίων κτλ. Με την κοπηλατική, πόσο δημιουργούν εικόνες, ε. Πώς δημιουργούν ωραίες εικόνες.
1: Αν δεν αλλάξει και πάντως κάτι δραματικά στον ημιτελικό. Νομίζω ότι οι Γάλλοι δεν θα έχουν πρόβλημα να το πάρουν σβηστά το Μουντιάλ.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω και μετά να σε πάω σε ένα σχόλιο.
1: Αν κάτι δραματικά, ξέρεις, στον ημιτελικό πάλι με τους Ισπανούς.
0: Ναι,
1: γιατί νομίζω ότι στον τελικό, δεν ξέρω, αν είναι η Αγγλία, θα δούμε ματσάρα.
0: Παίζουν
1: αν
0: όμως.
1: Είναι η Αργεντινή, παίζουν εγώ όμως. Θα το πάρει αέρα η Γαλλία.
0: Παίζουν σε άλλη ταχύτητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Παίζουν σε άλλη ταχύτητα. Τώρα πάμε για να κλείσουμε. Την έχεις παρακολουθήσει αυτή την υπόθεση του Τζόλι τώρα. Δεν πιστεύω ότι η Σαν γράφει ψέματα. Εντάξει, μπορεί να έχει αποτύχει σε πολλές περιπτώσεις μεταγραφικές σαν, εδώ τώρα το δημοσίευμα για την Arsenal, γιατί βλέπω ότι αυτοί, τη σαν εννοώ, έχουν πάντα καλές πηγές όταν πρόκειται για την Arsenal, αλλά τα παλιά τα χρόνια, από τα παλιά τα χρόνια. Τώρα λέει ότι θα δώσει ποσό ρεκόρ για να πάρει τον Τζόλι από την Μπριζ.
1: Και αυτός και ο Καρέτσας.
0: Δηλαδή 35 εκατομμύρια λίρες είναι πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: 40 εκατομμύρια. Ναι. Είναι δύο παιδιά που.
0: Είναι 41 τόσα εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν πολλά λεφτά για μας. Για μας είναι πολλά λεφτά, δεν είναι πολλά λεφτά για αυτούς, Βαγγέλη, πάντως.
0: Θα είναι ποσό ρεκόρ, βέβαια. Θα είναι ποσό ρεκόρ.
1: Για μας ναι, αλλά για αυτούς όμως είναι λεφτά που το 40, το 50 το έχουν στο νερό για να πάρουν καλούς παίκτες, μεγάλους παίκτες. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι και η Μίλαν δίνει, λέει, 35 για τον Καρέτσα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτά τα ποσά. Στην Ελλάδα είναι απαγορευτικά εδώ 35 δίνει το μπάτζετ τριών ομάδων μαζί το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να πάρει ένα παίχτη εδώ. Εντάξει, αλλά πάντα είναι μέσα.

0: στο παιχνίδι αυτή η ιστορία. Δηλαδή βλέπεις ότι τι έγινε και πέρσι και με τα παιδιά εδώ τους. Το Βαγιανίδη και τον Ιωαννίδη, πάντως δεν είναι εύκολο. Τα παιδιά γίνουν οι μεταγραφές, αυτοί βέβαια είναι αλλιώς μεγαλωμένοι.
1: Ναι, για μας πάντως άμα πάει με τόσα λεφτά, στα ευρώ τώρα πάω, δεν πάω στις λίρες, στα εκατομμύρια ευρώ γίνεται η ακριβότερη για μας, έτσι.
0: Ναι. Είναι τεράστιο, πάμε 40 εκατομμύρια τώρα.
1: Πάνω και από τους παίκτες του Ολυμπιακού που πήγαν στην Brighton και τα λοιπά. Κοστούλας νομίζω.
0: Έχει κάνει και καταπληκτική χρονιά ο μικρός, ο Τζόλης. Έχει 22 γκολ, 29 assists σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν είναι απλό. Τώρα μιλάμε για
1: έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ανεβαίνει τα σκαλιά εντυπωσιακά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Θα δεις δηλαδή την πορεία του, είναι κάθε χρόνο πάει και καλύτερα ο Τζιούλης. Οπότε ναι, δεν είναι τυχαίο και αυτοί για να δώσουν 40 εκατομμύρια δεν τα πετάνε τώρα στο καλάθι.
1: 41 τόσο ξεπερνάει και τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Και βεβαίως είναι και ρεκόρ και για την ίδια την Μπριζ. Και για την ίδια την Μπριζ. Δεν έχει δώσει άλλο ποδοσφαιριστή της με τόσα πολλά χρήματα.
0: Και πρόσεχε τώρα, ο ΠΑΟΚ τον είχε δώσει 11 εκατομμύρια στην Όρις.
1: Το θυμάμαι.
0: Από εκεί και πέρα μετά βλέπεις ότι αρχίζει σιγά σιγά το παιδί και έχει φτάσει στα 40, γιατί ανεβαίνει συνεχώς το κασέ του, γιατί παίζει καλά. Δηλαδή ο Τζιόλης έχει ένα προσόν πολύ καλό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έχει πάντα γεμάτες χρονιές. Και ξέρεις, στην Ευρώπη οι παίχτες αυτοί οι οποίοι ακριβοπληρώνονται είναι αυτοί που έχουν γεμάτα παιχνίδια, γεμάτες χρονιές. Με λέει ο Παναγιώτης ο Κονέ, θυμάμαι κάποτε, ότι ένας παίχτης στην Ιταλία για να θεωρηθεί πολύ σπουδαίος και σημαντικός παίχτης πρέπει να έχει γεμάτα πρωταθλήματα, γεμάτα παιχνίδια.
1: Είναι το αμερικανικό δόγμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. The best ability is the availability.
0: Τώρα προσέχει 30, 35, 20, 40, 25, 40 συμμετοχές.
1: Η διαθεσιμότητα μετράει. Να είναι καλός αθλητής και να είναι εκεί διαθέσιμος για τον προπονητή του κάθε εβδομάδα, κάθε βραδιά που πρέπει να παίξει ένα δύσκολο μάτς. Είτε στο 7, στο 8, στο 9, στο 10, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά να είναι εκεί.
0: Και ο Ρότσα χθες το βράδυ, όταν το ρώτησε ο Μπιέλσα για τον Μπελίστρη, μα είπε ωραία πράγματα ο Χουάν στου Game Changers χθες. Έβγαλε ωραίες ειδήσεις.
1: Καταρχάς έβγαλε το Χουάν η διαδρομή, το βιβλίο.
0: το βιβλίο.
1: Μην πας μακριά.
0: Το βιβλίο που θα το δούμε.
1: Εννοείται.
0: Σε λίγο καιρό. Έβγαλε ωραίες ειδήσεις. Είπε κάτι ωραίο το οποίο πέρασε τα ψηλά σήμερα. Για να το σχολιάσουμε στην κοβή το απόγευμα. Ότι το ρώτησε ο Μπιέλσα, λέει πολλές φορές για τον Μπελίστρη. Για να παίξει την εθνική ομάδα τη Ουρουγουάη και του είπε ότι. Ωραία, λέει, καλός χρυσός, αλλά όταν φτάνει λέει, μπροστά στο κουτί, έχουμε θέμα εκεί. Και λέει ο Μπιέλσα, 3 χρόνια λέει, τον ψάχνω τον βρω, λέει, και δεν μπορώ να τον βρω για να βάζει γκολ, ας πούμε.
1: Τρομερό.
0: Δηλαδή, βλέπεις ότι όσο καλός παίκτης να είναι και ο άλλος, υπάρχουν λεπτομέρειες και ο Πελίστρη έβγαλε και τραυματισμούς φέτος. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί λέμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι τι σου φανεί παράξενο να τον δούμε τον Πελίστρη να φεύγει τον Παναθηναϊκό φέτος. Κάτι τέτοιο.
1: Οσμίζεσαι, μαζί το είπαμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Καλά, δεν έκανε και παπάδες. Δεν έκανε και παπάδες.
0: Όχι.
1: Οπότε δεν θα μας φανεί παράξενο. Ο Μπακασέτας που πάει.
0: Ο Μπακασέτας μαθαίνω πάει εξωτερικό, αλλά ακόμα δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια εκκρεμότητα εκεί. Είναι μεγάλο το ποσό το Παναθηναϊκό να δίνει. Εκεί θα χρειαστεί μια διαπραγμάτευση. Πάντως, Βαγγέλη, να πούμε του στραβού το δίκιο πάντα, να λέμε την αλήθεια. Έχει λειτουργήσει τόσο καλά ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό τελευταία, που τουλάχιστον μας φαίνεται χαοτική η διαφορά του με τους προηγούμενους. Είναι χαοτική η διαφορά της δουλειάς του Κοτσόλη στον Παναθηναϊκό σε σχέση με αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οφείλω να το πω, γιατί είναι η καθημερινότητα και γιατί είναι όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως το λειτουργεί και όπως το δουλεύει. Έφερε πρόταση για τον Palmer Brown προχθές 1 εκατομμύριο στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Ασχέτως αν δεν δέχτηκε ο Palmer Brown να πάει, ο οποίος θα παίρνει και μεγαλύτερο συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, με το Στανιό ψάχναν να βρουν στον Παναθηναϊκό πώς θα απαλλαγούν από συμβόλαια Βέρμπιτς, Βιλένα, θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όλη την ιστορία είχαν μείνει κάμια 10 εκατομμύρια ευρώ παρκαρισμένα στο χοροπή. Παίχτες που δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει τη δυνατότητα να τους δώσει δεξιά και αριστερά. Και τώρα βλέπεις ότι καθημερινά κινείται το πράγμα. Και όταν το ξέρεις το αντικείμενο, όταν έχεις ατζέντα, όταν είσαι μέσα στο χώρο, όταν μπορείς να δουλέψεις, δεν χρειάζεται ούτε πολλές κουβέντες, ούτε πολλές φανφάρες.
1: Κλείνουμε. Τον είδες αυτό τον παίκτη του Μαρόκου που κάλυψε το στόμα του μιλώντας τον Ντεμπελέ?
0: Το είδα, ναι.
1: Αυτός γιατί δεν αποβλήθηκε, τι λέει ο κανονισμός? Και δεν δόθηκε.
0: Είναι σωστό, αλλά κάθε φορά που θα καλύπτει το στόμα του κάποιος, ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα, το εξής, ότι ακόμα και να του έλεγε σε κάμια διάλεκτη δική του. ευρύσιμο. Θα καταλάβετε κανένας ποτέ? Εγώ το έχω καταλάβει αυτό.
1: Όχι, αλλά μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν βάζεις το χέρι σου στο πρόσωπο, ας πούμε, στο στόμα μπροστά.
0: Πρέπει να δεχτεί κάρτα εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί λειτουργούν κατά το δοκούν, βλέπεις. Ότι ναι, έχουν πολλά πράγματα που είναι προς συζήτηση σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι, πρέπει να δούμε τι ακριβώς λέει ο κανονισμός. Θα ρωτήσω τον Παναγιώτη Βαρούχα και βεβαίως εμείς τους Game Changers θα ρωτήσουμε τον Τάσο Σιδηρόπουλο που θα έχουμε σήμερα. Έτσι. Έπρεπε να επιφέρει αποβολή, όπως είχε συμβεί νωρίτερα στη διοργάνωση με τον Αλμυρόν, θυμάμαι, της Παραγουάης, ένας άλλος του Εκουαδόρ, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το όνομα.
0: Ναι. Θα το ρωτήσουμε όλα. Το Σιδηρόπουλο θα το ρωτήσουμε για εκείνη τη φάση στο Αστέρα Τρίπολης Παναθηναϊκός.
1: Θα τα ρωτήσουμε όλα.
0: Που έκανε διαφορετική ερμηνεία του κανονισμού και ο Παναθηναϊκός έφυγε ηττημένος και πλήρωσε ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι. τώρα μου λέει ένας φίλος εδώ. Η κόκκινη κάρτα, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται όταν ο ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα του κινείται και μιλάει με επιθετικό ή προσλητικό τρόπο στον αντίπαλο. Άρα, άμα μιλάνε φιλικά, δηλαδή δεν ισχύει η κόκκινη κάρτα.
0: Ακόμα και να πινελικιάζονται.
1: Ναι, άμα γελάω εγώ και σου τη λέω, δεν μετράει. Καλά.
0: Είναι για να γελάει κανείς.
1: Λοιπόν, ετοιμάσου, έλα, βρες τον δρόμο για τη δουλειά να φτιάξεις οδηγό για την εκπομπή.
0: Α,
1: είσαι εδώ, εντάξει. Θα σε δω στο live now τώρα. Πας στο Μουρελάτο. Στο Μουρελάτο πας. Στο Μουρελάτο, ωραία. Ευχαριστώ, Άρη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, χαρά. Θα πάμε με ένα τραγουδάκι στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και τα άλλα ρεπορτάζ μετά. Θα προλάβω να πω απλώς ότι, επειδή ρωτάει ένας άλλος φίλος, ναι, ο Μοντεστό έχει φύγει από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Γιουβέντους. Είναι χθεσινή είδηση, επιβεβαιώνεται σήμερα. Αλλά δεν έχουμε καμιά πληροφορία ότι γυρίζει στον Ολυμπιακό. Αν είναι ο Μπάμπης Παπάζουλου μετά μαζί μας, μετά τις και μισή κτλ., θα τον ρωτήσω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά, διεθνές ένταλμα και για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Συνεχίζονται οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός. Νέα 24ωρη προθεσμία για τους αστυνομικούς που κατηγορούνται για την αιματηρή καταδίωξη στο Αίγιο, από την οποία τραυματίστηκε βαρύτατα ένας 20χρονος. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ίνι Ηρακλείου, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πώληση των S-400 από την Άγκυρα σε χώρα του κόλπου. Όπως αναφέρουν, η αποδέσμευση από τους S-400 θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και την επανεκκίνηση της αμυντικής συνεργασίας της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο ούτε από την Τουρκία, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ούτε και από τη Ρωσία. Τουλάχιστον 11 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αλμερία της Ισπανίας. Και ο καιρός ζεστός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: είμαστε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε μέχρι τις 2. Πάμε στον Παύλο Παπάζογλου. Έχουμε μέρες να τα πούμε για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι μεταγραφές έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ποιες ακολουθούν και τι γίνεται με το Στάνιτς, που φαίνεται ότι θα είναι η αμέσως επόμενη ανακοίνωση εφόσον ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Μαθαίνουμε ότι έχει άνθρωπος του Στάνιτς έρθει. Έχει έρθει στην Αθήνα, έχει πάει στον Πειραιά και συζητάει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπης θα ξέρει καλύτερα. Τι έχουμε μέχρι τώρα, Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Δηλαδή, πόσες μεταγραφές σε σχέση με την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε έχουν γίνει. Καλά, πέστε συνολικά.
1: Ναι, είναι πολλές οι μεταγραφές που κάνει τα πρωί. Κάθε καλοκαίρι, κάθε Γενάρη. Μάλλον το Γενάρη δεν έκανε πολλές, έκανε μόλις δύο.
0: Τώρα δεν έχει κάνει πολλές, Μπάμπη.
1: Θα κάνει όμως, τώρα η αποτίμηση γίνεται στο τέλος.
0: Μέχρι τώρα πόσες έχει κάνει?
1: Έχει κάνει Μαφαίο, Φορτούνι. Έχει κάνει το, το Χορτούνι, σωστά. Τον Στουρνάρα και τον Τσοπανίδη. Καλά, ο Τσοπανίδης θα πάει στην δεύτερη ομάδα. Είναι οι δύο goalkeeper. Ζώτα Σίλβα.
0: Ζώτα.
1: Πέντε. Ναι, Ζώτα Σίλβα.
0: Καλά, τρεις κρατάω μέχρι τώρα.
1: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Πόποβιτς, δεύτερο goalkeeper.
0: Πόποβιτς, ναι, εντάξει. Τον βάζω μέσα τέσσερις. Εντάξει, τον βάζω όμως μέσα. Ναι.
1: Εντάξει. Και
0: πάμε τώρα για Στανίτς.
1: Κοίταξε, μείνει και εκτός αποστολή για το φιλικό της Λουντογκόρετς και αυτό που βγαίνει γενικώς από τις προηγούμενες μέρες και από τη Βουλγαρία και από όσο γνωρίζουμε και εμείς, είναι πια αυτό που λέμε τελικό στάδιο. Εδώ να πούμε ότι επειδή μιλάμε για πολλά χρήματα, η Βουλγαρία το φτάνουν στα 9 εκατομμύρια, θα δούμε που θα κάτσει. Μιλάμε για πολλά χρήματα και υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες πώς θα καταβληθούν τα χρήματα και όλα αυτά. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά υπάρχει συμφωνία οριστική των δύο πλευρών. Και εδώ κολλάει και αυτό που είπες, δεν το ξέρω από την αλήθεια, γιατί μιλάνε με τον ατζέντη του Στάνιτς. Και μάλιστα ο Στάνιτς είχε πει OK από την πρώτη στιγμή. Δεν ήταν, ξέρεις, μιλούσε ο Ολυμπιακός με τη Λουντογκόρετ, δεν είχε μιλήσει με τον Στάνιτς.
0: Ναι.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει και το δικό του συμβόλαιο. Και επειδή είναι πολλά τα χρήματα, υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Αλλά έχω πει από χθες ότι λογικά, πάντα όσο μπορεί να υπάρχει λογική στις μεταγραφές, και του Στάνιτς και του Ρόκα θα γίνουν. Πάντα, πόσο μπορεί να πει λογικά, Βαγγέλη, για τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι επειδή θα πει κάποιος, ναι, αλλά έχουν τραβήξει μάκρος, και θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι μια υπόθεση τραβήξει μάκρος, χαλάει, δεν γίνεται. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να ισχύει το ανάποδο για τον Ολυμπιακό, ή μάλλον να μην είναι κανόνας. Τελευταίο παράδειγμα, ο Σμαϊλόβιτς. Θυμάσαι πόσο καιρό ήταν συζητήσεις, φάνηκε να παγώνει κάποια στιγμή η υπόθεση, και ο Ολυμπιακός τον πήρε. Απλά θα τον πάρει τον παίκτη, όταν πιστεύει θα τον πάρει τον παίκτη, ότι δεν έχει αυτό
0: το πρόβλημα. Σμαϊλόβιτς δεν τον αναφέραμε νωρίτερα στις μεταγραφές.
1: Σμαϊλόβιτς δεν τον ξεχάσαμε. Είδε πόσο έχουμε φτάσει στο Ευαγγελίο.
0: Έξι. Ναι.
1: Επειδή ήταν, τον έχουμε δει ακόμη αυτό. Μόνο τον είδαμε λίγο στο φιλικό με την.
0: Μαζί με το Στάνιτς η υπολογίσιμη είναι 6, ναι.
1: Ναι, και θα αλλάξει και άλλο το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και ειδικά τώρα με την. Δηλαδή, αν αποκτηθεί, αν τελειώσει του Στάνιτς με Ζώτα, Σίλβα και Ρόκα, αν τελειώσει και του Ρόκα, καταλαβαίνει τρεις μεσοεπιθετικοί.
0: Ναι.
1: Οι τρεις πίσω από το σεντερφόρ, μάνι, και οι τρεις.
0: Ναι. Ποιοι θα παίζουν πίσω από το σεντερφόρ τώρα?
1: Αρχίζουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε Αντρέ Λουίζ.
0: Αυτός δεν πήγε στο MLS.
1: Δεν έχει πάει ακόμη. 17.
0: Κάτσε, χτες πίστεψα ότι πήγε. Kansas City 18 εκατομμύρια.
1: Κοίταξε, σε αυτά τα λεφτά, και εγώ θα σου πω θα πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά κάτσε να γίνει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βγήκε από την Πορτογαλία, το έλεγα το πρωί, αυτό που βγήκε κυρίως στα μεσάνυχτα, λίγο μετά από την Πορτογαλία, είναι ότι μπήκε και η Πόρτο. Αλλά η Πόρτο δεν μπορεί να φτάσει στα λεφτά που δίνει η Kansas. Οπότε λογικά θα γίνει εκεί. Και λέω ότι είναι μια περίπτωση παίχτη που λες, μα δεν τον είδαμε καλά-καλά. Ναι, αλλά να μην τον βλέπεις, και όσο τον βλέπεις.
0: Από την φιλικό, άλλη, για παίχτη που δεν έπαιξε δευτερόλεπτο, που λέει ο λόγος, έπαιξε.
1: Εντάξει, αλλά, έπαιξε.
0: Ναι, ναι. Που δεν έπαιξε δευτερόλεπτο, να δίνουν 18 εκατομμύρια, και αυτό κουφό δεν είναι?
1: Όχι. Γιατί.
0: Όχι,
1: θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί έχουν την εικόνα του Ρίο Αβε. Γιατί το χειμώνα η Ρίο Αβε είχε συμφωνήσει ο παίχτης με την Μπενφίκα, και αν θυμάμαι καλά, είχε πάει 15 η Μπενφίκα. Και είχε πει ο Μαρινάκης όχι και το πήρε ο Ολυμπιακός. Γιατί το πιστεύανε ότι θα βγει και ότι μπορεί να πουληθεί και πολύ περισσότερα χρήματα. Όμως δεν τέλειξε σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν του δώσε και ευκαιρίες πάρα πολλές, να είμαστε απόλυτα δίκαιοι ο Μεντιλίμπαρ. Και αν είναι να μην παίρνει ευκαιρίες, Καλό είναι όπως λες να τον πουλήσει. 17-18 τον πουλήσει. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος, μα καλά δεν έπαιξε και τον δίνει 17-18. Επαναλαμβάνω, η Ρίο Άβε είχε 15.
2: Όχι κάποιος, στο είπα ήδη εγώ. Δεν όχι. Έπαιξε δευτερόλεπτο όχι, και τον πουλάει ότι, για 18.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι λάθος. Είναι πολύ εύλογο είναι να ρωτεί κάποιος. Μα καλά δεν έχει παίξει τον Ολυμπιακό, τον δίνει 17-18. Επαναλαμβάνω, 15 είχε ζεστά η Ρίο Άβε. Αυτή την εικόνα του παίχτη έχουμε. Και κάποιες ομάδες. Και ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό. Όταν πιστεύει να παίξει, δεν τον ενδιαφέρει αν ένα εξάμηνο πέρασε κάπου, δεν ακούμπησε, δεν έπαιξε. Αν τον πιστεύει να παίξει.
2: Ρωτάει ένα φίλος.
1: Πάει και δίνει τώρα, ναι. Ας πούμε, θα δώσει 9 εκατομμύρια, εγώ σου λέω 9, 8 και κάτι, για να παίξει από τη Λουντογκόρετς. Το πιστεύει, γιατί το κάνει.
2: Λέει ένα φίλος. Τα 30 ναι. Που είπε ο Μαρινάκης στην παρουσίαση του ναι. Νέου Καραϊσκάκη είναι το μπάτζετ των μεταγραφών. Ή τώρα με Αντρέ Λουίς, αν πολιθεί, φαντάζομαι εννοεί, ανεβαίνει.
1: Έχουμε όνομα μικρό, δεν θέλω άλλο. Του ακροατή.
2: Όνομα μικρό, Σπύρος.
1: Ναι, τιμώ το Σπύρο, το σκεφτόμουν χθες το βράδυ ποιος θα μου το στείλει. Το περίμενα, δηλαδή λέω ποιος θα μου το στείλει αυτό το μήνυμα.
2: Δηλαδή ο Σπύρος είναι δηλαδή, σαν να λέει 30 που είπε ο Μαρινάκης και 18 και 17, 47.
1: 47. Ναι. Και αν αύριο πουλήσει κάποιον άλλον 20, 67.
2: Ναι,
1: και όχι, 67.
2: Ναι, ναι.
1: Και θα πάει ο Ολυμπιακός να βγει στην αγορά με 70 εκατομμύρια. Αν δούμε ελληνική ομάδα με 70 εκατομμύρια στην αγορά. Να το γράψουμε, θα είναι ειδήσει, ξέρει, θα μείνει. Δεν ξέρω αν θα ξέρει. Λοιπόν, δεν πάνε έτσι μεταγραφέ στο Ιντερνετ.
2: Δεν πάνε έτσι. Λέω το
1: είναι 30 εκατομμύρια. Ναι. 30 εκατομμύρια ανεξάρτητα. Γιατί δεν ξέρει. Όταν λε στον προπονητή, π.χ. λέω και στου δικού σου ανθρώπου, ότι παιδιά έχουμε αυτά τα λεφτά να ξοδέψουμε. Δεν υπολογίζει ότι θα πουλήσει κιόλα σίγουρα. Τώρα, αν καταφέρει τα 30 να βγάλει και άλλα 30, να πάρει εσύ 30 πίσω, σε μια χαρά. Εννοείται ότι τα 30 μπορεί να γίνει 32-33. Ξέρω, μπορεί αναλόγω. Ναι. Αλλά. Το μπάτζετ αυτό εννοούμε όταν λέμε.
2: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λέει ένα φίλο.
1: Περίμενα πάντω. Γι' αυτό είπα.
2: Σπύρος. Λέει ένα άλλο φίλο τώρα. Ναι. Εδώ δεν έχω όμω μικρό όνομα.
1: Δεν πήραμε. Ήταν ειδική περίπτωση. Ξαναλέω γιατί το σκεφτόμουν χθε.
2: Ναι. Ρωτάει, επειδή ανέφερα την είδηση για τον Μοντεστό που έφυγε από τη Γιουβέντους. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει και αυτό στο μεγάλο ήδη μεγάλο team late του Ολυμπιακού. Εννοεί προφανώς ναι. Κοβάσεβιτς, Καρεμπέ και τους άλλους.
1: Ναι.
2: Και δύο-τρεις άλλους. Έχουν έρθει και δύο-τρεις άλλους στον Ολυμπιακό τώρα, δεν είναι έτσι.
1: Θα σου πω κάτι. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
2: Δηλαδή, το καταλαβαίνω, ναι.
1: Πάντα έχουν ανοιχθεί
2: και έρχεται τώρα. Ένας είναι ο Ριμπάλτα, μου γράφει ένας άλλος. Χαμός γίνεται τώρα. Ποιος έχει τον καλύτερο αθλητικό διευθυντή?
1: Πολύ καλός είναι ο
2: Ριμπάλτα. Ποιος Κοτσόλης γράφει πάλι ο δικός μου εδώ. Ο ίδιος που ρωτούσε για Μοντεστό, λέω.
1: Ακόμη.
2: Μοντεστό, λέει. Μοντεστό.
1: Okay. Ναι. Okay. Εντάξει, είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο όμως, να πούμε στους φίλους. Ναι. Προφανώς παίζει ρόλο και ο αθλητικός διευθυντής.
2: Ναι.
1: Παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Προπονητής, αν συμφωνείς, αν ταιριάζει τα χνότα τους.
2: Ναι.
1: Τι πιστεύει το κλαμπ. Γιατί ναι. Ένα κλαμπ μπορεί να πιστεύει, να παίχτη, να τον πάρει. Γιατί τον πιστεύει. Εγώ ένα σπίτι με δεν μ' αρέσει. Για να τον έχει πει από πριν, κατάλαβες.
2: Με ρωτάει ένα άλλο. Ποιο είναι τώρα αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ, αλλάξανε εκεί. Δεν πήγε το παιδί το. Το παιδί που ήταν ποδοσφαιριστής. Θα τον θυμηθώ το όνομά του τώρα. Ποιος πήγε στον
1: Μάτος. Μάτος, Βιερίνια και τα λοιπά.
2: Ο Μάτος δεν πήγε. Ο Μάτος πήγε. Ναι. Σε αυτή τη θέση ο Μάτος. Βιερίνια νομίζω είναι δίπλα. Ναι. Ο Μάτος πήγε, παιδιά, στον ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε γενικώ, για να πάμε ξανά στο Ολυμπιακού, έχουμε πράγματα μπροστά μας. Έχουμε αρκετά πράγματα μπροστά μας για να συζητάμε. Επαναλαμβάνω, αυτό που περιμένουμε Στάνιτς, Ρόκα. Ρόκα λίγο δεν έχω κάτι παραπάνω, αλλά επειδή έχουν πάει ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια, νομίζω θα βρουν εκεί κάπου, πάνω από 4 θα είναι. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Η λογική είναι ότι θα πάει Στάνιτς, θα πάρει Ρόκα και θα φύγει ο Αντρέ Λουίς. Και μετά θα δούμε, έχουμε πει αριστερό μπάκαν και πώς θα πάει η αγορά και κεντρικό χαφ, οπωσδήποτε, γιατί κάνει κινήσεις με αυτή την έννοια. Τώρα το Άμραμπατ που λένε και οι Τούρκοι, που είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη, μπορεί από εδώ και πέρα να έχει εξέλιξη. Εννοώ από εδώ και πέρα, γιατί τελείωσε το Μουντιάλ. Έτσι δεν γίνονταν κουβέντα μέσα στο Μουντιάλ. Τελείωσε το Μάρο. Τελείωσε και ο Ελκάμπι. Αλλά ναι. Θα αργήσει λίγο, γιατί πρέπει να πάρουν και άδειες. Να ξεκουραστούν.
2: Δεν έπαιξε βέβαια πολύ, έτσι.
1: Έπαιξε μόνο στο πρώτο μάτσο, αν θυμάμαι καλά, αλλαγή. Λίγο έπαιξε.
2: Τίποτα, δεν έπαιξε. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά δεν πάβει να είσαι σε μια ομάδα, σε μια διοργάνωση.
1: Κάνεις προπόνηση,
2: μετακινήσει.
1: Να αποτοξινωθεί, έστω, δηλαδή να κάνει.
2: 100% τώρα που το είπες για
1: να πάει 25.
2: Σίγουρα.
1: Θα χάσει τα φιλικά ο Ελκάμπι και δεν ξέρω κατά πόσο στην πράξη θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια, τα προκριματικά, αλλά αν και επειδή έχει τέτοια εκτίμηση ο Μεντιλίμπαρ και με μία εβδομάδα προπόνηση, αν όχι στο πρώτο, στον επαναληπτικό, θα τον έχει στην αποστολή. Και ειδικά τώρα, μην γελιόμαστε, όπως είναι και στην επίθεση ο Ολυμπιακός, θα παίξει σίγουρα Γιάρεμτσουκ, θα είναι σίγουρα και γυρίζει και ο Ταρέμι. Μην το ξεχνάμε, έχει φύγει νωρίτερα ο Ταρέμι για άδεια. Ο Ταρέμι θα είναι στο δεύτερο πακέτο φιλικών του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και στο Βέλγιο.
2: Λοιπόν, για να κλείσουμε, Μουντιάλ.
1: Ναι, Μουντιάλ, τι. Ωραία.
2: Ποιος θα το πάρει, η Γαλλία?
1: Κοίταξε, εγώ το έχω πει από την αρχή ότι καλά, εγώ συμπαθώ και τη Γαλλία ούτως ή άλλως. Είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά όταν πας τώρα Βακέλης θα είναι τελικά παίξει, αν περάσει με Ισπανία το Βέλγιο, είναι το φαβορί. Μπορεί να έχουμε πολύ ενδιαφέρον μάτς, όπως και το αν γίνει το άλλο, το Αργεντινή-Αγγλία.
2: Πιο αν καλό θα είναι το Αργεντινή-Αγγλία.
1: Μην το λες.
2: Ξέρεις γιατί το λέω. Ξέρεις γιατί το λέω.
1: Γιατί θα φοβούνται και.
2: Όχι, ξέρεις
1: γιατί. Συμμετελικός και οι δύο θα είναι πολύ προσεκτικές.
2: Το λέω γιατί είναι ο Μέση, τελευταίος παγκόσμιος στάρ. Τελευταίος για μένα. Ναι. Τελευταίος παγκόσμιος στάρ μέχρι να γίνει ο Εμπαπέ τέτοιος. Ακόμα δεν είναι. Ας παίζει καλύτερα, ας πούμε. Ας είναι πιο νέος και ούτω καθεξής. Ναι. Πιο φρέσκος. Μπράβο. Άλλο
1: Μέση. Το χάρισμα που είχε ο Μέση είναι αυτό.
2: Και επειδή είναι last.
1: Και αυτή η κοψιά τέλος.
2: Τέλος, ναι. Επειδή είναι last dance και γι' αυτόν. Και επειδή είναι η προϊστορία της Αργεντινής με την Αγγλία και επειδή εγώ υποστηρίζω Αγγλία, το Αργεντινή-Αγγλία θα μετρήσει.
1: Δηλαδή λες ότι αυτός που θα το πάρει θα πάρει και το
2: Γαλλία. Όχι, όχι. Στους συμμετελικούς είπα ότι είναι πιο σημαντικό από το άλλο.
1: Κοίταξε και το Γαλλία, η Ισπανία έχει πολύ
2: δυνατή. Η Γαλλία είναι πολύ δυνατή.
1: Η Γαλλία μέχρι στιγμής δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Πες αμυντικά, όπως θες στο Μαρόκο. Γιατί εγώ περίμενα το Μαρόκο να τις κάνει μια-δυο ευκαιρίες. Δεν τις έκανε. Σου λέει αμυντικά, όπως πάω, όπου πάω. Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Η Γαλλία μου θυμίζει την καλή Dream Team, Μπάμπη. Την καλή Dream Team του 92. Που όσο ήθελε έπαιζε. Όταν την εκνεύριζες λίγο τους παίχτες, ανεβάζανε ταχύτητα.
1: Δηλαδή, στο μπάσκετ.
2: Ναι, την Dream Team, την πραγματική.
1: Εντάξει, πού να πρέπει.
2: Την Dream Team.
1: Πού να τις παίξει αυτό το
2: Ευαγγέλιο. Οι Γάλλοι κερδίζουν επαγγελματικά. Τους πιέζεις λίγο, τρέχουνε. Δεν τους πιέζεις, σου βάζουν ένα γκολ και περιμένουνε.
1: Η σύγκριση δεν είναι. Εκείνη η Dream Team δεν ήταν. Η Dream Team και όλοι οι άλλοι πέντε σκάλες πιο κάτω. Όσο
2: θα φανεί με τους Γάλλους τώρα. Θα φανεί με τους Γάλλους τώρα.
1: Δεν έχουν τόσο διαφορά. Δεν έχουν διαφορά.
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν έχουν ζοριστεί ακόμα πραγματικά. Δηλαδή τους έριξε απίστευτο ξύλο η Παραγουάη, δεν ήτανε, που δεν τους βγάλανε ούτε μια κάρτα. Εκεί ήταν, έγινε το σκάνδαλο.
1: Ναι. Εκεί αυτό το μάτσο παίρνει ένας προπονητής και το δίνει στους παίκτες του και τους λέει: το βλέπετε πώς το αντιμετωπίσανε. Τίποτα. Χάμο, γελοπλέον.
2: Χαβαλέδες, ναι. Ο Μπαπέ γελούσε.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το καλύτερο. Τι με βαράς, δεν πειράζει. Εγώ γελάω. Θα στο βάλω τον γκολ. Ναι. Γι' αυτό είναι η καλύτερη ομάδα, δεν πρέπει να τσιμπάει. Αυτό λέω πάντα στις ομάδες. Ο αντίπαλος μπορεί να σε πάει στον εκνεύριο.
2: Τώρα θα δούμε λοιπόν εάν έχει τις δύο εντεκάδες που λέμε ότι έχει, το βάθος δηλαδή.
1: Είναι καλύτερη από όλες, αλλά ημιτελικά. Και με την Ισπανία, εγώ τη θεωρώ φαβορή, αλλά η Ισπανία είναι Ισπανία. Τι να κάνουμε, είναι Ισπανία. Παίζουν και αυτοί, δεν έχουν φτάσει στο ίδιο επίπεδο, αλλά παίζουν η Ισπανία, δεν μπορεί να τους ξεγράψεις.
2: Μάλιστα.
1: Αργεντινή-Αγγλία θα το δούμε. Ναι, και εγώ θέλω Αργεντινή-Αγγλία να πάνε. Να πάνε
2: αυτές
1: οι διασταυρώσεις.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή δεν πρέπει να το πάρουν οι Άγγλοι, αντε που είσαι Άγγλος.
2: Ναι, πρέπει. Αλλά πώς να κερδίσεις. Πώς να κερδίσεις και Αργεντινή και Γαλλία μετά. Είναι δύσκολο.
1: Δεν το παίρνουν όμως.
2: Από το 66.
1: Όταν ανοίξαμε. Έλα, από κάτι τελευταίο. Όταν ανοίξαμε. 15-16 είχαμε γύρω. Γύρω, δεν είχαμε 16.
2: Βέβαια.
1: Ξεκίνησαμε τις μεταδόσεις. 16, δεν είχαμε μουντιάλ, είχαμε γύρω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάναμε με τον Πέτρο, με τον Πετράν εκπομπή, πλάκα με την Αγγλία και τα λοιπά. Σε Πέτρο, του λέω, κάποια στιγμή θα πάρουν κάτι αυτοί οι Άγγλοι.
2: Ναι.
1: Να μην το έχουμε παίξει. Και παίζει ένα πολύ μικρό ποσό, πάντα στις διοργανώσεις, να το κατακτήσει η Αγγλία. Κάποια στιγμή, βέβαια, θα έχω χάσει περισσότερα χρήματα από αυτά που θα πάρω, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια.
2: Λεπτομέρεια που δεν χαλάει την ιστορία.
1: Μην το πάρουν και δεν έχουμε.
2: Φαντάζεσαι να έχεις ποντάρει σε όλα τα άλλα και σε εκείνο που θα το πάρει να μην έχεις.
1: Μουντιάλ. Ναι, όχι. Είναι Christmas, είναι η πλάκα που γίνεται. Είπαμε, δεν παίζουμε στοίχημα ποτέ, χρήματα πολλά και αυτά που μας λείπουν και δεν περιμένουμε ποτέ, το λέμε και στον κόσμο, δεν περιμένουμε να βγάλουμε υποχρέωση το στοίχημα ποτέ. Ποτέ, λίγα χρήματα για να μην στεναχωριόμαστε.
2: Λοιπόν, εντωμεταξύ με ρωτάει ένας φίλος, λέει, είδαμε τη φωτογραφία του Εμπαπέ.
1: Ναι.
2: Τι εννοεί, το πρισμένο πόδι, κάτω, το μπαταρισμένο πόδι.
1: Δεν το έχω δει τα τελευταία, γιατί ασχολούμαι να σου πω την άλλη θέση το πρωί με το ρεπορτάζ.
2: Έδειξε.
1: Δεν είναι κάτι σοβαρό.
2: Έδειξε μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν το έδειξε και η τηλεόραση. Εγώ δεν το είδα στην τηλεόραση, το είδα στα social media, πρέπει να σου πω. Ότι ο αστράγαλος στο δεξί πόδι του.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: ότι ήταν πρισμένος και ήταν μπαταρισμένο και τα λοιπά το πόδι του. Αλλά εγώ διάβασα χθες αργά το βράδυ στην ΕΚΙΠ ότι παίζει κανονικά στα ημιτελικά.
1: Εγώ έτσι όπως τον είδα, να σου πω την
2: κανονικότατα
1: αλήθεια.
2: Γράφαν οι Γάλλοι, κανένας.
1: Έτσι τον είδα και εγώ κανονικά, για κανονικά τον έκοψα. Δηλαδή ότι γελούσε στο τέλος. Πόσο έξω να πέσανε.
2: Εγώ διάβασα χθες το βράδυ στην ΕΚΙΠ που λέγανε θα παίξει κανονικά.
1: Και να πω κάτι για τον Εμπαπέ, γιατί είχα ρωτηθεί κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή. Και κάνω κάποιες προβλέψεις πριν τις διοργανώσεις και τα λοιπά σε μια εφημερίδα που συνεργάζομαι και μου είχαν ζητήσει ποια είναι η άποψή μου για το πρώτο σκόρερ που ήταν ο Κέιν, ήταν το φαβορί, δεύτερος ο Εμπαπέ. Είχα πει τον Εμπαπέ για ένα και μοναδικό λόγο. Γι' αυτό παιδί δεν αξίζει όλο αυτό που γίνει. Για μένα παιχταράς, και επειδή σειρά έχει αμφισβητηθεί, βγάλανε μέχρι υπογραφές ο κόσμος να φύγει από τη Ρεάλ. Λέω ότι έχει ένα, εκτός ότι είναι καλή ομάδα η Γαλλία και θα προχωρήσει, έχει και ένα προσωπικό κίνητρο. Λέω, να βάλει γκολ. Δεν υπολόγισε το Μέση. Να σου πω την αλήθεια. Δεν υπολόγισε
2: τώρα αυτοί οι τρεις θα πάνε μέχρι το τέλος τώρα. Και ο Χάλαντ. Και ο Χάλαντ, τέσσερις. Ναι.
1: Ναι. Εγώ δεν το πίστευα για την Νορβηγία, να σου πω την αλήθεια. Καλή ομάδα, μια χαρά, δεν το πίστευα ότι θα πάει τόσο ψηλά. Την Νορβηγία. Περίμενα το Μαρόκο.
2: Άκου, μια μέρα στους Game Changers, δεν ξέρω αν παρακολουθείς, προφανώς δεν το έχεις δει.
1: Όταν δεν έχω ξέρει.
2: Άκου. Ήρθε ο Νίκος Τσόνης και αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, ειδικά την τελευταία δεκαετία, οι Νορβηγοί σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού στη χώρα. Και επειδή είναι συγκεκριμένη φιλοσοφία που βασίζεται στην ταχυδύναμη, και μην γελάσεις τώρα, εξήγησε τις μεγάλες επιδόσεις σε στίβο και στα ομαδικά, αλλά και τώρα στο ποδόσφαιρο, ακόμα και τη διατροφή, το γεγονός ότι μέχρι τα 12 δεν αφήνουν τα παιδιά να επηρεάζονται από social media, να βάζουν φωτογραφίες στους πτυχιαίους τίτλους σε ρεπορτάζ, ακόμα και αυτή η κουλτούρα στα σχολεία δηλαδή, ούτε τα ονόματά τους δεν βάζουν στις μικρές ηλικίες όταν πηγαίνουν σε τελικές φάσεις διοργανώσεων. Μιλάμε τώρα από τις junior κατηγορίες, έτσι. Κερδίζεις εσύ. Κέρδισε από το τάδε σχολείο ο τάδε αθλητής με τα τάδε αρχικά. Δεν βάζουν το όνομά του. Δηλαδή έχουν μια κουλτούρα διαμορφώσει τέτοια, αλλά και ένα σύστημα αθλητικό, έτσι, που οδηγεί σε αυτές τις επιδόσεις, στην ανάδειξη των ποδοσφαιριστών. Των ποδοσφαιριστών, επειδή μιλάμε τώρα για Μουντιάλ. Των αθλητών γενικότερα, του πολύ υψηλού επίπεδου. Έχουν κάνει απίστευτα πράγματα σε όλα τα σπορ και ειδικά στο στίβο.
1: Είναι θέμα, όπως το είπες, φιλοσοφίας. Είναι θέμα πόσο θα το δουλέψεις, πόσο θα δουλέψεις.
2: Υπάρχει πολλή δουλειά δηλαδή.
1: Έχουν ένα καλό, βέβαια,
2: κάτω.
1: Σκανδιναβοί. Να ξέρεις, πάντα είχαν ένα καλό οι Σκανδιναβοί και μου το έλεγαν μάνατζερ όταν συζητούσαμε για παίχτες, μου το είχαν πει πολύ παλιά. Ότι οι Σκανδιναβοί, μου λέει, όχι μόνο γιατί είναι το καλύτερο ποτάθλημα τώρα, τα τελευταία 20-25 χρόνια, αλλά και παλιότερα, ήθελαν να. Δηλαδή, αν είχαν πρόταση από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, θα πήγαν Αγγλία περισσότεροι. Δηλαδή, επειδή είναι κοντά κιόλα, του ερχόταν πιο εύκολο ότι να φύγω και πολύ από την πατρίδα μου. Ξέρεις, καθαρά τέτοια επιλογή. Και παίξαν πάρα πολύ νωρίς και όλοι αυτοί παίζαν στην Αγγλία. Και αυτά τα παιδιά τα βοηθάει πολύ περισσότερο.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και να το κλείσουμε, ρωτάει ένας φίλος ποιοι είναι οι πρώτοι σκόρερ ακριβώς, λέει, θέλω. Ο Μέση νομίζω με τον Εμπαπέ 8. Ο Χάλαντ ή όπως τον προφέρουν οι Νορβηγοί, Χόλαντ, ναι, 7. Και ο Κέιν έχει 6, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Ο Ντεμπελέ και ο Μπέλιγχαμ είναι πιο κάτω.
1: Σίγουρα με το. Οι δύο πρώτοι έχουν 8. Αν θυμάμαι καλά, είναι 7
2: ο
1: Χόλαντ.
2: Ναι, και 6 ο Κέιν. Και 6 ο Κέιν. Και 6 ο Κέιν.
1: Αλλά αν πέσει, θα το τσεκάρω αμέσως.
2: Όχι, νομίζω ότι έτσι είναι. Τσέκαρε το κι εσύ. Ποιος είναι ο επόμενος, παιδιά, που θα πάμε?
1: Λοιπόν, όπως το πες. Είναι.
2: Όπως το είπα, έτσι.
1: 8, 7, 6, 5, ο Ντεμπελέ.
2: Ο Ντεμπελέ είναι πιο κάτω, νομίζω.
1: Όχι, Ντεμπελέ είναι πιο κάτω. Νομίζω ότι πήγε και αυτό 6.
2: Όχι, όχι. Ντεμπελέ, Μπέλιγχαμ, νομίζω ότι είναι λίγο πιο κάτω.
1: Θα σου πω τι ώρα είναι η ενημέρωση. Ναι, είναι 5. Ναι. Ο Ντεμπελέ με το χθεσινό.
2: Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Ωραία, Μπάμπη, ευχαριστώ.
1: Ο Ριάλ Θάμπαλ 4.
2: Εντάξει, ο Ριάλ Θάμπαλ, ο Ισπανός που κάνει το καλό Μουντιάλ, ναι, και αυτός καλός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να. Δεν απειλούνται οι δύο πρώτοι, ρε παιδί μου, από αυτούς. Μόνο ο Χόλαντ ή ο Κέιν.
1: Πάνε και από αντίθετες κατευθύνσεις. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν περάσει η Αργεντινή και η Γαλλία πέρασε και περάσουν και στο τελικό, αυτοί οι δύο θα είναι.
2: Αυτοί οι δύο, ναι.
1: Θα κάνει hat-trick, θα βάλει 4 γκολ κάποιος, αυτοί οι δύο.
2: Όχι. Και φαίνεται τώρα ότι ο Εμπαπέ έχει προβάδισμα, γιατί λογικά θα παίξει μέχρι και το τέλος.
1: Είμαστε με Μέση, αλλά για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι κάποια κλαμπ κάνουν κακό στους παίχτες τελικά. Ναι. Είμαστε και με Μπάπε.
2: Λοιπόν,
1: δεν γίνεται τώρα αυτό.
2: Ευχαριστώ, να Μπάμπη, για να δώσω καλά, και 7 Βαγγέλη. Λεπτά στον Νίκο Καραγιάννη για την ΑΕΚ. Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Μπάμπη. Νίκο, Νίκο, είσαι εδώ.
3: Καλώς
2: Νίκο,
3: ναι,
2: Νίκο, Νίκο, όπως λύκε, λύκε.
3: Λούκα, Λούκα.
2: Λούκα, Λούκα, Γιώβιτς. Τι, τα είπαμε αυτά εχθές. Έχουμε κανένα καινούριο. Τι, για Γιώβιτς. Σ' ακούω, σ' ακούω, σ' ακούω, παιχταράς. Σ' ακούω,
3: παιχταράς. Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία για να φτιαχτούν τα συμβόλαια. Η ρήτρα είναι αυτή η οποία έχουμε συμφωνήσει, ή έχουμε πει οι λεπτομέρειες. Δηλαδή, ένα ποσό το οποίο θα φτάνει να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και με μια ρήτρα αγοράς 20 εκατομμύρια. Ουσιαστικά είναι αύξηση και αποδοχών και αύξηση και της ρήτρας που είχε ο ποδοσφαιριστής. Θυμίζουμε ότι οι νέες αποδοχές που είχε στο προηγούμενο του συμβόλαιο ο Λούκα Γιώβιτς ήταν στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ρήτρα του ήταν στα 12 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με το 20% το οποίο είχε αναλαμβάνει ο ποδοσφαιριστής, καθώς ο Σέρβος είναι αυτός ο οποίος κάνει τις διαπραγματεύσεις του και έχει το 20% των δικαιωμάτων του σε οποιαδήποτε μεταγραφή. Να πούμε ότι από εκεί και πέρα είχαμε και χθες τα δημοσιεύματα από την Αγγλία για τον James Penrice, τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Middlesbrough και Blackburn ενδιαφέρονται για την απόκτησή του σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ben Jacobs, ωστόσο δεν έχουν καταθέσει κάποια επίσημη πρόταση. Η ΑΕΚ και με την επέκταση συνεργασίας της έτσι με τον Λούκα Γιώβιτς κλείνει σιγά σιγά τις εκκρεμότητες τις οποίες είχε για το καλοκαίρι. Θυμίζουμε ότι έχει ήδη αποκτήσει τρεις ποδοσφαιριστές τους οποίους είχε θέσει ουσιαστικά σαν μεταγραφική προτεραιότητα ο Μάρκο Νίκολιτς, τον κεντρικό αμυντικό, τον αμυντικό μέσο και φυσικά τον παίκτη ο οποίος θα αγωνίζεται πίσω από τους δύο επιθετικούς, ο οποίος είναι ο Αλεξάνδρο Ζούμπκοφ. Μένει να δούμε τώρα την συνέχεια της προετοιμασίας, γιατί η Βαγγέλη από την προετοιμασία πάρα πολλές φορές έχει προκύψει να αλλάξει ακόμα και ο μεταγραφικός σχεδιασμός, καθώς σύμφωνα με όσα μας μεταφέρουν τα παιδιά που βρίσκονται στο Appledorn, οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο Appledorn και παρακολουθούν την προετοιμασία της Ένωσης από κοντά, υπάρχει μια αναλλαγή σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Δηλαδή ο Μάρτιν Γεωργίεφ, ο οποίος όσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί με την ΑΕΚ, έχει αγωνιστεί ως δεξιός μπακ και εκεί ήταν ουσιαστικά πληροφορίες ότι προορίζονταν ως το backup του Λάζαρου Ρότα. Το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας φαίνεται να χρησιμοποιείται ως κεντρικός αμυντικός και μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό, γιατί αν συνεχιστεί αυτό, Βαγγέλη, θα υπάρχει και αλλαγή στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ναι. Δηλαδή η Ένωση θα πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση ενός δεξιού πιστοφύλακα, ο οποίος μαζί με τον Λάζαρ Ρότα θα συνθέσουν το δίδυμο στα μπακ. Να πούμε ότι την Κυριακή στις 5 ώρα έχει και το πρώτο της φιλικό η Ένωση επί Ολλανδικού Εδάφους με την De Graafschap, ένα φιλικό ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς θα περιμένουμε να δούμε και τους τρεις νέους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αλλά και τους ποδοσφαιριστές τους οποίους αποκτήθηκαν το χειμώνα, όπως είναι ο Γεωργίεφ και ο Σαχαμπό, αλλά δεν είδαμε. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η προετοιμασία για αυτούς τους παίχτες, για να δει και ο Μάρκο Νίκολιτς το ρόλο τον οποίο θα μπορούν να έχουν στην ΑΕΚ της νέας σεζόν.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Για το φίλο που είχε ρωτήσει για τον Μπαπέ, την έψαξα. Τη δήλωση την είχα δει, λέω, χθες το βράδυ. Έχει πει I'm fine, I took a hit to the ankle, but everything it's okay. Mateta was more ready than me to play the last 15 minutes. Αυτή ήταν η δήλωση. Και το ρεπορτάζ την εκεί έλεγε παίζει κανονικά. Επειδή ο φίλος επέμεινε με δεύτερο μήνυμά του, είπε είμαι απολύτως καλά. Δέχτηκα ένα χτύπημα στον αστράγαλο, αλλά όλα είναι εντάξει. Αυτό είπε. Και γι' αυτό και οι Γάλλοι γράψαν από χθες το βράδυ ότι παίζει κανονικά στον ημιτελικό και η ενημέρωση για τον Μπαπέ. Στα μπασκετικά δεν είχε κάτι σήμερα που ρωτάτε. Ο Μπόγκα τυπικά ανακοινώθηκε, νομίζω βγήκε μια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Αυτές οι μεταγραφές έχουν προεξοφληθεί. Ναι, βγήκε μια ανακοίνωση για τον Μπόγκα, αλλά είναι μεταγραφές που έχουν γίνει. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν παίκτη ακόμα, playmaker, έτσι. Ο Μπαντίο δεν είναι καθαρός άσος και ο Ολυμπιακός ψάχνει το τεσάρι του. Έχουν προταθεί πάρα πολύ από το Σεγγέλια και το Μίροτιτς μέχρι όποιον πιστεύετε. Βλέπει και παίκτες του Λας Βέγκας. Είναι εκεί η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού.
0: Οι μισοί είχαν πάει, οι άλλοι μισοί πάνε σήμερα. Είναι εκεί στο Las Vegas. Θα δούνε και παίκτες από την G League που θα πάνε να δοκιμαστούν. Υπάρχουν και ένας δυο NBA'ers στο καρνέ του Μπαρτζόκα, που αν θέλει εμπειρία ή παιγμένους και δοκιμασμένους παίκτες, θα πάει σε κάποιον που έχει παίξει στην Ευρωλίγκα. Αλλά ο Μίροτιτς και ο James, επειδή κάποιος στέλνει και για τον James, το είδα το μήνυμα νωρίτερα, είναι παίκτες ξεθυμασμένοι. Αυτοπροτείνονται τον τελευταίο μήνα σε όλες τις ομάδες. Και ένα τελευταίο να το απαντήσω, να μην τον αφήσω παραπονούμενο, αφού πάμε σε Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα με κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, να το απαντήσω στο φίλο. Δεν ξέρω γιατί επιμένει, αλλά δεν είναι στόχος ελληνικών ομάδων, αλλά επιμένει να του λύσω την απορία. Ο Moses Wright, που έχει υπογράψει στη Βαρσελόνα, έχει βάλει όρο στο συμβόλαιο ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλει μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να φεύγει. Έχει out δηλαδή ο Moses Wright. Άρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει σε άλλη ομάδα. Από τη στιγμή που του είχαν πει ότι θα είναι προπονητής και ο Πασκουάλ, ο οποίος πήγε στο Ντουμπάι. Γι' αυτό συζητείται το όνομα του Wright για άλλες ομάδες. Δύο-τρεις ομάδες Ευρωλίγκας δηλαδή θέλουν και οι Ζαλγκίρις μέσα σε αυτές να τον έχουν στο ρόστερ τους. Έχει out, ναι, μπορεί να φύγει. Όπως δεν υπέγραψε εν τέλει στην Βαρσελόνα, ο Μάικ Τζέιμς τώρα ψάχνει να βρει ομάδα. Αυτοπροτάθηκε στον Παναθηναϊκό. Παντού σας λέω, το ίδιο και ο Μίροτιτς. Λοιπόν, αυτά. Καλό μεσημέρι, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τη Δευτέρα. Χαρά Γιαννοπούλου, ποιος έρχεται μετά? Ραδιοεφημερίδα Δημήτρης Γιαχανατζής. Αυτός για τις επόμενες δύο ώρες. Δημήτρης Γιαχανατζής. Τίποτα άλλο από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Για και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Κεφαλιά του Ραμπιό, βρήκε τον Ντουέ και ο Ντουέ βρήκε τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ με συμπεριχεί το σουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου Ντεμπελέ. Κάνει το πλασέ ο Ντεμπελέ. 2-0. Οι Γάλλοι στο 66 κάνουν το 2-0 απέναντι στο Μαρόκο.
5: Ακούτε Eraspor.
11: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
12: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος και με επίκεντρο τι άλλο, ένα ακόμα από τα παιχνίδια στη φάση των 8, εκεί όπου ξεκαθαρίζει το αν θα μπορέσει δηλαδή η ομάδα της Ισπανίας ή η ομάδα του Βελγίου να περάσει την επόμενη φάση. Είναι ένα ζευγάρι που υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και λέγεται Βέλγιο, λέγεται Ισπανία, απέναντι σε ένα Βέλγιο το οποίο είναι η αλήθεια ότι έχει κάνει τη δική του υπέρβαση από τα τελευταία παιχνίδια, με πιο πρόσφατο το επιβλητικό 4-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πώς θα φέρνει έτσι τύχη, χωρίς τον Ντεμπρόινι και τον Ντοκού να είναι στην καλύτερη τους κατάσταση και να ξεκινούν από τον πάγκο, το Βέλγιο δείχνει αναμφίβολα ότι είναι μια ομάδα που έχει πάρει μπρος, και ειδικά μετά την απίστευτη ανατροπή απέναντι στην Σενεγάλη, εκεί όπου μέχρι το 85 ήταν πίσω με 2-0 και τελικά στην παράταση κέρδισε με 3-2. Αυτό το κρατάμε για τη συμπεριφορά του Βελγίου, γιατί είναι μια ομάδα που γενικότερα σκοράρει από το 80 και μετά, σε όποια κατάσταση και αν είναι το παιχνίδι. Κόντρα σε μια Ισπανία η οποία μέχρι στιγμής πάει αίτητη, συνεχίζει έχοντας έναν ρόλο εκεί από όπου τη βλέπουμε να μην έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ, και νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί ακόμα και για την πρόκριση. Ο συνδυασμός που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι πρόκριση της Ισπανίας, ανεξάρτητα αν είναι από την κανονική διάρκεια ή την παράταση ενδεχομένως και τη διαδικασία των πέναλτι, και σε ένα εύρος θερμάτων 2 έως 4. Αυτό έχει απόδοση κατά μέσο όρο 2 για ποιον θελήσει και πολντάρει σε τέτοιου είδους συνδυαστικά ματ. Οπότε κάπως έτσι θα κινηθούμε και σήμερα, και περιμένοντας βεβαίως και τα υπόλοιπα ματ αύριο και μεθαύριο. Αναλαμβάνω, 2 έως 4 γκολ και πρόκληση της Ισπανίας, η πρότασή μας για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξετε να ποντάρετε. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η μεσημβρίδα διεφημερίδα της Έρας Πόρ. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 4. Χαραγιανοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάτσιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρας Πόρ, ο Δημήτρης Γιαγανάτσης. Σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο με τον δεύτερο πρωί με τελικό το βράδυ στις 10 η Ισπανία εναντίον Βελγίου. Ο νικητής από την αναμέτρηση αυτή θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία, η οποία χθες νίκησε το Μαρόκο με 2-0. Προέκυψε ένα μικρό ερωτηματικό σχετικά με την συμμετοχή του Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό, καθώς αποχώρησε από το μάτς της Γαλλίας κόντρα στο Μαρόκο, κάθισε στον πάγο και του τοποθετήθηκε πάγος στον αστράγαλο. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και θα είναι στη διάθεσή του Didier Deschamps για τον ημιτελικό κόντρα στον απόψινο νικητή Ισπανίας-Βελγίου. Μία είδηση επί του πιεστηρίου, πραγματικά επί του πιεστηρίου. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιό του στην ΑΕΚ μέχρι το 2029. Παράλληλα ανακοινώθηκε και το συμβόλαιο του Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ, που και αυτός θα είναι παίχτης της Ένωσης μέχρι το 2029. Ο Ολυμπιακός φουλάρει για την μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς, ενώ ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αυριανή ενχώρια τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού, της ομάδας, κόντρα στο φιλικό που θα δώσει με την Grasshopper σας στη Λεωφόρο, παρουσία περίπου 10.000 φίλων του. Στο Παναθηναϊκό τον μπασκετικό, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μπράγκο Μπάντιο, του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ, για τα επόμενα 3 χρόνια με αιτήσχες απολαβές της τάξης του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων και κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με Στάνιτς φυσικά, έτσι.
1: Ναι, και τα μεταγραφικά γενικώς είναι τώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Άλλωστε, αγωνιστικά είχαμε το πρώτο φιλικό, αύριο θα έχουμε το δεύτερο του Ολυμπιακού στο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα πρέπει να είστε και νωρίς, το μεσημέρι, 2.30 είναι το παιχνίδι με την Λέωμεν. Οπότε λογικό είναι και να κυριαρχούν τα μεταγραφικά. Και η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες γίνονται πολλές διεργασίες. Και μία περίπτωση που περιμένουμε να τελειώσει, ίσως και σήμερα πια, δηλαδή είναι όλες αυτές τις μέρες, περιμένουμε αυτό να τελειώσει η μεταγραφή, είναι του Στάνιτς. Και είναι μια μεταγραφή που θα πάει και πολύ το μαλλί που λέμε, γιατί αυτό που βγαίνει από την Βουλγαρία τις τελευταίες μέρες, θα το δούμε όταν τελειώσει η μεταγραφή, θα το επιβεβαιώσουμε, είναι ότι η μεταγραφή θα φτάσει στα 9 εκατομμύρια. Έτσι, ξεπερνάει τα αρχικά που λέγαμε γύρω στα 7-7,5, αν το πολύ 8, τώρα τον έχουν ανεβάσει στα 9. Ναι. Ο Στάνιτς είναι και εκτός από ό,τι έγινε γνωστό τη Βουλγαρία για το τελευταίο, τελευταίο φιλικό που δίνει η Λουντογκόρετς, που συνήθως όταν ένας παίχτης χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή να μην είναι επιλογή του προπονητή, όταν λοιπόν ένας παίχτης μένει εκτός, είναι γιατί προστατεύεται εν ώψη μεταγραφής, δηλαδή είναι σε δεδομένη μια μεταγραφή και γι' αυτό δεν το βάζει η ομάδα να παίξει. Οπότε απομένει και αυτό να το επιβεβαιώσουμε. Επαναλαμβάνω ότι εκεί που έχει φτάσει η υπόθεση του Στάνιτς, περιμένουμε άμεσα να τελειώσει. Περιμένουμε επίσης να τελειώσει και του Ρόκα. Είναι δύο περιπτώσεις που έχουν φάει αρκετό χρόνο, σε τελευταίο δηλαδή διάστημα, για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα έχει κάνει διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ο Ολυμπιακός. Αλλά επαναλαμβάνω, το έλεγα και νωρίτερα, το έχω πει και από χθες, ότι όπως μας έδειξε η περίπτωση του Σμάιλοβιτς, δεν σημαίνει ότι επειδή μια υπόθεση δεν κλείνει γρήγορα, τραβάει σε μάκρος ή ακόμη περισσότερο όταν φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει αφήσει, έχει παγώσει μια υπόθεση ότι την έχει εγκαταλείψει κιόλας, γιατί με τον Ισμαϊλόβιτς αυτό έχει γίνει, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να τελειώσουν αυτές, χρονικά αυτές οι δύο μεταγραφές να είναι οι επόμενες, του Στάνης και του Ρόκα. Αυτά,
0: επειδή, Μπάμπη, επειδή είπες για το ποσό του Στάνης ότι μπορεί να φτάσει τα 9 εκατομμύρια και ξεφεύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό, από την άλλη όμως θα έρθουν αρκετά έσοδα στην περίπτωση που γίνει υλοποιηθεί η πρόταση της Κάνσας, έτσι, που προσφέρει...
1: Ναι, 17-18
0: 17-18 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή γεμίζει τα ταμεία του Ολυμπιακού, οπότε μπορεί να κινηθεί, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Κοίταξε να δεις, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε κάτι που δεν συνηθίζεται, γιατί είπε δημόσια ότι φέτος υπάρχει budget 30 εκατομμυρίων στην παρουσίαση του νέου γηπέδου, ναι, του νέου Καραϊσκάκη, που επαναλαμβάνω δεν το λένε αυτό συνήθως οι ομάδες.
0: Ναι,
1: γιατί πραγματικά. Πολύ απλά, ξέρεις, ναι, άμα σου πει, ξέρω, άμα σου πει 30 εκατομμύρια, ωραία, εκεί που θα να πάρω 5, σου ζητάω 6, 7.
0: Ναι.
1: Καταλάβες ότι έχεις να δώσεις. Όλα αυτά δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο όπως αποδεικνύεται στην πράξη. Mm-hmm. Και αυτό το είχε πει χωρίς να υπολογίζει πώληση του Αντρέ Λουίζου. Βεβαίως, επειδή ρώτησε εύστοχα, εύλογα μάλλον ένα ακροατή νωρίτερα, δηλαδή 30 είχε πει ο Μαρινάκης να πάρει 17-18, ο Ολυμπιακός θα το ξοδέψει 48. Όχι, δεν γίνονται έτσι μεταγραφές. Μπορεί να τα ξοδέψει γιατί θα βρει κάτι που τον ενδιαφέρει. Γιατί θα πιστέψει ότι πρέπει να τα δώσει για κάποιον παίχτη. Π.χ. Στάνιτς. Αλλά δεν θα πει, αν πουλήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πει 30 και πουλήσει δύο παίχτες και πάλι 30, να κάνει 270 εκατομμύρια μεταγραφές. Δεν νομίζω να το δούμε αυτό ποτέ, ναι, από ελληνική ομάδα, όσα έσοδα και να έχει.
0: Καλά, υπάρχει βέβαια πάντα και το cost control, εσύ.
1: Ναι, επειδή επαναλαμβάνω όμως έχεις τις πωλήσεις, μπορείς να κάνεις και γενικώς κάποιο σύνυση. Αλλά σωστά το αναφέρεις και αυτό, γιατί είναι συνδυασμός. Δεν είναι μόνο έσοδα από μια μεταγραφή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι όλος ο προϋπολογισμός. Γυρίως, να μην ξεχνάει ο κόσμος, παίζουν ρόλο τα συμβόλαια. Στο budget μιας ομάδας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το συμβόλαιο. Να πω ένα παράδειγμα. Αν κάνεις μεταγραφές 10 εκατομμύρια και το budget να έχεις 800.000 τον ένα, 500 τον άλλο, 300 τον άλλο κτλ. Να έχεις ένα budget, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια. Μπορεί όμως να μην δώσει ούτε, ούτε ένα ευρώ και να έχει συμβόλαια 3, 4, 2,5, 2, 3, 1,5, που ο Ολυμπιακός έχει μεγάλα συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Και να φτάσει να πάρει 30-35 εκατομμύρια, δηλαδή να το ξεπεράσει κατά πολύ. Γι' αυτό λέω ότι κάνουμε αυτό το λάθος και εμείς και ο κόσμος, και κυρίως και εμείς πολλές φορές, ότι υπολογίζουμε μόνο τις μεταγραφές, όχι όλα είναι μέσα.
0: Είναι τα συμβόλαια, είναι πολλά
1: και
0: πράγματα.
1: Και όταν λέμε εμείς, το έχω πει πολλές φορές, το λέω χρόνια τώρα, και αδικούμε τις ελληνικές ομάδες γενικότερα, όταν λέμε ότι τώρα το ποδοσφαιριστή θα πάρει συμβόλαιο 2 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ στο εξωτερικό ακούς ότι η τάδε ομάδα το συμβόλαιο ότι είναι 4 εκατομμύρια. Μόνο που εκεί και ορθώς λένε μαζί με την εφορία. Τα πληρώνει η ομάδα.
0: Εδώ είναι χώρια.
1: Τα 4 εκατομμύρια στη Γερμανία, π.χ., είναι 1,9, λέω ένα παράδειγμα. Και εμείς λέμε ότι ούτε τα μισά δεν δίνουμε. Και όμως δίνουν τα ίδια λεφτά στην πραγματικότητα. Ανάλογα με την εφορία που έχει κάθε χώρα, έτσι, για να κλείσουμε μια
0: δουλειά.
1: Τώρα για να πάμε και στον Αντρέ Λουίζου, πράγματι υπάρχει αυτή η πρόταση. Μάλλον δεν το έχει επιβεβαιώσει ο Ολυμπιακός, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει αυτή η πρόταση 17-18 εκατομμύρια. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έβγαινε την Πορτογαλία ότι έχει μπει η Πόρτο, αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα χρήματα, την προσφορά δηλαδή της Κάνσας. Είχαμε το ενδιαφέρον της Γουλς που είχα εκτιμήσει, τόσο αυτή η πληροφορία είχα πριν ένα μήνα, ότι μπορεί να φτάσει στα 20 εκατομμύρια, δεν το έχουμε δει στην πράξη. Άρα, αν δεν αλλάξει κάτι, είναι πολύ πιθανό, να μην πω σίγουρο, ότι θα πάει ο Αντρέ Λουίς στο MLS. Δεν τον είδαμε πολύ, δεν τον πολύ βάζω με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Από τα λίγα που είδαμε

0: σκάουτινγκ 3 χρόνια και βρίσκουν, το θεωρούν ευκαιρία. Εδώ παιδί έχει προσόντα. Δεν τα έχει δείξει ο Ολυμπιακό, δεν έχει όμως και τις πολλές ευκαιρίες για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Οπότε, ναι, θα είναι μια συμφέρουσα συμφωνία για τον Ολυμπιακό, αρκεί να το δούμε να επιβεβαιώνεται και στην πράξη. Από εκεί πέρα, αν ο Ολυμπιακός τελειώσει με αυτές τις δύο μεταγραφές του Ρόκα και του Στάνιτς, που αναμένεται να τελειώσει άμεσα, θα πάμε πιο μετά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, δηλαδή θα προλάβει ο Ολυμπιακός άμεσα ή πάει λίγο πιο μετά, ένας κεντρικός χαφ. Γνωστή η περίπτωση του Καντίου που δείχνει να έχει ατονίσει, το λέω, το δείχνει για την κρίση του Μαϊλόβιτς και να ατονίσει και τον πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν οι περιπτώσεις του Μπρόζοβιτς που έχουν βγει από Τουρκία κυρίως και του Άμραμπατ. Τώρα με τον Άμραμπατ θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός κίνηση στην πραγματικότητα γιατί τελείωσε το Μουντιάλ όταν ο παίκτης ήταν με την εθνική του Μαρόκου στο Μουντιάλ. Τι συζήτηση να κάνει, δεν μπορεί να κάνει επί τη ουσία συζήτηση. Οπότε θα δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, επειδή θα έχει γεμίσει ο Ολυμπιακός μέσα επιθετικά, θα έχει πλέον πολλές επιλογές, θα περιμένουν και έχει καλύψει και τις άστρες του. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη θέση του αριστερού μπακ. Κάποια στιγμή δεν έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα ο Ολυμπιακός, έχει τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Το πρόβλημα το έχουμε πει είναι ότι είναι μη κοινοτική, βεβαίως, με παραχώρηση του Αντρέ Λουίς. Και αν φύγει και ο Κλέιτον, πάει στους 5. Είναι στο όριο. Και δεν έχει πάρει, ούτε προβλέπεται να πάρει μη κοινοτικό. Α, όχι, ο Άμραμπατ νομίζω δεν έχει διαβατήριο. Ναι, αν μείνει ο Άμραμπατ θα ανέβει πάλι ο αριθμός. Αλλά θέλω να πω ότι δεν θα έχει τόσο μεγάλη πίεση για να πάρει ένα αριστερό μπακ, να αλλάξει δηλαδή το αριστερό του μπακ και να δούμε και τι θα γίνει με τον ντόμινο στην επίθεση. Όμως εκεί θα καθυστερήσει νομίζω λίγο παραπάνω. Γιατί ο Ταρέμι θα επιστρέψει, θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και ο Ελκάμπι.
1: Μετράει πλέον αντίστροφα 14 μέρες. Σε 14 μέρες.
0: Θα πάρει δύο εβδομάδες
1: γεμάτες. Θα πάρει, ναι.
0: Οπότε θα μπει όταν επιστρέψει η ομάδα από την Ολλανδία. Θα έχει δώσει όλα τα φιλικά και θα μπει. Βέβαια, όπως έλεγα και νωρίτερα στον Παγκέλη Ιωάννου, είναι τέτοια η εκτίμηση που έχει με τη Λίμπαρ στον Ελκάμπι και ότι δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Που με μία εβδομάδα από όμως δεν έχει πάρει και αποστολή για τον αγώνα του αποκλειματικά. Όμως μέχρι τότε θα είναι απόλυτα έτοιμος, έχει ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα. Ο Γιάρεμτσουκ, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ο οποίος έβαλε και γκολ προχθές, έτσι.
0: Μια χαρά είναι ο Γιάρεμτσουκ, το έχουμε πει. Το πρόβλημα είναι ότι έχει τρεις Ολυμπιακός πρώτο κλασάτους, τρεις φορ που ανά πάση στιγμή είναι εν δυνάμει, δηλαδή όλοι βασικοί.
1: Ναι.
0: Και ο τρίτος θα πρέπει να περιμένει να παίξει 10 μάτς το χρόνο. Δεν μπορεί να τον καλύψει τι προδοξίε του ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή αυτή η θέση σε καμία περίπτωση.
1: Μπάμπη, μια ερώτηση μου απαντάς γρήγορα για να πάω και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Προβλημάτισε τον Ολυμπιακό η ελάχιστη παρουσία του LKB στο Μουντιάλ? Έπαιξε πάρα πολύ λίγο ο Μαροκινός. Συνήθως ήταν στον πάγκο, νομίζω έπαιξε σε ένα-δύο ή δύο παιχνίδια αλλαγή.
0: Στην αρχή έπαιξε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, όχι, το μόνο που μπορεί. Δεν τον ξέρει ο Ολυμπιακός τον LKB. Ο LKB ξέρει την ομάδα, μια χαρά είναι. Και να του είχε ανανεώσει και το συμβόλαιο. Το μόνο λίγο ψυχολογικά, ξέρεις, να παίξει λίγο παραπάνω, να βάλει ένα γκολ στο Μουντιάλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έρχονταν από μια περίοδο που δεν είχε την ίδια επαφή με τα δίχτυα όπως το προηγούμενο διάστημα. Μόνο αυτό. Δηλαδή πρέπει να. Ξέρεις, ο Ελκάμπη κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η διαφορά. Γκολ. Εύκολα γκολ. Mm-hmm. Βάζει πολλά γκολ. Αν δεν το έχει αυτό, δεν είναι πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι το ίδιο συμμετοχικό, ας πούμε, όπως ο Ταρέμι. Που για μένα ο Ταρέμι είναι εξαιρετικό φορ, ίσως ο καλύτερος τεχνικά από όλες τις απόψεις που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν είναι μόνο τα γκολ που θα βάλει, αλλά όχι, παίρνει αμυντικούς επάνω του, ανοίγει χώρους.
0: Απλά στον Ολυμπιακό αυτό που παίζει με τη Λίπαρ είναι λίγο διαφορετικό.
1: Ναι. Θα
0: ήθελε πολύ μεγάλη ένταση από τον παίχτη που παίζει πίσω το φορ. Με τη Λίπαρ θα βάζει πάρα τον Ελκάμπι. Αν δεν θα βρει χώρο ο Ταρέμι και να έχει διάρκεια και να βρει ρόλο κανονικό. Καταλάβες με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί για μένα το παιδί είναι εξαιρετικός επιθετικός, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Επίσης για τα μεταγραφικά, να μην έχουμε πάντα στο μυαλό μας, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, επειδή υπάρχουν πάλι σενάρια για τον Τζολά και τα λοιπά. Το πρόβλημα, έχω πει ότι είναι ο σοβαρωτικός εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως το βλέπει κανείς, ενώ για να μην τον χάσει, για τον Τζολά είναι η Αγγλία. Και υπάρχει περίπτωση να γίνει πρόταση για τον Τζολά από Αγγλία. Αν γίνει πρόταση από εκεί, θα είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί εύκολα να το διαχειριστεί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα είχαν βάσει οπωσδήποτε τα σενάρια για επιστροφή του ΣΑ. Είναι πολύ λογική η σκέψη. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχανε ξαφνικά το βασικό του goalkeeper, να πάρει τον goalkeeper που τον είχε και το ξέρει πολύ καλά επίσης. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και στην αποστολή της Πορτογαλίας του Μουντιάλ.
1: Σωστό. Μπέο Μαζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Να είσαι καλά,
1: καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.

0: Μέρη, θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με την είδηση του πιεστηρίου που βγήκε επί του πιεστηρίου, με τον Χαβιέρ Μπάλτα να ανανεώνει το συμβόλαιό του στην Ένωση μέχρι το 2029. Τυπικό θέμα, θα μου πεις, έτσι, λίγο πολύ αναμενόμενο να συμβεί.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε να δεις τώρα. Πράγματι, η είδηση είναι αυτή ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του ποδοσφαιρικού διευθυντή της, του Χαβιέρ Μπάλτα, μέχρι το 2029. Είχαμε πει ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είχε ουσιαστικά γνωστοποιήσει αυτή την επέκταση στις δηλώσεις που είχε κάνει την ημέρα που η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας και με τον προπονητή της ομάδας, τον Μάρκο Νίκολιτς. Είχε πει τότε στον λόγο του ότι μαζί με τον Ριμπάλτα προχωράμε για το project κτλ.
0: Ουσιαστικά είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολέου.
1: Ναι. Επίσης, όλο αυτό το βίντεο που γυρίστηκε και ανακοινώθηκε σήμερα, όπως και η συμφωνία, έχουν γίνει πριν φύγει η αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Ο Χαβιέρ Μπάλτα βρίσκεται στην Ολλανδία, όπως είναι γνωστό. Η μεγάλη επιτυχία του Μάριου Λιόπουλου είναι η παραμονή του Χαβιέρ Μπάλτα μέχρι το 2029. Δεν ήταν εύκολο, μην ακούει κάποιος και πει «Α, ποδοσφαιρικός διευθυντής και τι έγινε». Ήταν αρκετά δύσκολο γιατί ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, το έχω ξαναπεί, είναι ένας παράγοντας το διεθνές ποδόσφαιρο, ο οποίος...
0: Είναι πόλος έλξης, Γιάννη, πες το έτσι.
1: Μόνο αυτό. Όποιον καλέσει το τηλέφωνο,
0: θα το απαντήσει.
1: Σε όποιο επίπεδο και να βρίσκεται, θα το απαντήσει.
0: Ακριβώς.
1: Έχει αυτή την πρόσβαση. Και επειδή είναι ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, βλέπουμε και μέσα από το βιογραφικό του δηλαδή, ότι η δέσμευση με μια ελληνική ομάδα για μια πενταετία, αν σκεφτούμε ότι είναι σχεδόν 2 χρόνια στην ΑΕΚ, έτσι, και η επέκταση συνεργασίας είναι μέχρι το 29, αν την εξαντλήσει μιλάμε για μια πενταετία, είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά ήταν επιθυμία του Μάριου Ηλιόπουλου, που έχει τρόπο να τους πείθει όλους, και τον Νίκολιτς να τον πάει μέχρι το 2029, και τον Ριμπάλτα να τον ταιριάξει μέχρι το 2029. Και έχει παίξει μεγάλο ρόλο.
0: Μαζί τους και το Γιώβιτς μέχρι το 2029.
1: Θα φτάσουμε εκεί. Αλλά έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η σχέση Νίκολιτς και Ριμπάλτα στο να είναι μαζί και τα συμβόλαιά τους να λήγουν μαζί, ας το αναφέρουμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε να έχουμε την επίσημη πια ανακοίνωση, ανανέωση συνεργασίας με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα μέχρι το 2029, με αυξημένες αποδοχές, με διάφορα μπόνους που δεν έχει μόνο μέσα στόχους του αγωνιστικού τμήματος,
0: ναι.
1: Αλλά ακόμη και κινήσεις που μπορεί να αφορούν μεταγραφές ή ανάδειξη ποδοσφαιριστών κτλ. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πολύ καλά τα νέα. Ο Χαβιέρ Μπάλτα θεωρείται από όλο τον κόσμο ότι μαζί με τον Νίκολιτς τρέχουν όλο αυτό το project και είναι ένας σημαντικός πυλώνας αυτής της διαδικασίας, και όπως είπε και ο ίδιος, μόνο ΑΕΚ βάμος. Ήταν ο Ριμπάλτα και έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Λιόπουλο στο βίντεο δηλώσεων που έχει κυκλοφορήσει. Mm-hmm. Τώρα, πάμε και για τον Λούκα Γιώβιτς. Ακόμη δεν έχουμε ανακοινώσεις, θα έρθουν ανακοινώσεις. Υπάρχει πρόγραμμα, ας το πούμε έτσι, γιατί θα πρέπει να ανακοινωθεί του Γκατσίνοβιτς, θα πρέπει να ανακοινωθεί του Πίου, θα πρέπει να ανακοινωθεί του Γιώβιτς. Σε κάθε περίπτωση όμως του Γιώβιτς είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Το είχαμε πει, όσα είπαμε εδώ και εβδομάδες, σχεδόν από το τέλος του πρωταθλήματος, επιβεβαιώθηκαν στο 100% και μαζί τα είχαμε συζητήσει και ως προς τις αποδοχές και ως προς τις διαθέσεις και ως προς το τι έπρεπε να γίνει. Είναι μια μεγάλη επιτυχία συνολικά του συλλόγου της ΑΕΚ να πείθει ποδοσφαιριστή της αξίας του Λούκα Γιώβιτς στην ηλικία των 28 ετών να δεσμεύεται με μια ελληνική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς και οι αποδοχές είναι πλουσιοπάροχες, έτσι. Μιλάμε ότι για ένα συμβόλαιο από το 1,8 πήγε στο 2,1 με 2,2. Μιλάμε για ένα πακέτο αρκετά ελκυστικό σε ό,τι αφορά τα μπόνους για τον Λούκα Γιώβιτς. Και ανανέωση λοιπόν συνεργασίας μέχρι το 2029 είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί όπως είπαμε είναι 28 ετών, άρα δεσμεύει τα καλύτερα χρόνια του ως ποδοσφαιριστής, ως επιθετικός πρώτης γραμμής, ως επιθετικός ελίτ που έχει φορέσει φανέλα της Ρεάλ και της Μίλαν με την ΑΕΚ. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί οι άνθρωποι της ΑΕΚ πρώτα απ' όλα τον έπεισαν από την πρώτη στιγμή για την αξιοπιστία τους, για την ειλικρίνειά τους. Τον περιέβαλαν με εμπιστοσύνη. Είχε ανταποδώσει, όπως είπε και ο ίδιος, σε μια χρονιά που δεν έκανε προετοιμασία, με αρκετές ενοχλήσεις και τραυματισμούς, αυτή την εμπιστοσύνη με την αγωνιστική του παρουσία στο γήπεδο, με τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, όπως έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς. Και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σχέση που έχει ο Σέρβος Φορ με τον σερβοπροπονητή της ΑΕΚ. Οπότε εδώ ήταν ένα πολύ μεγάλο deal που βλέπουμε ότι σταδιακά η ΑΕΚ κλείνει όλα αυτά τα ζητήματα που υπήρχαν παράλληλα με τις μεταγραφικές ενέργειες και κινήσεις. Θυμίζω ότι έχουν γίνει 4 μεταγραφές που θεωρούνται και οι 4 για την πρώτη ομάδα, που και οι 4 είναι αυτή τη στιγμή στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Προφανώς για τη βασική ενδεκάδα Ζούπκοφ, Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο ακραίος μεσοεπιθετικός, και ο Καν Κάιρινεν, ο διεθνής Φιλανδός μέσος. Βάζουμε και τον Χρήστο Αλεξίου, το wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Δανεικός από την Ίντερ.
1: Ως αριστερός στόπερ, δανεικός από την Ίντερ. Βάζουμε και την πρόθεση της ΑΕΚ να έχει έναν πυρήνα Ελλήνων ικανών και ταλαντούχων παιδιών, όπως είναι και ο Γιώργος Σαρακασίδης, ο 15χρονος τερματοφύλακας του Πανιωνίου, που είναι στην προετοιμασία
0: στην Ολλανδία,
1: με την ομάδα έτσι, στην Ολλανδία. Και ξέρουμε ότι περιμένουμε ακόμα έναν μεσοεπιθετικό, έναν ακόμη στόπερ. Βεβαίως, τώρα τρέχει η προετοιμασία. Κάνει τα πειράματα του Νίκολιτς, κάνει τις δοκιμές του Νίκολιτς. Αν αλλάξει κάτι σε σχέση με την αρχική στόχευση, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Ανοιχτό θέμα πια είναι το Ορμπελίν Πινέδα, που ούτως ή άλλως τώρα τελείωσε το Μουντιάλ και είναι σε διακοπές. Και εκεί έχουμε πει αρκετά πράγματα, είπαμε και κάποια άλλα το πρωί. Έχουμε πει ότι ο Ορμπελίν Πινέδα προέρχεται από μια χρονιά που αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Για δεύτερη φορά αυτή τη τετραετία, γιατί είχε αναδειχθεί και στον Ντάμπ του 23, είναι 4 χρόνια κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος, δεν βγάζει τραυματισμούς, παίζει αδιάκοπα. Αν με ρωτούσε εμένα ποιος είναι από τους 11 αναντικατάστατος, θα σου έλεγα Ορμπελίν Πινέδα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί που είχε ένα συμβόλαιο γύρω στον 1,4, η πρόταση, το έχουμε ξαναπεί, είναι στον 1,8. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή, ακριβώς επειδή είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο, θέλει να έχει το 2 μπροστά. Να αναγνωριστεί δηλαδή η αξία που έχει βγάλει στο γήπεδο και με πλούσιες οικονομικές παροχές, δηλαδή με ένα ετήσιο συμβόλαιο που να είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ, τετραετία, γιατί εδώ η κομβική απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί και το έχουν καταλάβει πολύ καλά και στο Μεξικό. Όχι φαίνεται, έχει ληφθεί. Δηλαδή η οικογένεια θέλει να μείνει στην Ευρώπη, θέλει να μείνει στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Την ΕΔΑ θέλει να μείνει στην ΑΕΚ, γιατί αυτή είναι η εντολή που έχει δοθεί στον ατζέντη του. Με προτεραιότητα στην ΑΕΚ να γίνουν αυτές τις συζητήσεις.
0: Μια χαρά περνάνε στην Αθήνα, έχουν εγκλιματιστεί πλήρως όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Σου εξηγώ. Έχω πει ότι οι διαφορές είναι μικρές, γι' αυτό δεν το θεωρώ και οικονομικό ζήτημα. Γιατί η ΑΕΚ πραγματικά πρόσφερε στο Γιώβιτς ένα πλουσιοπάροχο πακέτο που δείχνει και τις οικονομικές δυνατότητες που έχει. Εάν πάρει αυτό το συμβόλαιο που θέλει και καλυφθούν και κάποιες άλλες παροχές που αφορούν την οικογένεια. Και από τη στιγμή που υπάρχει θετική προδιάθεση, τότε περιμένω να έχουμε καλά νέα. Απλά σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε να δούμε και πόσο πολύ θέλει η ΑΕΚ την παραμονή του Πινέδα. Δηλαδή,
0: σωστή.
1: Απέναντι στον Γιώβιτς έδειξε πόσο πολύ τον θέλει. Έτσι. Δηλαδή, το οικονομικό πακέτο είναι πολύ μεγάλο. Αν γίνει μια ανάλογη κίνηση και προς την πλευρά του Πινέδα, από τη στιγμή που ο Μεξικανός θέλει να συνεχίσει με την ΑΕΚ και έχει μπροστά την προοπτική του Champions League, πάντως εγώ δεν βλέπω από το Μεξικό να προκύπτει κάτι ως κίνηση που να καλύπτει και τη ρήτρα
0: των 8 εκατομμύρια ευρώ. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Πόσο μάλλον αν οι Μεξικανοί θέλουν να περιμένουν να δουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων της ΑΕΚ με τον Πινέδα και σε αυτή την περίπτωση να πάνε το Γενάρη να αποσπάσουν την υπογραφή του ως ελεύθερο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Γιατί... Αλλά ας μην πάμε μακριά με τα υποθετικά σενάρια. Η ΑΕΚ θέλει πολύ προφανώς τον Πινέδα. Απλά πρέπει να το δείξει και εμπράκτος. Ο Πινέδα θέλει να μείνει στην ΑΕΚ. Το δείχνει εμπράκτος μέσα από την αγωνιστική του συμπεριφορά. Και εκεί βρισκόμαστε και περιμένουμε ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο τελευταίο για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα ή τα είπαμε όλα?
1: Πολύ συγκινητική στιγμή ήταν χθες με τον τρόπο του πρωταθλήματος έτσι στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να σηκώνει την κούπα του πρωταθλήματος στο δισκοπότηρο του ΕΦ αγωνίζεστε. Και να λέει ότι έχω πει ότι οι ΑΕΚ είναι ιδέα δεν πεθαίνουν, αλλά όχι μόνο δεν πεθαίνουν, κατακτούν και τρόπαια. Όπως πολύ συγκινητική στιγμή ήταν και η τοποθέτηση του πρωταθλήματος στα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα, από όπου βεβαίως προέρχονται και οι ρίζες της ΑΕΚ έτσι, μέσα από την προσφυγιά του 1922.
0: Γιάννη Σαντερνέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Air Sport.

7 λεπτά μετά τις 2, ακούτε την Era Sport, η μεσημβρή ραδιοεφημερίδα. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής με την Χαρά Γιαννοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και τον Άγγελο Μπάτσιο. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμές με Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά να πούμε καταρχήν στην Αμαλία και έχουμε μία συνάδελφα Αμαλία, την Αμαλία και Χαγιόγλου. Χρόνια πολλά.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, καλά να είσαι, καλά που το είπες, γιατί εμένα το μυαλό μου δεν πηγαίνει με τις γιορτές. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά
1: δεν
0: λοιπόν
1: πηγαίνει,
0: και από μένα.
1: Ναι, αλλά Σαββατοκύριακο είναι αγρυπνία στον Άγιο Παΐσιο, σου ρωτεί όποιος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, κοσμοπλημμύρα θα έχει πάνω από 50.000, 60 έχει πέρυσι, φέτος αναμένεται πάρα πολύ κόσμος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: στον Άγιο Παΐσιο στη Σουρωτή, Κυριακή είναι... που γιορτάζει ο Γέροντας.
0: Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Με Σάντα Μαρία τι γίνεται, έρχεται?
1: Ο Σάντα Μαρία έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης τη Δευτέρα έρχεται ο Χατζηδιάκος και ο Τάχα Άλλη, όπου θα περάσουν ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης ο Κάλλος Ντομίγκες, ο οποίος έρχεται την Τρίτη για να υπογράψει και αυτό το συμβόλαιο. Όπως επίσης και ένας χαφ και ένας σεντερφόρ και ένας γουίνκερ που θα πλαισιώσουν αυτές τις μεταγραφές προς στιγμήν, επαναλαμβάνω, και θα έρθουν μέχρι την Πέμπτη το αργότερο για να υπογράψουν τον ΠΑΟΚ.
0: Η αλήθεια...
1: Όπως επίσης να ολοκληρώσω, θα βγουν και τα εισιτήρια διαρκείας αυτή την εβδομάδα για τη νέα χρονιά.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ άργησε λιγάκι να κάνει τις μεταγραφές.
1: Δεν άργησε καθόλου.
0: Όχι,
1: δεν άργησε
0: το θέλω, καθόλου. Θέλω να το πω με την έννοια πια ότι έχει έρθει ήδη ο Ελουστόντο. Άλλοι παίκτες δεν έχουν έρθει, αλλά έρχονται αρκετοί μαζεμένοι τώρα.
1: Ναι, έρχονται τώρα, γιατί τώρα βγήκε η συμφωνία. Κατάφερε να κάνουν τη συμφωνία έτσι ώστε να είναι ευνοϊκή για τον ΠΑΟΚ και για τον παίκτη και το σωματείο του.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το να πάρεις ένα παίκτη, να τον χρυσοπληρώσεις και τελικά να είναι το καρπούζι όπως λέμε μάπα, δεν κάνει. Όπως είδαμε ο Τάχα Αλή, είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει στην Εθνική Σουηδία, είναι 28 χρονών και άλλωστε και το επιβεβαιώνει και ο ίδιος.
0: Σουηδός εξτρέμ.
1: Σουηδός εξτρέμ, είναι από τη Σομαλία, εκεί γεννήθηκε η Σουηδία, αλλά οι γονείς του είναι Σομαλοί. Έχει και μάλιστα ένα από τους καλύτερους παίκτες στη Σουηδία. Και το έχει δείξει άλλωστε και το φιλικό που έπεσε η Ελλάδα με την Σουηδία στο 2-2. Και έδειξε στοιχεία το δεύτερο, το γκολ το ένα που έβαλε η Σουηδία. Πέρασε 4 παίκτες σαν σταματημένοι από την ελληνική ομάδα που αριστερά μας προείδε στο φιλικό παιχνίδι. Η Άμαντε σε βίντεο. Και έδωσε έτοιμο γκολ στον συμπαίκτη και σκόραρε για την Σουηδία.
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Επειδή μου είπες για διάφορα ονόματα, δεν μου έχεις αναφέρει με το όνομα του Ίγκορ Ζούλιο. Ισχύει κάτι τέτοιο για τη θέση του στόπερ ή είναι απλώς ένα όνομα που έπεσε στο τραπέζι ως πιθανός μεταγραφικός στόχος?
1: Εγώ δεν ξέρω κανέναν Ίγκορ Ζούλιο. Ξέρω τον Κάλλος Ντομίγκες, έναν Ισπανό, ο οποίος είναι ψηφέλτα, είναι 1,87 ύψος, έχει τα στοιχεία αυτά που θέλει ο ΠΑΟΚ, παίζει με αριστεροπόδοδος είναι και με τον Εστόντο νομίζω θα κάνουν πολύ καλή δουλειά, αν φανταστείς ότι είναι και Ισπανός. Γενικά είναι ένα δίδυμο και με τον... σε θέση και του Μιχαηλίδη όταν απουσιάζει, δεν μπορεί να παίρνει όλοι οι στόπερ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει ακόμη και 2 αμυντικούς, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ πιθανό να είναι ένα σενάριο που βγαίνει από μάνατζερ, έτσι, το όνομα του Ίγκορ Ζούλη, δεν αποκλείεται. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες στην μεταγραφική περίοδο να προτείνουν διάφορους ποδοσφαιριστές.
1: Όχι, βγάζουν την πραγμάτια τους.
0: Ναι, όποιος συμπίσει. Όποιος συμπίσει
1: για να οικονομήσουν. Η ώρα της οικονόμας, η ώρα του παντελονάτου. Απλά πράγματα.
0: Πες μου κάτι, το φιλικό τώρα με την Advente θα είναι και κλεισμένο το θυρών, ναι.
1: Ναι, και κλεισμένο το θυρών αύριο στις 5 η ώρα στο Ζαλτόμπελ. Εκεί υπάρχει στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Εκεί η αποστολή του ΠΑΟΚ γυρίζει την Κυριακή στις 2 παρα 10 από Ντίσσελντορφ. Θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μετά από 2 ώρες, γύρω στις 4 το απόγευμα. Και οι παίκτες, ορισμένοι παίκτες θα πάνε στις οικογένειές τους, άλλοι γιατί θα δοθεί τριήμερο ρεπό,
0: ναι, ναι.
1: Και θα πιάσουν δουλειά άπαντες την Τετάρτη για το ξεκίνημα, τη επίσημη προετοιμασία εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων. Θα παίξουν το 0-0 τη Δυναμό Κιέβου, αφού είναι ανοιχτούς λογαριασμούς είδα πέρα στην Πολωνία με τη Δημοκέβου ή με την Κλούζ.
0: Στη Ρουμανία με την Κλούζ.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ προτιμάει αντίπαλο, Γιώργο.
1: Όποιος καλός να έρθει.
0: Α, δεν έχει δηλαδή ιδιαίτερη προτίμηση έτσι, σε Δυναμό Κιέβου ή Κλούζ.
1: Μα τέτοια εποχή, βλέπεις οι ομάδες που τώρα προετοιμάζονται, δεν θα είναι αυτές που θα είναι οι ομάδες μετά από 2 μήνες, 3 μήνες.
0: Σωστό. Μάλιστα.
1: Οπότε για αυτόν τον λόγο περιμένω. Mm-hmm. Πάντως και... είναι εβδομάδα με τα
0: εξελίξεων, θα έλεγα. Εξελίξεων.
1: Όχι εξελίξεων, μέρες μεταγραφών. Ναι. Εβδομάδα εξελίξεων δεν είναι. Εξελίξεων θα έχει αν θα φύγει κανένας ή
0: το λέω εξελίξεων γιατί κυκλοφορούν πλέον και τα διαρκείας από εβδομάδα. Οπότε θα έχει και ενδιαφέρον από εκεί.
1: Κυκλοφορούν τα διαρκείας, θα βγει ανακοίνωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ και όχι μόνο. Και πολλά άλλα θέματα που άπτονται στην ΠΑΕΠΑΟΚ και θα ανακοινωθεί. Mm-hmm. Κάνουν σπουδαία δουλειά και ο Γησίλος του Μασάτος μαζί με τον κύριο Παπανίκο, ο οποίος πάνω από 15-18 ώρες βρίσκεται στα γραφεία της ΠΑΕ και συζητάνε και όχι μόνο. Και με τον Μεγαλομέτωχο, ο οποίος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στα μέσα, τα τέλος της άλλης εβδομάδας, εκτιμώ.
0: Ωραία. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά.

0: για τους φίλους Μπροντάνε, τι μας έχει απόψε στο παγκόσμιο κύπελο. Το βράδυ λοιπόν στις 10 ο δεύτερος προημιτελικός μεταξύ της Ισπανίας και του Βελγίου. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος της Γαλλίας στα ημιτελικά. Και να θυμίσω ότι αύριο το βράδυ στις 12 η Νορβηγία θα παίξει με την Αγγλία στον τρίτο προημιτελικό, ενώ αύριο στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής, 4 ώρα τα ξημερώματα, ο τελευταίος προημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Ελβετίας. 15 λεπτά πριν από τις 3, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, κεκτημένη ταχύτητα. Με σύμβρινη ραδιοεφημερίδα, με Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης, Άγγελος Μπάτζιος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Άρης Γάτας, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Grasshopper στη Λεωφόρο, παρουσία αρκετών φίλων του. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
0: Ωραία. Αποκαλυπτήρια νομίζω αύριο στη Λεωφόρο, έτσι?
1: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς, αλλά είναι ένα πρώτο παιχνίδι στο οποίο είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και παρακολουθώ το ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 30 φέτος είμαι στο ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι άλλη φορά 11 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός να δίνει φιλικό παιχνίδι αρχές του καλοκαιριού.
0: Και να έχει 10.000 κόσμο.
1: Με την εικόνα που έχει, δηλαδή το ότι να προέρχεται από ανομβρία τόσα χρόνια. Ναι. Με τη δίψα που έχει ο κόσμος και να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που ακόμα και στο Ολυμπιακό στάδιο να γινόταν το παιχνίδι, να ξέρεις ότι θα έχει 30-40.000 κόσμο αυτό το μάτς.
0: Συμφωνώ. Στην
1: Grasshopper. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, εντυπωσιακή ανταπόκριση θα έλεγα. Είναι αρχές Ιουλίου, είναι καλοκαίρι, ο κόσμος φεύγει άδειες, πολύ. Είναι η ραστόνη του καλοκαιριού, άλλος δεν κάθεται τώρα να πάει και στη Λεωφόρο που είναι πολύ αντιτουριστικό γήπεδο αναφορικά με τις συνθήκες για να πας, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο γήπεδο η Λεωφόρος. Δεν είναι ας πούμε το Ολυμπιακό στάδιο που παρκάρεις, κάνεις
0: γρήγορα. Πού θα παρκάρεις καταρχήν, πες μου, πού θα παρκάρεις?
1: 9.670 εισιτήρια έχουν πουληθεί. Και είναι δεικτική εικόνα ότι είναι γεμάτα σχεδόν το 90% του γηπέδου αυτή τη στιγμή.
0: Άρη...
1: Είναι και εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, συγγνώμη Δημήτρη, με τα διαρκείας. Δηλαδή 17α, 17β, το Παναθηναϊκός πριν από δύο μέρες ανακοίνωσε τη διάθεση, κατόπιν απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου τότε, για μια προνομιακή τιμή στα 280 ευρώ, και έχουν φύγει ήδη 1000 κομμάτια από αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις ότι διψάει πάρα πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού και είναι δίπλα σε αυτή την ιστορία και σε αυτή τη νέα προσπάθεια.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Άρη.
1: Ναι,
0: πού αποδίδεις αυτή τη δίψα, πολύ μεγάλη δίψα? Δηλαδή, τον παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι πρωτόγνωρο πραγματικά αυτό που συμβαίνει.
1: Ο κόσμος βλέπει προοπτική, Δημήτρη, και βλέπει μια κανονικότητα. Βλέπει κανονικότητα σε όλες τις κινήσεις. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός 6 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο. Βλέπει μια συγκέντρωση, βλέπει χαμηλούς τόνους, βλέπει ησυχία, βλέπει ηρεμία, βλέπει ένα κλίμα το οποίο αρχίζει και διαμορφώνεται. Κανείς δεν ξέρει τα αποτελέσματα πώς θα έρθουν. Ποτέ δεν μπορεί να τα προδικάσει και να πει θα γίνει αυτό ή θα γίνει το άλλο. Αλλά επειδή λέμε ότι καλή μέρα φαίνεται από το πρωί πάντα και κρατώντας πάντα χαμηλά την μπάλα, φαίνεται ότι εδώ πάει και γίνεται μια δουλειά. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός τώρα πάει και διαπραγματεύεται να πάρει αριστερό μπακ δεύτερο πίσω από τον Κυριακόπουλο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Ή ας πούμε έχει πάρει τα στόπερ του τον Ντεφράι με ένα ποσό που πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια. Έχει πάρει τον Καμαρά, έχει πάρει τερματοφύλακα από την Μπαρτσελώνα. Έχει πάρει τον πρώτο σκόρερ του ελβετικού πρωταθλήματος με την Τούν. Δηλαδή έχει κάνει όχι κινήσεις για να γίνουν γρήγορα, σώνονται και καλά. Έχει κάνει μελετημένες και στοχευμένες κινήσεις.
0: Ουσιαστικές κινήσεις θα έλεγα.
1: Ναι, με ένα νέο προπονητή, φερέλπιδα πολύ. Ένα προπονητή ο οποίος από την πρώτη μέρα που ήρθε είπε ότι εγώ θέλω να πάω το πρωτάθλημα, γι' αυτό ήρθα εδώ, αλλιώς σε δύο μήνες μπορεί να σηκωθώ να φύγω. Και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι πρέπει και τι χρειάζεται να γίνει σε μια ομάδα που πρέπει να είναι πρωταθληματική. Ένα προπονητή ο οποίος βγάζει και δίνει κάθε μέρα με τον τρόπο του ότι η ομάδα πρέπει να έχει ένταση. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ flat σε όλα τα επίπεδα. Πάρα πολύ flat.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλο το κομμάτι που αφορά και την επικοινωνία του και το flat και στις κινήσεις του. Και βεβαίως με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος έχει βάλει τα γυαλιά σε πολλούς τελευταία, έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή αυτό που έχει γίνει με τον Κοτσόλη φέτος, στον Παναθηναϊκό δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ακούγαμε δικαιολογίες τεχνικών διευθυντών, θα φέρουν τον ένα, θα φέρουν τον άλλον, καθυστέρησε. Σοβαρότητα, με χαμηλούς τόνους, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλές κουβέντες και πολλά λόγια και σάλτσες, οι κινήσεις γίνονται στοχευμένα. Μία, δύο, τρεις, τέλος. Η Λέστερ έγινε μια επαφή με τη Λέστερ. Η Λέστερ δεν ήθελε να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό για να δώσει τον Κρίστιανσεν δανεικό ημιοψηφιών αγορά ή να τον πουλήσει, Λέστερ.
0: Με πρόλαβε, πήγε ήδη στον Κρίστιανσεν που θα σε ρωτούσα.
1: Στρατηγικά ο Παναθηναϊκός έριξε στο τραπέζι το ενδιαφέρον του για τον Μάγκα. Στρατηγικά το έκανε και την ίδια στιγμή το βράδυ τσίμπησε η Λέστερ, να το πω έτσι λαϊκά. Και συζητάει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι με τον Παναθηναϊκό να δώσει τον Κρίστιανσεν. Να τον δώσει δανεικό ημιοψηφιών. Και αυτό το κάνει ο Παναθηναϊκός όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι άμα καείς, λέει, στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι, θέλει να έχει σίγουρα τα νότα του ότι ο παίκτης είναι εντάξει ιατρικά, γιατί πέρσι είχε προβλήματα. Τραυματισμό, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια. Αλλά είναι ένα πολύ καλό ταλέντο, ένα παίκτης που μπορεί να προχωρήσει στον Παναθηναϊκό και να έχει μεταπολιτική αξία μεγάλη. Αλλά πρέπει να δούμε πρώτα αν είναι καλά. Θα πάει σε κέντρο στην Ιταλία εξειδικευμένο, θα κάνει όλες τις εξετάσεις. Και αφού περάσει από σειρά ιατρικών εξετάσεων, μετά θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό με κάποιους συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι όροι θα είναι και ασφαλιστική δικλίδα και για την ομάδα. Mm-hmm. Για να μην πάει η ομάδα και πάθει ότι έχει πάθει στο παρελθόν και παίρνει παίχτες σε σοκό 1,5 εκατομμύριο και σε σοκό στην πρώτη προπόνηση παθαίνει θλάση.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση στο τελευταίο καιρό.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και πιο παλιά με Σχέν και λοιπά και λοιπά, έτσι.
1: Εντάξει, αυτά τώρα σου λέω τα τωρινά, αυτά ναι, που ζήσαμε μέσα στο χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν το πράγμα αλλάζει, διαφοροποιείται, θα γίνει μια άλλη συμφωνία. Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει τη διαδικασία να περιμένει τον παίχτη και αν ο παίχτης πιάσει συμμετοχές 50 συν μέσα στη χρονιά με πάνω από 45 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, τότε θα έχει δικαίωμα ο Παναθηναϊκός να ενεργοποιήσει την οψιόν ή και την υποχρέωση.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο και ο παίκτης έρθει ουσιαστικά δοκιμαστικά, mm-hmm. ο ποδοσφαιριστής αυτός τον Ιανουάριο, αν δεν μπορέσει να το επεξέλθει, θα την κατασταθεί. Αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό? Ότι αυτά γίνονται γνωστά. Τα κοινοποιεί επικοινωνιακά ο Παναθηναϊκός.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις
1: δεν
0: δίκιο.
1: Τα κρύβει από τον κόσμο του. Και δεν κρύβει αυτή τη στιγμή, τα κάνει με επίσημο τρόπο. Δεν κρύβεται δηλαδή να είναι ένα κλειστό κλαμπ το οποίο ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ήρθε ένας παίκτης στο Σουσοκό και μετά από μια εβδομάδα προπονήσεων έπαθε θλάση και μένει δύο μήνες έξω. Και δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Ή τραυματιζόταν ένας παίκτης στον Παναθηναϊκό, θα μείνει, λέει, μια εβδομάδα έξω και δεν γύριζε μετά από τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι όλα αυτά είμαστε πια στο 2026, δεν είμαστε στο 1980. Δηλαδή όλα τα πράγματα έχουν τον τρόπο τους, έχουν την επικοινωνία τους, τη στρατηγική τους. Και όλο αυτό, να ξέρεις, φέρνει κοντά τον κόσμο, Δημήτρη. Δηλαδή δημιουργεί συσπήρωση, συνθήκες.
0: Λογικό είναι.
1: Όταν ο κόσμος ενημερώνεται, μαθαίνει, ξέρει την αλήθεια, είναι κοντά στην πραγματικότητα, στηρίζει την ομάδα του και τη στηρίζει σε κάθε μορφή. Και παρά το ότι έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα.
0: Υπήρχε μέχρι τώρα ένα δάχτυλο Άρη που κρυβόντουσαν όλοι πίσω από το δάχτυλό του και δεν λέγανε
1: τίποτα. Όλα παίζουν τον ρόλο του. Δεν θα μπορώ να το πω τώρα αυτό ότι κρυβόντουσαν όλοι, αλλά οι συνθήκες. Δηλαδή έτσι όπως καθορίζουν αυτή τη στιγμή τα δεδομένα και όπως θα ήταν τα δεδομένα πριν. Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει πράγματα πολλά στον Παναθηναϊκό. Τώρα το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, θα το δούμε τώρα στην συνέχεια. Mm-hmm. Τώρα το ποιο κρύβεται γιατί κάνει δεν το πω. Εγώ μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Αλλά εγώ βλέπω την πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται κάθε μέρα. Και γιατί με ρώτησε στην αρχή, γιατί θέλω να το κλείσω, γιατί ο κόσμος δείχνει αφοσίωση και δείχνει και συσπήρωση γύρω από την ομάδα. Για όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπει ότι υπάρχει μια κανονικότητα διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εμπιστεύεται πλέον, Άρη.
1: Για όλα αυτά που είπαμε, Δημήτρη, πριν. Ναι, για όλα. Ναι. Για τις μεταγραφές, ναι. Για τον τρόπο, για τις κινήσεις, για τον προπονητή, για την επόμενη μέρα, για το στόχο, για τη διαδικασία, για τους χαμηλούς τόνους, για την ενημέρωση, για τα πάντα. Όλα mm-hmm. παίζουν τον ρόλο τους.
0: Mm-hmm. Θύμισε μου, Άρη, επόμενο φιλικό μετά την Grasshoppers.
1: Στις 7 την Τετάρτη στη Βιέννη με την Rapid.
0: Εκεί είναι η πρόβα της Νεράλε για τα
1: εκεί
0: ευρωπαϊκά.
1: Θα θεωρηθεί, ναι. Εκεί θα θεωρηθεί η πρόβα της Νεράλε, νομίζω. Ναι. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια.

Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Κάτι που δεν αναφέραμε βεβαίως είναι ότι αύριο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τους πράσινους στο φιλικό κόντρα στην Grasshopper ο De Frey. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής αναμένεται να έχουμε μαζί μας και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη από Νέα Υόρκη με τα τελευταία νέα για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που διαβάζω τώρα είναι ότι η αποστολή της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου έτυχε υποδοχή ηρώων στο Κάιρο παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Με ένα τραγουδάκι θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής ραδιοεφημερίδας.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Δύο λεπτά μετά τις 3, Eraspor, μεσημβρή ραδιοεφημερίδα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο πλέον στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Αραϊδόνης και Άγγελος Μπάτσιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Eraspor, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμή με Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Γιαλιτάκης για να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα του Όφη. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και σε εσένα και στους φίλους και φίλους της Eraspor. Ο Όφη ολοκλήρωσε και τη δεύτερη μεταγραφή του χθες. Χρήστος Χέλης, 26 ετών, διεθνής Κύπριος αμυντικός, 7ος Κύπριος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην ομάδα του Όφη με πρώτο και καλύτερο τον Μπαμπουλή και αρκετούς άλλους, Αγγεμαμίτης, Νεοφύτου, Καρό και τα λοιπά. Έχει δημιουργήσει μια προϊστορία με Κύπριους ποδοσφαιριστές Όφη. Είπαμε ότι είναι η δεύτερη μεταγραφή. Η πρώτη είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος θα προχωρήσει για την απόκτηση τουλάχιστον 5 με 6 ποδοσφαιριστών ακόμα. Θέλει ένα κεντρικό μπακ, ένα δεξιό μπακ, δύο γουίνγκερ, ένα ή δύο επιθετικούς. Και ο στόχος του Όφη είναι μέχρι τις 21 του μήνα που θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και δώσει τα φιλικά παιχνίδια, να έχει ολοκληρώσει κατά 70% τις μεταγραφές και το ρόστερ του.
2: Φυσικά, Γιώργο, έχουν κυκλοφορήσει ονόματα για τους υποψήφιους στόχους που θέλει Όφη?
3: Όχι, δεν έχουν κυκλοφορήσει. Αυτό σημαίνει ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους στον Όφη, έτσι.
2: Κρατούν κλειστά χαρτιά, έτσι.
3: Γι' αυτό το έλεγα, για το φόβο των Ιουδαίων. Έλεγα και τις προηγούμενες φορές, όταν κάτι δεν ακούγεται δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει, έτσι.
2: Ναι.
3: Στον Όφη έχουν απλώσει δίχτυα παντού, χτυπούν σε όλα τα μέτωπα και το κυριότερο, θα έλεγα, με φιδό στο οικονομικό, έτσι, διότι θέλουν να κρεμάσουν το καλάθι εκεί που φτάνει το χέρι τους. Δεν έχουν σκοπό να ξοδέψουν λόγω της συμμετοχής της ομάδος είτε στο Europa League ή στο Conference League, παίρνουν καποσά και συνέχεια του χρόνου, παραδείγματος χάρη, να τρέχουν για να μην μπορούν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα.
2: Έτσι, πάντα υπάρχει και το cost control και η τσιμπίδα της UEFA, ξέρεις.
3: Αλλά και το νοικοκυριό, Δημήτρη, θα έλεγα εγώ, έτσι. Θέλουν μια ομάδα νοικοκυρεμένη, το budget στο μέτρο του δυνατό, να είναι και αξιοποιήσιμο, αλλά και να μπορέσουν και διαχειρίσιμο, και για να μπορέσουν έτσι να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Η προετοιμασία συνεχίζεται με διπλές προπονήσεις. Το ευχάριστο είναι ότι ο Χρήστος Κόντης μέχρι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν μπει στη δεύτερη φάση τους χωρίς την έκπτωση. Ήδη έχουν πουληθεί πάνω από 5.500 εισιτήρια διαρκείας.
2: Κάτι που δείχνει, αν θέλεις, και την συμπαράσταση του κόσμου προς την ομάδα, έτσι.
3: Έτσι, ο κόσμος το έχει αποδείξει αυτό, τόσο ή άλλως, Δημήτρη, και με την παρουσία του στους δύο τελευταίους τελικούς. Και μια και μιλάμε για τελικούς, να πούμε ότι το πρώτο επίσημο μάτς του Όφη θα είναι την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ο τελικός του Super Cup με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ.
2: Γίνεται θεσμός πλέον, ξαναγίνεται θεσμός το Super Cup. Το είχαμε βγάλει από τη ζωή μας για αρκετά χρόνια, 18 αν δεν κάνω λάθος.
3: 18, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο γίνεται θεσμός, αλλά δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι η συμμετοχή του Όφη για δεύτερο συνεχόμενο Super Cup, βλέπω το Παγκρίτιο και πάλι σαν έδρα του τελικού.
3: Ναι, νομίζω ότι παίζει και αυτό το ρόλο του, Δημήτρη, διότι θα μαζευτεί αρκετός κόσμος. Εικάζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται και αυτό. Έτσι μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ο τελικός Super Cup που έγινε και πάλι στο Παγκρίτιο Στάδιο, Ολυμπιακός Όφη, στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Το ίδιο επιθυμούν οι άνθρωποι του Όφη αλλά και της ΕΠΟ, φυσικά και της ΑΕΚ, να γίνει και, και αυτή την χρονιά. Άλλωστε με αυτό το μάτς ξεκινάει η επίσημη αγωνιστική περίοδο για την Ελλάδα, έτσι.
2: Σωστά, ενώ στο προηγούμενο, στο περσινό, αν θέλει, Super Cup, είχε τελειώσει η σεζόν και έγινε το Super Cup.
3: Όχι, στη μέση, στη μέση
2: ναι,
3: στο Γενάρη, 3 του Γενάρη.
2: Μπράβο, ναι, στη μέση ήταν. Τώρα με αυτό το Super Cup ανοίγει επίσημα η αυλαία της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπως συμβαίνει δηλαδή και στις περισσότερες χώρες τώρα, μην τρελαθούμε. Αυτό έτσι πραγματικά είναι. Γίνεται, δηλαδή ακόμα και στη μεγάλη διοργάνωση, αν θέλει, στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουμε πρώτα το Super Cup και στη συνέχεια μπαίνουνε.
3: Αυτά τα μας πρέπει να είναι γιορτή.
2: Βέβαια,
3: έτσι,
2: βέβαια.
3: Μακριά από αντιπαλότητες.
2: Έτσι.
3: Έτσι, αλλά δυστυχώς 18 χρόνια δεν
2: το είχαμε,
3: να,
2: το είχαμε
3: να
2: ξεχάσει,
3: να
2: Γιώργο. Το είχαμε ξεχάσει το Super Cup τελείως. Και αν δεν κάνω λάθος, όπως και πέρσι, εκτός από την διοργάνωση του τελικού, θα έχουμε πάλι και κάποια event, έτσι, που αφορούν το τελικό
3: σίγουρα,
2: του Super Cup.
3: Και με την ΕΠΟ αλλά και με την τοπική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, σίγουρα θα γίνουν κάποια event στη διάρκεια του τελικού του Super Cup. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι Δημήτρη Όφη θα παίξει σε τέταρτο συνεχόμενο τελικό μέσα σε 15 μήνες.
2: Σωστό το λες.
3: Έχει παίξει δύο τελικούς κυπέλου με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και δύο Super Cup, ένα με τον Ολυμπιακό που έγινε στις αρχές του Γενάρη του 2026 και ένα που θα παίξει τώρα με την ΑΕΚ πάλι 12 Αύγουστο.
2: Ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο από ρεπορτάζ.
3: Νομίζω ότι τα
2: έχουμε
3: καλύψει.
2: Τα έχουμε καλύψει όλα.
3: Ναι.
2: Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
2: Και από το Ηράκλειο της Κρήτης μεταφερόμαστε και πάλι η Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλώς μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη.
2: Τι γίνεται με την προετοιμασία του Άρη στην Πτολεμαϊδά? Τι μαθαίνουμε?
4: Τρίτη μέρα σήμερα για την ομάδα του Άρη στην προετοιμασία που κάνει σε αυτό το πρώτο κομμάτι στην Πτολεμαϊδά. Οι μέρες περνούν. 13 του μηνός θα επιστρέψει ο Άρης στην Θεσσαλονίκη από αυτήν την πρώτη του εξόρμηση. Mm-hmm. Και στη συνέχεια
2: θα φύγει για Ιταλία.
4: Περιμένουμε. Δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο ώστε να μπορούμε να δώσουμε κάποια μεταγραφή για τις επόμενες ημέρες ως δεδομένη. Mm-hmm. Υπήρξαν αυτά τα δημοσιεύματα για τον Μάγκουσον, εκεί έχει παγώσει κάπως το θέμα. Υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα η επιθυμία της διοίκησης για επιστροφή του Μάνου Γκαρσία από την ομάδα του Κάνσα στο MLS. Θυμόμαστε ποιος είναι ο Μάνου Γκαρσία και το τι έχει κάνει στον Άρη. 28 χρονών, είναι σε πολύ καλή ηλικία για μια πιθανή επιστροφή, όμως έχω την αίσθηση ότι το συμβόλαιό του που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ δυσκολεύει την περίπτωση αυτή. Θα δούμε στην πορεία αν είναι διατεθειμένοι οι Αμερικανοί να τον αφήσουν, να τον δώσουν ως δανεικό. Πάντως αποτελεί μια εναλλακτική περίπτωση που δεν έχει να κάνει με τα θέλω μόνο του Άρη αλλά γενικότερα και με τα οικονομικά δεδομένα σε μια τέτοια περίπτωση. Ο Άρης, ο οποίος έχουμε επισημάνει καθημερινά ότι χρειάζεται να ενισχυθεί, καθώς έχει πολλά κενά αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με την βασική του εντεκάδα, δηλαδή με το puzzle των βασικών ποδοσφαιριστών που αναμένονται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψουν κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κίτρινους και να θεωρηθούν δυνητικά ως βασικοί ποδοσφαιριστές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και αυτό γιατί, το λέμε και το ξαναλέμε, έχουν ήδη αποχωρήσει κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ο Σούντμπεργκ, για παράδειγμα, υπογράφει στην Τουρκία. Δεν υπάρχει ρόλος, οπότε το κέντρο της άμυνας του Άρη είναι άδειο ουσιαστικά μόνο με τον Φαμπιάνο ως ενεργό συμβόλαιο και κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αριστερά μπακ δεν έχει, δεξιά δεν υπάρχει τεχέρο όπως όλα δείχνουν, οπότε εκεί θα χρειαστεί και άλλο δεξί οπισθοφύλακα. Είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά και στην διοίκηση και στον τεχνικό διευθυντή και στον προπονητή, ο οποίος έχει ζητήσει στοχευμένες μεταγραφές για την ομάδα του Άρη. Είπαμε κατ' επανάληψη ότι υπάρχουν 25 ενεργά συμβόλαια μαζί με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν προσβαστεί από την K19 και κάποιους άλλους που ήταν πέρυσι στην ομάδα, αλλά δεν μπορεί με αυτούς μόνο η ομάδα να προχωρήσει και να δώσει και τα φιλικά στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, μην έχοντας τουλάχιστον το 50 ή 60%. Το 60% θα έλεγα ότι είναι μη ρεαλιστικό για αυτή τη στιγμή, αλλά αν τρέξει η διοίκηση μπορεί να το καταφέρει, δηλαδή να φέρει ποδοσφαιριστές αυτούς που χρειάζεται ο Γρηγορίου, έχει παραδώσει μια σχετική λίστα με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που θέλει και τις θέσεις που θέλει. Χοντρικά θα πούμε τερματοφύλακα, δύο τουλάχιστον κεντρικούς αμυντικούς, τρεις οπισθοφύλακες, έναν δεξί, δύο αριστερούς. Στα χαφ θα δούμε αν υπάρξει κάποια πώληση, κάποιο διαζύγιο. Με Γένσεν, ερωτηματικό, ή Μεγαλανόπουλο, ερωτηματικό. Άρα θα χρειαστεί περισσότερους εκεί.
2: Πάντως αρκετά τα ζητήματα, τόσο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
4: Το αγωνιστικό είναι ανοιχτά, αλλά εμείς περιμένουμε ότι το νούμερο φέτος πάλι θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης χρειάζεται και φτερά, γιατί δεν έχει ποδοσφαιριστές εκεί. Έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο του Γιαννιώτα, υπάρχει και ο Γκαρέ, αλλά ο Γκαρέ είναι δανεικός μέχρι τον Γενάρη, άρα θα πρέπει να μεριμνήσει το τι θα κάνει ο Άρης στο δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος, έχοντας έναν παίχτη αυτού του Βεληνικούς ως φτερό, μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Από την αριστερή πτέρυγα, Ντουντού, Έολος, μάλλον πηγαίνει δανεικός, Δόνης, Έολος, δηλαδή είναι δύο περιπτώσεις ιδιαίτερες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ειδικά με τον Δόνη, γιατί με τον Ντουντού τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, άρα είναι καινή και η αριστερή πτέρυγα. Και στην κορυφή να δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν, αν έχει μια πρόταση για να πουληθεί, γιατί ο Άρης θα χάσει ένα σημαντικό ποσό εφόσον έρθει φέτος μια πρόταση, γιατί το συμβόλαιό του τελειώνει το 2027. Άρα αν το κρατήσει και του χρόνου για να βοηθήσει την ομάδα και θυμηθεί τον καλό Μωρόν ο Ισπανός.
2: Αυτό είναι και το ζητούμενο κιόλας, έτσι, να εμφανιστεί ο καλός Μωρόν στο γήπεδο.
4: Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί μην ξεχνάμε τις δύο πρώτες χρονιές κουβαλούσε την ομάδα στην πλάτη του.
2: Ναι, ναι.
4: Πέρσι είχε αυτό τον μέσο όρο της μέτριας παρουσίας όλης της ομάδας.
2: Τον πήρε μπάλα όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα, Τάσο, η οποία δεν ήταν καθόλου καλή στον Άρη με όλα αυτά που συνέβησαν. Έτσι.
4: Αυτό που λέγαμε, ότι όταν ο Μωρόν δεν βρίσκει δίχτυα, τότε όλη η ομάδα έχει μια αντικειμενική δυσκολία και ο Άρης την είχε πέρυσι αυτή την αντικειμενική δυσκολία. Άρα για να το μαζέψω το όλο ζήτημα, γιατί λέμε καθημερινά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, τα υπενθυμίζουμε, κάνουμε επαναλήψεις σχετικά με το τι χρειάζεται ο Άρης, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι διαφορετικό που να μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της ομάδας. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, κάποιους τους έχει τσεκάρει, τους έχει κάνει τικ ο προπονητής ομάδας, γιατί τους έχει δει 3,5 μήνες από την περσινή του παρουσία στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος. Χρειάζονται όμως μια πολύ τονωτική ένεση ποιοτική στο ρόστερ της ομάδας, γιατί από αυτούς τους παίκτες που θα έρθουν, το 70% θα προορίζεται για βασικούς ποδοσφαιριστές, θα προορίζεται για βασικές θέσεις ποδοσφαιριστών, για να το πω πιο σωστά. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο, αλλά ο Άρης έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει σωστές επιλογές και να φέρει παίκτες που θα δημιουργήσουν και υπεραξία στη συνέχεια. Άρα βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής. Δεν πιέζεται ο Άρης και δεν έχει Ευρώπη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάτσουν όλοι με σταυρωμένα τα χέρια. Όχι, θα πρέπει να έρθει τουλάχιστον το 50% των παικτών μέχρι και την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας για να ταξιδέψουν στην Ιταλία.
2: Και να τους έχει στη διάθεση του Γρηγορίου για να δέσουν, για να αποκτήσουν και χημεία κιόλας.
4: Γιατί θα δώσει φιλικά με την Μόνσα, με την Νάπολη.
2: Πιθανότατα και με την Αταλάντα, ακριβώς.
4: Δεν μπορεί να παίξει με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και κάποιους οι οποίοι έμειναν πέρυσι στην ομάδα. Ναι. Θα πρέπει να έχουν έρθει ήδη κάποιοι ποδοσφαιριστές, έστω στο πρώτο κομμάτι του Αυγούστου, όπου η προετοιμασία θα συνεχίζεται πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, υπενθυμίζω, 22-23 του Αυγούστου. Δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Ναι, μεν υπάρχει 1,5 μήνα ακόμα για τις μεταγραφές, περιθώριο, αλλά θα πρέπει να επιταχύνει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει ο Άρης και το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.
2: Και να μην συμβεί, ότι έγινε στο περσινό, στην περσινή σεζόν.
4: Ναι, πέρσι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Και επίσης θα έχει ενδιαφέρον και η άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, του συμβούλου της ΠΑΕ. Mm-hmm. Το λέω καθημερινά, το λέμε καθημερινά, ότι θα πρέπει να δούμε και το πώς θα κινηθεί, το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο συγκεκριμένος συνεργάτης πλέον της διοίκησης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο νέος σύμβουλος της ΠΑΕ, να δούμε σε ποια θέματα θα δώσει βαρύτητα, στον οργανωτικό τομέα, στην τεχνογνωσία, σε ποια πράγματα θα δουλέψει, ώστε να μπορέσει ο Άρης την επόμενη χρονιά να είναι καλύτερος, τουλάχιστον από την περσινή χρονιά, δεν το συζητάμε, ανταγωνιστικός, για να καταφέρει να πετύχει στόχους σε μια περίοδο που όντως δεν είναι και η καλύτερη δυνατή από πλευράς ψυχολογίας και περιραίωσας ατμόσφαιρας. Εδώ που κολλάει η περιραίωσας ατμόσφαιρα, δηλαδή υπάρχει μια παγωμάρα, θα το έλεγα έτσι, ένας προβληματισμός του κόσμου, σε αντίθεση με τον μπάσκετ που εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Έτσι.
2: Με πρόλαβες τώρα για τον κόσμο, ήθελα να σε ρωτήσω, τα εισιτήρια έχουν διαρκείας, έχουν κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσουν.
4: Έχουν κυκλοφορήσει.
2: Και τι γίνεται τώρα με τον κόσμο, πώς ανταποκρίνεται σε όλο αυτό?
4: Δεν έχουμε ενημέρωση αυτή τη στιγμή για την κίνηση και σε τι αριθμό έχει φτάσει. Θα δούμε. Mm-hmm. Πάντως υπάρχει ένα μούδιασμα γενικότερα, δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, από τον κόσμο, τον ποδοσφαιρικό.
2: Και δεν έρθει και ξέρεις και το πολύ μεγάλο.

0: όταν έρχονται ποδοσφαιριστές και μπορούν να παίξουν και να δώσουν όραμα στον κόσμο, ο κόσμος ανταποκρίνεται.
1: Σωστό.
0: Πέρσι η απουσία του ήταν κάτι που το ένιωσε ο ποδοσφαιριστής. Ειδικά οι παλαιότεροι το ένιωσαν και το συζητούσαν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το να είναι το γήπεδο, να έχει αυτή την εικόνα και να έχει μια πτώση της τάξης του 25% τουλάχιστον από τα παιχνίδια, δεν ήταν και ότι καλύτερο. Όσοι έχουν ζήσει το κλειάν της Βικελίδης, έχουν βρεθεί σε παιχνίδια, είτε ντέρμπι, είτε άλλα παιχνίδια τα οποία δεν είναι τόσο ψηλά, τόσο ανταγωνιστικά όπως τα ντέρμπι, καταλαβαίνουν ακριβώς τι σημαίνει το να είσαι σε ένα γήπεδο το οποίο έχει 8-9 χιλιάδες και το να έχει 19-20 χιλιάδες όπως το Βικελίδης. Έτσι, καμία σχέση το ένα με το άλλο, πόσο μάλλον όταν έχει 5-6 χιλιάδες. Αυτό το αντιλαμβάνεται και το εισπράττει ο ποδοσφαιριστής όταν είναι μέσα στο γήπεδο. Το Βικελίδης γεμάτο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα για οποιονδήποτε αντίπαλο.
1: Σωστό. Τάσο Μπακλατζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 19 λεπτά μετά τις 3 ακούτε την Ερασπόρ, είναι μεσήμερα ραδιοεφημέριδα με Γαβρίλη Ραμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, μαζί μας ο Δημήτρης Μπούκας που θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες ειδήσεις και νομίζω, Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τον Μπράγκο Μπάντιο, έτσι, που ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Άιζακ Μπόγκα ανακοινώθηκε σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Ο Γερμανός φόρουαρντ υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια με τους κυπελλούχους Ελλάδας και στις πρώτες του δηλώσεις, τις οποίες έκανε πριν λίγο, είπε ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά και η παρουσία του Ζέλιμιν Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού και είναι έτσι περήφανος που θα φοράει τη φανέλα μιας εκ των κορυφαίων ομάδων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η τέταρτη μεταγραφή που ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό. Έχουν προηγηθεί οι κινήσεις με τους Μουστάφα Φαλ, τον Γιαμπουσέλε, τον Κεσόν Γιαμπουσέλε και τον Μπράγκο Μπάντιο και σήμερα είναι η τέταρτη μεταγραφή κίνηση του Παναθηναϊκού και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον θα ψάχνει άλλη μια κίνηση στη θέση η θέση του point guard, όπου Δημήτρη, οι πληροφορίες λένε ότι δεν ψάχνει κατά ανάγκη μεγάλο όνομα ο Παναθηναϊκός, ψάχνει απλά ένα guard το οποίο να έχει πιο πολύ στο ρεπερτόριο του τη δημιουργία και να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του. Κοινώς έναν floor manager ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος να έχει έτσι αξιόπιστα επιθετικά χαρακτηριστικά, αλλά να μην είναι, έτσι να το πούμε έτσι, και τρύπα στα μετόπιστεν. Αν θες, Δημήτρη, να περάσουμε και στον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: καθώς οι τελευταίες πληροφορίες και μέσω ενός κειμένου που έγραψε ο Νίκος Βιντέλα στο eltsport.gr, άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα πάνε αύριο στο Las Vegas. Ο κύριος Χρήστος Μαφές μαζί με τον κύριο Λεπενιώτη θα πάνε στο Las Vegas, όπου ήδη βρίσκεται εκεί και ο Γιώργος Μποζίκας, ο οποίος είναι εκεί στο προγραμματικό staff των Clippers, αν δεν κάνω λάθος, στο Summer League του Las Vegas, για να κοιτάξουν υποψήφιους παίχτες για τη θέση. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίχτη και στο 4, να είναι δηλαδή και backup του Βεζένκοφ, αλλά να μπορεί να υπηρετεί και τη θέση 3. Και επειδή η αγορά της Ευρώπης είναι πάρα πολύ στενή, οι άνθρωποι των πρωταλλητών Ευρώπης θέλουν να πάνε και στο Summer League του Las Vegas, ούτως ώστε να βρουν, αν μπορούν, και έναν παίχτη για να καλύψει το κενό που υπάρχει στο 3 και στο 4. Στον Ολυμπιακό, που δεν έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις έτσι με τα ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά και τις ανανεώσεις, υπάρχει μια μικρή οικονομική διαφορά με τον Κώστα Παπανικολάου. Αυτό λένε οι πληροφορίες, όχι όμως μεγάλη. Το δύσκολο, Δημήτρη, είναι, όπως ξέρεις και εσύ, είναι η υποθέση των Τόμας Γόκαπ και Τάιλερ Ντόσεϊ, που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Αυτό έχει να κάνει με τα συμβόλαιά τους κυρίως, με τις απολαβές τους περισσότερο.
1: Ακριβώς, είναι οι απολαβές τους. Δηλαδή, θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει οψιόν ανανέωσης και για την ερχόμενη σεζόν. Δηλαδή, αν επιθυμεί, μπορεί να τους κρατήσει. Απλά οι δύο

0: παίχτες με τον τρόπο τους επιθυμούν, μια αναπροσαρμογή των οικονομικών τους απολαβών, σαν μια επιβράβευση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με αυτές τις υποθέσεις. Και όσο εκκρεμεί η υπόθεση του Τόμας Γουόκα, δεν γνωρίζουμε ακόμα και τι ακριβώς θα γίνει και με τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος πήρε μια παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου, καθώς νομίζω ο Τζόσεφ θέλει να μείνει μέσα στον Ολυμπιακό, αλλά θέλει να ξέρει και το ρόλο του. Αν έχει ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο, ο πολύπερος Καναδός Άσος δύσκολα θα μείνει στον Ολυμπιακό. Ναι. Θα θέλει έναν παρεμφερή ρόλο με τη φετινή σεζόν, όπου ήταν ο αναπληρωματικός point guard του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αναμένουμε γενικότερα εξελίξεις. Βέβαια, πιστεύω περισσότερα θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι στο Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε έτσι κάτι χειροπιαστό για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και εδώ, Δημήτρη, να πάμε και σε άλλη μια ομάδα της GBL, η Μύκονος, η οποία ανακοίνωσε σήμερα τον TJ Fadenberg, τον Αμερικανό, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή περίοδο στον Ηρακλή.
1: Καλή κίνηση αυτή, Δημήτρη, έτσι.
0: Πολύ καλή κίνηση. Ένας παίκτης ο οποίος έχει έφεση στο σκοράρισμα, μπορεί να καλύψει θεωρητικά και τις δύο θέσεις των ψηλών, και είναι μια κίνηση, νομίζω, που έχει σχέση και με την Ευρώπη, καθώς θυμίζω ότι η Μύκονος θα αγωνιστεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος. Και σίγουρα η επιλογή από τον coach Γιάνγκο είναι πάρα πολύ καλή. Θυμίζουμε ότι ο Fadenberg έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με την ομάδα του Ηρακλή.
1: Μάλιστα. Έγινε γνωστό και το ξεκίνημα του EuroCup σήμερα για Άρη και ΠΑΟΚ. Ο Άρης ξεκινάει εκτός έδρας την διοργάνωση, πηγαίνει στη Γαλλία να παίξει με τη Λεμάν. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με παιχνίδι στο Παλατάκι που θα υποδεχθεί την Μανρέσα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό, ο Άρης έξω πρώτο μάτς, ο ΠΑΟΚ μέσα πρώτο μάτς, αλλά θεωρώ ότι και τα δύο παιχνίδια, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, είναι δύσκολο παιχνίδι, όπως και του Άρη εκτός έδρας στη Γαλλία.
0: Σίγουρα, νομίζω ότι η αποστολή του Άρη, ιδιαίτερα εκτός έδρας, καθώς αναφερόμαστε σε μια καινούργια ομάδα, είναι πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις των κυτρίνων και μάλιστα θα παίξουν απέναντι σε μια αρκετά αθλητική ομάδα. Η Λεμάν, ως ήθιστε γαλλική ομάδα, στηρίζεται πάρα πολύ στην έδρα της και νομίζω ότι το ίμιση του παντός είναι η αρχή. Και νομίζω ότι ο Άρης θα έχει δύσκολο έργο, όμως θεωρώ, επειδή ο κότσος Σπανής έχει και μια φιλοσοφία. Δηλαδή, χτυπάμε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει σημασία αν είναι πρώτο παιχνίδι ή τελευταίο ή μεσούς της περίοδου. Νομίζω ότι αυτό θέλει να κάνει ο κότς Φανέλης στον Άρη, δηλαδή να μπογιάσει τον οργανισμό με την άβρα του πρωταθλητισμού, τον οποίο έχει μάθει τόσα χρόνια ως παίχτης, και τώρα θέλει να μεταλαμπαδεύσει και σαν προπονητής στους παίχτες του. Από την άλλη, και εγώ νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό ότι έχει το πρώτο του παιχνίδι στο Παλατάκι
1: με τη Μανρέσα. Ακριβώς. Ναι.
0: Περιμένουμε μάλλον και τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης να έχουν και πολύ κόσμο φέτος στα παιχνίδια της Ευρώπης, καθώς οι βλέψεις τους φτάνουν μέχρι και την κατάκτηση της διοργάνωσης. Μην το ξεχνάμε αυτό, βέβαια. Ναι, ναι. Είναι νωρίς ακόμα για να λέμε κάτι τέτοιο, όμως και τα budget, οι προπονητές αλλά και οι φιλοδοξίες των δύο κλαμπ νομίζω φτάνουν μέχρι το τέλος της διοργάνωση, μια πολύ ανταγωνιστής διοργάνωση. Μην το ξεχνάμε αυτό, Δημήτρη.
1: Σωστά. Δημήτρη, να κλείσουμε με NBA, με τον LeBron James, που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στους Cleveland Cavaliers.
0: Αυτό, Δημήτρη, θα ήταν και η τελευταία έτσι πινελιά. Νομίζω δεν υπάρχει έτσι πιο νομίζω όμορφο κλείσιμο από τον LeBron James, ο οποίος θα είναι 41 ετών την ερχόμενη σεζόν. Και νομίζω ο κάθε αθλητής θα θέλει να σταματήσει από την ομάδα που ξεκίνησε. Θυμίζω ότι η Cleveland Cavaliers ήταν η πρώτη ομάδα του LeBron James στο NBA και φαίνεται πως ο πολύπειρος forward, ο πρωταθλητής 4 δαχτυλιδιών στο NBA, θα κλείσει εκεί την καριέρα του. Και δεν ξέρω, Δημήτρη, αν πάει εκεί και ο γιος του, έτσι, ο Bronny James.
1: Σωστά γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει, θα δούμε.
1: Ωραία, Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις από το χώρο του μπάσκετ.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο, όχι. Άμα προκύψει κάτι άλλο.
1: Εννοείται, θα εδώ είμαστε να μας ενημερώνεις. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, και εμείς περνάμε με ένα τραγουδάκι στις 3:30 και στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής ραδιοεφημερίδας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
0: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: 32 λεπτά μετά τις 3, Hera Sport είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γαβρίλη Μούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και τον Άγγελο Μπάτζιο. Στο μικρόφωνο της Hera Sport ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, εκτός από δημοσιογραφική υποστήριξη, θα μας μεταφέρει και τα τελευταία νέα από την ομάδα του Λεβαδιακού και την ομάδα της Κηφισιάς. Άγγελε, καλώς ήρθες στο στούντιο.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
7: Και στους ακροατές μας.
6: Να ξεκινήσουμε από την ομάδα του Λεβαδιακού.
7: Ναι,
6: γιατί
7: πολλοί
6: κόσμος ξέρει, πολλοί ακροατές μας στέλνουν μηνύματα, μας ρωτάνε, παιδιά, τι γίνεται με το Λεβαδιακό. Τι υπάρχει με τα γραφικά κλπ.
7: Το τελευταίο καιρό ο Λεβαδιακός βρίσκεται στο ψάξιμο για ένα center for, καθώς μετά την αποχώρηση του Όσμπολτ, ο οποίος Όσμπολτ, να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη σεζόν, την πολύ καλή σεζόν του Λεβαδιακού, πέτυχε 11 γκολ.
6: Οπότε ήταν παρουσία, έτσι, τρομερή παρουσία έκανε και ο Όσμπολτ και ο Τσάπρας.
7: Πολύ σωστά.
6: Αρκετοί παίχτες από το Λεβαδιακό στην περσινή σεζόν ξεχώρισαν και γι' αυτό άλλωστε ο Λεβαδιακός κατάφερε να πλασαριστεί τόσο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Και αν μάλιστα δεν είχαμε και τα play-off για τις θέσεις 5-8 και τελείωνε δηλαδή το πρωτάθλημα
7: στην κανονική του περίοδο, ο Λεβαδιακός
6: θα ήταν και στην Ευρώπη πραγματικά.
7: Τώρα ο πρώτος στόχος του Λεβαδιακού, να πούμε με τα γραφικά, ότι είναι ο Μαχίρ Εμερλή, παίζει, αγωνίζεται στη θέση του φορ. Είναι μια καλή περίπτωση ο διεθνής αζέρος, όμως η ομάδα της Βιωτίας δεν είναι μόνη της σε αυτή την υπόθεση.
6: Υπάρχουν και άλλες ομάδες,
7: ναι,
6: που έχουν αφού
7: τον παίκτη, ακριβώς, όπως η πολωνική Ρακόβ, όπως και ο Αποέλ, όπου ο πρώην προπονητής του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται εκεί πέρα. Ο Έμρελι με την εθνική Αζερμπαϊτζάν μετράει 61 αγώνες και 6 γκολ. Είναι αριστεροπόδαρος, αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Καραμπάκ, που εκεί στην πρώτη ομάδα είχε εξαιρετική απουσία με 187 αγώνες και 68 γκολ και 24 ασίστ. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση για την ομάδα της Βιωτίας, που...
6: και οικονομική, θα έλεγα.
7: Και οικονομική,
6: δηλαδή,
7: ναι,
6: σύμφωνα
7: σωστά
6: με τον μπάτζετ της ομάδας, δεν ξεφεύγει πάρα πολύ να πας πίσω και πάρα πολύ ψηλά να βάλει το χέρι βαθιά στη τσέπη. Νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση και οικονομικά και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στο να καλυφθεί και το κενό του Όσμπολτ.
7: Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι όταν η ΑΕΚ είχε παίξει το καλοκαίρι του 2023 με την Δυναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αγωνίστηκε και ως αλλαγή απέναντι στην ΑΕΚ για τα play-offs του UEFA Champions League.
6: Μάλιστα. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος του.
7: Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που κοιτάζει ο Λεβαδιακός για τη θέση του φορ.
6: Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις.
7: Ακριβώς, γιατί ο Λεβαδιακός δεν θα περιμένει και πάρα πολύ αυτή την περίπτωση. Κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού δεν προκύπτει.
6: Προς το παρόν, έτσι μέχρι σήμερα. Γιατί το απόγευμα π.χ. μπορεί να προκύψει κάτι.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή, ξέρεις, τώρα έχουμε μπει στην μεταγραφική περίοδο που ανά πάσα ώρα και στιγμή κάτι μπορεί να προκύψει. Για οποιαδήποτε θέση, για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.
7: Λοιπόν,
6: πάμε και στο ρεπορτάζ της Κηφισιάς.
7: Ανακοινώθηκε χθες ο Ντιάγκο Μάνσο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έκανε ακόμα μια μεταγραφική κίνηση το φετινό καλοκαίρι, αποκτώντας τον 26χρονο Πορτογάλο αμυντικό με σημαντικές παραστάσεις από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως δεξιός μπακ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια φόρεσε και τη φανέλα της Τοντέλα, καταγράφοντας συνολικά 64 συμμετοχές με απολογισμό 4 γκολ και 5 ασίστ. με τον Πορτογαλικό Σύλλογο πανηγύρισε μάλιστα για την κατάκτηση του τίτλου στη Λίγκα Πορτουγκάλ 2 του 2025. Mm-hmm. Ήταν αρχηγός της ομάδας, έρχεται να ενισχύσει στα άκρα την Κηφισιά και να καλύψει το κενό που υπάρχει, καθώς και η Κηφισιά φέτος το καλοκαίρι έχασε αρκετούς παίκτες.
6: Και αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και γρήγορα μάλιστα από την ομάδα της Κηφισιάς, έτσι, που θέλει να παρουσιάσει.
7: Ακριβώς, ήδη το τελευταίο διάστημα μάλιστα τις προάλλες ανακοίνωσε και τρεις παίκτες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ήταν ο Καλοσκάμης, ο αδερφός του Δημήτρη που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, ο Σταμέλος και ο ποδοσφαιριστής από τον ΠΑΟΚ.
6: Που γρήγορα κλείνει τα κενά της, ας πούμε, κλείνει,
7: ουσιαστικά,
6: αν
7: ναι,
6: θέλεις, τα όποια κενά έχει, προκειμένου να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη όταν θα ξεκινήσει πλέον το πρωτάθλημα 22 με.
7: Ακριβώς, ούτως άλλως ο χρόνος δεν την πιέζει για κάτι. Τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε έχει χρόνο να κοιτάξει και όποιες άλλες θέσεις θέλει να κάνει. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ της Κηφισιάς, αλλά μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στο ψάξιμο και για άλλες θέσεις και για άλλους ποδοσφαιριστές.
6: Μάλιστα. Ωραία. Άγγελε, σε ευχαριστώ. Έχει έρθει ένα μήνυμα για μένα. Λέει ότι με πείραξε το γερμανικό ωράριο. Πώς θα έβγαινε χωρίς τα play-off Λεβαδιακός Ευρώπη, για να το εξηγήσω. Μα έχουμε τα play-off. Αυτό είπα, ότι αν δεν είχαμε τα play-off και τελείωνε το πρωτάθλημα στους δύο γύρους στην κανονική περίοδο,
7: ο Λεβαδιακός θα ήταν στα προκριματικά.
6: Στα προκριματικά. Πέμπτο, νομίζω. Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Πέμπτος ήταν, γιατί ο Παναθηναϊκός το πήρε το εισιτήριο. Ναι. Για τον τέταρτος. Ήταν πέμπτος, αλλά το πέμπτο εισιτήριο δεν έδωσε Ευρώπη. Το πήρε όφη το πέμπτο εισιτήριο που κατέκτησε το κύπελλο. Οπότε έχει δίκιο. Σωστά. Ο φίλος με έχει πειράσει πραγματικά το γερμανικό ωράριο και ακόμα δεν έχουν τελειώσει, φίλε μου Παναγιώτη, γιατί έχω και αύριο το βράδυ το τελευταίο ξενύχτη στον αγώνα της Αργεντινής με την Ελβετία που θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα. Άγγελε Ραϊδόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
7: Ευχαριστώ, καλό
6: μεσημέρι. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Βεβαίως θα συνεχίζουμε τον Άγγελο Μπάσο για να υποστηρίζετε την εκπομπή, έτσι.

0: Πάμε γρήγορα και πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου μας περιμένει ο Κώστας Κούσης. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου του Ιταλού προπονητή του Ηρακλή. Θα μας πει περισσότερα ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από τον Ηρακλή. Παναγιώτης Μονεβασιώτης παρών, ο πρόεδρος των Κιανόλευκων, ο οποίος έδωσε και αυτό το δικό του στίγμα. Ο Ματσάρη τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος που έρχεται. Νιώθω σαν μικρό παιδί, είπε, σαν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάω σε μια ομάδα. Έχουμε πει στις δυνατότητές μας. Έκανε βέβαια και μια έτσι αναδρομή στην καριέρα του. Είπε ότι έχει κάνει και άλλες δύσκολες προσπάθειες, ότι ήταν σε ομάδες με δύσκολες συνθήκες και ότι γνωρίζει τη δυσκολία που υπάρχει τώρα στον Ηρακλή. Είπε ότι ο κόσμος πρέπει να είναι περήφανος, δεν πρέπει να δώσει πίεση στην ομάδα να μπορέσει να την στηρίξει. Ότι προτιμάει τα λίγα λόγια να γίνεται καλή δουλειά. Δεν θέλει να βάζει τρελούς στόχους. Όμως η ομάδα από την πλευρά της, από μόνη της, ο εγωισμός των παικτών δεν πρέπει να έχει όρια. Δεν θα τη βάλει χαλινάρι δηλαδή. Για τις μεταγραφές είπε ότι η ομάδα κοιτάει την αγορά, συστήνει παίκτες μαζί με τους συνεργάτες, οι τεχνικοί διευθυντές, ο πρόεδρος και τα λοιπά, και ο προπονητής, εγώ δηλαδή είμαι υποχρεωμένος να τους προπονήσω καλά. Με λίγα λόγια τονίζω ότι υπάρχει μια, έτσι, πρέπει να υπάρχει μια διάκριση στους ρόλους. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτούς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να έχουμε αποτέλεσμα. Δεν βλέπω την ώρα να πάω στο γήπεδο. Εδώ παραθετικά να πούμε ότι σε λίγο θα πάει στο γήπεδο. Είναι η ανεπίσημη πρώτη του Ηρακλή στις 5 το απόγευμα.
0: Τη Δευτέρα νομίζω η επίσημη πρώτη, έτσι.
1: Ναι, τη Δευτέρα. Τώρα σήμερα θα μαζευτεί με όσους παίκτες έχουν έρθει, γιατί δεν έχουν έρθει και οι περισσότεροι από τους νέους παίκτες. Και βεβαίως έδειξε ενθουσιασμένος, κέρδισε τις εντυπώσεις, έτσι, έδειξε ότι είναι σίγουρος. Ήταν παρόντες στη συνέντευξη τύπου και ο Άγγελος Βασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο τεχνικός διευθυντής, ο Άγγελος Βασινάς.
0: Ξέρω ότι δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Μία ατάκα χαρακτηριστική, αν κράτησες.
1: Η ατάκα είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε, αλλά ζήτησε και υπομονή από τον κόσμο του Ηρακλή.
0: Ωραία. Κώστα Κούση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

14 λεπτά πριν από τις 4 ώρες σπορ μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη και από τον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα λίγες ώρες νωρίτερα έχασε τη ζωή της μια 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ καθώς γυρνούσε από την προπόνηση. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας ξανά τον Γιώργο Μίνο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που διαβάζω είναι ότι οι άτυχοι ποδοσφαιριστές θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας, ενώ πρόκειται να ταξιδέψει με την αποστολή της στη Βουλγαρία για φιλικά το προσεχές Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο Μίνο αλλά και τον κύριο Αντώνη Κιουρεξίδη, πρόεδρος, μάλλον είναι ο νέος εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην ΠΑΕ. Καλό μεσημέρι. Όχι, Γιώργο.
1: Εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στην Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και είναι μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της ΕΠΚΟ.
0: Το ξέρεις καλύτερα, το λες καλύτερα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και στους δύο και πάλι. Δυστυχώς έχουμε ένα θλιβερό συμβάν που αφορά και πάλι την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
1: Εγώ θα σας πω εντάξει λοιπόν το ρεπορτάζ και ο κύριος Κουρεξίδης θα μπορεί να σας πει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κοπελίτσα αυτή είναι ένα μεγάλο ταλέντο που έχασε τη ζωή της, 15 χρονών, ήρθε από τους Λέοντες, πήγε στον ΠΑΟΚ, μια μεταγραφή που γνωρίζει καλύτερα που θα σας πει ο κύριος Κουρεξίδης. Και τελικά σήμερα μετά την προπόνηση, στον δρόμο μεταξύ Νέας Μεσίβλια για να πάει στη Νεάπολη, εκεί έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητικό δυστύχημα με οδηγό του πατέρα της. Τώρα, πως τι έγινε και όλα αυτά, η αστυνομία διενεργεί προανάγκαση. Αλλά το θέμα είναι ότι η χρονιά αυτή για τον ΠΑΟΚ.
0: Να πάει και να μην ξανάρθει, Γιώργο. Να πάει και να μην ξανάρθει, πραγματικά. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ φέτος.
1: Απίστευτο,
0: πραγματικά.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Κυριξής, ο οποίος είναι πρόεδρος γυναικών Ελλάδας,
0: θα μας πει περισσότερα.
1: Ναι, μάλιστα, ο οποίος και ο ΠΑΟΚ θα παίξει και Champions League. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Champions League 22-25 του μήνα στη Βέρεια.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Κυριξής είχε κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε η ΕΡΤΑΕ να δείξει τα παιχνίδια ζωντανά από την Αντίο Σπορ.
0: Καλησπέρα κύριε Κιουρεξίδη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δυστυχώς μια δύσκολη ημέρα σας βγάζω. Πολύ δύσκολη ημέρα.
2: Είμαστε συντετριμένοι με αυτό εδώ πέρα το γεγονός. Το παιδί δυστυχώς έφυγε από παιδιά μας 15 χρόνια. Η χρονιά των 100 χρόνων να πάει και να μην ξανάρθει. Έχει ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι. Αυτή η χρονιά η καταραμένη για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, έχουμε χάσει δικά μας παιδιά. Το παιδί αυτό ήταν δικό μας παιδί, ΠΑΟΚΣΑΚΙ που λέμε εμείς εδώ, και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για 15 χρονών, ανεξάρτητο φυσικά ομάδας. Απλώς φέτος είναι η χρονιά που να πάει και να μην ξαναγυρίσει.
0: Πραγματικά, εδώ μιλάμε για ένα νέο παιδί 15 χρονών, έτσι.
2: 15 χρονών, πρωταθλήτρια στο καράτε. Εγώ την πήρα μεταγραφή στον ΠΑΟΚ τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου του 26, από την ομάδα των Λεόντων. Την είδαν οι προπονητές, ο προπονητής του άρεσε, την πήρε στην πρώτη ομάδα. Δυστυχώς, ο Θανάης ο Πατρικίδης. Δυστυχώς, το παιδί το χάσαμε.
0: Ναι. Έχετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες για το πώς έγινε?
2: Είμαι πάρα πολύ συντριπτυμένος, τρέμω, δεν μπορώ να ηρεμήσω, να με συγχωρέσετε.
0: Σας καταλαβαίνω απόλυτα, είναι μια...
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει τίποτα, θα χάνεις ένα παιδί 15 χρονών.
0: Έτσι, πραγματικά.
2: Έτσι, οι περισσότεροι είμαστε γονείς ή έχουμε δικά μας παιδιά κοντά, το καταλαβαίνετε αυτό, είναι...
0: Είναι ασύλληπτη τραγωδία.
2: Δεν υπάρχει. Ασύλληπτη. Η χρονιά είναι καταραμένη. Έχει ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι με τη χρυσουσιά που μας φέρανε μέσα στην οικογένεια κάποιοι που μια ζωή ήταν κρεμόντουσαν από τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται. Να φύγει, να μην ξανάρθει. Αυτό έχω να πω μονάχα.
0: Κύριε Ξύδη, δεν έχω λόγια. Τι να πω. Να πω καλό παράδεισο στο παιδάκι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι να πω. Κουράγιο στην οικογένειά του, κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους.
2: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Έγινε.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά πριν από τις 4, πάμε και στο ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Πώς να μιλήσουμε τώρα για ποδόσφαιρο μετά από αυτές τις δύσκολες στιγμές, με την 15χρονη ποδοσφαιριστρία του ΠΑΟΚ να χάνει τη ζωή της, γυρνούσε από την προπόνηση στο παιδάκι. Τι να πω, δύσκολες ώρες για όλους, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να πάμε και στα ρεπορτάζ και του Αστέρα και της Καλαμάτας, να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σίγουρα συγκλονιστικό αυτό που
0: είπες. Συγκλονιστικό, είναι τρομερό.
1: Είμαι και εδώ γυναικεία ομάδα, για τον Αστέρα Άκτορ μιλάω, για την ομάδα της πρώτης κατηγορίας που παίζει ο Αστέρας, και έχει και τμήματα υποδομής με αρκετά κορίτσια που ασχολούνται σε τέτοιες ηλικίες. Δεν μπορώ να σχολιάσω, μπορώ να πω τίποτα, είμαστε πολύ συντετριμένοι. Το άκουσα
0: δύσκολο,
1: τώρα,
0: πολύ δύσκολο πραγματικά.
1: Και δεν έχω περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό κι εγώ.
0: Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, το πώς έγινε το δυστύχημα. Τώρα, ό,τι και να πω εγώ, τι να πω. Ένα παιδάκι τώρα έχασε τη ζωή του 15 χρονών.
1: Το κακό έγινε, ναι, το κακό έγινε, και ό,τι και να λέμε, δεν γυρίζει πίσω. Ναι. Στα γήινα και στα του σήμερα και του Αστέρα Άκτορ, για τη νέα εποχή που ξεκινάει στον Αστέρα Άκτορ και την εγκαινίασε, για τους φιλάθλους που μπορούν να γνωρίσουν και να βιώσουν τη διαδρομή του συλλόγου μέσα από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Να το πω έτσι απλά και συνοπτικά για να καταλάβει και ο κόσμος. Ψηφιακό μουσείο δημιούργησε ο Αστέρας Άκτορ, τρισδιάστατο. Μπορεί να μπει κάποιος στο site της ΠΑΕ να κάνει ένα κλικ και να περιηγηθεί στο ψηφιακό αυτό μουσείο, βλέποντας παλαιούς παίκτες, παλαιές φωτογραφίες. Ξέρω το γήπεδο του Αστέρα στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και πολλά άλλα τέτοια, και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και στιγμές τεράστιες. Ένα θέμα είναι αυτό που σήμερα βγήκε στον αέρα από τον Αστέρα Άκτορ. Έχει μια αναγγελία ενός παίκτη για τη Β' ομάδα, τον Άγγελο Κόλλα, ένα 27χρονο επιθετικό για τη Β' ομάδα του Αστέρα, που έχει παίξει στα Χανιά και στην Ελλάδα Σύρου τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την Β' κατηγορία. Έχει κάνει αρκετά πράγματα. Η προετοιμασία συνεχίζεται, ως 18 Ιουλίου θα είναι στην Τρίπολη η ομάδα, έως και στις 2 Αυγούστου θα μεταβεί και θα βρεθεί μετά τις 18 Ιουλίου στην Ολλανδία, όπου θα παίξει και 4 φιλικά παιχνίδια με την Γκεν, την Μπέρτσχορτ, τη Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τεχάνκ. Ενώ έχουμε 9 μεταγραφές μέχρι στιγμής, είναι γνωστές, θα τις πω έτσι λίγο γρήγορα: Κότσιρας, Μπουζούκη, Σίλβα, Μέντεθ, Χρυσόπουλος, Γκιντέρσος, Ριέρα, Γκέζος και Ορόσκο. 4 ξένοι και 5 Έλληνες, περισσότεροι Έλληνες μέχρι στιγμής οι μεταγραφές που έχουν γίνει. Το βάρος τώρα έχει πέσει στο επιθετικό κομμάτι, για περιοχή επιθετικό ή για ακραίο, είτε δεξιά είτε αριστερά, ανάλογα τις συνθήκες, όπως είπε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, βλέποντας την προετοιμασία και στα φιλικά τι θα χρειαστεί για να γίνει η προσθήκη. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Να δούμε και τα της Καλαμάτας, της ομάδας της Μεσσηνίας, που θα παίξει μετά από περίπου 26 χρόνια Super League 1 και θα μπει στην κληροτίδα την επόμενη εβδομάδα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, και είναι μια πολύ ιστορική στιγμή. Έχουμε ένα θέμα με αλλαγή στο οργανόγραμμα της Μαύρης Θύελλας. Ο Ντανιέλ Μπατίστα είχε άλλο ρόλο, είχε το ρόλο του team manager. Πλέον θα είναι ο sporting director, με ρόλο την ευθύνη του αγωνιστικού σχεδιασμού και τη φιλοσοφία του συλλόγου. Και team manager αναλαμβάνει ο Ηλίας Μουρούσιας, ένα παιδί από εκεί, από τη Μεσσηνία, που έχει παίξει και στην Καλαμάτα, και θα έχει ρόλο σαν team manager ο Ηλίας Μουρούσιας, στη στήριξη και το συντονισμό του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, που έως και 17 Ιουλίου θα είναι στα Χάνια Πηλίου, θα υπάρξει ένα τριήμερο ξεκούραση και από τις 20 έως την 2 Αυγούστου θα πάει στη Βουλγαρία, στο Μπάνσκο. Θυμίζουμε ότι έχει αποκτήσει 9 ποδοσφαιριστές και η Μαύρη Θύελλα μέχρι στιγμής: Σίγκουρσον, Βάργκας, Καρεάσο, Βασίλιεβιτς, Αλόνσο, Εγκνάτοβιτς, Άλεξ Πέρες, Γκίνι και Χαμζά. Αυτοί έχουν αποκτηθεί ήδη, είναι πολύ κοντά όμως. Σήμερα ίσως βρίσκεται και στα Χάνια Πηλίου ο 28χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Ροντρίγκες από το MLS, και με παρουσία στην Γκρέμιο, τη βραζιλιάνικη ομάδα, μεγάλη εμπειρία και εξαιρετικός αμυντικός, όπως λένε οι πληροφορίες. Αναμένεται να κλείσει και αυτός με υπογραφή στη Μαύρη Θύελλα, και σίγουρα δεν θα σταματήσει εκεί, γιατί χρειάζεται και άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ. Ένα μήνυμα που έχει έρθει, όσο έλεγες για το ρεπορτάζ του Αστέρα από τον φίλο μας τον Γιώργο. Μπράβο στον Αστέρα, επιτέλους παίρνει πολλούς Έλληνες για τον κορμό της ομάδας. Το πάθημα έγινε μάθημα, αναφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία. Γιώργο, Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια, γεια.
0: Κάπου εδώ η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Η Χαρά Γιαννοπούλου και ο Γαβρίλ Μούνδος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και τον Άγγελο Μπάτσιο. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί ο Λευτέρης Σαραλάκος με το τρίτο μάτι.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Κεφαλιά του Ραμπιό, βρήκε τον Ντουέ και ο Ντουέ βρήκε τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ με συμπεριχεί το σουτ! Τι έβαλε Εμπαπέ στο 60-1-0 η Γαλλία! Και τώρα ο Ντεμπελέ κάνει το πλασέο, Ντεμπελέ 2-0! Οι Γάλλοι στο 66 κάνουν το 2-0 απέναντι στο Μαρόκο.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
16: Ξαναγύρισες,
15: Μη λείψει κανείς.
17: Το τρίτο.

Χαλαρά, χαλαρά, χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία, χαλαρά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Πόσο χαλαρά όμως θα το πάρεις όταν πριν μπεις στο στούντιο, σκάει αυτή η είδηση που προκάλεσε για μια ακόμη φορά θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου, στους ανθρώπους γενικότερα, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι. Αφού φέτος ο ΠΑΟΚ ειδικά έχει υποφέρει πάρα πολύ από τέτοια γεγονότα όπως ο θάνατος σήμερα πριν από λίγες ώρες 15χρονης ποδοσφαιρίστριας που άλλες όλεγες να ζήσει τη ζωή της όμορφα και χαλαρά, γιατί η ζωή είναι ωραία όπως λέει ο Χρήστος ο Πάζης. Δυστυχώς όμως στα 15 της αυτή η κοπελίτσα η Άννα Μαρία δεν καταφέρνει να ζήσει όμορφη τη ζωή της, είτε χαλαρά είτε με δύναμη, γιατί καθώς γυρνούσε από την προπόνηση του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Συγκλονισμένη στη Θεσσαλονίκη, έτσι, οδηγούσε ο μπαμπάς μηχανάκι, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, όπως λέει το ρεπορτάζ, να διευκρίνεστε συνθήκες του δυστυχήματος. Η μικρή 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της, οπότε αυτό το τραγικό συμβάν έλαβε γύρω στις 12 το μεσημέρι, μόλις η κοπέλα είχε τελειώσει την προπόνηση. Η μικρή άτυχη ποδοσφαιρίστρια θεωρούταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και μάλιστα είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας, όπως λέει το ρεπορτάζ, ενώ επρόκειτο να ταξιδέψει με την αποστολή στη Βουλγαρία για φιλικά το προσεχές Σαββατοκύριακο, παιχνίδια όμως τώρα που δεν θα γίνουν, αφού η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί και που έτσι όρεξη, που χρόνος και όρεξη για να γίνονται τέτοια παιχνίδια. Μάλιστα πριν από λίγο ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση που λογικό είναι να πει ότι έχουμε την οδύνη μας για το χαμό της Άννας Μαρίας και θα τιμήσουμε όπως πρέπει τη μνήμη της. Άννα Μαρία Πανταζόνη. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω αυτό το τραγούδι που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Χαλαρά πρέπει να τα παίρνουμε τα πράγματα, γιατί η ζωή είναι ωραία. Δεν πρόλαβε να το νιώσει αυτό η Άννα Μαρία. Η ζωή είναι ωραία, μόλις τα 15 της, αλλά και η ζωή συνεχίζεται όπως λέμε εμείς τώρα, γιατί εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού δεν πρέπει να τα παίρνουμε όλα τα πράγματα τόσο σοβαρά όσο φαίνονται, να υπάρχει λίγη χαλαρότητα. Όσοι μας ακούνε στις διακοπές τους σίγουρα είναι χαλαροί, κάνουν το μπανάκι τους, περνάνε όμορφα, ξεχνούν λίγο τα βάσανα έστω και για λίγες ώρες, γιατί όταν έχεις κάποια συγκεκριμένα θέματα ή προβλήματα δεν σου περνάνε από το μυαλό. Απλά ίσως στις διακοπές λίγες ώρες ξεφεύγεις από την καθημερινή ρουτίνα. Γι' αυτό πρέπει όλα να τα βλέπουμε χαλαρά. Χαλά τα βλέπουν, χαλαρά τα βλέπει και η Γαλλία τα πράγματα, έτσι. Όπως βλέπω τα παιχνίδια, χαλαρά τα βλέπει. Πάρε 2 από εδώ, πάρε 3 από εδώ, πάρε 4 από εδώ. Χαλαρά τα βλέπει η Γαλλία. Γιατί όσοι εχθές περιμέναμε να δούμε ντέρμπι και ματσάρα, τι είδαμε? Ένα Μαρόκο που απλά δεν βάραγε όπως βάραγε η Παραγουάη, από εκεί και πέρα ούτε μία φάση. Και μια Γαλλία που φαίνεται ότι θα το πάρει το Μουντιάλ αυτό χαλαρά. Δείχνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, η πιο πλήρης ομάδα. Θα τη δούμε βέβαια και στα επόμενα παιχνίδια. Χαλαρά λένε όλοι οι φίλοι μου και ο Γαβρίλη Ρεμούνδος εδώ που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Χαλαρά θα πάνε όλα τα φαβορί να κερδίσουν στα ημιτελικά. Χαλαρά λέει η Κυρίνη Παπαζήση, θα πάμε μέχρι να πάρω την άδειά μου για να πάει στις διακοπές της. Χαλαρά είναι μια φράση που κυρίως στις καλοκαιρινούς μήνες μπαίνει έτσι στο ρου της ζωής μας. Το μάτι, η εκπομπή που μας ακούτε το καθημερινά εντός εισαγωγικών 4 με 5. Ο Λευτέρης Αρελάκος σήμερα μόνο σε διπλό γραφείο. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για Μουντιάλ και για τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων και ό,τι υπάρξει έτσι από πλευράς ειδησιογραφίας μέχρι τις 5. Μιλώντας για το Μουντιάλ, χαλαρά είπαμε χτες η Γαλλία. Από την αρχή έδειξε την ανωτερότητά της. Έβαλε 2, θα μπορούσε να βάλει τουλάχιστον άλλα 2. Και το Μαρόκο, που εκτός, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, εκτός από το πρώτο ημίχρονο της πρεμιέρας με την Βραζιλία, σε κανένα άλλο παιχνίδι δεν με εντυπωσίασε. Κέρδισε
επειδή είχε ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα, κέρδισε. Πέρασε δηλαδή τις φάσεις και τους αγώνες. Μόλις έφυγε το Σαριμπάρι, έδειξε τελείως ανέτοιμο επιθετικά. Μου κάνει εντύπωση πως δεν χρησιμοποιήθηκε ένα σεντερφόρ καθαρό. Είχε τον Ελκαμπή και δεν τον έβαλε σχεδόν καθόλου. Ένα ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, τον έβαλε σε ένα παιχνίδι προπονητής. Αλλά χθες αυτό που είδαμε ήταν σαν να παίζει μια ομάδα Super League της κορυφής με μια ομάδα που μάχεται να παραμείνει στην κατηγορία. Βρε ούτε μια φάση, βρε ούτε λίγο πίεση, βρε τίποτα. Τίποτα, κύριε. Έτσι η Γαλλία πέρασε άνετα με έναν Εμπαπέ που κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά, πολύ ωραίο τουρνουά, όπως το κάνει και ο Μέση που έχει πάρει την Αργεντινή στις πλάτες του, όπως το κάνει ο Κέιν και ο Μπέλιχα που έχουν πάρει τους Άγγλους στην πλάτη τους, και πιστεύουμε ότι θα δούμε ωραίους και προημιτελικούς σήμερα και αύριο, αλλά και ημιτελικούς μεσοβδόμαδα. Το Μουντιάλ πλησιάζει στο φινάλε του, αλλά θεωρώ, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τα τελευταία χρόνια και σε συναρπαστικότητα και σε όγκο παιχνιδιών που τα περισσότερα είναι καλά, γιατί υπάρχουν και σουπίτσες, εντάξει, λογικό είναι αυτό, και με λιγότερα λάθη από τους διαιτητές ελέο VAR. Διασταυρώσει τα φάραν έτσι, όπου έχουμε τέσσερα φαβορί. Το ένα πέρασε, η Γαλλία. Σήμερα Ισπανία, Βέλγιο. Και αύριο έχουμε, ξημερώνοντας Κυριακή, στις 12 τα μεσάνυχτα Αγγλία, Νορβηγία, και στις 4 το πρωί της Κυριακής έχουμε την Αργεντινή με την Ελβετία. Είναι τέσσερα φαβορί. Το ένα πέρασε. Τα τρία θα περάσουν. Για να δούμε. Ισπανία-Βέλγιο σήμερα, 10 το βράδυ, νορμάλ ώρα για όσους δεν έχουν βγει, γιατί είναι Παρασκευή, μια μέρα που πολλοί φίλοι βγαίνουν, αλλά και κάποιοι που δουλεύουν μέχρι το βράδυ, είτε στα μαγαζιά είτε, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάποιες άλλες επιλογές, θα κάτσουν σπίτι και θα το δουν σε μια καφετέρια. Ένα παιχνίδι που δεν ξέρω αν θα... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα δούμε λιγότερο από 2-3 γκολ, έτσι. Η Ισπανία είναι μια ομάδα που σκοράρει, okay, έχει μια συνέπεια στο γκολ, παρότι και αυτή δεν εντυπωσιάζει. Το Βέλγιο που ήταν ικτρό με όμικρον γιώτα στα πρώτα παιχνίδια, στα τελευταία παιχνίδια έχει βάλει στα τρία τελευταία 12 γκολ. Άρχισε να σκοπάει πεντάρες μετά τη Νέα Ζηλανδία, τρία στη Σενεγάλη όπως το έκανε με τη Σενεγάλη, και τέσσερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα παιχνίδι που περισσότεροι έπαιζαν την USA και πίστευαν λόγω των εμφανίσεων που είχε κάνει, αλλά το Βέλγιο στην κρίσιμη στιγμή έχει πατήσει γκάζι. Ίσως η ψυχολογία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μετά την απίστευτη ανατροπή με τη Σενεγάλη. Γι' αυτό και σήμερα θεωρώ ότι ένα γκολάκι το έχουν σε βάρος των Ισπανών. Είναι το φαβορί η Ισπανία. Πιστεύω στο τέλος θα κερδίσει. Το βλέπω όμως να πηγαίνει. Εντάξει, 2-1, 3-1. Δηλαδή το βλέπω κάπου εκεί το παιχνίδι. Γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το Βέλγιο ξαφνικά θα γίνει σαν τη USA που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της. Αλλά και η Ισπανία που δεν έχει δεχτεί γκολ. Δεν είναι απίθανο σήμερα που παίζει μετά την Πορτογαλία με ένα ακόμα δύσκολο αντίπαλο, γιατί την Πορτογαλία είχε και την τύχη με το μέρος σε κάποιες φάσεις, ότι δεν θα δεχτεί γκολ. Φαβορεί λοιπόν για πρόκριση η Ισπανία, και να σκοράρουν οι δύο ομάδες πιστεύω ότι είναι μια καλή επιλογή, και το βλέπω και παιχτικά έτσι, όχι μόνο στιγματικά. Πιστεύω ότι θα δούμε σε ένα παιχτικά γκολ και από τις δύο ομάδες. Η Ισπανία πιστεύω θα περάσει. Είναι και η Ισπανία που θέλει να πάρει ρεβάνς μετά από 40 χρόνια, το 1986, στη φάση την προημιτελική, είχαν παίξει η Ισπανία με το Βέλγιο και το Βέλγιο είχε περάσει στα πέναλτι. Οι Ισπανοί θα πάρουν φέτος σήμερα

που έχουν ξεχωρίσει. Και αυτό το παιχνίδι, έτσι δεν είναι, Γαβρίλο? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπουν τουλάχιστον 3 γκολ. Γρήγορο παιχνίδι, aggressive match. Μ' αρέσουν οι ομάδες που τρέχουν, που παίζουν, που δεν κάθονται να κάνουν γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Χέιν ή στη μέση ο Ρονάλντο. Θεωρώ ότι η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο. Δεν ξέρω, αλλά η Νορβηγία πιστεύω ότι προκρίθηκε σε βάρος της Βραζιλίας, επειδή ο Αντσελότη πίστευε ότι θα κάτσει πίσω και με δύο αντεπιθέσεις θα κερδίσει με ένα 0-2-0 και την πάτησε. Για την εμπειρία του, ο Αντσελότη φταίει καθαρά, αποκλειστικά για μένα, για αυτό το χάλι που παρουσίασε η Βραζιλία. Βέβαια, δεν είχε και κάποιους παίκτες που είναι της κλάσης ώστε να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά, αλλά θα μπορούσε να έχει 2-3 άλλες επιλογές, ειδικά μεσοεπιθετικά, που θα κάναν τη διαφορά. Πιστεύω ότι η Αγγλία θα κερδίσει, πιστεύω θα παίξει ημιτελικό, αλλά και η Νορβηγία θα σκοράρει. Και μετά Αργεντινή-Ελβετία, 4 τα χαράματα, έτσι που λέει και ένας γίγας τραγουδιστής, υπέροχο τραγούδι, ο Ζαζό. Το ξέρεις το Ζαζό, κύριε Γαβρίλε Μούρδο? Δεν ξέρεις το Ζαζό? Δεν το ξέρει το Ζαζό. 4 τα χαράματα λοιπόν, θα έχουμε το παιχνίδι Αργεντινή-Ελβετία. Ένα μάτς που όλοι λένε φαβορεί η Αργεντινή, και λογικό. Μια Αργεντινή που δεν παίζει καμιά μπαλάρα. Θα μου πεις ποια ομάδα παίζει μπαλάρα? Μόνο η Γαλλία έχει κάποια στάνταρ πάνω από το 6-7 θα λέγαμε. Η Αργεντινή που στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει σωθεί στο παραπέντε που έλεγε και το σίριαλ. Έτσι, όταν τρως γκολ από την Ιορδανία, όταν τρως δύο από το ακροτήρι και όταν κερδίζεις πως κερδίζεις στην Αίγυπτο με ένα θαύμα που γίνεται κάθε 10 χρόνια παραδείγματος χάρη, άσχετα αν έχει την ποιότητα των παιχτών, γιατί δεν το αφισβητεί κανείς, γιατί να μην σου βάλει δύσκολα και η Ελβετία. Μια ομάδα που δεν κρύβεται, μια ομάδα που δεν κάθεται στην άμυνα, μια ομάδα που μπορεί να μην είναι Νορβηγία στο τρεξίματα, γιατί εγώ πιστεύω αν έπαιζε Αργεντινή Νορβηγία, η Νορβηγία θα κέρδιζε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ή θα κέρδιζε ή θα είχε τον πρώτο λόγο, με την έννοια ότι θα έκανε φάση και θα βάζε πολύ δύσκολα στην Αργεντινή. Αλλά και η Ελβετία δεν θα είναι αμελητέα ποσότητα. Θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι θα έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες, γιατί οι Ελβετοί σκοράρουν. Μόνο προχθές δεν σκόραρουν με την Κολομβία. Θα παίξουν βέβαια με την ίδια τακτική, αλλά δεν νομίζω ότι οι Αργεντίνοι είναι τόσο σφιχτοί όπως οι Κολομβιανοί και θα βρουν χώρους οι Ελβετοί για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Αυτά για το Μουντιάλ.

Χωριόρος ο Νίκος Βέρτης, υπέροχο τραγούδι πραγματικά, αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς. Έτσι να πάμε σε χαλαρούς ρυθμούς μέχρι τις 5, αφήνουμε το Μουντιάλ και περνάμε στο ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσουμε με κάτι ειδικό.

μιλάμε τώρα για μια ομάδα τη Super League και θα το βάλω και σαν κουιζάκι, έτσι, όπου έκανε μια ανανέωση ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή, ενός ποδοσφαιριστή έκπληξη της προηγούμενης χρονιάς, ένα μεγάλο όνομα, και σας βάζω σε σχέση με το τι έλεγε σήμερα, όχι σήμερα, ο πρόεδρος αυτής της ομάδας, παίρνοντας το πολυπόθητο ναι από τον ποδοσφαιριστή, τι ακριβώς του είπε και τον έπεισε να υπογράψει. Για να δούμε ποιος θα βρει, ποια είναι η ομάδα και ποιος ο ποδοσφαιριστής. Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Προέδρου που τον έκαναν να βάλει την υπογραφή του και να πει ναι στην ανανέωση.

Έτσι ακριβώς του είπε. Έτσι ακριβώς του είπε και ο ποδοσφαιριστής αμέσως είπε το ναι. Δεν ξέρω αν του έκανε και λίγο αληθή εκεί στο γόνατο με 500 ευρώ.

Αυτά λοιπόν του είπε ο πρόεδρος. Και ο ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, δεν έχει διασταυρωθεί αν του έκανε και τριβή με 500 ευρώ παραπάνω, αλλά είναι πολύ πιθανό. Ποιος λοιπόν πρόεδρος είπε αυτά τα λόγια στον ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδος του κέντρου και του λέει: κοίτα τα μάτια, με προδώσεις, κάνε να ανανεώσει. Ποιος είναι? Ακόμα δεν το έχει βρει κανείς. Μιλάνε όλοι για τον Μπάουκ και τον Τάισον, αλλά δεν είναι αυτό. Γεια σου ρε Μαρίνο, άρχοντα, Ντένις. Κάπως έτσι, Ντένις Μαρίνος το βρήκε ο πρώτος. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα το βρει. Κοίτα τα μάτια μου, κοίτα τα μάτια μου, μην κάνεις το δάκρυ μου βροχή. Ποιος είναι αυτός ο προεδράρας? Δεν ξέρω αν το χόρεψε και το τραγούδι, αλλά τον έκανε τον παιχταρά και είπε το ναι. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 4:30, όπου ο χαμός γίνεται τώρα με τα μηνύματα, σαν να πετάνε λουλούδια στην πίστα. Ήρθαν με μια 8-10 μηνύματα, θα τα δω, αλλά τα περισσότεροι τώρα το βρήκανε. Λοιπόν, 4:27 πρώτα λεπτά η ώρα, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Πάμε, ακούμε τραγουδάκι μέχρι 4:30, αλλάζουμε σελίδα και μετά θα μιλήσουμε και πάλι για ποδόσφαιρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες, σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στον οικισμό Ινούσα, εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε, Era Sport.

Αυτό είναι. Λοιπόν, τα κάνει όλα. Προσέξτε, μακριά από τα μάγια, εσύ Γαβρίλη Ρεμούρδο, έτσι μακριά, μακριά από τα μάγια. Ειδικά μη σου κάνουν μάγια. Νομίζω είναι εύκολο να βρούμε, αν κάνουμε quiz, ποιο είναι ο καλλιτέχνη που κάνει αυτό το τραγούδι, που έχει ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι που πριν από πολλά χρόνια ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι εύκολο για να το βρει ο κόσμο. Για να δούμε πώ θα βρουν, ποιο είναι ο καλλιτέχνη ο οποίο ερμήνευσε αυτό το τραγούδι που το έβαλα σε επανεκτέλεση και είναι μια πολύ πολύ μεγάλη παλιά επιτυχία. Έτσι, ποιο είναι ο καλλιτέχνη, στείλτε μήνυμα. Και μιλώντας για μηνύματα, αφού πούμε ότι είμαστε εδώ, το τρίτο μάτι ενωμένο δυνατό με την Ειρήνη Παπαζήση και τον Γαβρίλη Ρεμούρδο, ο Λευτέρης Αρελάκος για περίπου 20 λεπτά ακόμα. Έγινε ένας χαμός με τα μηνύματα και βέβαια the winner is Μάριος Ηλιόπουλος. The winner is Γιώβιτς. Μάριος Ηλιόπουλος και Γιώβιτς, τραγουδάρα του Πασχάλη Στερζής, κάπως έτσι του το είπε, έτσι αλληγορικά το λέμε και εμείς, σατυρικά. Αλλά όπως και αν το κάνουμε, ο παιχταράς έμεινε στην Ένωση. Παιχταράς που μαζί με τον Βάργα λένε και φέτος στην ΑΕΚ ότι θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά μαζί με τον παίκτη που πήρανε, τον καινούριο το Εξτρέμ. Και από εκεί και πέρα είναι ένα ζήτημα να δούμε πόσο θα βοηθήσει και ο Φιλανδός ο Χαφ, ο οποίος είναι ένα οχτάρι ποιότητος, ο οποίος θα δώσει το κάτι παραπάνω, όπως λένε, στην ΑΕΚ, στην ομάδα της Ένωσης Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Για να περάσουμε στα δικά σας μηνύματα, να δούμε τι έχουμε, έτσι. Πρώτα απ' όλα, ο Ευρυπίδης, ο γίγαντας, βρήκε ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Σωστό, θα το πω σε λίγο, Ευρυπίδη, να δούμε και άλλους φίλους. Έτσι, ο Ευρυπίδης παλιός. Τώρα το παλιός, αν είσαι παλιοσυρά ή παλιός επίδετο, θα μου το πεις πάλι μετά. Λοιπόν, καλησπέρα, η Ειρήνη Βαλσαμοπούλου. Βαλσαμοπούλου, ωραίο επίδετο αυτό. Καλησπέρα, ο Γιώβιτς, το βρήκε. Ο Γιώργος Αρκαδιανός, για να δούμε τι λέει. Γιώβιτς, Ηλιόπουλος και Γιώβιτς. Μπράβο, ρε Γιώργο. Ο Χρήστος έχει άλλο νταλκά, ο Χρήστος. Καλή επιτυχία αύριο στην Grasshoppers. Γαβρίλο, καλή επιτυχία αύριο στην Grasshoppers, λέει ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Ρε το Χρήστο. Ας περάσει η Ισπανία Λευτέρη και δεν θα σου πω που θα πάει η Γαλλία. Θα κλαίει, λέει ο Μακρόν. Ωρε γίγαντα Χρήστο. Παύλος Γιανακόπουλος, με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Ηλιόπουλος, γεια σου ρε Παύλο. Μιχάλης, ο Μπαλιάς, Ηλιόπουλος και ΑΕΚ. Μιχάλης από Χίο ΑΕΚ, Γιώβιτς. Οκ. Okay. Στέλιος Καστρόπουλος. Έλα ρε γίγαντα. Ο Ηλιόπουλος και το πες στο Γιώβιτς. Μπράβο ρε Στέλιο. Ωραίος και ο Στέλιος. Ο Νίκος Γιώβιτς Ηλιόπουλος. Νίκος από Ρέθυμνο. Σωστός και ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Δημήτρης από το Αγρίνιο. Ο Ηλιόπουλος και το πες στο Γιώβιτς. Οκ. Okay. Νίκος Ιφάκης, ταξιάρχης Φούντας, λέει ο Νίκος. Όχι, δεν είναι ο ταξιάρχης Φούντας. Τώρα, αν του το είπε και ο Μπούσης για να μείνει στον Όφη τη στιγμή που ήταν σχεδόν έτοιμος να πάει στον Άρη, μπορεί να το είπε και ο γίγαντας, ο Μπούσης, ο πρόεδρος του Όφη, ο μεγαλομετόχος του Όφη. Ο Βαγγέλης ο Νότο, ο φίλος μου, λέει για τον Γιώβιτς. Ο Κώστας ο Καλογερόπουλος, επίσης. Ηλιόπουλος Γιώβιτς, μπράβο παιδιά. Ο Ντένις που είναι και ο Παναθηναϊκός, το βρήκε πρώτο. Ο Γιώργος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, λέει. Τάιλερ Ντόρσεϊ, λες να το πει η αδερφή Αγγελόπουλη για τον Ντόρσεϊ. Για να δούμε. Θέμης Δημητριάδης, η Αϊκάρα είναι, Λούκα Γιώβιτς, Ντέμις Χανιά. Γεια σου ρε Θέμη από τα Χανιά. Και ο Γιώργος Κουλουριώτης το βρήκε, Ηλιόπουλος σε Γιώβιτς, μπράβο. Ο Αποστόλης έχει άλλο νταλκά, εγώ θέλω την Αγγλία γιατί την έχω ποντάρει, λέει, και θα πάρω 2.000. Εντάξει, εγώ την Αγγλία θέλω να το πάρει, έτσι, μακάρι. Μακάρι να το πάρει. Με αυτές τις ομάδες που έμειναν, μακάρι εγώ θέλω να το πάρει η Αγγλία. Γιατί είμαι από τους παλιούς αγγλόφιλους φιλάθλους που με ξέρουν όλοι οι φίλοι χρόνια, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και κάποια άλλα δικά σας μηνυματάκια. Κώστας Γυφταίας, γεια σου ρε Κωστάρα, Άρχοντα. Καλό μεσημέρι και καλό καλοκαίρι, φιλαράκι. Μαύρη θύελα για πάντα. Γεια σου, Κωστή. Να σε καλά. Κάνει μεταγραφές, έχει κάνει 8-10 μεταγραφές. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, πήρε και ένα Σεργαλέζο και ένα Γκανέζο που είναι ήδη στο πήλιο. Γίνονται πολύ καλές κινήσεις. Ο Βραχλάς Κωστή είναι το γήπεδο, έτσι. Το γήπεδο, τι θα γίνει, πότε θα γίνουν τα έργα. Ένα πουλάκι μου είπε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Θα δούμε. Περιμένουν τη χρηματοδότηση για να δούμε πότε θα ξεκινήσουν τα έργα για να γυρίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η μαύρη θύελα στο σπίτι της. Γεια σου, Κωστή. Χαιρετισμούς όλους τα φιλαράκια εκεί στην Καλαμάτα. Καλησπέρα, κύριε Λεσά. Το τραγούδι που έβαλα 27 ήταν, το έλεγε ο Μακρόπουλος, το έλεγε, Ορκίσου. Ορκίσου, και μάλιστα το ξέχασα να το πω προχθές. Ένας φίλος, δεν το ξέρω το παιδί, αλλά είναι ακροατής, ο Δημήτρης, μου στείλε μήνυμα από το Εγάλεο ότι παντρεύεται
και επειδή του άρεσε πάρα πολύ για τραγούδι Γαμήλια Θελετής να χορέψει blues με την κοπέλα του, τη γυναίκα του, θα το βάλει, λέει, στο γάμο του. Το Ορκίσου από τον Νίκο Μακρόπουλο. Λοιπόν, και ο φίλος ο Τόρης λέει: ξέρω, Λευτέρη, δυσκολευτήκαμε, δεν παίξαμε καλή μπάλα, αλλά η φανέλα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας μίλησε. Σε όλες τις περιπτώσεις, δίκαια, καθαρά περάσαμε τόλοι στρίκαλα. Για την Αργεντινή, το λέει ο φίλος. Γεια σου, ρε φίλε. Χαιρετισμούς, γεια σας, παιδιά. Βροχή στη Σουηδία, αλλά είμαι προετοιμασμένος. Θωμάς Αλισαβάκης, ωραία, γίγαντα. Γεια σου, ρε Θωμά, με φανέλα, όχι φανέλα, με διάβροχο μπουφάν της Πανάθας. Γεια σου, ρε φίλε Θωμά. Για να δω αν το βρήκε κανένας, γιατί είχε ένα πρόβλημα και το Facebook και τώρα το άνοιξα, να δω αν το βρήκανε για τους τραγουδιστές. Ο Γιώργος ο Διαμαντής από την Κέρκυρα μας στέλνει την αγάπη του, έχει πει ωραία και συζητάει και μας δίνει τις φωτογραφίες του, να είναι καλά. Ο Αχιλλέας μας λέει ότι είναι ο Χρήστος Αντωνιάδης, φωνάρα, έτσι ακριβώς, όπως και ο Βασίλης, Χρήστος Αντωνιάδης, φωνάρα. Χρήστος Αντωνιάδης, Θοδωρής από Γλυφάδα, φωνάρα. Γιώργος του Σκούδης. Λεσά Αντωνιάδης το είπε, Γιώργος Θέρες Τρίλος. Και όπως ο Ευρυπίδης ο παλιός το βρήκε γι' αυτός, ότι είναι ο Χρήστος Αντωνιάδης, είναι από τις ωραίτερες φωνές. Ο Στέλιος, ο Στέλιος Περιστέρη λέει ο Πάζης, όχι, Αντωνιάδης είναι. Ο Χρήστος ο Μάχημος επίσης το βρήκε, ο Κωστάκης. Η Νάνση από Καρδίτσα, μπράβο. Κώστας Κατσογιάννης, γεια σου ρε φίλε Κωστά, έτσι ακριβώς. Καλτσογιάννης, γεια σου ρε Κωστή μου, να σε καλά. Γιάννης Καραγιαννάκης επίσης, Βαγγέλης Ονότου, Λεσάο Πάουκ πάλι πενθεί. Κρίμα να, να φύγουν και να μην ξανάρθουν αυτά τα 100 χρόνια. Καλησπέρα Λευτέρη. Καλησπέρα φιλαράκι μου, καλό. Η Αθανασία από την Καλαμάτα, γεια σου Λευτέρη, καλή εκπομπή. Χαίρομαι που σ' ακούω. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φίλους. Γεια σου Δημήτρα, γεια σου Νίκο, μας στέλνει και αυτό στην αγάπη του. Βασίλης Αλεξόπουλος το βρήκε, είναι ο Χρήστος Αντωνιάδης. Βαγγέλης ο Ζάχος επίσης. Και ο Θανάσης ο Γκόρδης από την Καβάλα. Ο Βαγγέλης μας λέει από την Καλαμάτα ότι είναι ο Ατζέι Φρίμπογκ και ο Αλουμίν Διαρά οι νέοι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Και ο Κωστάκης το βρήκε. Χαμός, χαμός με τα μηνύματα. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Πάμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά μας. Έχουμε αύριο δύο φιλικά. Ένα το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λέουβεν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο γίνεται στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό κόντρα στη Ράκοφ που έπαιζε και ο Σβάρνας, είχαν ένα καλό πρόσωπο κατά διαστήματα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο που ήταν άσφαιροι. Όταν πήρε το όπλο το Φορτούνης και είχαν ένα πολύ κακό 60, από το 45 μέχρι το 75, φόρτσαρε μετά, πέτυχε δύο γκολ με το Φορτούνη και το Γιάρετσουκ που δείχνει πόσο πολύτιμη μονάδα είναι και ο ένας στις εκτελέσεις φάουλ και γενικά στις ασίστ, αλλά και ο άλλος στο σκοράρισμα, και πήρε αυτή τη νίκη. Σιγά σιγά ενσωματώνονται και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Ο εντύπωση μου έκανε, φαίνεται έναν έτοιμο, πώς τον έβαλε μέσα στα δίχτυα, θα λέγαμε, τον Γκάρμο, ο σέντερ φορ της Ράκοφ, στην κεφαλιά που πήρε και έφαγε τον γκολ Ολυμπιακός. Αλλά από εκεί και πέρα είναι αναδιαφυσβήτητη η αξία του Κάρμο και περιμένουν στο Ολυμπιακό όλοι να δείξει το καλό του πρόσωπο, όπως ήταν την πρώτη χρονιά. Ο Στάνιτς είναι μια περίπτωση, όπως έχω μάθει, ενός πολύ καλού μεσοεπιθετικού ποδοσφαιριστή που θα κάνει τη διαφορά και γι' αυτό την πληρώνει ακριβά αυτή τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Είναι έτοιμος να κλείσει. Ο Παναθηναϊκός που ψάχνει ένα αριστερό μπακ, ένα εξτρέμ και ίσως ακόμα ένα δεκάρι. Αύριο παίζει σε 9 η ώρα με τις νυχτερίδες που λέει και ο γίγαντας ο Χρήστος από τον Εύωσμο, την Grasshoppers, μια ομάδα που σώθηκε πέρυσι στο Βαράζ που έκανε για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της Ελβετίας, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Ελβετίας και θα είναι ένα σημαντικό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Λίγες μέρες, 10 μέρες περίπου έμειναν για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τριφυλιού στην Ουγγαρία με την Μπάξη, ενώ την Τετάρτη υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στη Βιέννη κόντρα στην ομάδα της Βιέννης, τη Rapid.

Μεγάλη μεριδιά τι θέλει να ακούσει ο Χρήστος τον Εύωσμο, τι να το κάνει, το έχουμε αδυναμία. Ο Χρήστος που το χορεύει αυτό το τραγούδι, λέει, και πολλά μηνύματα για αυτά που λέει. Ακρίδες, εγώ τι είπα, οι θερίδες είναι η Βαλένθια. Σωστό, Αντώνη Λεμπέση, ακρίδες είναι οι Grasshoppers, έτσι οι ακρίδες είναι. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη λέει, οι Αγγελόπουλοι το είπαν για την Τζαρούχα και τον Τηγάνι, λέει. Καλησπέρα, Μιχάλης από Σπάρτη, και λέει, είναι η εποχή της Μουριάς. Δώσε Χρήστο ρεσιτάλ, αφού σ' αρέσει και ο Μενιδιάτης. Γεια σου, Μιχάλη. Πάμε στον Κώστα τον Αντωνούλη. Γεια σου, ρε Κωστή. Η πρόταση βόμβα που έκανε ο δήμαρχος Εβός μου, λέει, για να κρατήσει το Χρήστο για πάντα στον Εβός μου, είναι πολύ ωραία αυτά. Και να μην μετακομίσει άλλη συνοικία, λέει, μείνε Χρήστο και όλα τα πάρκα θα σου φυτέψω μαυροκόκκινες μουριές, λέει, να ποτίζεις. Δυνατό, δυνατό. Γιώργος Διαμαντής. Αγαπητέ φίλε Λευτέρη, καλή συνέχεια εκπομπή. Στο χωριό καταγωγής μου, βλέπω στη φωτογραφία εδώ που μας στέλνει, η τουριστική Καλλιόπη, το μέρος όπου γεννήθηκε ο Στέλιος Ρόκος, υπέροχο για διακοπές. Γιώργος Διαμαντής από Κέρκυρα. Ο Αχιλλέας μας στέλνει την αγάπη του. Ο Δημήτρης, όπως είπαμε, ακρίδες, οι κατσαρίδες και νυχτερίδες. Οι ακρίδες λοιπόν παίζουν αύριο στη ομάδα της Grasshoppers κόντρα στο Παναθηναϊκό.

Αυτός Μιχάλης Μενιδιάτης, τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στη φίλη μου τη Δέσποινα, που το χόρευε λέει με τον άντρα της τότε που παντρευτήκανε. Μιχάλης Μενιδιάτης, υπέροχη φωνάρα. Έτσι. Και συνεχίζουμε, πλησιάζουμε προς το τέλος, 10 λεπτά έμειναν. Είπαμε για τα παιχνίδια που έχουμε στο Μουντιάλ, είπαμε για τα φιλικά. Εχθές, αυτή η εβδομάδα έγιναν και οι πρώτοι προκριματικοί για Champions League, Europa League και Conference League. Η Δυναμό Κιέβο που ήταν φαβορή για να περάσει την Ουνιβερσιτάτε Ακλούζ έμεινε στο 0-0 στο Κίεβο, απέναντι στο Κίεβο λέω, στο Λούμπλιν εκεί που έπαιξε την Πολωνία, δεν γίνονται αγώνες στην Ουκρανία. Δύσκολη η ρεβάνς, οι Ρουμάνοι, προσέξτε, οι Ρουμάνοι τώρα παίζουν αύριο, την Κυριακή συγγνώμη, Super Cup, Κραϊόβα Κλούζ, την Πέμπτη υποδέχονται τη Δυναμό Κιέβου και ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, με πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Άρα δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι η Δυναμό Κιέβου του Κετζιόρα πλέον ότι θα μπορέσει να περάσει τους Ρουμάνους που δείχνουν έτοιμοι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είχαμε, εντάξει, τα πρώτα προβληματικά παιχνίδια δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο, εκπλήξεις ημερήσια διάταξη όταν υπάρχουν ομάδες τώρα από την Ανδώρα, από το Λιχτενστάιν, από το Λουξεμβούργο, από την Σουηδία, Φιλανδία κτλ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνουν τέτοιες εκπλήξεις. Η επόμενη εβδομάδα είναι η ρεβάνς. Οι ελληνικές ομάδες έχουν δύο φιλικά ακόμα. Ο Παναθηναϊκός είπα αύριο με την Grasshoppers και την Τετάρτη στη Βιέννη με τη Rapid Viennis, σαν πρόβα Generale, πριν πάει μετά από μια εβδομάδα στην Ουγγαρία να παίξει με την Πάξη. Μια ομάδα η οποία βγήκε τρίτη φέτος στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας πίσω από την Γκιόρι Έτο που έκανε την υπέρβαση και μετά από 7 χρόνια έχασε το πρωτάθλημα η Φέρετς Βάρος που χθες κέρδισε. Οι Ούγγροι παίζουν από τον πρώτο προκριματικό γύρο αγώνες. Η Πάξη μόνο έπαιξε τώρα, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει ακόμα ένα-δύο φιλικά. Ο ΠΑΟΚ που πάει να πάρει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ένα Σουηδό εξτρέμ, πάρα πολύ καλό, και τον οποίο είχαμε δει και στο Μουντιάλ, τον Άλλη, και στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία. Αν τον θυμάστε, ένας Μελαψός, ο οποίος έκανε παπάδες από τα άκρα, είναι μια πολύ πολύ καλή μεταγραφή ποδοσφαιριστής. Αν κλείσει δηλαδή και τελειώσει το θέμα της μεταγραφής, θα δώσει μεγάλη ποιότητα στον ΠΑΟΚ στα εξτρέμ, κυρίως από τα αριστερά, αφού πλέον νομίζω ότι ο Τάισον δεν μπορεί να βγάζει συνέχεια 90 λεπτά και θα ενισχυθεί από τα αριστερά με τον ποδοσφαιριστή αυτόν και από τα δεξιά με τον Ζίφκοβιτς που είναι σταθερά αξία. Αυτά για τις μεταγραφές. Όχι ο Μοχάμετ Άλλη που λέει ο φίλος ο Χρήστος, λέει Τάχα Άλλη λέγεται. Τάχα Άλλη, επιβεβαίωση για τον ΠΑΟΚ. Ένας πολύ καλός, βιρτουόζος, μπαλαδόρος και πολύ δυνατός το ένας εναντίον ελός. Και βέβαια να πούμε και για τον Ολυμπιακό την είδηση ότι γεννούν και τα κοκόρια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι, 18 εκατομμύρια για ένα ποδοσφαιριστή που πέρασε από τον Ολυμπιακό και δεν ακούμπησε. Έτσι, για να πάει στο Κάνσας, ο Αντρέ Λουίς. Εγώ, επειδή τον είχα δει σε κάποια μάτς της Ρίο Αβε, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν μπόρεσε να πιάσει, δεν έδεσε με την ομάδα, με τον Μεντιλίμπαρ. 18 εκατομμύρια δίνει το Κάνσας, έτσι, για να τον πάρει, για να παίξει στο MLS. Οπότε, λογικά, εφόσον γίνει το deal, θα γίνουν η μεταγραφή αυτή, θα πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσό ο Ολυμπιακός και θα το επενδύσει, πιστεύω, τουλάχιστον σε ένα-δύο ακόμα παίκτες, εκτός αν πάνε κάποια λεφτά από αυτά για την μεταγραφή του Στάνιτς που θα στοιχίσει περίπου 10 εκατομμύρια με τα λεφτά που θα πάρει ο παίκτης και τα 6-7 εκατομμύρια που θα πάρει ο Λουντογκόρετς, ο καλύτερος παίκτης Λουντογκόρετς τα τελευταία χρόνια, ο Σέρβος, και από εκεί και πέρα θα δει τι άλλα κενά έχει ο Ολυμπιακός για να τα κλείσει, αφού επαναλαμβάνω 18 εκατομμύρια για ένα παίκτη που δεν έδωσε τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή αυτό που θυμόμαστε από τον Αντρέ Λουίς, γιατί δεν έπαιξε και πολύ, επαναλαμβάνω ότι είναι παιχταράς. Ήτανε η κούρσα και το πέναλτι που κέρδισε στη Νέα Φιλαδέλφεια πέρυσι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Πάμε τις ομάδες στη Super League. Έτσι, κάποια λύση σημαντική δεν υπάρχει. Στη Super League 2 υπάρχει έτσι χαράς Ευαγγέλια για την ομάδα της ΑΕΛ που βρήκε πλέον τα πατήματά της. Βρέθηκε λύση στο διοικητικό αδιέξοδο. Ο νέος πρόεδρος της ομάδας, μεγαλομέτωχος, ο κ. Στυλιανός, ο οποίος θα αρχίσει σιγά σιγά να κάνει μεταγραφές, αφού ενίσχυσε πρώτα την ομάδα. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι πολύ κοντά ο Κράτης ο Φρυδόπουλος για να είναι στο τιμόνι της ΑΕΛ. Κοντά του είναι ο Ρόβας, ο οποίος ο Βασίλης Ρόβας είναι και από τα μέρη, νομίζω Καρδίτσα είναι, αλλά έχει καλή σχέση με τον νέο μεγαλομέτωχο. Μάκης Μπελεβόνης, τεχνικός διευθυντής. Σωτήρης Κυριάκος, γενικός αρχηγός. Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Όφιο Στόπερ. Πρώτη μεταγραφή, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το deal σε λίγες μέρες ή ώρες. Και η ΑΕΛ που έχει χρόνο να φτιάξει καλά την ομάδα της για να μπει και αυτή στο κλαμπ των γκρουπ, μάλλον των ομάδων που θα διεκδικήσουν την άνοδο, αφού Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Νίκη Βόλου, Μαρκό και ΑΕΛ, εφόσον ενισχυθεί όπως πρέπει, θα είναι μια πεντάδα σε ένα καινούριο πρωτάθλημα με 16 ομάδες και 30 αγωνιστικές που θα χαίρεσαι να το βλέπεις και ό,τι άλλο υπάρχει βέβαια από πίσω. Και περιμένω από Δευτέρα Τρίτη καλά νέα και για την αναγέννηση Καρδίτσας. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Θα βρεθεί λύση και για την Άσα. Τελευταία μηνυματάκια για να κλείσουμε. Έτσι ο Περικλής, ο φίλος μου, καλησπέρα Περικλής Λάσκος από τη Ζάγορα Απηλίου, υπέροχα τραγούδια για σήμερα Λεσά, λέει γεια σου Περικλή μου. Ο Χρήστος επανέρχεται και λέει δεν υπάρχει τριφύλη στον Εύωσμο, λέει. Μπράβο, δεν υπάρχει καθόλου τριφύλη, ρε φίλε Χρήστο. Και ο κύριος Αντωνούλης, ο Κώστας, τελευταίο μήνυμα. Έχω ρεπορτάζ μεγατόνων. Όταν ο ΠΑΟΚ παίξει τελική φάση Champions League και κουνήσει επιτέλους εντόνη, ο Χριστάρας θα γίνει παπάς. Το έχει πει ήδη στους υπεύθυνους του ΠΑΟΚ και θα του φωνάζουν οι υπεύθυνοι της σειράς 4. Γεια σου, παπά μου, γεια σου, παπά. Δυνατό. Το έχει πει, λέει, και στους υπευθύνους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δυνατό, πολύ. Για να δω αν έχουμε κανένα άλλο μήνυμα. Την καλησπέρα στο Δημήτρη στην Λάρισα. Πιστεύω, λέει, θα έχουμε μια νέα εποχή για την ομάδα της Λάρισα. Στον Έλα Ραμπή, το γίγαντα που πάντα μας ακούει, παρέα εκεί, λέει, με το καλό κόσμο που κάνει παρέα. Το Τέταρη, το φίλο μου τον Τάσο, τον Αριανό από τη Δράμα. Το Γιώργο, το γίγαντα από το Κρανίδι. Όλο τον κόσμο που είναι κοντά στην Έρα Σπορ. Κλείνουμε με τον Επανάληπτο. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, αγάπη, ηρεμία και όπως βάλαμε το πρώτο τραγούδι, χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 5 από την Ερασπόρο. Στη ρυθμίση στον ήχο ο Γαβρίλ Ρεμούνδο, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε Πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο γυναικών και η οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς σκοτώθηκε σε τροχείο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίχτρια του ΠΑΟΚ Β που επέστρεφε από την προπόνηση. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη και την οδύνη του για το χαμό της νεαρής αθλήτριας και ενημερώνοντας πως θα αποτίσουν φόρο τιμή στη μνήμη της. Ο Χαβιέρ Ιμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, παραμένοντας στη θέση του ο διευθυντή ποδοσφαίρου. Άμεση εξέλιξη στην υπόθεση του Πέταρ Στάνη στον Ολυμπιακό, με τις τελικές διευθετήσεις να γίνονται στην Αθήνα και τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να μένει εκτός από το φιλικό της Λουτογκόρετς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Κυριακή ο Σάντα Μαρία προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι Αστρόμαυροι κινούνται για την απόκτηση του Τάχα Αλή από τη Μάλμε, με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν αύριο το βράδυ στις 9 στη Λεωφόρο για να δουν το φιλικό των Πράσινων με την Grasshopper στο πρώτο του Παναθηναϊκού στην Αθήνα μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία. Σε συζητήσεις, Λέστερ με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του 23χρονου δανού αριστερού αμυντικού Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού. Και με τη Βούλα στον Όφη, ο Χρήστος Χέλης με τους κριτικούς να ανακοινούν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Παρουσιάστηκε από το Ηρακλείο ο νέος προπονητής, ο Ιταλός Βάλτερ Ματσάρι. Ο 64χρονος τεχνικός τόνισε ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο από τα αποτελέσματα. Την απόκτηση του Γερμανού φόρουαρντ Ίζακ Μπόνκα για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πρεμιέρα με Λεμάν στη Γαλλία ο Άρης, εκτός με Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου του EuroCup. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το βράδυ στις 10 το Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Art 2 Sport. Στη διάθεση του Γάλλου τεχνικού Didier Deschamps θα είναι ο Kylian Mbappé στον ημιτελικό, καθώς ο Γάλλος επιθετικός της Real Madrid δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Μια 17χρονη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο νόρο της Γαλλίας για την πρόκριση των τρικολόρ στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Αμφίβολη λόγω ίωσης και τραυματισμού είναι οι Ντέκλαν Ράις και Μάρκ Γκουέχη αντίστοιχα από τον προημιτελικό της Αγγλίας κόντρα στην Νορβηγία. Υποδοχή ηρών έτυχε η αποστολή της Αιγύπτου που επέστρεψε από το παγκόσμιο κύπελο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νοτιού Αφρικής αποτελεί ο Ούγκο Μπρος. Ο Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Σύμφωνα με τη Σαν, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge, προσφέροντας 41 εκατομμύρια ευρώ. Τα διαμάντια του παγκοσμίου αθλητισμού στο στίβο θα αγωνιστούν απόψε στο Πριγκιπάτο του Μονακό, με την Ελίνα Τζένκο και τον Μίλτο Τεντόγλου να εκπροσωπούν τη χώρα μας. Η τηλεοπτική κάλυψη από την Αρτένα στις 9. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Αποστόλη Τριανταφύλου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
11: Κάτσε

0: Εντάξει, κάναμε μια ώρα λάθος. Τι να κάνουμε. Χθες είπαμε 4-6 ή 5-7. Δεν πειράζει. Με το παλιό, το χειμερινό το είχαμε πει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα 24 δευτερόλεπτα που θα είναι 48, γιατί θα πάμε μέχρι τις 7, όχι 4-6 τελικά. Δικό μου το λάθος. Με Απόστολο Τριανταφύλλου σήμερα και Γιάννη Τεντόπουλο επίσης. Από την άλλη, Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Για δες, γιατί δεν βλέπω.
1: Ούτε εγώ βλέπω.
0: Ειρήνη Παπαζής, ναι. Αφού την είδα έξω. Ναι. Είναι από, την έκρυβε η πλούσια κόμη του Γαβρίλη Ρεμούνδου. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα σου στείλω ένα κουρέα. Λοιπόν, είμαστε εδώ προς το τέλος της εβδομάδας. Τα πολλά γίνανε, να πούμε την αλήθεια. Τώρα είναι τα απόνερα, ας το πούμε έτσι. Δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Οι όποιες ανακοινώσεις γίνανε, τα ξέραμε, δηλαδή δεν εντυπωσιάστηκε κανείς. Θυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι το 54160. Γράφετε σπορ και ενώ το μήνυμά σας και το παραλαμβάνουμε εδώ στην πλατφόρμα. Είναι το Viber Era Sport, σπορ χωρίς staff. Επίσης το παραλαμβάνουμε εδώ. Και η σελίδα μας στο Facebook 24 seconds μέσω Messenger. Λοιπόν, χθες το μεγάλο θέμα της ημέρας ήταν, φίλε μου Αποστόλη, η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Προμηθέα, πρώτα για τον κύριο Λιόλιο, και τη σχέση που έχουν και κατά πόσο είναι θεμητή, με δεδομένο ότι είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Είχαμε πει ότι σήμερα ο Προμηθέας, παράλληλα με την παρουσίαση των εισιτηρίων για την επόμενη περίοδο, θα κατέθετε και τη δική του άποψη για το θέμα. Ας το μεταφέρουμε πώς το είπε ακριβώς, τι γλώσσα χρησιμοποίησαν. Δεν ξέρω, πες και αυτά που είναι ακατάλληλα.
1: Θα βάλουμε μπιπ.
0: Ναι. Όπως έλεγε κάτι.
1: Όπως ισχυρίστηκε. Ναι, παρακαλώ, λέει.
0: Όχι, όπως είχε πει ο αείμνηστος, βάλε μπιπ στο αυτοκίνητο, ξέρω.
1: Ναι. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας, ο Χρήστος Ομίλας, είπε ότι αυτή η απόφαση, η αρχική απόφαση, θα καταπέσει.
0: Άρα αυτό σημαίνει, για να το μεταφράζουμε σιγά σιγά, ότι ο Προμηθέας δεν θα χρεωθεί με αφαίρεση βαθμών, όπως προβλέπετε, αν πάει στον αθλητικό δικαστή.
1: Σωστά.
0: Και αυτό προβλέπεται, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν προβλέπεται μόνο αυτό, αλλά προβλέπεται και αυτό.
1: Είπε ότι στόχος δεν είναι ο Προμηθέας, αλλά η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, την οποία προσπαθούν να πολεμήσουν.
0: Για μένα αυτό είναι σωστό.
1: Προφανέστατα.
0: Το πάμε για από χθες. Δεν ήταν ο στόχος ο Προμηθέας.
1: Απλά τον παίρνουν τα απόνερα.
0: Ναι.
1: Για να αποδειχθεί. Εντάξει, βέβαια, το θέμα. Γιατί
0: βέβαια είναι... και ο Προμηθέας αποφελείται από την προεδρία του Βαγγέλη Λιόλιου, σύμφωνα με τις άλλες ομάδες.
1: Με τις άλλες ομάδες. Με την καταγγελία του Αμαρουσίου, ας πούμε. Είπε ότι.

0: Θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
1: Ναι, εντάξει. Είπαμε ότι εν κατακλείδη αυτό που είπαμε χθες είναι ότι και εδώ το θέμα με έναν πρόεδρο της Ομοσπονδίας ξεκινάει από τη διαιτησία. Θυμάσαι ότι συζητήσαμε ότι εάν το Μαρούς δεν είχε την περσινή αντιμετώπιση από τη διαιτησία και από συγκεκριμένους διαιτητές, γιατί έπαιζαν συγκεκριμένοι διαιτητές στα παιχνίδια, ενδεχομένως να μην είχε εκραγεί ή να μην είχε κινητοποιηθεί έτσι όπως κινητοποιήθηκε, φτάνοντας ας πούμε στο αμήν. Παλιότερα είπαμε, στο Γιώργο Βασιλακόπουλο στήχησαν κάποιες διαιτησίες με Αναστόπουλους, Παναγιώτου κλπ. Το παράδοξο είναι ότι εδώ δεν εμπλέκεται ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δηλαδή έμεσα, ναι, εμπλέκονται.
0: Εμπλέκονται έμεσα ακριβώς. Άμεσα φέρεται να εμπλέκονται το Μαρούσι, ο Προμηθέας και ο κύριος Ιόλιος.
1: Ναι. Και από τη... Κοίταξε, είναι προφανές ας πούμε ότι το...
0: Να πω κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που κατέπεσε, μάλλον δεν, για την περσινή περίοδο αποσύρθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής, να υποβιβαστεί ο Προμηθέας, αν αυτό αποδειχθεί.
1: Αλλά πέφτει τεχνική όμως.
0: Ναι, να υποβιβαστεί τώρα. Δηλαδή να μην παίξει στην αγωνιστική περίοδο.
1: Το εννοείς συνειδητά να υποβιβαστεί?
0: Όχι, όχι, να τον υποβιβάσουν, να τιμωρηθεί με.
1: Ναι. Είναι ένα προβλεπόμενο σενάριο, ναι.
0: Έτσι, γι' αυτό και ο κύριος Μίλας είπε ότι ο Προμηθέας θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Έτσι. Υπάρχει ως ενδεχόμενο από τη στιγμή που επί της ουσίας δεν είχε πιστοποιητικό πέρσι, βάλτε εισαγωγικά στο δεν είχε. Άρα πέφτει, άρα υποβιβάζεται δηλαδή. Και τώρα το τι θα γίνει στην, αν θα είναι πάλι 13-14, είναι άλλο κεφάλαιο το οποίο θα το εξετάσουμε αν και εφόσον μπούμε σε αυτή την λογική.
1: Ναι. Το πέφτει, επαναλαμβάνω, δεν πέφτει στην Elite League, έτσι, πέφτει σε εθνική κατηγορία, στη Β' Εθνική. Και επίσης η αφαίρεση βαθμών, είχαμε πει ότι αν φτάσει, καλά, αν έφτανε στο ανώτατο όριο τους 10 βαθμούς, δεν, ξέρεις, είναι καλύτερα να μην κατέβει, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις να καλύψεις 10 ήττες και να κάνεις και άλλες 6-7 που χρειάζονται για να σωθείς, που δεν ξέρω αν είναι και τόσες.
0: Τώρα,
1: δηλαδή,
0: τι θα γίνει φέτος, είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα.
1: Τι εννοείς?
0: Πιο δύσκολες ομάδες.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Θεωρητικά δεν ξέρουμε οι νεοφώτες τι πρόσωπο θα παρουσιάσουν.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ο Βίκος Ιωαννίνων
0: και η Λευκάδα.
1: Και η Λευκάδα. Αλλά από εκεί και πέρα σου λέω 10 βαθμούς. Πώς να γίνει? Μεταξύ σου και αυτό το είπε κάποιος, ότι με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν μείον 2 βαθμούς, εάν ισχύσουν βέβαια και αυτοί οι μείον 2 βαθμοί, εάν ξεκίναγαν αυτοί με μείον 10, πάλι θα έπρεπε να πάνε αίτητοι για να μην κινδυνεύσουν.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, περίπου. Κάθε υπερβολή.
1: Εννοείται κάθε υπερβολή. Δηλαδή, όπως και στην αρχαία τραγωδία φοράνε μεγάλα κοθόρνους παπούτσια και μεγάλα και ρούχα που είναι ογκώδη κλπ. Είναι για να φαίνεται μέχρι πάνω. Θέλω να πω, δια της υπερβολής δίνεις έμφαση.
0: Πάντως, επειδή μίλαγα αρκετές ώρες για όλο αυτό το θέμα, πραγματικά είναι μπερδεμένη η ιστορία για το αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι.
1: Μα το λέγαμε ότι οι νομικοί δεν μπορούσαν να μας δώσουν απάντηση. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει εμπλοκή και ποινικών δικαστηρίων πέρα από των αθλητικών. Δηλαδή, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν μπορεί να ελεγχθεί από τα αθλητικά δικαστήρια. Ένα. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή, την οποία στήριξε ο κύριος Βρούτσης χθες με την δήλωσή του. Το μόνο που εμπίπτει στο αθλητικό κομμάτι είναι να κρυθεί πρώτον η τύχη του Προμηθέα, γιατί θα πάει στον αθλητικό δικαστή, και η σχέση Προμηθέα Λιόλιου ως παράγοντα, τίποτα άλλο. Όχι η θέση του κύριου Λιόλιου ως Προέδρου της Ομοσπονδίας. Όλα τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει άλλο
0: δικαστήριο,
1: άλλη αρχή. Ναι. Και επίσης

0: πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό που είπε και ο... που ανέφερε στην ανακοίνωσή του και το Μαρούσι, αλλά και ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος είχε αναλάβει αυτό το θέμα, είναι ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες στις οποίες θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα. Άρα δεν είναι αυτό το, δεν είναι αυτό το τελικό τοπίο της υπόθεσης. Δηλαδή θα προσθεθούν και άλλα γύρω-γύρω ή μέσα ή πάνω, όπου θέλεις. Δηλαδή θα τον ντύσουν και με άλλα θέματα. Συνεπώς ακόμα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα πάει, μέχρι πού θα πάει αυτό και πώς θα για να αξιολογήσουμε, όχι εμείς θα το αξιολογήσουμε δημοσιογραφικά, οι δικαστές ή όποιοι αναλάβουν αυτή την υπόθεση θα τα αξιολογήσουν νομικά. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Έτσι. Οπότε να το αφήσουμε.
0: Ναι, το αφήνουμε. Επειδή οφείλουμε να είμαστε σωστοί, έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφέρουμε και τη θέση προφανώς του Προμηθέα, η οποία εκφράστηκε σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Λοιπόν, αυτό. Τι άλλο από την επικαιρότητα, κοίταξε να δεις τώρα. Να, αυτό που είπα, ότι η ανακοίνωση του Μπόγκα ήταν. Δεν μας χάφνιασε. Πώς να σου πω.
1: Απλά.
0: Τυπικό ήταν, ήταν τυπικό. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια και μαζί με τον Μπάντιο αλλά τον Φαλ και τον Γιαμπουσέλε είναι οι 3 μεγάλες μεταγραφές του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Προφανώς θέλει ένα γκάρ. Και πάντα θα έχουμε ένα ερωτηματικό εάν θα φύγει κάποιος. Δεν μας απαντάνε.
1: Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι 10 ξένοι. 10 μη.
0: Ο Ολυμπιακός είχε 11 πέρσι.
1: Ναι. Θα πρέπει να βρεθούν συσχετισμοί, θα πρέπει να δούμε ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Ποιοι παίζουν στην Ελλάδα, ποιοι παίζουν στην Ευρώπη. Τι θα γίνει με τους Έλληνες, αν για παράδειγμα ένα ερώτημα είναι αν θα επιστρέψει μετά τον δανεισμό του στον Ηρακλείο Μωραΐτης, έτσι ώστε να έχει και περισσότερους Έλληνες. Είναι αρκετά τα θέματα, είναι αρκετά μεγάλο το ρόστερ σε αριθμό παικτών. Σίγουρα είναι και σε ποιότητα.
0: Κοίταξε, Μωραΐτης και το Λιόπουλος μαζί δεν το βλέπω. Δηλαδή, ένας από
1: θεωρείς ότι ένας από τους δύο θα είναι έτσι.
0: Ναι. Τι να σου πω. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, για το Μωραΐτη ενδιαφέρεται και ο. Να τον κρατήσει καταρχάς, ενδιαφέρεται να τον κρατήσει ο Ηρακλής. Ξεκάθαρα. Ας πω. Εννοείται και για το Μωραϊτή και τον Τελειόπληρο, συγγνώμη, ενδιαφέρονται οι δύο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, δεν ακούω για αυτό που βλέπεις ότι.
1: Το κατάλαβα.
0: Κάτι γίνεται εδώ και δεν έχω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για κάτσα να δοκιμάσω αυτό. Α, εντάξει, το έφτιαξα. Μου λέτε ότι είμαι άσχετος από. Δεν πιάνω τα χέρια μου. Λοιπόν, πάμε.
1: Χρυσοχέρις.
0: Τώρα ακούω.
1: Να λένε.
0: Έλα, λέγε.
1: Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Απλά φαίνεται ότι δημιουργείται ένα ρόστερ αφενός μεγάλο αφετέρου πάρα πολύ ισχυρό. Θα πρέπει και εδώ να περιμένουμε ανάλογα με το σε τι παίκτες, μάλλον σε τι θέσεις παίκτες θα αποκτηθούν, τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτοί οι παίκτες. Ναι, θα είναι ένα point guard, αλλά τι χαρακτηριστικά θα έχει. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο καιρό υπομονή για να δούμε πώς πραγματικά διαμορφώνεται τα ρόστερ. Πάντως όπως και να έχει, έτσι όπως είναι τώρα τα ρόστερ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, πραγματικά τρομάζουν, έτσι.
0: Κοίταξε, τρομάζουν, αλλά θέλουν και ένα ρετουσάρισμα με την έννοια τον αριθμό των Ελλήνων. Αυτό που λέμε, ξέρεις, αν περσεύει κάποιος που δεν θα παίζει και ενδεχομένως να είναι γκρινιάρης. Καλά, το Ολυμπιακό έχει και άλλη εκκρεμότητα, αλλά θέλω να σου πω και του Παναθηναϊκού.
1: Ο Ολυμπιακός έχει εκκρεμότητες, έχει εκκρεμότητες.
0: Σημαντικές εκκρεμότητες.
1: Τι θα γίνει με τον Τζόζεφ, τι θα γίνει στις συζητήσεις Ντόρσεϊ Γουόκα, τι θα γίνει με τον αρχηγό του Κώστατο Παπα-Νικολάου, τι θα γίνει με τον Λαρετζάκη, για τον οποίο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πρέπει. Θεωρητικά θα πάει στην απόκτηση ενός τεσσαριού που να μπορεί να παίξει και 3, γιατί στη θέση 4 έχει μόλις ένα παίχτη και αυτός είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.
0: Εγώ δεν θα ξεβιαστώ αν πάρει 2 παίχτες, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, μιλάμε για το μίνιμουμ.
0: Και για 3 και για 4, ναι.
1: Ναι, μιλάω για το μίνιμουμ. και με τη λογική ότι μπορεί να μασκάρει να βάλει τον Φουρνιέ 3 όπως το έκανε πάρα πολλές φορές κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο. Έχει 4 ψηλούς, γιατί είναι και ο Καραγιαννίδης, για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν κάποιες ομάδες, αλλά ο Ολυμπιακός αυτό που έμαθα είναι ότι δεν τον παραχωρεί ο Ζανικό.
0: Πρέπει να έχει κάποιον για την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα βασικό που δεν το επιτρέπει. Λοιπόν, επειδή είναι και 29 όμως, πάμε στο πρώτο μας δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε αυτό το δίωρο και επιστρέφουμε να τα πούμε διεξοδικότερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκόλα από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Βλέπετε ότι και ο Γαβρίλ Ρεμούδος φροντίζει με τις μουσικές του να ταξιδεύουμε σε διάφορες εποχές της μουσικής, ειδικά της ροκ. Λοιπόν, Αποστόλη, λέγαμε, επειδή ξεκινήσαμε με τον Παναθηναϊκό, να προσθέσουμε και κάτι. Ένα από τα αποκτήματα του, Μπράνκου Μπάντιο, αναδείχθηκε MVP στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, της πρώτης φάσης του Μουντομπάσκετ, της Αφρικής. Ως παίκτης της Σενεγάλης, αναδείχθηκε MVP και αυτό δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει υψηλά στάνταρ, ούτως ή άλλως. Στο αντίστοιχο, το ευρωπαϊκό MVP το πήρε ένας παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος είχε πολύ, καλά, πολύ μεγάλα νούμερα. Είναι νομίζω ότι ο πρώτος που είχε κάνει triple-double σε προκριματική φάση. Μιλάω για το Χεζόνια. Είναι ο πρώτος, ναι, που είχε κάνει triple-double. Προκρίθηκε και η Κροατία, εννοείται, συνεχίζει. Βγήκε και η καλύτερη πεντάδα στην Ευρώπη, την οποία απαρτίζουν εκτός από τον Μάριο Χεζόνια, Χεζόνια, όπως λέει ο Κώστας, ο Νίκο Μάνιον από την Ιταλία, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς από την Τουρκία που ετοιμάζεται να πάει στο NBA. Έχει φύγει δηλαδή, θα πάει στο NBA.
1: Έχει φύγει, έχει χαιρετήσει.
0: Ναι, έχει χαιρετήσει. Ένας πάλι παλιός γνώριμος του Παναθηναϊκού, ο Ματέος Πονίτκα, με την Πολωνία, και ο Τόρνι και Σεγγέλια από την Γεωργία. Ειδικά ο Σεγγέλια στο τελευταίο μάτς, πώς κέρδισε την Ισπανία με 37 δικούς του πόντους. Ανέβασε κατά πολύ τις πιθανότητες του να είναι σε αυτή την πεντάδα. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός, για να προσθέσουμε και αυτό, για να μην το ξεχάσουμε, αρχίζει να παίρνει και παίκτες με προοπτική. Το λέω αυτό με ότι ανακοίνωσε το Μακαρατζή, το Μουτάφη και, και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Μιλάνε για 19 χρόνια παιδιά, ο Γιώργος Μακαρατζής 19 χρόνων 1,88, ο Μανώλης Μουτάφης 19 χρόνων 1,96 και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος 19 χρόνων 1,92. Θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό, αλλά όμως έχουμε καταλάβει τόσο καιρό ότι δεν πιάνουν αυτά στο Ολυμπιακό, ειδικά στο Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με την πίεση που έχουν για το αποτέλεσμα. Δύσκολα μπορείς να πεις ότι θα πιάσει ένας παίκτης αυτή την ηλικία και να παίξει στον Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω δηλαδή, ότι
0: μόνο Φώτισε, εγώ θυμάμαι, να έχει πάει σε αυτή την ηλικία και να έχει παίξει στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, πήγες πάρα πολύ πίσω. Και ο Οικονόμου και ο Μυριούνης παίξανε. Αρχίζει να πάμε πίσω.
0: Ναι, ήταν άλλη εποχή τότε και ήταν λίγοι ξένοι.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Τότε με Οικονόμου και Αλβέρτη και Μυριούνη ήταν λίγοι ξένοι.
1: Εγώ νομίζω ότι το πιο ζωντανό παράδειγμα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα παιδιά είναι ο Αβδάλλας.
0: Ναι, βλέπεις ότι ο Αβδάλλας όμως δεν έχει παίξει για τον Παναθηναϊκό ακόμα.
1: Ναι, αλλά ανήκει.
0: Και μπορεί να μην παίξει κιόλας.
1: Ναι, ναι, άλλη ιστορία. Ανήκει όμως στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Δηλαδή, μακάρι τα παιδιά να έχουν ακόμη περισσότερες αυτά τα τρία που ανέφερες. Αλλά δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να πάνε στο κολέγιο. Ναι. Και να πάρε με αυτές τις προσδιαγραφές που πήγε ο Αβδάλλας. Και με τα χρήματα που πήγε ο Αβδάλλας. Για να τα βάζουμε όλα.
0: Εγώ ξέρεις με ποια έννοια το έχω πει και αρκετά χρόνια πριν, 2-3 χρόνια πριν, μου περισσότερα από την εποχή του Χαραλαμπόπουλου κιόλας, ότι δεν είναι δουλειά τους τελικά. Όσο κι αν θα θέλαμε να είναι δουλειά τους, έτσι, δεν είναι. Γιατί δεν μπορεί ένας προπονητής μάλλον να ρισκάρει να μην βάλει τον καλό του ξένο και να δώσει χρόνο. Ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα είδαμε ότι δεν τους βάζουν. Οπότε αυτό επιμένω, ότι καλύτερα να πάει σε μια ομάδα. Αν πεις τον βάζουν άλλες ομάδες, δηλαδή μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι αυτές που δεν χρησιμοποιούν Έλληνες. Εδώ και μικρότερες δεν χρησιμοποιούν. Βασίζονται σε παίρνουν τους ξένους και αυτοί παίζουν στην ουσία.
1: Μα εκεί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Ναι. Έτσι. Αν δεις όλοι οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν παίξει σπουδαίο μπάσκετ, ξεκίνησαν, έκαναν τα πρώτα βήματα και όχι τα πρώιμα.
0: Έπαιξαν, σήκωσαν ομάδες στις πλάτες.
1: Ακριβώς.
0: Άλλες όμως, όχι τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί δεν σηκώνονται εύκολα.
0: Είπαμε, Σπανούλης, Μαρούση. Και λέω μόνο του
1: Παναθηναϊκού.
0: Και πήγε
1: και στο Μαρούση έχοντας δύο εμπειρίες από Α2 τότε. Και την πολύ καλή 2. Ενώ έπαιξε σίγουρα μία σεζόν Δεν θυμάμαι αν ήταν δύο με το γυμναστικό σύλλογο Λάρισας. Είχε εμπειρίες. Πήγε με περισσότερο στο Μαρούσι. Πήρε τις ευκαιρίες και πήγε στο Παναθηναϊκό όταν ήταν έτοιμος. Δηλαδή, ο Διαμαντίδης.
0: Ο Διαμαντίδης, στο Ηρακλή.
1: Καστοριά, Ηρακλή.
0: Μα στον Ηρακλή. Αυτό λέω ότι το έχω πάλι. Επαναλαμβάνομαι βέβαια, αλλά πρέπει να το τονίζουμε γιατί προσπαθώ να μας πείσουν για το αντίθετο. Διαμαντίδης. Χατζιβρέτας είχε βγει με τον Ηρακλή πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Αν και Έλληνας. Πριν πάει στον Παναθηναϊκό, άσχετα να αλλάξει ρόλο.
1: Τη χρονιά που πήγε στον Παναθηναϊκό, το καλοκαίρι δηλαδή, τελείωσε ως πρώτο σκόρερ της Α1.
0: Ο Παπαδόπουλος, ο Τσατσαρής, ο Σπανούλης, όλοι αυτοί είχαν σηκώσει ομάδες στις πλάτες τους. Είχαν κερδίσει τον Παναθηναϊκό τρεις φορές ο καθένας. Εντάξει, όσο τους αντιστοιχεί, εν πάση περιπτώσει, τους αντιστοιχούσε με εκείνο τον Παναθηναϊκό. Και μετά έκαναν το μεγάλο βήμα. Και μη σου πω ότι πρώτα. Κάποιος είναι εξαίρεση, ο Παπαδόπουλος είναι εξαίρεση. Πρώτα πήρανε χρυσό ευρωπαϊκό με τις ομάδες τους, με την εθνική ομάδα και μετά,
1: μετά με
0: Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Ο Διαμαντίδης πήγε το 13. Δεν είναι. Ο Διαμαντίδης πήρε το 3, συγγνώμη. Το 7 πήρε την πρώτη. Τρεις ευρωλίγκες έχει. Το 7, το 9 και το 11.
1: Και το 11, σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: οπότε... Κάναν το αγροτικό τους και πήγαν έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Οι πιο έτοιμοι τέλος πάντων.
0: Τώρα πώς θα ετοιμαστούν αυτά τα παιδιά αν δεν συμμετέχουν ούτε καν στο εσωτερικό διπλό που λέμε τώρα.
1: Δεν θα μπορούν να συμμετέχουν.
0: Δεν μπορούν. Δεν βγαίνει. Πώς θα γίνει.
1: Πρέπει να... Είναι σωστή η λογική τους αποκτώ να τους έχω εγώ και τους διαχειρίζομαι. Τι σημαίνει τους διαχειρίζομαι για να μην παρεξηγηθεί η λέξη. Τους στέλνω, αν δεν τους κρατήσω εγώ, σε ομάδες που ξέρω ότι ο προπονητής είναι αυτός, ότι η φιλοσοφία είναι αυτή, ότι δουλεύει έτσι, θα παίζει αυτό που θέλουμε για να βελτιωθεί ο παίκτης. Δηλαδή, εγώ δεν το θεωρώ κακό.
0: Όχι, εντάξει. Εάν συμβεί
1: κάπως
0: γίνει έτσι,
1: όμως επιστημονικά που λέμε, αν γίνει με τον σωστό τρόπο, έτσι.
0: Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά πού χάνει εκεί ο παίκτης όμως. Όταν έχει πάρει χρήματα καλά για την ηλικία του από τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, δεν έχει το μάτι του, δεν γυάλιζε όπως θα γυάλιζε αν δεν είχε λύσει. Αν δεν είχε πάρει καλά χρήματα για την
1: ηλικία. Αν έχει πάρει καλά χρήματα στα 19 του χρόνια και αισθάνεται βολεμένος, δεν θα γίνει μεγάλος παίκτης ποτέ, ακόμη και αν μείνει και στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Ή στον Ολυμπιακό, έτσι για να παρήξει.
0: Ακριβώς.
1: Άρα δεν έχει να κάνει με το αν είναι στον Παναθηναϊκό και δόθηκε. Και λέμε απλά με τον Παναθηναϊκό γιατί.
0: Επειδή είχαμε το παράδειγμα.
1: Είχαμε αυτό το παράδειγμα και δόθηκε όπως ο Αβδάλλα στην Καρδίτσα. Έτσι. Αν το μυαλό του παίκτη δεν είναι συγκεντρωμένο, όπου και να είναι. Αν νομίζει ότι με τα λίγα.
0: Και αυτό φταίει εκεί, εμπλέκεται μάλλον. Όχι, δεν φταίει.
1: Αυτή την κουβέντα.
0: Εμπλέκεται πάρα πολύ, παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον. Δηλαδή, ο ατζέντης, οι γονείς.
1: Ίδιος ο σύλλογος, θα πω εγώ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Γιατί όταν κάνει μια επένδυση και δίνεις ένα μικρό ή μεγάλο αριθμό χρημάτων. Ποσό χρημάτων για να αποκτήσεις, προφανώς και θα πρέπει αυτή σου την επένδυση να την προστατεύεις και να την καθοδηγείς σύμφωνα με τον σωστό τρόπο για να πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Δεν παίρνεις ένα παίχτη και τον αφήνεις. Από τις μπασκετικές του, τις αθλητικές του γνώσεις, τη διατροφή του, την έξω από το κόρτ γύμνασή του.
0: Εννοείται ότι
1: μέσα... Έτσι παρακολουθείς τους παίκτες, ναι. Τους μικρούς.
0: Εννοείται ότι βέβαια ότι σε αυτές τις ηλικίες παίζει ρόλο και η αστοχία, με την έννοια ότι δεν μπορεί να ξέρεις από 18 χρονών πώς θα εξελιχθεί ο καθένας, γιατί παίζουν άλλα πράγματα ρόλο πέρα από το ταλέντο που έχουν δείξει σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή παίζει η νοοτροπία, παίζει ο χαρακτήρας, είπαμε το περιβάλλον, παίζει ρόλο, το πόσο το κίνητρο που έχει ο καθένας.
1: Αν στα 18-19 ένας παίκτης δεν έχει δείξει αυτά χαρακτηριστικά, και δεν αναφέρομαι στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, γιατί τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι κάτι σχετικό. Δεν έχει δείξει τα χαρακτηριστικά, τα πνευματικά.
0: Κυρίως. Νοοτροπία και νοοτροπία, πνευματικό χαρακτηριστικό, ναι.
1: Ότι μπορεί να φτάσει μπροστά, πότε θα το δείξει.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή πότε. Πάει, πώς λέγαμε, Να πάει φαντάρος πρώτα το παιδί, έτσι. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, έτσι.
0: Και έχουμε και μεγάλες απογοητεύσεις. Δηλαδή, έχουμε από παίχτες που περιμέναμε.
1: Έχεις το παγκόσμιο αθλητισμό, δεν έχεις μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, όχι, δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Εννοείται. Εννοείται. Έχουν παίξει παίχτες που δεν περιμέναμε. Ειδικά στην Ελλάδα, δεν λέω. Ότι για παράδειγμα, τη Φουρνιά, Σπανούλη, Ζήση κλπ. Το μεγαλύτερο ταλέντο ήταν ο Ταπούτος.
1: Ναι.
0: Αρχηγός της ομάδας αυτής. Δεν έκανε την καριέρα την μπασκετική που περιμέναμε.
1: Και αν μιλήσεις με τον.
0: Και ο Χάρης Μαρκόπουλος ήταν, βέβαια, αλλά ήταν άτυχος.
1: Ήταν πάρα πολύ άτυχος. Ναι. Αν μιλήσεις με τον Χρήστο, τον Ταπούτο, ποτέ, φαντάζομαι έχεις μιλήσει.
0: Ναι.
1: Χτυπάει το κεφάλι του, γιατί παραδέχεται ο άνθρωπος ότι ο ίδιος έκανε λάθη.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος έκανε λάθη.
0: Είναι το στερή μου γνώση να σε είχα πρώτα, καταλάβες.
1: Ναι, εντάξει. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω.
0: Ναι. Και το επαναλαμβάνω, το ίδιος ποτέ σε αυτή την ηλικία δεν είναι μόνο εσύ. Είναι και το περιβάλλον σου.
1: Προφανώς. Όλα παίζουν ρόλο. Mm. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Πούμε τώρα, αφού λέμε για Παναθηναϊκό, να πούμε ότι πέρασαν και ιατρικά ο Μπόγκα και ο Μπάντιο.
0: Γι' αυτό ανακοινώθηκαν κιόλας. Έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κάποιο έτσι ερωτηματικό. Τώρα. Τι άλλο θέλω να πω. Ανέφερα ένα όνομα. Στην τύχη τώρα θα το πιάσουμε από εκεί που το ανέφερα.
1: Σιγά με.
0: Όχι, πρόσεξε. Επειδή.
1: Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη.
0: Όχι, όχι. Στην καλύτερη πεντάδα των προγραμματικών του παγκοσμίου ήταν και ο Τόνικης Εγγέλια. Τελευταία το όνομα του Εγγέλια άρχισε να ακούγεται για τον Ολυμπιακό. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να ενδιαφέρεται για τον Εγγέλια? Δεν είμαστε στο μυαλό του Μπαρτζόκα, εννοείται.
1: Προφανώς και δεν είμαστε. Δεν
0: εσύ
1: είμαστε.
0: Τι πιστεύεις?
1: Ότι. Όχι.
0: Συμφωνούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρεται για τον Σεγγέλια. Γιατί ο Σεγγέλια, καταρχάς, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει καριέρα. Ένα αυτό.
1: Αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Όχι, περίμενε.
1: Δηλαδή και ο Φουρνιά έκανε καριέρα.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις, έχει γυρίσει λίγο. Δεύτερον, ένας παίκτης που το χαρακτηριστικό του είναι η επίθεση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι. Βέβαια, μπορεί να παίξει και λίγο πέντε αυτό, άμα χρειαστεί. Παίζει με πλάτη κλπ. Αλλά
1: μπορεί να παίξει τρία που θέλει το τέσσερα.
0: Εντάξει,
1: παίζει ότι
0: παίρνει δύο. Θέλω να σου πω ότι είναι σκόρερ. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που επιθετικά κυρίως είναι τα προτερήματά του. Δεν του λύνει το αμυντικό πρόβλημα στο τέσσερα. Γι' αυτό το λέω εγώ. Δηλαδή, αφού είναι ο Βεζένκοφ σε αυτή τη θέση.
1: Το ίδιο ζήτημα που είχε και πέρυσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Θα έχει πάλι ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι και τόσο στην άμυνα, δεν έχει τέτοια μεγάλη έφεση στην άμυνα. Άρα δεν λύνει το χημικό πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση. Δηλαδή το χημικό εννοώ να μπορεί να παίξει άμυνα, να είναι διαφορετικός από τον Βεζένκοφ.
1: Είναι λίγο καλύτερος αμυντικός, βάζει περισσότερο το κορμί του, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά δεν
1: είναι
0: και
1: μεγαλύτερος όμως.
0: Ναι,
1: δεν είναι ο σούπεραμυντικός, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα τρέξει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή με το Σεγγέλια δεν μπορεί να αλλάξει το ρυθμό από την άμυνα. Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Γι' αυτό εγώ δεν το πολύ βλέπω, ας πούμε, να είναι ο Σεγγέλια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το προπονητικό team του Ολυμπιακού αναχωρεί αύριο, ή μάλλον όχι, θα το πούμε αλλιώς. Ήδη βρίσκεται στην Ατλάντα, ήταν στην Ατλάντα μάλλον εξ αρχής, ο Γιώργος Μποζίκας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι μέλος του προπονητικού team. Των Hawks στα Summer League αυτά, σε αυτή την περίοδο. Και αύριο φεύγουν για να πάνε στο Las Vegas, γιατί τώρα ξεκίνησε το Las Vegas, είναι πρώτες μέρες αυτές. Φεύγουν Μπαρτζόκας, Μπαφές
1: και Λεπενιώτης.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι στο Las Vegas θα βρουν παίκτη. Θυμίζω ότι είχε γίνει πέρσι, που λέγανε όλοι, μα καλά τι κάνει τόσο καιρό στο Las Vegas, δεν μπορούν να βρουν ένα παίκτη κλπ. Και η απάντηση που μας έδωσε όταν γύρισε ήταν η εξής. Στο Las Vegas πήγα, έκανα επαφές και έμαθα ποιους δεν πρέπει να πάρω. Όχι ποιους να πάρω. Και θυμίζω ότι μέσα στη λίστα του Ολυμπιακού ήταν και ο Χόλμς. Και έμαθαν ότι για κάποιους λόγους δεν πρέπει να πάρει το Χόλμς.
1: Okay.
0: Και άλλους
1: καλά,
0: δύο.
1: Προφανώς.
0: Που οι άλλοι δύο δεν τους λέω γιατί δεν συζητήθηκαν για εδώ. Και το λέω γιατί ο Χόλμς ήρθε στην Ελλάδα. Και ήρθε στον Παναθηναϊκό και έφυγε. Και είδαμε πως έφυγε. Λοιπόν, του λένε όχι το Χόλμς. Όχι το Χόλμς. Γιατί γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Κυρίως για λόγους χαρακτήρα. Εκεί αποφάσισε, άρα λοιπόν είπε: δεν παίρνω αυτόν για αυτό το λόγο. Δεν παίρνω αυτόν που θέλω για αυτό το λόγο. Που το έκαναν αγωνιστικά. δεν παίρνουν αυτόν και τελικά από την Αμερική ειδοποίησε και λέει πάρτε τον Τόντα Χολ. Καταλαβες. Δηλαδή πού θα βρεις άλλον ψηλό που να ξέρει την Ευρώπη, να είναι πρώτος στα δίποντα, ας πούμε, σε όλη τη λίγκα, δεν έχει χάσει μάτς από τραυματισμό κλπ. Και πήρε τον Τόντα Χολ. Θέλω να πω, δεν είναι απαραίτητο να πάει να ψωνίσει. Μπαίνει σε ένα μαγαζί, δεν σε υποχρεώνει κανείς να ψωνίσει δε και καλά.
1: Μόνο οι επαφές που κάνεις.
0: Μα οι επαφές είναι. Και ξέρεις, είναι και αυτό που. Ότι έχει και στην Αμερική το όνομά του έχει συζητηθεί. Όχι συζητηθεί για να δουλέψει στην Αμερική, αλλά λόγω των αναλύσεων κλπ. Έχει σχέσεις με όλους, εν πάση περιπτώσει, εκεί. Οπότε έχει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων η οποία μπορεί να τον βοηθήσει. Εγώ δεν αποκλείω, επειδή δεν βλέπω κάποιο παίχτη στην αγορά εδώ από αυτούς που ξέρουμε. Μετά από καιρό ο Ολυμπιακός, μετά από καιρό, πήρε τους κοντούς, εν πάση περιπτώσει, κυρίως τον Τζόζεφ. Δεν αποκλείω για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός να φέρει από την Αμερική ψηλό παίχτη. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Πραγματικά, ανάλογα το τι διαθέσιμο θα υπάρχει ναι. Και θα υπάρχει στην Ευρώπη, φαίνεται η διάθεση του Ολυμπιακού να περιμένει. Ναι. Δεν βιάζεται να κλείσει παίχτη για το 4. Ή και για το 3. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δει τι θα γίνει με τους παίχτες τους οποίους είναι δικοί του και είναι σε συζητήσεις και στη συνέχεια να προχωρήσει.
0: Ναι. Και μιας και
1: λέει ένας φίλος εδώ, ο Χρήστος, περίμενε για το Σεγγέλια, λέει άλλος θα έρθει. Να πω ότι θα πάρω την άδειά σου να διαβάσω το όνομα. Το άκουσα χθες. Δύο μέρες μάλλον τώρα για το Χεζόνια, ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί ή ενδιαφέρεται ή θα κοιτάζει διακριτικά την περίπτωση του Χεζόνια.
0: Μα και ο Χεζόνια.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ ψάχνοντας.
0: Στην ουσία.
1: Ναι.
0: Λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός, η δύναμη του Ολυμπιακού είναι ο προπονητής του.
1: Εγώ ψάχνοντας το, δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω.
0: Ούτε εγώ.
1: Έτσι, για να μην πιστεύει κανείς ότι τα ξέρουμε όλα και μάθαινουμε τα πάντα.
0: Ούτε και εγώ μπορούσα να το επιβεβαιώσω. Από πλευράς ενδιαφέροντος Ολυμπιακού. Ο Χεζόνια έριξε γέφυρες.
1: Ναι, τώρα γέφυρα μπορεί να τη θεωρούμε εμείς. Μπορεί
0: να το κάνουμε.
1: Μια δήλωση από καρδιάς, ξέρω εγώ. Γιατί αυτό πιστεύει, ρε παιδί μου. Γιατί θα πρέπει να είναι γέφυρα, αντί και καλά.
0: Ναι. Ναι. Ο Χεζόνια τώρα ψάχνει για NBA πάντως. Ψάχνει και για NBA. Δεν ξέρω. Τώρα ο Χεζόνια είναι μια περίπτωση.
1: Είναι περίπτωση παίκτη, ο οποίος παίζει 4, παίζει 3. Δύναμη του είναι η επίθεση. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι η άμυνα. Δηλαδή, αν θες παίκτη ο οποίος σου αλλάζει το ρου του παιχνιδιού από την άμυνα, δεν θα πάρεις το Χεζόνια. Ναι. Αλλά παίρνεις το Χεζόνια γιατί είναι ο Χεζόνια, γιατί είναι παιχταράς. Ναι. Έτσι, όχι για να τον βάλεις να γυρίσει το μάτς από την άμυνα. Στο δικό μας μυαλό πάντα.
0: Ναι. Και εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Χεζόνια ταιριάζει πιο πολύ αν πάρει και 3 και 4. Δηλαδή αν πάρει και 3 και 4 ταιριάζει πιο πολύ. Αν πάρει μόνο έναν, ο Χεζόνια δεν νομίζω ότι του λύνει 100% το πρόβλημα. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι κλπ. Εντάξει, μπορεί όλα αυτά να.
1: Γιατί θα του λείψει η αθλητικότητα και στο 4 και στο 3, λες.
0: Αυτά στο γήπεδο φαίνονται, βέβαια.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι, ναι. Λέμε τώρα, ο καθένας λέει την αποψάρα του, ας πούμε. Έτσι αισθάνομαι. Όπως και με το Σεγγέλια, αυτό αισθάνομαι. Και με το Χεζόνια, αυτό αισθάνομαι. Ότι αν είναι να πάρει και 3 και 4, στο 3 τον καλύπτει. Μαζί με το Γουόρντ. Να είναι διαφορετικοί κιόλας παίκτες. Ο ένας είναι μηχανάκι, ο άλλος είναι πιο δολοφονικό σουτ και τέτοια. Εντάξει. Ταλέντο μεγάλο κλπ. Άλλο, για δες.
1: Μηνύματα.
0: Ναι, ναι. Για να πούμε και διαφορά άλλα. Γιατί μην νομίζω ότι γίνεται και οργασμός μεταγραφικός εδώ.
1: Λέει ένας φίλος τι σχέση έχουν οι παιχταράδες του παρελθόντος με τους σημερινούς μαλθακούς νέους. Εντάξει, νομίζω είναι υπερβολή το να τους τσουβαλιάζουμε. Σίγουρα τα σημερινά παιδιά είναι πιο μαλθακά, αυτό είναι δεδομένο. Γενικότερα είναι μια εποχή πιο μαλθακή, έτσι. Ναι. Και σε αυτό φταίμε πρώτα απ' όλα εμείς οι γονείς.
0: Ναι, εντάξει. Εμείς οι γονείς, εντάξει. Είναι η εποχή. Διότι όταν τα παιδιά επί κορονοϊού, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή τους έλεγες αφήστε τα τάμπλετ και αφήστε τα κομπιούτερ και αυτά και παίζετε, ξαφνικά.
1: Μετά, πάρτε κανένα δυο τάμπλετ για να εισηγήσετε.
0: Πάρε τάμπλετ για να. Όχι, πάρε το τάμπλετ για να πεις μάθημα, να δεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, το μάθημα.
0: Καλά, είναι πιπίλα το τάμπλετ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά πρόσκειται να δεις τη συζήτηση είχα κάνει με ένα παιδικό μου φίλο που παίζαμε μαζί από ποδόσφαιρο στη γειτονιά, δηλαδή με το που γυρίζαμε από το σχολείο μέχρι να ανοιχτώσει και να μην βλέπουμε άλλο, και μιλάμε για παλιές εποχές που μπορούσες να παίξεις ακόμα και στο δρόμο που λέει ο λόγος, άσχετα αν δεν παίζαμε στο δρόμο, υπήρχαν ακόμα άλανες στην Πεύκη που μεγάλωσα, και μετά παίζαμε και μπάσκετ μαζί. Του λέω πρόσκειται να δεις πια, κάναμε να δούμε που φταίει, τι φταίει για αυτό το πράγμα, έτσι. Και κάπως πήγε η ζήτηση και του λέω κάτι το οποίο μετά το σκέφτηκα. Δηλαδή πρώτα το είπα και μετά το σκέφτηκα.
1: Έτσι βγαίνουν τα σοφά πράγματα.
0: Ότι είναι καλό. Ναι, μετά κατάλαβα ότι μου άρεσε. Τότε, όποιοι, να το πω έτσι λαϊκά, όποιοι γούσταραν να παίξουν ποδόσφαιρο, βγαίναν στη γειτονιά και παίζανε. Πρόσεξε τι θέλω να πω. Βγαίνανε επειδή γουστάρανε. Όποιοι δεν γουστάρανε, καθόντουσαν μέσα. Είτε διαβάζανε, είτε βλέπαν τηλεόραση ή κάνανε κάτι άλλο. Τώρα, οι γονείς επειδή θέλουν να τα σπρώξουν προς τον αθλητισμό, τα γράφουν και σε ομάδες, είναι σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, δεν ξέρω τι είναι. Και δεν είναι όλα τα παιδιά που γουστάρουν να το κάνουν. Πολλά πάνε γιατί σου λέει πρέπει, όπως κάνουν, πάνε στο σχολείο, πρέπει να πάνε και σε μια αθλητική εκδήλωση.
1: Ανοίγεις μια κουβέντα τώρα για το τι σημαίνει ακαδημίες και το πώς.
0: Όχι, όχι, δεν ανοίγω. Θέλω να σου πω.
1: Που δεν τελειώσει. Επί της ουσίας πάρκινγκ έχουν γίνει περισσότερες, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μην
0: γίνει πάρκινγκ. Αλλά το παιδί που πάει εκεί, ξέρεις, από τα 150, τα 80 γουστάρουν εκείνοι εκεί.
1: Καλά, ρε, και 80. Καλό
0: ναι, πολύ είμαι. Και πολύ λέω. Απλά τότε, όταν βγαίναμε στον δρόμο, βγαίναμε γιατί θέλαμε. Και δεν μπορούσε να μας κρατήσει μέσα κανένας. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι αυτό.
1: Εγώ
0: να το θες και να το κάνεις.
1: Πρώτη φορά μπάσκετ έπαιξα, ξέρεις, κόντρα πλακέ, καρφώσαμε Στεφάνη Ρόδα ποδηλάτου και έτσι ήταν η πρώτη μπάσκετ που παίξα.
0: Εντάξει, άμα να αρχίζουμε και τα θυμόμαστε τώρα. Λοιπόν,
1: δεν είναι τόσο παλιά όσο πιστεύουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ να διαβάσω κανένα μήνυμα.
0: Βεβαίως, γιατί είναι 57 έχει το νου σου μόνο. Έχουμε δύο λεπτά.
1: Λέει ο φίλος εδώ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Μπαρτζόκας δεν χτύπησε μπόγκα για Μπουσέλε. Μια χαρά θα ήταν.
0: Για το Γιαμπουσέλε ρώτησε και αποφάσισε να μην τον.
1: Να μην κινηθεί.
0: Ναι, δεν ξέρω τους λόγους ακριβώς. Για κάποιους λόγους αποφάσισε να μην κινηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είχε βγει στην αγορά για Μπουσέλε.
1: Okay.
0: Ο Μπόγκα επίσης δεν ξέρω. Ο Μπόγκα θα τέριαζε νομίζω στον Ολυμπιακό. Άλλο.
1: Εδώ θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Δηλαδή η Βαλένθια που χρησιμοποίησε τους νεαρούς Ισπανούς. Γιατί. Αν συγκρίνουμε τη Βαλένθια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η απάντηση είναι εύκολη, γιατί δεν είχε το ίδιο βάρος και τους ίδιους στόχους, άσχετα αν βγήκε να διεκδικεί τη EuroLeague. Αφενός. Αφετέρου υπάρχει, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, και μια άλλη φιλοσοφία, λογική, ειδικά στην Ισπανία για τη χρησιμοποίηση των μικρών. Άλλη κουλτούρα, είναι δεδομένο αυτό.
0: Ρούμπιο, Ντόνσιτς, πότε παίξαν, 16
1: χρόνια. Και έχουν και πολύ καλύτερους τρόπους να αξιοποιούν τα παιδιά πρόγραμμα. Στα 17, καλύτερο πρόγραμμα από τα 16-17 μέχρι τα 19. Εκεί που χάνονται ακριβώς, αυτό θέλω να πω, που χάνονται δικοί μας.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικό. Έχουμε δελτίο. Έχουμε, η Ολυμπία μας. Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, οπότε επιστρέφουμε σε περίπου 7-8 λεπτά για να πούμε τη συνέχεια, την δεύτερη ώρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο γυναικών και η οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίχτρια του ΠΑΟΚ Β που επέστρεφε από την προπόνηση. Ο εραστέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη για την οδύνη του για το χαμό της νεαρής αθλήτριας και ενημερώνοντας πως θα αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της. Ο Χαβιέρ Ιμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, παραμένοντας στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου. Άμεση εξελίξη στην υπόθεση του Πέταρ Στάνη στον Ολυμπιακό, με τις τελικές διευθετήσεις να γίνονται στην Αθήνα και τον 24χρονο μεσοπιθετικό να μένει εκτός από το φιλικό της Λουντογκόρετς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Κυριακή ο Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ από τη Βαλένθια. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι κινούνται για την απόκτηση του Τάχα Αλή από τη Μάλμε, με τα σουηδικά μέσα να αναφέρουν ότι η συμφωνία για τον 28χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό θα κλείσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν αύριο το βράδυ στις 9 στη Λεωφόρο για να δουν το φιλικό των Πράσινων με την Grasshoppers, το πρώτο του Παναθηναϊκού στην Αθήνα μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία. Σε συζητήσει Λέστερ με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του 23χρονου δανού αριστερού αμυντικού Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού. Και με τη Βούλα στον Όφι ο Χρήστος Χέλης, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριο κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Παρουσιάστηκε από τον Ηρακλή ο νέος προπονητής, ο Ιταλός Βάλτερ Ματσάρι. Ο 64χρονος τεχνικός τόνισε ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο από τα αποτελέσματα. Την απόκτηση του Γερμανού φόρουαρντ Ιζακ Μπόνκα για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πρεμιέρα με Λεμάν στη Γαλλία ο Άρης, εντός με Μανρέσα ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου στο EuroCup. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το βράδυ στις 10 το Βέλγιο στον δεύτερο πρώην ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την RTL2 Sport. Στη διάθεση του Γάλλου τεχνικού Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό, καθώς ο Γάλλος επιθετικός της Real Madrid δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Μία 17χρονη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο νόρο της Γαλλίας για την πρόκριση των τρικολόρ στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Αμφίβολη λόγω ίωσης και τραυματισμού είναι η Declan Rice και Mark Guehi αντίστοιχα από τον προημιτελικό της Αγγλίας κόντρα στην Νορβηγία. Υποδοχή ηρών έτυχε η αποστολή της Αιγύπτου που επέστρεψε από το παγκόσμιο κύπελο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νοτιού Αφρικής αποτελεί ο Ούγκο Μπρος. Ο Ζόρζε Ζεσούς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Σύμφωνα με τη Σαν, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι από την Club Riz, προσφέροντας 41 εκατομμύρια ευρώ. Τα διαμάντια του παγκόσμιου αθλητισμού στο στίβο θα αγωνιστούν απόψε στο Πριγκιπάτο του Μονακό, με την Ελίνα Τζέγκο και τον Μίλτο Τεντόγλου να εκπροσωπούν τη χώρα μας. Η τηλεοπτική κάλυψη από την Αρτένα στις 9. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνεχεία με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κεφαλιά του Ραμπιό, βρήκε τον Ντουέ και ο Ντουέ βρήκε τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ με συμπεριέχει το σουτ! Τι έβαλε Εμπαπέ στο 60! 1-0 η Γαλλία! Και τώρα ο Ντεμπελέ κάνει το πλασέο, Ντεμπελέ 2-0! Οι Γάλλοι στο 66 κάνουν το 2-0 απέναντι στο Μαρόκο.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Με τη, είπαμε, ροκ μουσική στην πρώτη. Ροκ κόμωση στη δεύτερη. Η Ολυμπία ήρθε με, διαφορετική κούπ σήμερα. Λοιπόν, το Αποστόλης το παρατήρησε. Κατά σύμπτωση, εσύ τη σκούπ παρατήρησε πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Είναι το τελευταίο που, που
0: δεν
1: παρατηρώ.
0: Σε
1: καθόλου.
0: Δεν σε απασχολεί.
1: Δεν είναι καιρός για έξοδα.
0: Λοιπόν, ο Γκρέγκ Μπράουν, πρέπει να πούμε, ο παίκτη της ΑΕΚ, ο σέντερ της ΑΕΚ, που ήρθε αμεσούς της περίοδου, αναγκαστικά γιατί ο Κρυπ Σίλβα πήγε στη Φενέρμπαξε, αναδείχθηκε ο πιο θεαματικός παίκτη της Λίγκα, της GBL. Με βάση τη σχετική ψηφοφορία που γίνεται για τους καλύτερους, πραγματικά ο Γκρέγκ Μπράουν πήδαγε σαν ελικόπτερο.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Ναι, πέρναγε από μέσα από 2-3 παίκτες και κάρφωνε.
1: Από πάνω,
0: ακριβώς. Το μόνο του ελάττωμα που θα μπορούσε να τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο είναι ότι έχανε βολές. Δηλαδή, ένας παίκτης που πηγαίνει εκεί και πολλές φορές του γίνεται φάουλ με τις πτήσεις που κάνει, δεν ήταν και τόσο εύστοχος στις βολές. Πάντως, από θέαμα άλλο τίποτα.
1: Αλλά είναι ένα κομμάτι που μπορεί να το βελτιώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε να διαβάσω ένα μήνυμα, δεν το έκανα επίτηδες.
0: Ποιο?
1: Δεν διαβάσα το μήνυμα αυτό. Και δεν θα κάναμε εκπομπή. Γιατί μας έχουν προσκαλέσει στο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας 18 του μήνα για το πανηγύρι με. Στο πανηγύρι, χορό και γουρνοπούλα, λέει.
0: Γουρνοπούλα 15 Αυγούστου, γίνεται χαμός.
1: Γιατί 18 Ιουλίου σε χαλάει.
0: Όχι, δεν με χαλάει. Εντάξει, είναι και τα μέρη μου, είπαμε, Αρκαδία. Δεν ξέρω αν ο φίλος από εκεί παρασύρθηκε και λέει να πάμε. Αρκαδία είναι καταγωγή μου, είπαμε. Γορτινία, ψάρι Γορτινίας, Ιρέας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βέβαια, ορεινό βουνό, ψάρι κατά τα άλλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ψάρι του βουνού.
0: Προσέξτε, γιατί υπάρχει και άλλο ψάρι κάπου πιο εκεί. Είναι άλλο το ψάρι Γορτινίας. Είναι πιο φημισμένο, γιατί.
1: Ξέρεις, είσαι εσύ από εκεί.
0: Έχει βγάλει εμένα, ναι. Το καμάρι του χωριού. Λοιπόν, λέγαμε για τον Γκρέγκ Μπράουν. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελες να πεις κάτι, είδες κάποιο μήνυμα που πάλι θα μας αλλάξει τη ροή?
1: Επειδή τα αφήνουμε.
0: Έλα, μην τα αφήνεις.
1: Ωραία, πάμε σε μηνύματα λοιπόν.
0: Πάμε γιατί.
1: Για τον Πάνο που λέει για τους hit, αν θα πλαισιώσουν με κάποιον. Superstar το Γιάννη.
0: Πρώτα κοιτάνε να σιγουρέψουν αυτούς που ήταν. Δηλαδή, υπάρχει ένα support cast δεδομένο και από εκεί και πέρα δείξω. Κάτι θα κάνουν, νομίζω.
1: Δεν διάβασα κάτι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω κάτι που να μπορώ να πω με σιγουριά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα των ομάδων μας στο EuroCup. Και αυτό που παρατήρησα σε σχέση με πέρσι, που ήταν δύο όμιλοι των 10 ομάδων, και θυμόστε όπως και στην Ευρωλίγκα, νομίζω και πέρσι στο EuroCup, ο δεύτερος γύρος δεν ήταν συμμετρικός με το. Δεν ήταν καθρέφτης του πρώτου, αλλά εδώ είναι καθρέφτης. Δηλαδή είδα ότι, ας πούμε, η δέκατη αγωνιστική είναι ίδια με την πρώτη. Όχι, συγγνώμη, η ένατη, σωστά, γιατί είναι 8 ομάδες, 7 παίζουν, οι 8η. Λοιπόν, να πούμε, η εκκίνηση γίνεται στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα παίξουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι 29 ή 30.
1: Δεν ξέρουμε ακριβείς ημερομηνίες και ώρες.
0: Ναι, ναι, και ώρες. Ο Άρης θα ξεκινήσει στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν, ενώ ο ΠΑΟΚ γηπεδούχος θα υποδεχτεί τη Μανρέσα. Ακολουθεί, να πούμε, του Άρη πρώτα. Ο Άρης θα παίξει μετά, θα φιλοξενήσει την Μπούργος, ναι, μετά θα φιλοξενήσει την Ιταλική Τορτόνα, θα πάει στο Ροστόκ, στη Γερμανία, θα φιλοξενήσει την Τζεντεβίτα και θα πάει στη Χάπελ Ιερουσαλήμ, μετά θα φιλοξενήσει τη Ρίγα και τελευταία, όχι τη Ρίγα, τη γνωστή, δεν είναι αυτή η Ρίγα, και μετά εκεί τελειώνει με τη Ρίγα, τελειώνει, είναι η 7η αγωνιστική, η 8η είναι πάλι με Λεμάν, αλλά αυτή τη φορά στο Νικ Γκάλης Χολ. Ο ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική είπαμε με το Μανρέσα εντός. Μονακό ΠΑΟΚ, δεύτερη αγωνιστική. Η Μονακό περιμένει μια απόφαση, θα το πούμε σε λίγο, με δικαστικές και τέτοια, να δούμε αν θα κατέβει και πώς θα κατέβει. Λετκαμπέλης ΠΑΟΚ, τρίτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Ούλμ, τέταρτη αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική Μπαξέ Σεχίρ ΠΑΟΚ, έκτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ρώμα, είπαμε μπορεί να έχει το Μεσίνα στον πάγκο, Μπάτευγκραντ ΠΑΟΚ και 8η αγωνιστική, 8η αγωνιστική μάλλον επιστρέφουμε στο ξεκίνημα, Μαρέσα ΠΑΟΚ κλπ. Τι ήθελα να πω, ναι, για τη Μονακό, μιας και το θίξανε.
1: Αυτό κοιτάζω και εγώ, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι. Πες, θες να το πεις ότι...
1: Όχι, όχι, παρακαλώ, δεν.
0: Λοιπόν,
1: είμαι φιλοξενούμενος.
0: Όχι, δεν είσαι, κανένας δεν είναι φιλοξενούμενος εδώ, είναι. Είμαστε όλοι στο υπηρεσία της ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν έγινε αυτή η προγραμματισμένη ακρόαση της 10ης Ιουλίου, αναβλήθηκε. Οπότε στις 31 Ιουλίου θα αποφανθεί το δικαστήριο του Μονακό για την τύχη των Μονεγάσκων. Τα 24 εκατομμύρια είναι περίπου τα χρέη και αυτό συζητιέται, η διευθέτηση και λοιπά, και πώς μπορεί να γίνει. Οπότε είναι σημαντική, θεωρείτε, ποιος ωφελείται? Προφανώς ωφελείται η Μονακό, τη θεωρούν σημαντική αυτή την αναβολή, γιατί σήμερα αν υπήρχε απόφαση το πιθανότερο ήταν καταδικαστική για το μέλλον της ομάδας και δεν θα τους άφηνε περιθώρια να κάνουν έφεση προς τη Γαλλική Ομοσπονδία, η οποία Γαλλική Ομοσπονδία έχει απορρίψει το φάκελό της, έτσι. Άρα έχουν ένα περιθώριο να βρουν τρόπους ώστε μετά να πάνε έτοιμοι.
1: Περιμένουν επενδυτές εδώ και καιρό από ναι. Αμερικανούς, οι οποίοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη, τουλάχιστον δεν έχουν προχωρήσει όλο αυτό το ενδιαφέρον σε κάτι πιο χειροπιαστό ή αυτή την φήμη. Πιθανή, πολύ πιθανή κήρυξη παύσης πληρωμών. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό.
0: No. Τα χρέη είναι 24 εκατομμύρια, τα οποία έχουν προκύψει από 8 εκατομμύρια από ανεξόφλητες υποχρεώσεις και 16 εκατομμύρια ένα δάνειο που εκταμιεύτηκε την άνοιξη του 26 για να τελειώσει ο σύλλογος τη σεζόν. Έτσι, η προθεσμία για την αποπληρωμή αυτού του δανείου ήταν 30 Ιουνίου.

0: Κοίταξε, επειδή κυκλοφόρησε ένα σενάριο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή η Real δεν εμπλέκεται σε ανταλλαγές. Για ανταλλαγή, επειδή ξέρουμε ότι το Χουάντσο το θέλει η Real. Και ο Μαλεντό είναι ένας παίχτης που ταιριάζει σε αυτό που μάλλον ψάχνει ο Μπράντοβιτς. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Αλλά όχι με ανταλλαγή. Δεν βλέπω να γίνεται ανταλλαγή. Η Real έχει... αλλάζει, έχει πώς το λένε, θα παρουσιαστεί αλλαγμένη φέτος. Θεωρώ δύσκολο να αφήσει να φύγει και ο Μαλαντών. Έτσι δεν είναι, δεν έχει χάσει πολλούς παίκτες και άλλοι στα μάτσαν μετά από το πώς τελείωσε η σεζόν, γιατί τελείωσε με δραματικό τρόπο, κυρίως λόγω του πρωταθλήματος, όχι λόγω της Ευρωλίγκας, που πήγε μέχρι τον τελικό.
1: Ανάλογα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους. Το Μαλαντών εγώ δεν τον άφηνα να φύγει.
0: Έτσι, ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά αν αφήσει και τον Μαλαντών.
1: Οπότε...
0: πέρσι τον πήρε, ξέρω εγώ, και να τον αφήσει. Πρώτη χρονιά ήταν λίγο προσαρμογής. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προδιαγραφές και νομίζω ότι θέλει και το χρόνο του. Τι να πω. Απλά περισσότερο εγώ το είπα ότι.
1: Και δεν είναι και πολύ συνηθισμένο.
0: Η Real,
1: το trade.
0: Η Real δεν έκανε ποτέ.
1: Στην Ευρώπη και η Real δεν,
0: έκανε ποτέ. Αυτό είναι το θέμα. Και ωραία, λοιπόν, κάτσε τώρα.
1: Έχεις ειδήσεις ή να πάω σε μηνύματα και να απαντάς εσύ?
0: Και εγώ έχω μηνύματα, οπότε πάμε
1: άντε,
0: σε μηνύματα.
1: Πες εσύ μήνυμα.
0: Να δούμε. Λοιπόν, καταρχάς, ο Ημιτασιόν πρόεδρος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, μας στέλνει για χαρά μέγιστη. Πάντα στέλνει χαιρετισμούς. Και στέλνει φωτογραφίες οι οποίες είναι διαφορετικού περιεχομένου κάθε φορά. Μία φορά μας στέλνει τοπία. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα, πρόεδρε, έχεις σκέφτια, πάλι τοπία έστειλε.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Πάλι τοπία έστειλες. Με βουνά και λοιπά βλέπω. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε, μας ξεκουράζεις. Λοιπόν, ο Δημήτριος λέει... μισό, κάτσε να ανοίξει. Τι γίνεται όταν το χρειάζεσαι αργή... τεχνολογία, αυτό γι' αυτό δεν με εκνευρίζει. Λοιπόν, επίουρκους διαιτητές, αλήθεια μπορεί να γίνει πρωτάθλημα αν δεν εξεταστούν τα στοιχεία αυτά? Προφανώς θα εξεταστούν, κάθε κατηγορία θα εξεταστεί.
1: Τα στοιχεία
0: πολλές
1: αναφορικά...
0: φορές έχει ζητηθεί να γίνει υποθενέσκες για τους διαιτητές και να ανοιχτούν λογαριασμοί και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρώτη φορά νομίζω, αν γίνει. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό νομικά. Εννοείται ότι έτσι γίνεται. Πιάνεις
1: έτσι
0: το ποντίκι.
1: Έτσι
0: θα έπρεπε και έτσι πιάνεις το ποντίκι από τη φάκα, ας πούμε.
1: Είναι και το άλλο. Δεν φτάνει να λες ότι είσαι τίμιος. Πρέπει να το αφαίρεσαι κιόλας έτσι.
0: Σωστό. Γεια σας. Για μένα πρέπει να πάρει. Πάμε να δούμε. Θα έχω και την απάντηση, Χρήστο μου, αλλά δεν ανοίγει πάλι. Λοιπόν, γεια σας. Για μένα πρέπει να πάρει Moses Wright για πεντάρι και ο Γιαμπουσέλε να παίζει τέσσερα μαζί με Χουάντσο. Ο Ντέιβις το τρία με Μπογκά και αν μπορεί ο Οσμάν να κατέβει στο δύο με Να και Μπαντιό. Και Μπάντιο, συγγνώμη. Αλλιώς ας φύγει με 2,7 μοίρια συν ένα άσο. Ποιος να φύγει? Ο Οσμάν εννοείς, μάλλον. Λοιπόν, επειδή και ήρθε από την Ισπανία η είδηση ότι δεν πρόλαβε να πάει ο συγκεκριμένος,
1: ο Ράιτ,
0: και κάνει χρήση του buyout, η πληροφορία δική μου τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή, είναι ότι οδεύει προς Αρμάνι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή όμως, δεν είμαι 100%. Έχω μια
1: επιφύλαξη.
0: Με μια επιφύλαξη το λέω, δεν ξέρω, δεν είναι το είδα γραμμένο πουθενά. Αλλά κάνοντας κάποια τηλέφωνα μου είπαν ότι μάλλον πάει Αρμάνι. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν πάει στο NBA, ας πούμε. Και θυμίζω ότι ο Moses Wright είχε το γνωστό θέμα με την καρδιά του, που πάντα ελέγχεται και πάντα έχει την ας το πούμε έτσι υποχρέωση να παίζει, να μην παίζει συνεχόμενο διάστημα, δηλαδή να παίζει 7 λεπτά κλπ. Δηλαδή, όπως είδατε, εκεί που ήταν και πολύ καλός στη Ζάλγκυρης, δεν έπαιζε 30 λεπτά, έπαιζε 21. Δηλαδή, και εκεί φρόντιζαν να του κάνουν μια λογική χρήση.

0: στο παιχνίδι, γιατί αυτό που αντιμετώπισε εδώ όλοι πίστεψαν κάποια στιγμή ότι μπορεί να σταματάει και τον μπάσκετ. Έτσι, αυτό δεν παίζει με αυτά τα πράγματα, με την καρδιά.
1: Με την καρδιά δεν παίζει, αυτό είναι το μόνο σίγουρα.
0: Λέγε, εσύ να αλλάσσομεθα.
1: Από το Χριστόφορο. Είναι ένοχος δρόμο ο κύριος Τιόλιος, λέει. Τι έγινε ρε παιδιά, ο κύριος Γόκαπ δεν είναι αυτός που χειροκροτούσε όταν κάνανε έδειχνε στο Σλούκα το σήμα των χρημάτων? Τώρα τι άλλαξε? Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Τόμας Γόκαπ έδειξε τη δυσαρέσκειά του για τα χρήματα που παίρνει. Στην συνέντευξη αυτή που λέγαμε χθες.
0: Ναι, ο Γόκαπ είδε ότι γύρω του χορεύουν εκατομμύρια. Και αυτός που έχει περάσει, τραβήξει πάρα πολύ κουπί στον Ολυμπιακό και έχει φτιάξει, το ξαναλέω, δεν διστάζω να το πω, και έχει φτιάξει πάρα πολλούς. Δηλαδή μοιράζοντας.
1: Και τον ίδιο τον έφτιαξε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή,
0: ναι, συμφωνώ.
1: Δεν ήταν ο ίδιος παίχτης αυτός που έπαιζε στη Ζάλγκη.
0: Γενικά το σύστημα του Ολυμπιακού έχει φτιάξει πολλούς παίχτες. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Γόκα όμως δεν μπορεί να μην παραδεχτείς ότι έχει έναν τρομερό αλτρουισμό. Δηλαδή δεν είναι παίχτης που κοιτάει τον εαυτό του.
1: Αυτό είναι προφανές. Ναι, νομίζω ότι αυτό επίσης, το αναγνωρίζουν όλοι.
0: Παίζει άμυνα του Σκοτωμού, έχει βγει καλύτερος αμυντικός και στην Ευρωλίγκα. Έχει βγει, εντάξει, το ελληνικό πρωτάθλημα πες ότι δεν είναι πολύ υποψήφιοι αντίπαλοι για αυτόν τον τίτλο. Αλλά ο Γόκαπ έχει τεράστιο μερίδιο. Και επαναλαμβάνω και το έχω ξαναπεί. Παρότι το λένε του Βλαδόρο, το λένε χτίστη κλπ. Ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη επίθεση. Με αυτόν playmaker.
1: Και όποτε δεν ήταν, βλέπαμε τον Ολυμπιακό να.
0: Να δυσκολεύεται.
1: Αρκετές φορές να δυσκολεύεται στο να πάει σε οργανωμένο παιχνίδι.
0: Ναι. Αυτό για μένα είναι του Γόκαπ περισσότερο. Τώρα και αυτός μην νομίζετε ότι έχει πάει και πάει στα 34. Δεν είναι. Πρέπει να πάρει, σκέφτεται ότι είναι το τελευταίο μου
1: μεγάλο συμβόλαιο. Ναι.
0: Γιατί
1: αυτή
0: μετά
1: είναι η αλήθεια.
0: Τα χρήματα ή τα συμβόλαια αρχίζουν να λιγοστεύουν όσο μεγαλώνεις. Τα έχουμε πει και με τον Παπα-Νικολάου, ας πούμε, που περιμένουμε να δούμε. Και όλοι λέμε ότι επειδή ο Ολυμπιακός, η σχέση Παπα-Νικολάου και Ολυμπιακού είναι ιδιαίτερη, σίγουρα και εκείνος θεωρεί λίγα τα χρήματα που του προσφέρθηκαν. Αλλά στο τέλος, λίγο Ολυμπιακός, λίγο Παπα-Νικολάου. Έτσι διαισθάνομαι. Από τον Άρη παίρνει περισσότερα πάντως.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είναι η πρόταση ξεκάθαρο. Του Άρη είναι ναι. Πάρα πολύ.
0: Απλά έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι η φανέλα του θα κρεμαστεί αν τελειώσει την καριέρα του στο Ολυμπιακό. Θα κρεμαστεί στην οροφή.
1: Ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα κρεμαστεί στην οροφή.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εξαρτάται πώς θα. Εάν γίνει, αν προκύψει κάποιος χωρισμός, πώς θα έρθει αυτός ο χωρισμός. Έτσι.
1: Ο φίλος ο Σάββας λέει: ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε μεγαλύτερο ρόστερ, αλλά στο Παναθηναϊκό δεν χωράνε όλοι. Όχι, δεν είπαμε ότι δεν χωράνε. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι είναι μεγάλο το ρόστερ και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν στο Παναθηναϊκό.
0: Μα και το Ολυμπιακό το μεγάλο ρόστερ πρώτον προέκυψε κατά ανάγκη. Δηλαδή, κατά ανάγκη πια. Ότι αποκτάει το Μόρις, τραυματίζεται. Πρώτα ξεκίνησε με τον.
1: Τον Ηλικίνα που
0: τον Ηλικίνα. Τραυματίζεται. Παίρνει το Μόρις. Τραυματίζεται και έτσι του προκύπτει το λαχείο που λέγεται Τζόζεφ. Γιατί ο Τζόζεφ στην ουσία τους κατάπιε όλους προς το τέλος.
1: Ναι, όχι στην ουσία.
0: Ναι. Ήταν ο παίκτης που βοήθησε περισσότερο από κανέναν το walk-up στον οργανωτικό κομμάτι. Αλλά είχε και εκτελεστικές δυνατότητες. Άρα το ρόστερ του Ολυμπιακού δεν ήταν μεγάλο. Έγινε μεγάλο στην πορεία λόγω των τραυματισμών. Έτσι. Και ο Φαλ γύρισε που δεν ήτανε. Και δεν περίμενε κανείς ότι ο Φαλ θα είναι έτοιμος.
1: Ναι, και δεν περίμενε κανείς ότι θα γυρίσει και θα πάρει και συμμετοχή.
0: Ναι. Και έπαιξε λίγο, στο πρωτάθλημα δεν δηλώθηκε ποτέ. Έπαιξε σε δύο μάτς, ένα πολύ λίγο και ένα που έπαιξε καλά στη Σόφια με την Χάπολη Τελαβίβ.
1: Αλλά εμείς δεν είπαμε ότι δεν χωράνε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όλοι χωράνε, το θέμα είναι πόσο θα δέχονται να παίζουν. Δηλαδή πόσο
1: ή να
0: θα
1: μην παίζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Πόσο δεν θα γκρινιάζει κάποιος. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή μια ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει 80 αγώνες τη χρονιά, ξέρω περίπου. Άντε λιγότερους, λίγο λιγότερους. Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει ένας που χαλάει με τα μούτρα του, γιατί παίζω τόσο και γιατί είμαι αυτό και εκεί γίνεται το, εκεί χαλάει το, η μαγιά. Λοιπόν, μην ξεκινήσεις. Ναι, η Ολυμπία μου, ναι, κάνει νόημα.
1: Αφού κάνει η Ολυμπία.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πριν από λίγο μια από τις νεοφερμένες ομάδες στην GBL. Ο Βίκος Ιωαννίνων έκανε ανακοίνωση ξένου παίκτη. Πρόκειται τον William McNair, 24 χρονών, 2.11, Αμερικανός σέντερ, στην ουσία είναι 2.11. Για να δούμε, επειδή είναι ήδη στη τελευταία στιγμή, 26 χρονών, πέρσι έπαιζε στην Τζεντεβίτα και στη Γένα. Είχε στην Τζεντεβίτα 6 πόντους, 3,4 rebound, στη Γένα 6,3 πόντους, 3,5 rebound. Οπότε αυτός είναι ένας ξένος, ο ένας από τους ξένους που θα ενισχύσει την ομάδα του Βίκου στην παρθενική του παρουσία στην μεγάλη κατηγορία. Τι άλλο είχε, κάτι άλλο πήγε να πω, ότι ναι, έχει προκύψει επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα, ότι οι Nuggets ενδιαφέρονται για τον Διαλό, ο οποίος έχει μεν συμφωνήσει με την Dubai, αλλά έχει ένα NBA out μέχρι τις 15 Ιουλίου. Άρα έχει μεν συμβόλαιο, αλλά μπορεί και ξαφνικά να δούμε να φεύγει. Και είναι και αυτό ένα πρόβλημα για τις ομάδες πλέον, γιατί ας πούμε και ο Μοντέρο έχει την τρίτη χρονιά, το διετές είναι κλειστό.
1: Κλειστό.
0: Το τρίτο χρόνο μπορεί να πάει, έχει NBA out, μπορεί να πάει στο NBA. Τι άλλο. Είχε μια άλλη μεταγραφή που ήθελα να πω, γιατί απαντάω και στο ερώτημα ενός φίλου. Είναι ότι καταρχάς ο Αντώνιο Μπλέικνη ανανέωσε ως το 2029 με την Χάπουελ Τελαβίβ, πολύ καλός παίκτης, και ο Έντουαρ Κέσλερ πήγε στην Πολώνια. Ο Έντουαρ Κέσλερ είναι παίκτης που εξετάστηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Κέσλερ Έντουαρτς, όχι Έντουαρ Κέσλερ, Κέσλερ Έντουαρτς, έτσι. Αλλά έκλεισε στην Πολώνια. Και παράγοντας χρονιάς για την Ευρωλίγκα αναδείχθηκε ο στέλεχος, μάλλον διευθυντικό, ο Παόλιος Γιανκούνας, παλιός παίκτης της Ζάλγκυρης και τώρα γενικός διευθυντής. Λοιπόν, τι ήθελες, μηνύματα?
1: Ξέρω εγώ, έχουμε αρκετά. Απαντήσαμε στο τι γίνεται με forward για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν απαντήσαμε βασικά, αλλά
1: ναι,
0: πού είναι τα πράγματα τώρα. Θα περιμένουμε και το Las Vegas.
1: Ένα συντοπίτης μου, ο Δημήτρης, λέει τους νεαρούς αυτούς από πού τους πήρε ο Παναθηναϊκός, αν το έχει μπροστά σου. Και ο Αβδάλλας με τον Σαμοντούροφ, πόσα χρήματα θα παίρνουν? Είναι νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο τα χρήματα που θα παίρνουν. Ναι.
0: Εκεί που παίρνουν, στο κολέγιο.
1: Στο κολέγιο.
0: Ναι, ναι. Χρήματα που δεν θα παίρνουν εδώ. Έτσι.
1: Πλέον τα κολέγια έχουν γίνει. Λειτουργούν.
0: Πολλά χρήματα στα κολέγια καταρχάς. Οι προπονητές των κολεγιών. Πολλοί είναι και πιο ακριβοπληρωμένοι από τους προπονητές
1: του NBA. Ναι,
0: οπότε λοιπόν,
1: από πού πήρε τους νεαρούς?
0: Μισό λεπτό.
1: Μέχρι να το βρεις θα απαντήσω σε κάτι άλλο.
0: Ναι, ο Μακαρατζής καταρχάς αγωνίστηκε στην Α2 με το Λαύριο. Έτσι, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές παιδών και εφήβων. Ένα, το είπαμε. Ο Μανώλης Μουτάφης και αυτό στο Λαύριο, από την Ακαδημία 10 είχε ξεκινήσει.
1: Από το Χατζιβρέτα δηλαδή.
0: Ναι, και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι γέννημα θρέμα του ΚΑΟ Χαλκιδικής. Του ΚΑΟΧ.
1: Του ΚΑΟΧ.
0: Εντάξει, ελπίζουμε να τον καλύψουμε το φίλο μας. Πες, τι ήθελες να πεις.
1: Η Αλεξάνδρα λέει. Για το θέμα Προμηθέα, ΕΟΚ, Λιόλιου και τα σχετικά, πλέον θέμα βασικά με το μετοχικό κεφάλαιο του Προμηθέα υπάρχει η δήλωση του ίδιου του Λιόλιου πάνω στον εκνευρισμό ότι θα είναι μέτοχος όπου θέλει, το κάνει ακόμη πιο σοβαρό όσον αφορά το ασυμβίβαστο, εφόσον ΕΟΚ είναι ελέγχουν την διαιτησία του μπάσκετ και δεν είναι ανεξάρτητη, καθώς καθορίζει τα πάντα. Είναι σαφές ότι υπάρχει ασυμβίβαστο, εννοεί, είναι απλή ερμηνεία του νόμου. Εδώ ακριβώς στην τελευταία σου πρόταση είναι όλα τα λεφτά. Είναι ερμηνεία του νόμου. Από τη στιγμή που μπαίνουμε στη λογική της ερμηνείας.
0: Μα γι' αυτό εξηγήσαμε ότι από τη διαιτησία ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε διαιτησία, μπορεί να μην το συζητάγαμε καν. Εντάξει. Οπότε.
1: Πόσο λάθος που δεν κράτησε ο Ολυμπιακός τον Φαλ και δεν θα έπιανε θέση ξένου, αν αναφέρει ο Χρήστος.
0: Μπορεί να έχει δίκιο. Απλά είπαμε. Τέσσερις. Τέσσερις. Σέντερ.
1: Με τον Καραγιαννίδη 5.
0: Ναι, πες ο Καραγιαννίδης, είναι δύσκολο να είναι σε αυτό το επίπεδο, ειδικά στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα ίσως, να έχει συμμετοχή. Και πρόσεξε τώρα, το Φαλ, ο Ολυμπιακός του δίνει 1,2.
1: Ένα 2, αν θυμάμαι καλά.
0: 1,2. Ο Παναθηναϊκός του δώσε 2, 1,9, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο και για το Φαλ.
1: Και αυτός. Για τα τελευταία,
0: ναι, και αυτό
1: το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο.
0: Δηλαδή, αν δεν είχε την ατυχία να τραυματιστεί, μπορεί να μην το συζητάγαμε τώρα το θέμα του Φαλ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τώρα με αν δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης λέει, δεν νομίζω ότι θα φύγουν και εγώ κάπου και Ντόρσιο, ή αν θα μείνει, το θέμα είναι ποιον θα κρατήσει ο coach αν φτάσει ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Αν είναι θέμα να διαλέξει ο προπονητής, είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό από την πρώτη μέρα. Ότι αν είναι θέμα προπονητή να κρατήσει έναν από τους δύο, θα κράταγε το WOCAP. Ξεκάθαρα. Γιατί ο WOCAP, παρότι αποκτήθηκαν και άλλοι playmaker, είναι αυτός που τρέχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και δεύτερον, ο Dorsey είναι λίγο ιδιαίτερος. Δηλαδή, μπορεί να σου κάνει τη μανούρα και να στραβομουτσουνιάσει. Και μπορεί να καλύψει τη θέση του αφενός με το Φουρνιέ, που ήταν αυτός που βγήκε μπροστά πέρσι στο τέλος, και τον Μπαντιό να παίξει, το Μπαντιό λέω, τον Μοντέρο να παίξει δύο.
1: Ναι, που περισσότερο δύο είναι.
0: Ναι ρε παιδί, εντάξει, θέλει την μπάλα, αλλά
1: θέλει την μπάλα.
0: Ποιον αν τη θέλει δύο και είναι δύο.
1: Σωστό. Ο Μπαρτζόκας λέει, ένας φίλος ήθελε και τον Αν. Ο Νίκος
0: τον έψαχνε τον Αν, ενώ ήταν στόχος του. Απλά δεν
1: περίμενε. Δεν περίμενε, δεν ήθελε να περιμένει τόσο πολύ.
0: Δεν ήθελε πολύ να περιμένει. Με κίνδυνο να μείνει κενός σε αυτή τη θέση, δηλαδή να μην βρει παίκτη. Ήταν βασική η θέση τότε για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε φτιάξει το ρόστερ, τον πήρε παραπάνω τον Αν και με τα γνωστά αποτελέσματα. Γιατί αν δεν έπαιρνε τον Αν ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά, εννοείται ότι δεν θα έφτανε μέχρι την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα όπως έφτασε, με ένα τρόπο εντυπωσιακό.
1: Δεν εννοείται τίποτα, αλλά είναι πολύ πιθανό. Δεν θα είχε έναν σούπερ παίχτη.
0: Εντάξει. Ο Νάν έκανε, καταρχάς, του έδινε εύκολα καλάθια.
1: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Την αξία του Νάν δεν χρειάζεται να τη συζητήσουμε καν. Ο Σεγγέλια Χαλίλια παίχτη θα είναι αποτυχία, να φέρει ένα άλλο φίλο.
0: Άρα συμφωνεί μαζί μου.
1: Πολύ καλό.
0: Εγώ δεν μου καθιστώ καλά προπονητή, τη γνώμη μου λέω, έτσι.
1: Καλά,
0: άρα συμφωνεί μαζί μου, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Για το Σεγγέλια. Και επαναλαμβάνω, ο Σεγγέλια είναι με καρδιά, παίκτης κλπ. Αλλά προφανώς ίσως για άλλη ομάδα. Αυτό λέω, ότι δεν βγάζουμε ένα παίκτη που λέμε ότι μπορεί να μην ταιριάζει, ότι δεν είναι υψηλού επίπεδου. Εννοείται.
1: Α, να,
0: θα μας δει ο Ζούρος, άμα το πούμε για το Σεγγέλια τίποτα.
1: Σωστό. Δύσκολη ερώτηση.
0: Έλα.
1: Ξέρουμε τι ζητάει ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό.
0: 3 εκατομμύρια και.
1: Ωραία.
0: Από 1,8 που έπαιρνε. Δηλαδή θέλει διπλάσια σχεδόν.
1: Απαντήσαμε.
0: Και νομίζω για τον Ντόρσεϊ ήταν η σπόντα, ότι όταν δεν παίζει μια χρονιά καλά, παίρνει τα λεφτά του όλα. Και όταν
1: παίζει καλά, ζητάει περισσότερα.
0: Ναι, ζητάει περισσότερα. Που... Ναι. Εντάξει, η Ευρωλίγκα τους ανέβασε όλους. Έτσι, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Αν δεν έπαιρνε την Ευρωλίγκα, δεν νομίζω να είχαν απαιτήσεις όλοι να πάρουν παρά. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Είναι και η αγορά, επαναλαμβάνω, που καθορίζει τις τιμές. Ο φίλος μου ο Γιάννης, για κάτσε να δω σήμερα, γιατί είμαι περίεργος. Όταν βλέπω του Γιάννη μήνυμα, κάτι αισθάνομαι ότι κάτι άλλο θέλει να πει από αυτό που λέει.
1: Θα με αφήσει. Μου αρέσει πάρα πολύ ένας φίλος ο Σπύρος στο μήνυμά του. Μπασκέτα με κόντρα πλακέ και ρόδα ποδηλάτο, αυτό που έλεγα, και βγαίνει να παίξει στις 10 το βράδυ μετά τη νίκη επί της Γαλλίας το 87.
0: Να. Και προσπαθείς να βγάλεις τη φάση του Διαμαντίδη, ας πούμε.
1: Το 87.
0: Α, το 87. Το 87 δεν κέρδισε με τη Γαλλία.
1: Τώρα παίξαμε με τη Γαλλία καθόλου τότε.
0: Όχι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Η πρώτη μεγάλη νίκη που κάναμε ήταν στο 8 με την Ιταλία. Που δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Και την κερδίζουμε και μετά παίζουμε στους 4 με τη Γιουγκοσλαβία.
1: Και παίξαμε.
0: Και μετά με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Στον όμιλο ήταν Ρουμανία.
1: Ισπανία
0: που χάσαμε
1: πάρα πολύ.
0: Ναι. Γιουγκοσλαβία που παίξαμε και κερδίσαμε πρώτη φορά. Ρωσία χάσαμε.
1: Ναι. Τώρα η Γαλλία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Γαλλία πάντως το 5 ήταν η μεγάλη νίκη στον ημιτελικό.
1: Στο...
0: με το τρίποντο του Διαμαντίδη, του Βαλταγόρη μου, και την ανατροπή σε 7 πόντους σε 35 δευτερόλεπτα.
1: Συγγνώμη που σε διέκοψα, συνέχισα.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί.
1: Όχι, δεν ήθελες να πεις κάτι να απαντήσεις. Και...
0: α, όχι. Πάντα όταν βλέπω του φίλου μου του Γιάννη μήνυμα, έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάτι θέλει να υπονοήσει, αλλά δεν το λέει ευθέως. Τέλος πάντων, εδώ είναι διαφορετική υπόθεση από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, καλησπέρα στα παιδιά. Πόσο εγχώρια αμπασκετοσύνη επικρατεί γενικά σε παράγοντες και προπονητές όταν έχει αναδειχθεί σε μήλο της Έριδος ο Τολιόπουλος, ένας μέτρος παίκτης που έχει συμβόλαιο 500.000 στον Παναθηναϊκό, και να έρχεται ο ΠΑΟΚ με 1.000.000 προσφορά. Έτσι θα μειώσουν την ψαλίδα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Γιάννης. Ναι. Εν μέρη, όχι εν μέρη. Νομίζω ότι ο Γιάννης έχει δίκιο. Απλά, ξέρεις τι γίνεται, ο Τολιόπουλος είναι ο αντίστοιχος, ας πούμε, που μπορεί να πάρει στη θέση του Σλούκα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Να το πω έτσι. Δηλαδή, στη θέση, όχι ότι δεν τους βάζω ίσα και ομοιά, έτσι, αλλά δεν μπορεί να πάρει κάποιον άλλον. Γι' αυτό προσπαθεί να πάρει τον Τολιόπουλο. Εντάξει, ο Τολιόπουλος έχει ένα χάρισμα, αλλά έχει και αδυναμίες προφανώς. Έτσι, για να είναι 29 χρονών και να ακόμα ξέρεις, τώρα στην ουσία κάνει τις καλές του χρονιές, τα τελευταία 2-3 χρόνια από τον Άρη και μετά. Φανερή, έχει αδυναμία στην άμυνα. Πρέπει να τη βελτιώσει. Έτσι. Γιάννη μου, εδώ δεν μπορώ να σου πω. Νομίζω ότι συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά ποιον Έλληνα να πάρει, πες μου. Ποιον, αφού όλοι οι υπόλοιποι είναι 2 εκατομμύρια σχεδόν, ας πούμε.
1: Αυτό λέει και ένας φίλος εδώ, ο Μάνος, ότι η απάντηση στο γιατί δεν κινήθηκε ο Ολυμπιακός για τον τάδε παίχτη είναι πάντα οικονομικό. Μην ξεχνάμε.
0: Όχι, πόσο... όχι, δεν είναι οικονομικό.
1: Περίμενε. Να πω εγώ κάτι λίγο, να τελειώσω με το μήνυμα,
0: ναι,
1: και θα απαντήσει. Μην ξεχνάμε πως άμα δεν τους ανάγκαζε ο DBG, ο κ. Γιανακόπουλος δηλαδή, να ξοδεύουν ένα κάρο χρήματα ακόμη με Σίγμα και Μπρασδέικης θα ήμασταν. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι η μία ομάδα τραβά την άλλη, αυτό είναι δεδομένο. Και ο ανταγωνισμός αυτό κάνει αυτούς που εμπλέκονται καλύτερους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Δεν είναι πάντα το οικονομικό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μετράνε και άλλα.
0: Αλλού νομίζω ότι το πήγαινε.
1: Λέει
0: το
1: ένα ότι...
0: ναι, όχι. Εννοώ, θέλω να πω ότι νόμιζα ότι όταν χαλάει κάτι στο μεταγραφή στο Ολυμπιακό είναι για οικονομικούς λόγους. Εγώ πήγα να σου πω ότι πολλές μεταγραφές χαλάνε για χαρακτήρα.
1: Α, τις απορρίπτει ο Ολυμπιακός δηλαδή.
0: Ναι, σου είπα για το Χόλμς, η πληροφορία για το χαρακτήρα ήταν αποτρεπτικές. Και δεν πήρε το Χόλμς. Και επί τηλέφωνος ο Πατσόκος, πάρτε τον Ντόντα Χόλ. Άρα, αλλά ήταν άσχετο με το μήνυμα. Τώρα εδώ έχω μια άποψη, δεν ξέρω αν μπορεί να τον καλύψει το φίλο μας που δεν βλέπω το όνομά του. Ποιος είναι ο
1: Μάνος?
0: Ο Μάνος. Μάνο μου, κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι έτσι καταρχάς έτσι γίνεται. Γι' αυτό ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, όποτε είναι στα πάνω του ένας, είναι στα πάνω του και ο άλλος, και όταν είναι στα κάτω του ο ένας, είναι στα κάτω του και ο άλλος. Τυχαίο είναι ότι μαζί ανέβηκαν και διεκδικούσαν με τον Άρη, βέβαια, κυρίαρχο, τα πρωταθλήματα και μαζί πέσανε στα δύσκολα χρόνια. Μαζί. Ένα. Το ίδιο συνέβη και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Εδώ τώρα, στο τελευταίο στάδιο, δεν πάω στο προηγούμενο. Στο τελευταίο στάδιο, γιατί και ο Ολυμπιακός στο παρελθόν.
1: Πέρασε ένα διάστημα.
0: Που έβαζε πολλά χρήματα. Δηλαδή με Childress. Θυμάσαι, ήταν το πιο ακριβό ρόστερ τότε με Childress κλπ. Που πήγε στον τελικό του Παρισιού και δεν τα κατάφερε. Και μετά ο Ιβκοβιτς είχε ένα άλλο ρόστερ το 11, την πρώτη του χρονιά που επέστρεψε. Είχε ένα πανάκριβο ρόστερ και είπε ότι ήταν το χειρότερο ρόστερ που είχα ποτέ από πλευρά χημία. Που είχε και, είχε και Παπαλουκά, είχε και Σπανούλη, είχε και Τεόντοσιτς. Και δεν πέτυχε αυτό. Τότε οι Αγγελόπουλοι είπανε τα παρατάμε, θυμάσαι, ήταν να φύγουνε, να μην φύγουνε. Και πίστηκαν να προχωρήσουν με ένα μικρό μπάτζετ. Με το οποίο πήρε Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ να ξέρεις.
0: Εκεί χάλασε η πιάτσα. Ένα. Και το δεύτερο κομμάτι που θέλω να σου πω είναι ότι στο τελευταίο στάδιο που ζούμε, δηλαδή μετά τον κορονοϊό, πρώτα ο Ολυμπιακός άρχισε να πηγαίνει Final Four, τότε που λέγαμε όλοι πότε θα ξαναδούμε ελληνική ομάδα στο Final Four. Και το έγραφε, συνάδελφοι. Εμφανίζεται ο Ολυμπιακός λοιπόν και με μικρό budget αρχίζει και πηγαίνει Final Four. Παίρνει το πρωτάθλημα, παίρνει τίτλους, κάνει double, δύο φορές double, πάει δεύτερη φορά σε Final Four. Ο Παναθηναϊκός έσοδα-έξοδα. Εκεί γυρίζει λίγο το. Ή κάτι περίμενε, εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι. Και γυρίζει το διακόπτη και αρχίζει να βάζει και αυτός λεφτά. Καταλαβαίνεις. Όταν μετά βάζει λεφτά ο Παναθηναϊκός, προφανώς και ο Ολυμπιακός για να διατηρήσει την ομάδα του σε υψηλό επίπεδο βάζει και αυτός. Άρα το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
1: Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι στο τελευταίο στάδιο η άνοδος, η ξαφνική από τη Α2 συγγνώμη, του Ολυμπιακού σε Final Four απότομα και πρωτάθλημα κλπ. Έτσι, γιατί εγώ νομίζω ότι το λάθος που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν ότι όσο έλειπε ο Ολυμπιακός, ήταν ήσυχος ότι τουλάχιστον το πρωτάθλημα θα το πάρει. Και δεν φρόντισε να δυναμώσει ή δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Το
1: είπε σε μια συνέντευξή του.
0: Ναι, δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Για κάποιο λόγο.
1: Δεν ήθελε να βάλει
0: πήγε χρήματα. Πήγε μέσοδα-έξοδα αργότερα και ούτω καθεξής. Μετά ήθελε όμως.
1: Καλά,
0: και
1: προφανώς.
0: Μετά εμείς θέλαμε. Αλλά κλπ. Έτσι είναι κάπως τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η όλη η ιστορία. Λοιπόν, ο Ιωάννης επιστρέφει και λέει να βοηθήσω Γιάννη αφού με ρώτησες καλοπροαίρετα για την ψαλίδα αφού δεν υπάρχει. Κάτσε Γιώργο, περίμενε γιατί σε έχασα τώρα. Ρε Γιώργο λέω. Ρε Γιάννη και λέω Γιώργο. Είναι και ο Ιωάννης που νομίζω δευτερολόγησε και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ναι, να βοηθήσω Γιάννη αφού με ρώτησες καλοπροαίρετα για την ψαλίδα αφού δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης. Αν και η αδυναμία μου είναι ο Κολοβέρος, θα έπαιρνα ξένο. Αφού ΠΑΟΚ και Άρης έχουν τα λεφτά, θα έπαιρνα Μόρις. Γιάννης. Μάλιστα. Ναι, πρέπει να πάρουν και κάποιους Έλληνες όμως. Τέλος πάντων. Για να σου πω. Είπα την απίστευση, δεν το κατάλαβα ακριβώς, αλλά εντάξει.
1: Κύριε Τεντόπουλε, το πήγες από εδώ, το πήγες από εκεί, πάλι κατέληξε Βασιλακόπουλο και Αναστόπουλο. Σε άλλο θέμα της επικαιρότητας, Σαλιόλου, Προμηθέα και ΕΟΚ.
0: Ρε παιδιά.
1: Και βέβαια, ξέρεις κύριε Τεντόπουλε, αν ήθελε Ολυμπιακός Μπόγκα και Γιαμπουσέλε. Απλά ο Μπόγκα προτίμησε Παναθηναϊκού λόγω ο Μπράντοβιτς και ο Γιαμπουσέλε ήταν αλμυρό στην τιμή. Έχετε και έξοδα, βλέπεις για το γήπεδο.
0: Καταρχάς, εγώ δεν έχω καμία.
1: Φτιάχνεις γήπεδο, με να έρχομαι να παίζω λίγο.
0: Φρεμούρα, μακάρι να είχα εγώ δικό μου γήπεδο. Δεν έχω. Αλλά είπαμε, επειδή πρέπει κάποιος να μπορεί να συγκρίνει και κάποια πράγματα. Δηλαδή, το τι γίνεται τώρα, βλέπεις ένα μοτίβο. Δηλαδή, τώρα για διαιτησία. Απλά δεν ήταν για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ήταν για το Μαρούσι. Το Μαρούσι εξοργίστηκε με τις διαιτησίες περσινές. Η προηγούμενη διοίκηση έπεσε γιατί ο Ολυμπιακός αποχώρησε λόγω των διαιτησιών. Αυτό είναι το κοινό. Ότι επειδή η Ομοσπονδία έχει τη διαιτησία, υπάρχουν αυτοί που...
1: Αυτό που έλεγε είναι ότι για τη διαιτησία έγιναν όλα και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Αυτό έλεγε ο Γιάννης.
0: Ναι, ότι και στις δύο περιπτώσεις που έχουμε τελευταία την πιθανότητα αλλαγής ή όχι, η διαιτησία ήταν το θέμα. Εκεί, αυτή είναι η εξουσία. Τι, νομίζω ότι όλοι κοιτάνε την εθνική ομάδα, έχουν για ένα τέτοιο ή το αναπτυξιακό.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω, γιατί είναι προφανώς και όχι. Ναι. Φίλε Χρήστο, δεν με αφήνει να πω για την ΑΕΛ. Με λογοκρίνει εδώ, δεν
0: έχεις, τίποτα. Έχεις τρία λεπτά.
1: Πώς σας φαίνεται ο Ματ Μόργαν, ρωτάει ένας φίλος.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Αδιαφυσβήτητα.
0: Πολύ καλός παίκτης. Ήταν με τον Κάρσεν Έντουαρτς η σκόρερ, ας πούμε, της Βίρτους. Πολύ καλή μεταγραφή. Είναι ψηλότερο επίπεδο από EuroCup. Είναι παίκτης Ευρωλίγκας.
1: Είναι.
0: Και μπράβο στον Άρη που κατάφερε να τον πάρει.
1: Σχολιάσαμε αυτό που ζητάει ο Αριστίδης για τις δηλώσεις του κ. Αγγελόπουλου όταν δεν παίζουν που τα θέλουν τα χρήματα όλα. Ο Άγγελος, ωραίος. Ερώτηση λέει. Νομίζω ότι ο Γόκαπ θα τέριαζε πάρα πολύ στο φετινό Παναθηναϊκό. Τι λέτε?
0: Ο Γόκαπ, εγώ πιστεύω,
1: ταιριάζει σε όλες τις ομάδες.
0: Ειδικά όταν
1: δεν ταιριάζει σε ομάδες run and gun.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ειδικά τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει ένα προπονητή που θα έχει ξεκάθαρη ιδέα τι θα παίζουν. Και όχι δώστε την μπάλα στον Άν και ανοίξτε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, τι γίνεται τώρα εδώ, ξέρεις, το πατάω. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη, πες μας ένα-δύο ονόματα που έχουν ακουστεί ή θα μπορούσε να απασχολεί τον Ολυμπιακό στο 4 ή ποιον θα έπαιρνες. Θα μπορούσε να ενδιαφέρει ο Μπρισέτ. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά έκλεισε ο Μπρισέτ, καταρχάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το συζητάμε τώρα. Εγώ είπα ότι από την αρχή της συζήτησης ποιος θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Πίτερς, έχω πει ένα όνομα. Όχι ότι θα γίνει αυτό.
1: Ποιον είπες?
0: Τον Τζελέγε. Και ο Τζελέγε έχει γίνει ερώτηση και εδώ υπάρχουν πληροφορίες αμφιλεγόμενες για το χαρακτήρα του. Δηλαδή αν ταιριάζει Γάντι και οι πληροφορίες για χαρακτήρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρες ή τόσο αυτό που θέλει ο προπονητής ή γενικά το κλαμπ, δεν το προχωράει.
1: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός, λέει ένας φίλος, έπρεπε να διώξει τον Τζόνς για να κρατήσει το φαλ. Ο Νεκτάριος.
0: Παιδιά, ο Τζόνς είναι διαφορετικός όμως από τους άλλους δύο. Τι να έχει, τρεις δεινόσαυρους? Δηλαδή τρία τηλεγραφόξυλα. Ποιος θα παίζει αλλαγές?
1: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Γουόκαπ είναι 34, έχει άλλη άποψη. Και μεγάλη επιβάρυνση, ενώ ο Ντόρσεϊ φρέσκος που τράβηξε όλο το κουπί και μικρό σε ηλικία. Στη θέση του Γόκα παίρνει τον Παγιόλα και θα πάρει στην άμυνα, ενώ που θα βρει το ταλέντο του Ντόρσεϊ. Εντάξει. Είναι ανάλογα τώρα τι έχει να κάνει με τους παίχτες που έχεις, με το τι μπάσκετ παίζεις.
0: Και τι θέλει να κάνει ο προπονητής.
1: Με τον προπονητή εμείς.
0: Και πώς εκτιμάει ο προπονητής την προσφορά του καθενός.
1: Και να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι ο προπονητής σου βλέπει κάθε μέρα. Εμείς σου βλέπουμε μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι.
0: No.
1: Παίξαμε και με τη Γαλλία το 87 στο τελευταίο αγώνα του ομίλου που σφράγισε την πρόκριση στο νοκάουτ. Αν δεν την κερδίζαμε, δεν θα προκρινόμασταν.
0: Έτσι θα το κοιτάξω τώρα. Δεν το θυμάμαι. Σοβαρά τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ...
0: Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά.
1: Συμφωνεί και ο Παύλος με το Μανώλη. Ναι, για να το λένε
0: θα...
1: τώρα θα έχουν δίκιο.
0: Δίκιο θα
1: τώρα το ότι εμείς δεν θυμόμαστε λόγω.
0: Γιατί δεν ήταν αυτά τα μάτια. Ήμασταν ανυποψίαστοι μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Και ο Σπύρος το ίδιο.
0: Με τη Γαλλία παίξαμε.
1: Και ο Νίκος.
0: Έχει δίκιο. Και μάλιστα κερδίσαμε 82-69.
1: 82-69, το αναφέρει ο Νίκος στο μήνυμα του.
0: Απλά μου κάνει εντύπωση πως αυτό. Ξέρεις γιατί το είπα περισσότερο δίστασα? Γιατί εκείνο το μάτς δεν το θυμάται κανείς. Από το 87. Δηλαδή, αν σου πει κανείς ποιο μάτς θυμάσαι από το 87, δεν θα πεις το μάτς με τη Γαλλία.
1: Σίγουρα όχι.
0: Και σίγουρα ναι, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε γιατί η ώρα πήγε 7. Οπότε η Ολυμπία αρχίζει να βγάζει νύχια. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πάλι, μην μπλεχτείτε, αύριο δεν έχουμε κομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Μουντιάλ, ξέρετε εσείς τώρα, και μεταγραφολογία. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
13: Κάποια

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Για τις επόμενες 2 ώρες και μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα ξεφυλίσουμε όλες τις εξελίξεις στις ομάδες της Super League και θα ενημερωθούμε για όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικροφόνο Νίκος Μοσχονάς. Και πριν ξεκινήσουμε να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας σε όσους τώρα συντονιστήκατε και είσαστε καινούργοι στην παρέα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, την απορία σας, τη διαφωνία σας με SMS, πόρκενο και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber υπάρχει το group της ΕΡΑΣΠΟΡ και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

0: Και το μεσημέρι είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς το πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο γυναικών και η οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς σκοτώθηκε σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β, που επέστρεφε από την προπόνησή της. Για αυτό το δυσάρεστο και όλες τις ειδήσεις από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Μίνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δυσάρεστα νέα πάλι για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, για την Άννα Μαρία Πανταζιώτη, που έχασε τη ζωή της εντελώς τραγικά. Ένα τροχαίο που σημειώθηκε έξω από τη Θεσσαλονίκη, τον περιβιακό δρόμο από τη Νέα Μεσήλια προς την Αμερική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω τα δημοσιεύματα, ένα πολυματοφόρο χτύπησε τη μηχανή του πατέρα της, που είχε την πάρει από την προπόνηση που έγινε στη Νέα Μεσήμβρια, και το πολυματοφόρο χτύπησε την πίσω πλευρά, εκεί που ήταν η παίκτρια του ΠΑΟΚ, 15 χρονών το κοριτσάκι, και έτσι έχασε τη ζωή της. Ενώ ο πατέρας δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το πιο τραγικό.
0: Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση.
1: Και ήταν μια αθλήτρια η οποία είχε κάνει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ τώρα το 2021 Γενάρη από τους Λέοντες, ο κ. Κυριοξίδης την είχε κάνει, και μάλιστα ήταν και αθλήτρια του καράτε, με πολλά ντάν και αυτά σχετικά, από τα άλλα αυτά. Πάει το κοριτσάκι τζάμπα και βερεσέ. Αυτό είναι τραγωδία, μια ακόμη τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, που ξεκίνησε φέτος και δεν ξέρουμε αν θα έχει τελειωμό.
0: Ναι, είναι πολλά τα γεγονότα, τα δυσάρεστα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: 100 χρόνια έχουν συμπαδευτεί με περισσότερες τραγωδίες παρά ότι επιτυχίες. Έτσι, το Κισμέτ έτσι γράφει. Δεν ξέρω αν πιστεύεις στο Κισμέτ, αλλά άμα είναι η μοίρα σου, μπορεί να στον ίδιο δρόμο να περπατάς και να πέσεις κάτω, να πάρεις κάτι, να έρθει κάποιο αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Έτσι είναι τα πρόπτα. Δεν μπορεί να το βάλει στο μυαλό σου, αλλά συμβαίνουν. Δηλαδή, ένα κοριτσάκι 15 χρονών γεμάτο θέλει σε ορμή τα πάντα και να χάσει τη ζωή του από ένα αναπάντηχο γεγονός, γιατί ένα πολυματοφόρο το χτύπησε από ό,τι λέγεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, η αστυνομία θα διαπιστώσει τι και πώς. Το πίσω μέρος του αναβάτη, και ήταν η κοπέλα, και έπεσε και έχασε τη ζωή.
0: Μάλιστα, να πούμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό.
1: Έχουν βγει ανακοινώσεις από τον Ευαστέλη ΠΑΟΚ, από την ΕΠΟ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ, γενικά και πολλά άλλα. Η κοπέλα ήταν στην Άνω Πόλη, έμενε, δεν ξέρω πού θα γίνει η κηδεία και πότε θα γίνει. Σήμερα, επειδή είναι Παρασκευή, αν θα γίνει κάποιο, δεν πιστεύω να γίνει Σαββατοκύριακο, ελπίζω, νομίζω θα γίνει από Δευτέρα μετά, έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι Σαββατοκύριακο δεν είναι.
0: Ξέρω, Γιώργο, σε άκουσα και το μεσημέρι που βγήκες αμέσως και έδωσες αυτή τη δυσάρεστη είδηση στο Δημήτρη Χαλατζή.
1: Έδωσα είδηση, δεν έδωσα καμιά χαλμόσυνη είδηση, έδωσα μια άσχημη είδηση.
0: Ναι.
1: Να, αυτή είναι η ιστορία. Εδώ θα λέγαμε για τον Αλή, Τάχα Αλή που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, τον Χατζηδιάκο που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, τον
0: Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία, ο οποίος θα έρθει Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
0: Επειδή ήταν αφαίρεις τώρα να πάμε στα νέα του ΠΑΟΚ μετά από αυτή τη δυσάρεστη, ξέρω είναι δύσκολο, αλλά ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σάντα Μαρία έρχεται ως αφορό του, έλυσε το συμβόλαιο του με τη Βαλένθια. Όταν τυπικά, οπότε νομίζω ότι θα πάτε το πράγμα την Κυριακή και θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ πιστεύει από την προετοιμασία που έχει κάνει, που κάνει στην Ολλανδία την Κυριακή, αφού το τελευταίο παιχνίδι είναι αύριο στις 5 το απόγευμα με τη Βέντε και τη Δόντα Θεών το παιχνίδι αυτό. Και θα καθίσει η αποστολή του ΠΑΟΚ μετά, έχει 2-3 μέρες ρεπό, θα ξεκινήσει ξανά προετοιμασία ενώ το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει από Τετάρτη. Επαναλαμβάνω, ο Σάντα Μαρία έρχεται την Κυριακή, από Δευτέρα-Δευτέρα το απόγευμα, γύρω εκεί, Τρίτη πρωί, θα βρίσκεται ο Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια ακολουθεί, είπαμε για. Είναι ο Τάχαλη.
0: Ο Τάχαλη.
1: Ναι, ο Τάχαλη, ο Σομαλός, ο οποίος είναι από την. Έχει γεννηθεί στην Σουηδία, είναι διεθνής. Έχει κάνει παπάδες αυτός ο παίκτης με την εθνική Σουηδίας και όχι μόνο. Άμα το δείτε στο παιχνίδι με την Ελλάδα που έπαιξε η Ελλάδα με τη Σουηδία τον Ιούνιο, σαν σταματημένος τέσσερις παίκτες και η Σουηδία σημείωσε γκολ. Πέσε τη φάση του γκολ της Σουηδίας και θα καταλάβετε από αριστερά ποιος είναι ο παίκτης. Να πούμε επίσης ότι έπονται ακόμη ένας εξτρέμ, ένας αμυντικός, ένας εξτρέμ, ένας αμυντικός, ένας center forward και ένας half. Μέχρι την Πέμπτη, το αργότερο, οι παραπάνω παίκτες θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιώργο, διαβάζω ότι για τον αμυντικό που ανέφερες κάποια δημοσιεύματα.
1: Ο Κάρλος Ντομίνγκες.
0: Αυτός, ο Κάρλος Ντομίνγκες της Θέλτα. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, ισχύει.
0: Ισχύει. Γιατί άλλες...
1: Είναι 25 χρονών, με δανεικό, με ποιον αγοράς.
0: Για τις άλλες θέσεις που ανέφερες υπάρχουν κάποια ονόματα που εξετάζει ο ΠΑΟΚ και...
1: Όλοι οι παίκτες έχουν, όλοι οι περιπτώσεις έχουν εξεταστεί, έχουν τσεκαριστεί, έχουν δουλευτεί. Περιμένουμε να τις ανακοινώσει η ΠΑΟΚ επίσημα. Αν επίσημα να σε πω εγώ ότι είναι ΑΒΓ, τελικά να μην λέγαμε, αυτή είναι η κοιτακτική της ΠΑΟΚ, τον ΠΑΕ. Οπότε δεν λέει ποιον παίκτη, λέει ένα παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι ψηλός, είναι κοντός, είναι χοντρός, είναι αδύνατος. Καταλαβαίνετε?
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και με τα διαρκείας θα κυκλοφορήσουν από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ περιμένει να δει και ποιος είναι ο αντιπαλός του την Πέμπτη. Νομίζω, γιατί το πρώτο παιχνίδι έριξε ισόπαλο στη Δυναμό Κιέβου, 0-0 πρώτο παιχνίδι στην τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου. Τώρα θα πάει στη Ρουμανία να παίξει εκεί με την Κλουζ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει, και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στην Τούμπα 30 του μήνα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο, γιατί ξεκινήσαμε με δυσάρεστα νέα?
1: Επειδή ξεκινήσαμε με δυσάρεστα, τώρα δεν έχουμε το ευχάριστο. Το ευχάριστο είναι ότι οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, ιδανικές, και το Σαββατοκύριακο είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι είναι το Αγίου Παϊσίου. Αν έρθετε στη Θεσσαλονίκη και πας στη Σουρωτή, κατά χιλιάδες κόσμος αύριο το βράδυ, Κυριακή πρωί, βρίσκονται στη Μονή του Αγίου Παϊσίου, εκεί που είναι θαμμένος, και είναι και το μοναστήρι του

0: Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στην οποία δεν έχουμε μεταγραφή, έχουμε όμως ανανεώσεις. Και το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, σήμερα ήταν η σειρά της ανακοίνωσης της ανανέωσης του Χαβιέρη Μπάλτα έως το 2029. Ήταν κάτι που το είχε ούτως ή άλλως αναφέρει ο Μάριος Ηλιόπουλος όταν είχε ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, ότι θα είναι μαζί με τον Ριμπάλτα σε αυτό το project που τρέχουν για να το εξελίξουν. Το βίντεο που είδαμε σήμερα με τις δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Χαβιέρη Ριμπάλτα είχε γυριστεί πρωτού φύγει ο ποδοσφαιρικός διευθυντής για Ολλανδία. Απλά τότε, όπως θυμάστε, τρέχαν τα θέματα και του Χαφ και του Κάιρινεν, δηλαδή, και του Στόπερ, του Χρήστο Αλεξίου. Οπότε προτιμήθηκε να κλείσουν πρώτα μεταγραφικές υποθέσεις. Αυτό άλλωστε ενδιέφερε και τον Χαβιέρη Ριμπάλτα και μετά έτσι να γίνουν οι ανακοινώσεις. Μάλιστα, μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης το 2029, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στην προπόνηση στο Άπελντον της Ολλανδίας υποδέχτηκαν τον ποδοσφαιρικό διευθυντή με φατούρο, όπως συνηθίζονται να κάνουν στις μεταγραφές και στους παίκτες που έρχονται για πρώτη φορά να προπονηθούν. Εντάξει,
0: τσάμπα το έφαγε ο Ριμπάλτα όμως.
1: Όχι, αυτό δείχνει ότι είναι ένα μέλος της οικογένειας και δεν εξαιρείται.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι μεταγραφή, ανανέωση είναι.
1: Αυτές οι ανανεώσεις είναι σαν μεταγραφές. Το να πεις τώρα το Χαβιέρη Ριμπάλτα, που δεν ξεπερνούσε τα 3 με 4 χρόνια σε διάφορες συνεργασίες που είχε κατά το παρελθόν, που δύσκολα δεσμεύεται σε ένα μέρος, πόσο μάλλον στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι αν εξαντλήσει το συμβόλαιο θα είναι 5 χρόνια στην ΑΕΚ, είναι μια μεγάλη επιτυχία που συνιστά μεταγραφή.
0: Σίγουρο, σίγουρο αυτό που λες.
1: Δηλαδή τόσο ο Ριμπάλτα όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς, μαζί με τον CEO της εταιρείας, τον Μινάλη Σάνδρου, είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζεται το σχέδιο και στηρίζεται το οικοδόμημα του Μάριου Ηλιόπουλου σε ό,τι αφορά την λειτουργία της ΠΑΕΑΕΚ. Και η ανανέωση του Λουκαγιώβιτς, που εντάξει δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά θα ανακοινωθούν και αυτές, όπως και του Κατσίνοβιτς, όπως και του Πίου, είναι σαν μεταγραφή, γιατί ο Γιώβιτς είναι ένας πολύ σπουδαίος παίκτης. Η καριέρα του από τα 19 του και μετά είναι Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Το να πείτε λοιπόν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή ότι αξίζει να μείνει στη Super League, πέρα από το γεγονός ότι η ΑΕΚ του δημιούργησε ένα τέτοιο περιβάλλον που αμέσως τον κέρδισε, έναν παίκτη δηλαδή που έχει βρεθεί στα αποδυτήρια και στο περιβάλλον της Ρεάλ και της Μίλαν, δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι κάτι εύκολο. Οπότε ακόμη και η ανανέωση του Λούκα Γιώβιτς είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και συνιστά μεταγραφή. Ο Ριμπάλτα ανέφερε ως απάντηση σε αυτά που υποστήριξε ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι είναι μέλος της οικογένειας και όλοι μαζί θα προχωρήσουν για τις επόμενες επιτυχίες. Και ο ίδιος είπε ότι αισθάνεται έτσι από την πρώτη στιγμή και έκλεισε την αναφορά του και τη δηλώση του ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής με το μόνο ΑΕΚ Βάμος. Έτσι. Και τη γνωστή στη συνέχεια χειραψία με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ δηλαδή προχωρά σταδιακά και κλείνει όλες τις εκκρεμότητες. Ναι.
0: Τα ανοιχτά μέτωπα, λέω, που είχε με τις ανανεώσεις.
1: Ναι, τις εκκρεμότητες. Το είδαμε και με τους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να ανανεώσει με το που τελείωνε το συμβόλαιό τους το 2026, δηλαδή με τον Γκατσίνοβι στο Μάνταλο και τον Βίντα, ενώ έφυγε ο Περέιρα, αποχαιρέτησε και ο Γκρούγιτς, που και

0: αυτός ευχαρίστησε την Άκη για την ευκαιρία που του έδωσε να πάρει ένα πρωτάθλημα, έστω και αν δεν αγωνίστηκε τόσο όσο θα περίμενε και ο ίδιος, όπως έχουν φύγει και ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Και στη συνέχεια προχώρησα στις μεταγραφικές κινήσεις, έτσι. Οι δύο ήταν πάρα πολύ σημαντικές και ενδεκαδάτες του Ζούπκοφ, του ακραίου επιθετικού και του Κάιρινεν, του δημιουργικού μέσου. Μπορεί δηλαδή να γίνει playmaker σε χαμηλά μέτρα. Ήρθε και μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου, που υπολογίζεται για το rotation της ομάδας στους κεντρικούς αμυντικούς. Και η κίνηση του πιτσιρικά του Σαρακασίδη είναι σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ, που θέλει να δημιουργήσει έναν ελληνικό πυρήνα, και προχωράει έτσι και μετά την ανανέωση του Νίκολιτ, με την ανανέωση του Ριμπάλτα, με την ανανέωση του Γιώβη, την ανανέωση του Πίου. Επί της ουσίας έχουν μείνει
1: ο Πινέδα
0: και οι μεταγραφές του μεσοπιθετικού και του στόπερ.
1: Να. Φαντάζομαι ότι και ο Πινέδα μετά θα πάει και αυτός για ανανέωση, έτσι, θα προχωρήσει και με αυτόν.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Πινέδα. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς και το έχουν καταλάβει για τα καλά και με ξεκανίνει, ότι και ο Πινέδα θέλει να μείνει στην ΑΕΚ και η οικογένειά του θέλει να μείνει στην Ευρώπη και περνάει πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε και να μετράμε το τι ακριβώς είναι ο Πινέδα για την ΑΕΚ. Ο Πινέδα φέτος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Φέτος αυτόν τον τίτλο το συνδύασε και με το κορυφαίο γκολ του πρωταθλήματος, αυτό που έβαλε απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος είχε βγει και το 2023, όταν η ΑΕΚ έκανε ντάμπλ. Στα αυτά τα 4 χρόνια είναι ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος, βρε Ξιονής. Παίζει ασταμάτητα, δεν βγάζει τραυματισμούς, έχει φτάσει τα 30. Θέλω να πω ότι επειδή αυτό το συμβόλαιο που θα ακολουθήσει είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Ορμπελίν Πινέδα, είναι πολύ λογικό. Η πλευρά του Μεξικανού να θέλει ένα συμβόλαιο αντάξιο της προσφοράς του Πινέδα και της επιδραστικότητας που έχει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Έτσι. Το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή το συμβόλαιο του Πινέδα είναι γύρω στο 1,4. Η προσφορά της ΑΕΚ ήταν στο 1,8. Σίγουρα η πλευρά του Πινέδα θέλει το συμβόλαιο να έχει το 2 μπροστά, να έχει δηλαδή καθαρές αποδοχές από 2 εκατομμύρια και πάνω, να υπάρχει ένα πλουσιοπάροχο πακέτο bonus που τα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις ετήσεις απολαβές. Η ΑΕΚ όμως έχει δείξει ότι έχει την οικονομική δυνατότητα τέτοια deal να τα τελειώνει, και το έδειξε πρώτα απ' όλα στην υπόθεση του Γιώβιτς. Η υπόθεση του Γιώβιτς, όλο το κλείσιμο της ιστορίας για να γίνει ανανέωση, είναι ένα πλουσιοπάροχο πακέτο. Δεν είναι μόνο οι απολαβές που είπαμε ότι μπορεί η πλευρά του Γιώβιτς να ήθελε πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Είχαμε πει και το είχαμε ξεκαθαρίσει ότι η ΑΕΚ δεν θα άνοιγε τόσο πολύ την ψαλίδα μέσα στα αποδυτήρια να χαθούν ισορροπίες. Δεν θα έκανε τα λάθη που είχε κάνει με Λαμέλα Μαρσιάλ. Πήγε τον Γιώβιτς από το συμβόλαιο του 1,8 στο 1,1 με 1, στο, συγγνώμη, στο 2,1 με 2,2. Συν όμως ένα πλουσιοπάροχο πακέτο bonus, έτσι. Και διάφορες άλλες οικονομικές παροχές. Άρα έχει τη δυνατότητα να κλείσει τέτοιες υποθέσεις, χωρίς όμως να μιλάμε για κάτι ακραίο. Άρα, αν η ΑΕΚ αποδεχτεί το γεγονός ότι ο Πινέδα αξίζει αυτά τα χρήματα που ζητάει, στην προοπτική της επόμενης τετραετίας, γιατί ο Μεξικανός θέλει ένα τετραετές συμβόλαιο, αν γίνει και αν το εξαντλήσει και ολοκληρώσει με 8 χρόνια, θα είναι ένας εκ των κορυφαίων ξένων στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Ορμπελίν Πινέδα.
1: Σίγουρα.
0: Στέκομαι στη διάθεση ότι και η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει και ο Πινέδα θέλει να μείνει. Το πόσο πολύ θα εξαρτηθεί, αν θες, στη διαπραγμάτευση και από την πιθανότητα σύγκλησης μέσα και από εναλλακτικά σχέδια ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία. Αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει, η ομάδα θέλει να τον κρατήσει, σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεις ένα τρόπο να φτάσεις σε συμφωνία. Οπότε σε αυτό το σημείο είμαστε, χωρίς να έχει προκύψει κάτι νεότερο. Σε ό,τι αφορά το Μεξικό, επειδή το ρωτούν οι φίλοι, το έχω ξαναπεί και η εκτίμησή μου προκύπτει από ρεπορτάζ, δεν φαίνεται να υπάρχει μεξικανική ομάδα πρόθυμη να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ, που είναι η ρήτρα για τις αμερικάνικες ομάδες, έτσι. Και έχει μια λογική πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα έχουν καταλάβει ότι η οικογένεια του Πινέδα δεν ψάχνει το ενδεχόμενο επιστροφή στην πατρίδα. Το έχουν καταλάβει και από την εντολή που έχει δώσει ο Πινέδα στον Ατζέντη, το ότι προτεραιότητα έχει άξει και ανανέωση. Αλλά αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να περιμένουν να δουν ποια θα είναι η έκβαση των συζητήσεων της ΑΕΚ με τον Πινέδα. Και αν δεν επέλθει συμφωνία, θα έχουν τη δυνατότητα να τον δελεάσουν τον Γενάρη, που θα είναι ελεύθερος να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί. Τώρα πήγαμε μακριά, αλλά το λέω αυτό για να βγάλουμε έξω από την εξίσωση το Μεξικό, γιατί δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να δώσουν αυτά τα χρήματα.
1: Και πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Αλλά ναι, νομίζω ότι από τη στιγμή που ανέφερες ότι θέλει ο ποδοσφαιριστής, θέλει και η ομάδα, από τη στιγμή που και οι δύο θέλουν, νομίζω αργά ή γρήγορα η λύση θα βρεθεί.
0: Αν για αλφαβήτα γάμα λόγους δεν επέλθει η συμφωνία, εκεί θα δούμε μετά ποιες θα είναι οι νέες συνθήκες που θα έχουν δημιουργηθεί.
1: Γιάννη, να σε παρακαλέσω να βάλουμε μια ανατελεία. Πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε σένα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Ερασπορ. Είναι 31 λεπτά μετά τις 7. Συζητούσαμε με τον Γιάννη Σαντορίνε, ο οποίος είναι ακόμα στην τηλεφωνική μας γραμμή, για τον Πινέδα και την πρόθεσή του και του ίδιου και της ομάδας να μείνει. Και ο Γιάννης εξηγούσε ότι οποιοδήποτε ενδεχόμενο για να πάει κάπου αλλού ουσιαστικά απομακρύνεται. Σωστά τα λέω, Γιάννη?
0: Ναι, για το Μεξικό, και βλέπουμε ότι είναι και αραιά τα δημοσιεύματα, και ακόμη και όταν υπάρχει κάποιο δημοσίευμα, είτε για τη Τσίβας είτε για τη Μοντερέι, αμέσως συμπληρώνεται και στο ρεπορτάζ ακριβώς το στοιχείο που θα αναφέρουμε, ότι η οικογένεια και ο Πινέδα δεν σκέφτονται την επιστροφή στο Μεξικό. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και αντιληπτό. Ούτως ή άλλως, να το πούμε αυτό, ο Πινέδα έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, δηλαδή έχει άλλον ένα χρόνο και έχει μπροστά και την προοπτική του Champions League. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, στη βάση των όσων έχουμε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Και απλά είχαμε μια παρένθεση λόγω της συμμετοχής του Πινέδα στο παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε εδώ ότι έχει το χρόνο να ξεκουραστεί. Θα μπει στην προετοιμασία της ΑΕΚ στον δεύτερο κύκλο του βασικού σταδίου που θα γίνει στο Άπελντον, δηλαδή από τις 23 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, όταν θα είναι και η δεύτερη σειρά των φιλικών αγώνων. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό την Κυριακή 5 η ώρα με την De Graafschap, να το πούμε αυτό, που έχει ανακοινώσει και τη μέση εισιτηρίων. Έγινε αναφορά και σήμερα από την ΠΑΕ στα social media στο ιστορικό ταξίδι για το πρωτάθλημα του 2026 στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πέρα από τις συγκλονιστικές στιγμές με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να υψώνει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ ως το δισκοπότηρο του εφαγωνίζεστε, είχαμε συγκινητικές στιγμές και στον αθλητικό σύλλογο Πέρα, που είχε πάει το τρόπαιο του πρωταθλήματος 26 και βρέθηκαν και αρκετοί Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, παράγοντες και αθλητές του συλλόγου, από όπου ξεπήδησαν όσοι είχαν έρθει στην Ελλάδα με την μικρασιατική καταστροφή και το μεγάλο διωγμό του 22, και μέσα από εκεί άρχισε και η στελέχωση της ΑΕΚ στη συνέχεια μέχρι την ίδρυσή της το 1924. Είναι ο πιο ιστορικός σύλλογος του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, και μέσα από εκεί ξεπήδησε ο μύθος της ΑΕΚ. Ήταν και πολύ ωραία έτσι όλη η εκδήλωση, στο κίτρινο και στο μαύρο, δίπλα-δίπλα οι φανέλες με τα σήματα των ομάδων, δίπλα-δίπλα τα κασκόλ τους, και ήταν και πολύ ωραίες ομιλίες, παρουσία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΚ και εκτελεστικού διευθυντή της τεχνικής ΑΕΚ, του Νίκου Παντερμαλή. Επειδή μιλάμε για το τρόπαιο, η ΑΕΚ ανακοίνωσε πώς συνεχίζεται ο δρόμος του νικητή, δηλαδή η περιοδία του πρωταθλήματος του 2026, που έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ στην περιφέρεια. Σάββατο αύριο 9 το πρωί θα είναι στην Σύρο, στην πλατεία Μιαούλη, και το βράδυ θα είναι στην Μύκονο στις 8 κάτω από το Δημαρχείο, και την Κυριακή θα είναι στην Τίνο 12 το μεσημέρι στο μνημείο Έλλη στο λιμάνι, και στην Άνδρο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Γεροκομείου στην χώρα. Έτσι, επόμενη σταθμή.
1: Αλλά πολύ καλά κάνεις και τους αναφέρεις για τους φίλους της ΑΕΚ, για να ξέρουν πού θα βρίσκεται το τρόπαιο τις επόμενες μέρες. Γιάννη, υπάρχουν κάποιες θέσεις άλλες που η ΑΕΚ να κοιτάει παίκτες?
0: Κοίταξε, ξέρουμε ότι είναι δύο ακόμη περιπτώσεις, χωρίς όμως να βιάζεται η ΑΕΚ για να τις καλύψει. Η μία ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός, ένας ακόμη στόπερ, που να είναι γρήγορος, να είναι δηλαδή ένας παίκτης που να έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, τη ταχύτητα, πέρα από την ικανότητά του φυσικά με την μπάλα στα πόδια. Αυτό που λέγαμε ένας κεντρικός αμυντικός που θα είναι στο ίδιο επίπεδο με Ρέβας Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει την άνεση χρόνου γιατί έχει ήδη τον Αλεξίου και τον Βίντα. Βλέπουμε μάλιστα στις προπονήσεις στην Ολλανδία να χρησιμοποιείται ως στόπερο Γκιοργκίεφ, που έχουμε πει ότι υπολογίζεται ως κάλυψη στην θέση του δεξιού μπακ για τον Λάζαρο Ρότα. Αυτό συμβαίνει γιατί άργησε να μπει ο Αλεξίου στις προπονήσεις. Πρέπει να μπει στο πνεύμα της ομάδας και στη συνέχεια βεβαίως να πάρει τη θέση του και στα προπονητικά διπλά. Η άλλη επιλογή είναι ένας μεσοεπιθετικός που θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του, του Περέιρα και του Ζωάου Μάριο που ήταν στην ομάδα. Αλλά και εδώ θα περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα κινήσει ο χρόνος σε σχέση με τις δυνατότητες που βγάζει η αγορά, σε σχέση με τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από την αγορά. Η ΑΕΚ τα σημαντικά, όχι ακριβώς κενά, αλλά τις σημαντικές προσθήκες που έπρεπε να έχει στην ενδεκάδα της τις έκανε, ειδικά με τον Ζούπκοφ και τον Κάιρινεν. Οπότε τώρα έχοντας ένα γεμάτο ρόστερ, ένα γεμάτο γκρουπ ποδοσφαιριστών, έχει αυτή την ευκαιρία και την άνεση του χρόνου να ψάξει με ηρεμία αυτό ακριβώς που επιζητά στις θέσεις που αναφέραμε. Τώρα, αν κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας, που θα κρατήσει σχεδόν ένα μήνα, έτσι, δηλαδή ξεκίνησε 6 Ιουλίου, ολοκληρώνεται 2 Αυγούστου με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα 4 ημερών, όταν η ομάδα της ΑΕΚ επιστρέφει 18 Ιουλίου στην Αθήνα και πάει ξανά στο Άπλεντον της Ολλανδίας στις 23. Εκεί θα υπάρχει ένα τετραήμερο ρεπό. Εάν τώρα σε αυτό το διάστημα δει ο Νίκολιτς κάποια πράγματα που θεωρεί ότι χρειάζεται την παρουσία ενός ακόμη ποδοσφαιριστή σε κάποια άλλη θέση, εκεί μπορεί να υπάρξει.
1: Φαντάζομαι ότι η ΑΕΚ θα προχωρήσει.
0: Μπράβο. Του στρατηγικού σχεδιασμού μεταγραφών. Αλλά τώρα που μιλάμε, αυτές οι δύο είναι οι αναζητήσεις που απομένουν. Εκτός αν υπάρξει κάποια πώληση, οπότε τότε καταλαβαίνουμε
1: αλλάζουν,
0: ότι
1: αλλάζουν.
0: Και ανάλογη αναπλήρωση.
1: Αλλάζουν τότε τα πράγματα. Ωραία. Γιάννη, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν έχει προκύψει κάτι άλλο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη Σαντοριναίος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Και πάμε και στον Ολυμπιακό. Σίγουρα και στον Ολυμπιακό τα μεταγραφικά είναι στο επίκεντρο και νομίζω το τι γίνεται με τον Στάνιτς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή Γιάννης Ράνιος, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, ο Ολυμπιακός καταρχάς, εκτός από την προετοιμασία που κάνει στο βασικό στάδιο, ετοιμάζεται και για το αυριανό φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λέοβεν, 2:30. Και μάλιστα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση για όποιον θέλει. Μπορεί να βρει και εισιτήρια και έξω από το γήπεδο. 7,5 ευρώ είναι το κόστος του εισιτηρίου. Για μια Λέοβεν η οποία βρίσκεται και αυτή στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, μιας και πριν από 4 μέρες αντιμετώπισε την Σεμπρίκε Βέρ, μια αεραστεχνική ομάδα που την νίκησε με 7-0. Άλλωστε είναι τέτοια τα φιλικά παιχνίδια που κυρίως οι προπονητές, στην προκειμένη περίπτωση ο Μεντιλίμπαρ, κοιτάζει σε ατομικό επίπεδο τι μπορεί να πάρει από τον καθέναν και δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μοιράζοντας ανά ημίχρονο έτσι τον τρόπο με τον οποίο θέλει να δει παίχτες να αγωνίζονται είτε στη φυσική τους θέση είτε και σε θέσεις οι οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν ένα plan B ανάλογα με το πώς έχει κάποιος στο μυαλό τους. Τώρα, τα μεταγραφικά που είπες και εσύ είναι σίγουρο ότι είναι στην ημερήσια διάταξη. Να δούμε τι γίνεται καταρχάς με το Ρόκα, γιατί είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και είναι από τις περιπτώσεις που σέρνονται αρκετά. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως ονόματα τα οποία ακούγονται για πάρα πολύ καιρό, κάτι γίνεται και στο τέλος τσακίζουν. Οπότε,
0: καίγονται στο τέλος, Γιάννη.
1: Ναι, καίγονται, έτσι ακριβώς. Οπότε αυτό που περιμένουμε σε μια τελική ευθεία που έχει κρατήσει αρκετές ημέρες είναι πρώτα απ' όλα τι γίνεται με την περίπτωση του Ρόκα. Αυτό είναι το πρώτο από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δούμε λίγο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτή την απίστευτα υψηλή πρόταση για τον Αντρέ Λουίς από το Κάνσας. Βέβαια και η Πόρτο και η Μπενφίκα και οι Γουλφς παρακολουθούσαν τον Πέρθη και ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν 12 με 13 εκατομμύρια. Το γεγονός ότι η ομάδα του Κάνσας τα τελευταία 2-2,5 χρόνια δεν έχει κάνει μεταγραφή πάνω από 5 εκατομμύρια, κάτι λέει, και το λέω αυτό γιατί, αν δούμε λίγο τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του Κάνσας του MLS, ήταν αρχές Φεβρουαρίου όταν απέκτησε τον Ντέγιαν Γιόβελιτς, έναν παίχτη που τον έχει και τώρα στο δυναμικό της και αξίζει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, όσο αξιολογείται και από το Transfer Mark και ο Αντρέ Λουίς, περίπου στα 5,5 με 5,8. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η πρόταση μαμούθ, εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα.
0: Δίνει όντως, Γιάννη, 17-18 που διαβάζουμε.
1: Αυτή 20 είναι... εκατομμύρια δολάρια μεταφράζεται στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ κρατώ και μια στάση αναμονής, επειδή είναι η συγκεκριμένη ομάδα, το γεγονός, καταρχάς να διευκρινίσουμε, γιατί κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα ακούγοντας αυτό το νούμερο, λένε μα είναι δυνατόν για έναν παίχτη που ίσα ίσα που έπαιξε 10 παιχνίδια, τα περισσότερα έχει βασικό, είχε μια assist.
0: Ναι, στον όνομα... Ολυμπιακό δεν τον πολύ είδαμε, τον έχουμε δει όμως στη Ρίο Αβ, έτσι.
1: Ο οποίος έκανε πολύ καλά παιχνίδια και σε σκοράρισμα και σε assist, τηρουμένων αλλογιών και των δεδομένων πάντοτε. Και από τότε είχε μπει στο στόχαστρο ομάδων και από τη Ρωσία και από την Αγγλία και με την Μπενφίκα που τον έχει εστιάσει πολύ καιρό πριν και το γεγονός, ανεξάρτητα από το ότι προσφέρει η ομάδα του Κάνσας, το γεγονός ότι υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρον από ομάδες να δώσουν 12-13 εκατομμύρια, βλέπεις πού ακριβώς πηγαίνει και η αξία ενός ποδοσφαιριστή, που έστω και αν ένα εξάμηνο δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα. Με συγχωρείτε. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αυτή την εξέλιξη για την ομάδα του Κάνσας. Και όσον αφορά για τον Στάνιτς, έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν ορισμένα θεματάκια πέρα από τα χρήματα τα οποία προσφέρει μια ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση Ολυμπιακός, που έχει κάνει μια υπέρβαση δίνοντας περίπου στα 8 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι γίνεται στο μετά, δηλαδή στη μεταπολιτική του αξία, σε διάφορες ρήτρες, μπόνους, που είναι ικανά ακόμα και να χαλάσουν μια τέτοια περίπτωση. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις για να έχει και το plan B σε περίπτωση που κάτι δεν προχωρήσει με την περίπτωση του Στάνιτς. Οπότε σε στάση αναμονής για όλα αυτά τα οποία τρέχουν στον Ολυμπιακό και βεβαίως εν όψει και του αυριανού φιλικού που θα υπάρχει ενημέρωση και από την Eraspor στις 2:30.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννης Ράνιος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ακούσατε ότι υπάρχει κινητικότητα στο θέμα του Στάνιτς και του Ρόκα και ότι ο Αντρέ Λουίς φαίνεται ότι θα αποχωρήσει προς την ομάδα του Κάνσας. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό και γίνεται ένας κακός χαμός για το αυριανό φιλικό που έχει με την Grasshopper. Στέλιος Σωτηρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο. Πραγματικά όπως τα λες, σκέψω ότι έχουμε 10 Ιουλίου, 11 αύριο και παρότι είναι το καλοκαίρι στα φόρτε του, ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει εκτός από νερό και τα λοιπά για να δει και την ομάδα, να δει την ομάδα του Jacob Nistrup. Και είναι χαρακτηριστικό ότι Νίκο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έλεγα ή αν θέλεις νωρίς το μεσημέρι είχαν φύγει σχεδόν 10.000 εισιτήρια, που σημαίνει ότι αύριο το βράδυ στις 9 κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει sold out στο Απόστολος Νικολαίδης σε σχέση με το φιλικό που προανέφερε στην Grasshopper, καθώς ο κόσμος του Τριφυλλιού ανυπομονεί να δει όλους τους παίκτες και κυρίως τους νεαποκτηθέντες, City, Defray, Τσάπρα, Ραστόντερ, Καμαρά και όλους τους παίκτες του Τριφυλλιού. Και στο σημείο αυτό επιτρέψέ μου να σου πω την πλήρη αποστολή του Jacob Nistrup που την ανακοίνωσε μετά τη σημερινή πρωινή προπόνηση. Έχουμε και έλεγε λοιπόν στην αποστολή 25 αμελή Νίκο. Είναι η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιριβέγια, Ουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίγκαστον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Παναγιώτης, Μπινιάρης, Βασίλης, Λάβδας, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος. Είπε και τα μικρά ονόματα των νέων των μικρών του Παναθηναϊκού, γιατί πιθανόν ο κόσμος του Παναθηναϊκού πιθανόν να μην εξοικειωμένος και με τα παιδιά αυτά που σιγά σιγά όμως θα τα γνωρίσει, τον Λάβδα που είναι στόπερ και τον Μπινιάρη που είναι μέσο επιθετικός, μεταξύ άλλων, έτσι.
0: Στην ομάδα που είπες τα ονόματα, δεν άκουσα το όνομα του Πελίστρη, ο οποίος επιστρέφει σήμερα, δεν επιστρέφει.
2: Νίκο, είσαι όπως πάντα απόλυτα ενημερωμένος. Ο Πελίστρη επιστρέφει σήμερα. Δεν συμμετείχε καθόλου, δεν το χρησιμοποίησε ο Μπιέλσα με την Ουρουγουάη στο ενεξελίξη Μουντιάλ, αλλά όπως ξέρεις η Ουρουγουάη ήταν μια τραγωδία. Έχουν φύγει και οι παλιότεροι, αποσύρθησαν ο Έντινσον Καβάνη και ο Λουίς Σουάρες και η Ουρουγουάη πραγματικά ήταν μια τραγωδία, όλοι τσαγκωνόντουσαν με όλους και τελικά το αποτέλεσμα ήταν γνωστό. Σύν όλα αυτά ο Πελίστρη δεν συμμετείχε καν, δεν το χρησιμοποίησε ο Αργεντινός τεχνικός των Ουρουγουανών ο Μπιέλσα. Και επιστρέφει όπως είπαμε σήμερα, αύριο θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις Νίκο και σιγά σιγά θα ενσωματωθεί στην ομάδα του Nistrup και να δούμε κιόλας Νίκο τι θα γίνει. Το έχουμε συζητήσει έτσι.
0: Ναι. Γιατί μας το ανέφερες χτες το βράδυ.
2: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές σε εσένα και στους άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους παραγωγούς, των εκπομπών της ΣΕΡΑ, το ρόστερ του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι θα περνάει και θα συνεχίσει να διαμορφώνεται. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, να προχωρήσουμε στο να πούμε για
0: μία
2: τον
0: ερώτηση,
2: αγώνα.
0: Μία ερώτηση έχω να σου κάνω, Στέλιο, επειδή το ανέφερες στην αρχή. Ανέφερες ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για τον κόσμο και ότι σχεδόν έχει γίνει sold out για το αυριανό παιχνίδι.
2: Βέβαια.
0: Στέλιο, τι έχει αλλάξει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι μέσα Ιουλίου, ζέστη. Κατά καλό καιρό και βλέπουμε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού τρέχει να στηρίξει. Τι έχει αλλάξει σχέση με το παρελθόν? Στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές το γήπεδο άδειο και σε επίσημα. Τι αλλάζει φέτος?
2: Καταρχήν Νίκο, η ερώτησή σου είναι πολύ σωστή. Ο κόσμος πάντως δεν έχει αλλάξει. Γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αν και στα πολύ δύσκολα, στα πέτρινα χρόνια ήταν και είναι παρόν. Ήταν. Θέλω να πιστεύω ότι τα πέτρινα χρόνια θα αποτελέσουν παρελθόν πολύ σύντομα, αρχές γενομένες από αύριο, με το φιλικό με τους Ελβετούς. Τι έχει αλλάξει? Βλέπει ελπίδα, Νίκο, ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Βλέπει ότι κάτι καλό γίνεται. Βλέπει, για να τα λέμε όλα, βλέπει ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει όχι βαθιά το χέρι στη τσέπη, κάτι παραπάνω από βαθιά. Έχει ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια για να κάνει μια πανίσχυρη ομάδα ο Γιάννης Αλαφούζος, ξαναλέω. Ο Jacob Nistrup ζητεί παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο Στέφανος Κοτσόλης, αμέσως πραγματοποιεί όλα τα θέλω του 38χρονου Δανού του Παναθηναϊκού. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει όραμα, Νίκο, βλέπει ελπίδα, βλέπει ότι κάτι αρχίζει, κάτι σημαντικό αρχίζει να διαμορφώνεται. Και ότι στο τέλος και σε 10 μήνες από τη στιγμή που μιλάμε Νίκο, μπορεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί λέω έτσι, να βρεθεί αν όχι στην πρώτη θέση, στις κορυφαίες θέσεις του πρωταθλήματος. Και όχι να είναι όπως φέτος φτωχός συγγενής των play-off με ένα γκολ σε 45 μάτς που λέει ο λόγος. Βλέπει κάτι και αλλάζει ο κόσμος στον Παναθηναϊκό, Νίκο. Κάτι ωραίο αρχίζει και γίνεται. Βλέπει ότι έρχονται παικταράδες, μεταγραφές αεροδρομίου. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί τα προηγούμενα καλοκαίρια ότι ο Πένια ή ο Ντεφράι, για να αναφέρω δύο ονόματα μόνο, ότι δύο μεταγραφές αεροδρομίου θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Μία λέξη είναι, Νίκο, αυτό είναι το όραμα. Είναι ένα όραμα που ο κόσμος, ο βασανισμένος κόσμος του Παναθηναϊκού, αρχίζει και βλέπει ότι κάτι καλό γίνεται στην ομάδα και ότι επιτέλους ένας νεαρός και φιλόδοξος προπονητής με πολύ σημαντικές παραστάσεις, Νίκο, παρά το νεαρό της ηλικίας του, με διακρίσεις πριν μερικά χρόνια με την Κοπενχάγη στο Champions League και σημαντικά αποτελέσματα, που και ο ίδιος θέλει να μεγαλώσει το όνομά του στην Ευρώπη.
0: Το δήλωσε ότι εγώ ήρθα για να πάρω να διεκδικήσω πρωτάθλημα. Δεν το έκρυψε ο προπονητής από την αρχή.
2: Αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού, Νίκο. Μην κοιτάς που τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα νίκαινε, τέλος πάντων, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πραγματικό μέγεθος του Παναθηναϊκού το ξέρουμε όλοι, τουλάχιστον εγώ οι παλιότεροι το μεγαλώσαμε με μεγάλες δάφνες και θριάμβους της πράσινης ομάδας, και ο Νίστρουπ φιλοδοξεί να συνδυάσει και τη δική του άνοδο στο ευρωπαϊκό στερέωμα όσον αφορά στη θέση των προπονητών ταυτόχρονα με την άνοδο του Παναθηναϊκού. Αν θέλεις να προχωρήσουμε και στον αγώνα με την Πάξη, με τους Ούγγρους, Νίκο.
0: Βεβαίως, Τέλειο.
2: Λοιπόν, η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, Νίκο, αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς. Είναι στις 23 Ιουλίου, επενθυμίζω, ο πρώτος αγώνας κοντά στην Ουγγρική ομάδα. Είναι 8 ώρα Ουγγαρίας, άρα 9 ώρα Ελλάδος, γιατί η Ουγγαρία πάει μια ώρα πίσω από ό,τι θυμάμαι. Δεν έχει μεγάλο γήπεδο, νομίζω, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει περί τα 230 εισιτήρια, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, και θα δούμε στη συνέχεια αν θα πάρει και περισσότερα ο Παναθηναϊκός να τα διαθέσει στους φίλους του, για τα οποία εισιτήρια, Νίκο, έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας τη σεζόν που τελείωσε. 230 λοιπόν εισιτήρια θα πάρει ο Παναθηναϊκός, και στην πορεία να δούμε μήπως θα γίνει και περισσότερα. Αυτά για το πρώτο μάτς κόντρα στην Ουγγρική ομάδα, που είναι και το πρώτο crash test. Μετά είναι η Ρεβάς με τους Ούγγρους. Πιστεύω θα αποκλείσει ο Παναθηναϊκός τους Ούγγρους και τη δεύτερη ομάδα και τα play-off και θα περάσει στη league phase του conference.
0: Ωραία. Λοιπόν, Στέλιο, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουμε αύριο το πρώτο φιλικό, είπαμε, είναι με την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης. Το επόμενο φιλικό για τον Παναθηναϊκό πότε είναι?
2: Το επόμενο crash test θα είναι, Νίκο, κόντρα στη Rapid Viennese. Εκεί θα είναι η πρόβα Generale του Παναθηναϊκού. Το αυριανό φιλικό θα λέγαμε ότι είναι ένα ξεμούδιασμα σε σχέση με όλα όσα θα ακολουθήσουν. Δηλαδή μην περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού να δει αύριο στη Λεωφόρο τα σχέδια ακριβώς του Νίστρουπ σε σχέση με τους Ούγγρους. Απλώς θα διαπιστώσει κάποια πράγματα, Νίκο, αύριο ο Νίστρουπ, θα κάνει πολλές αλλαγές, θα δούμε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και στην πορεία σιγά σιγά θα δούμε, θα ξεδιπλώσει, θα φανερώσει, θα λέγαμε, όλα όσα θέλει να φανερώσει ο Τζέικουμ Νίστρουπ στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με τον αγώνα με τους Ούγγρους. Νίκο, ο λόγος και πάλι σε εσένα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα τα θέματα, δεν έχουμε αφήσει κάτι.
2: Ούτως ή άλλως, όπως χθες, πάλι χθες το βράδυ που είσαι στα μικρόφωνα, οτιδήποτε λέω, είμαστε παρόντες εδώ και θα σε διακόψουμε.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Στέλιος Σωτηρόπουλος με όλα τα νέα από τον Παναθηναϊκό. Ξεκινήσαμε με Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για τον Άρη. Μαζί μας Τάσος Πακλατζής. Καλησπέρα, Τάσο.
3: Καλησπέρα σε όλους.
0: Προσπαθεί ο Άρης την επιστροφή του Μανού Γκαρθία?
3: Είναι μια είδηση η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο. Είναι μια διάθεση του Άρη να επιστρέψει ο Μανού Γκαρθία, ένας πολύ ταλαντούχος μέσος, ο οποίος έπαιξε στην ομάδα του Άρη, ήρθε σε ηλικία 22 χρονών και μάλιστα με πολύ μεγάλη με πολύ μεγάλο αντάλλαγμα οικονομικό, τότε η Ευάρης είχε κάνει υπέρβαση. Πέρσι δόθηκε, όχι την προπέρσινη χρονιά, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς δόθηκε ως μεταγραφή σε ομάδα του MLS στην Κάνσας, και επειδή ενδιάμεσα είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό χιαστούς και μια έξτρα εγχείρηση καθαρισμού στο γόνατο που τον άφησε έναν ολόκληρο χρόνο μακριά από την αγωνιστική δράση, επέστρεψε σε υψηλό επίπεδο. Ο Άρης τον παραχώρησε, ήταν καλή πρόταση τότε. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι είναι δύσκολη περίπτωση, γιατί πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος έχει ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Θα δούμε, εφόσον υπάρξει ένας δανεισμός, για παράδειγμα, του Μανού Γκαρθία, ενδεχομένως να γίνει μια επιστροφή του Ισπανού μέσου, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην πιτρινό μαύρη ομάδα και μάλιστα έφυγε σε μια εποχή που ήταν στο πικ του σε ό,τι αφορά στην παρουσία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι περισσότερο οικονομικό το ζήτημα, και εφόσον υπάρχει, γιατί είναι και γνωστό παράλληλα ότι έχει και καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του Άρη, τον Θόδωρο Καρυπίδη, εφόσον οι δύο πλευρές τα βρουν κάτω από προϋποθέσεις πάντα, αυτό που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι το οικονομικό, η οικονομική πλευρά δηλαδή αυτής της συμφωνίας, και είναι και κατά πόσο θα θελήσουν οι Αμερικανοί να τον κρατήσουν στην ομάδα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει αυτή η περίοδος που διανύουμε, που είναι μια μεταγραφική περίοδος και όλες οι ομάδες είτε κινούνται και κάνουν μεταγραφές, είτε βρίσκονται σε ένα στάδιο της τελικής συμφωνίας διαπραγματεύσεων ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τους στόχους οι οποίοι έχουν επιλεγεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και πρέπει αυτό πλέον να πάρει σάρκα και οστά, δηλαδή να υπάρξει συμφωνία και ανακοίνωση μεταγραφών. Ο Άρης βρίσκεται σε αυτή τη φάση, αυτή την εποχή. Έχει προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις κυρίως νεαρών ποδοσφαιριστών. Βρίσκεται ήδη στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στο αθλητικό κέντρο Παντελίδη στην Τολεμαΐδα, με αρκετούς νεαρούς, ο Μιχάλης Γρηγορίου μαζί του, και με παίκτες οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν έχουν μέλλον και το γνωρίζουν και οι ίδιοι στην ομάδα. Δηλαδή με τον Α ή Β τρόπο θα σπάσει το συμβόλαιό τους και δεν θα βρίσκονται στον Άρη την επόμενη χρονιά. Αλλά επειδή έχουν συμβόλαιο, έχουν ενεργό συμβόλαιο, γι' αυτό τους έχει μαζί του και ο προπονητής για την προετοιμασία, η οποία γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα το πρώτο κομμάτι της. Μην ξεχνάμε ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και μετά θα φύγει ο Άρης, θα πάει στην Ιταλία 21 του μηνός, σε 11 ημέρες, για να κάνει εκεί το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, σε άλλες θερμοκρασίες πλέον, με άλλες πιέσεις σε ό,τι έχει να κάνει στην άθληση και την εγκύμναση των αθλητών, εκεί όπου θα στηθεί η ομάδα και ο προπονητής θα θελήσει να περάσει και τα προσωπικά δικά του στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με την τακτική και την εικόνα της ομάδας σε αγωνιστικό επίπεδο. Για να γίνει αυτό με έναν ορθόδοξο τρόπο όμως, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις. Και το λέω αυτό γιατί, και δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί το ρεπορτάζ του Άρη, στο ρεπορτάζ του Άρη αυτό είναι ένας παράγοντας για κουβέντα. Δηλαδή ο Άρης του χρόνου θα πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατός από ό,τι ήταν πέρσι. Αυτό είναι δεδομένο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον βασικό άξονα της ομάδας για την ερχόμενη περίοδο. Δηλαδή, εξηγούμε ότι θα είναι διψήφιος ο αριθμός των παικτών. Ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον 5 με 6 βασικούς ποδοσφαιριστές από αυτούς που θα έρθουν, και οι υπόλοιποι για να φτάσουν το διψήφιο νούμερο δυνητικά θα είναι και αυτοί βασικοί. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα πυρήνα 16-17 ποδοσφαιριστών από τα 26-27 συμβόλαια, 28 δεν ξέρω πώς θα φτάσει, η ομάδα μπορεί να φτάσει και 30 ενεργά στο τέλος μεταγραφικής περίοδου. Τώρα έχει 25, κάποιοι παίκτες είναι δανεικοί, αν τους προσθέσουμε για αυτούς ο αριθμός ανεβαίνει. Απλώς θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές, θα πρέπει να γίνουν αποδεσμεύσεις, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά Οι παίκτες οι οποίοι θα αποκτηθούν σύμφωνα πάντα και με τα θέλω του Γρηγορίου, γιατί αυτό που μας έχει πει ο προπονητής του Άρη είναι ότι έχω δώσει θέσεις ποδοσφαιριστών σε όλες τις γραμμές και θέλω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι δουλειά πλέον του τεχνικού διευθυντή της διοίκησης και των ανθρώπων που
0: έχουν... Ο προπονητής λέει θέλω αυτά τα χαρακτηριστικά να έχουν και από εκεί και πέρα αυτό που ανέφερες, ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να βρει τους παίκτες που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
3: Ναι, αυτό γίνεται, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο γι' αυτό έχει τεχνικούς διευθυντές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον φάκελο τον οποίο αφήνει ο προπονητής στην έκθεση καλύτερα και ξέρουν τι ακριβώς ζητάει, δηλαδή θέλει τρία στόπερ ή θέλει έναν στόπερ για παράδειγμα, τώρα δίνουμε ένα παράδειγμα πολύ σύντομα σαν παρένθεση, από τους τρεις στόπερ οι δύο να είναι αριστεροπόδαροι για παράδειγμα, έτσι, δηλαδή μιλάμε για χαρακτηριστικά. Μπορεί κάποιος να είναι κεντρικός αμυντικός και να, είναι, να έχει άλλο σωματότυπο από τον βασικό αμυντικό, κεντρικό αμυντικό της ομάδας ή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Υπάρχουν εξάρια και εξάρια. Υπάρχουν εξάρια που κουβαλούν την μπάλα και κόβουν. Υπάρχουν εξάρια που είναι καθαροί κόφτες. Υπάρχουν οχτάρια που παίζουν και στο 10. Υπάρχουν δεκάρια που παίζουν και ψευτοεννιάρι. Δηλαδή μπορεί να παίξει κάλλιστα ένας ποδοσφαιριστής όπως έγινε με τον Καρέ πέρσι. Για παράδειγμα, ένας παίκτης που παίζει στο φτερό, είναι δεξί εξτρέμ, που εύκολα μπορεί να παίξει και αμανά από το πόδι από την άλλη πλευρά, έπαιξε αρκετά παιχνίδια πίσω από τον επιθετικό καθαρό δεκάρι. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και την ευληγησία στις κινήσεις του προπονητή να χρησιμοποιήσει παίκτες και να τους χωρέσει στην εντεκάδα με την ποιότητα που έχουν και σε άλλη θέση. Αυτό ζήτησε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και παίκτες τους οποίους περιμένουμε στον Άρη, οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον η μισή και παραπάνω, παραπάνω από τους μισούς της εντεκάδας, οι οποίοι θα είναι βασικοί. Ο Άρης θέλει δεύτερο τερματοφύλακα, δυνητικά βασικό. Θέλει τρεις κεντρικούς αμυντικούς, θέλει τρεις παίκτες στα πλάγια του, οπισθοφύλακες, αριστερά και δεξιά. Θέλει μέσους, θέλει παίκτες στα φτερά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα για να έχει τουλάχιστον το 50-60% των μεταγραφών ο Άρης στην Ιταλία. Εκεί θα δώσει τα φιλικά του παιχνίδια. Ήδη έχουν
0: και να μπορέσει να μονταριστεί η ομάδα.
3: Αυτό είναι το πιο βασικό. Όταν στην προετοιμασία οι ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, γιατί σε καμία ομάδα του κόσμου δεν κλείνουν μεταγραφές πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος, έτσι. Υπάρχουν και κινήσεις της τελευταίας στιγμής, μετά υπάρχουν οι ελεύθεροι κτλ. Και μάλιστα την τελευταία στιγμή γίνονται αρκετές κινήσεις παγκοσμίως. Αλλά θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που αγγίζουν το 50-60% των μεταγραφών που θα γίνουν, να τους έχει μαζί στα φιλικά παιχνίδια. Για να δει και κάποια πράγματα, γιατί μην γελιόμαστε, οι προετοιμασίες των ομάδων και ειδικά του Άρη, δεν θα αφήσω τις άλλες ομάδες γιατί ο Άρης φέτος δεν έχει Ευρώπη, ξεκίνησε λίγο πιο αργά την προετοιμασία του, δεν πιέζεται τόσο πολύ όπως πέρσι για παράδειγμα, που πιέστηκε πάρα πολύ από τον χρόνο και έδωσε ανέτοιμο σε ένα παιχνίδι σε μια περιοχή με φοβερή υγρασία και ζέστη, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει η ομάδα να βγάλει ουσιαστικά ούτε 60 λεπτά αγωνιστικά σε υψηλό επίπεδο από την κούραση και την ανετοιμότητα. Φέτος θα πρέπει να την έχει αυτή τη δυνατότητα ο προπονητής, να έχει μαζί του ποδοσφαιριστές, να γίνουν μεταγραφές, τουλάχιστον να προλάβουν έστω 2 εβδομάδες να είναι μαζί με την ομάδα, 3 εβδομάδες να είναι στο πρωτάθλημα, ακόμα και να μην πάνε στην Ιταλία οι περισσότεροι, να έρθουν να κάνουν κάποιες προπονήσεις για να δούμε πώς θα στηθεί η ομάδα και τι ποιότητα θα έχει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Γιατί κακά τα ψέματα, η περσινή χρονιά
0: δεν
3: είναι
0: ήταν, δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή. Λοιπόν, Τάσο,
3: είναι παράδειγμα προς αποθήκη ναι, η προηγούμενη ναι, χρονιά. Και το γνωρίζουν όλοι στον Άρη.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο. Πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα είναι κάτοικος Πειραιά για άλλα 2 χρόνια. Τις λεπτομέρειες μας τις δώσει στη συνέχεια ο Νίκος Μπιντέλας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι συνδεδεμένος εκεί και μας έχει πει ότι θα έχει καλεσμένο έκπληξη. Δεν μας έχει αποκαλύψει ούτε σε εμάς, οπότε πάμε να κάνουμε σύνδεση να δούμε την ανταπόκριση του Πέτρου.
1: Προλάβουμε να πούμε ούτε τίποτα. Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα.
3: Πού τον πέτυχες ρε Πέτρο?
2: Και στο τελευταίατες.
1: Το πέτυχα στη Νέα Υόρκη.
3: Τι έγινε, περπατούσε στον δρόμο και τον βρήκε?
0: Έχει δίπλα του τον Γιώργο Καραγκούνη.
1: Ας πούμε, περίπου. Οπότε...
2: Πολλοί Έλληνες εδώ, ναι.
1: Έχει, όντως πάρα πολλούς Έλληνες ούτως ή άλλως, αλλά ο Γιώργος όπου έχει μπάλα, ξέρεις, πάει από πίσω. Οπότε είναι εδώ για να μας πει τη γνώμη του για αυτό που παρακολουθούμε μέχρι στιγμής και να το ρωτήσουν οι φίλοι του και πρώην συμπαίκτες του οτιδήποτε θέλουν, μιας και τον έχουμε εδώ. Για πες, ωραίο μέχρι στιγμής το Μουντιάλ.
2: Ναι, νομίζω γίνονται πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια. Μπαίνουν γκολ, που αυτό είναι στο ποδόσφαιρο πεπτουσία που λέμε. Μας αρέσει τις περισσότερες φορές και νομίζω γίνονται όμορφα παιχνίδια. Παρόλο που μερικές φορές, όπως το χθεσινό, είχε πάρα πολύ ζέστη και δύσκολες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω δίνουν τον καλύτερο σε αυτό και βλέπουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια με ανατροπές, με εναλλαγές στο σκορ. Και είναι ενδιαφέρον και θα είναι μέχρι το τέλος.
1: Κάτι μου λέει ότι οι ομάδες που υποστήριζες αποκλειστικά. Εμένα ναι, προσωπικά. Εσένα?
2: Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει. Ήθελα την Πορτογαλία να πάει, ας πούμε, λίγο πιο ψηλά, ναι. Αλλά εντάξει, είναι και ομάδες που συνεχίζουν, έτσι, πολύ καλές ομάδες. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα μας, οπότε δεν έχω καμία άλλη να υποστηρίζω.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι σας ακούει.
3: Αυτό ήθελα να ρωτήσω διευκρινιστικά, αν μας ακούει και να μπορούμε να.
1: Ακούει τους καλεσμένους, τα πάντα.
4: Okay. Ωραία. Γεια σου Γιώργο.
1: Παραγωγή και ναι, ναι. Δουλειά.
5: Ναι. Ξεκινήσουν οι συμπαίκτες. Εμείς θα παραχωρούμε τη θέση μας, όπως και εσύ.
4: Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις, ποιες δύο ομάδες πιστεύεις ότι θα πάνε τελικό και ποιος θα το σηκώσει.
2: Ναι. Από αυτές που έχουν μείνει τώρα βλέπουμε ότι η Γαλλία είναι πάρα πολύ δυνατή. Την είδα και χθες από μέσα. Αλλά νομίζω ότι στο παιχνίδι με την Ισπανία θα έχει πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Αν περάσει βέβαια η Ισπανία σήμερα θα δούμε. Γιατί πιστεύω εγώ πολύ την Ισπανία. Ομάδα που δεν τρώει γκολ πίσω, που δεν δέχεται γκολ. Είναι ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και μπορεί να πάει πάρα πολύ ψηλά. Και γενικά είναι μια ομάδα η Ισπανία που πάντα είναι εκεί στις μεγάλες οργανώσεις και πιστεύω ότι και τώρα έχει τα φόντα σαν ομάδα να πάει μέχρι τέλους, ας πούμε. Και αν περάσει σήμερα το Βέλγιο, που δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, θα είναι ένας ημιτελικός σαν τελικό, θα έλεγα.
4: Πιστεύεις ότι όποια περάσει από τις δύο, Γαλλία ή Ισπανία, θα το πάρει?
2: Ναι. Νομίζω πως ναι. Ναι, νομίζω πως πιστεύω ότι όποια περάσει από αυτές τις δύο θα το πάνε και η Αγγλία μας έχει δείξει πράγματα και η Αργεντινή με την ανατροπή, με το χαρακτήρα που δίνει σαν ομάδα και με το καλύτερο παίχτη του κόσμου που έχει στις τάξεις της σίγουρα μπορεί να το κάνει, αλλά αφού με ρωτήσατε και εγώ απαντάω.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι όποιος περάσει από αυτές τις δύο αντιπάλους θα έχει περισσότερες πιθανότητες να το πάρει.
3: Εννοείται.
6: Τι πάω να σε ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση. Το πες με δημοσιογράφη τώρα. Ελπίζω να είσαι καλά, Γιώργα. Πες μου κάτι, ρε φίλε. Επειδή έδινες πάντα πάρα πολύ βάση στο θέμα της προετοιμασίας των καταστάσεων πριν το παιχνίδι και επειδή είπες πολύ σωστά τώρα ότι είναι πολύ μεσημέρι, έχει πάρα πολύ ζέστη. Και επειδή εμείς από εδώ δεν το καταλαβαίνουμε και είσαι εκεί,
2: ναι.
6: Μετέφερε μας λίγο. Εμείς, αν ήμασταν η ομάδα μας τώρα, η ομάδα του 4, ας πούμε, θα παίζαμε το ίδιο καλά κάτω από αυτές τις συνθήκες? Για πες μας λίγο πώς είναι η κατάσταση, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, στο χθεσινό παιχνίδι ειδικά, γιατί ήμουν και στο παιχνίδι Βραζιλία-Νορβηγία, εκεί ήταν λίγο πιο υποφερτά, θα έλεγα. Αλλά στο χθεσινό παιχνίδι είχε πάρα πολύ ζέστη, πολύ υγρασία. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο έτσι, για τους ποδοσφαιριστές που έπαιζαν μέσα να έχουν το ρυθμό και να μπορούν τις ανάσες που λέμε να έχουν μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμως όταν φτάνεις στάκι, ξέρεις, στους 8 και είσαι ένα παιχνίδι για να φτάσεις στον ημιτελικό, είναι μεγάλο το κίνητρο, πολύ μεγάλο και προσπαθείς αυτό να μην το σκεφτείς τόσο καλά και να μην το σκεφτείς τόσο πολύ και να το παραμερίσεις. Γιατί διατηρείται ένας πολύ μεγάλος στόχος και εμείς αν είμαστε νομίζω έτσι θα πράταμε, αλλά και οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν εχθές το ίδιο έκαναν και έδειξαν μεγάλο ζήλο παρόλο αυτή τη ζέστη και είχαν το ρυθμό και είχαν τις εντάσεις, ειδικά η Γαλλία. Είδαμε ότι ήταν μία και δύο κλάσεις καλύτερη ομάδα και στο παιχνίδι δηλαδή που ήμουν μέσα φαινόταν, ήταν θέμα χρόνου πότε θα βάλει τον γκολ.
1: Ναι, άρα σε τέτοια μάτς βοηθάνε τα hydration break. Γενικότερα όμως, τα συνηθίσαμε πια, τα θέλουμε.
2: Ναι, γενικότερα δεν ξέρω τώρα να απαντήσω. Νομίζω ότι για το ποδόσφαιρο λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει ρυθμός, να υπάρχει κίνηση πάντα με την μπάλα και όλα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό να σταματάει το παιχνίδι και για τόσο πολύ. Πιστεύω ότι γενικότερα, ειδικά να παίζει το χειμώνα, δεν θα ήταν καλό. Στο χθεσινό παιχνίδι, βέβαια, νομίζω ότι χρειαζόταν, γιατί η ζέστη και η υγρασία ήταν υπερβολική.
6: Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Τιμπάρα, ήταν μαζί με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, 13 λεπτά μετά τις 8, στη ρύθμιση των ήχων Γαβρίλ Ρεμούδος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Είμαστε πριν τις 8 Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Ηρακλή και στον Κώστα Κούση. Κώστα, καλησπέρα.
7: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Άκουσες και τις προβλέψεις του Γιώργου Καραγκούνη για το τι θα γίνει στο Μουντιάλ?
7: Εντάξει, νομίζω ότι ο Τιπάρας απηχεί στις απόψεις των περισσότερων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η μπάλα είναι και γυρίζει και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φαίνει τα πράγματα. Είμαστε πάντως ενώπιον του τελικού σταδίου και ξεκαθαρίζει σιγά σιγά η κατάσταση.
0: Ναι. Τι γίνεται στον Ηρακλή? Είχαμε σήμερα συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του προπονητή του Ματσάρη.
7: Σήμερα είχαμε πράγματι την παρουσίαση του προπονητή του Βάλτερ Ματσάρη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία βεβαίως στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Κυπελούχος Ιταλίας με την Νάπολη, πολύ καλές παρουσίες σε όλες τις ομάδες που είχε, εμβληματική μορφή και για τους ίδιους τους Ιταλούς. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη έγινε ήδη viral σε πολλά ιταλικά μέσα. Η Gazzetta dello Sport έχει κάνει ευρείες αναφορές και για την υποδοχή του χθες στο αεροδρόμιο και με ρεπορτάζ. Είναι μια μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ότι έρχεται εδώ στην Ελλάδα στον Ηρακλή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια θα πρέπει να έχει και τα εφόδια ο άνθρωπος για να δουλέψει και να παρουσιάσει έργο, γιατί πολλά μεγάλα ονόματα ήρθαν στη χώρα μας και δεν τα κατάφεραν και άλλοι ήρθαν βεβαίως λιγότερο γνωστοί και τα κατάφεραν, οπότε όλα είναι σχετικά. Ο Ματζάρη πάντως έδειξε ρεαλιστής, ίσως και με κινησμό αντιμετώπισε τα πράγματα. Είπε ότι πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, ότι δεν πρέπει να έχουμε τρελά όνειρα, όμως από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να βάλω περιορισμό στους στόχους και στα οράματα των ίδιων των παικτών. Αυτά δεν πρέπει να έχουν όρια. Εμείς όμως σαν ομάδα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να είμαστε όσο το δυνατόν ανταγωνιστικοί. Είπε επίσης ότι δεν θα τον προβλημάτιζε ένα μικρό σε αριθμό ρόστερ. Θέλω 16 ετοιμοπόλεμους παίκτες να μπορούν να παίξουν ανά πάση στιγμή, να τους χρειάζομαι, να τους έχω στην διάθεσή μου, να τους καλώ και να μπορούν να παίξουν και άλλους 6-8 να είναι διαθέσιμοι έτσι ώστε να αναπληρώνουν το όποιο κενό. Με λίγα λόγια πάει σε ένα μικρό rotation, λέγοντας ότι από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση, έχει ίσως τη χρονική δυνατότητα, παίζοντας από Κυριακή σε Κυριακή, να έχει ίσως μέσα στην εβδομάδα τη δυνατότητα να διορθώνει πράγματα και μερικούς αγώνες για το κύπελλο, αναλόγως πόσο θα πάει. Οπότε θεωρεί ότι ένα μικρό σε αριθμό ποδοσφαιριστών roster τον καλύπτει. Τώρα, παρόν στην παρουσίασή του και ο πρόεδρος φυσικά της ομάδας, ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης, έδωσε και αυτό το στίγμα ότι περιμένουμε από τον προπονητή να δείξει την αξία του. Είναι ένας πολύ σπουδαίος προπονητής. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες για να δουλέψει σωστά. Εννοούσε τις γηπεδικές συνθήκες και προφανώς εννοεί και το Καφτατζόγλιο, για το οποίο πρέπει να αρχίσουν τα έργα, γιατί ο χρόνος περνάει. Και φυσικά τις συνθήκες τις γηπεδικές στο προπονητικό κέντρο του Ηρακλή, που είναι ήδη σε αρκετά καλή κατάσταση, στη Μίκρα. Να πούμε ότι ο Ματζάρη ήδη γνώρισε τους ποδοσφαιριστές που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε μια άτυπη πρώτη για τους Κιανόλευκους. Τη Δευτέρα θα γίνει επίσημη πρώτη. Θα αρχίσουν να έρχονται και οι παίκτες. Και βεβαίως όλα αυτά, κερασάκι, είχαμε την ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας με τον Πραξιτέλη Βούρο, 2 χρόνια συμβόλαιο με τους Κιανόλευκους. Ο Βούρος γεννημένος το 1995 στη Μυτιλίνη, έπαιξε τα τελευταία 2 χρόνια στον Απόλλωνα Λεμεσού. Έχουμε αναφερθεί για το ενδιαφέρον των Κιανόλευκων εδώ και καιρό. Είναι ένα παιδί έμπειρο που μπορεί να παίξει ως κεντρικός αμυντικός, μπορεί να παίξει και δεξιά στην άμυνα. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και προφανώς και ο ίδιος γνωρίζει ότι έρχεται σε μια μεγάλη ομάδα και οι απαιτήσεις επίσης είναι υψηλές. Ο Ηρακλής βεβαίως δεν θα σταματήσει. Ο Βούρο έχει ανάγκη από αρκετούς ακόμη ποδοσφαιριστές. Προχωράει και την περίπτωση 2 ταλαντούχων. Του Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης και του Κάρλος Ροντρίγκες από τη Ρεάλ Μαδρίτης, 22 χρονών αμυντικός, προϊόν της Ακαδημίας της Βαλένθια. Αυτή η μεταγραφή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ψήνεται αυτές τις μέρες. Προσπαθεί ο Γιάννης Κόντης, ο σύμβουλος διοίκησης του Ηρακλή, γνωστός για τις επαφές του με την Ιβηρική αγορά και με τη Λάτινα αγορά κυρίως, προσπαθεί να τον φέρει. Λέγεται ότι είναι σε καλό δρόμο αυτό το ενδιαφέρον. Οπότε δεν αποκλείεται ο Ηρακλής να αποκτήσει έναν ακόμη Λάτιν, τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Και περιμένουμε βεβαίως και τους επόμενους. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με αρκετά άλλα μέτωπα. Ένας Ηρακλής ο οποίος τώρα προσπαθεί να τρέξει. Παρόν στην παρουσίαση του Βάλτερ Ματζάρη και ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης. 2 σημαντικές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι πλέον στον Ηρακλή. Ο Άγγελος Μπασινάς είπε ότι η παρουσία ενός τόσο σπουδαίου προπονητή είναι το θεμέλιο για να ξεκινήσουμε κάτι καλό. Όμως πρέπει όλοι να δουλέψουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να τα καταφέρουμε. Αυτή ήταν η δήλωση του Άγγελου Μπασινά στην ΕΡΤ3. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Τώρα υπάρχει άνεμος αισιοδοξίας στον Ηρακλή. Η παρουσία του Ματζάρη σίγουρα είναι ένα σημείο αναφοράς. Σίγουρα είναι κάτι ευχάριστο, κάτι θετικό. Όμως χρειάζονται αποτελέσματα, χρειάζονται να έχουμε έργα μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτά θα περιμένουμε. Βεβαίως πρώτα θα δούμε τις μεταγραφές και τα πρώτα φιλικά στην Ιταλία τέλη του μηνός και αρχές Αυγούστου.
0: Ωραία. Κώστα, για ό,τι προκύψει, εμείς εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Να είστε καλά.
0: Ο προπονητής του Ηρακλή, ο οποίος δήλωσε ανυπόμονος, νιώθω σαν να ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου.

0: θυμίσω ότι σήμερα έχουμε τον δεύτερο μεγάλο αγώνα για τα πρωί τελικά. Στις 10, Ισπανία-Βέλγιο. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τη Γαλλία που εχθές κέρδισε με 2-0 το Μαρόκο. Παιχνίδι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport, όπως όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, και φυσικά όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ τα ακούτε και στην ΕΡΑ Sport. Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Και μετά το ρεπορτάζ του Ηρακλή πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη που είχαμε δεύτερη μεταγραφή για τον Όφη. Γιώργος Γελιτάκης στην παρέα μας για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Πράγματι έκανε τη δεύτερη μεταγραφή του μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη ανακοίνωσε και την απόκτηση του Χρήστου Σχέλη με τον οποίο είχε έρθει σε προφορική συμφωνία χθες, πέρασε όμως ιατρικά και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Έκανε μάλιστα και την πρώτη προπόνηση στην ομάδα. Η δεύτερη μεταγραφή από τις 7-8 μεταγραφές που θα κάνει Όφη. Σίγουρα υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στο μεταγραφικό κομμάτι. Θέλει ακόμα ένα center back, ένα δεξιό back, 2 winger, 1 ή 2 επιθετικούς. Και βεβαίως θα δούμε και τι θα προκύψει από τη διάρκεια της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία, στο βασικό στάδιο που θα δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια. Ενδεχομένως εκεί ο Χρήστος Κόντης να διαγνώσει κάποια άλλα κενά τα οποία θα θέλει να τα καλύψει. Το ευχάριστο για τον Όφη ότι μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Στην προετοιμασία που άρχισε από τη Δευτέρα, είναι νωρίς ακόμα βεβαίως το κομμάτι αυτό. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι 2 Αυγούστου. Μία περίοδος που δεν έχει όμως τις εκτόσεις και γενικά θα έλεγα ότι επιστρέφοντας στο μεταγραφικό κομμάτι όποιο έχει ρίξει δίχτυα παντού ψάχνοντας τις καλύτερες δυνατές επιλογές με βάση το οικονομικό κομμάτι που θέλει ο ίδιος να δαπανίσει, έτσι τα χρήματα που θέλει ο ίδιος να δαπανίσει προκειμένου να κρεμάσει το καλάθι εκεί που φτάνει το χέρι του για να μην δημιουργηθούν και μισθολογικές ανισότητες στα αποδυτήρια για να μην υπάρχουν και άλλα ζητήματα.
0: Ωραία Γιώργο, να σε ευχαριστήσω.
1: Γιατί, καλά, Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Γιατί και η τηλεφωνική γραμμή δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Ακούσαμε πως ο Όφη επισημοποίησε τη δεύτερη του μεταγραφή στη φετινή χρονιά. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Σιέλη με τον 26χρονο Κύπριο Διεθνή Κεντρικό Αμυντικό να υπογράφει στην κριτική ομάδα για 2 χρόνια. Ενώ όπως ανέφερε ο Γιώργος Γελιτάκης, αναμένονται άλλοι 7-8 παίκτες στη συνέχεια για την ομάδα του Όφη.

0: συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων και από την Κρήτη πάμε στη Θεσσαλία να βρούμε το Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Βόλο που συνεχίζει την προετοιμασία του και μάλιστα θα έλεγα ότι από την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ανέβει στην Πορταριά για να κάνει εκεί το πρώτο στάδιο, θα λέγα έτσι, της προετοιμασίας και από την άλλη συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ομάδος με ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν τα κενά και θα αντικαταστήσουν αυτούς που έχουν φύγει. Σήμερα όμως είχαμε και μια λύση της συνεργασίας με τον Αμπάντα, τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Βόλου. Είχε αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο και 16 συμμετοχές. Ήταν στην πρώτη συγκέντρωση της περασμένης Δευτέρας. Αλλά λύθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία των δύο πλευρών μετά και την απόκτηση του Μεντήλ που φαίνεται ότι θα καλύψει το αριστερό άκρο. Δεν αποκλείεται όμως έτσι να αναζητηθεί και ένας άλλος παίκτης για να καλύψει, να υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή για τον Κώστα τον Μπράτσο.

0: Πάντως ο Αμπάντα δεν ήταν πολύ καιρό ο Βαγγέλης στην ομάδα, έτσι. Δεν έκανε και πολλές.
1: 16 συμμετοχές είχε. Είχε αποκτήσει τον περασμένο Ιανουάριο. Ήταν από τις μεταγραφές δηλαδή, του Ιανουαρίου που είχαν γίνει από την ομάδα του Βόλου. Είχε παίξει 16 παιχνίδια με την φανέλα του Βόλου. Όλα έδειχναν ότι θα είναι στο νέο ρόστερ, αλλά προφανώς κάτι έχει γίνει ή έκρινε ο Κώστας ο Μπράτσος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στην ομάδα και έτσι αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας. Ο Βόλος έχει αποκτήσει βέβαια τον Μεντίλ που είναι ο παίκτης ο οποίος θα έχει την φανέλα, να το πω έτσι, του βασικού εκτός ο πρώτου και από την άλλη πλευρά ενδεχομένως να θέλει και να δώσει και την ευκαιρία και σε νέα παιδιά, έτσι, γιατί μαζί με την μεγάλη ομάδα προπονούνται και νέα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Παίρνουν μέρος δηλαδή στην προετοιμασία που σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα παιδιά θα είναι στην μεγάλη ομάδα και θα έχουν και τις ευκαιρίες όπως γίνεται και τα προηγούμενα χρόνια από την ομάδα του Βόλου που πάντα δίνει τις ευκαιρίες στα νέα τα παιδιά, γιατί θεωρεί ότι και τα παιδιά αυτά έχουν το δικαίωμα, αλλά από την άλλη είναι και πολλά τα ωφέλη που έχει πράξει έτσι, από αυτά τα στηρίγματα που έχει κάνει στο παρελθόν σε πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Να φέρω έτσι παράδειγμα τον Τάσο του Βίκα και πολλούς άλλους που πέρασαν από την ομάδα του Βόλου και είχαν την ποδοσφαιρική εξέλιξη. Τώρα, αν θέλεις και για την ΑΕΛ, γιατί μετά
0: την
1: αλλαγή θα πρέπει να πούμε ότι στην ΑΕΛ υπάρχει τώρα ένας αγώνας δρόμου από τον νέο ιδιοκτήτη μαζί με τους συνεργάτες του, τον Σωτήρη τον Κυριάκο και τον Μάκη τον Πελεβόνη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγα αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο προκειμένου να καταφέρουν να τρέξουν τις διαδικασίες, γιατί η ΑΕΛ έχει μείνει με 10 ποδοσφαιριστές, πρέπει να ενισχυθεί το ρόστερ, που σημαίνει ότι καθημερινά έρχονται σε επαφές με ποδοσφαιριστές, αλλά πριν όμως κλείσει αυτό είναι το θέμα του προπονητή. Υπήρχαν εδώ αναφορές ότι είχε γίνει πρόταση στο Λεωνίδα τον Βόκολο, ο οποίος όμως δεν ήθελε να πάει σε ομάδα της Super League 2. Υπήρχε το όνομα του Σοκράτη του Φρυδόπουλου. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και άλλος προπονητής και να είναι και ξένος. Έτσι. Αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα, νομίζω, γιατί είναι από τα βασικά θέματα, αυτά που θέλουν να κλείσουν άμεσα και στη συνέχεια μαζί με τον προπονητή έτσι, να δούνε τους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα, τις θέσεις, για να υπάρχει ένα πλήρες ρόστερ που θα δώσει τη δυνατότητα στην ΑΕΛ δηλαδή, να είναι ανταγωνιστική και να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Super League 2 με στόχο να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι ο νέος ιδιοκτήτης συνεχίζει τις εθιμοτικές επισκέψεις. Χθες είχε επισκεφθεί αμέσως μετά με την ανάληψη των Περιφερειακών Θεσσαλίας τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Σήμερα επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Λαρισαίων τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Πήγε και στο Δήμο Τυρνάβου, εκεί όπου βρίσκονται διοικητικά το προπονητήριο των Δέντρων, γιατί εκεί θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες σε ό,τι αφορά δηλαδή την χρήση μετά και την διακοπή που είχε γίνει, και είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να προπονείται και να κάνει χρήση του προπονητικού κέντρου, και θα υπάρχουν και άλλες επισκέψεις και σε φορείς της περιοχής αλλά και σε επιχειρηματίες για να έχει την στήριξη που χρειάζεται η ομάδα σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει ο νέος ιδιοκτήτης για να δημιουργήσει, όπως είπε και ο ίδιος, μια ομάδα που να είναι και οικονομικά υγιής αλλά και αγωνιστικά, έτσι ώστε να μπορεί δηλαδή να πετύχει τους στόχους. Από την άλλη θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, γιατί η στήριξη του κόσμου νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό το είπε από την πρώτη στιγμή, και αυτό που θέλει ο νέος ιδιοκτήτης να κτίσει σχέσεις ειλικρίνειας και διαφάνειας, όπως είπε, με τον κόσμο, γιατί γνωρίζει ότι ο κόσμος είναι το άλφα και το μέγα μιας ομάδας και στην βοήθεια του κόσμου, θα λέγα, στηρίζει την όλη προσπάθειά του. Τώρα να πούμε ότι στο θέμα του προπονητή, όπως σας είπα, ότι πιθανότατα λέμε για Έλληνες, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και ξένος, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες για κάποιους που ενδεχομένως θα ήταν, πώς το λέμε, πολυτέλεια για την ομάδα της Λάρισας, αλλά θεωρούν όμως ότι ένας τέτοιος προπονητής μπορεί να της δώσει και άλλη οντότητα, παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστεί δηλαδή ο νέος ιδιοκτήτης να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει ένα καλό συμβόλαιο σε έναν νέο προπονητή. Όλα αυτά νομίζω ότι θα τα
0: πούμε. Άρα, Βαγγέλη, δεν το αποκλείεις να είναι και ξένος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν αποκλείεται, αλλά νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το συντομότερο. Έτσι. Το θέμα του προπονητή που είναι σε πρώτη προτεραιότητα, όπως και η οργάνωση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουν μείνει στάσιμα και όλα αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να ξεπεραστούν και να διευθυνθούν το συντομότερο, όπως λένε οι άνθρωποι. Αυτό το ρόλο τον έχει αναλάβει ο Σωτήρης ο Κυριάκος μαζί με τον Μάκη τον Μπελεβόνη στη βαρούσα φάση.
0: Ο προπονητής είναι εκείνος που χτίζει μια ομάδα και οπότε σίγουρα το πρώτο που χρειάζεται είναι προπονητή. Ωραία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Μητρούσιας με το ρεπορτάζ της Λάρισας και του Βόλου.
2: Έρα Σπορ 101,8.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, να θυμίσω ότι η Ισπανία αντιμετωπίζει το βράδυ στις 10 το Βέλγιο στο δεύτερο πρωί ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Το μάτς μεταδίδεται από την Ερασπορ σε περιγραφή Μπάμπη Παπάζογλου και φυσικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Όλο το Μουντιάλ το απολαμβάνεται στην ΕΡΤ. Και μιας και αναφέρθηκα στη Γαλλία, στη διάθεση του Γάλλου τεχνικού, του Didier Deschamps, θα είναι ο Kylian Mbappé στον ημιτελικό, καθώς ο Γάλλος επιθετικός της Real Madrid δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Τον είδαμε χτες κάποια στιγμή να κρατάει τον αστραγαλό του, αλλά όλα καλά και θα είναι στη διάθεση του Didier Deschamps. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League και τώρα να πάμε με μια βολτά νοητά, δυστυχώς, μέχρι την Τρίπολη, να βρούμε το Βασίλη Κούβαλη, καθώς η ομάδα απέκτησε ψηφιακό μουσείο. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Θα ήθελες να είσαι εδώ. Έχει ευρωσούλα, να ξέρεις, Νίκο.
0: Σίγουρα. Θα ήθελα πάρα πολύ, Βασίλη. Δυστυχώς, όμως, μόνο νοητά μπορούμε να έρθουμε μέχρι την Τρίπολη.
1: Εντάξει, νοητά πάμε που θέλουμε. Όπως είπες, ψηφιακό μουσείο, μια νέα εποχή που εγκαινιάζει ο αστέρας από σήμερα, έναν τρόπο που οι δήλωσοι μπορούν να γνωρίσουν και να βιώσουν τη διαδρομή του συλλόγου μέσα από ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Απλά λόγια, ένα ψηφιακό μουσείο, μπαίνεις, ο Tigers, η μασχότ, σε οδηγεί και μπαίνεις σε διάφορους θαλάμους, σε διάφορες αίθουσες, βλέπεις την προϊστορία του αστέρα, βλέπεις έπαθλα, βλέπεις παίκτες, βλέπεις σκληρό γήπεδο, βλέπεις χορτάρι, βλέπεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, όλη την ιστορία του αστέρα ψηφιακή μέσα στο μουσείο αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα και παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ Αστέρα Actor στο site της ΠΑΕ. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται να μπει και να περιηγηθεί, νομίζω ότι θα είναι και αξίζει τον κόπο να το κάνει κάποιος. Πέρα από αυτό όμως έχουμε σήμερα και μια ανακοίνωση παίκτη, όχι για την πρώτη ομάδα, για την β' ομάδα.
0: Ενισχύεται και η β' ομάδα, Βασίλη.
1: Βέβαια, βέβαια. Και κάποιοι παίκτες που έχουν αποκτηθεί για την πρώτη ομάδα, όπως ο Γκέζος ας πούμε ή ο Γκιτέρσος, παίκτες που ήρθαν από την Ελλάδα Σύρου και από τον ΠΑΟΚ, αντίστοιχα ο Γκιτέρσος από τον ΠΑΟΚ και ο Γκέζος από την Ελλάδα Σύρου, είναι και για την πρώτη αλλά και για τη δεύτερη ομάδα, που θα τη δούμε και εκεί δηλαδή. Όπως είναι και ο Άγγελος Χόλα, που είναι 27 ετών, πάρα πολύ γνωστός στην Super League 2, ένας παίκτης που έχει πάρα πολλές συμμετοχές με τα Χανιά και με την Ελλάδα Σύρου και έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και τον ξέρουμε ότι είναι παίκτης καλός για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η προετοιμασία της πρώτης ομάδας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τις 18 Ιουλίου εδώ, στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και στις εγκαταστάσεις γύρω από αυτό. Έως τις 2 Αυγούστου θα φύγει η ομάδα, όχι, συγγνώμη, από τις 19 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου θα βρίσκεται στην Ολλανδία για να παίξει 4 φιλικά παιχνίδια η ομάδα του Αστέρα Άκτορ με την Γκένκ, την Μπέσχορτ, τη Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τεχάνκ. Έχουν κλειστεί αυτά τα φιλικά. 2 Αυγούστου θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα μας ανακοινώσει και τα φιλικά που θα δώσει εδώ στην Ελλάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και έχει κάνει 9 μεταγραφές ο Αστέρας Άκτορ, έτσι, να τις υπενθυμίσουμε λίγο, τον Κότσιρα, τον Μπουζούκη, τον Σίλβα, τον Μέντεφ, τον Χρυσόπουλο, τον Κιτέρς, όπως είπαμε, τον Ριέρα, τον Γκέζο και τον Ορόσκο. 4 ξένους έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής και 5 Έλληνες.
0: Και 5 Έλληνες. Είναι η βάση, ναι, ο Αστέρας στο ελληνικό στοιχείο, έτσι.
1: Κάνει μια ελληνοποίηση, Νίκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ρωτήσαμε και στον προπονητή και γενικά και στους παράγοντες της ομάδας. Μας το επεσήμαναν αυτό, ότι θέλουν μια στροφή προς το ελληνικό στοιχείο και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το αποδεικνύουν και έμπρακτα. Περιμένουμε τώρα επιθετικές ενισχύσεις για την ομάδα του Αστέρα και για παίκτη περιοχής που θα είναι μαζί με τον Μακέντα και τον Κιτέρσο αν ανέβει στην πρώτη ομάδα και όποιος άλλος είναι στην κορφή της επίθεσης και μπορεί να παίξει εκεί, αλλά και κάποιους γουίνγκερ δεξιά και αριστερά που ανάλογα με τις συνθήκες, όπως μας είπε και ο Αντωνόπουλος, ο προπονητής, και βάσει της προετοιμασίας και των φιλικών, ότι δούμε ότι λείπει θα το προσθέσουμε στην ομάδα. Στο μεσοαμυντικό κομμάτι νομίζω ότι πρέπει να είναι εντάξει και η ομάδα, εκτός και αν αποκτηθεί ένας μέσος σαν αμυντικός χαφ και με στοιχεία και να μπορεί να αναπτύξει και το παιχνίδι. Αυτά είναι για τον Αστέρα Άκτορ τα νέα. Αν θες μπορώ να σου πω και δύο πραγματάκια για την Καλαμάτα.
0: Φυσικά, φυσικά θέλουμε να μάθουμε.
1: Γιατί έχουμε και τη Μαύρη Θύελλα που σήμερα ανακοίνωσε μια αλλαγή, διπλή αλλαγή μάλλον, στο οργανόγραμμα. Η Μαύρη Θύελλα λοιπόν για τον Ντανιέλ Μπατίστα θα είναι ο Sporting Director με ρόλο ευθύνης του αγωνιστικού σχεδιασμού αλλά και της φιλοσοφίας του συλλόγου. Θα τα εξελίξει ο Ντανιέλ Μπατίστα αυτά και θα κάνει και τον αγωνιστικό σχεδιασμό, και τη θέση του σαν team manager που ήταν πριν παίρνει ο Ηλίας Μουρούσιας, ένας καλαματιανός, ένας μεσίνιος που έχει παίξει ποδόσφαιρο σε αρκετές ομάδες της Μεσσηνίας, έχει φορέσει και τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας, είναι και προπονητής ποδοσφαίρου ο Ηλίας Μουρούσιας. Ο team manager λοιπόν Ηλίας Μουρούσιας θα έχει ρόλο συντονισμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και είναι ο ρόλος του team manager για την ομάδα της Μαύρης Θύελλας και τον Ηλία Μουρούσια. Έως 17 Ιουλίου τώρα η Καλαμάτα θα συνεχίσει να βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου και αφού θα πάρει 3 μέρες ρεπό, από τις 20 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου θα βρεθεί στο Μπάνσκο για να ολοκληρώσει και το τρίτο στάδιο της προετοιμασίας για να επιστρέψει μετά στην Ελλάδα. Θυμίζουμε, έχει αποκτήσει Σίγκουρσον, Βάργκας, Καρεάσο, Βασίλεβιτς, Αλόνσο, Ιγνάτοβιτς, Άλεξ Πέρες, Γκίνι και Χαμζά, 9 παίκτες. Έχει ανακοινώσει η Καλαμάτα, είναι πολύ κοντά, ίσως και σήμερα ανακοινωθεί ή αύριο, ο 28χρονος Βραζιλιάνος Ροντρίγκες, ένας κεντρικός αμυντικός που είναι με εξαιρετικές περγαμηνές και βιογραφικό, έπαιζε στο MLS, έχει παίξει βέβαια και στην Κρέμιο την ομάδα της Βραζιλίας, οι συστάσεις είναι πολύ καλές, αναμένεται να αποκριθεί και ο συγκεκριμένος 28χρονος κεντρικός αμυντικός από τη Βραζιλία, και βέβαια δεν σταματάνε εδώ οι μεταγραφές, θα πάμε πάνω από 12-13 παίκτες που θα έρθουν στη Μαύρη Θύελλα για την ενίσχυσή της άμα την παρουσία της στη Super League 1 μετά από 26 περίπου χρόνια όπου επιστρέφει η Καλαμάτα.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολη και της Καλαμάτας. Μας είπε για τις αλλαγές που προχώρησε στο οργανωτικό κομμάτι η Καλαμάτα. Φεύγουμε λοιπόν από την Τρίπολη και πάμε στο Αγρίνιο. Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικό. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Στον Πανετολικό συνεχίζεται το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, στο Εμιλέον. Είναι γνωστό μέχρι τώρα και το έχουμε αναφέρει ότι έχουν αποκτηθεί 4 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τον τερματοφύλακα τον Ξενόπουλο, για τον Γκανέζο τον Οπόφου, που παίζει στην επίθεση ως εξτρέμ. Πρόκειται για τον Σουηδό τον Όλσον, κεντρικό αμυντικό. Και επίσης το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Γαλλομαροκινός ο Μπάση. Ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά ήρθε για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Άλεξ Ματσάν, ο MVP πέρυσι της χρονιάς για τον Πανετολικό. Εδώ να σου πω πάντως, έτσι ανοίγοντας μια παρένθεση, ότι ο Άλεξ Ματσάν έχει και από τα social media έχει δηλώσει ότι χωρίζουν οι δρόμοι του με τον Πανετολικό, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί από κάποια ομάδα. Αν αυτό κάτι σημαίνει, δεν ξέρω, θα το δούμε στο μέλλον.
0: Χωρίζουν οι δρόμοι και ψάχνει τον επόμενο σταθμό.
2: Ναι. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε μια πολωνική ομάδα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν 13 παίκτες συνολικά που έχουν αποχωρήσει από τον Πανετολικό, έχουν αποκτηθεί 4, οπότε καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι, μαθηματικά να γίνει... χρειάζεται κι άλλους. Άμα μου λες ότι αποχώρησαν 16 και ήρθαν 4.
2: 13 με 4. Μπορεί να μην έχουν συγκληρωθεί ο αριθμός αυτών που έφυγαν. Γιατί θα μειωθεί και το ρόστερ με το οποίο θέλει να δουλέψει ο Γιάννης Αναστασίου. Αλλά τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν. Άλλωστε και τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην ομάδα αυτό δείχνουν. Υπάρχουν σημαντικά κενά στην επίθεση, αφού έχουν αποχωρήσει δύο φορ, ο Μπάτζι και ο Αγκύρε, και υπάρχουν κενά και στη μεσαία γραμμή κυρίως, που και αυτά θα πρέπει να καλυφθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από το Ματσάν έχει φύγει και ο Μπουχαλάκης για τον Όφ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε μεταγραφές στις επόμενες μέρες. Το ζητούμενο είναι για τον Γιάννη Αναστασίου, εάν αυτές οι μεταγραφές θα γίνουν αρκετά σύντομα, για να έχει το χρόνο να δουλέψει σχεδόν από την αρχή της περίοδου, δηλαδή της σεζόν, της προετοιμασίας, αυτούς τους παίκτες, ή θα έρθουν την τελευταία στιγμή. Κάθε προπονητής ξέρει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει να έχει όσο γίνεται νωρίτερα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να σου πω είναι ότι υπήρξε ανακοίνωση από τον Πανετολικό ότι την Δευτέρα στην απογευματινή προπόνηση θα είναι για πρώτη φορά ανοιχτή προς το κοινό η προπόνηση και στα ΜΜΕ. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού.

0: και 14 λεπτά πριν κλείσουμε, πάμε και στο χώρο του μπάσκετ που, όπως ανέφερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είχαμε μία είδηση αίσιο τέλος για τον Κώστα Παπανικολάου και τον Ολυμπιακό. Η σημαία, ο εμβληματικός ηγέτης του Ολυμπιακού, αρχηγός, παραμένει στο λιμάνι. Περισσότερες πληροφορίες και όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ θα μας δώσει ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, ξαφνικά ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Κώστα Παπανικολάου, γιατί ξέραμε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ και λίγο καιρό και μάλιστα ότι υπήρχε μια διαφορά απόψεων εκατέρωθεν, αν και αμφότερες οι δύο πλευρές ήθελαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και για τα επόμενα χρόνια. Τελικά επήλθε η συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κώστα Παπανικολάου και ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας θα κλείσει την καριέρα του στα Ερυθρόλευκα, όπως φαίνεται, με αυτό το νέο διετέ συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο απόλυτος ρέκορντμαν στην ιστορία του συλλόγου θα ηγηθεί του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζόκα και για τα επόμενα 2 χρόνια. Τέλος του μήνα ο Κώστας Παπανικολάου θα κλείσει το 36ο έτος της ηλικίας του. Ήθελε διετές συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό και αυτή ήταν μια σημαντική διαφωνία αρχικά στις πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρχε μια διαφωνία και στο οικονομικό κομμάτι, αλλά επειδή, όπως είπα πριν, και οι δύο πλευρές ήθελαν να συνεχίσουν μαζί και είναι κάτι που το τόνισαν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στην παρουσίαση που είχε ο Ολυμπιακός την Τετάρτη του νέου χορηγού της ομάδας. Τελικά και οι δύο πλευρές έβαλαν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέβηκε λίγο περισσότερο ο Ολυμπιακός, κατέβηκε ο Παπανικολάου, έκανε και αυτή την πρόταση ο Ολυμπιακός που αφορά διετές συμβόλαιο και έτσι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και θα συνεχίσουν μαζί και για τα επόμενα 2 χρόνια και έτσι κλείνει μια πολύ σημαντική υπόθεση που ήταν ανοιχτή για τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα και μιλάμε άλλωστε και για τον μοναδικό ελεύθερο παίχτη αυτή τη στιγμή από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί μπορεί να ακούγονται διάφορα για τον walk-up, τον Dorsey, τον Λαρετζάκη, όλοι τους με παίχτες με ελληνικό διαβατήριο, που είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό πρωτάθλημα και απασχολεί έντονα αυτό το κομμάτι για τον Ολυμπιακό, ωστόσο κανένας τους δεν είναι ελεύθερος και πρέπει να το έχουμε αυτό και στο μυαλό μας. Αυτό βέβαια δεν λέω ότι θα συνεχίσουν όλοι στον Ολυμπιακό, αλλά ο μόνος ελεύθερος μέχρι τώρα ήταν ο Κώστας Παπανικολάου και ήταν μια υπόθεση που έπρεπε να την κλείσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και νομίζω ότι θέλησαν να την κλείσουν και πριν φύγουν για το Las Vegas και έτσι περνάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάζει και την επόμενη μέρα τα επόμενα θέματα που έχει πέρα από τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του, κοιτάζει και κάποιες άλλες κινήσεις που σκέφτεται να κάνει. Και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αύριο αναχωρούν για το Las Vegas, όπου διεξάγεται η καλοκαιρινή λίγα του NBA όπως κάθε χρόνο. Αύριο θα ταξιδέψουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Γιώργος Μπαρτζόκας, φυσικά ο προπονητής ομάδας, μαζί με τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ, τον Νίκο Λεπενιώτη, και τον αθλητικό διευθυντή, τον Χρήστο Μπαφέ. 3 πολύ σημαντικά στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα απλό ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν πάνε μόνο και μόνο για να δώσουν το παρόν σε αυτή τη διαδικασία του Summer League του NBA. Εκεί θα κάνουν μια σειρά από PFS και αυτό θα φέρει πολλές εξελίξεις.
0: Ψάχνουν, δεν πάνε για, όπως λες, απλά για την εμπειρία. Πάνε γιατί ψάχνουν ένα παίκτη ο οποίος να είναι για τη θέση 4 και ίσως και λίγο 3, να κουμπάει και στο 3.
1: Κυρίως forward είναι αυτό που, το θέμα του forward είναι αυτό που απασχολεί τον Ολυμπιακό στο θέμα της ενίσχυσης. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, αν θα πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη σε κάποια άλλη θέση. Αλλά αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι forward, γιατί σε όλες τις άλλες θέσεις είναι γεμάτος. Ουσιαστικά ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς, να το πούμε έτσι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάνε στο Las Vegas ότι θα γυρίσουν και με παίχτη οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει εκεί πέρα. Απλώς αυτό που λέω εγώ είναι ότι επειδή πάνε οι 3 πολύ σημαντικά στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, άνθρωποι που πήγαν και πέρυσι, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα απλό ταξίδι. Εκεί θα κάνουν μια σειρά από επαφές. Εντάξει, είναι ίσως λίγο δύσκολο να πάρει ο Ολυμπιακός κάποιον παίχτη που αγωνίζεται στην καλοκαιρινή λίγα του NBA, γιατί δεν έχει και τίποτα τρομερά ονόματα το Summer League. αλλά εκεί θα συναντήσουν και άλλους ανθρώπους, θα κάνουν τις επαφές τους και αυτό μπορεί να φέρει πολλές εξελίξεις. Γιατί, για παράδειγμα, κάπως έτσι αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ναι, μεν αγωνιζόταν στην Ευρώπη και είχε συμβόλαιο με την Μπασκόνια, ωστόσο στο Las Vegas οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πέτυχαν τον Έλληνο-Αμερικανό εκπρόσωπό του, έγιναν κάποιες συζητήσεις και έτσι προέκυψε το θέμα του Ντόντα Χολ, τον οποίο στη συνέχεια ο Ολυμπιακός αγόρασε από την Μπασκόνια. Άρα λοιπόν, το ένα ταξίδι που ξεκινάει από αύριο για τον Ολυμπιακό στο Las Vegas. Περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα φέρει στις τάξεις των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδος. Άλλωστε, γνωρίζουν πολύ καλά το τι συμβαίνει εκεί πέρα και έχουν και ήδη δικό τους άνθρωπο εκεί, αφού ο άμεσος συνεργάτης, ο Γιώργος Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας, βρίσκεται εδώ και λίγο διάστημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί όπως κάθε χρόνο θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο των Atlanta Hawks για αυτό το Summer League.
0: Ωραία, Νίκο, στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι δεν είχαμε κάποιο νεότερο, απλά έγινε, επισημοποιήθηκε.
1: Ναι. Του Άιζακ Μπόγκα, ναι, η μεταγραφή. Του Γερμανού forward, την οποία την ξέραμε εδώ και λίγες ημέρες. Ανακοινώθηκε το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο 26χρονος άσος με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό, ένα deal που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αρκετά θα λέγαμε ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, γιατί 6,5 με 7 εκατομμύρια εκεί περίπου θα είναι η αμοιβή του παίχτη για τα επόμενα 3 χρόνια και είναι και ένα buyout 700.000 ευρώ που πήρε η Παρτίζαν για να μείνει ελεύθερος ο παίκτης, όπως όριζε το συμβόλαιό του με την ομάδα του Βελιγραδίου. Εκτός ότι είναι μια σημαντική κίνηση, αξίζει να αναφέρουμε και ότι έπαιξε κομβικό ρόλο, νομίζω, και η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Εκεί είναι κάτι που το ανέφερε αυτό και ο Ίζακ Μπόγκα στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, γιατί με τον Σέρβο τεχνικό συνυπήρξαν και στην Παρτίζαν και μάλιστα όταν έφυγε τον Νοέμβριο από την Παρτίζαν ο Μπράντοβιτς, ο Μπόγκα ήταν ένας από τους παίκτες που εκφράστηκαν ανοιχτά υπέρ του πολύπειρου τεχνικού και μάλιστα τότε ο Γερμανός είχε εκδηλώσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την σερβική ομάδα εφόσον δεν παρέμενε στο τιμόνι της ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φυσικά έναν τόσο σημαντικό παίκτη Παρτίζαν δεν τον άφησε να φύγει, αλλά τώρα ο Μπόγκα ακολούθησε τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για να ενισχύσει σημαντικά το τριφύλι στη θέση των forward. Και να πούμε κιόλας, Νίκο, ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και το μέλλον και έκανε μια σημαντική επένδυση με το βλέμμα στο μέλλον, γιατί απέκτησε τρεις νεαρούς γκάρντ, όλοι τους 19 ετών, και αναφέρομαι στον Γιώργο Μακαραντή, τον Μανώλη Μουτάφη και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, και οι τρεις θα δοθούν δανεικοί εν ώψη της νέας σεζόν, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλησε έτσι να πάρει κάποιους ταλαντούχους αθλητές να τους έχει, στη δική του ευχέρεια, να τους κάνει ό,τι θέλει και να τους δώσει δανεικούς τώρα προς το παρόν για να πάρουν κάποιες περισσότερες παραστάσεις, να έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, να δουλέψουν κάπου και στη συνέχεια ίσως να τους δούμε και στο ρόσερ του Παναθηναϊκού τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία. Νίκο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλλας με τα νέα από το χώρο του μπάσκετ. Να περάσουμε και γρήγορα από το στίβο. Δύο εβδομάδες μετά την μέτρια παρουσία της στο Παρίσι, η Ελληνία Τζένκο επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Diamond League στο Μονακό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 ξεκίνησε κάπως νοθρά τον αγώνα της με βολή στα 54,58, πρωτού στείλει το ακόντιό της στα 56,66 μέτρα στη δεύτερη της προσπάθεια. Μια επίδοση που βελτίωσε με την τέταρτη ρήψη που της χάρισε την τρίτη θέση του αγωνίσματος με βολή στα 58,20 μέτρα. Παρά τις προσπάθειές της στο φινάλε να βελτιώσει την επίδοσή της και να πλησιάσει, να ξεπεράσει το φετινό της ρεκόρ στα 58,37, δεν μπόρεσε να βγάλει ανάλογη βολή, κάνοντας άκυρο στην πέμπτη προσπάθεια και 57,91 στην έκτη και τελευταία προσπάθεια. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Κινέζα Γιάν με βολή στα 68,75, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Βιλάγκος από τη Σερβία με 59,53 μέτρα.

Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η βραδινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣ ΠΟΡ. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τους ρεπόρτερ που βοήθησαν στη ραδιοεφημερίδα, όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Προτείνω να παραμείνετε συντονισμένοι. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ έρχεται. Ο Άκης Δημακός είναι έτοιμος. Έχουμε και πολύ ωραίο παιχνίδι. Θυμίζω Ισπανία-Βέλγιο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα τα πούμε ξανά. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
0: Απολαύστε υπεύθυνα. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μία ακόμα μέρα παγκοσμίου κυπέλου. Για περίπου τρεις ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τρεις ώρες παρέα με κυρίαρχο θέμα, βέβαια, το παγκόσμιο κύπελο και τον μεγάλο προημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο που θα ξεκινήσει στις 10. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο, βέβαια, θα παρακολουθούμε και τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamonds League, το οποίο διεξάγεται σήμερα στο Μονακό.

Τιμ Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουμε και σήμερα. Γαβρίλη Ρεμούδο είναι σε ρύθμιση του ήχου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στην αρχισταξία, θα λέγαω, τη εκπομπή. Και στο μικρόφωνο τη Ερασπόρη είναι ο Άκης Δημακός.

Παρέα μας θέλουμε και τη δική σας συντροφιά. Οι τρόποι είναι γνωστοί. Ο κύριος, ο πιο διαδεδομένος τρόπος είναι το Viber. Μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο της Eraspor και να μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Υπάρχει το email eraspor@papakier.gr, όπου μπορεί να μας στείλετε και εκεί το email σας. Και βέβαια υπάρχει και το 54160, που στέλνετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε.

Λοιπόν, να δούμε τι γίνει μέχρι τώρα στο Diamonds League, που είναι η 10η στάση της σειράς των αγώνων Στίβου, που σήμερα είπαμε γίνεται το φιλοξενή το περικυπάτο του Μονακό με πολλούς superstars και περιμένουμε και παγκόσμια ρεκόρ. Στον ακοντισμό των γυναικών, το δικό μας το κορίτσι, η Τζέγκο, ήταν βελτιωμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες εμφανίσεις, εκτέλεσε και τις 6 βολές της και βρέθηκε στην πρώτη τριάδα με 58-02, στην τρίτη θέση. Ένα ρεκόρ το οποίο δεν είναι από τα καλά της, αλλά είναι το καλύτερο το τελευταίο δίμηνο. Πρώτη ήταν η Ζήγη Γιάννα από την Κίνα που είχε ρίξει 68-75, πολύ μεγάλη βολή, και η Αντριάννα Βιλάγκος, η Σέρβα, με 63-18. Ενώ στο επικοντό των γυναικών είχαμε τρομερή εμφάνιση, απίστευτη εμφάνιση για την Ίνα Κένετι την Αυστραλέζα, που έκανε ρεκόρ Οκεανίας με 4,95, καταρρύπτοντας για ένα εκατοστό το 4,94 της Ελάιζα Μακάρνι που από τη Νέα Ζηλανδία. Και με αυτό το ρεκόρ έχει ανέβει στο νούμερο 5 όλων των εποχών.

Αντίστροφη μέτρηση για να μάθουμε τις ομάδες που θα περάσουν στους ημιτελικούς. Το ξεκίνημα το έκανε χθες η Γαλλία με το Μαρόκο. Σε περίπου 50 λεπτά, Ισπανία-Βέλγιο. Και διπλός αγώνας αύριο και τα ξημερώματα, το μεγάλο παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία.

Για τον φίλο που με ρωτάει τι ώρα ξεκινάνε οι προσπάθειες του Τεντόγλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα και αν δεν έχει κάποια καθυστέρηση, είναι στις 10:25. Εδώ δεν ξεκινάει το μήκος των ανδρών. Από εκεί πέρα, ανάλογα πώς έχει πάει και το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν θα έχει κάποια καθυστέρηση. Πάντως, σύμφωνα με το προγραμματισμό, είναι στις 10:25.

0: Λοιπόν, ναι, φίλε μου, μας άκουγες και εσύ τα ξημερώματα 3 με 6. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ δύσκολη η πρόβλεψη που είχα πει. Ουσιαστικά τα φαβορή ήταν. Η Γαλλία, νομίζω, πάνω κάτω την έβλεπαν όλοι. Δεν νομίζω πως υπήρχε άνθρωπος που να μην έβλεπε τη Γαλλία. Την Αργεντινή την έβλεπαν οι περισσότεροι. Εντάξει, εγώ απλά είχα πει και την Αγγλία. Την είχα πει όμως πιο πολύ και για συναισθηματικούς λόγους, όχι τόσο πολύ αγωνιστικούς. Η Αγγλία, βέβαια, που έκανε το καλό ξεκίνημα με την Κροατία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η μαγιά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι από την αρχή να έχεις προβλέψει η Φιλιππίνη, την Νορβηγία, έτσι. Εγώ είχα πάει στα περπατημένα, απέφυγα ομάδες εθνικές οι οποίες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν. Δεν έβλεπα κιόλας πώς μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά ξαναλέω, η μεγάλη πρόβλεψη ήταν η Νορβηγία για κάποιον που δεν το είχε κάνει από την αρχή. Λοιπόν, μου δίνεις και μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ξεκινήσουμε να μιλάμε για παγκόσμιο κύπελλο, έχοντας πάντα και τα μάτια για να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι προσπάθειες του Μίλου Τεντόγλου. Εμείς πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος στο διεθνή ποδόσφαιρο, τα παγκόσμια κύπελλα, τα έχει στην τσέπη πολύ εύκολα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ειδήμων, ένας άνθρωπος ο οποίος... Νομίζω είναι από τους καλύτερους στο διεθνή ποδόσφαιρο και στα θέματα της UEFA στην Ελλάδα. Καλησπέρα, Ανδρέα Δηματό.
1: Χάκη μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε στον αέρα.
1: Και εγώ πολύ. Καλησπέρα και εσένα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, θέλω να μας πιάνει σιγά σιγά και μια μελαγχολία. Σκεφτεί κανείς ότι όταν ξεκινούσε η διοργάνωση, πόσα παιχνίδια υπήρχαν μπροστά μας και πόσα λιγότερα πλέον έχουν απομείνει. Πάντα υπάρχει αυτό όταν ολοκληρώνεται μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αλλά εντάξει, όρεξη να έχουμε, μην το συζητάμε. Σε λίγο ξεκινούν οι ομάδες μας στο δικό μου το πεδίο σε επίπεδο ευρωπαϊκών και συλλογικών διοργανώσεων με πρώτα τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οπότε χωρίς ποδόσφαιρο δεν θα μείνουμε ούτε στιγμή. Φαντάσου ότι είναι 19, αυτό σκεφτόμουν, είναι 19 Ιουλίου ο τελικός, Κυριακή, και 20 Ιουλίου θα είναι εδώ στην Λιόνη κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων, σε επίπεδο συλλόγων δηλαδή, με την συμμετοχή πλέον και του Ολυμπιακού, που θα προστεθεί στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Μουντιάλ είναι αυτό τώρα το οποίο κυριαρχεί και είναι λογικό να κυριαρχεί.
0: Και βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, έτσι. Είναι μια τάκα που νομίζω δεν έχει πει ο Ντέμις.
1: Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Εντάξει, πολύ συχνά μπορεί να φανατιζόμαστε είτε με ένα σύλλογο, είτε με μια εθνική ομάδα. Μπορεί να κάνουμε την πλάκα μας, να τσακωνόμαστε με τους φίλους μας, να πειραζόμαστε γιατί ο ένας είναι Γαλλία, ο άλλος είναι Αργεντινή, ο άλλος είναι Γερμανία, ο άλλος είναι Ιταλία. Και σε επίπεδο συλλόγων αντίστοιχα, αλλά η αλήθεια είναι ότι προσφέρεται για διέξοδο, όσο και αν παρακολουθώντας ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι μπορεί να φανατιστείς, να εκνευριστείς, και χωρίς να έχεις κάποια τρέλα με μία από τις εθνικές ομάδες, ξέρω εγώ, όπως για παράδειγμα απόψε, ξέρω εγώ, στο Ισπανία Βέλγιο, το οποίο ξέρεις, σαν εθνικές ομάδες δεν είναι καμία από τις δύο, έτσι, από τις αγαπημένες μου, αλλά στη διάρκεια του αγώνα είναι λογικό να θέλεις κάποια από τις δύο να κερδίσει, να σε εκνευρίσει ένα δυτικό λάθος.
0: Εσύ όμως, επειδή η αγαπημένη σου έπαιξε χθες και προκριθήκε και κέρδισε, και ουσιαστικά θα περιμένει τον αντίπαλο, θες Ισπανία ή Βέλγιο?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα προτίμησης. Η λογική λέει ότι η Ισπανία ενδεχομένως να είναι η πιο έτσι, όχι ισχυρή, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες που συνεχίζουν δεν είναι ανίσχυρες, αλλά η εθνική ομάδα που κατά τη γνώμη μου μπορεί να δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα στη Γαλλία από όσες είναι ακόμα στο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει κάτι, γιατί αν δούμε ένα Βέλγιο απόψε να πετάει και να πετάει έξω τους Ισπανούς, σημαίνει και το Βέλγιο θα έχει κάποια αντίστοιχη αξία. Έχει φαβορί, το σημερινό παιχνίδι έχει φαβορί δεδομένα την Ισπανία. Εγώ θεωρούσα ότι, όπως θα γινόταν και διασταυρώσεις, ότι η Ισπανία, δεν υπήρχε περίπτωση η Ισπανία ή η Πορτογαλία, έτσι όπως γινόταν διασταυρώσεις, η οποία δεν ήταν τελικά τόσο καλή όσο την περιμέναμε, να μην είναι στην τετράδα της ημιτελικής φάσης. Θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη αν η Ισπανία δεν είναι σε αυτήν την τετράδα. Βεβαίως, αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή μπορεί να ποντάρουν ότι ο ένας ημιτελικός θα είναι Ισπανία-Γαλλία και ο άλλος θα είναι Αργεντινή-Αγγλία, θεωρώ, όχι για στοιχηματικούς λόγους, γιατί δεν με ενδιαφέρει και καθόλου το στοίχημα, δεν έχω καμία σχέση, αλλά από λόγους πρόβλεψης, συνήθως κάτι από όλα τα σίγουρα που θεωρούμε,
0: σπάει.
1: Έστω και στη φάση την ημιτελική, θα σπάσει, ναι.
0: Βέβαια, έχουν σπάσει και νωρίτερα, έχουν σπάσει και νωρίτερα όμως κάποια.
1: Σύμφωνοι. Απλώς μιλάω τώρα έτσι όπως πηγαίνουμε mm-hmm. από ένα σημείο και μετά και θεωρούμε δεδομένη την τετράδα. Mm-hmm. Θα είναι η Νορβηγία, γιατί έκπληξη δεν θα είναι φυσικά αν είναι η Γαλλία που βεβαίως προκρίθηκε και είναι στην τετράδα. Δεν θα είναι η Αργεντινή, δεν θα είναι η Ισπανία. Κάτι που μπορεί να το θεωρήσει έκπληξη, αν και τώρα σε αυτή τη φάση τα πάντα μπορεί να συμβούν γιατί έχουν μείνει καλύτερες ομάδες, θα είναι αν έχουμε ημιτελικό ή τελικό με μια ομάδα όπως η Ελβετία, η Νορβηγία. Mm-hmm. Εγώ σε αυτές τις δύο, να σου πω την αλήθεια. Σε αυτές οι δύο θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσουν μια αναταραχή αν δεν πάμε με τα φυσιολογικά μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει.
1: Για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία.
0: Ναι, συμφωνώ. Βέβαια, η Ελβετία νομίζω από τις ομάδες που έχουν προκριθεί είναι η μοναδική η οποία δεν έχει δείξει κάτι το τρομερό. Δηλαδή, βοήθησαν πάρα πολύ και οι διασταυρώσεις και τα αποτελέσματα, έτσι.
1: 100%. Αλλά είναι μια ομάδα. Έχουμε και τα ξημερώματα της Κυριακής εδώ. Ξέρεις, έχουν πλάκα οι Ελβετοί. Λειτουργούν fan fest σε κάθε πόλη, μεγάλη ή μικρή, έτσι.
0: Σοβαρά.
1: Ανεξαρτή του ώρας. Ναι. Φαντάζομαι ότι το γήπεδο της Λοζάνης, για παράδειγμα, τώρα αυτό κοιτούσα. Το γήπεδο της Λοζάνης, το οποίο είναι πολύ κοντά στην UEFA, η UEFA είναι ανάμεσα στη Γενέβη και την Λοζάνη. Το γήπεδο της Λοζάνης θα ανοίξει μια μισή ώρα το πρωί. Με γιγαντοθόνη μέσα για να παρακολουθήσουν εκεί όλοι μαζί και πηγαίνουν. Δηλαδή μαζεύονται οι Ελβετοί ξημερώματα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κοιμούνται και μετά έχει κορναρίσματα και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, η Ελβετία, συμφωνώ μαζί σου. Τη θεωρώ την ομάδα με τα λιγότερα, ας πούμε, προσόντα και από τις 8 που βρέθηκαν στην προημιτελική φάση. Αλλά είναι παράξενη ομάδα, σκληρή ομάδα, απρόβλεπτη. Μπορεί να δώσει και τον παίχτη αποκάλυψη, αν δεν έχει πρόβλημα και τώρα πρόβλημα τραυματισμού, αν και μου λένε ότι έχει πρόβλημα στο γόνατο, τον επιθετικό της, και να αποτελέσει και αυτός μια έκπληξη ως νέο πρόσωπο ενώ του παγκόσμιου κυπέλλου, γιατί στα νέα πρόσωπα δεν νομίζω ότι έχουμε δει πολλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό που έχουμε δει και έχουμε χαρεί είναι τη λάμψη των μεγάλων αστέρων, είτε στο τελευταίο τους Μουντιάλ, όπως πιθανότατα μπορεί να είναι για τον Μέση ή για τον Ρονάλντο δεδομένα, είτε παιδιά τα οποία μπορεί να συνεχίσουν, ή και τον Μόντριτς το τελευταίο του Μουντιάλ δεδομένα, ή παιδιά τα οποία θα συνεχίσουν εμένα, δεν είναι καθιερωμένα όπως είναι ο Εμπαπέ που κάνει και αυτός ένα ακόμα καταπληκτικό παγκόσμιο κύπελλο.
0: Βέβαια, είπες και τα ιερά τέρατα που ουσιαστικά σταματάνε, όπως είναι έτσι, ο Μόντριτς, ο Κριστιανό, ο Τσόα, ο Νεϊμάρ, ο οποίος το δήλωσε και μόνος του. Mm-hmm. Από όλους αυτούς όμως ο Μέση ξεχωρίζει, διότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σε εισαγωγικά απογοητεύσει.

0: σε παιδιά όπως ο Μέση, αλλά για μένα και στον και ο Ρονάλντο, έστω και αν δεν έκανε το ίδιο καλό τουρνουά, γιατί εντάξει, μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας, άλλοι να μισούν, να αντιπαθούν τον έναν ή τον άλλον, οι γνωστοί haters στα social media και όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, τα φαινόμενα των, του καιρού μας, του σύγχρονου έτσι καιρού. Εγώ και μόνο το γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία, στα 39 χρόνια ο ένας, 40, πόσο είναι, 41 ο Ρονάλντο, έχοντας πετύχει αυτά που έχουν πετύχει, έχοντας λύσει τα προβλήματά της, έχοντας φτάσει μέχρι εδώ, έχοντας βγάλει μια ολόκληρη σεζόν, ο ένας κάτω στα Εμιράτα, ο άλλος στην Αμερική, δεν έχει καμία σημασία. Το κίνητρο και το πάθος που έχουν σε αυτήν την ηλικία για μένα είναι, αν μη τι άλλο, συγκινητικό, πέραν από το, από το επίπεδο της εμφάνισης που μπορούν να φτάσουν. Ναι, ο Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος λες, και γιατί να σταματήσει και να μην το δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επόμενα, στην επόμενη τετραετία, στο επόμενο Μουντιάλ. Ναι, εντάξει.
1: Και ξέρεις γιατί, εφόσον το βάζουμε πολύ συχνά, γιατί μας αρέσει και σε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και στον κόσμο περισσότερο, σε σύγκριση με τον Ρονάλντο, δεν είναι μόνο η ηλικία, ο 1,5-2 χρόνια διαφορά. Είναι ότι ο Ρονάλντο έκανε τεράστια αυτή καριέρα, επενδύοντας στη σωματοδομή και την ταχυδύναμη, σύν το ταλέντο που είχε, ενώ ο Μέση ήταν η τεράστια τεχνική κατάρτιση και η γρήγορη σκέψη, η ευφυΐα που είχε. Το ένα με τα χρόνια σε αφήνει, το άλλο δεν σε αφήνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι σε αυτό που είπες. Για μένα είναι και οι δύο ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου. Δεν σύγκριση μπορούμε να κάνουμε και να ψηφίζουμε και να βγάζουμε τον καλύτερο, που για μένα είναι εμπολής και λίγο άτοπο. Ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, δηλαδή αυτή η ερώτηση για μένα δεν μπορεί να απαντηθεί. Γιατί είναι άλλες οι εποχές, άλλα τα δεδομένα. Ο ένας όμως που λέγεται Ρονάλντο, πραγματικά για μένα θα μείνει έτσι πάντα στο μυαλό μου και στη σκέψη μου για τη δουλειά την οποία έχει καταθέσει, και ο άλλος για τη χαρισματικότητά του, η οποία είναι, ναι, σε τέτοια διάρκεια δεν την έχω δει σε κανένα ποδοσφαιριστή στον πλανήτη από τότε που εγώ τουλάχιστον παρακολουθώ ποδόσφαιρο, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Μέση αυτής της ποιότητας και με τόσο μεγάλη διάρκεια, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή σε αυτό κερδίζει τους πάντες. Σε αυτό, ναι, μπορώ να απαντήσω. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή βλέπεις τώρα την Αργεντινή ότι όντως δεν είναι βοηθητικός ο ρόλος του. Παιδιά, είμαι και εγώ εδώ να σας βοηθήσω, να μιλήσω στα ποδητήρια, να μπω και 20 λεπτά να κάνω δύο στημένα. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι αυτό που λες. Δηλαδή, όταν έρθουν τα δύσκολα, βλέπεις τους υπόλοιπους παίκτες της Αργεντινής και τον κοιτάνε και του λένε: ήρθαν τα δύσκολα τώρα, κάνε κάτι.
1: Έχεις διαβάσει το μυθιστόρημα του Φραντς Κάφκα, η Μεταμόρφωση.
0: Ναι,
1: 114 χρόνια μετά, λοιπόν, ο Μέση, ουσιαστικά σε εισαγωγικά, βέβαια και αλληγορικά, μην εδώ πάρουμε και έτσι τα λόγια, ουσιαστικά παίρνει τον ρόλο του πρωταγωνιστή και μεταμορφώνει την Αργεντινή σε εισαγωγικά από έντομο σε θεριό, και η Αργεντινή προχωράει και συνεχίζει με πρωταγωνιστή τον Μέση.
0: Και φαντάσου ότι η Αργεντινή, η πολύ καλή Αργεντινή που είδαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ, το οποίο τελικά το κατέκτησε και σταμάτησα κι όλοι να λένε για το Μέση, ναι, καλός παίκτης, αλλά δεν έχει πάρει Μουντιάλ. Δεν θα αλλάζει η άποψή μου για το Μέση, ακόμα και τελειώνει την καριέρα του χωρίς Μουντιάλ. Mm-hmm. Οπότε δεν αλλάζει η άποψή μου για τον Ρονάλντο. Δεν θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή του, εντός εισαγωγικών, να τελειώσει την καριέρα του με ένα Μουντιάλ με την Πορτογαλία. Δεν το είχε τάξει κανένας, ούτε ο Θεός, ούτε ο ποδοσφαιρικός Θεός. Οπότε αυτά για μένα δεν λένε τίποτα. Μπορεί να είναι και συγκυρίες. Μπορεί να δει και παίκτη που να έχει πάρει 3 Μουντιάλ και να υστερεί πολύ από τον Ρονάλντο ή από τον Μέση. Δεν έχει καμία σημασία. Η Αργεντινή, το οξύμορο είναι ότι μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα στο Μουντιάλ του Κατάρ, όχι πως τώρα δεν είναι, είναι σχεδόν η ίδια ομάδα στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών 4 χρόνια μετά, με τη μόνη διαφορά ότι έχει περάσει από πάνω της ο χρόνος, γιατί είναι σχεδόν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές συν 4 χρόνια μεγαλύτεροι, αυτός ο χρόνος φαίνεται να μην έχει αγγίξει το Μέση, που λογικά θα έπρεπε να τον είχε θέσει νοκάουτ, γιατί είναι άλλο ο 30χρονος που έγινε 34, άλλο 26χρονος που έγινε 30 και άλλο 35χρονος που τώρα είναι 39.
1: Και που έπαιξε και 120 λεπτά σε ένα από τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και που έβγαλε αντίδραση ποδοσφαιρική στα τελευταία λεπτά, δηλαδή στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Δεν είναι ότι μπήκε φορτσάτο στα πρώτα 30 λεπτά, έκανε 2 γκολ και μετά λέει: παιδιά, κάνω συντήρηση και θα βγω σε 70. Mm-hmm. Αλλά από το 75 και μετά νόμιζε ότι ξαφνικά πια μεταμόρφωση. Ότι ήρθε ένα ραβδί και λέει: εσύ τώρα είσαι ο Μέση των 28 ετών. Που άλλαζε τις διοργανώσεις και

0: και τα δεδομένα των αγώνων με την Μπαρτσελόνα. Αυτό ήταν δηλαδή. Είναι αδιανόητο. Είναι... Και μπράβο του. Η διάρκεια αυτών των παιδιών, γιατί εγώ δεν θα βγάλω από την εξίσωση ούτε τον Ρονάλντο, δεν θα βγάλω καν ούτε τον Μόντριτς. Για μένα επίσης ένα καταπληκτικό τοτέμ του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σε αυτό που μένω και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η ανάγκη τους να μείνουν στην κορυφή, να επιβεβαιώνονται συνεχώς σε ηλικίες στις οποίες, έχοντας λύσει όλα τα προβλήματα, θα μπορούσαν να βλέπουν το παγκόσμιο κύπελο από το ακριβότερο φέρετρο του πλανήτη, με το ποτό τους δίπλα στην πισίνα, με τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Από το να πηγαίνουν πάνω κάτω στις συνθήκες τις δύσκολες, τις κλιματολογικές του Μουντιάλ των ΗΠΑ. Και βλέπεις το πάθος τους, τη στεναχώρια τους, τη χαρά τους, τα πάντα.
1: Ναι, συμφωνώ. Και είναι ένα παγκόσμιο κύπελο πρωταγωνιστών και μεγάλων ονομάτων. Τους έχει βοηθήσει και το ότι ήταν 48 οι ομάδες, πιο πολλά παιχνίδια, πιο πολλά τέρματα, ειδικά για τους φορ κλπ.
0: Εντάξει, στην ουσία είναι ένα παιχνίδι παραπάνω. Έτσι, δεν είναι τίποτα φοβερό που αλλοιώνει δηλαδή, τη σχέση
1: ναι,
0: με τα προηγούμενα μουντιάλ.
1: Για να μπουν 48 μπήκαν και πιο πολλές ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας.
0: Σαφώς, αλλά σε αυτές τις διοργανώσεις τώρα έχουμε δει και στα προηγούμενα μουντιάλ, δηλαδή χαμηλότερη δυναμικότητα ήταν και η Σαουδική Αραβία στο μουντιάλ του Κατάρ, που παραλίγο στο ξεκίνημα του μουντιάλ πριν από 4 χρόνια. Να προκαλέσει αμφιβολία και αμφισβήτηση στην Αργεντινή κατά πόσο όχι θα κατακτήσει το Μουντιάλ, αλλά κατά πόσο θα περάσει στην επόμενη φάση και πέρασε με την ψυχή στο στόμα στην επόμενη φάση. Σε αυτές τις οργανώσεις δεν είδαμε, εδώ που τα λέμε, εντάξει, και να πούμε το Κουρασάο, το Κάπο Βέρντε που μπορεί να μην ήταν ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο με 32 φιναλίστ. Το είδαμε όμως να στέκεται και να απειλεί πραγματικά την Αργεντινή και να χρειάζεται παράταση για να περάσει η Αργεντινή το Κάπο Βέρντε. Δεν ήταν ομάδες οι οποίες, θέλω να πω, εντός εισαγωγικών μπορούσαν τις κερδίσεις περπατώντας.
1: Ναι, είχαμε πολλές ωραίες ιστοριούλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δηλαδή, εγώ περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, στο ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλλου περίμενα πολύ πιο αδιάφορη τη φάση των ομίλων από ό,τι τελικά ήταν. Έτσι. Δηλαδή, για να παραδεχόμαστε και όποια λάθος εκτίμηση έχουμε κάνει, γιατί θεωρούσα πραγματικά πολύ έτσι. Πώς να το πω.
1: Μεγάλη διαφορά δυναμικότητας.
0: Το γεγονός ότι όχι των 48 ομάδων, αλλά από τις 48 συνέχιζαν οι 32. Αλλά αυτό ίσως έδωσε και επειδή ακριβώς κρατούσε ζωντανή την πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης μέχρι το τέλος, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει με 2 ήττες, περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τα διάφορα παιχνίδια και τα ανιαρά, πέρα από τα όποια ντέρμπι υπήρχαν με βάση τη σύνδεση των ομίλων στην πρώτη φάση. Δεν μπορώ να πω ότι βαρεθήκαμε όσο περίμενα τουλάχιστον εγώ ότι θα γίνει και θα είναι τόσο ανιαρή η φάση η πρώτη μέχρι τα νοκάουτ, από εκεί που λέμε ότι αρχίζει το Μουντιάλ. Όχι, και η φάση των ομίλων ήταν πραγματικά ανταγωνιστική, καλό ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές, με λίγα παιχνίδια να μην αξίζουν καθόλου, που πάντα θα τα έχεις σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτή τη χρονική στιγμή. Εξάλλου μην γελιόμαστε, έχουμε φτάσει ήδη, κοντεύουμε να φτάσουμε στα μέσα Ιουλίου, έτσι, και μιλάμε για παιδιά, ειδικά στις εθνικές ομάδες που συνεχίζουν, που τα περισσότερα έχουν βγάλει ένα γολγοθά αγώνων στη διάρκεια της σεζόν
1: με τους λόγους
0: τους. Πραγματικά αξίζουν το χειροκρότημά μας και μόνο για τη φρεσκάδα, την αντοχή και τις εντάσεις που μπορεί ακόμα να βγάζουν σε αυτή τη χρονική στιγμή. Θα σταματήσουν εντωμεταξύ 15 μέρες μετά το τέλος οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, μετά το τέλος ή τουλάχιστον των καλών εθνικών ομάδων, μετά το τέλος του Μουντιάλ, και θα ξαναμπούν και πάλι στην έναρξη των πρωταθλημάτων τους, στα Champions League, στις εθνικές ομάδες Σεπτέμβριο. Εντάξει, είναι λίγο, όχι λίγο, είναι σκληρό πολύ η όλη διαδικασία, έστω και αν εμάς, στα μάτια τα δικά μας και στα μάτια των περισσότερων, okay, είναι προνομιούχοι με τα μεγάλα συμβόλαια, τα πολλά χρήματα, ναι, όλα αυτά, αλλά από την άλλη είναι μια επιβάρυνση η οποία κάπου ξεπερνάει και τη σκέψη την ανθρώπινη.
1: Ανδρέα μου, τέτοια θα πήρανε και με 4 και 5 μάτς λιγότερα, έτσι.
0: Ακριβώς. Εντάξει.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενά σου ότι θεωρείς επιτυχημένο το εγχείρημα των 48 ομάδων και τον τρόπο που έγινε.
0: Θεωρώ ότι είδαμε ένα καλό Μουντιάλ, όπως ήταν και καλό και το Μουντιάλ του Κατάρ ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και πώς θα. Που εξακολουθώ να θεωρώ πολλές 48 ομάδες για τελική φάση Μουντιάλ και ίσως λίγο υπερβολικό τον έναν γύρο νοκάουτ παραπάνω. Αλλά πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο και είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που θεωρώ, γιατί ακόμα θεωρώ ότι θα έχει. Τώρα είναι και οι μεγαλύτερες συγκινήσεις, ούτως ή άλλως. Έχουμε ακόμα 3 προημιτελικούς, 2 ημιτελικούς και τον τελικό. Γιατί εντάξει, ο μικρός τελικός δεν έχει καμιά σημασία. Για να συμπληρώσει το πρόγραμμα γίνεται. Οπότε το συνολικό πρόσημο για μένα είναι θετικό, ναι.
1: Και στην πλειοψηφία των αγώνων και με πολύ καλές διαιτησίες, νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή είναι λίγα τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα εμείς σαν Έλληνες μπορούμε να μείνουμε σε φάση-φάση σε όλα τα παιχνίδια και να βγάλουμε τέρατα. Αλλά είναι για μένα ελάχιστα τα παιχνίδια, 1, 2, 3, που μπορεί να θεωρήσεις καθοριστικά για την εξέλιξή τους μια κακή διαιτησία. Όχι, οι διαιτησίες ήταν καλές και πάντα στον παγκόσμιο κύπελο, γιατί εντάξει, εύκολο να γκρινιάζουμε, να κάνουμε την κριτική μας, λογικό είναι. Ποδόσφαιρο είναι και βασικό συζήτηση μέχρι τα ξημερώματα. Για ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου, ότι όλοι έχουμε άποψη και όλοι δικαιούμαστε να έχουμε άποψη και όλοι μπορούμε να την εκφράζουμε. Αλλά μην ξεχνάμε και τη δυσκολία που υπάρχει σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είναι απαραίτητη η οικουμενικότητα των διαιτητών. Έτσι, δηλαδή, okay, μπορεί να υπάρχουν οι δοκιμασμένοι Ευρωπαίοι διαιτητές, οι οποίοι παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο όλο το χρόνο με τις διοργανώσεις της UEFA, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχει και διαιτητής από την Ιορδανία, και διαιτητής από το Ουζμπεκιστάν, και διαιτητής από την Κορέα και από το Περού, που δεν έχει αυτή την τριβή και αυτή την εξοικείωση με τόσο υψηλά παιχνίδια και τόσο μεγάλου στάρ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά για μένα σε γενικές γραμμές πήγε καλά, και επίσης είναι θετικές ορισμένες, γιατί κάποιες είναι και για μένα χωρίς λόγο και αιτία, αλλά κάποιες από τις αλλαγές οι οποίες, γιατί δεν θα υιοθετηθούν όλες σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο UEFA, αλλά κάποιες από τις αλλαγές των κανονισμών, κυρίως όσον αφορά τις καθυστερήσεις και την αναγκαιότητα να παίζεται το παιχνίδι πιο γρήγορα και να περιορίζεται η δυνατότητα του ποδοσφαιριστή να τρώει το χρόνο, θεωρώ ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και οι όποιες διαιτητικές αλλαγές.
1: Εδώ ένας φίλος, ένας καλός φίλος εκπομπής, λέει: ωραία, λοιπόν, ο κύριος Δημάτος μας είπε για τη Γαλλία, μας είπε για την Αργεντινή, δεν μας έχει πει, λέει, για την Αγγλία. It's coming home, λέει.
0: Αυτό, εντάξει, με την Αγγλία πρέπει να είσαι έτσι πολύ αντιποδοσφαιρικός για να σου είναι αδιάφορη η εθνική ομάδα της Αγγλίας, είτε την υποστηρίζεις είτε δεν την υποστηρίζεις. Και εντάξει, μπορεί να υποστηρίζω την Γαλλία όλα μου τα χρόνια, τουλάχιστον από το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι τον εαυτό μου να το έχω παρακολουθήσει παιχνίδι το Μουντιάλ του, γιατί είμαστε και παλιοί, εμείς άγγι μου δεν είμαστε και νέα παιδιά, μακάρι να μας ακούνε νεότεροι, αλλά το Μουντιάλ του 82 και λιγότερο το Μουντιάλ του 78, εντάξει, αλλά το Μουντιάλ του 82 το θυμάμαι παιχνίδι. Μπορεί να υποστηρίζω λοιπόν τη Γαλλία από τότε, αλλά πρέπει να είσαι εντελώς αντιποδοσφαιρικός για να πεις ότι το να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία θα σε αφήσει ασυγκίνητο. Ναι. Έτσι, η Αγγλία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατακτήσει την οποιαδήποτε ποδοσφαιρική διοργάνωση, και σε κάθε ποδοσφαιρική διοργάνωση μπορεί να βρει έναν τρόπο για να δει την αποτυχία κατάματα. Παρά το γεγονός όμως αυτό, επειδή είχε βάλει και ένα γύρο παραπάνω, επειδή έκανε και κάποιες υπερβάσεις, επειδή έκανε και τις ανατροπές της για να φτάσει μέχρι εδώ, και επειδή πολλές φορές σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις το ζητούμενο είναι η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση ενός συνόλου που βρίσκεται μαζί 1,5 μήνα για να παίξει ένα τουρνουά, και αυτό είναι και μεγάλο, δεν είναι 20 ημερών, είναι ενός μήνα και είναι πράγματα τα οποία μετράνε. Την Αγγλία, ναι, κανείς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την βγάλει από τις πιθανότητες κατάκτησης της διοργάνωσης.
1: Δύο τελευταία πραγματάκια. Ναι. Χάλαντ και Κέιν.
0: Μιλάμε τώρα εδώ στην Ελβετία, δεν ξέρω το, αλλά είναι τώρα. Είναι μια καταιγίδα από αυτές πραγματικά που δεν
1: ξέρεις. Εχθές την είχαμε εδώ. Εχθές την είχαμε.
0: Ναι, που δεν την έχω ξαναξέρει. Μιλάμε για τρομακτική ένταση. Πιστεύω να μην τους χαλάσει αύριο στους Ελβετούς.
1: Άκου τώρα, άκου ένα ωραίο τώρα εδώ λοιπόν. Ο Χάλαντ έχει πετύχει 7 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Υπάρχει ένας κεντρικός αμυντικός που είναι στην Εθνική Αγγλίας, ο Ντάν Μπέρν, ο οποίος της Νιούκαστλ, ο οποίος σε 8 μάτς, ο Χάλαντ που μάρκαρε το Χάλαντ, έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ. Θα τον βάλει ή θα βάλει πάλι τον Τζον Στόουνς?
0: Δεν μπορεί να αλλάξει την ομάδα σου για να προσαρμόσει στατιστικά δεδομένα την ομάδα σου σε αυτές τις διοργανώσεις. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο μπορεί να κάνεις αλχημία και να φύγει ένα παιχνίδι και να πεις «ΟΚ, δεν μου βγήκε, πάμε παρακάτω». Δεν θεωρώ ότι μπορεί να πεις έτσι, να αλλάξεις τα δεδομένα σου και να εξηγήσεις την απόφασή σου λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος είναι πάρα πολύ καλός με τον, τον Χάλαντ. Δεν ξέρω τον τρόπο σκέψης.
1: Ένα πανύψηλο παιδί είναι, ναι.
0: Ναι, του... Η ουσία πάντως είναι ότι και η ιστορία της Νορβηγίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι πραγματικά πολύ όμορφη.
1: Τρομερή.
0: Με την παρουσία των, των οπαδών της, με την παρουσία της ομάδας της. Η Νορβηγία, η οποία δεν είναι τίποτα τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Οκ, μπορεί σε ένα τουρνουά 30 ημερών να έχουμε μια υπέρβαση όπως είχαμε τη εθνική μας στο Euro του 2004, αλλά όλα έχουν την εξήγησή τους. Yeah. Η Νορβηγία είναι μια χώρα η οποία σε επίπεδο Ευρώπης τουλάχιστον έχει κυριαρχήσει στα τουρνουά των μικρών ηλικιών. Η Νορβηγία είναι μια χώρα η οποία, στην οποία οι μεγάλοι της σύλλογοι, τουλάχιστον αυτοί που διακρίνονται όπως η Bodø Glimt, η Molde, η Viking που είναι τώρα πρωταθλήτρια, που διακρίνονται στις εχώριες διοργανώσεις της, της όποιας ανταγωνιστικότητας, μην νομίζουμε ότι εντάξει πια Νορβηγία σε σχέση ξέρω εγώ, με το ελληνικό πρωτάθλημα ή με άλλα πρωταθλήματα αυτής ταχύτητας, στην οποία Νορβηγία οι ομάδες τους σε πολύ μεγάλο ποσοστό στηρίζονται σε ποδοσφαιριστές γηγενείς που έχουν βγει από τις ακαδημίες της, και δεν μιλάμε τώρα για τη Μασία της Μπαρτσελώνα, αλλά μιλάμε για την ακαδημία μιας ομάδας όπως η Bodø Glimt, που είναι μιας πόλης 50.000-40.000 κατοίκων, και βλέπεις να εμπιστεύονται αυτά τα παιδιά, και όλα αυτά είναι βέβαια τεράστιο κέρδος και για την εθνική ομάδα της Νορβηγίας.
1: Μα Αντρέα, επειδή εγώ ζω με τους Νορβηγούς κάθε καλοκαίρι στις Κυκλάδες, οι άνθρωποι mm-hmm. μας έχουν εξηγήσει ότι ουσιαστικά όταν κάνανε την Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου και προσπαθούσαν να φέρουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, γιατί τα παιδιά μπορούσαν να παίξουν μπάλα με τις καιρικές συνθήκες 2-2,5 μήνες μέσα σε λάσπη, σε χιόνια. Λοιπόν, τι κάνανε? Πλαστικούς χλωροτάπητες και πολλά κλειστά γήπεδα. Και έτσι παίζαν ποδόσφαιρο mm-hmm. τα νέα παιδιά 12 μήνες. Από εκεί αλλάξαν όλα. Λοιπόν, και ένα γρήγορο τελευταίο.
0: Και πολλές από αυτές τις χώρες για αυτόν τον λόγο έχουν αναπτύξει και τις διοργανώσεις σε επίπεδο φούτσαλ. Αλλά αυτό είναι άλλες mm-hmm. λεπτομέρειες και άλλες συζητήσεις.
1: Και ένα πολύ γρήγορο τελευταίο σχόλιο για τις δύο απογοητεύσεις, Γερμανία και Βραζιλία.
0: Γερμανία και Βραζιλία, έτσι. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία, για μένα και η Γερμανία, δεν είχαν την ποιότητα. Όχι συνολικά, ότι ήταν ομάδες της πλάκας, αλλά την ποιότητα αντίστοιχων εθνικών ομάδων Γερμανίας και Βραζιλίας των προηγούμενων τουρνουά. Αυτό βεβαίως συμβαίνει σε εθνικές ομάδες. Πάντα υπάρχει ένας κύκλος που κλείνει, σταματάει και μετά οι ομάδες αυτές επανέρχονται. Η Γερμανία, ούτως ή άλλως, βλέποντας και εδώ στην UEFA που είναι πολλά παιδιά σε έτσι, υψηλά πόστα της UEFA, Γερμανοί, έβλεπα και εκείνους να μην πιστεύουν πάρα πολύ στην εθνική τους ομάδα. Η Βραζιλία είχα μια ένσταση, όχι γιατί με έπιθε η ομάδα της, για μένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με Βραζιλίες που θυμόμαστε όλοι μας έτσι από το 80 και μετά, αλλά λόγω του Αντσελότη, ο οποίος για μένα ίσως σε επίπεδο προπονητή εθνικής ομάδας ίσως ήταν και μεγαλύτερη απογοήτευση ένας προπονητής, τον οποίο βεβαίως όλοι μας και εγώ προσωπικά εκτιμώ απεριόριστα, από ότι η εθνική ομάδα της χώρας. Περίμενα δηλαδή πολύ καλύτερα πράγματα mm-hmm. από την Βραζιλία, ακριβώς λόγω του ότι είχε κανονικό προπονητή στον πάγκο της. Δεν έγινε, συμβαίνει αυτό, δεν θέλει και πολύ. Okay, και η Ολλανδία εγώ πίστευα ότι μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο. Όταν αρχίζουν τα νοκάουτ, τα πάντα μπορούμε να δούμε, όπως μπορούμε να δούμε και στα επόμενα τρία παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, τα οποία αναμένουμε με ενδιαφέρον απόψε και τα επόμενα δύο, ευτυχώς κιόλας που είναι Σάββατο, οπότε μπορούμε να μην χάσουμε και τίποτα, δηλαδή ακόμα και τα ξημερώματα της Κυριακής, γιατί αλλιώς είναι βάρβαρες ώρες άμα δουλεύεις την επόμενη μέρα.
1: Ωραία, Αντρέα, σε ευχαριστούμε.
0: Άκη, δική μου η ευχαρίστηση, εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε περιμένουμε Ελλάδα, φιλιά.
0: Καλή απόλαυση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Αυτά τον Ανδρέα Δημάτο, πάρα πολύ ωραία ζήτηση μαζί του. Να πούμε ότι η συντροφιά μας έχει προστηθεί και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η οποία προσπαθεί να μας βγάζει έβηχους στο μικρόφωνο και να μην έχουμε τις αγριοφωνάρες μας. Εμείς πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας περιμένει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Γεια σου, Πέτρο.
2: Γεια σου, Άκη.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν.
2: Μιλήσαμε πριν από λίγο με Κάρα.
1: Ναι, το βλέπα το live. Το βλέπα. Εξαιρετική δουλειά.
2: Με έναν άλλον. Ναι, ναι, ναι.
1: Δώσ' μας δύο τίτλους, τι είπε ο Γιώργος Χαραγκούνης.
2: Βασικά, σε πρώτη μέρα για Μουντιάλ είπαμε θα μιλήσουμε, αλλά ο Κάρα, επειδή ο Κάρα στάθηκε στην απουσία της Εθνικής και στο πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να επιτρέψει και τα λοιπά. Πραγματικά, τι αγάπη έχει η Εθνική ομάδα στους άνθρωπους. Είναι δηλαδή. Δεν φτάνει το μυαλό σου, παιδί μου. Είναι φοβερό. Mm-hmm. Μιλούσε σχεδόν συγκινημένο για το τη λείπει η Εθνική ομάδα και πρέπει σιγά-σιγά να επανέλθουμε και εμείς το 4 και τα λοιπά. Ξέρεις, πολύ.
1: Ο καθένας έχει τον πόνο του. Ναι, εντάξει, τα παιδιά αυτά έχουν πονέσει τη φανέλα πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε στα δικά μας να πούμε ότι το Top Sporting και έγινε.
1: Να με.
2: Έξω. Ναι, έξω.
1: Τρομερό, πολύ περίεργο,
2: Περίεργο. Από την άλλη, ξέρεις και οι ομάδες είναι από τα θέματα της περιουσίας τους κτλ. Θα πάρουν και κάποια χρήματα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Παίχτες που χτυπάνε ως γνωστόν παίρνουν. Τώρα με το πομπόνους, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Αλλά φέρνουν και κάποια χρήματα δηλαδή από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και για την απουσία του ούτως ή άλλως. Αν θυμάμαι καλά, είναι 5.000 την ημέρα, κάτι τέτοιο δηλαδή.
1: 10.000 την ημέρα.
2: 10.
1: Ναι, ναι.
2: Από τότε που ξεκινάει η προετοιμασία του.
1: Ναι, ναι, το ξέρω εγώ λόγω της Κηφισιάς που είχε τους δύο παίχτες.
2: Μπράβο, ναι, και διάβαζα και σχετικά ότι είναι γύρω στο 150 και για τον Ελκαμπή από τον Ολυμπιακό που θα γυρίσει μετά τις διακοπές του και αυτός αφού τελείωσε. Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί με τις ενδεκάδες του Ισπανία-Βέλγιο.
1: Θα τα μας τα πει μετά ο Μπάμπης ο Παπάζογλου.
2: Ο Γιαμάλ είναι μέσα, ο Ντεκέτολα που είναι φορμαρισμένο επίση είναι μέσα. Δεν παίζει δηλαδή πάλι ο Λουκάκου, αυτό ήθελα να το γυρίσει.
1: Ναι.
2: Ο Λουκάκου ξέρει με το που μπαίνει από τον πάγκο, τσουπ, το βάζει τον κολάκι.
1: Τι βλέπει εσύ στο μάτσο αυτό.
2: Δεν μπορώ να μην δω Ισπανία μάλλον. Δεν μπορώ να μην δω Ισπανία. Τώρα και επίση και αυτό μια στιγμή για τον Λουκάκου. Μπήκε στο προηγούμενο παιχνίδι το 3-4 γκολ. Το προηγούμενο παιχνίδι με Σενεγάλη γκολ. Το προηγούμενο παιχνίδι με μια Ισλανδία assist. Δηλαδή,
1: Πέτρο, είναι σημείο αναφορά έτσι.
2: Ναι, απλά ξυστεί όλοι οι αναρωτιούνται και με βέβαιο που θα το μιλήσει εδώ πέρα. Γιατί λόγω δεν ξεκινάει. Πιθανότατα δεν θα μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι πράγματι βλέπω Ισπανία, ομάδα δηλαδή η οποία με το ζόρι δέχεται γκολ. Ομάδα η οποία έχει ποιότητα, ξαναλέω, εξορμένη του Λαμίν Γιαμάλ. Εντάξει, γιατί ο Γιαμάλ είναι ένας από τους στάρ, ακόμα δεν είναι σούπερ στάρ, να το πω έτσι. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι παιδί μου, όλοι ρολίστες. Δηλαδή δεν έχει ρε παιδί μου ένα τεμπρό, είναι μέσα, δεν έχει ένα Λουκάκου μέσα. Έχει τον Ογιαρθάμπαλ, τον Όλμο, τον Μπαένα, τον Κουκουρέγια, τέτοιους παίχτες δηλαδή. Δεν έχει, πώς να πω τώρα ρε παιδί μου, έναν Τσάβι, έναν Ινιέστα, έναν Τόρες. Και βλέπεις όμως ότι η Κολουμπιά, η Ισπανία, λίγο. Καλά, γενικά το ξέρεις πάρα πολύ καλά και νομίζω το έχουμε ξαναζητήσει. Όπου υπάρχει το ομαδικό άθλημα, ξεκινάμε με τους Ισπανούς. Έτσι, από εκεί αρχίζουμε και βλέπουμε. Επίσης θεωρώ ότι το Βέλγιο, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Εξοργίστηκε και λίγο αγωνιστικά, εγώ μιλάω πάντα, με αυτή την ιστορία με τον Μπάλογκαν.
1: Καλό του έκανε, τους συσπήρωσε.
2: Το έκανε καλό, ναι, το έκανε καλό, το έδωσε τρομερό boost. Αλλά γενικότερα δεν μπορεί να πει κανείς ότι μας έχει βγάλει και τίποτα τα μάτια. Δηλαδή 1-1 με την Αίγυπτο. 0-0 με το Ιράν. Και δύσκολα κιόλας. Πολύ στάλο παιχνίδι. Οκ, σάρωσε τη Νέα Ζηλανδία, γι' αυτό και πέρασε. Η Σενεγάλη προκρίθηκε στην παράταση.
1: Πέτρο, 5 λεπτά πριν διαλυθούν γιατί τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, σου θυμίζω, αν δεν το γυρίζει.
2: Μπράβο. Και είναι και αυτό, πάρα πολύ σωστά. Και μετά βέβαια οι Αμερικανοί είπαμε, το έχουμε πει κι άλλες φορές, γιατί δεν ξέρουν ούτε πώς λειτουργεί η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο. Έκαναν αυτό που έκαναν, αυτό τους έδωσε τρομερό μπουστάρισμα. Με αποτέλεσμα να γυρίσουν μετά και να λένε, άμα θέλετε, κάντε τώρα overturn this νίκη δηλαδή. Επίσης έχουμε επισημότητα, τελειώνουμε.
1: Όχι, πες μου.
2: Έχουμε με επισημότητα τον Γιώργο Ζέσους, ο οποίος ανακοινώθηκε και επισήμως πια, με κάθε επισημότητα στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, λίγο πολύ το περιμένουμε. Και σε ποια ερώτηση κλείθηκε αμέσως να απαντήσει ο 71.
1: Για Κριστιάνο.
2: Έτσι ακριβώς. Και είπε κατευθείαν ότι δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα για την εθνική ομάδα, ούτε για μένα. Είναι σύμβολο του Πορτογαλικού και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη Νάστερ και να τελειώσει την καριέρα του στην άλλη Νάστερ. Είναι εύκολο να συνεργάζεται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και το λέει γιατί μαζί σηκώσαμε το πρωτάθλημα πέρσι.
1: Εντάξει, την αλήθεια λέει όμως,
2: Την αλήθεια.
1: Είναι σύμβολο, όπως και το κάνουμε, είναι σύμβολο.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
2: Γιατί γίνεται τώρα, γιατί είπε ότι είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, δεν είπε όμως ότι σταματάει από την Εθνική, ούτε ότι για παράδειγμα δεν θα είναι στο επόμενο γύρο.
1: Εννοείται, γιατί είναι και συνδιοργανώτρια η Πορτογαλία.
2: Βέβαια, ακριβώς, θα δώσω παραπάνω.
1: Έγινε Πέτρο, μου σε ευχαριστούμε.
2: Καλό ματάκι.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι τον Μπάμπη Παπάζογλου να μας δώσει εντάχει τις συνθέσεις πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, το αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο. Αν και πιστεύω ότι σύντομα θα τον διακόψουμε κιόλας γιατί θα έρθει και η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου. Μπάμπη.
3: Σωστά. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα στους φίλους και στους φίλους της Ερασπορ. Σε περίπου 15 λεπτά, μάλλον κάτι λιγότερο από ένα τέταρτο, θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, εγώ σε διακόπτω. Πάμε στην Ερτένα να δούμε την προσπάθεια του Μιλουτόγλου.
3: Εννοείται. Εννοείται.
4: Που όλοι θέλουν να κερδίσουν. 8-49 φέτος ο Μίλτος. Παραμένει το μεγάλο σημείο αναφοράς σε εξαιρετική κατάσταση. Επιχειρεί το πρώτο άλμα. Πολύ καλό άλμα για τον Τεντόγλου. Σε εξαιρετική κατάσταση έρχεται στο Diamond League. 8-48. 8-48 μόλις με την πρώτη προσπάθεια.
1: Αυτά με τον Μίλτο Τεντόγλου. 8-48. Το φετινό του ρεκόρ, το ατομικό του ρεκόρ, θυμίζουν 8-65. Μπάμπη.
3: Ναι, όλα είναι έτοιμα. Μάλλον οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει και την προθέρμανσή τους. Έχουν επιστρέψει στα ποδητήρια για να βγουν σε λίγο για την έναρξη του δεύτερου προημιτελικού της Ισπανίας με το Βέλγιο. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, τις ενδεκάδες μάλλον, ο εκλέκτορας της Ισπανίας αφήνει εκτός από το αρχικό σχήμα τον Πέτρη για να επαναφέρει τον Ρουίθ, ενώ ο Ρούντι Γκαρθία βλέπω βάζει και το Κου κανονικά και δεν πρόεινε, και κρατάει στην κορυφή της επίθεσης τον Κετελάρε. Λοιπόν, για την Ισπανία, Σιμών Κάλατα Κορπός δεξιά πόρο, αριστερά Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτ στο κέντρο της άμυνας, Ρόδρι, Όλμο, Ρουίθ στην μεσαία γραμμή, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ στην κορυφή της επίθεσης. Για τους Βέλους, Κουρτουά, Καδαγκολπός, Καστάνιε, Δεκάιπερ, Μπακ, για Κρέι Μπακ, Μέχελ και Ενγκόι οι δύο στόπερ, Άσκιν, Τίλεμανς και Δεμπρόινε στη μεσαία γραμμή, Τροσάρ, Τοκού και Τελάρη στην κορυφή της επίθεσης, για ένα παιχνίδι που θα βγάλει τον αντίπαλο στα ημιτελικά της Γαλλίας, η οποία προκρίθηκε χθες απέναντι στο Μαρόκο. Το μάτς γίνεται στο Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες, θυμίζω, έχουν γίνει 7 παιχνίδια μέχρι τώρα. Έχει παίξει το Βέλγιο ένα μάτς με το Ιράν 0-0. Έχει παίξει ένα μάτς και η Ισπανία με την Αυστρία το 3-0. Διετής ο Άγγλος, πολύ έμπειρος, κατά τις μεγάλες φελίχτρες, ο Μάικλ Όλιβερ, με διευθυντή στον Μπαρτ και το Μέιν Γουόρνικ, τους συμπατριώτες του. Από τη Βραζιλία ο τέταρτος διετής και ο βοηθός του Αμπάτη και ο Άλβες. Από την Αγγλία στο Βάρο Γκιλέτ και με βοηθό τον Κροάτη, τον Μπέμπεκ, που έχει έρθει λίγο παλιότερα και από τα μέρη μας για να διευθύνει αγώνες της Super League.
1: Ωραία.
3: Αυτό το Μουντιάλ, ο Όλιβερ έχει παίξει το Ολλανδία, Σουηδία 5-1, Νορβηγία, Γαλλία 1-4 και Καναδά, Μαρόκο 0-3. Μπάμπη, άρα έχει γκολάκια.
1: Έχει γκολάκια. Πάμε σε ένα break δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρα 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τα μεσάνυχτα θα ξέρουμε τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ, καθώς σε λίγα λεπτά αρχίζει στο Ινγκλουντ του Καναδά ο δεύτερος προημιτελικός της διοργάνωσης, Βέλγιο-Ισπανία. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο έναντι συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον διεθνή forward. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έχει σηκώσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και αύριο στις 2.30 παίζει με την Λέουβεν το δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Έτοιμος να ολοκληρώσει την δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του μετά από αυτήν του Άριτς Ελουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία θα πατήσει οριστικά Θεσσαλονίκη την Κυριακή για ιατρικά και ανακοινώσεις. Δυνατό φιλικό αύριο στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε για τον δικέφαλο του Βόρα, με ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το Open. Μένουμε στον ΠΑΟΚ για μια ιδιαίτερα θλιβερή είδηση, καθώς σε πένθος βυθίστηκε το γυναικείο ποδόσφαιρο και η οικογένεια της Μακεδονικής ΠΑΕ, αφού επιστρέφοντας από την προπόνηση έχασε τη ζωή της σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β. Ο ερασιτέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό της νεαρής αθλήτριας του. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν αύριο βράδυ στη Λεωφόρο στις 9 για να δουν το φιλικό των Πράσινων με την Grasshoppers, πρώτο των Πράσινων μετά τον επαναπατρισμό τους. Ο νέος προπονητής του, ο Βάλτερ Ματσάρη, παρουσιάστηκε σήμερα από τον Ηρακλή, με τον 64χρονο Ιταλοτεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο με καλά αποτελέσματα, ενώ ο Χρήστος Σιέλης ανήκει επίσημα στον Όφι από σήμερα, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Ξανά στο μπάσκετ, πρεμιέρα με τη Λεμάν στη Γαλλία ο Άρης, εντός με την Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου στο EuroCup. Παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι από εφέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Τέλος, Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις τους, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Τα διαμάντια του παγκόσμιου αθλητισμού στο στίβο, μεταξύ τους η Ελίνα Τζέγκο και ο Μίλτος Τεντόγλου, αγωνίζονται αυτή την ώρα στο Diamond League του Μονακό, με τους αγώνες να καλύπτονται από την ΕΡΤ 1. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώχαν Μαντζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή, που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στην διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό με την Ισπανία ή το Βέλγιο, καθώς ο άσος των Τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Μια 17χρονη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στην Νότια Γαλλία για την πρόκριση της χώρας της στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Σύμφωνα με τη Σαν, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge, προσφέροντας στο Βελγικό Σύλλογο 41 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, αμφίβολοι λόγω ίωσης και τραυματισμού είναι ο Ντέκλαν Ράις και ο Μαρκ Γκουέχη αντίστοιχα, για τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία που διεξάγεται αύριο τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε 6 λεπτά ο αγώνας Βέλγιο-Ισπανία.
0: Era Sport 101,8.

0: Πάλι να δούμε τη δεύτερη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Μετά το πρώτο άλμα, δεύτερη προσπάθεια για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ακόμα ένα μεγάλο άλμα. Να δούμε πόσο θα μετρηθεί. Είπαμε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το αποδεικνύει αγώνα με αγώνα. Είναι ο 8ος αγώνας φέτος στη σεζόν για τον Ολυμπιονίκη και κορυφαίο στην τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. 8.52.
0: 8.52. Καλύτερη επίδοση για φέτος. Ξεπερνάει το 8.51 του Χάμερ. Τεράστια προσπάθεια και νομίζω ότι με αυτή την προσπάθεια είναι όντως στην κορυφή. Δεύτερος είναι ο Πίνοκ. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η ώρα είναι 10. Σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει και ο αγώνας. Να πούμε ότι το 852, το οποίο έχει κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου, ουσιαστικά είναι κορυφαία επίδοση στον κόσμο και το 2026. Εμείς πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου για τη σέντρα του αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο και όποτε χρειαστεί θα τον ξαναδιακόψουμε.
16: Όλα είναι έτοιμα, το Βέλγιο είναι στην σέντρα και έχουμε αλλαγή τελευταία στιγμή στην δεκάδα του Βελγίου. Βανάκε εναντί Τίλεμανς, γιατί αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Τα ρηπόρτα τελευταία που βγαίνουν αναφέρουν ότι είναι τραυματίας, αισθάνθηκε τραυματισμό, είχε ένα τραυματισμό στην προθέρμανση και δεν τον βλέπω και στην αποστολή πλέον να έχει δηλωθεί, δηλαδή με τα προβλήματα που είχαν και με τον Ονάνα οι Βέλγοι έχουν λιγότερους παίχτες στον πάγκο. Λευκά οι Βέλγοι, κόκκινη φανέλα, μπλε σόρτς και μπλε κάλτσες οι Ισπανοί. Οι Βέλγοι είναι στην πρώτη επίθεση, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι κάθεται για τον Ντεκετελάρε, πάει να γυρίσει την μπάλα, δεν την προλαβαίνει, έχει περάσει out, είμαστε στα 23 δευτερόλεπτα. Ισπανία, Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό. Από εκεί, από αυτό το μάτς, θα βγει ο αντίπαλος της Γαλλίας στον έναν από τους δύο ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το παιχνίδι γίνεται στο Λος Άντζελες. Η ώρα εκεί είναι 12 το μεσημέρι και θα υπάρχει και λίγο ζέστη. Δεν έβγαζε σε αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά οπωσδήποτε είναι δύσκολη ώρα. Είναι ηλιόλουστο και το γήπεδο. Βέλγιο με το οποίο δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το Μουντιάλ με δύο ισοπαλίες, Αίγυπτο 1-1, Ιράν 0-0, ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία 5-1. Δυσκολεύτηκε με τη Σενεγάλη, έκανε μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά, είχαν 2-0, 86 Λουκάκου, 89 Τίλεμανς, έστειλαν το Μάση παράταση εκεί, ο Τίλεμανς έβαλε τον νικητήριο γκολ, αλλά έκανε, πέρασε με εμφατικό τρόπο στον επόμενο γύρο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ιστορία με τον Μπαλοκάνη τελικά έκανε πολύ κακό στους Αμερικανούς και έδωσε επιπλέον κίνητρο στους Βέλγους που πέρασαν με το εντυπωσιακό 4-1. Από την άλλη πλευρά, πιο εύκολα η Ισπανία, παρότι ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη έκπληξη το 0-0 απέναντι στο πράσινο ακροτήριο, κέρδισε εύκολα 4-0 τη Σαουδική Αραβία, 1-0 την Ουρουγουάη, 3-0 στα νοκάουτ την Αυστρία. Δυσκολεύτηκε με το κόλ του Μερίνο στο 90 απέναντι στην Πορτογαλία το 1-0. το η Ισπανία, η οποία δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ενθουσιάζει η Ισπανία, αλλά η ποιότητα των παιχτών της αρκεί για να παίρνει αυτό που θέλει, και παραλαμβάνω ότι δεν έχει δεχθεί γκολ. Τώρα βγαίνει η Ισπανία με τον Μπαένα, να μπαίνει και ο Κουκουρέγια. Μπαίνει στην περιοχή ο Μπαένα, δίνει στον Κουκουρέγια, πάει να κάνει το γύρισμα στον Όλμο. Υπάρχει όμως υπόδειξη offside στην πάσα του Μπαένα στον Κουκουρέγια. Η υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό διαιτή, τον Μπαρτ, τον Άγγλο. Ο Μάικλ Όλιβερ, θυμίζω, ο πολύ έμπειρος Άγγλος ρέφερι, διαιτής στο απόψινό παιχνίδι, στο σημερινό για την μεσημεριανό για την Αμερική, απόψινό για εμάς, για την Ευρώπη. Ο Κουρτουά θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, αριστερά, βγαίνεται και τεντάρει να πάρει μια κεφαλιά, δεν τα καταφέρνει. Ο Κουμπαρσί ελέγχει, θα αφήσει την μπάλα να περάσει πλάγι ο Άτσα, σαν δύσκολο σημείο, είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Η επιθετική της αντιπάλης ομάδας με ψηλά δεν το κάνουν πολύ καλά οι Βέλγοι, απομακρύνει ο Κουμπαρσί, ο Ριαθάμπαλ παίρνει την μπάλα με το σύνθος, αλλά εκεί είναι οι παίκτες του Βελγίου για να γυρίσουν και συγκεκριμένα ο Γκόι στον Κουρτουά. Ο Ριαθάμπαλ πάει να το πιέσει, φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, όχι όμως καλά για τον Τροσάρ. Παρόντος και του Ντοκού και του Τροσάρ είχε μια... ήταν εύκολο να το καταλάβουμε που θα πάει ο Τροσάρ, θα πάει δεξιά. Και αυτό πράγματι γίνεται, το λέω γιατί συνήθως και ο Ντοκού και ο Τροσάρ παίζουν αριστερά. Ή βολεύονται να παίζουν εκεί. Ο Λαπόρτ παίρνει την επαναφορά. Από
15: και πού να δεις, Μπάμπη, με τι παρέα βλέπει τον αγώνα Γιώργος Καραγκούνης.
16: Για πες.
15: Έχει ανεβάσει, βλέπω εδώ στο διαδίκτυο, μια φωτογραφία του παρέα με την Σακύρα.
16: Αυτά. Λοιπόν, Μπαένα από αριστερά για την Ισπανία. Ρουίθ πέσει στην δεκάδο, Ρόδρυ. Το άνοιγμα αριστερά για τον Κουκουρέγια. Είναι στο ύψος περιοχής. Κάνει με τη μία ο Ρουίθ το γέμισμα. Διώχνει ο Μέχελε. Εκεί είναι ο Ρουίθ. Αφήνει την μπάλα να βγει πλάγι out. Λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία. Και τώρα ο Ρόδρυ. Με πάντα τη φανέλα μέσα από το σορτσάκι. Παραδοσιακός ο Ρόδρυ. Θυμίζει στυλ ποδοσφαιριστή 80, 80's. Ο Πόρο ωραία η κάθετη για το Γιαμάλ, τη διαβάζει όμως τη φάση ο Μέχελε και βγαίνει και καθαρίζει. Παραχωρεί το πλάγιο ότι η Ισπανία μένει στην επίθεση κοντά στο σημαντικό του κόρνερ δεξιά, όπως επιθέτεται οι Ήβυρες. Με τον Ντελαφουέντε να επαναφέρει το Ρουίθ στο αρχικό σχήμα στη μεσαία γραμμή, αφήνει εκτός τον Πέδρη. Ο Πόρο συνεργάζεται με τον Ρόδρυ και τώρα ο Μπαένα σηκώνει για τον Όλμο σε καλύτερη θέση και θα απομακρύνει ο Ντεκάιπερ. Εκεί όμως είναι ο Κουμπαρσί με τη βοήθεια του Ροϊθ. Παίρνει την παρόλα Πόρθ και τώρα δίνει πάλι στο Ρόδρυ δεξιά. Ο Όλμο έχει μπει καλά η Ισπανία με Γιαμάλ δεξιά. Πάει να παίξει με τον Όλμο, δεν είναι καλή πάσα. Το έχει γυρίσει ο Ράσκιν που κι αυτός μπήκε στο αρχικό σχήμα και μια περίτεχνη ενέργεια αποφεύγει δύο παίχτες και τρεις τώρα. Πάει από φύγει και τέταρτο Ντοκού. Βγαίνει στην μπάλα ο Ντεκάιπερ θα την κερδίσει. Υπήρχε και φάουλ, αφήνει το παιχνίδι ο Όλιβερ να συνεχιστεί, αφήνει το πλεονέκτημα για το Βέλγιο. Και τώρα ο Μέχελ από πίσω, από την άμυνα, φτιάχνει την επίθεση του Βελγίου. Την μπάλα πάλι πίσω στο Μέχελε, στο κεντρικό αμυντικό του Βελγίου και στο Κουρτουά που έχει βγει εκτός περιοχής. Παίζει με τον Ενγκόη, παίζει δεξί στο περο Ενγκόη, αριστερό Μέχελε. Και τώρα η βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τεκετελάρε, ο Λαπόρτ βγαίνει δυνατά και παίρνει την κεφαλιά. Και τώρα ο Ρόδρυ περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στο Βαμπάιον Ρουίθ. Αριστερά περιμένει ο Κουκουρέγια, προτιμάει το Ρόδρυ δίπλα του. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, ο Ρόδρυ ανεβάζει τον Κουμπαρσί και αυτός παίζει με τη μία για τον Πόρο. Ο Πόρο πάει να παίξει με τον Όλμο, δεν περνάει πάσα το Ράσκιν. Ο Ντεκάιπερ δεν είναι καλή πάσα του για τον Ντεκετελάρε. Κόβει ο Λαπόρτ και τώρα ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Ρότα Κουνάκη του Ριαθάμπαλ παίζει με τον Μπαένα και παλιό Ριαθάμπαλ πολύ μακριά από την περιοχή του Βελγίου από αριστερά. Ο Κουκουρέγια για τον Ρουίθ κάθετα για τον Μπαένα. Πάλι ο Ρουίθ αφήνει για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ σηκώνει η δεξιά για τον Γιαμάλ. Θα κατεβάσει με δυσκολία ο Γιαμάλ. Έρχεται ο Ντεκάιπερ να παραχωρήσει το πλάγιο με την Ισπανία να είναι. Στην επίθεση 7ο λεπτό Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες. Δύο ομάδες που έχουν παίξει σε Μουντιάλ. Θα δούμε τη φάση, θα σας πω τις προηγούμενες αναμετρήσεις σε φάση παγκοσμίου κυπέλου για το Βέλγιο. Ούτως ή άλλως είναι μεγάλη επιτυχία στα πέναλτι το 1986. 5-4 στην ίδια φάση, ένα-ένα η κανονική διάρκεια του αγώνα. για την Ισπανία. Το 1992-1 είχε επικρατήσει το Βελγίο. Ούτως ή άλλως έχει πολύ περισσότερες νίκες από το Βέλγιο σε όλες τις αναμετρήσεις. 12 νίκες, 5 ισοπαλίες, 5 νίκες του Βελγίου. Η μπάλα πηγαίνει στον Ντεμπρόινε που έχει βγει αρκετά πλάγια για να παίξει με τον Ντοκού. Ωραία, πάει να φύγει από τον πόρο. Θα πάρει το πλάγιο. Ζήτησε και φάουλο άσο στη City. Το πλάγιο με τον De Kuyper για τους Βέλγους. Η μπάλα πηγαίνει στα στόπερ. Μέχελε και Ενγκόη και πίσω η μπάλα στον Κουρτουά. Η Ισπανία που ψάχνει μια μεγάλη διάκριση, κάτοχος του τροπέου το 2010, όμως έκτοτε δεν τα κατάφερε και είχε και πολύ απογοητευτικές παρουσίες στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ. Το Βέλγιο, μεγαλύτερη επιτυχία το 2018, τρίτο. 17 συμμετοχές η Ισπανία, 15 το Βέλγιο σε τελικές φάσεις, και το Βέλγιο προέρχεται από ένα κακό Μουντιάλ στο Κατάρ. Και οι δύο ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Ούτως ή άλλως η Ισπανία είναι από τα φαβορί, αν και σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχει πείσει τόσο. Παναβάνω όμως είναι μια ομάδα που όχι μόνο δεν έχει ιτηθεί, αλλά δεν έχει και δεχτεί γκολ μέχρι στιγμής. Η κάθετη για τον Μπαένα δεν περνάει η μπάλα και πάει να βγει τώρα ο Ντεμπρόινε. Βγαίνει δυνατά ο Κουμπαρσί, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο στο ύψος μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως ξεκινάει τις επιθέσεις του το Βέλγιο. Η μπάλα θα γυρίσει πάλι στην άμυνα στον Ενγκόη και ακόμη πιο πίσω στον Κουρτουά. Τώρα τρέχει όλη η Ρανθάμπαρ να πιέσει και περιμένει κανείς καλό πρέσινγκ από τους Ισπανούς. Σηκώνει την μπάλα ο Μέχελε, κατεβάζονται και τελάρε. Πάμε παίξει με τον Ντοκού, η κεφαλιά του Λαπόρτ και δεν παραχωρεί και το πλάγιο. Κατά την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Πόρο, Ρόδρυ, Γιαμάλ, αριστερά για Μπαένα και βγαίνει ο Ρουίθ, δεν του δίνει γρήγορα την μπάλα ο εξτρέμ της Ατλέτικο. Τώρα ο Ρόδρυ με τον Λαπόρτ και τώρα Κουκουρέγια που παίζει με τον Ρουίθ που έχει βγει πλάγια και τώρα για τον Μπαένα βάζει το χέρι του Τροσάρ. Είναι φάουλ. Σωστά το είδε ο Όλιβερ. Σε ένα καλό σημείο για γέμισμα προς την περιοχή ο Τροσάρ, βλέποντας τον Μπαένα να τον περνάει, του βάζει το χέρι και τον πετάει στο έδαφος. Και ήταν ο Γιαμάλ που είχε βγει αριστερά, όχι ο Μπαένα που είχε αφήσει τη δεξιά πλευρά. Λαμίν Γιαμάλ και είναι και πάνω στην μπάλα μαζί με τον Μπαένα. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει αυτή την εκτέλεση. Εννοείται ότι η στόπερ της Ισπανίας και ο Ρόδρυ, τα ψηλά κορμιά έχουν μπει στην περιοχή μαζί με τον Οριάν Θάμπαλ, μαζί και ο Κουκουρέγια που μπαίνει στις θυμμένες φάσεις. Και για να δούμε στο 10ο λεπτό στο Λος Άντζελες αυτή την εκτέλεση του φάουλ για ένα γέμισμα Μπαένα και Γιαμάλ. Ο Μπαένα χαμηλά πάει να ευνηδιάσει, ο Ντεμπρόινε διώχνει, η μπάλα βγαίνει πλάγια, ο Ρουίθ κάνει το γύρισμα, αμέσως του Ρόδρυ, η μπάλα στον Ενγκόη, γέμισμα του Κουκουρέγια, τώρα θα απομακρύνει ο Ράσκιν και βγαίνει η μπάλα πλάγια στον De Kuyper και πάει να βγάλει αντεπίθεση, εκεί είναι ο Κουμπαρσί που διώχνει, όμως ελέγχει ο Μέχελε και τώρα ο Ράσκιν και πάλι, παραπάνω τον προτίμησε ο Ρούντι Γκαρθία για το αρχικό σχήμα των Βέλγων που έχουν προβλήματα Νάνα και πριν τον έξω αγώνα στο ζέσταμα, επαναλαμβάνω, ενώ είχε αντιλωθεί στην αρχική ενδεκάδα, εκτός και ο Τίλεμαν, ο άνθρωπος του αγώνα με τη Σενεγάλη με τα δύο γκολ που πέτυχε. Ο Ντοκού θα πάρει ένα φάουλ από τον Πέδρο Πόρο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Βελγίου. Έχει μπει ο ρεξάκρυτος ο Ντοκού και η αλήθεια είναι ότι περιμένει περισσότερα πράγματα το Βέλγιο από τον άσο της City, της Manchester City, διότι στα προηγούμενα παιχνίδια κινήθηκε σε πολύ χαμηλά νερά. Ο De Kuyper γυρίζει την μπάλα στον Κουρτουά και ο Κουρτουά παίζει με τον Ενγκόη, τον στόπερ, τον έναν εκ των δύο στόπερ του Βελγίου. Πάλι ο Κουρτουά περιμένει να ανέβουν λίγο περισσότερο οι Ισπανοί, παίζει με τον Μέχελε και εκείνος κάνει μια βαθιά παλιά με στον τον Δεκατελάρε, παίρνει την κεφαλιά, δεν είναι κοντά το Βανάκεν, παίρνει την μπάλα ο Ρουίθ και αφήνει για τον Πόρο. Το Βέλγιο είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να ελέγξει την άμυνά του, να μην δεχτεί κάποιο γκολ και να ψάξει στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Η Ισπανία παίρνει την κατοχή, δεν έχει πρόβλημα, τι θέλει και προσπαθεί να βγάλει φάση. Ο Ρουίθ παίζει με τη μία κάθετα, αλλά ήταν μεταξύ Όλμο και Γιαμάλ. Ο Μέχελε καθαρίζει τη φάση και τώρα δίνει στον Ενγκόη. Μείνει ψηλά ο Ριάν Θάμπαλ και ο Μπαένα, αλλά βγαίνει ο Ράσκιν να δώσει στήριγμα στην άμυνά του και να ψάξει μια βαθιά παλιά για τον Ντεκετελάρε. Κάνει το τάκλινο Λαπόρτ πριν ο φόρτης του Βελγίου βγει απειλητικό, να βγει στο κενό χώρο πλάγια και γρήγορα η μπάλα από τον Σιμών στον Ρόδρυ. Εννοείται ότι θα περνάει το χτίσιμο της επίθεσης πάντα από τα πόδια του Ρόδρυ. Ο Κουμπαρσί περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει τώρα στο Ρόδρυ. Κοντά του ο Φαμπιάν Ρουίθ κλεισμένος ανεβάζει τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ κρατάει την μπάλα και τώρα παίζει αριστερά για τον Μπαένα και πιο πίσω η μπάλα για τον Ρόδρυ και πάλι. Χωρίς να ανεβάζουν ρυθμό οι Ισπανοί. Ο Κουμπαρσί ψάχνει τη βαθιά παλιά και βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, κάνει το σουτ. Ο Μπαένα μπήκε σε καλή θέση, ζητάει χέρι, νομίζω σώμα βρήκε καθαρά. Η μπάλα περιμένεται, λέει ο Όλιβερ, έχει δει out. Περιμένεται για να γίνει η εξέταση της φάσης. Θα το δούμε και στο replay. Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε και offside. Είναι και οριακή η φάση. Νομίζω σώμα έχει βρει. Θα δούμε εδώ καλύτερα. Α, έχει βρει χέρι, αλλά είναι κολλητά.
15: Και δεν ξέρω αν υπήρχε...
16: είναι και όχι μόνο αυτό, είναι κολλητά. Δεν είναι προγραμμένο και δεν ξέρω αν υπάρχει και offside. Ναι, γιατί βλέπω την μπάλα στημένη.
15: Ούτε απασχολήθηκε το βάρο.
16: Ναι, ναι. Λοιπόν, η βαθιά μπαλιά, ο Ντεκετελάρ θα πάρει, γι' αυτό τον έχει προτιμήσει ο Γκαρθία. Βγάζει και μπάλα με το κεφάλι πλάγια στον Ντοκού. Ανεβαίνει και ο Ντεκάιπερ και εκεί θα πάει η μπάλα. Και πάει να κάνει το γύρισμα. Υπό την πίεση του Ρόδρυ, εύκολα ο Σιμών θα μπλοκάρει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Βέλγιο να ανεβαίνει καλά στην επίθεση και να προσπαθεί να απειλήσει. Ο Κουμπαρσί με την μπάλα βγαίνει έξω από την περιοχή της Ισπανίας περπατώντας, δεν πηγαίνει κάποιος να τον πιέσει, τώρα πηγαίνει λίγο ντεμπρό, είναι παίζει με τον Οριαθάμπαρ που βρέθηκε πάρα πολύ πίσω στη θέση αμυντικού χάφ για να πάρει μπάλα ο σεντερφόρ της Εθνικής Ισπανίας. Ο Κουμπαρσί κάθετα, ο Όλμο, ο Ρόδρυ, τη γονάκι πάλι πίσω η μπάλα. Οι Βέλγοι παίζουν στα 2 τρίτα και ουσιαστικά πίσω στο μισό γήπεδο περιμένουν τους Ισπανούς. Και εκεί ο Ντεκετελάρ έχει τη βοήθεια του Ντεμπρόινε που παίζει πιο μπροστά από τους χαφ. Ο Ριαθάμπαλ βγάζει αριστερά για τον Κουκουρέγια, πάει να παίξει κάθετα για τον Ρουίθ. Διαβάζει τη φάση ο Φανάκεν, δεν την βγάζει όμως σωστά την άμυνα. Ο Ριαθάμπαλ κερδίζει, Κουκουρέγια, Ρόδρυ, Όλμο, δεξιά για τον Γιαμάλ με τη μία. Πάει να παίξει για τον Πόρο, διώχνουν οι Βέλγοι και πάνε να βγουν σε αντεπίθεση με Ντεμπρόινε και τον Κου. Το Κου είναι πολύ γρήγορος. Σπέβδει ο Κουρμπαρσί για να τον μαρκάρει. Παίρνει την κότρα ο Ντοκού και περνάει και τον Πόρο και βγάζει δεξιά για τον Ντεκετελάρε που έχει βγει πλάγια. Ψάχνει το σούτ με το αριστερό, η κόντρα πάνω στον Κουκουρέγια. Η μπάλα μένει και στον αέρα. Παίρνει την κεφαλιά ο Ντεκετελάρε, βγάζει την μπάλα δεξιά για τον Καστάνια. Το Βέλγιο όμως θα πάρει το πλάγιο και μένει στην επίθεση στο ύψος της περιοχής της Ισπανίας. Με αυτή την επαναφορά η μπάλα γυρίζει στη μεσαία του γραμμή. Τώρα στον 1 τρίτο αμήνονται οι Ισπανοί. Έτσι ο Μέχερε περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Ντεκάιπερ και τον Ντοκού. Ωραία ο Γιαμάλ έχει γυρίσει και κλέβει την μπάλα. Και την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου και αποφεύγει και τον Ντοκού και ελευθερώνεται και περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει ανοιχτό γήπεδο. Δεν μπορεί να περάσει πάσα από τον Ράσκιν, αλλά πηγαίνει στον Ρόδρυ. Χάνεται όμως η ευκαιρία να βγάλει μια γρήγορη επίθεση η Ισπανία. Και τώρα ο Κουκουρέγια από αριστερά αφήνει για τον Φαμπιάν Ρουίθ και πάλι ο Ρόδρυ. Όλα αυτά λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Με τον Ρόδρυ να αφήνει πάλι στον Ρουίθ. Είμαστε στο 16ο λεπτό. 0-0. Παρά πηγαίνει στον Μπαένα. Κάνει κίνηση ο Κουκουρέγια. Κρατάει ο Μπαένα. Ωραία για τον Όλμο. Πάει να βρει το σουτ. Δεν έχει καλό σημείο. Το σώμα του δεν είναι σε καλό σημείο για να γυρίσει και να κάνει το σουτ. Χάνει την ευκαιρία για την Ισπανία, τα βάζει με τον εαυτό του Όλμο, αλλά έχω την αίσθηση ότι βρήκε, πήγε πάσα του Μπαένα λίγο πιο πίσω από εκεί που την ήθελε, τον δυσκόλεψε πολύ στο να φέρει την μπάλα μπροστά και να εκτελέσει όπως θα ήθελε. Μας δίνουν σε replay πάλι την ωραία ενέργεια του Γιαμάλ προηγουμένως, πώς έκλεψε την μπάλα από τον Ντοκού και πώς την κάτσε και εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Κουρτουά με συμπληρωμένα πλέον τα 16 λεπτά στο Λος Άντζελες, Ισπανία, Βέλγιο. 0-0 στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Σιμών πήρε την μπάλα από το βαθύ γεμίσμα που έγινε από την πλευρά των παιχτών του Βελγίου. Άφησε στον Κουμπαρσί, Ρόδρυ και τώρα Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ με τον Κουμπαρσί και πάλι. Ένα γκολ μπορεί να ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε δει την Ισπανία δεν πιέζει. Στου αγώνε που παίρνει υπομονή να βρει ένα γκολ, το Βέλγιο ψάχνει τι δικέ του στιγμέ. Ο Πόρο βγάζει ωραία, αλλά είναι δυνατή η πάσα για τον Μπαένα, δεν θα την προλάβει. Έβαλε το εξωτερικό βάλτσο Πόρο, τα βάζει με τον εαυτό του, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει πολύ δυνατά και να περάσει πολύ μπροστά από εκεί που ήταν ο Μπαένα. Και είχε χώρο ο Μπαένα, άμα το την έκανε καλύτερα. ο μπακ της Εθνικής Ισπανίας, για να μπορέσει να απειλήσει. Ο Κουρτουά για τον Ενγκόη. Μπάλα πηγαίνει στον Ράσκιν, ένα περισσότερο απομάκρυνση υπό την πίεση των παιχτών της Ισπανίας. Η μπάλα πηγαίνει στον Λαπόρτ, Ρόδρι, και τώρα ο Γιαμάλ αφήνει την μπάλα κάτω τα πόδια του, πέφτει στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ο Ντοκού είχε γυρίσει, μαζεύει την μπάλα, παίρνει την απόκρουση και παίζει, πάει να παίξει δεξιά για τον Ντεμπρόινε που είχε βγει εκεί. Πάλι ο Ντοκού και Τροσάρ, και ανεβαίνει και ο Καστάνια, θα κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάιπερ πάει να μπει στη φάση, επιθετικό φάουλ, έρχονταν να πει ο Ντεμπρόινε για να σουτάρει, αλλά είχε σταματήσει η φάση για επιθετικό φάουλ του Ντεκάιπερ στη διεκδίκηση με τον Πόρο, σε αυτή τη φάση, σε αυτό το γέμισμα που έγινε. Και πράγματι είχε δίκιο προηγουμένως για το μαρκάρισμα στο Γιαμάλ, εγώ δεν είδα κάτι στην προηγούμενη φάση. Λοιπόν, όλα 0-0 στο Λος Άντζελες, στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο. Με τον Σίμον αφήνει το αντιπάλα στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί παίζει κάθετα για τον Οριανθάμπαλ. Πιέζουν οι Βέλγοι. Ο Ρουίθ περνάει, έστω και με δυσκολία, με την παρέμβαση του Τροσάρ, την μπάλα στον Κουκουρέγια. Και πάλι ο Ρουίθ πίσω για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ θα παίξει παράλληλα με τον Κουμπαρσί. Και ο Κουμπαρσί ψάχνει το άνοιγμα για τον Γιαμάλ. Έξυπνη ιδέα, κάκιστη η εκτέλεση.
15: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε και την τρίτη του προσπάθεια, δεν ήταν ανάλογη με τις προηγούμενες, ήταν στο 8-34, είναι στην πρώτη θέση, ακολουθεί ο Πίνοκ και τρίτος ο Βούλγαρος ο Σαραμπούκοφ. Ο Τεντόγλου, ο οποίος έχει μπει και φάτος σήμερα, έχει άλλες τρεις προσπάθειες για να προσπαθήσει να σπάσει το ρεκόρ του Λούι Τσάτομα με 8-66. Μπάμπη.
16: Εδώ πίεσαν καλά οι Βέλγοι, αλλά οι Ισπανοί, πολύ καλοί χειριστές της μπάλας, απέφυγαν την παγίδα και βγήκαν στην επίθεση και περνάει ο Όλμο και παίζει με τον Πόρο δεξιά που έχει χώρο. Τώρα τρέχει ο Ενγκό για να τον παρεμποδίσει, η μπάλα πάει να βγει. Υπάρχει φάουλ επιθετικό του Γιαμάλ όταν έβαλε την μπάλα πάνω στον Μέχελε, σταματάει η προσπάθεια των Ισπανών και είχαν εδώ χώρο για να απειλήσουν περισσότερο οι Ισπανοί. Αλλά ο Μέχελε διάβασε τη φάση, βγήκε και του έκανε το φάουλ ο Γιαμάλ. Και στην πραγματικότητα ήταν αθελάτο, γιατί γλίστρησε, με αποτέλεσμα ο Μέχελε να βρει πάνω του και να πέσει στο έδαφος. Ο Μέχελε παίρνει την μπάλα από τον Κουρτουά, ο Ντεμπρόινε με τη μία αριστερά για τον Ντεκάιπερ, η παρέμβαση του Ρόδρυ, μπάλα πίσω, εκεί ελέγχει ο Πόρο. Πέδρο Πόρο, ο οποίος πακτιστόταν να μ' αφήνει στον Ρόδρυ. Και ο Ρόδρυ κατάει. Περιμένει την κίνηση κάποιο συμπαίκτη του, βγαίνει ο Όλμο να πάρει μπάλα, καλά κλεισμένος, γυρίζει και εκείνος την παραπίσω στον Κουμπαρσί και πάλι ο Όλμο παίζει με τον Λαπόρτ που βγαίνει πλάγια, με τον Μπαένα. Ο Μπαένα στη μεσαία γραμμή ψάχνει να βρει λίγο χώρο, ανεβάζει στο Ρόδρυ, περνάει τη μεσαία γραμμή αλλά σταματάει και αφήνει στον Κουμπαρσί και πάλι. Ο Κουμπαρσί πάλι με τον Ρόδρυ, στο 1-3 αμήνονται οι Βέλγοι. Δύσκολο να βρει χώρους. Η Ισπανία πάει να παίξει όμως γρήγορα. Δεν της έχει βγει η φάση, αλλά όσο το προσπαθείτε μπορεί να βγάλει φάση. Κλέβει ο Ριαθάπαλ. Ο Γιαμάλ το σουτ χαμηλά. Out. Ζητάει corner, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο 21ο λεπτό. Με την Ισπανία να κλέβει ο Ριαθάπαλ από τον Ράσκιν. Ο Γιαμάλ κάνει το σουτ έξω από την περιοχή, 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή, με το αριστερό εσωτερικό η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί το κάρι της εστίας του Κουρτουά. Αυτή είναι η καλύτερη φάση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο

0: Ντοκού κάνει μια πολύ, πολύ εύκολο λάθος, φθηνό λάθος, αν κοντά του De Bruyne, θα πέταξε πάρα 5 μέτρα μπροστά από εκεί που κινούταν ο χαφτής Νάπολη. Ο Πόρο απομακρύνει γιατί πιεζόταν από τον Βανάκιαν και τώρα ο Ριαθάπαρ θα πάρει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής από το μαρκάρισμα του Ενγκόη, που είχε βγει πολύ ψηλά για να παίξει με τον σέντερφορ της Real Sociedad. Ο Λαπόρτ με τον Κουμπαρσί, 22ο λεπτό, πάμε στα μέσα του ημιχρόνου, σε λίγο θα έχουμε και το πρώτο διάλειμμα για την ενδάτωση των παικτών, αλλά κυρίως για τα διαφημιστικά, το διαφημιστικό διάλειμμα και για να δώσουν οι έντολες υποπονητές ως time out. Περνάει εκπληκτικά ο Γιαμάλ, αν τον έχει βγάλει εκτός φάσης ο Ντεκάιπερ, δεν υπάρχει φάουλ που ζητάει ο Άσος Μπαρτσελώνα. Και τώρα ο De Bruyne παίζει με τον Ντοκού. Ο Ντοκού έχει μπροστά τον Πόρο. Ο Ντοκού περνάει, αντίπαλοι και στην Πρέμιερ. Ο Ντοκού στη Σίτι, ο Πόρο στη Τότεναμ. Και τώρα ωραίο το άνοιγμα για τον Καστάνια, αλλά έτρεξε καθυστερημένα. Έχουμε το πρώτο διάλειμμα στο παιχνίδι για την ενδιάθεση των παικτών. Ισπανία-Βέλγιο 0-0 στο Λος Άντζελες.
1: Ένα παιχνίδι, Μπάμπη, που μου θυμίζει λίγο και το χθεσινό, αυτό της Γαλλίας, που ουσιαστικά είχε την κατοχή, αλλά ήταν λίγο πιο αργό τέμπο σε αυτό το πρώτο 20 διάλεπτο. Η Ισπανία έχει το 61% της κατοχής στην μπάλα, αλλά έχοντας φτάσει μόνο μία φορά απειλητικά απέναντι στο Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο προσπαθεί μεν να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση, αλλά νομίζω δεν τα έχει καταφέρει. Και έτσι στο πρώτο 20 διάλεπτο έτσι ήταν λίγο και ο αγώνας της Γαλλίας εχθές.
0: Ναι, η αλήθεια διαφορά είναι ότι το Βέλγιο έχει ξεμητήσει λίγο περισσότερο, δηλαδή το Μαρόκο δεν έβγαινε ποτέ στην επίθεση.
1: Ποτέ, ναι, ναι.
0: Ποτέ, δηλαδή σου δείχνει ότι okay, θα βρω κάποια στιγμή, αν μπορέσω να βρω μια φάση που δεν την βρήκε ποτέ, μη φάω γκολ. Αλλά με τη Γαλλία όσοι το έχουν επιχειρήσει στο τέλος τρώνε το γκολ και τελειώνει η ιστορία. Εδώ λίγο το Βέλγιο περισσότερο, αλλά η Ισπανία έχει περισσότερο την μπάλα. Αλλά και η Ισπανία έχουμε δει ότι αν εξαιρέσουμε και το 4-0 με την Αραβία ή το 3-0 με την Αυστρία, γενικώς δεν βάζει γκολ εύκολα και ψάχνει τις δικές της στιγμές. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και τίποτα από στατιστικά, δεν έχουμε corner, δεν έχουμε κάρτες. Τα 6 goals είναι 0-33 για την Ισπανία, 0,04 για το Βέλγιο. Απόλυτα λογικό. Mm-hmm. Αλλά γι' αυτό είπα και νωρίτερα, Άκη, ότι αν μπει ένα γκολ, αλλάζουν τα πάντα.
1: Εδώ έτσι να σου πω ότι στην τέταρτη προσπάθεια του Ντόγλου ήταν άκυρος. Ο Ντόγλου, ο οποίος με την δεύτερη του επίδοση στο 8-52 έχει κάνει την καλύτερη στον κόσμο για εφέτος.
0: Λοιπόν, μια και λέγαμε στατιστικά, 175 πάσει οι Ισπανοί, 100 το Βέλγιο, γιατί το ανέφερες και εσύ για την κατοχή 64-36, δικαιολογείται απόλυτα, αλλά δεν έχουμε και ιδιαίτερες προσπάθειες τώρα στην αυτό που λέμε τελική πάσα, τελική φάση, να βγει μια φάση για μία από τις δύο ομάδες. Εντάξει, ξεχωρίζει το σούτ του Λαμίν Γιαμάλ στο 21ο λεπτό που πέρασε out. Αυτή είναι η μοναδική καλή στιγμή σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο. Είπαμε στα νοκάουτ, πάντα γίνεται αυτό. Οι ομάδες είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικές. Η εικόνα του αγώνα είναι αυτή που περιμένουμε, δηλαδή να έχει περισσότερο κατοχή η Ισπανία και το Βέλγιο να ψάχνει να κοιτάζει πολύ την αμυντική του λειτουργία και να ψάχνει μια αντεπίθεση με μεγάλη παλιά στον Δικετελάρη να σπάσει την μπάλα είτε για τον Ντοκού, είτε για τον Τορσάρ, είτε για τον De Bruyne, για να φανεί απειλητικό.
1: Απλά το παιχνίδι είναι λίγο πιο αργό από αυτό, ναι, που το περίμενα εγώ τουλάχιστον.
0: Δεν έχει δώσει και κανένα τρελό ρυθμό η Ισπανία μέχρι στιγμή στα παιχνίδια της. Mm-hmm. Το Βέλγιο, ναι, πολύ περισσότερο. Αλλά το Βέλγιο είναι Βέλγιο, ξέρεις. Στα προηγούμενα μάτια είναι και όσα πάνε όσα έρθουν σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά είναι και θέμα αντιπάλου. Με την Ισπανία θα είσαι πολύ πολύ προσεκτικός. Θα ξεκινήσει λοιπόν και πάλι το παιχνίδι. Είμαστε βέβαια στο 26ο λεπτό. Θα υπάρξει και επιπλέον χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πλάγιο για την Ισπανία με τον Κουκουρέγια. Φύγει την μπάλα στον Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ θα δώσει στον Κουμπαρσί. Γνώριμο το σκηνικό, ίδιο στόπερ, θα βγει ο Ρόδρι, θα βγει ο Όλμο όπως τώρα να πάρει την μπάλα, πάλι στόπερ, πάλι πίσω η μπάλα στον Σιμών εκτός περιοχής. Οι Βέλγοι κρατούν καλά τις αποστάσεις μέχρι στιγμής και κυρίως κοιτάζουν να μην αφήνουν χώρο στον άξονα, να μην βγει κάθετη. Αλλά το επιχειρεί η Ισπανία, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει, αλλά αν συνεχίσει να το

0: κάνει, κάπου θα τη βρει την ευκαιρία. Ο Πέτρο Πόρο, ένα πλάγιο που παραχώρησαν υπέρ του Βελγίου, επαναφορά, Κουμπαρσί, Φαμπιά Ρουίθ και πάλι Κουμπαρσί. Η μπάλα πίσω στο Σιμών, που βγαίνει πάντα, είναι εκτός εστίας, βοηθάει στην κατοχή της μπάλας, στις πάσες που κάνουν οι παίχτες της Ισπανίας. Κουμπαρσί δεξιά για τον Πέτρο Πόρο, τώρα κάνει τη βαθιά παλιά. Εκεί δεν υπάρχει ο Γιαμάλ, δεν υπάρχει ο Ρία Θάμπαλ, είναι μόνο ο Κουρτουά που θα αφήσει την μπάλα να μπει στην περιοχή του για να την πιάσει, να την μπλοκάρει, και θα παίξει τώρα με τον Ντεκάιπερ που αφήνει στον Μέχελε και πιο πίσω η μπάλα στον Κουρτουά. Η βαθιά παλιά με στο 84, παίρνει πάλι την κεφαλιά του που κατεβάζει, ελέγχει ο Πόρο, βγαίνει και ο Ντεμπρόινε, απομακρύνει, παίρνει ο Ντοκού. Ο Ντοκού πάει να περάσει, κόβει ο Πέτρο Πόρο. Η πάσα του Γιαμάλ είναι κακή για τον Ρόδρυ, αλλά διορθώνει από το λάθος του Ντεκετελάρε ο Πόρο και δίνει στο Ρόδρυ, ο οποίος τώρα θα ψάξει, δεν πάει γρήγορα την μπάλα αριστερά, θα το κάνει με τη βοήθεια του Ρουίθ για τον Κουκουρέγια. Ανεβαίνει τώρα, γυρίζει ο Τροσάνο να το κλείσει το δρόμο. Εκεί αφήνει την μπάλα πίσω στον Ρουίθ, έχει περάσει η μέσα γραμμή η Ισπανία. Ανεβαίνει και ο Κουμπαρσί, έχει χώρο. Δεν ψάχνει το σουτ, παίζει δεξιά με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ψάχνει με το εξωτερικό, πανέξυπνη πάσα για το Μπαένα, λίγο πιο δυνατή από όσο θα ήθελε ο Μπαένα για να μπει στη φάση, μπλοκάρει ο Κουρτουά, αλλά εδώ είδαμε τι μπορεί να κάνει και ο Γιαμάλ. Από δεξιά η βαθιά παλιά ελέγχει ο Λαπόρτα, αλλά θα γυρίσει την μπάλα πίσω, τη φάση πίσω, ο Μάικλ Όλιβερ για φάουλ του Μπαένα πάνω στον Καστάνια, τον δεξιό μπακ της του Βελγίου. Της Φούλα. Πάρα πηγαίνει αριστερά στον Ντοκού. Ο Ντοκού παίζει με τον Βανάκεν που έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο αριστερά. Πάλι ο Ντοκού. Το Βέλγιο είναι στην επίθεση. Αφήνει την παραπίση ο Ράσκιν. Ο Ράσκιν παίξει δεξιά γρήγορα για Τροσάρ. Πάλι ο Ράσκιν. Αφήνει την μπάλα στον Καστάνι και πιο πίσω στον Ενγκόη. Όμως έχουν περάσει όλοι οι παίχτες του Βελγίου τη μεσαία γραμμή. Δεν το έχουμε δει πολύ μέχρι στιγμής. Αλλά και δεν βιάζονται να εκδηλώσουν μια επίθεση. Γυρίζουν την μπάλα προς τα πίσω και θα αναγκαστούν να κάνουν μια βαθιά παλιά. Θα είναι δύσκολο να απειλήσουν. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Ο Καστάνι κατάει. Πάει να τη χάσει από τον Μπαένα. Τώρα κάνει τη βαθιά παλιά. Ο Ντεμπρό είναι αποτυχημένη η ενέργεια αυτή. Παναλαμβάνω ότι και το Βέλγιο, όσο κρατάει την μπάλα και τη γυρίζει ο αμυντικός, αναγκάζεται μετά να κάνει βαθιά παλιές που μέχρι στιγμής είναι καταδικασμένες. Ενώ θα μπορούσε να χτίσει μια επίθεση πιο νορμάλ. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Πόρο που ανεβαίνει ως εξτρέμ για την Ισπανία. Παίζει με τον Γιαμάλ. Παίζει κάτω με τον Πόρο που κάνει το κύσμα. Χάνει, μιλάω, ο Όλμο. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ για την Ισπανία. Το βάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30. Υπάρχει κάπου και κόντρα, αλλά θα πιστωθεί στο Φαμπιάν Ρουίθ. Το λέγαμε, Άκη, ότι παίζει κάθετα η Ισπανία. Κάποια στιγμή θα τη βρει τη φάση. Τη βρήκε με τον Γιαμάλ που έκανε την καθή πάσα για τον Πόρο. Έκανε εκείνο το γύρισμα. Ο Όλμο βρήκε την μπάλα. Έσωσε ο Κουρτουά. Ερχόταν ο Φαμπιάν Ρουίθ, την πέταξε στα δίχτυα. Η Ισπανία στο 30 λεπτό βρίσκει αυτό που έψαχνε και το δικαιούταν βάσει τη εικόνα του αγώνα. Δεν είχε τις μεγάλες φάσεις, αλλά είχε την κυριαρχία. Έψαχνε τον γκολ. Ο Κουρτουά έκανε χαμηλά την απόκρουση στο σουτ του Όλμο και στο γύρισμα βρήκε η μπάλα, σωστά το είδαμε, στον Καστάν, αλλά ούτως ή άλλως η μπάλα είχε πορεία προς την εστία. Θα πιστωθεί σωστά το γκολ στον Φαμπιάν Ρουίθ, πρώτο του στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία παίρνει προβάδισμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχες προαναγγείλει τον γκολ 4 λεπτά πριν.
0: Ναι, δεν είχα προαναγγείλει τον γκολ, είχα προαναγγείλει τον τρόπο που
1: ναι,
0: θα
1: ναι.
0: μπορούσε να σπάσει. Μα ήταν φανερό, Άκη. Φαίνονταν ότι παίζουν κάθετα. Και όταν παίζει κάθετα, κάποια στιγμή θα την
1: κάποια στιγμή θα περάσει μπάλα, έτσι. Ναι, ναι.
0: Και είναι παίχτες δηλαδή, που μπορούν να την περάσουν την μπάλα. Κάποια στιγμή θα την έσπαγαν την άμυνα. Τώρα αλλάζει η μορφή του αγώνα. Τώρα το Βέλγιο πρέπει να βγει από το καβούκι και να ψάξει τον γκολ. Η Ισπανία έχει φέρει το μάτς στα μέτρα της και προηγείται 1-0 στο 30 λεπτό. Το έχουμε ένα τραυματισμό στον αέρα. Μπανάκεν με Κουκουρέγια και όπως έπεφτε ο Κουκουρέγια βρήκε με το δεξί χέρι του άθελά του τον Καστάνι στο πρόσωπο. Γι' αυτό έχουμε τη διακοπή τώρα για να μπει Ξέρω να έβγαλε και αίμα. Τον βρήκε άσχημα ο Κουκουρέγια. Είναι από τις σπάνιες φάσεις που μπορούν να βγουν σε ένα παιχνίδι. Γιατί, επαναλαμβάνω, σηκώθηκαν και οι δύο να διεκδικήσουν την μπάλα στον αέρα. Και όπως κατέβαινε ο Κουκουρέγια με ανοιχτό το χέρι, ήταν δίπλα το Καστάνια και το βρήκε.
1: Λοιπόν,
0: πάντως η φάση είναι Ισπανία. Είναι υπέροχο γκολ. Είναι υπέροχο συνδυασμό. Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ την Ισπανία να παίζει. Και θυμίζει η Ισπανία αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι άλλα τα μάτς στην φάση των ομίλων. Στα νοκάουτ μετράνε και άλλα πράγματα. Και η Ισπανία εδώ το πήγε πάρα πολύ καλά. Ένα φοβερό συνδυασμό από δεξιά.
1: Να κάνω εδώ πέρα εγώ ένα update, ναι, για το Μίλο Τεντόγλου, γιατί ο σκηνοθέτης στο Μονακό δεν μας τα λέει καλά. Όταν έχει το Τεντόγλου, νομίζω ότι είσαι υποχρεωμένο να τον δείχνει. Δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Στην πέμπτη του προσπάθεια έχει κάνει 8-49. Εξακολουθεί με το 8-52, καλύτερη να είναι πρώτος. Ο Πίνοκ, ο οποίος είναι δεύτερος, έχει κάνει 8-09 και δεν νομίζω πως μπορεί να απειλήσει με τίποτα το Τεντόγλου προς το παρόν. Είναι ασύλληπτο το 8-52 για φέτος που έχει κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου. Μπάμπη.
0: Η Ισπανία στην επίθεση. 303 λεπτό προηγείται εδώ και 3 λεπτά με τον γκολ του Φαμπιάν Ρουίθ. Σωστή η έμπνευση του Ντελαφουέντε να τον βάλει στο αρχικό σχήμα. Κουκουρέγια με Μπαένα, πολύ πιο άνετα τώρα πια η Ισπανία, ελέγχει το παιχνίδι, θα ψάξει με την ηρεμία της να βρει ένα δεύτερο γκολ. Θα περιμένει να ανέβει λίγο παραπάνω το Βέλγιο, όσο θα περνάει ο χρόνος, γιατί πρέπει να βρει γκολ πλέον το Βέλγιο. Γιάμαλ από δεξιά, παίζει με δύο απέναντί του, περνάει το Ντεκάιπερ και βγάζει έξω ο Ρόδρι, κάνει το γέμισμα, ο Ενγκόη εκεί θα απομακρύνει, θα πάρουν και πάλι οι Ισπανοί με τον Κουμπαρσί και τον Πόρο. Και πάντα όταν βάζεις ένα γκολ και είσαι και καλύτερη ομάδα στο φαβορί, πρέπει να ψάξεις αμέσως ένα δεύτερο. Φοβερή ενέργεια του Γιαμάλ, πέφτει στο έδαφος και παίρνει το φάουλ από το σπρώξιμο του Ντοκού την ώρα που ήταν έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Ισπανία. 1-2 μέτρα έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με το Γιαμάλ να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια. Ο Ντοκού με το σώμα περισσότερο βάζει το χέρι με το αριστερό, γι' αυτό του δίνει φάουλ, γιατί κατά άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα τσαρτζάρισμα, αλλά βάζει το προδίδι.
1: Και τράβημα και σπρώξιμο και όλα.
0: Ναι, το προδίδι το αριστερό χέρι. Και τώρα ένα σε ένα σημείο για απευθείας εκτέλεση. Πολύ ωραίο σημείο για την Ισπανία, για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ. Για Μάλωρια Θάμπαλ βλέπω πάνω στην μπάλα ή πρόλαβα να δω. Το μαζί μου το τείχος. Όλμο, μια συζήτηση των διεθνών της Ισπανίας για το πώς θα εκτελέσουν, γιατί είναι φάση που κάνεις και με το αριστερό εσωτερικό και με το δεξί εσωτερικό από την άλλη πλευρά. Για μάλλον αναλογικά, για να δούμε ποιος από τους τρεις είναι και ο Μπαένα. Φεύγουν όλοι, μένει ο Γιαμάλ και ο Μπαένα πάνω στην μπάλα. 35ο λεπτό, φεύγει και ο Μπαένα. Γιαμάλ εκτελεί, μεγάλη επέμβαση του Κουρτουά, πάει να πάρει ο Ρουίθ πάλι να σουτάρει. Κόντρες βγαίνουν και έχουμε το πρώτο κόρνερ στον αγώνα για την Ισπανία από δεξιά. Ο Γιαμάλ έκανε πολύ ωραία εκτέλεση, βέβαια χαμηλά, αλλά ήταν δίπλα εκεί που ήλεγχε, δηλαδή ο Κουρτουά. Δεν ήταν τόσο δύσκολο, το δύσκολο ήταν χαμηλά και πέρασε από το τείχος. Αυτό είναι το δύσκολο για τον goalkeeper μιας ομάδας. Στο 35 πλασαριστά το κόρνερ για τον Ρουίθ που είναι εκτός περιοχής, βγάζει για τον Όλμο. Τον παρεμποδίζει ο Όλιβερ άθελά του και ζητάει συγγνώμη ο Όλιβερ, δεν φταίει γιατί άφησε το Όλμο να περάσει η μπάλα και μετά δεν μπορούσε να πάει στη φάση. Όμως σφύριξε, θα δοθεί η μπάλα στους Ισπανούς έξω από την περιοχή των Βέλγων. Χάθηκε όμως εδώ η δυνατότητα να ψάξει ο Όλμο ένα σουτ.
1: Η γιούχα που ακούει, ε.
0: Ναι, μα δεν φταίει ο Όλιβερ. Τι, πού να πάει να εξαφανιστεί και ο διαιτητής? Πού να φανταστεί ότι την αφήσει ο Όλμο? Νομίζω ότι έπρεπε να κυνηγήσει ο Όλμο τη φάση στο. Αυτό που λέμε σε πρώτο χρόνο να ψάξει το σουτ. Έκανε δεύτερες σκέψεις και νομίζω ότι εκεί που πήγαινε η μπάλα θα την έβγαλε στο Κουκουρέγια. Κάνουν ζέστομα οι παίκτες του Βελγίου, κάνει ζέστομα ο Λουκάκο. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι, και αν μείνει εκεί, θα τον χρειαστεί 100% ο Ρουντιν Γκαρθία. Ο Ρόδρι τώρα με τον Κουμπαρσί, Γιαμάλ και Πόρο. Ο Πόρο γυρίζει την μπάλα στο Λαπόρτ, δεν αλλάζει η συμπεριφορά του Βελγίου. Η βαθιά παλιά του Λαπόρτ για τον Μπαένα που βγαίνει πλάγια, κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι κόρνερ, αλλά υπάρχει σωστά νομίζω υπόδειξη ότι έχει βρει την μπάλα στο ξεκίνημα ο Μπαένα με το χέρι. Αλλά και εδώ είδαμε πόσο πήγανε ωραία κάθετα να παίξουν. Ναι, έχει βρει στο χέρι, βέβαια ψηλά, αλλά έχει βρει. Τόση άλλος η μπάλα δεν μπήκε γκολ. Δεν θα υπήρχε και ανασκόπηση της φάσης. Τώρα σε θέση offside τον Ντοκού και σταματάει η επίθεση των Βέλγων. Πήγαν να βρουν δηλαδή γρήγορα Brad Pitt, καλά τον είδα με το
1: Brad
0: καπελάκι.
1: Pitt, ναι, Brad Pitt.
0: Με καπελάκι και γυαλί. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή.
1: Και φανέλα USA.
0: Ναι, και πάει USA. Μπαλογκάν και αυτά. Σου επηρέασε. Μια χαρά ομάδα ήταν. Μέχρι το να παίξει με το Βέλγιο. Την κατατρόπωσε. Έτσι είναι όμως αυτά όταν εμπλέκεται η πολιτική με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό. Ήταν σκάνδαλο να παίξει ο Μπάλογκαν και δεν έκανε και τίποτα κιόλας. Αλλά δεν έκανε και κανένας και τίποτα κανένας από τους Αμερικανούς, για να τα λέμε όλα. Τελικά εκείνοι επηρεάστηκαν και δώσαν κίνητρο στους Βέλγους.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αν δεν έπαιζε, μη σου πω ότι θα ήταν πολύ καλύτερη η Ισπανία, η Αμερική, και θα μπορούσαν να τους βρει τους Βέλγους.
1: Όταν πολλά οι Βέλγοι συσπηρώθηκαν και δεύτερο, και, δεύτερο και κυριότερο, οι Αμερικάνοι είχαν κερδίσει πολύ κόσμο με τις εμφανίσεις.
0: Ακριβώς. Και ήδη είχαν αυτή την επίθεση. Και βρέθηκαν κάποια στιγμή, γιατί αυτά περνάνε στις ομάδες. Ο πολιτισμός είναι διαφορετικό πράγμα, δεν εμπλέκεται με την πολιτική. Και νομίζω ότι πέρασε στους Αμερικανούς που σου λέει: έχουμε άλλη απόψη για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό. Πάμε, παίξουμε και ό,τι βγει.
1: Το πιο σωστό, το πιο σωστό έχει πει δίπλα μου ο Νίκος Ομοσχονάς που ήταν, ότι αν έπαιρναν την απόφαση, είτε προπονητές επέλεξαν να μην παίξει, θα κερδίζανε και πάλι την αξιοπρέπειά τους.
0: Και όχι μόνο αυτό, επαναλαμβάνω, μπορεί να ήταν και πολύ καλύτερη και να κέρδιζε η Αμερική. Τώρα μετά, βέβαια, δεν πήγαινε άκρη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με το ποδόσφαιρο που παίρνουν τις αποφάσεις. Είναι μια άλλη ιστορία. Είναι απονεμένη. Γι' αυτό το Βέλγιο βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Βέβαια, ήτατε από την Ισπανία. Το φαβορεί όμως στην Ισπανία.
1: Όπως σε μένα μου κάνει εντύπωση και η απόφαση της Sporting Λισαβόνα να μην αφήσει τον, τον παίχτη να παίξει.
0: Να δούμε την φάση με τον Μπαένα. Πάει να βρει κάθετα τον Όλμο. Διώχνει ο Εγκόη. Κατεβάζει ο Ράσκιν. Θα πάρει το φάουλ. Όχι, αφήνει το παιχνίδι ο Όλιβερ και η βαθιά παλιά μέσα στο κόντρο του Κατελάρε. Πάντα ελέγχει ο Λαπόρθ, είναι πολύ έπειρος και θα κερδίσει και το πλάγιο. Για να δούμε ποιο είναι το πλάγιο. Θα υπάρχει μια ψυμαχία εκεί ανάμεσα στους δύο παίκτες. Το πλάγιο είναι γιατί ο Βέλγιο από δεξιά πηγαίνει ο Καστάν για να το εκτελέσει. Βγαίνει ο Βανάκε να πάρει μπάλα και θα αφήσει τον Ράσκιν. Ο Ράσκιν παίζει κάθετα με τον Ντεκετελάρε, αλλά βγαίνει ο Όλμο. Έχει δύσκολο έργο το Βέλγιο και απέναντι σε μια ομάδα που, επαναλαμβάνω, δεν έχει δεχτεί μέχρι στιγμής γκολ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά τώρα που είμαστε νοκάουτ. Πόρο με Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κρατάει την μπάλα. Θα παίξει τώρα με τον μπακ της Ισπανίας και τώρα ο Ρόδρι. Λίγα μέτρα έξω την περιοχή και λίγο πλάγια. Παίζει παράλληλα με τον Κουκουρέγια. Και αυτός με τον Όλμο. Ο Όλμο αφήνει για τον Ρόδρι και παίζει γρήγορα με τον Γιαμάλ. Ωραία τρίπλα που σκάρει με τη μία στο δεκάλεπτο και κάνει το shoot out. Έχει σκάσει μια απίστευτη τρίπλα στην κίνηση πάνω ο Γιαμάλ. Τον άφησε σταματημένο, τον πέρασε τον δεκάλεπτο. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Έκανε το shoot χαμηλά. Η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι τη αιστεία του Κουρτουά. Πολύ ωραίο το shoot του Γιαμάλ. Ελάχιστα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Αλλά όλο αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι Ισπανία. Είναι γεμάτο Ισπανία. Γκολ, τρεις φάσεις. Τίποτα. Με θυμίσα το Βέλγιο. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Ντοκό από αριστερά. Έχει έρθει και ο Τροσάρ. Έχει αφήσει δεξιά πλευρά. Ο Ντεκάιπερ βγαίνει offside. Κατάει ο Ντοκού. Κάνει το γύρισμα. Ο Βανάκεν βγάζει για τον Τροσάρ. Δεν κάνει τόσο. Καθυστερεί. Θα παίξει τώρα δεξιά για τον Καστάνιο. Δεν είναι, υπάρχει offside. Κάνει το γέμισμα, διώχνει ο Ρουίθ. Πάλι ο Καστάν με τον Τροσάρ και τώρα ο Ντεμπρόινε και τριγωνάκι. Ωραίο δεξιά για τον Καστάν που κάνει τη σέντρα. Ο Ντεκάτελάρε γκολ! Το βρίσκει τον γκολ το Βέλγιο στο 41. Φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια από την ωραία προσπάθεια από δεξιά τη σέντρα του Καστάν. Ο Ντεκάτελάρε βγαίνει πρώτο στην μπάλα με κεφαλιά. Τη στέλνει στα δίχτυα του Σιμών. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί. Ήταν εκτέλεση. Ωραία η κεφαλιά, η γυριστή του Δεκατελάρε που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και δίνει και συνέχεια στα γκολ του 2, υπενθυμίζω, είχε πετύχει με την Αμερική στην, στο προηγούμενο γύρο. Δεν υπάρχει offside νομίζω, θα γίνει έλεγχος, αλλά δεν υπάρχει offside στην πάσα του Τροσάρ αρχικά στον Καστάνι. Έδιωξαν οι Ισπανοί, ωραίο το γύρισμα του Ντεπρόιν δεξιά. Εδώ μιμήθηκαν την Ισπανία στο γύρισμα της μπάλας και πρόλαβε ο σέντερφορ του Βελγίου και πήρε την κεφαλιά, πρόλαβε σε αυτή τη φάση τον Κουμπαρσί. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό μουντιάλ μέχρι στιγμής. Εδώ όμως ο Φόρτης Αταλάντα πετάγεται και βάζει τον γκολ. 1-1 για το Βέλγιο, που βάζει δύσκολα στην Ισπανία. Σχετικά γρήγορη απάντηση από το 30 στο 41. Και εκεί που λέγαμε ένα παιχνίδι μέχρι το 30 που δεν έχει ρυθμό, που δεν έχει πολλές φάσεις, ξαφνικά έχει δύο γκολ. Και νέο ενδιαφέρον.
1: Είδες τι κάνει η διακοπή.
0: Ναι, ναι. Όλα από την αρχή. Εντάξει, τώρα εδώ έχει παίξει σωστά το Βέλγιο, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως σε κάποιες φάσεις που γύριζαν την μπάλα, ενώ στην επίθεση γύριζαν την μπάλα στην άμυνα, υποχρεώνουν να κάνουν μεγάλες παλιές. Ενώ έτσι τώρα τη γύρισαν σωστά, γιατί έχουν και αυτοί καλούς παίκτες. Τη γύρισαν σωστά με υπομονή, έκανε το τριγωνάκι, το βγήκε στα πλάγια, το δεξί μπακ, έκανε ωραίο γύρισμα. Γκολ. Έτσι είναι η μπάλα. Αυτό είναι. Έπαιξαν όπως οι Ισπανοί στη φάση του δικού του γκολ. Οι Βέλγοι και γι' αυτό το βρήκαν το γκολ της ισοφάσης. Τώρα γυρίζει μπάλα στον Κουρτουά. Θα πάμε, Άκη, φίλος και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, σε ένα μοτίβο, σε ένα σκηνικό που βλέπαμε μέχρι τον γκολ της Ισπανίας. Πάλι να ελέγχουν οι Βέλγοι.
1: Πάντως το πριν και η μήπες, θα έχουμε γκολ, είπες.
0: Ναι. Η λογική ήταν, αν και δεν βλέπαμε πολύ πράγμα, αλλά το Βέλγιο είναι, παίζει πιο ανοιχτά, είναι η ομάδα που δέχεται γκολ, αλλά και βάζει. Εδώ έχουμε λοιπόν και όχι απλά το φάουλ, έχουμε και την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι, στο 43 λεπτό. Αν έχω δει καλά, ο Κουμπαρσί την έχει πάρει. Το βεβαιώσουμε, να βεβαιωθούμε σε αυτό. Α, ναι, πέφτοντας, ότι κάνει κίνηση, ενώ ήταν στο έδαφος, κάνει κίνηση για να παρεμποδίσει τον Ντεμπρόιν. Ακριβώς, για να μην τον αφήσει να βγει στο ανοιχτό γύρο, στα τρία η πρώτη κάρτα του παιχνιδιού είναι για τον κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελώνα. Ο Ντεκάιπερ τώρα έχει ξεθάρεψει το Βέλγιο. Νομίζω ότι μπορεί να ζητήσει και κάτι παραπάνω σιγά σιγά. Το είδε ότι μπορεί να φτάσει στο γκολ. Κασάνι και πάλι βγάζει για τον Τεκετελάρη που βγαίνει ως εξτρέμ, πλάγια. Αφήνει στον πάκτη του Βελγίου πιο πίσω η μπάλα, στον Ενγκόη. Και τώρα ο Ράσκιν στη μεσαία γραμμή πάλι με τον Ενγκόη. Δεξιά για τον Καστάνια βγαίνει ο Τροσάρ Κατάι, ο μπακ του Βελγίου, για τον Δεκέτελάρε. Θα πάρει το πλάγιο, παρά την πίεση του Κουκουρέ, για να το πάρει από τον Μπαένα το πλάγιο. Μπαλά πίσω στον Μέχελε, τον κεντρικό αμυντικό της Μπριζ. Τώρα πάνε να κλέψουν οι Ισπανοί, οι κόντρας, θα πάει πάρα στο Γιαμάλ. Ντεκάιπερ τον πιέζει, θα του κάνει φάουλ, λέει ο Μάικλ Όλιβερ. Για μαρτύρο τη Βέλγη, απόλυτος ο Άγγλος ρέφερι. Λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Α, και εδώ υπήρχε, στη φάση του γκολ, ήταν οριακή, ήταν πιο μπροστά τον Κουμπαρσί, αλλά τον κάλυπτε στο βάθος ο Κουκουρέγια. Γι' αυτό δεν υπήρχε offside.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την προσπάθεια του Μίλτου Ντεντόγλου. Πρέπει να είναι η έκτη προσπάθεια, εκτός και αν μας δείχνει κάποια σε μαγνητοσκόπηση, αλλά πρέπει να είναι η έκτη προσπάθεια. Πάμε να δούμε, να συνδεθούμε με το Μονακό.
2: Σε λίγο στο τελευταίο και έκτο άλμα για να βελτιώσει το 8-52, την κορυφαία έτσι κι αλλιώς επίδοση φέτος στον κόσμο. Την πήρε από τον Εχάμερ, που με τη σειρά του προηγουμένως την είχε πάρει από τον ίδιο το 49 που είχε κάνει στη Λάρνακα. Ντεντόγλου, τελευταία προσπάθεια. Με το κορυφαίο φέτος άλμα στον κόσμο ψάχνει ένα ακόμα καλύτερο για να υπογράψει μια θριαμβευτική εμφάνιση έτσι κι αλλιώς στο Μονακό. Ένα μεγάλο άλμα. Εδώ βλέπουμε την έκφρασή του. Για να δούμε. Ένα πολύ μεγάλο άλμα. Βλέπετε, εκπληκτικό, 8-61. 8-61, είναι απίστευτο. Είναι ο Μίλτος Ντεντόγλου. Από 8-52 την κορυφαία επίδοση ολοκληρώνει. 8-62.
1: Ασύλληπτο το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Πάμε για τα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου της Ισπανίας με το Βέλγιο. Μίλτος Τεντόγλου και με αυτό το άλμα, το 8-61 ή 8-62, γιατί ακόμα δεν έχει μετρηθεί σωστά, έχει την καλύτερη επίδοση όλου του κόσμου για έφετος. Μπάμπη Παπαζόγλου.
0: Κόρνερ για την Ισπανία και μάλιστα δεύτερο συνεχόμενο, τρίτο συνολικά στο πρώτο ημίχρονο. Πιέζουν οι Ισπανοί, είμαστε στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Η εκτέλεση, η μπάλα βγαίνει για τον Ρόδρυ, δεν βρίσκεται στο σούτ. Ο Φαμπιάν Ρουίθ πάνω στον Βανάκεν και πάνω βγαίνει επίθεση τώρα με τον Ντε Κετελάρε, τον σκόρερ του Βελγίου. Πάπεξ ανοιχτό γήπεδο για τον Ντοκού. Κόβει όλμο και βγάζει την αντεπίθεση για την Ισπανία από αριστερά για τον Μπαένα. 5 λεπτά ο πλέον χρόνο, είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Ο Μπαένα καθυστερεί, κρατάει την μπάλα και παίζει με τον Γιαμάλ που έχει πάει αριστερά. Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Ο Γιαμάλ κρατάει και θα παίξει τώρα με τον Μπαένα. Μπαένα δεν ξαναβεί χώρο, κάνει το γύρισμα με τη σέντρα. Πολύ κακή επιλογή, μακριά από εκεί που κινόταν ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ισπανία-Βέλγιο 1-1, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλά πράγματα, ξαφνικά όμως είχε γκολ. Με τον Φαμπιάν Ρουίθ να ανοίξει το σκορ στο 30 λεπτό και τον Ντε Κετελάρε να ισοφαίσει στο 41. Για την Ισπανία που είναι καλύτερη, έχει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά το Βέλγιο μία φάση την αξιοποίησε. Πρώτο γκολ που δέχεται η Ισπανία σε αυτό το μουντιάλο. Το Κου κατεβάζει, δεν μπορεί υπό την πίεση του πόρο να κατήσει την μπάλα τόσο αγωνιστικού χώρου. Στέκεται παραπάνω, δηλαδή ένα φάουλ. Αλλά ο Μάικλ Όλιβερ θεωρεί ότι είναι όλα οκ. Okay. Με τον Πόρο να βγαίνει Όλμο, παίζει κάτω με τον Γιαμάλ, σηκώνει για τον Οριαθάμπαλ, σηκώνει τον Οριαθάμπαλ και Όλμο. Και ζητάει ο Όλιβερ να μπει γρήγορα το ιατρικό team της Ισπανίας. Ήταν φάουλη ότι έσπρωξε κάποιος Βέλγος τον Οριαθάμπαλ, θα το δούμε στο replay. Έχει βάλει το χέρι του ο Ενκόη, αλλά σηκώνει το πρόσωπο με πρόσωπο ο Οριαθάμπαλ με τον Όλμο στη φάση αυτή, δεν έχει δώσει κάτι. Ευτυχώς και οι δύο θα σηκωθούν, δεν έχουν πρόβλημα. Οι δύο παίκτες εθνικής Ισπανίας. Κάμερες στραμμένες στον Πέδρη που έμεινε εκτός αρχικού σχήματος και στον Τελαφοέντε, τον προπονητή της Ισπανίας, αλλά και στον Ρούντι Γκαρθία, τον προπονητή του Βελγίου. Περιμένουμε να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, πάρα θα δοθεί με ένα ελεύθερο στους Βέλγους. Ευτυχώς επαναλαμβάνω, δεν έχουν κάτι σοβαρό ούτε ο Ιωθάπαλ ούτε ο Όλμο από αυτή την σύγκρουση που είχαν νωρίτερα. Ο Κουρτουά γεμίζει, ο Ντε Κετελάρε βάζει πάλι το σώμα, θα πάρει την μπάλα, ο Βανάκε κατεβάζει και τώρα δεν πρόεινε και βγαίνει αριστερά ο Ντοκού. Ο Ντοκού πάει να μπει στην περιοχή από αριστερά, κάνει μια τρίπλα στον Πόρο. Δεν βρίσκει χώρο, κρατάει την μπάλα, δεν έπαιξε με κάποιο συμπαίκτου. Βγαίνει αριστερά, κάνει το γύρισμα. Κακή επιλογή. Η μπάλα περνάει out. Θα μπορούσε να βγάλει την μπάλα εκτός. Είτε στον δεκάη, πρέπει να ψάξει τον De Bruyne για ένα σουτ. Είμαστε στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά έχει αίμα ο Καστάν από την προηγούμενη φάση που είχε χτυπήσει. Νομίζω κάτι παραπάνω θα κρατήσει ο Όλιβερ για αυτή τη σύγκρουση που είχαν ο Όλμο με τον Ριαθάμπαλ. Ο Σιμών φέρνει την μπάλα κατά τη μεσαία γραμμή, ο Ριαθάμπαλ παίρνει την μπάλα αλλά με φάουλ και η κατοχή για τους Βέλγους μεταξύ κέντρου και δικής τους περιοχής. Έβαλε το δεξί του χέρι πάνω στον Ράσκιν, έπεσε και λίγο θεαματικά ο Ράσκιν, αλλά το πρόδωσε κίνηση του χεριού τον Ριαθάμπαλ. Ο Ράσκιν στην εκτέλεση ζητάει ο Γκαρθία να γίνει ένα γέμισμα γιατί τελειώνει το πρώτο ημίχρονο και πράγματι δεν θα κρατήσει τελικά παραπάνω χρόνο ο Μάικλ Όλιβερ. Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Με την Ισπανία να είναι καλύτερη, να βρίσκει το γκολ στο 30 λεπτό με τον Φαμπιάν Ρουίθ, να έχει ευκαιρίες με τον Γιαμάλ στο 21 λεπτό shoot out, στο 35 λεπτό το απευθείας φάουλ έσωσε ο Κουρτουά, στο 40 λεπτό ένα ωραίο shoot επίσης out. Το Βέλγιο που δεν έκανε τίποτα, αλλά ήταν αποχρεωμένο να ψάξει μια φάση, τη βρήκε στο 41 και ήταν αρκετή για να ισοφαΐσει με την κεφαλιά του Ντε Κετελάρε. Ισπανία-Βέλγιο 1-1 στο Λος Άντζελες, στο δεύτερο προημιτελικό. Επιστροφή σε ένα άκι και σε λιγότερο από ένα τέταρτο το πάλι εδώ για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου ενός πολύ πολύ ενδιαφέροντος αγώνα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Όντως ο αγώνας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ωραίος αγώνας. Το Βέλγιο πέτυχε το τέρμα και κατάλαβε ότι μπορεί να δημιουργήσει και αυτό προβλήματα στην Ισπανία. Από την άλλη, ο Μίλτος Αντόγλου ύπταται, έχει διαλύσει τους πάντες και τα πάντα. Έχει κάνει 8.61, το καλύτερο ρεκόρ στον κόσμο για εφέτος, το 2026, και είναι μόλις 4 εκατοστά πίσω από το ατομικό του ρεκόρ. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Πίνοκ και στη τρίτη θέση τερμάτισε ο Δελίν. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ λίγο.
3: Eurosport 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρα 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρον αυτή την ώρα στο Inglewood του Καναδά, στον δεύτερο προημιτελικό του Μουντιάλ, Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Θυμίζουμε ότι ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Τεντόγλου υπτάμενος πριν λίγο στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πέταξε στα ομίκο στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά, επιτυγχάνοντας την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο έναντι συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον διεθνή forward. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έχει σηκώσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και αύριο στις 2.30 παίζει με τη Λέουβεν το δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του μετά από αυτήν του Άριτς Ελουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία θα πατήσει οριστικά Θεσσαλονίκη την Κυριακή για ιατρικά και ανακοινώσεις. Δυνατό φιλικό αύριο στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε για τον δικέφαλο του Βορρά, με ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μένουμε στον ΠΑΟΚ για μια τραγική είδηση, καθώς σε πένθος βυθίστηκε το γυναικείο ποδόσφαιρο και η οικογένεια της μακεδονικής ΠΑΕ, αφού επιστρέφοντας από την προπόνηση έχασε τη ζωή της σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β. Ο εραστέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για το χαμό της νεαρής αθλήτριας του. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν αύριο βράδυ στη Λεωφόρο στις 9 για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers, πρώτο των πράσινων μετά τον επαναπατρισμό τους. Το νέο προπονητή του Βάλτερ Ματσάρη παρουσίασε σήμερα ο Ηρακλής, με τον 64χρονο Ιταλοτεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο με καλά αποτελέσματα, ενώ ο Χρήστος Ιέλης ανήκε επίσημα στον Όφι από σήμερα, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου Διεθνή Κύπριου Κεντρικού Αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Όπως με ενημερώνουν, ο Τεντόγλου έκανε 8.61 στην έκτη του προσπάθεια και άρα αυτή πλέον είναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά βέβαια ο Τεντόγλου, από τη στιγμή που έχει κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, προφανώς και βγήκε πρώτος στο Diamond League. Η ενημέρωση αυτή έγινε σε μένα από την Έλλη Ζαφυροπούλου και την ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ξανά στο μπάσκετ θα πάμε. Πρεμιέρα με τη Λεμάν στη Γαλλία ο Άρης. Εντός με Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου στο EuroCup. Παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι από φέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Τέλος, Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις τους, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώχαν Μαντζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή, που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό με την Ισπανία ή το Βέλγιο, καθώς ο άσος των Τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Την απόκτηση του 25χρονου forward Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ανακοίνωσαν οι Dallas Mavericks. Η FIFA πουλάει διαδικτυακά κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ, με τιμές από 390 έως 2.600 ευρώ. Τέλος, αμφίβολη λόγω ίωσης και τραυματισμού είναι ο Ντέκλαν Ράις και ο Μαρκ Γκουέχη αντίστοιχα για τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία, που διεξάγεται αύριο τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Βέλγιο-Ισπανία.
0: Ερασπόρ 101,8.

0: Η ώρα είναι 11 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο. Είμαστε στο 1-1. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με τον Ρουίζ Φαμπιάν στο 30 και ισοφάρισε το Βέλγιο με τον Ντεκελάρε Τσάλ στο 41ο λεπτό. Σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση με τον Πάπη Παπάζογλου για να παρακολουθήσουμε παρέα το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ να θυμίσουμε την τεράστια επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει κάνει και μια τρομερή γκριμάτσα μετά το τεράστιο αυτό άλμα το οποίο έκανε στα 8.61, το οποίο αποτελεί κορυφαίο όλου του κόσμου για το 2026. Ο Τεντόγλου, ο οποίος παραλίγο να πιάσει και την κορυφαία δική του επίδοση. Πάμε στον Πάπη Παπάζογλου. Βλέπω κινητικότητα, βλέπω τους παίχτες να είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Μπάμπη, δεν μας ακούει μόνο ο Μπάμπης Παπάζογλου. Θα πάμε σε πολύ λίγο και πάλι να κάνουμε τη σύνδεση. Έχουμε τώρα τον Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Έτοιμος είμαι.
0: Έτοιμος, ωραία.
1: Έτοιμος είμαι. Λοιπόν, βγαίνουν σιγά σιγά οι
0: παίκτες. Έχεις γεννηθεί έτοιμος εσύ, Μπάμπη.
1: Βγαίνουν οι παίκτες σιγά σιγά, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Θυμίζουμε, Ισπανία-Βέλγιο στο δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 1-1 με τα γκολ του Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 και του Ντεκετελάρε στο 41. Η Ισπανία καλύτερη, είχε περισσότερες φάσεις, αλλά το Βέλγιο βρήκε τον γκολ στην πρώτη του καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πρώτο γκολ που δέχεται η Ισπανία σε αυτό το Μουντιάλ. Και θα δούμε, Άκη, φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΟΡ, αν αυτό το 1-1 θα τις βάλει πιο συγκρατημένες στις ομάδες, θα κυνηγήσει τον γκολ. Θυμίζω ότι σε επίπεδο Μουντιάλ η Ισπανία έχει κερδίσει το 1992-1 και το 1986-1-1 είχε δείξει το μάτς και το πήρε στα πέναλτι το Βέλγιο στην ίδια ακριβώς φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τώρα βγαίνουν και οι παίκτες του Βελγίου, βγαίνουν και οι διαιτητές και θα δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή, που νομίζω δύσκολα, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, να αλλάξουν τα πράγματα οι προπονητές των δύο ομάδων, τον Λεφουέντε και ο Γκαρσία. Λοιπόν, το απολαμβάνουν και οι φίλες και οι φίλοι και τα παιδιά στις εξέδρες του Λος Άντζελες που γίνεται το παιχνίδι, ένα γήπεδο ποιητικότητας 70.492 θεατών. Με σημεράκι γίνεται το μάτσο, εκεί είναι μία το μεσημέρι στο Λος Άντζελες. Με λευκά το Βέλγιο, θυμίζω, αλλά λευκό δεν το λες ακριβώς, κάτι ροζάκια έχει, κάτι...
0: Ναι, έχει
1: φιστική,
0: γαλαζορός.
1: Εδώ το βλέπα λίγο φιστική το χρώμα. Αλλά ωστόσο οι λευκές είναι οι εμφανίσεις. Έχουν και αυτές τις πινελιές. Κόκκινη φανέλα, μπλε σόρτς, μπλε κάλτσα για την Ισπανία. Από ό,τι βλέπω δεν μας δίνουν και κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες. Άρα Σιμών, Πόρο, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Ρόδρι, Όλμο, Ρουίθ, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ για τους Ισπανούς. Κουρτουά, Καστάν, Τεκάιπερ, Μέχελε, Ενγκόι, Ράσκιν, Βανάκεν, Ντεμπρόινε, Τροσάρ, Ντοκού και Ντεκετελάρε για τους Βέλγους. Οι Ισπανοί είναι στη σέντρα, περιμένουν το OK από τον υπεύθυνο των τηλεοπτικών. Δίνεται το OK, η Ισπανία στη σέντρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Λος Άντζελες, το δεύτερο προημιτελικό. Θυμίζω ότι όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τη Γαλλία, που στα μάτια όλων είναι μέχρι στιγμής το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Αλλά είπαμε, όταν είναι knockout match και ειδικά όταν φτάνουμε σε τόσο προχωρημένο στάδιο, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, και ειδικά αν τα φαβορί δεν καθαρίζουν τα παιχνίδια όπως δεν έκανε η Ισπανία, εκεί που είχε και τις ευκαιρίες, λίγες, αλλά είχε και ένα momentum μετά το goal και δέχτηκε την ισοφάριση στην πρώτη καλή στιγμή των Βέλγων. Από αριστερά ανεβαίνει ο Κουκουρέγια. Δυσκολεύεται να κρατάει την παράκτη του αγωνιστικού χώρου παίζοντας τη γραμμή. Με Ρουίθ και Μπαένα και τώρα κάθεται για το Κουκουρέγια. Βάζει τζαρτζάρισμα στο Τροσάρ και δίνει φάουλ ο Όλιβερ. Έξαλλος ο Κουκουρέγια ότι πήγε τζαρτζάρισμα και δεν έκανε φάουλ στον αντίπαλό του. Όμως αυτές οι φάσεις συνήθως δίνονται και ναι, έχει βάλει το δεξί του χέρι. Δεν πήγε ακριβώς στην μπάλα, πήγε να την προστατεύσει και πήγε προς τον αντίπαλό του. Για μένα σωστή απόφαση του Μάικλ Όλιβερ. Η μπάλα βγαίνει δεξιά στον Ντεκετελάρε, την κρατάει εντός περιοχής, παίζει με τον Κουκουρέγια, την προστατεύει ο σέντερ φορ της Αταλάντας. Πάει να την βάλει μπροστά, αλλά του φεύγει λίγο περισσότερο το κοντρόλ και η μπάλα περνάει out στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Σιμών θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παίζει εκεί λίγο με τη φωτιά, αλλά τη βγάζουν την άμυνα των Πίλτα παρά την πίεση των Βέλγων οι Ισπανοί. Θα πάρει και το φάουλ ο Όλμο έξω από την περιοχή των Ισπανών. Βγήκε πολύ πολύ μακριά από την περιοχή του ο Μέχελε για να μαρκάρει τον αντίπαλό του, το μεσοεπιθετικό της Μπαρσελόνα. Κερδίζουν οι Βέλγοι με Ντοκού. Πηγαίνει, πάει να βρει την κάθετη για τον Τροσάρ. Κόντρα, βγαίνει ο Σιμών στα πόδια του Ντεμπρόινε και μαζεύει την μπάλα. Ο Κουκουρέγια τώρα αφήνει για τον Λαπόρ. Επιμένω ότι οι Βέλγοι, αν βάλουν την μπάλα κάτω, μπορούν να βρουν φάσεις σε μια Ισπανία που δεν είχε δεχτεί μέχρι τώρα γκολ, αλλά στην πρώτη φάση το δέχτηκε σήμερα. Ο Κουμπαρσί ανεβαίνει και παίζει με τον Ρουίθ και πάλι ο στόπερ της Μπαρσελόνα, ο νεαρός στόπερ της Μπαρσελόνα, παίζει κάθε για τον Οιαρθάμπαλ. Κοντά του ο Γιαμάλ και θα πάει μπάλα πίσω για τον Πόρο και ακόμη πιο πίσω για τον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί σηκώνει πολύ ωραία κάθετη για τον Γιαμάλ. Προλαβαίνει τον Κουρτού, αλλά σώζει με τα πόδια ο γκολκίπερ της του Βελγίου, αλλά δεν υπάρχει φάση. Σηκωμένη η σημαία του main warning του δεύτερου βοηθού διαιτητή του Άγγλου για offside στον Γιαμάλ. Και ήταν offside, αλλά καταπληκτική η πάσα του Κουμπαρσί. Κάθετη, επιμένουμε αυτόν τον τρόπο, δικαιώθηκαν στη φάση του γκολ οι Ισπανοί και θα το συνεχίσουν να το κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Και δείχνει ο Γιαμάλ πόσο λίγο λέει ήμουνα.
0: Βέβαια, εκεί με τη φορά του Γιαμάλ δεν υπήρχε λόγο να πάει να πλασάρει. Έτσι, να τσιμπήσει λίγο δεξιά και να βγει μόνο του. Να...
1: Ακριβώς. Αλλά είχε βγει, είχε απλώσει και τα πόδια του Κουρτουά.
0: Γιαμάλ
1: είναι μεγάλο όμω ο Κουρτουά. Δύσκολο να το περάσει.
0: Γιαμάλ είσαι.
1: Γιαμάλ είσαι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, από αριστερά πλάγιο για το Βέλγιο κάτω τη μεσαία γραμμή με τον Ντεκάιπερ. Με δύναμη προς τον Ντεκεταλάρε, αλλά διώχνει ο Πόρο και ακόμη περισσότερο ο Ρόδρυ. Όλμο πάει να προστατεύσει, την παίρνει ο Μέχελε και τώρα ο Ράσκιν. Ο Τροσάρ κρατάει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ψάχνει να βρει κάπου να δώσει με σιγουριά, προτιμάει τον Καστάν. Παίζει με τον Ντοκού, λάθος η πάσα του, είχε ξεκινήσει τον Ντοκού την κούρσα. Το πλάγιο για τους Ισπανούς με το Ρουίθ. Να πιέζεται από τον Ντεμπρόινε. Το πλάγιο για την Ισπανία, ζητάει φάουλο Φαμπιάν Ρουίθ και νομίζω ότι είχε δίκιο σε αυτή τη φάση. Κουκουρέγια πάει στον τέταρτο τον αμπάτη τον Βραζιλιάνο να διαμαρτυρηθεί και αφήνει τη θέση του και βγαίνει τώρα η επίθεση από δεξιά για, για το Βέλγιο. Πέφτουν πάνω Λαπόρτ και Ρόδρυ στον Ντοκού. Κόρνερ, εδώ μπορεί να υπήρχε και φάουλο γιατί και κεφαλοκλείδωμα του κάνει πέφτοντας ο Λαπόρτ του άσου τη Σίτη. Τον πέταξε κάτω. Πάντως σίγουρα υπάρχει κόρνερ. Ναι, τον έχει αγκαλιάσει για να τον πετάξει κάτω. Το Βέλγιο πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι από δεξιά όπως επιτίθεται. Πάει φυσικά ο Κεβιν Ντεμπρόινε. Διώχνει και ο Ντοκού για να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Μέχελε, Τροσάρ, Ντεκέτελαρ εννοείται. Ενγκόι. Υψηλοί όλοι. Η κεφαλιά από Μάξ του Πόρο έχει όμως σταματήσει τη φάση για επιθετικό φάουλ στο Μπαένα. Ο Όλιβερ, το φάουλ του Ράσκιν, όπως τουλάχιστον δείχνει. Τέλος από την απόπειρα των Βέλγων με το Λαπόρτ να παίζει με τον Κουμπαρσί. Έκτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, 51ο του αγώνα. Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Και όλα ανοιχτά στο Λος Άντζελες. Χωρίς να βιάζεται ο Κουμπαρσί, παίζει με τον Πόρο, πάει να περάσει για τον Γιαμάλ, κάνει κίνηση ο Πόρο, θα την περάσει ο Γιαμάλ, βγαίνει και ο Ενγκόι και παραχωρεί το πλάγιο out πριν γίνει απειλητικός ο μπακ της Ισπανίας. Στην επαναφορά γρήγορα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ θα κάνει το γέμισμα αριστερά για τον Μπαένα, παίρνει την κεφαλιά για τον Οιαρθάμπαλ, παίζει με τον Ρουίθ και τώρα Κουκουρέγια, αριστερά για τον Μπαένα. Ο Μπαένα με τον Καστάν βγάζει την μπάλα έξω και τον Ρουίθ. Και τώρα ο Ρόδρυ και αλλαγή δεξιά με Πέδρο Πόρο και τώρα Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ με δύο απέναντι του φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ψάχνει το σουτ. Δεν το κάνει. Δίνει στο Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ στο Κουκουρέγια. Γύρω-γύρω έξω την περιοχή. Δεν κάνουν κάποια ενέργεια. Οι Ισπανοί γυρίζουν την μπάλα πίσω στο Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ ανεβάζει και πάλι την ομάδα του πιο επιθετικά. Ο Ο Ριανθάμπαλ έχει βγει εκτός περιοχής και τώρα ο Μπαένα και τώρα ο Κουμπαρσί. Δεξιά για τον Πόρο και τώρα ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ψάχνει το αριστερό. Παίζει με τον Κουκουρέγια, αφήνει για τον Ρουίθ. Δεν κάνει το σουτ, αφήνει για τον Μπαένα. Καθυστερούν η κόντρα. Πάνω στον Κουκουρέγια, περνάει ο Κουκουρέγια, κάνει το σουτ. Ο Γιαμάλ, κόρνερ από την παρέβαση. Μπαραβρήκε πάνω στο Μέχελε. Κόρνερ για τους Ισπανούς από δεξιά. Τέταρτο για τους Ήβηρες που γύρισαν την μπάλα, βρήκαν το σουτ του Γιαμάλ. Πήγαινε προς την εστία, έβαλε το πόδι του ο Μέχελε και την έστειλε κόρνερ. Στο 52 μπαίνουμε στο 53ο λεπτό. Πλασαριστά για τον Γιαμάλ, σηκώνει την μπάλα τη σέντρα. Η κεφαλιά η απομάκρυνση βγαίνει για τον Όλμο. Απελπιστικά στόχος το σουτ του μεσοεπιθετικού της Μπαρτσελόνα. Είχε χώρο έξω την περιοχή, 2-3 μέτρα. Έκασε ο σουτ με το εξωτερικό. Φεράν Τόρες ετοιμάζεται. Θα είναι η πρώτη αλλαγή για τους Ισπανούς. Και Πέδρη, διπλή η αλλαγή των Τελαφουέντος. Ο Κουρτουά φέρνει την μπάλα κατά τη μεσαία γραμμή. Αυτή τη φορά το κεντρικό δεν θα πάρει την κεφαλιά, την πάρει ο Πόρο. Θα καλύψει και θα απομακρύνει και θα βγάλει αριστερά για τον Μπαένα με υπερπροσπάθεια. Κουκουρέγια και στο ανοιχτό γήπεδο για τον Ρουίθ που βγαίνει από αριστερά. Δεν είναι και ο πιο γρήγορος ο Ρουίθ, περιμένει να ανέβουν οι υπόλοιποι. Οργανώνονται οι Βέλγοι, η μπάλα πηγαίνει στο Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ σωστά παίζει αριστερά με τον Κουκουρέγια και κάθετα για τον Ρουίθ, αλλά είναι πολύ δυνατή η πάσα του. Κουκουρέγια, ο Κουρτουά θα μαζέψει. Και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία είναι πιο επιθετική, έχει περισσότερο κατοχή, ψάχνει τον γκολ, προσέχει την άμυνα το Βέλγιο. Ο Καστάν μια βαθιά παλιά υπό την πίεση των αντιπάλων του, στο πουθενά βγαίνει ο Σιμών από την περιοχή του για να δώσει γρήγορα στον Κουμπαρσί. Έτοιμη Φεράν Τόρες και ο Πέδρη να μπουν στο παιχνίδι στην πρώτη διακοπή. Με τον Βανάκεν οι Βέλγοι να ελέγχουν έξω την άμυνά τους, ο Μέχελε με ψυχραιμία και ο Ντεκάιπερ παίζει με τον Ντοκού με δύναμη, αλλά θα προλάβει ο Ντοκού την μπάλα, ότι κατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ντεμπρόινε, Βανάκεν και αφήνει ο Ντεμπρόινε πίσω στο Μέχελε και τώρα Ράσκιν. Παράλληλα με τον Ενγκόη και ακόμη πιο δεξιά για τον Καστάν και τώρα ο Τροσάρ. Θα αφήσει τον Μέχελε που θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα παίξει κάθε για τον Ντεμπρόινε και ακόμη πιο αριστερά για τον Ντοκού. Ο Ντοκού με τον Πόρο μπροστά του. Περνάει για τον Ντεμπρόινε. Το 1-2 Ντοκού. Πάει να γυρίσει. Η απομάκρυνση στο shoot out. Πολύ καλή στιγμή με τον Ντεκάιπερ στο 55. Η πρώτη καλή στιγμή είναι για το Βέλγιο που ανέβηκε σωστά. Έκανε ωραία το γύρισμα. Απομάκρυνε από την πάσα του, από το γύρισμα του Ντοκού ο Κουμπαρσί με τη μία, ο Ντεκάιπερ. Έγιναν οι αλλαγές, να δούμε, φεύγει ο Ρουίθ, Φαμπιάν Ρουίθ, για να μπει στο 55 ο Πέδρη και ο Μπαένα βγήκε. Άρα θα πάει αριστερά ο Τόρες με χειροκροτήματα από τους φιλάθλους της Ισπανίας που είναι στο γήπεδο και ο Πέδρη κανονικά στον άξονα.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, είμαστε το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, αλλά είμαστε και ένα ιδιοσιογραφικό ραδιόφωνο, το κορυφαίο ιδιοσιογραφικό ραδιόφωνο στην χώρα. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα story στο Instagram και ουσιαστικά αποχαιρετά τον Τζέντι Οσμάν. Γράφει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού: η απόφασή σου με στενοχωρία, αλλά τη σέβομαι πλήρως και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Τζέντι, Τζέντι, Τζέντι, που ουσιαστικά προαναγγείλει την αποχώρηση του Τούρκου Αστέρα. Μπάμπη.
1: Ναι, και θα δούμε και πού θα πάει ο Οσμάν. Εντάξει, με τις μεταγραφές που κάνω ο Παναθηναϊκός ήταν κρίση. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποχωρήσει. Για να δούμε ο Όλμο, γιατί έχουν μπει δυνατά ξανά στο κόλπο, στο μπάσκετ οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Μην το ξεχνάμε. Λεφτά. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Ισχύει, αλλά εντάξει, λογικά ο Οσμάν θα πάει προς Τουρκία. Και νομίζω πως θα έχει και λόγο και ο Παναθηναϊκός το που δεν θα πάει, γιατί είχε και συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε για να τον αφήσει να φύγει, σίγουρα θα του βάλει και κάποιες δικλείδες ασφαλείας.
1: Ο Κουμπαρσί ανεβάζει από δεξιά, η σέντρα του Πέδρο Πόρο δεν είναι καλή. Η μπάλα περνάει εκτός. και βλέπω ετοιμάζεται ο Βίτσελ, ο Νάνα είναι αυτός που τους δίνει, ξέρεις, τους προώνει, και ο Λουκάκου. Οι αλλαγές πάντως είναι για να μπουν γκολ, ε.
0: Οι πλάτες του Λουκάκου είναι όσο δυο Βίτσελ, έτσι.
1: Ναι, και ποιος ο Βίτσελ. Πάει να κλέψει και κλέβει ο Ρόδρυ και παίζει με τον Φέραν Τόρες, και τώρα ο Πέτρη, οι δύο παίκτες που μπήκαν αλλαγή για τους Ισπανούς. Πάντως οι αλλαγές μέχρι στιγμής είναι για να...
0: Για να χτυπήσει το μάτς.
1: Για να χτυπήσει το μάτς, δηλαδή, και να βάλει τον Λουκάκο πάνω να βρει γκολ.
0: Καλό για μας αυτό.
1: Καλό για μας. Ειδικά μα μπει γκολ, δεν θα υπάρχει μεταγυρισμός. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον πόρο. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, Άκη, και από την εμπειρία σου, όσο πηγαίνει είναι ισοπαλία σε νοκάουτ, όσο προχωράει η ώρα.
0: Εννοείται.
1: Για να δούμε το γέμισμα του Γιαμάλ. Με δυσκολία ο Κουρτουά για να μπει στη φάση ο Ρεάλ θα μπαλ. Παίρνει την απομάκρυνση ο Ρόδρυ. Όσο περνάει η ώρα, ξέρεις, δεν παίρνουν ρίσκα οι ομάδες,
0: ναι, και φοβούνται περισσότερο. Λέγαμε πριν με τον Αντρία το Δημάτο, που τον είχαμε ζωντανά, ότι στα τρία παιχνίδια που απομένουν στην προμηθευτική φάση περιμένει μια έκπληξη. Λες να είναι σήμερα.
1: Για να δούμε. Για να δούμε. Αλλιώς θα έχουμε κλασικούς ημιτελικούς, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία.
0: Εγώ αυτό είναι. Θέλω. Ο κλασικός τύπος είμαι. είμαι...
1: Όποιος αξίζει. Όποιος είναι σε καλύτερη ημέρα. Αλλά και εγώ θα ήθελα Γαλλία, Ισπανία, για να σου πω την αλήθεια. Γιαμάλ. Αλλά το θέμα είναι ότι θα θέλουν και οι ομάδες. Και τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Και το Βέλγιο που δεν μας έπειθε και δεν έχει πείσει γενικώς. Έχει αυτό το που έκανε με τη Σενεγάλη, έχει δώσει τρομερή όθηση. Αυτό το αποτέλεσμα. Ντοκού θα πάρει το φάουλ από το Γιαμάλ που γύρισε για να βοηθήσει την αμυντική λειτουργία της Ισπανίας. Λοιπόν, θα γίνουν τώρα οι αλλαγές, για να δούμε αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές, γιατί είναι έτοιμοι να μπουν οι δύο παίχτες του Βελγίου, ή θα είναι τριπλή. Να δούμε, γιατί βλέπω αρκετούς. Ναι, τριπλή θα είναι η αλλαγή. Εδώ και τον τρίτο σε λίγο. Αλλά δεν γίνονται τώρα οι αλλαγές, οπότε περιμένουμε με το Βέλγιο με τον Ντοκού από αριστερά να είναι στην επίθεση. Παραπάνω περάσει, ελέγχουν όμως οι Ισπανοί. Γυρίζει όλμος τον Σιμών και απομακρύνει. Αν ήταν καλά, θα μπει και ο Σέις για τους Βέλγους. Ένας ακόμη παίχτης στην πρίζα, παίζει και ο Μέχελε. Να δούμε τις επιλογές. Όλμα τώρα στην επίθεση για την Ισπανία. Είμαστε στο 60 λεπτό, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Δεν έχουμε πολλές φάσεις στο δεύτερο μήχρονο. Καλή όμως η φάση για τους Βέλγους στο 55. Τώρα η μπάλα πηγαίνει αριστερά για τον Κουκουρέγια που έχει χώρο. Χαμηλά το γέμισμα. Ο Ενγκόη, έστω και με δυσκολία, απομακρύνει σε ένα σημείο που θα βγει πάλι πλάγιο και νομίζω εδώ θα γίνουν οι αλλαγές για τους Βέλγους. Έχουμε. Ναι, πράγματι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει για τους. Βγαίνει ο Τροσάρ για τους Βέλγους και θα μπει ο Βίετσελ στο 60 η αλλαγή αυτή με τον Τροσάρ να μην κάνει αισθητή.

0: Λουκάκου και ο Βίτσελ στη θέση στην πραγματικότητα του Βανάκεν. Αυτοί οι αλλαγές. Αμυντικός, back μάλλον, half και επιθετικός. Και να δούμε πώς θα πάει. Θα πάει λογικά στα άκρα ο Ντεκέτε Λάρε. Δούμε λίγο το σχηματισμό γιατί είναι η Ισπανία στην επίθεση. Ωραίο το σούτο για Μάλ. Εντυπωσιακή η επέμβαση, αλλά σε χώρο που ήλεγχε ο Κουρτουά. Είναι όμως η πρώτη καλή στιγμή για τους Ισπανούς στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι με το Γιαμάλ. Θυμίζω ότι από αυτόν έγιναν όλες οι ευκαιρίες της Ισπανίας. Είχε συμμετοχή και στον γκολ, έστω και αν δεν έκανε το γύρισμα. Τώρα η κάθε για τον Όλμο. Η κόντρα πάει να μπει ο Φεράν Τόρες, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Διώχνει ο Ενγκόη και τώρα ο Ντοκού. Ο Ντοκού περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει κάθετα. Πολύ ωραία για τον Ράσκιν που είχε βγει αριστερά σαν εξτρέμ. Περιμένει ο Λουκάκου το γύρισμα. Λαπόρτ με τον Ρόδρι. Ζητάνε χέρι, αλλά δεν νομίζω και χέρι να έχει βρει. Ο Ντεπρό είναι κάνει το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Σιμών. Και χέρι να υπάρχει, είναι τόσο κοντά ο ένας παίκτης με τον άλλον. Θα δούμε και το replay που διώχνει ο Λαπόρτ. Ναι, και είναι και κολλητά στο σώμα του. Είναι απλωμένο μεν λίγο το χέρι, αλλά είναι τόσο κοντά. Είναι ούτε στο μισό μέτρο. Δεν δίνονται αυτά απέναντι. Έτσι, Άκη.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Αφού...
0: Είναι
1: και
0: πολύ
1: να
0: κοντά.
1: Το... Τι να κάνει, τι γίνεται, δεν μπορεί να αντιδράσει αλλιώς. Είναι δίπλα.
0: Ναι. Είναι πολύ κοντινή η απόσταση. Βγήκε πάντως η φάση για το Βέλγιο, έτσι. Και τώρα Όλμο έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι, δεν είναι για 1-1. Ο Γιαμάλ πατάει περιοχή, πάει να περάσει. Ωραίο το γύρισμα. Πάλι ο Κουρτουά έχει την απάντηση και κόρνερ για την Ισπανία στο γυριστό σου από δύσκολη θέση του Οριαθάμπαλ. Μπάλα σε κόρνερ, πάλι ο Γιαμάλ στη φάση. Έλεγε ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας στον Λαφουέντες ότι περιμένουμε να δούμε και το Γιαμάλ λίγο περισσότερο στο Μουντιάλ και αλήθεια σήμερα τον βλέπουμε. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Μπάλα βγαίνει πλασαϊστά από το κόρνερ έξω για τον Όλμο. Ο Πόρο δεν κάνει το σουτ, πάλι ο Όλμο και πάλι ο Πόρο έχει χώρο. Δεν εμπιστεύεται όμως τα πόδια του και παίζει πλάγια με τον Φεράν Τόρες. Ο Τόρες πατάει περιοχή, ψάχνει το σουτ, πατάει την μπάλα. Δεν είναι καλή η συνεργασία με τον Πέδρη, αλλά παίρνει την απόκριση ο Ρόδρη. Κρατάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πάλι για τον Πέδρη.
1: Προσπαθούν να βρουν τη χαραμάδα για να περάσουν την κάθετη, αλλά...
0: Έχει και δύο-τρεις φάσεις που δεν εμπιστεύονται και τα πόδια του.
1: Ναι.
0: Έξω από την περιοχή.
1: Ναι, μόνο για Γιαμάλ.
0: Πάει ο Γιαμάλ έξω. Ναι. Ο Γιαμάλ πάρει την κίνηση. Βγάζει για τον Τόρες. Πάει στο 1-2. Γιαμάλ δεν περνάει τελευταία στιγμή από το Ράσκιν του. Σπουδαία εδώ η παρέμβαση του χάφτη του Βελγίου. Γιατί αν πέρναγε από εκεί θα ήταν πολύ δύσκολο. Όλμο μία-δύο τρίπλα θα πάρει το φάουλ από τον Ράσκιν. Έχει επαναλαμβάνω, ενώ έχουμε μπει στο 64 λεπτό και περιμέναμε ότι θα είναι πιο προσεκτικές στις ομάδες. Έχει καλό ρύθμο το παιχνίδι. Το ψάχνουν. Και με τις αλλαγές που έχουν κάνει οι δύο προπονητές. Πάρα πηγαίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. Ο Λαπόρτ, ο Ρόδρι και τώρα ο Κουμπαρσί περνάει τη μεσά γραμμή. Κάθα για τον Όλμο και δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Σέις κοντά του. Ο Γιαμάλ μπαίνει εδώ. Ο Σέις δείχνει γιατί μπήκε στο παιχνίδι. Είχε θέματα και ο Ντεκάιπερ. Γιατί λέγαμε πολύ δραστήριο στο Γιαμάλ και νομίζω αν δεν έχει πρόβλημα ο μπακ της του Βελγίου, νομίζω ότι έβαλε τον Σέις για αυτόν τον λόγο. Για να καλύψει καλύτερα τον εξτρέμ της Μπαρσελόνα. Είχε προβλήματα από εκεί ο Ντεκάιπερ. Βέβαια έχει και την ευκαιρία, είναι ένα επιθετικό μπακ στο 55. Ο Κουρτουά φέρνει την παρακάτω τη μεσαία γραμμή, θα σηκωθεί ο Ντεκέτελάρε να πάρει την κεφαλιά. Παράνει στον αέρα, ο Ντοκού δεν θα ήταν εύκολο να την πάρει την κεφαλιά του Κουμπαρσί. Η μπάλα πηγαίνει στο Σιμών και τώρα ο Λαπόρτ. 407 συμπληρωμένες πάσεις η Ισπανία, 189 το Βέλγιο. Να καταλάβουμε και πώς πάει το παιχνίδι και ποιος έχει την κατοχή. Αλλά το σκορ στο 1-1. Όλμο κάνει το άνοιγμα πολύ ωραία αριστερά για τον Κουκουρέγια. Αφήνει την μπάλα στον Πέδρη. Ο Πέδρη πηγαίνει λίγο προς τον άξονα, του κλείνει το χώρο ο Βίτσελ και τώρα ο Ριαρθάμπαρ που είναι μακριά από την περιοχή παίζει με τον Κουκουρέγια που είναι στο ύψος της περιοχής από αριστερά. Αφήνει γυρίζει τον Πέδρη, παίζει με τον Όλμο. Τσιπάει την μπάλα για τον Τόρες, καθυστερεί λίγο ο Τόρες αλλά κρατάει την κατοχή και παίζει με τον Γιαμάλ. Βγαίνει και ο Ενγκόη και τον κόβει. Το καλύπτει και καλά ο Σέις. Εδώ κερδίζουν οι Ισπανοί, αλλά με φάουλ. Διαμαρτύρεται το Πόρο για φάουλ πάνω στον Ντοκού. Μπήκαμε στο 66ο λεπτό αποδοκιμασίας από τους φιλάθλους της Ισπανίας. Αλλά τον βρήκε λίγο ξόφαλτσα τον Ντοκού.

0: και το είδε ο Όλιβερ. 66ο λεπτό, 1-1 Ισπανία-Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό. Έχει πρόβλημα ο Κουρτουά και πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Πηγαίνει πάνω του Όλιβερ, δείχνει το αριστερό του πόδι αν ήταν καλά, ψηλά
1: στο μυρόκαπο.
0: Στο, ναι, στο αν δείχνει ψηλά είναι και ο τετρακέφαλος. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς που το έχει, αλλά εκεί δείχνει νομίζω ο goalkeeper του Βελγίου και της Ρεάλ. Εκεί δείχνει. Έχει μπει το ιατρικό τίμα, άρα έχουμε διακοπή. Σε λίγο θα έχουμε και τη διακοπή για, το, για την ενυδάτωση.
1: Ευκαιρία δεν είναι δηλαδή, κάνει τώρα.
0: Είναι συγκεκριμένες νομίζω οι στιγμές. Όπου
1: αλλά... είναι τα break.
0: Ναι, ναι, αλλά εξής παίζει ρόλο και που θα βγει. Αλλά ναι, εδώ ήταν μια καλή στιγμή γιατί είναι όντως στο, στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία στο 65, εντάξει λίγο πιο 67, εκεί είναι ένα σημείο στα μέσα. Δεν ξέρω γιατί ακούω μουσική, αν έχει διακόψει, γιατί μαζί μου πάλι το σημείο που τραυματίστηκε ναι, ο Κουρτουά. Αν όντως έχει στείλει.
1: Πρέπει να έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε το διάλειμμα για την ενδιάθεση και βλέπεις ότι έχουν βγει και τα ποτιστικά στον αγωνιστικό χώρο για να βρέξουν το τερέν. Γιατί υπάρχει, είπαμε, είναι μεσημέρι, έχει ήλιο. Ένα εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, γήπεδο.
1: Κατάμεστο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν διακοπή.
1: Ωραία. Πάρε μια ανάσα, Παπάζογλου. Είπαμε πριν
0: να
1: από
0: το
1: λίγο.
0: Ψάξεις την... για τον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: ο Όσμαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που σου είπα, είδες οι ελληνικές ομάδες χωρίς να ξέρω κάτι. Λέω, κάτσε να δούμε που θα πάει.
1: Λοιπόν, εδώ, μου έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Πάμε κατευθείαν στο Βαγγέλη Ζορμπά να μας δώσει λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Άκη, καλησπέρα παιδιά.
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα από το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν απόφαση καθαρά του
2: Τούρκου. Ναι, τώρα αποχαιρέτησε τον Οσμάν. Απλά πράγματα Άκη μου. Είναι φοβερό μεταγραφικό μπαμ αυτό, βόμβα πραγματική, γιατί η μισή Ευρώπη, Εφές και πάρα πολλές άλλες ομάδες από την Ευρώπη, τις Ευρωλίγκα ομάδες, έτσι, Τσέντι Όσμαν.
1: Ναι, μα πριν από λίγο είπε ο Μπάβης Απάζουγλου για ΠΑΟΚ ότι λέω εγώ δύσκολο το βλέπω, για Ευρωλίγκα θα πάει και ξαφνικά βλέπω ότι πληρώνει τον buy out το ΠΑΟΚ. Ναι, ναι.
2: Eurocup.
1: Και τρελά νούμερα.
2: Για. Ναι, 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή ο Μισθακηδης τρελάθηκε που λέμε τώρα, έτσι.
1: Άρα αυτό είναι, 3 χρόνια, 9 εκατομμύρια ευρώ.
2: 9 εκατομμύρια συν 2 που θα δώσει στον Παναθηναϊκό. Πάει αυτή η μεταγραφή θα κόστησε τον ΠΑΟΚ συνολικά 11 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό ποσό. Mm-hmm. Αλλά το περό και δρομερό είναι ότι ενώ η μισή Ευρώπη, λέω, τη ομάδα Ευρωλίγκα είχαν πλησιάσει τον Τζέντι Όσμαν, τελικά επέλεξε τον ΠΑΟΚ και το Eurocup. Mm-hmm. Και τον Τρινκέρι, τον Αντρέα Τρινκέρι που είναι ο προπονητής του.
1: Βαγγέλη, δεν ακούγεσαι καλά, έχει πρόβλημα η γραμμή.
2: Ούτε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής αυτή.
1: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε.
2: Τζέντι Όσμαν, έκπληξη μεγάλη, το ελληνικό μπάσκετ αντιπιτίθεται. Είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τεράστια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, τεράστια τα νούμερα. Το προανήγγειλε νωρίτερα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έγινε γνωστό και τώρα μας το είπε ο Βαγγέλης Ζορμπάς. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Εμείς πάμε πάλι στον Πάπη Παπάζογλου γιατί ξεκινάει το μάτσο.
0: Ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι. Είδες λοιπόν που το λέγαμε, κάτσε να δούμε γιατί υπάρχουν κοινωνικές ομάδες. Έχουν μπει πολύ δυνατά και αυτή είναι δήλωση, δεν είναι απλή μεταγραφή.
1: Απλά
0: είναι,
1: μου φαινόταν...
0: είναι πολύ μεγάλη δήλωση από πριν ο ΠΑΟΚ.
1: Μου φαίνονταν τεράστιο το νούμερο.
0: Αυτή η μεταγραφή Ευρωλίγκα είναι, δεν είναι. Για να δούμε. Μακάρι να ενισχύονται οι ομάδες, να βλέπουμε και περισσότερα παιχνίδια. Μην βλέπουμε μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να περιμένουμε, έτσι δεν είναι, ότι όλοι τον διαφορθάνε και αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, Ντοκού από αριστερά βγαίνει και καλύπτει με το σώμα, θα πάρει και το φάουλ ο Πόρο. Και η επίθεση τώρα θα ξεκινήσει από την άμυνα για τους Ισπανούς στο 70ο λεπτό με Κουμπαρσί. Και φαντάσου σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάνει και μια τέτοια μεταγραφή μια ομάδα, θα υπάρξει και αντίδραση. Δούμε και ποια κίνηση ξέρω εγώ από τον Άρη. Ξέρεις, αλλά ο ένας τραβάει τον άλλον σε αυτές τις περιπτώσεις. Και σίγουρα δεν θα είναι τόσο απλά τα μάτς.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μπορεί να θέλουν να κάνουν τέτοιες κινήσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να δεχτούν και οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Τώρα δέχτηκε και ο παίχτης.
0: Γι' αυτό δίνεις τρελά λεφτά. Ναι. Για να δεχτεί ο παίχτης. Ναι. Θα πληρώσει υπεραξία. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, από δεξιά ο Πόρο, που ταξίζει δηλαδή ο Όσμαν, είναι εξαιρετικός βασιμπορίστας, αλλά πληρώσει και κάτι παραπάνω για να το πείσεις. Ωραία, Θάμπαρ, πάμε στην παλίτσα. Ισπανία, Βέλγιο 1-1, είμαστε στο 71ο λεπτό. Σηκώνει ο Ρόδρυ για Κουκουρέγια, παίρνει κεφαλιά. Μια νέα του Τόρες, out, αλλά υπάρχει offside, υπόδειξη. Όχι για τον Τόρες, για την πάσα στον Κουκουρέγια. Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγή. Goalkeeper. Θα βγει ο Κουρτουά και θα μπει ο Λάμενς της United. Αναγκαστική αυτή η αλλαγή και δεν ξέρω πόσο θα επηρεαστεί το Βέλγιο, αν και μιλάμε για εξαιρετικούς goalkeeper, αλλά ο Κουρτουά, όπως και να το κάνουμε, είναι
1: όρθιο όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει.
0: Ήταν πρόβλημα μυϊκό.
1: Λέει κιόλας.
0: Ναι, ήταν μυϊκό, γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να χάσει το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, να περιγράψω λίγο την εικόνα.
0: Συγγνώμη, ήταν εγώ. Όχι, ο Λέμανς. Καλά, ο Λέμανς, έκανα. Γιατί έκαναν λάθος έντερος.
1: Πέφτει στην καρέκλα εκεί στο πάγκο. Ακουμπάει, ναι, το κεφάλι πίσω και κλαίει ο Κουρτουά.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, η FIFA έβγαζε το 2013 τον Πέντερσον, αλλά είναι ο.
1: Είναι επειδή δεν σε ακούσανε, κατάλαβες. Εσύ αμέσως.
0: Αυτοί το βλέπουν. Εγώ και εγώ το είδα την τηλεοπτική μετάδοση. Ναι, ο Κουρτουά απαρηγόρητος, γιατί επαναλαμβάνω, σκέφτεται ότι προφανώς θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια. Είναι μυϊκός. Δηλαδή, αν προκριθεί το Βέλγιο, δεν θα παίξει συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί δεν είναι και πολλές ημέρες που μεσολαβούν. Αλλά αυτή τη στιγμή κάτσα να δούμε και τι θα γίνει στο παιχνίδι. 1-1. Ο Πέδρη πάει να κατεβάσει και τον Όλμο πολύ μακριά από εκεί που ήταν ο συμπαίκτης του και στην Μπαρτσελόνα. Ελέγχουν οι Βέλγοι, γυρίζουν την παρά στον Λάμενς και εκείνος βαθιά παλιά και εκεί ελέγχει ο Κουμπάρση. Η μπάλα πηγαίνει στο Λαπόρτ και τώρα ο Ρόδρι μαζί με τους, στην διαφθειά με τους Στόπερ. Τώρα το διορθώνουν και στην τηλεοπτική παραγωγή, την αλλαγή. Όλμο από δεξιά με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ πίσω για τον Πόρο. Και τώρα ο Κουμπαρσί που περνάει τη μεσαία γραμμή. Κάθε ωραία για τον Τόρες που έχει μπει κοντά στον Οιαρθάμπαλ και βγάζει για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ με το Σέις πάει από δεξιά, κάνει το γύρισμα. Δεν είναι καλό. Τον πάει καλά το μαρκάρισμα του Σέις από τη στιγμή δηλαδή που κάνει την αλλαγή ο Γκαρσία, του βγαίνει δηλαδή σαν επιλογή ο μπακ της Μπριζ, γιατί αλήθεια ήταν, έκανε πολύ καλύτερες ενέργειες ο Γιαμάλ.
1: Του έχει κλείσει την καταμέτωπη επίθεση και του δίνει το διάδρομο που δεν τον βολεύει το Γιαμάλ.
0: Τον βγάζει ακριβώς στα δεξιά, ναι, για να βρει την μπάλα με το δεξί και όχι με το αριστερό. Του κλείνει το αριστερό. Αυτή είναι η εντολή που έχει πάρει. Ο Λουκάκου παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκείνο Λαπόρτ που καθαρίζει και γρήγορα για τον Κουκουρέγια. Και τώρα ο Πέδρη πάλι με τον Κουκουρέγια από αριστερά περνάει τη μεσαία γραμμή, όμως γυρίζει την μπάλα πίσω στο Λαπόρτ και ο Λαπόρτ με τον Πέδρη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ωραία για τον Όλμο στο μεσοδιάστημα, πάει να βρει τον Οιαρθάμπαλ, χάνει τον βηματισμό και το κοντρόλ, απομακρύνει ο Μέχελ, αλλά γυρίζει, μπαίνει στη φάση ο Κουκουρέγια και ανακρά την κατοχή. Και τώρα ο Κουμπαρσί γρήγορα για δεξιά για τον Πόρο και ακόμη πιο δεξιά για τον Γιαμάλ. Αυτό που λέμε, του κλείνει συνέχεια το χώρο. Παίζει με τον Τόρες, πάει να κάνει την προσποίηση ο Τόρες για τον Οιαρθάμπαλ και αυτός να τον βρει κάθετα, πετάει την μπάλα πλάγιο Μέχελε. Αλλά ο Τόρες έχει μπει και παίζει πολύ στο χώρο και αφήνει την αριστερή πλευρά για να πάει να δώσει στήριγμα στον Οιαρθάμπαλ. Τώρα η μπάλα στον Όλμο έξω την περιοχή, ψάχνει το σουτ. Δεν το βρίσκει, θα αφήσει τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κάνει το σουτ, την κόντρα πάνω στον Σέις και απομακρύνει όπως ο Ράσκιν. Και τώρα ο Κουμπαρσί παίρνει την απομάκρυνση και δίνει για τον Πόρο. 75ο λεπτό, παραμένει το 1-1 και ο Ρόδρι κάθετα για τον Τόρες που αναπαίξει τα κουνάκια τον Οιαρθάμπαλ. Δεν είναι καλή εμπνευστή, το Σέις σε καλή τοποθέτηση. Πιέζουν τους Βέλγους οι Ισπανοί. Βγάζει ο Μέχελε με ψυχραιμία για τον Καστάν και εκείνος μια βαθιά μπαλιά με στόχο το Λουκάκου. Του βάζει το κορμί ο Λαπόρ, το πετάει εκτός φάσης. Μαζεύει ο Κουμπαρσί και τώρα ο Ρόδρι περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο Ρόδρι για τον Πόρο και τώρα για Γιαμάλ και ο Γιαμάλ για τον Οιαρθάμπαλ που βγαίνει πλάγια, μπαίνει στην περιοχή, ψάχνει το γύρισμα, κρατάει την μπάλα, τώρα δίνει στο Γιαμάλ, έχει γυρίσει και τον Κου για να τον κλείσει, αφήνει την μπάλα πίσω στον Πόρο, δεν κάνει καλό κοντρόλ και τώρα Γιαμάλ πάλι σηκώνει την μπάλα για τον Όλμο, παίρνει κεφαλιά προς τα πίσω, έχει γυρίσει ο Μίτσελ και απομακρύνει.
1: Κυκλοφορία τη μπάλα Ισπανή σε μισό τετραγωνικό μέσα στην περιοχή, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ικανή, αλλά δεν του έχει βγει το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει το τάκλινο Πέδρη για να προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα καταφέρνει. Πλάγιο. Και δεν ξέρω, έχουμε και άλλη αλλαγή. Στο 76. Δεν μας τη δείχνουν. Α, προηγουμένως ο Λουκάκο έσπαξε και λίγο. 70.492. Ακριβώς μιλάμε για sold out, όσο δηλαδή full house, όπως λένε και οι Αμερικανοί, ε. Άκη. Ναι, όσο ναι. Ακριβώς έχει χωρητικότητα το γήπεδο στο Los Angeles. Στο μεταξύ δεν ήταν, μας έδωσε αν υπάρχει κάποια αλλαγή, θα δούμε.
1: Είδες τα επιπλέον εισιτήρια που βγάλανε για το τελικό, τα 1200 επιπλέον εισιτήρια. Ναι. Που φτάνουν τα 18.400 ευρώ.
0: 18.400 ευρώ, τσάπα πράγμα, τελικό μουντιάλ. Λοιπόν, ο Πέδρη, ειρωνικά το λέω έτσι και χιουμοριστικά, αλλά κάποιοι βρίσκονται και τα παίρνουν. Γιαμάλ, από δεξιά, πατάει περιοχή, ψάχνει το αριστερό. Ωραίο το τακουνάκι για τον Μπόρο που μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα εκείνο, ο Ράσκιν. Γυρίζουν πάρα πολύ καλά οι χαφ σε αυτά τα γυρίσματα του Βελγίου. Ο Ντοκού πετάει την μπάλα μπροστά, περνάει τον Πόρο και έχει γυρίσει δεξί μπακ ο Ριαρθάμπαλ για να μην του δώσει χώρο, παρακαλώ. Παίζει κάθετα ωραία για τον Ράσκιν, τον κατάει ο Πόρο, θα πάρει το φάουλ. Ο χαφ των Rangers. Ένα-ένα στο 77 και όσο το πλησιάζουν προς τέλος του αγώνα θα παίρνουν και λιγότερα ρίσκα οι ομάδες. Αλλά πόσα γκολ έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ να σημειώνεται στο τέλος των αγώνων. Θυμίζω το Βέλγιο έκανε μια μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά από 2-0 με τη Σενεγάλη. Mm. Θυμίζω ότι η Ισπανία απέκτησε την Πορτογαλία με γκολ στο 90 του Μερίνο. Οπότε όλα μπορούμε να τα δούμε. Ο Λάμενς που έχει μπει στη θέση του Κουρτουά, σηκώνει την μπάλα για τον Ντοκού, δυσκολεύεται στο κοντρόλ, κερδίζει ο Ρόδρυ και ο Πόρο παίζει στον άξονα για τον Πέδρη. Ο Πέδρη έχει την επιλογή του Όλμο και του Γιαμάλ, πάει στο Γιαμάλ, με το εξωτερικό πάει να βρει το Φεραν Τόρες, διώχνει ο Μέχελε και ο Σέις, αλλά εκεί είναι ο Ρόδρυ έξω την περιοχή του Βελγίου που μαζεύει και ωραία σηκώνει αριστερά για τον Κουκουρέγια. Γυρίζονται και τα Λέρε που παίζει πλάγια πλέον όπως το περιμέναμε από τη στιγμή που μπήκε ο Λουκάκου. Ο Ρόδρυ για τον Πόρο και ο πιο δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ με τον Πόρο και αφήνει για τον Ρόδρυ και ο Ρόδρυ με τον Πέδρη. Ο Πέδρη γύρω γύρω όλοι και παίζει δεξιά για τον Γιαμάλ να βρει μια χώρο να κάνει σέντρα ή ένα σούτ. Αφήνει για τον Πόρο, πάλι μπάλα στο Γιαμάλ. Όλοι οι παίχτες στο ύψος περιοχής και μέσα στην περιοχή του Βελγίου, όλοι οι Βέλγοι. Ο Σέις και πάλι κλείνει το χώρο στο Γιαμάλ, απομακρύνει. Εκεί όμως μακριά ο Λουκάκου θα μαζέψει ο Κουμπαρσί. Κουμπαρσί δεξιά για τον Ρόδρυ. Παίζει με τον Πόρο και πάλι ο Ρόδρυ. Με τον Πέδρη και τώρα ο Όλμο. Ο Όλμο παίζει κάτω για τον Τόρες και περνάει για τον Οιαρθάμπαλ και παίζει δεξιά για τον Γιαμάλ. Εδώ έχουν χώρο με τον Τόρες και τον Γιαμάλ. Δεν περνάει η πάσα του Τόρες. Τη διαβάζει την φάση ο Εγκόη και καθαρίζει, αλλά επιμένουν με φάουλ όμως, λέει ο Όλιβερ, κερδίζει ο Πόρο από τον Ντοκού παρά τις διαμαρτυρίες του μπακ της Τότεναμ. Αλλαγή! Και άργησε λίγο. Γενικώς δεν τον πολύ βάζει τον Williams ο De La Fuente. Νίκο Williams της Bilbao στον αγωνιστικό χώρο. Πολλοί θα ήθελαν. Α, και βγάζει τον Οιαρθάμπαλ. Ο De La Fuente στο 79. Θέλει παίχτη για να σπάσει, να παίξει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, ε. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Οιαρθάμπαλ, να έχει πολλούς παίχτες γύρω-γύρω, θα παίξει στην κορυφή. Βέβαια ο Τόρες που την ξέρει αυτή τη θέση. Θα παίξει αριστερά ο Νίκο Williams, δεξιά ο Γιαμάλ. Πολλοί ήθελαν να το βλέπουν ένα τέτοιο σχήμα στην Ισπανία με Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμ στα φτερά. Δεν το επέλεγε.
1: Διαβάζω, Μπάμπη, εδώ στο ESPN ότι το πρόβλημα του Κουρτούα είναι στους προσαγωγούς.
0: Προσαγωγούς τελικά γιατί δεν ψάχνουν ψηλά. Πάντως μυϊκό είναι 100% γιατί φάνηκε και την αντίδρασή του που ήταν δακρυσμένος. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πάθει καμιά ζημιά να μείνει και μήνες εκτός. Αλλά μυϊκός σε αυτές τις περιπτώσεις και με τόσο κοντινά τα επόμενα παιχνίδια, ξέρει ότι δεν θα παίξει αν προκριθεί το Βέλγιο. Για με τον Νίκο Williams, η πρώτη του ενέργεια κάνει το γύρισμα, η μπάλα είναι εκτός, out. Κακή η επιλογή εδώ του extreme της Bilbao, αλλά και τα χειροκροτήματα από τους Βέλγους φιλάθλους που βλέπουν την ομάδα τους να είναι μέσα στο παιχνίδι, στην διεκδίκηση, με συμπληρωμένα 80 λεπτά. Στο 1-1 η Ισπανία με το Βέλγιο και όλα ανοιχτά και πιθανή και η παράταση και η κάμερα στο Μερίνο, σου λέει μήπως τον βάλει και είναι ο άνθρωπος πάλι της τελευταίας στιγμής.
1: Λες.
0: Αλλά έχει και το Βέλγιο ανθρώπου της τελευταίας στιγμής. Λείπει όμως ο Τίλεμαν που χτύπησε στην προθέρμανση. Εκείνος έκανε τη διαφορά στον αγώνα με τη Σενεγάλη. Αλλά το έκανε και ο Λουκάκου. Τώρα στο έδαφος και το Ντε Μπρόινε δείχνει να έχει πρόβλημα.
1: Να, κράμπες.
0: Δεν ξέρω αν θα διακόψει το παιχνίδι. Όχι, θα σηκωθεί ο Ντε Μπρόινε που έχει πρόβλημα και μπορεί να γίνει αλλαγή κάποια στιγμή. Λογικό είναι.
1: Βλέπεις γκολ ή βλέπεις να πηγαίνει με παράταση?
0: Κοίταξε, εδώ που φτάσαμε περισσότερο παράταση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η αλήθεια πήγε ένα διάστημα που το κυνηγούσαν τον γκολ και οι δύο. Έχουν παίκτες που αν βρουν τη στιγμή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δεν θα πάρει πολύ το ρίσκο.
1: Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ξέρεις τώρα, λεπτό που φεύγει, δεν ξαναγυρίζει.
0: Ακριβώς. Αυτό σκέφτονται οι ομάδες. Πάντως, όταν είσαι φαβορί και το λέω για την Ισπανία, δεν αφήνεις ποτέ μάτς στην παράταση και στα πέναλτι ειδικά. Ειδικά στα πέναλτι. Πάνε να το πάρεις το παιχνίδι το φαβορί, πρέπει να το παίρνει το παιχνίδι. Γιατί είναι όλα σε μια κλωστή. Από αριστερά κουκουρέγια, κατά με δυσκολία την παράταση εντός αγωνιστικού χώρου. Ωραίο Πέδρη με τον Νίκο Βίλιαμς και το πάλι ο Πέδρη και πάλι ο Βίλιαμς. Πώς αλλάζει την μπάλα κάτω από τον Βέλκον. Ο Ρόδρι σηκώνει για τον Γιαμάλ. Πάλι ο Σέις κοντά του. Ο Γιαμάλ πάει να κάνει το γέμισμα. Η κόντρα πάνω στο Σέις. Βίτσελ, Ντε Μπρόινε και τώρα Ντοκού.
1: Εγώ απορώ πως δεν έχει αλλάξει πλευρά στο Γιαμάλ έτσι που τον έχουν μπλοκάρει.
0: Γιατί τον βολεύει πάντα, αφού το ξέρει. Ο Γιαμάλ θέλει την μπάλα δεξιά στο αριστερό να τη φέρει για να ψάξει το σουτ. Αφού αυτή είναι η κίνησή του. Τώρα πάει η μπάλα πάλι στο Γιαμάλ. Γυρίζει την μπάλα στον Πόρο και τώρα ο Ρόδρι. Ο Ρόδρι σηκώνει αριστερά για τον Νίκο Βίλιαμς, κατεβάζει με το στήθος, κοντά το Καστάν, η μπάλα πίσω στον Πέδρη, σηκώνει για τον Νίκο Βίλιαμς, τον έχουν βάλει στη μέση, ο Καστάν με τον Ενγκόη, η μπάλα out στο 83ο λεπτό, περνάει και αυτή η φάση για την Ισπανία. Σαλεμάκερς από ό,τι είδα, ετοιμάζεται για το Βέλγιο. Δεν έχει γίνει ακόμη αλλαγή, θα γίνει σε λίγο. Ο Λάμενς φέρνει την παρακάτω τη μεσαία γραμμή.
1: Εν τω μεταξύ, έτσι είχε ένα πλάνο ωραία στους φίλους της Ισπανίας για μαλωμανία, έτσι όλες οι φανέλες για μαλλ.
0: Πλάκα κάνουμε. Ο Ρόδρι σηκώνει για το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κρατάει, αφήνει πάλι στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι πάει να παίξει καθαρό. Για το Γιαμάλ που βγαίνει στην πλάτη του Σέις. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Γυρίζει ο μπακ της Μπριζ. Εδώ τον έχασε. Δεν υπήρχε offside. Εδώ τον έχει χάσει. Είναι η πρώτη φορά που ο Σέις χάνει το Γιαμάλ. Αλλά του φεύγει λίγο το κοντρόλ τόσο όσο δεν μπορούσε να εκτελέσει. Και έδωσε τη δυνατότητα στον μπακ της Μπριζ να γυρίσει και να καλύψει. Βγαίνει εκτός αστείας. Ο Σιμών κάνει το λάθος, ο Ντε Μπρόινε πάει αμέσως να τον κρεμάσει, αλλά η κόντρα πάνω στον Πόρο, πλάγιο για το Βέλγιο. Τα βάζει με τους συμπαίκτες το Σιμών, γιατί έκανε λάθος εκεί και τον υποχρέωσε να βγει πολύ εκτός περιοχής για να καθαρίσει τη φάση, με αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στον Ντε Μπρόινε. Ο Μέχελε με τον Ενγκόη στο 84ο λεπτό, πλησιάζουμε στο 90 και όλο και περισσότερο προς την παράταση. Αλλά ποδόσφαιρο είναι. Και επαναλαμβάνω ένα Μουντιάλ που βλέπουμε πολλά γκολ στα τελευταία λεπτά. Ακόμη και στο νοκάουτ. Η πάντα πίσω για τον Λάμενς. Παίζει με τον Μέχελε. Ο Ντε Μπρόινε στο Λάμενς και τώρα Ενγκόη. Και τώρα ο Ράσκιν. Θα παίξει δεξιά με τον Καστάν. Πάλι με τον Ράσκιν, ωραία. Για τον Βίτσελ, η απομάκρυνση όμως των Ισπανών και τώρα ο Πέδρη για τον Τόρες. Όπα, φάουλ του Ντε Μπρόινε, υπάρχει κάρτα εδώ νομίζω. Να την βγάζει ο Όλιβερ στο 85. Τον έχει αγκαλιάσει, τον έχει βρει και στο πρόσωπο ο Ντε Μπρόινε στην προσπάθειά του να τον.
1: Αυτό ήταν αμερικάνικο άθλημα. Ναι, σαν το κάτσε, έτσι του χτυπάνε εκεί.
0: Να μην περάσει με τίποτα. Τον έχει αγκαλιάσει από κάτω. Πάνω από τον ώμο, τον έχει πιάσει από το σώμα.
1: Μέχρι να τον ρίξει.
0: Μέχρι να τον ρίξει ακριβώς. Μέχρι να τον μην τον αφήσει να γυρίσει. Δεύτερη κάρτα θα βγει ο Ντε Μπρόινε. Το ξέρει, γι' αυτό την πήρε και την σταμάτησε τη φάση. Ήξερε ότι θα βγει. Έχει πάρει και ο Κουμπαρσί. Για να δούμε, θα μπει. Ναι, το είχαμε πει ο Σαλεμέκερς. Σαλεμέκερς. Στο 86 πια. η αλλαγή αυτή για τους Βέλγους. Έχουμε αλλαγή και για την Ισπανία. Θα βγει ο Όλμο στο 86 και θα μπει ο Μερίνο, είπαμε. Του λέω το λαφόνι, μου δίνει τη λύση. Γιατί να με το βάλω, έτσι δεν είναι. Και είναι και μια αναμενόμενη αλλαγή, γιατί την κάνει πολλές φορές για να τα λέμε όλα. Η Ισπανία με δεξιά με τον Ρόδρυ παίζει κάθε για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ για πρώτη φορά νωρίτερα πέρασε το Σέις και παίζει με τον Τόρες. Βγάζει έξω. Ο Πόρος σηκώνει για τον Μερίνο, Διόνυος Σολεμάκερς. Η μπάλα πηγαίνει στον Κουκουρέγια. Ο Νίκο Γουίλιαμς θα πιέσει εδώ η Ισπανία ή μπορεί να πιέσει τουλάχιστον. Παίζει με τον Πέδρη. Ο Πέδρη παράλληλα για τον Ρόδρυ. Και η μπάλα θα πάει γρήγορα στο Γιαμάλ. Παίζει με τη μία μα για τον Πόρο και περνάει πάλι για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ πάει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Έχει καλύψει και ο Ράσκιν και ο Ρέις. Σέι, συγγνώμη, και πετάνε την παραπλάγιο. Άω στο 87. Από την εκτέλεση μπάλα πηγαίνει στον Πέδρη που καθυστερεί πολλές φορές να πάρει απόφαση. Τώρα παίζει ωραία, μοιράζει για τον Νίκο Γουίλιαμς αριστερά. Πάει να πατήσει περιοχή και βγάζει χαμηλά. Εκείνο ο Ράσκιν που έχει γυρίσει για να βοηθήσει την άμυνα. Απομακρύνει. Ο Λουκάκου δύσκολα με τον Λαπόρθ να τα βγάλει πέρα, αλλά γυρίζει την μπάλα πίσω ο Λαπόρθ, ο Κουμπαρσί. Με τον Σιμών και τώρα ο Ρόδρυ που έχει γυρίσει να καλύψει. Και ο Σιμών για τον Λαπόρτ που είναι εκτός περιοχής από την προηγούμενη φάση. Και μπάλα στον Κουκουρέγια. Συμπληρωμένα 87 λεπτά και τώρα ο Μερίνο.
1: Λες να έχει κανένα δεκάλεπτο με τον τραυματισμό του Κουρτουά.
0: 7-8 δεν θα έχει. Μαζί με τη διακοπή. Για ίσως κρατάνε 3-4 τη διακοπή. Κουκουρέγια από αριστερά. Ο Πέδρη. Αφήνει στον Κουμπαρσί. Πάει να ψάξει το σούτ. Το κάνει με δυσκολία ο Λάμενς. Έρχεται ποιος άλλος, ο Μερίνο. Πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 88 λεπτό. Ισπανία, Βέλγιο. 2-1. Ο άνθρωπος τελευταίας στιγμής. Ο άνθρωπος που είχε δώσει στο 90 την πρόκριση στον αγώνα με την Πορτογαλία. Έρχεται να βάλει τον γκολ στην πρώτη του ίσως επαφή με την μπάλα. Από τη στιγμή που μπήκε. Πάντως δίνει τη λύση. Και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί ο Κουμπαρσί βαρέθηκε να γυρίσει την μπάλα γύρω-γύρω. Έκανε το σουτ. Ο Λάμενς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Και έρθε ο Μερίνο να τη σπρώξει στα δίχτυα. Ήταν εύκολο το έργο του. 2-1 Ισπανία το Βέλγιο με το σκορ που είχε κερδίσει το 1990. Το Βέλγιο έφτασε πολύ κοντά στο 1-1 να το κρατήσει όπως το 86 που είχε πάει τότε στα πέναλτι και είχε προκριθεί στην διαφάση. Και επαναλαμβάνω, τη λύση την έδωσε ξεκάθαρο Κουμπαρσί που αποφάσισε να σουτάρει. Δυσκόλεσε το Λάμενς. Εδώ θα αρχίσει και η κριτική στο goalkeeper της United ότι ο Κουρτουά θα μπορούσε να είχε.
1: Εντάξει, και στο πρώτο γκολ όμως είναι... έφυγε του Κουρτουά και με rebound πάλι μπήκε.
0: Δεν είχε. Δεν είχε ξεκάθαρο το λάθος. Η αλήθεια όμως έβαλε λάθος στα χέρια του, στο σώμα του. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν όμως και δυνατό. Ο Μερίνο είναι ο άνθρωπος που διαβάζει αυτές τις φάσεις.
1: Τον μελέτησες, θα μελετήσεις τίποτα άλλο.
0: 2-1 τέλος.
1: 2-1 τέλος.
0: Τώρα εδώ που έφτασε, ξέρω εγώ. Βέβαια θα βγουν τώρα όλοι μπροστά. Λογικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μήπως έχει κι άλλο. Αν θέλουμε. Ο Χαφτή Άρσεναλ πάντως έδωσε τη λύση στο 88 λεπτό. Ισπανία αγκαλιά. Με την πρόξενα ημιτελικά όπου την περιμένει η Γαλλία, η Καμένη στο Λάμενς. Επιμένω. Ήταν δυνατό το σου Κουμπαρσί, αλλά έτσι όπως έβαλε το σώμα του, ήταν δύσκολο να κρατήσει και τη... όπως αποδείχθηκε τα χέρια του, έτσι προσλάβανε, ήταν δύσκολο ή τουλάχιστον ξέρει να τη βγάλει έξω, πλάγια. Γιατί εκεί, άμα την αφήσει μέσα στην μικρή περιοχή, κάποιος έρθει και μπορεί να τη βρει. Ήταν ο Μερίνο. Δεύτερο γκολ του Μερίνο και τι γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. 1-0 την Πορτογαλία στο 90, 2-1 το Βέλγιο στο 88. Οι Ισπανοί τώρα με την κατοχή, με τον Νίκο Γουίλιαμς, να κατάει την παρά εντός, ο Καστάνη απομακρύνει με στόχο τον Λουκάκου, αλέγχει ο Λαπόρτ και σηκώνει ο Ρόδρυ για τον Κουκουρέγια. Τριγωνάκι με τον Νίκο Γουίλιαμς, ο Γιαμάλ που είχε έρθει αριστερά, δεν κατάει την παρά εντός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για το Βέλγιο. 7 λεπτά η καθυστέρηση, 7-8 εκεί το έβλεπα. Παίζονται από τώρα. Για τον Λουκάκου η παλιά κλεισμένος. Άντε να βρεις τώρα άκρη με τον Λαπόρτ και τον Κουμπαρσί που τους βοηθάει και ο Ρόδρι. Το βρήκε τον γκολ το Βέλγιο, δεν ήταν αρκετό. Το πρώτο γκολ που δέχτηκε η Ισπανία, που μέχρι σε αυτό το παιχνίδι δεν είχε δεχθεί καν γκολ στο Μουντιάλ. Τώρα ο Γκόι βιάζεται για αυτήν την εκτέλεση του φάουλ και τώρα ο Μέχελε περνάει τη μεσαία γραμμή. Τα βγουν οι Βέλγοι τώρα μπροστά. Είμαστε στο πότο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μέχελε, ο Ρότα Κουνάκη του Ρεμάκερς για τον Ντοκού από αριστερά δυσκολεύεται, χάνει την ισορροπία του, χρησιμοποιεί το χέρι, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ. Η μπάλα είναι για τους Ισπανούς που κρατάνε και με τα δύο χέρια πλέον.
1: Πάντως αν δεν αλλάξει κάτι πάμε για τρομερό ημιτελικό.
0: Ναι, Γαλλία, Ισπανία, το είχαμε πει. Και Αργεντινή, Αγγλία είπαμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: εγώ το θέλω τουλάχιστον.
0: Ναι, και εγώ θα το ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είπαμε, ποιος είπε ότι. Ο Ανδρέας. Ναι. Είπε ότι θα έχουμε έκπληξη.
1: Πιστεύει ότι θα έχει μια έκπληξη. Είπε.
0: Ναι. Να δούμε. Εντάξει, δεν θα είναι και εύκολο. Να δούμε και αύριο Αγγλία-Νορβηγία, ε. Εγώ το κάνω πάλι. Βγαίνει από αριστερά ο Σολομάκερς και βγαίνει ο Σιμών. Το περνάει. Κάνει το γύρισμα. Και πριν η μπάλα πάει στο Λουκάκου, κάνει μεγάλη επέμβαση ο Λαπόρτ. Πανηγυρίζουν σαν να βάζουν γκολ και καλώς πανηγυρίζουν. Βγήκε ωραίο ο Σολομάκερς από αριστερά. Πέρασε το Σιμών που κάνει την έξοδο. Έκανε το γύρισμα. Ο Λαπόρτ έκανε την επέμβαση. Πριν η μπάλα πάει στο Λουκάκου, βρήκε την μπάλα. Έρχεται ο Σιμών και την μπλοκάρει. Είδες, ίσως βιάστηκα που έλεγα δεν θα βρει.
1: Πόσα υπογλώσσια θα έχουν πάρει στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη.
0: Βέβαια, γιατί. Και όχι μόνο. Γιατί εδώ δεν λειτουργήσε καλά η άμυνα της Ισπανίας. Θα βγει μόνος του ο Σολομάκερς από αριστερά και να βγει ο Σιμών τόσο πολύ από την αιστεία του. Κάρτα τώρα και για τον Λαπόρτ, για το φάουλ στον Ντοκού. Τρίτη κάρτα στο παιχνίδι. Για να μην τον αφήσει να περάσει. Και εδώ είχαμε τον αγκάλια στο Λαπόρτ. Στο 93 υπάρχει ακόμη παιχνίδι. Το Βέλγιο θα το κυνηγήσει και δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά και το έχει κάνει με τη Σενεγάλη. Ο Σολομάκερς είναι στην εκτέλεση, περνάει κεφαλιά προς τα πίσω, Νίκο Γουίλιαμς απομακρύνει, ο Φεράν Τόρες και βγαίνει η αντεπίθεση. Έχουν ανοιχτό γήπεδο, δεν είναι καλή η πάσα του Πέδρη, στο έλεγα και νωρίτερα, δεν έχει μπει καλά στο παιχνίδι ο Πέδρη. Εδώ έχουν ανοιχτό γήπεδο να παίξει με τον Γιαμάλ και τη δίνει εκείνη που ήταν ο μοναδικός παίκτης του Βελγίου.
1: Εδώ τελειώνει το μάτσο.
0: Βέβαια. Δεν έχει μπει καλά ο Πέδρη. Πολύ ράθυμος, δεν αργεί να πάρει αποφάσεις. Εδώ βγαίνει η αντεπίθεση, θα βγαίνουν τρεις με έναν. Και έχει και τον Γιαμάλ να δώσει την μπάλα, έτσι, όχι σε όποιον και όποιον. Δυσκολεύεται ο Μερίνο, θα πάρει όμως το φάουλ. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στο 94ο λεπτό, De Bruyne απογοητευμένος, δολοφονείται, δίνει συνεχώς οδηγίες, βλέπει ότι η ομάδα του δεν είχε δεχτεί κόλλη μέχρι σε αυτό το παιχνίδι, δέχτηκε ένα και έχει σε όσες απειλητικές στιγμές που να βγάλει το Βέλγιο, πραγματικά απειλείται. Λίγες, αλλά απειλείται. Η βαθιά παλιά του Σιμών για τον Γιαμάλ δεν είναι καλή, πλάγιο out, γρήγορα ο Σέις στον Μέχελε, γιατί συμπληρώνουν τα 4 από τα 7 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Ο Λάμενς ένα γέμισμα. Πάρει μια κεφαλιά ο Βίτσερ προς τα πίσω. Και τώρα βγαίνει ο Νίκο Γουίλιαμς αριστερά με τον Πέδρη. Ο Πέδρη θα χάσει από τον Βίτσερ χωρίς φάουλ. Βγαίνει όμως και θα πάρει και την μπάλα και το φάουλ και την κάρτα από τον Βίτσερ. Ο Ρόδρι, αν είδα καλά, στην προηγούμενη φάση που είχε πάρα πολύ δυνατά. Ναι, ο Ρόδρι ήταν, ναι, τον βρήκε και μάλιστα άσχημα ο Βίτσελ και γι' αυτό πήγε στον αντίπαλό του.
1: Ο Άγγλος έφαγε απευθείας κόκκινη και δύο αγωνιστικές σε παρόμοιο.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ μόνο αν υπάρξει παρέμβαση που δεν βλέπω από το ΒΑΡ. Όλα αυτά στο 95ο λεπτό. Δύο λεπτά χωρίζουν την Ισπανία από την πρόκριση. Ο Σιμών έξω την περιοχή παίζει παράλληλα και παίζει με τη φωτιά και παραχωρεί το πλάγιο. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Βέβαια ο Σολομάκερς έκανε όλη τη δουλειά που πίεσε και είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα. Όχι, αφήνει στον Καστάν. Ο Ράσκιν από δεξιά θα κάνει τη σέντρα. Ο Λουκάκου πάει να πάρει την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Μερίνο που είχε γυρίσει να βοηθήσει. Ο Ενγκόη κάνει λάθος. Ο Γιαμάλ κερδίζει. Με τον Ντοκού πάνω το ξαναπεράσει όμως και χάνει την μπάλα. Παίζουν λίγο με τη φωτιά οι Ισπανοί. Εδώ πέρα μπορούσαν να βγουν και στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ράσκιν, η Σέντρα, εκείνο Σιμών. Μπήκε και ο Λουκάκου. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Εννοείται. Και το σφυρίζει ο Λούιβερ. Είχε τον έλεγχο της φάσης ο Σιμών. Δίνει και το χέρι στο Λουκάκου. Ξεκάθαρα υπάρχει επιθετικό φάουλ. Στο 96ο λεπτό. Ένα λεπτό και για την ακρίβεια, ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση και του επιπλέον χρόνου σε αυτόν τον δεύτερο προημιτελικό. Ισπανία, Βέλγιο, 2-1. Ο Σιμών χωρίς να βιάζεται, καθώς μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, κάτι μπορεί να κρατήσει ο Όλιβερ, λίγο παραπάνω, θα δούμε. Ο Σιμών φέρνει την παρακάτω τη μεσαία γραμμή. Ο Τόρες πάνω για την κεφαλιά θα κερδίσει ο Μέχελ, αλλά παίρνει την απομάκρυνση ο Μερίνο που κρατάει και εδώ να του πάρει στην μπάλα. Ρόδρυ Μερίνο, ωραία αριστερά για τον Κουκουρέγια. Και ανεβαίνει ο Κουκουρέγια και έχει και πολύ χώρο ο Κουκουρέγια και θα κάνει και το σουτ χαμηλά. Ο Λάμενς εδώ δεν απειλείται. Πάει να παίξει γρήγορα. Εδώ δεν κάτσαν την μπάλα οι Ισπανοί που περίμεναν να το κάνουν. Το γέμισμα όμως είναι εκεί ο Λαπόρτ για να πάρει την μπάλα και το να δώσει το Κουκουρέγια. Και οι συστάσεις να κρατήσουν λίγο μπάλα. Νίκο Γουίλιαμς, Ρόδρυ στη μεσαία γραμμή, κρατάει. Ο Μερίνο κρατάει επίσης και γυρίζει στον Πόρο. Ο Πόρο έχει προσθέτει τον Γιαμάλ. Πάει με τον... Όχι, δεν δίνει την μπάλα στο Μερίνο. Κάνει το γύρισμα με την κούρσα από μακρύνου παίκτη του Βελγίου. Φινάλε! Η Ισπανία είναι στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Με άνθρωπο του αγώνα, με πρόσωπο του αγώνα, όπως με την Πορτογαλία, τον Μερίνο, που μπήκε και πάλι ως αλλαγή στο, αυτή φορά στο 26ο λεπτό και σε 2 λεπτά πέτυχε τον νικητήριο γκολ. Απογοήτευσε για τον Κουρτουά που βγήκε αναγκαστικά ως αλλαγή, αλλά αν μια ομάδα άξιζε περισσότερο αυτή την πρόκληση ήταν η Ισπανία, είχε την περισσότερη την κατοχή, είχε ευκαιρίες, περισσότερες ευκαιρίες και τελικά πήρε και το ειστήριο για τον ημιτελικό. Θυμίζω. Στο πρώτο ημίχρονο, στο 30ο λεπτό, ο Ρουίθ άνοιξε το σκορ. Με το Γιαμάλ να χάνει ευκαιρίες, τρεις συνολικά. Αλλά το Βέλγιο βρήκε την ισοφάριση πριν πάει. Πριν πάνε δύο ομάδες από ηττήρια, στο 41ο λεπτό, στην πρώτη της καλή στιγμή η ομάδα του Βελγίου, με τον Τεκετελάρε να ισοφαρίσει στο 41ο λεπτό. Ένα δεύτερο ημίχρονο που οι ομάδες έψαχναν τον γκολ. Κάναν οι αλλαγές οι προπονητές για να βρουν τον γκολ. Δεν είχε πολλές φάσεις μέχρι που ήρθε ο Μερίνο στο 28ο λεπτό. Το σούτ του Κουμπαρσί που βαρέθηκε να βλέπει τις παίκτες να γυρίσει την μπάλα. Αποφάσισε ο ίδιος να κάνει το σούτ έξω στην περιοχή. Ο Λάμενς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Και ο Μερίνο που ήρθε από πολύ κοντά πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Ισπανία-Βέλγιο 2-1 και πλέον όλα θα κρυφθούν σε ένα πολύ μεγάλο μάτς για το ειστήριο στον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία. Το Μουντιάλ είναι στην τελική ευθεία, έχει μπει στην τελική ευθεία. Η Eurosport μεταδίδει όλα τα παιχνίδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα είδαμε ένα ακόμη ωραίο παιχνίδι. Δεν είχε τρομερό ρυθμό, δεν είχε πάρα πολλές φάσεις, αλλά είχε suspense. Άλλωστε κρίθηκε με γκολ στο 88ο λεπτό. Ισπανία, Βέλγιο 2-1. Ο λόγος και πάλι σε σένα, Άκη. Καλό βράδυ από μένα.
1: Καλό βράδυ, Μπάι Παπάζολου. Και εμείς κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ που ήμασταν στον αέρα από τις 9. Από την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην αρχιστεξία της εκπομπής. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στα κουμπάκια του ήχου. Και από τον Άκη Δημακό να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μπάσκετ αυτό το δελτίο μας, καθώς μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο ΠΑΟΚ χθες, αποκτώντας από τον Παναθηναϊκό τον Τζέντι Όσμαν. Το σχετικό ρεπορτάζ θέλει το δικέφαλο του Βορρά να δίνει στον Τούρκο Φόργουαρντ 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο και να καταβάλει άλλα 2 εκατομμύρια ως αποζημίωση στον Παναθηναϊκό για να τον αποδεσμεύσει. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Όσμαν μέσω Instagram δείχνει ότι η σπουδαία αυτή μεταγραφή είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Λος Άντζελες ο δεύτερος προημιτελικός του Μουντιάλ, Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Πλέον ξέρουμε και τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, ο οποίος είναι Γαλλία-Ισπανία. Τεντόγλου υπτάμενος χθες στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο δύσχρυσος Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πέταξε στο μήκος την έκτη του προσπάθεια στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, επιτυγχάνοντας την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα στην δεύτερη προσπάθειά του ο Τεντόγλου είχε προσγειωθεί στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά, που επίσης αποτελούσε εκείνη τη στιγμή καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Ξανά στο μπάσκετ, μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο έναντι συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον διεθνή forward. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έχει σηκώσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό, Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι παίζει με την Λέουβεν το δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του μετά από αυτήν του Άριτς Ελουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίτσιστ Σαντα Μαρία θα πατήσει οριστικά Θεσσαλονίκη την Κυριακή για ιατρικά και ανακοινώσεις. Δυνατό φιλικό σήμερα στις 5 το απόγευμα κοντρά στην Τβέντε για τον δικέφαλο του Βορρά, με ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μένουμε στον ΠΑΟΚ για μια τραγική είδηση, καθώς επένθος βυθίστηκε το γυναικείο ποδόσφαιρο και η οικογένεια της Μακεδονικής ΠΑΕ, αφού επιστρέφοντας από την προπόνηση έχασε τη ζωή της σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β. Ο ερασιτέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό της νεαρής αθλήτριας του. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν απόψε στη Λεωφόρο στις 9 για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers, πρώτο των πράσινων μετά τον επαναπατρισμό τους. Το νέο προπονητή του, Βάλτερ Ματσάρη, παρουσίασε χθες ο Ηρακλής με τον 64χρονο Ιταλοτεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο με καλά αποτελέσματα, ενώ ο Χρήστος Ιέλης ανήκει επίσημα στον Όφη από χθες, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Ξανά στο μπάσκετ, πρεμιέρα με τη Λεμάν στη Γαλλία, ο Άρης εντός με τη Μανρέσα ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το καλεντάρι της κανονικής περίοδου στο EuroCup. Παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι από εφέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair. Τέλος, Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν χθες τις ιατρικές εξετάσεις τους, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Γιώχαν Μαντζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή, που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό με την Ισπανία ή το Βέλγιο, με την Ισπανία προφανώς. Καθώς ο άσος των Τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό, την απόκτηση του 25χρονου forward Tariq Biberovic ανακοίνωσαν οι Dallas Mavericks. Τέλος, η FIFA πουλάει διαδικτυακά κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ, από 390 έως 2.600 ευρώ οι τιμές πωλήσεις τους. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μαζί σας έως τις 3 τα ξημερώματα, ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπουλος.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
8: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε ράσπο. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Στην κονσόλα των ήχων η Ολυμπία Γενικόπουλου. Και στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Του τόσου επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Και όποιος αντέξεις. Για μας.
1: Για μας ποιος θα αντέξει.
0: Ναι, γι' αυτό είπα ποιος αντέξεις. Έτσι σαν τους Άγγλους Βιάγκρα για να αντέξεις.
1: Μετά θα τρέχεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το πήρα λόγω μέτρου, αλλά πας πέτος. Τι έγινε, τι μάτσα έγινε πάλι. Στο 88 το φάγαμε εμείς οι Βέλγοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, έτσι είναι.
0: Έτσι, σωστό.
1: Εδώ που τα λέμε ήταν καλύτερη η Ισπανία.
0: Πρώτα απ' όλα είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία.
1: Όχι, δεν, και για σήμερα ήταν καλύτερη.
0: Και σήμερα ήταν καλύτερη, βεβαίως. Αλλά όταν βγαίνει ο Κουρτουά, σας τα έλεγα εγώ για τον Κουρτουά. Αν ο Κουρτουά είναι σε καλή κατάσταση, δύσκολα θα χάσει ο Βέλγοι. Μόλις βγήκε ο Κουρτουά, έγινε το μοιραίο. Εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε. Ξέρεις, πολλές φορές χρειάζεται και λίγο τύχη και λίγο συγκυρίες να ευνοήσουν για να μπορέσεις να διακριθείς. Άλλιως δεν είναι, ότι όσο καλή ομάδα και να έχεις.
1: Το Βέλγιο τέχει όμως, έτσι. Ήταν μία ευκαιρία, έκανε στο πρώτο ημίχρονο, το παστέλωσε.
0: Μία τελική, πραγματικά, μία φάση, άλλη μία που δεν έφτασε καν η μπάλα. Μία φάση ουσιαστικά έκανε, ναι, ναι, πραγματικά είναι. Δεν. Αγωνιστικά και σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα, νομίζω ότι δεν έπρεπε να περάσει το Βέλγιο. Όμως με τα πρέπει δεν γράφεται η ιστορία του, ειδικά στο ποδόσφαιρο, που είναι ένα άθλημα το οποίο το απρόσμενο είναι που το κάνει ιδιαίτερα αγαπητό. Και οι Ισπανοί με την ανωτερότητά τους και λίγο με την τύχη τους, άλλαξες τύχη τους ευνοεί.
1: Πρέπει να ακούσουμε για την Ισπανία.
0: Πάμε, Εσπάνια.
1: Τα ακούμε.

0: Εδώ το τραγούδι της Ισπανίας είναι σαν να ακούω κάτι άλλο. Τώρα δεν έχει Latin έτσι.
1: Τα προσαρμόζουν και καλά κάνουν έτσι. Δηλαδή να ακούσεις και τα, αυτά που είχαμε βάλει Σαουδικής Αραβίας, Μαρόκο, ναι. Ήταν ανατολίτικα και είναι προσαρμοσμένα.
0: Αυτό τώρα τι προσαρμοσμένο. Όλο ο Ταύρος περίμενα να ακούσω εδώ και δεν άκουσα τίποτα.
1: Εντάξει, την άλλη φορά θα το πω να το κάνουν πιο
0: μαχητικό. Να του πει να καταλήξω. Να του κάνει τη σωστή επισήμανση. Το τραγούδι της Ισπανίας να είναι σπανιόλικο. Όχι αυτό το πράγμα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε τους τρελαμένους εδώ πέρα, τους μπαλαδόρους, τον Καϊμά και τον Επιτρόπο, που θα σας συντροφεύσουν μέχρι τις 3. Που σημαίνει αυτό ότι θα πούμε πάρα πολλά. Εννοείται ότι θα ανοίξουμε το jukebox μετά, αλλά.
1: Έχουν στείλει αφιερώσεις.
0: Έτσι.
1: Η μία είναι, πώς το λένε, από Αλάνη, μεγάλο, αλλά πάμε τώρα τα σοβαρά. Τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για ποδόσφαιρο. Σας έλεγα και προχθές ότι. Περισσότερο μου έχουν κάνει εντύπωση τους αστέρες που σκοράρουν, τους περιμέναμε. Δεν έχω δει κάτι παραπάνω από τη μέση και μπροστά από αυτά που περιμένα. Αυτό που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση όμως, Δημήτρη, είναι οι τερματοφύλακες. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, ακόμα και από τις υποδιέστερες ομάδες του, από τις 48. Θα έλεγες ότι κάποιοι τερματοφύλακες δεν είναι και πάρα πολύ καλοί. Παρ' όλα αυτά είναι όλοι ένας και ένας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι και κατάλληλη ώρα, αλλά παρ' όλα αυτά επειδή βλέπει Μουντιάλ θα μας ανεχθεί και τον ευχαριστούμε πραγματικά. Είναι ο αγαπητός, για μας είναι και πολύ αγαπητός.
1: Και τερματοφυλακάρα.
0: Και τερματοφυλακάρα, πρώην τερματοφυλακάρα.
1: Δεν έχει σημασία, πάντα
0: προπονητής τερματοφυλάκων. Ναι. Και αναφέρομαι φυσικά στο Λουίτζι Τζενάμο. Γεια σου, Λουίτζι!
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε από τα 1120 μέτρα του πηλίου.
1: Δροσερά, έτσι.
2: Με μακριμάνικο είμαστε για να δουλεύετε.
0: Λογικό είναι, λογικό είναι και καλά κάνετε και εκεί πέρα είναι η δροσούλα ωραία. Και να πούμε ότι είσαι στην προετοιμασία της Καλαμάτας, έτσι.
2: Ναι, ναι, εδώ είμαστε.
0: Γιατί μας άφησες, έφυγες και άφησες το Αγρίνιο, αλλά πήγες σε μια πολύ... πόσα χρόνια είσαι στο Πανετολικό.
2: Συνολικά ήμουν 7 χρόνια στο Πανετολικό. Τώρα ήμουν 3 τελευταία ήμουν ως προπονητής, αλλά συνολικά η θητεία μου ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής ήταν 7 χρόνια.
0: Είπες ως ποδοσφαιριστής, εγώ πάντα λέω ότι οι τερματοφύλακες δεν είναι ποδοσφαιριστές, είναι κάτι διαφορετικό.
2: Συμφωνώ, αλλά για να μην μπερδέψουμε.
0: Καλά έκανες εσύ, καλά έκανες και το πες, αλλά για να σε πάω κατευθείαν στο ρεζουμέ σε ήθελα. Πρώτα απ' όλα πριν να πάμε στο ρεζουμέ. Καλαμάτα, προέκυψε Καλαμάτα. Και επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει ένας ενθουσιασμός, εντάξει και είναι λογικό, επιστρέφει ύστερα από τόσα χρόνια η Καλαμάτα στην κατηγορία, 20 τόσα χρόνια. Έχει ήδη, μέτραγα, τώρα τις έχω μπροστά μου, 9 μετεγραφές.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε, η διαφορά από την Super League 1 με τη Super League 2 δυστυχώς είναι χαοτική.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι δύσκολο για κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει με επιτυχία στη Super League 2 να συνεχίζει να παίζει με επιτυχία και στη Super League 1. Χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Και επειδή αυτός ο σκοπός της ομάδας είναι η σωτηρία, δηλαδή όντως μετά από τόσα χρόνια όταν ανεβαίνει μια ομάδα υπάρχει πολύ ενθουσιασμός, είναι προσωπικό στοίχημα για όλους μας στο επιτελείο να σωθεί η ομάδα φέτος. Οπότε η ενίσχυση χρειάζεται, είναι επιβεβλημένη σε όλους τους τομείς.
0: Έχω την εντύπωση, τα έχουμε συζητήσει και στον αέρα και με τον coach Χριστοφιλέα, έχουμε την αίσθηση με τον Δημήτρη δηλαδή εδώ πέρα που τα λέγαμε, και ο coach μας το είπε, ότι υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και πρέπει κάπως να συγκρατηθούμε, δηλαδή να πιαστώ από τα λόγια σου, κάπου να είμαστε λίγο εγκρατείς και να... αλλά με τον ενθουσιασμό να το κάνουμε σύμμαχό μας, κάπως έτσι μας το έθεσε.
2: Εμείς χρειαζόμαστε τον ενθουσιασμό του κόσμου, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να κρατήσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό για να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Τώρα στο γήπεδο, όπου και να παίζουμε τέλος πάντων, χρειαζόμαστε αυτόν τον ενθουσιασμό του κόσμου, δεν θέλουμε να τον μετριάσουμε. Εντάξει, όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο ξέρουν ότι όταν λείπεις μετά από τόσα χρόνια, Σίγουρα η πρώτη χρονιά είναι εξαιρετικά δύσκολη και σίγουρα είναι αυτός ο σκοπός η παραμονή στην κατηγορία.
1: Ξέρεις τι έχω δει έτσι στο παρελθόν, όχι με την Καλαμάτα, με ομάδες σαν την Καλαμάτα που έρχονται τρένο από την ΙΒΙΤΑ Εθνική Super League 2, γεμίζει στα πρώτα παιχνίδια, βάζεις μέσω και το βουλευτή του νομού για να πάρει εισιτήριο και μετά έρχονται 2-3 ήττες, όχι ότι έπεσε η ομάδα, έρχονται ήττες και είναι 50 άτομα στο γήπεδο. Με ιστορικές ομάδες, όχι ομάδες που δεν έχουν κόσμο.
2: Στο χέρι μας είναι να φέρουμε τον

0: Εννοώ για τη Super League 1, να μείνει χρόνια η ομάδα.
1: Άλλη μια ερώτηση θέλω να κάνω για την Καλαμάτα. Έχει κλείσει τερματοφύλακες τους τερματοφύλακες της Καλαμάτα?
0: Επόμενη ερώτηση.
1: Ωραίος είσαι. Εντάξει, το τελειώσαμε. Εντάξει, δεν θέλω. Έτσι κι αλλιώς είπαμε να τα πούμε για το Μουντιάλ. Απλά τώρα, ξέρεις, υπάρχει και μια χαρά και για την Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Ειδικά μετά τη λαχτάρα την περσινή που δεν ανέβηκε σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ουσιαστικά το έλεγχε και δεν ανέβηκε και τελικά ξέρεις,
0: έτσι,
1: αυτή.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι και πολύ μεγάλη μαγκιά και για τον ιδιοκτήτη και για την γενικά.
0: Που κατάφερε
1: για τον...
0: και έμεινε προσιλωμένο στο στόχο άλλη μια χρονιά, βέβαια.
1: Βέβαια. Πολύ μεγάλη.
0: Και τελικά ανταμείφθηκε.
1: Ναι, και ανταμείφθηκε. Και θα ανταμείφθει και στη συνέχεια ενδεχομένως, αν και η Καλαμάτα πάει καλά. Να πάμε λίγο στα μουντιαλικά. Έχω δίκιο που έχω φτιαχτεί εντός εισαγωγικών με τους. Με τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, έχουμε δει τερματοφύλακες οι οποίοι δεν ήταν τα πρωτοκλασσά τα ονόματα να κάνουν ωραίες επεμβάσεις, να κρατάνε τις ομάδες τους στο παιχνίδι μέσα, να δίνουν αποτελέσματα. Και το παιδί αυτός ο Βοζίνια και ο της Νορβηγίας ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Καλά τον Μπονού τον ξέρουμε. Μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία δεν είναι στην πρώτη πεντάδα των τερματοφυλάκων του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και όμως κάνουν πολύ καλές επεμβάσεις.
1: Γιατί
0: δίνουν...
1: ο Ρουμ που παίζει στο Μαϊάμι του Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Περιπτωσάρα, έτσι. Περιπτωσάρα στην κυριολεξία ο τύπος, έτσι.
0: Βέβαια. Αυτά είναι παιδιά τώρα τα οποία μέσα από αυτό το τουρνουά ίσως μπορέσουν και κάνουν και κάτι παραπάνω τώρα στην.
1: Και τους βλέπεις και σε μεγάλη ηλικία και παρόλα αυτά διακρίνονται. Τους έχουν ανάγκη και οι δικοί τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και συντονιστές, είναι και ψυχωτές, είναι και ηγετικές φυσιογνωμίες.
0: Ένα από τα προσόντα που πρέπει να έχεις ως τερματοφύλακας, πέρα από τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, το έχουμε ξαναπεί, είναι και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι ηγέτης ο τερματοφύλακας. Πρέπει να είναι ψύχραιμος, πρέπει να είναι ηγέτης. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνει αλλιώς η δουλειά.
1: Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος, Λουίτζε, ότι έχεις τσεκάρει κάποιον και θα πεις από τώρα, μπορείς να πεις ότι αυτός είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας του Μουντιάλ. Για το τουρνουά μιλάω, έτσι. Γιατί ενδεχομένως.
0: Υπάρχουν αρκετοί που έχουν κάνει πολύ καλές επεμβάσεις. Εμένα με εντυπωσίασε ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας με τη Βραζιλία. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς πιστεύω ότι θα αποκλειστεί στη συνέχεια. Γιατί η Αγγλία με τα δύο τα παιδιά αυτά μπροστά φαίνεται να έχει μία θέση στο τελικό.
1: Μιλάς για Μπέλιχαμ και Χαρκέιν,
0: έτσι. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι θα ήθελα να δω τον τερματοφύλακα της Νορβηγίας στο τελικό. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά το βλέπω δύσκολο, ναι.
1: Τι ξεχωρίζεις από το συγκεκριμένο τερματοφύλακα? Έχει όλα αυτά τα χαρίσματα που μας είπες, τα ηγετικά.
0: Ταχύτητα σκέψης, διάβασμα παιχνιδιού, ταχύτητα σκέψης. Είναι τα σημεία κλειδιά πλέον στον σύγχρονο τερματοφύλακα. Η μπάλα πλέον κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Τα γρασίδια είναι τώρα αυτά τα υβριδικά τα γρασίδια. Είναι λίγο ποτισμένα, έχει λίγο πλαστικό μέσα το χόρτο. Η μπάλα πλέον πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Να μπορείς να καταλάβεις, να είσαι έτοιμος τι θα γίνει το επόμενο δευτερόλεπτο, να είσαι εκεί και να ξεκινήσεις και να πάρεις σωστή απόφαση, εκεί είναι πλέον όλη μαγιά.
1: Και δεν μου λες, εκεί οφείλεται και η γκέλα του τερματοφύλακα τώρα, γκέλα, τέλος πάντων που του φύγει η μπάλα και...
0: Το παιδί αυτό τώρα μπήκε κρύο, όσο να είναι σίγουρα... Δεν θέλω να τον αδικήσω, αλλά θεωρώ ότι αν ξεκινούσε το παιχνίδι από την αρχή του αγώνα, θα είχε περισσότερες πιθανότητες να καθαρίσει αυτή τη φάση. Ναι. Αλλά εντάξει, να μπει τώρα ένα θερματοφύλακα στο 60-75, πότε μπήκε, σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς. Δεν θέλει πολύ να γίνει ζημιά.
1: Ναι.
0: Και να έχεις μόνο. Ήταν και το hydration break, να έχεις 3-4 λεπτά για να κάνεις προθέρμανση και να μπεις μέσα. Τι να πρωτοκάνεις και τι να πρωτοετοιμάσει αυτό το άμυρο, το μυαλό εκείνη την ώρα. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, σίγουρα δεν είναι εύκολο. Αλλά είδες αυτή η λεπτομέρεια, αυτός ο μικροτραυματισμός, πώς άλλαξε τελικά τη ροή του αγώνα του Κουρτουά. Γιατί εγώ έχω πει ότι ο Κουρτουά είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός, γιατί και εγώ δεν είμαι δικός, εσύ είσαι πιο δικός.
0: Στην τριάδα είναι σίγουρα.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι άμα πιάσει τις κορυφές, όπως λένε για το Μέση και το Ρονάλντο και όλα αυτά, πιάσει τις κορυφές τώρα ποιο είναι πιο πάνω και ποιο είναι πιο κάτω.
0: Ναι, μιλάμε τώρα μετά για λεπτομέρειες, ανάλογα πώς το βλέπει ο

0: καθένας.
1: Σωστό.
0: Αλλά είναι κρίμα για το παιδί αυτό τώρα, για τον Κουρτουά, γιατί θα μπορούσαν, αν πήγαιναν στα πέναλτι, να αποκλείσουν την Ισπανία. Έχει πολύ καλά στατιστικά ο Τίμος Κουρτουά, ο Τίμος απέναλτι, οπότε κρίμα, κρίμα.
1: Πάντως ο Νίλαντ, ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας που λέγαμε προηγουμένως,
0: ναι,
1: που ήταν και ο κορυφαίος στο παιχνίδι με τη Βραζιλία, κορυφαίος, τέλος μαζί με τον Χάλατ φυσικά, δεν το συζητάμε, είναι νομίζω αναπληρωματικός του Οδυσσέα.
0: Στην Ισπανία, στην Ισπανία, ναι.
1: Φοβερό, έτσι. Μιλάμε
2: και το πολλές φορές ο Οδυσσέας δεν έπαιζε και έπαιζε.
0: Σωστά. Ο Βλαχοδήμος, παιδιά, είναι ο θερματοφύλακας κορυφαίου επίπεδου, έτσι. Δηλαδή, μη σας εκπλήσει αυτό. Αυτό είναι τώρα και διαφήμιση και για τον Οδυσσέα τον δικό μας, γιατί είναι δικό μας.
1: Μα γι' αυτό το λέω, μα γι' αυτό και το τονίζω, γιατί είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερο. Δεν τα βρεις εύκολα αυτά τα πράγματα και ειδικά από Έλληνα ποδοσφαιριστή, μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, έτσι. Από Έλληνα τερματοφύλακα δεν είναι εύκολο. Δεν μου λες, πες ότι παίζεις και σου έρχεται ο Χάλαντ και το βλέπεις από μακριά. Το νου σου συνέχεια, ο τύπος είναι τάγκς, έτσι.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος όντως θυμίζει Ζλάταν. Δηλαδή είναι και αυροπρόβλεπτος και γρήγορος και δυνατός και ταχυδυναμικός. Σε αυτό το επίπεδο, παιδιά, δεν μπορείς να έχεις την παραμικρή να σβήνει το μυαλό. Και εκεί είναι και η ομορφιά στο παιχνίδι του τερματοφύλακα. Θα σας πω κάτι. Ερχόμενος τώρα εδώ στην Καλαμάτα, πάντα περνάω ένα ίντερβιου με τους τερματοφύλακές μου. Έχω αυτή τη στιγμή 5 παιδιά πάνω στην προετοιμασία. Και μία από τις ερωτήσεις είναι τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτή τη θέση. Έτσι, για να ξέρω με ποιον έχω να κάνω απέναντί μου. Γιατί μερικές φορές μέσα από αυτές τις ερωτήσεις μαθαίνεις πράγματα για τον άλλον που δεν πήγαινε καν το μυαλό σου. Από άλλες ερωτήσεις που τους κάνω. Αλλά τώρα για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Οι τέσσερις από τους πέντε μου είπανε η αδρεναλίνη που πρέπει να έχω, πρέπει να είμαι συνεχώς σε ετοιμότητα.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Αυτό δηλαδή είναι κάτι που ταΐζει τον τερματοφύλακα. Φανταστείτε τώρα σε αυτό το επίπεδο όταν έχεις τόσο δύσκολους παίκτες απέναντί σου. Δηλαδή όταν η μπάλα είναι από τα 10 μέτρα έξω από την περιοχή και κοντύτερά μας, το τελικό τρίτο λοιπόν, εκεί είναι χτυποκάρδι. Συνέχεια πρέπει να είσαι έτοιμος. Και αυτό είναι κάτι που μας ταΐζει εμάς. Που ταΐζει τους τερματοφύλακες.
1: Τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, όσους έχουμε παίξει αυτή τη θέση. Σκέψου τώρα να βάλεις μέσα στην παράμετρο και έναν επιθετικό του ανωτέρου επίπεδου. Εκεί μετά δεν έχει. Δηλαδή είσαι συνέχεια στην τσίτα.
1: Να σε πάω από την άλλη μεριά. Α, θες κάτι να ρωτήσεις.
2: Ναι. Είναι τώρα, το είδα πρόσφατα.
1: Ναι.
2: Να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και στο 119 βάζω εγώ μέσα ως coach τον δεύτερο τερματοφύλακα ή τον τρίτο, αλλά είναι πεναλτάκιας.
0: Μπράβο.
2: Αλλά λες πόσο μπορεί να πιάσει όταν ο άλλος είναι, δεν έχει πάρει παιχνίδι από τη μυρωδιά.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο δίλημα, το έθεσα και εγώ στον εαυτό μου. Ευτυχώς δεν μου έχει τύχει εμένα στην καριέρα μου ως τερματοφύλακας ή ως προπονητής τερματοφυλάκων να μου τεθεί αυτό το δίλημα, γιατί όντως αμφιταλαντεύομαι ακόμα και δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα έκανα εγώ σε αυτή την περίπτωση. Αφενός θέλω ο βασικός μου, που για χύψη λόγους είναι βασικός, να συνεχίσει να παίζει στη διαδικασία αυτή του αγώνα. Αφετέρου δε υπάρχουν τερματοφύλακες οι οποίοι στην ειδική διαδικασία των πέναλτι, γιατί είναι μια ειδική διαδικασία, έχουν πολύ καλά, είναι χαρισματικοί. Και εκεί πρέπει να σκεφτείς το καλό της ομάδος και να βάλεις μέσα τους καλύτερους, έστω και για αυτή την ειδική διαδικασία. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή. Δεν σας το κρύβω ότι και εγώ αμφιταλαντεύομαι. Δεν ξέρω τι θα έκανα εάν έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση.
1: Έχουν αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε πλέον τα πέναλτι εσείς, από τη θέση του προπονητή τώρα λες εσύ, αλλά, από τότε που έπαιζες εσύ. Γιατί ίσου και πεναλτάκιας εσύ.
0: Απλά οι αντίπαλοι έχουν αρχίσει και την ακούνε, φοβούνται. Οι αντίπαλοι πλέον αρχίζουν και κοιτάνε τους τερματοφύλακες, πώς αντιδρούν οι τερματοφύλακες. Αυτοί την έχουν ακούσει.
2: Χάνονται περισσότερα, λες, έτσι.
0: Ναι, περιμένω να το δω και στατιστικά αυτό. να αποτυπώνεται, αλλά θεωρώ ναι ότι αυτό το 76% που υπήρχε για τα πέναλτι, το ποσοστό, ότι 76% μπαίνουν γκολ, έχω την αίσθηση ότι έχει πέσει.
1: Ναι.
0: Αυτή η υπερανάλυση έχει βοηθήσει τους τερματοφύλακες και αυτή η υπερανάλυση έχει κάνει κακό στους επιθετικούς. Δεν λειτουργούν πλέον οι επιθετικοί με το ένστικτο.
1: Ναι, γιατί περιμένουν πολύ μελέτη φταίει σε αυτό, Λουίτζι Τζανάμπο. Η πολλή μελέτη τους κάνει...
0: Ίσως να φταίει και η πολλή μελέτη και το πολύ βίντεο. Ο επιθετικός δεν χρειάζεται μελέτη και βίντεο. Ο επιθετικός χρειάζεται να κάνει αυτό που κάνει καλά, έχει το πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε πληροφορία δίνει στον επιθετικό, άποψή μου, του κάνει κακό. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι όταν αργεί να χτυπηθεί ένα πέναλτι, κάνεις κακό στον επιθετικό.
1: Η περίπτωση του Εμπαπέ χθες.
0: Μπράβο, γιατί όσο περνάει. Όχι, θα σας πω για την περίπτωση του Εμπαπέ. Αλλά όσο περνάει η ώρα, μπαίνουν σκέψεις στον επιθετικό, μπαίνουν σκέψεις, αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει κάτι στο μυαλό του. Στην περίπτωση του Εμπαπέ, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Λοιπόν, έστω τάσο μου ότι είσαι τερματοφύλακας και μόλις σφυρίζει ο διαιτητής ένα πέναλτι. Εσύ έχεις να πάρεις μια απόφαση εκείνη τη στιγμή. Αν πάρεις τη σωστή απόφαση, είσαι κοντά, έχεις πολλές πιθανότητες, πολύ περισσότερες πιθανότητες να το πιάσεις. Ποια είναι αυτή η απόφαση που έχεις να πάρεις? Αν αυτός που κρατάει την μπάλα, ο εκτελεστής, θα ασχοληθεί μαζί σου ή όχι. Εσύ πρέπει να αποφασίσεις τι είδους αντίπαλο έχεις απέναντί σου, τι είδους εκτέλεση θα κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν εκτελεστές οι οποίοι παίρνουν την μπάλα, τη βάζουν στην άσπρη βούλα, λένε θα το χτυπήσω εκεί. Και τελείωσε. Παίρνουν φόρα, βαράνε δυνατά και τελειώνει η ιστορία. Και υπάρχουν και οι άλλοι εκτελεστές, οι οποίοι παίζουν με τον τερματοφύλακα, τον κοιτάνε, σταματάνε και αντλούν πληροφορίες από αυτόν. Είναι κατανοητά αυτά τα δύο?
1: Βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν εγώ αποφασίσω και πω ότι ο αντίπαλος εκτελεστής δεν θα ασχοληθεί μαζί μου και το πετύχω, όντως δεν ασχοληθεί μαζί μου, μπορώ να φύγω νωρίτερα. Όπως έκανε ο Μπόνο σε ένα ωραίο πέναλτι που έπιασε ψηλά χωρίς να πέσει.
1: Ναι, ο Μπόνο ήθελα να πω, γιατί το αναφέραμε και προηγουμένως, ο τύπος αυτός σε παγκόσμια κύπελα έχει πιάσει 9 πέναλτι.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: αν
0: ο εκτελεστής σήκωνε λίγο το κεφάλι εκείνη την ώρα, ο οποίος εκτελεστής είχε αποφασίσει να μην σηκώσει το κεφάλι, αν σήκωνε λίγο το κεφάλι και τον έβλεπε ότι είχε φύγει ένα δευτερόλεπτο πριν στη γωνία, θα έκανε ένα απλό πλασεδάκι από την άλλη και θα λέγανε τον ψάρωσε.
1: Πάντως είναι του δευτερόλεπτου οι εκτελέσεις πέναλτι.
0: Ναι,
1: θέλω να πω ότι καμιά φορά που βλέπω και το Μέση και άλλους ποδοσφαιριστές, τον Νεϊμάρ, τον Εμπαπέ, μιλάμε για επαγγελματίες εκτελεστές πέναλτι τώρα, τον Γκέιν, ναι, που τους βλέπεις ότι αυτή η μικρή προσποίηση που κάνουν του δευτερολέπτου ακριβώς,
0: ναι,
1: είναι που μπορεί να κάνει και τη διαφορά στην εκτέλεση. Έτσι. Και εκεί είναι που ο τερματοφύλακας πρέπει να δείξει μια τεράστια ωριμότητα, εμπειρία, μελέτη, να το ξέρει, να είναι έτοιμος. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του τερματοφύλακα σε αυτές τις εκτελέσεις.
0: Όντως, όταν μιλάμε για εκτελεστές οι οποίοι σταματάνε την τελευταία στιγμή, εκεί πρέπει να έχεις την ψυχραιμία και να σταματήσεις, αλλά έχεις και την πολυτέλεια να μπορέσεις να παίξεις, να του κάνεις μια προσποίηση. Ενώ όταν υπάρχουν εκτελεστές οι οποίοι θα εκτελέσουν με δύναμη την μπάλα, έχοντας ήδη αποφασίσει πού θα τη στείλουν εκ των προτέρων, εκεί δεν μπορείς να περιμένεις, εκεί πρέπει να φύγεις νωρίτερα. Είναι δύο κατηγορίες. Ή άσπρο ή μαύρο. Ή ο εκτελεστής θα δει τον τερματοφύλακα έστω και λίγο με την άκρη του ματιού του και θα επηρεαστεί και θα τον στείλει από την άλλη, ή ο τερματοφύλακας θα τον ψαρώσει. Ή οι εκτελεστές οι οποίοι δεν βλέπουν τον τερματοφύλακα και βαράνε εκεί που έχουν αποφασίσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Είναι η πιο δύσκολη θέση
0: του τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Είναι η πιο δύσκολη θέση ψυχολογικά, διότι πρέπει να έχει το μυαλό του συνεχώς στο παιχνίδι. Εάν αφαιρεθεί σε δεύτερες σκέψεις, είναι η πιο δύσκολη θέση ψυχικά, η θέση του τερματοφύλακα. Είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι ο παίκτης τρέχοντας πίσω από την μπάλα συνεχώς, έχει συνέχεια το μυαλό του και το σώμα του σε κίνηση. Δεν μπορεί να σκεφτεί άλλα πράγματα, να μπουν δεύτερες, τρίτες σκέψεις. Ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι θωρακισμένος νοητικά, ψυχολογικά, για να μπορεί να κάνει καριέρα απόλυτα. Να έχει τον πλήρη αυτοέλεγχο της σκέψης και των κινήσεών του. Είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να έχει δηλαδή συγκεκριμένα χαρίσματα για να παίξεις.
1: Ποιος θεωρείς ότι είναι ο κορυφαίος ή κορυφαίοι, μάλλον μην πούμε έναν.
0: Κορυφαίοι. Από έναν. Δεν είναι εύκολη απάντηση.
1: Θα πεις τον Μπουφόν.
0: Ο Νόιερ.
1: Νόιερ, ε?
0: Νόιερ.
1: Σ' αρέσει γιατί παίζει πολύ με τα πόδια.
0: Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν, ο Νόιερ είναι εξωγήινος. Δηλαδή και ο Μπουφόν και ο Βαντεσάρ και ο Τσεχ και ο Κουρτουά και ο Σμάιχελ και ο Κασίγιας. Μιλάμε για τερματοφύλακες που είναι στο top 10 ever.
1: Ναι.
0: Έχουν σούπερμαν χαρακτηριστικά. Αλλά ο Νόιερ είναι ένα κλικ πάνω τους. Δηλαδή ταχύτητα, ευκινησία, ρεφλέξ, άνοιγμα σώματος, τεχνική, τακτική. Ο Νόιερ στις καλές του χρονιές, ένα κλικ πάνω από όλους.
1: Και αυτός είναι ο κορυφαίος θεωρείς ever, δηλαδή.
0: Ever. Εγώ τον Banks δεν τον πρόλαβα. Θυμάμαι από το Euro το 88, Ντασάεφ και μετά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: από...
1: λογικό. Ναι.
0: Λοιπόν, για μένα ναι, με διαφορά από τους υπόλοιπους.
1: Δηλαδή αυτά στα νέα παιδιά έτσι που συνεργάζεσαι μαζί τους, γιατί εκτός από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες που συνεργάζεσαι, είναι και κάποια παιδιά που έρχονται από πίσω. Έτσι,
0: σωστά.
1: Μικροί. Και τους δείχνεις, τους λες να παρακολουθήσουν, παραδείγμα, τον Νόιερ.
0: Όχι.
1: Γιατί θα απογοητευθούν.
0: Όχι, θα σας πω γιατί. Δεν πρέπει να παίρνουμε ως παράδειγμα αυτούς τους υπεραθλητές. Αυτοί έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να ζητήσω να κάνουν ό,τι κάνουν αυτοί που είναι στην top 3, στην top 5. Μπορούμε να παίρνουμε παραδείγματα στο περίπου, τακτικά για το πώς κινούνται, αλλά είναι άδικο να ζητάμε...
2: Γίνεσαι και αυτόν, έτσι είναι.
0: Να κάνουν, να προσπαθούν να τους μοιάσουν.
1: Ναι.
0: Τακτικά ναι, τεχνικά όχι.
1: Λοιπόν, επειδή... Και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και φαντάζομαι και εσείς, όποιον συναντάτε έτσι να πιείτε ένα καφέ ή βρεθείτε στον δρόμο, τι κάνεις αυτό, ποιος θα το πάρει, ρωτάνε όλοι. Λες και
0: αφού
1: είμαστε...
0: κατάφερε να γυρίσει αυτό το μάτς
1: η Ισπανία,
0: η Αργεντινή,
1: τους έχεις.
0: Θεωρώ ότι εκεί θα κατήσει η μπίλια.
1: Στην Αργεντινή,
0: στο Αργεντινή Αγγλία.
1: Α, για τελικό λες. Τους Γάλλους δεν τους πιστεύεις, δηλαδή για τελικό.
0: Τους πιστεύω και τους Γάλλους, αλλά εντάξει, ο Μέση θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία και αυτός μόνος του.
1: Είναι αυτός ο κορυφαίος.
0: Ναι. Ναι. Στα σημεία, για μένα στα σημεία υπέρ του Κριστιάνου, διότι στο mentally είναι πιο ομαδικός, πιο πράος, πιο ανοιχτός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο ego, δεν ταΐζει τόσο τον εγωισμό του. Οπότε είναι και αυτό ένα υπέρ του.
1: Πήγα να πω τώρα στο Δημήτρη να βάλουμε το τραγούδι της Ιταλίας στο Μουντιάλ, αλλά πάλι δεν είναι εκεί. Τι γίνεται εκεί πέρα?
0: Ξέρουν καλύτερα και τι γίνεται, έχουν αλλάξει τα πάντα εκεί. Έχει αλλάξει όλη η δομή. Έχει αλλάξει όλη η δομή των εθνικών ομάδων, διότι εντάξει, η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή δύναμη. Δεν θα πω ότι έχει πάρει 4 Μουντιάλ, okay, που τα έχει πάρει, γιατί τα 3 ήταν προπολεμικά, νομίζω. Ή τα 2 ήταν προπολεμικά.
1: Τα 2. Ήταν το 82 και τα.
0: Ναι,
1: και
0: τα 2 ήταν προπολεμικά.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα πω ότι έχει 4 Μουντιάλ και ότι είναι παγκόσμια δύναμη κτλ. Αλλά εντάξει, η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή ομάδα.
1: Εδώ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, αν θυμάσαι, στο Wembley.
0: Ναι,
1: και δεν πήγε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Έχουν ξυλωθεί τα πάντα, δεν ξέρω. Ελπίζουμε όλοι στο επόμενο να είναι παρούσα.
1: Το λέμε αυτό, να το πούμε κιόλας, γιατί ο Λουίτζι Τζενάμπο είναι μισός Ιταλός, έτσι, του πατέρα. Έτσι. Η μητέρα ήταν Ελληνίδα, δεν είναι κανένα λάθος.
0: Ναι.
1: Καλά τα λέω. Λουίτζι, εμείς θα σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στη νέα προσπάθεια. Τον Πανετολικό δεν είπαμε για τον Πανετολικό, αλλά τώρα έφυγες και δεν ήθελα να σε πιέσω για τον Πανετολικό. Αλλά επί της ουσίας είναι ένα... Είσαι ένα κομμάτι της νέας αυτής προσπάθειας που κάνει η Καλαμάτα. Είναι και βαρύ και αγχωτικό, αλλά και πολύ ελπιδοφόρο.
0: Αποδέχομαι την ευθύνη που μου αναλογεί, την αποδέχομαι και όπως είπα είναι ένα προσωπικό στοίχημα για όλους μας να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία φέτος.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Λουίτζι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην ελληνική ραδιοφωνία. Μας είπες και πράγματα για τους τερματοφύλακες που καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί και εγώ έχω κόλλημα με τους τερματοφύλακες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι ο καλός τερματοφύλακας μπορεί να κάνει τη διαφορά, ακόμα και αν οι 10 συμπαίκτες του δεν είναι τόσο σπουδαίοι.
0: Εκτός
1: αν είναι ο Μέση και οι άλλοι 10 να μην είναι πολύ σπουδαίοι, που είναι και σπουδαίοι και τώρα, αλλά θέλω να πω ότι όπως ο Μαραντόνα ήταν μόνος του που λέγαμε. Αλλά στους τερματοφύλακες. Και ακόμα και ο Μαραντόνα χρειάστηκε τον Κοκοϊτσέα τότε για να φτάσει και να κάνει αυτά που έκανε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί ένας κούκος λέει δεν φαίνεται να είναι. Πάντα χρειάζεσαι έναν καλό τερματοφύλακα.
1: Τι και η κατάσταση. Λοιπόν, Λουίτζι Ζανάμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το κατάλληλο της ώρας. Μας έδωσες έτσι τα φώτα σου και μας έβγαξε και τη διάθεση να βλέπουμε και διαφορετικά το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά.
0: Έτσι,
1: όχι μόνο
0: έτσι.
1: Με τους γκολεαδόρ, υπάρχουν και οι άλλοι από πίσω που κρατάνε τα. Τα δαρδανέλια που λέμε. Να σε καλά, να σε καλά, Λουίτζι.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ για το βήμα. Γεια σας.
1: Γεια σου, Λουίτζι.

0: Λοιπόν, ήταν ο Λουίτζι Τζανάμο, πολύ καλός τερματοφύλακας επί σειρά ετών, πρωταγωνιστής στα ελληνικά γήπεδα και πάρα πολλά χρόνια τώρα ως προπονητής τερματοφυλάκων, με τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι τερματοφύλακες, και μας μίλησε για τους τερματοφύλακες του παγκοσμίου κυπέλου. Και ξεχώρισε φυσικά αυτό το τερματοφύλακα της Νορβηγίας, το Νίλαντ, ο οποίος είναι και η σκάτζα, που λένε, του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Και γι' αυτό και ο Οδυσσέας είναι και ακριβώς τερματοφύλακας, αλλά παίζει και σε ένα πρωτάθλημα, Δημήτρη, όπως είναι το ισπανικό, το οποίο αν δεν είσαι καλός δεν πρόκειται να παίξεις.
1: Είναι, αν όχι, το είναι στα 2-3 κορυφαία της Ευρώπης.
0: Ναι, όχι, θέλω, πέρα από το πρωτάθλημα, οι τερματοφύλακες στην Ισπανία θεωρώ ότι είναι οι καλύτεροι τερματοφύλακες του κόσμου, ακόμα και από αυτούς της Αγγλίας. Πέρα από το ατομικό ταλέντο, τώρα Νόιερ, εντάξει, τώρα τι να λέμε, ή τον Κουρτουά, ας παίζει στην Ισπανία. Είδες όμως πώς έγινε, πώς άλλαξαν όλα. Πάλι ο Μερίνο το βάλε τον γκολ. Τώρα το θυμήθηκα. Και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μερίνο το βάλε τον γκολ.
1: Μπαίνει αλλαγή και σκοράρει, έτσι.
0: Φοβερό.
1: Πρώτη μία ακουμπάει μια φορά την μπάλα.
0: Φοβερό.
1: Ο ήρωας.
0: Φοβερό. Οπότε για να τα ανακεφαλαιώσουμε, αν και υπάρχει πολλή επικαιρότητα και από τα άλλα μέτωπα, Δημήτρη, έτσι, πέρα από το Μουντιάλ, να ανακεφαλαιώσουμε. Μαρόκο-Γαλλία 0-2, Ισπανία-Βέλγιο 1-0, συναντιούνται στο Λος Άντζελες την Τρίτη στις 10 η ώρα, έτσι, Γαλλία-Ισπανία. Ο ένας ημιτελικός τελείωσε. Ένας από τους δύο θα παίξει τελικό και ο άλλος θα παίξει το μικρό τελικό. Και περιμένουμε το ζευγάρι Νορβηγία-Αγγλία.
1: Αύριο.
0: Αύριο,
1: 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα ουσιαστικά, πρώτες ώρες της Κυριακής, για να προσανατολιστείτε τώρα, το λέμε το 12. Και στις 4 η ώρα το ξημέρωμα προς Κυριακή, δηλαδή της Κυριακής, Αργεντινή, Ελβετία. Δεν νομίζω ότι οι Ελβετοί θα λυγίσουν. Δεν θα αντέξουν οι Ελβετοί και η Αργεντινή θα περάσει.
1: Τέτοια λέγαμε και για τους Αιγύπτιους, τέτοια λέγαμε και για το ακροτήρι. Θα μου πεις, λυγίσανε. Αλλά στο υπερφεύγα λυγίσανε, και αν το θέλεις και οι Αιγύπτιοι πώς λυγίσανε. Ναι. Και απ' την άλλη η Ελβετία, η πιο αθόρυβη ομάδα των 8, χωρίς να έχει κάνει κανένα μάτς καλό.
0: Εντάξει, τώρα, εντυπωσιακό, όχι καλά παιχνίδια έχει κάνει.
1: Αυτό λέω, ρε παιδάκι, να πεις τώρα, δηλαδή το Βέλγιο έκανε το 4-1, το τελευταίο παιχνίδι ήταν παιχνιδάρα.
0: Σωστό, σωστό. Και έκανε και ανατροπή, ήταν 2-0 πίσω και το γύρισε σε 3-2 το άλλο παιχνίδι. Αλλά και το Μαρόκο έδειξε, ναι, φοβερά στοιχεία. Δηλαδή από την οκτάδα.
1: Και οι υπόλοιπες 7 κάνανε τουλάχιστον ένα μάτς που λες, πω, είναι καλή ομάδα.
0: Ναι. Ενώ οι Ελβετοί δεν έχουν.
1: Αυτό δεν είναι, δεν το λέω αρνητικά, το λέω, είναι πονηρή ομάδα.
0: Αλλιώς δεν θα φτάνει και εδώ, ρε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να περνάς νοκάουτ φάσεις, πρέπει να είσαι καλή ομάδα. Άντε να ευνοηθείς κάπου σε μία, και όταν λέω να ευνοηθείς, είτε με την τύχη, είτε από τον αντίπαλο, τα λάθη του αντιπάλου, είτε από τη διαιτησία, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν φτάνεις τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή να έχετε. Όσο μπορώ, θα σας ακούω, λέει, γιατί αύριο δουλεύουμε. Δυστυχώς.
1: Πήγαινε για ύπνο.
0: Καλό βράδυ, έλα μωρέ, πήγαινε για ύπνο.
1: Δεν το λέω, τι μωρέ.
0: Σου λέει ότι κάθομαι και σας ακούω μέχρι να πάρει ο ύπνος. Θέλει να πει ότι τον ίσταξες τον άνθρωπο.
1: Και εγώ του λέω να πας για ύπνο να ξεκουραστείς.
0: Όχι, μην πας, μην εδώ, γιατί τώρα θα ανοίξει και το τζουμπόξ αργότερα, σε λίγο δηλαδή, και καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Τι είναι το τζουμπόξ, Δημήτρη?
1: Τραγουδάκια που γουστάρουμε, αλλά πρέπει να δώσουμε την εξήγησή μας, το μηνυματάκι μας.
0: Να το παραγγείλουμε.
1: Ναι, αλλά... να το παραγγείλουμε, αλλά όχι βάλε το τάδε. Εντάξει, ο Μίτσος από το τάδε θέλει ο τάδε.
0: Πείτε μας μια ιστοριούλα, ρε παιδιά, μια ιστοριούλα. Θέλετε και ποδοσφαιρική, ποδοσφαιρική, αλλά θέλουμε μια ιστορία.
1: Να σχετίζεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, να δει να βάλει μια ιστορία, αλλά δεν είναι... Τέλος πάντων, σου λέω, έχω ήδη τρεις αφιερώσεις.
0: Ωραία. Θα τις πούμε τις αφιερώσεις, κάνουν υπομονή και οι φίλοι που έχουν στείλει, αλλά θέλω οπωσδήποτε να μου πεις, εάν έρχεται ο ΠΑΟΚ,
1: μάλιστα,
0: και σου λέει, σου δίνω 12 εκατομμύρια ευρώ, διαθέτω 12 εκατομμύρια ευρώ, κοντά, πόσο έχει πάει τώρα αυτή
1: είναι,
0: η προσφορά?
1: 11 εκατομμύρια είναι.
0: 11 εκατομμύρια.
1: Είναι 3 επί 3, δηλαδή 3 το χρόνο επί 3 στον Όσμαν.
0: Στον Όσμαν, ναι.
1: Και 2 στον Παναθηναϊκό.
0: για να τον αποδεσμεύσει, θα τον πάρω.
1: Το 2 buyout, το 2 εκατομμύρια.
0: Α, το buyout είναι 2 εκατομμύρια ή δίνει 2 εκατομμύρια.
1: Δίνει 2 εκατομμύρια.
0: Α, δίνει 2 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, αν το πάρω.
1: Όχι, όχι, τελείωσε. Μεταγραφή τελείωσε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ναι, ναι. Είναι μια κίνηση τρομερή για τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα βέλος. Έτσι, ο Όσμαν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο στον τρόπο, στον ευνηδιασμό και στο τρέξιμο. Και αυτό σημαίνει ότι εκεί το κλειστό στην Πηλαία θα είναι κατά. Δηλαδή είναι, είναι και παίκτης κράχτης ο συγκεκριμένος. Βεβαίως για να φύγει ο Όσμαν από το Παναθηναϊκό, έστω και ακόμη και αν ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει όχι σε μια τέτοια προσφορά, ούτε να κόψει τα φτερά του παίχτη, έχω την εντύπωση ότι ο παίχτης είχε την τάση να φύγει έτσι κι αλλιώς. Τη στιγμή που έφυγε ο Άταμαν, λέω.
1: Και 3 εκατομμύρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που του δίνει.
1: Τώρα εντάξει, να δει τώρα, βάλε σε 3 χρόνια, να δει 9 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι και να μου λέτε, μα εγώ που πήγε εκεί και είναι EuroCup, 9 εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι πολλά τα χρήματα. Και αυτό σημαίνει ότι. Ενώ δεν υπάρχουν αυτές οι δείξεις ακόμη, αλλά θέλω να πω, αυτό σημαίνει ότι και ο WOCAP 3 εκατομμύρια το δίνει του Μπάι. Μπορεί να φύγει. Ενδεχομένως. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Είναι χρήματα και μιλάμε για το WOCAP. Τώρα πήγαμε σε άλλο μονοπάτι, αλλά είναι με τη λογική ότι είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο που πάει να κάνει ο WOCAP.
1: Γιατί δεν έχει και άλλο συμβόλαιο. Είναι παιδιά. Χωρίς να ακούγουμε, για τα λεφτά ζούμε. Χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι και σε τέτοια κατάσταση. Αλλά...
1: Ναι, αλλά όμως πας σε ένα άλλο.
0: Και τα παιδιά των παιδιών σου ζουν.
1: Βέβαια τώρα. Δηλαδή, όλοι οι μεγάλοι αθλητές, γιατί θέλουν μεγαλύτερα συμβόλαια, επειδή δεν έχουν χρήματα, όχι. Πει όσο μπορώ, θα βγάζω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείτε να κατακρίνουμε κανέναν. Εμείς σκεφτόμαστε με την καρδιά και με τη φανέλα που αγαπάμε, αλλά αυτοί οι τύποι είναι επαγγελματίες και καλά κάνουν να διαλέγουν. Αυτούς που τους δίνουν τα περισσότερα χρήματα και στο κάτω-κάτω βλέπετε υπάρχουν και προοπτικές να γίνει ο ΠΑΟΚ μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Η κίνηση του ΠΑΟΚ είναι πάντως η κίνηση του καλοκαιριού, ενώ έχουν έρθει.
1: Για την ώρα, γιατί δεν ξέρεις. Γιατί
0: καλά, εντάξει,
1: διαβάζω ότι θέλουν και τον Τολιόπουλο οπωσδήποτε.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα πάει ο Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ.
1: Κάτι αντίστοιχα θα πρέπει να δώσουν όμως. Με τον buyout και όλα αυτά είναι για αντίστοιχο ποσό θέλουν να δώσουν.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ στο το μπάσκετ, ξέρεις, για βάση τους παλαιότερους είναι και είναι, αρχίζει και γίνεται πάλι όπως το, μετά το 87, αρχές της δεκαετίας του 90 που γινόταν αυτός ο μαζολισμός με το μπάσκετ.
1: Πήγαμε και 5-6-7 καλές ομάδες, έτσι.
0: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα πήγαινε στη Νέα Σμύρνη να πήξεις, άντε παίρνα τη Νέα Σμύρνη. Πήγαινε στο Αλεξάνδριο να περάσει από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ.
1: Αλλά αυτή έτσι κι αλλιώς. Ηρακλάρα.
0: Ηρακλής, στο Ιβανόφιο, με Ίγκραμ, μετά με Διαμαντίδη, πολλά πράγματα. Σπουδαία πράγματα. Χατζιβρέτας.
1: Περιστέρι.
0: Περιστέρι, βεβαίως. Με Κορονιό και όλους αυτούς. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει και ο Φρανκ. Είμαστε και 52, οπότε προλαβαίνω να διαβάσω κάποια μηνύματα εδώ που έχουν στείλει τα παιδιά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για παραγγελίες, έτσι όπως σας λέω εγώ. Το jukebox θα ανοίξει από τη μία και μετά.
1: Μετά το δελτίο.
0: Έχουμε και μία η ώρα δελτίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, υπέροχα. Οπότε...
1: Έτσι δεν είναι, ναι, έχουμε. Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλέ μου φίλε. Ξέρει το μήνυμά σου, χαιρετίσματα και λέει. Σας ακούω όπως κάθε βράδυ. Ναι, φίλε μου, αγαπώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς πολλούς και καλό καλοκαίρι και από τον Κυρθόδωρα. Γεια σου, Κυρθόδωρα. Είναι Λάρισα και Τρίκαλα ομάδες. Εννοώ από τις ομάδες αυτές. Χαιρετισμούς, να είστε καλά, Νικόλα μου. Ο Αποστόλης Νάτας. Εσείς που είσαι στην ΕΡΤ. Τα εισιτήρια που έχουν 18.000 και κάτι ψηλά, λέει ο Αποστόλης, αν μπορείτε να το βρουν με δύο.
1: Άμα θέλεις και τρία, μπορεί έτσι. Ναι, ναι.
0: Κοιτάζω, άκουσα στην εκπομπή νωρίτερα ότι κυκλοφόρησε κάποια εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που στοιχίζουν 18.000
1: και
0: λίγα ψηλά.
1: Και παραπάνω χρήματα.
0: Υπάρχουν και πιο ακριβά.
1: Και παραπάνω, νομίζω με. Μήπως... Πολλά παραπάνω χρήματα.
0: Να μου βρείτε δύο.
1: Σχολιάζαμε έξω με τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Με την Ολυμπία και την Έλλη. Mm-hmm. Τι θα πουλήσουν μετά το τέλος του τελικού.
0: Το
1: το χορτάρι.
0: Το χορτάρι.
1: Ντροπή και έσχος. Δηλαδή, μιλάμε, δηλαδή, έλεγα τον έχω εγώ.
0: Είναι ντροπή και έσχος για ένα και μοναδικό λόγο. Περίμενε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Ντροπή ξέρω δεν είναι, αλλά εγώ.
0: Είναι ντροπή και έσχος. Θα σου πω γιατί ντροπή. Για δεν μπορεί η FIFA να το κάνει αυτό. Θέλει να το κάνει ένα ίδρυμα, μέσω ιδρύματος. Η Νέα Υόρκη.
1: Έτσι,
0: ο δήμαρχος να το κάνει για να το αξιοποιήσει διαφορετικά. Να το κάνει η FIFA και να έχει βάλει τιμοκατά. Να έχει
1: κατεβάσει. Ναι, κατηγορία και σε αυτό. Ναι, ναι.
0: Και χωρίς να διευκρινίζει αν τα έσοδα που θα πάνε, που σημαίνει ότι θα πάνε σε αυτήν. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, και από τη μήγα ξυγκή. Και από, από τον αγωνιστικό χώρο, ρε μεγάλε.
1: Έλεγα, αν είχα την μπάλα του αγώνα, τη σφυρίχτρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Ένα αντικείμενο του αγώνα. Το καταλαβαίνω απόλυτα και τους συλλέκτες θα το έχουν στο γραφείο τους, στο δωμάτιό τους. Τέλος πάντων, θα καμαρώνουν ότι αυτή ήταν η μπάλα του τελικού. Η σφυρίχτρα του τελικού.
0: Ναι.
1: Το χορταράκι, το ρημάδι. Πού θα το βάλεις?
0: Θα το βάλεις σε μια γυάλα. Το πού θα το βάλεις είναι το θέμα. Κάτι τέτοια έλεγε εκεί η Πηγολαμπίδα στο Θεό.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά έτσι.
0: Ναι, είναι εξωφρενικό.
1: Ναι, και είναι και εκεί κατηγορίες, έτσι. Δεν είναι ότι έχουμε 15 κομμάτια, ναι, παραπάνω χλωτάπιτα. Είναι ένα, δύο
0: να
1: και τρία.
0: Να σε τριγκάρω και λιγάκι.
1: Για πες. δεν έχω και τα χαλιά της πίεσης.
0: Η λεωφόρος.
1: Τι λεωφόρος?
0: Άμα γκρεμιστεί και όλα αυτά.
1: Το να μπορούσα να πάρω ένα κομμάτι που να μπορώ όμως να το καμαρώνω.
0: Θα το καμαρώνεις ρε φίλε, το βάζω σε γυάλα, σε ειδική θήκη.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, όχι.
0: Τι όχι?
1: Όχι, δηλαδή, το να έπαιρνα την μπάλα του τελευταίου αγώνα, ναι. Δηλαδή να έπαιρνα κάτι, ένα αντικείμενο, απλά το θεωρώ υπερβολή το να αγοράσω χλωτάπιτα.
0: Ναι. Εγώ θα προτιμούσα πάντως το χόρτο να πάει σε ένα φτωχικό χωριό και να το αξιοποιήσουν και να πούνε αυτό το χόρτο είναι προσφορά δικιά μας
1: σαν και αυτό το είναι χωριό, ωραίο
0: για τα παιδιά
1: και, αυτό
0: το,
1: είναι ωραίο, ναι, ναι,
0: και το σχολείο, το τάδε και το
1: είναι κολέγιο. Είναι δύσκολη και συντήρηση, έτσι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ναι, ναι. Όχι, λέω για ένα φτωχό σχολείο, λέω για ένα φτωχό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Εγώ το λέω τώρα.
1: Και νομίζω το βγάζουν γιατί εκεί έχουν συνετικό στα.
0: Το συγκεκριμένο χορτάρι, άκουσε και το Λουίτζι Ζινάμα, το είπε προηγουμένως. Έχουν μια σύνθεση περίεργη, η οποία κάνουν την μπάλα να τρέχει εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα.
1: Όχι, λέω.
0: Ο Λουίτζι και βέβαια έχει περάσει και από το Εγάλεο, νομίζω. Έχει
1: ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι,
0: με προπονητή το Χατζάρα, πολύ σωστά τα λες, Νικόλα.
1: Νομίζω από εκεί ξεκίνησε.
0: Και στον Ολυμπιακό, όχι, πρώτη του παρουσία ήταν στον Ολυμπιακό. Χωρίς συμμετοχή.
1: Μετά στο Εγάλεο, έτσι.
0: Μετά πήγε.
1: Τώρα, εγώ στο Εγάλεο το θυμάμαι.
0: Μετά, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορώ να το βρω τώρα.
1: Στο Εγάλεο, γιατί έκανα ένα φεγγάρι και ρεπορτάζ.
0: Ναι, αμέσως μετά πήγε στο Εγάλεο και ήταν βασικός. Ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό. Ξαναγύρισε στην Αλφαθηνική ήταν. Με το Χατζάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικά, δηλαδή έπαιξε κατηγορία. Μετά πήγε στην Μπέρνλεϊ, τώρα που τα βρήκα και τα λέω, Πανεγιάλιος, προοδευτική, το 3 και το 4. Ξανά στο Εγάλιο με πολύ μεγάλες εμφανίσεις, μια πενταετία. Και ακολουθήσα πολλά, στον Πανετολικό, στη Λαμία με τα πέναλτι εκεί που έπιανε και όλα αυτά. Στην Ξάνθια έχει περάσει, από τον Ατρόμητο. Έχει κάνει σπουδαία καριέρα ο Λουίτζι και σταθερή αξία και από ό,τι έχει αποδειχθεί. Περίτρανα είναι και πολύ καλός προπονητής τερματοφυλάκων. Πάμε για διαφημιστικά ό,τι έχεις αγαπητή μου. Περιμένουμε το δελτίο και αμέσως μετά θα ανοίξουμε και το jukebox και θα πούμε ακόμη περισσότερα γιατί και ο Μίλτος ο Δεντόγλου, το παιδί δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι πετάει, έχει βγάλει φτερά.

Λοιπόν, πάμε, γιατί περιμένουμε και τον Δημήτρη τον Σωτηρόπουλο τώρα για να εκφωνήσει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά εδώ δεύτερη περίοδος των βραδινών μπαλαδόρων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μπάσκετ, το μεταμεσονύκτιο δελτίο μας, καθώς μεταγραφική βόμβα ενεργοποίησε ο ΠΑΟΚ χθες, αποκτώντας από τον Παναθηναϊκό τον Τζέντι Όσμαν. Το σχετικό ρεπορτάζ δελεί τον δικέφαλο του Βορρά να δίνει στον Τούρκο Φόρουαρντ 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο και να καταβάλει άλλα 2 εκατομμύρια ως αποζημίωση στον Παναθηναϊκό για να τον αποδεσμεύσει. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Όσμαν μέσω Instagram δείχνει ότι η σπουδαία αυτή μεταγραφή είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη. Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ μετά τη χθεσινή νίκη της Φούρια Ρόχα με 2-1 επί του Βελγίου στο Λος Άντζελες. Ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τους προημιτελικούς Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Τεντόγλου υπτάμενος χθες στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πέταξε στο μήκος στην έκτη του προσπάθεια στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, επιτυγχάνοντας την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα στην δεύτερη προσπάθειά του ο Τεντόγλου είχε προσγειωθεί στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά, που επίσης αποτελούσε εκείνη τη στιγμή καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Ξανά στο μπάσκετ, μέχρι το 2028 συνεχίζει ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης συμφώνησαν για κλειστό διετές συμβόλαιο εναντί συνολικής αποζημίωσης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον διεθνή forward. Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έχει σηκώσει 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό, Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία του και σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι παίζει με την Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό του. Ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1. Δυνατό φιλικό σήμερα στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε για τον ΠΑΟΚ με ενημέρωση για τον αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μένουμε στον ΠΑΟΚ για μια τραγική είδηση, καθώς σε πένθος βυθίστηκε το γυναικείο ποδόσφαιρο και η οικογένεια της μακεδονικής ΠΑΕ, αφού επιστρέφοντας από την προπόνηση έχασε τη ζωή της σε τροχαίο η 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζόνη, παίκτρια του ΠΑΟΚ Β. Ο ερασιτέχνης εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη του για τον χαμό της νεαρής αθλητρίας του. Περίπου 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν απόψε στη Λεωφόρο στις 9 το βράδυ για να δουν το φιλικό της ομάδας τους με την Grasshoppers, πρώτο των πράσινων μετά τον επαναπατρισμό τους. Τον νέο προπονητή του Βάλτερ Ματσάρι παρουσίασε χθες ο Ηρακλής, με τον 64χρονο Ιταλό τεχνικό να τονίζει ότι θα είναι ικανοποιημένος μόνο αν έρθουν καλά αποτελέσματα, ενώ ο Χρήστος Σιέλης ανήκει επίσημα στον Όφι από χθες, με τους κριτικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κύπριου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Πίσω στον μπάσκετ, παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων θα είναι από εφέτος ο 26χρονος Αμερικανός forward William McNair, ενώ Μπάντιο και Μπόγκα ολοκλήρωσαν χθες τις ιατρικές εξετάσεις τους, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής που σε οδηγεί στους τίτλους. Και στα νέα από το εξωτερικό, η FIFA έβγαλε χθες σε κυκλοφορία κάτι περισσότερα από 1.200 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει στις 19 του μήνα στο MetLife Stadium του New Jersey, με τις τιμές τους να είναι απαγορευτικές για κοινούς θνητούς, καθώς κυμαίνονται από 6.456 έως 28.845 ευρώ. Ο Γιώχαν Μαντζάμπι τέθηκε νοκάουτ για τον προημιτελικό της Ελβετίας με την Αργεντινή που θα γίνει την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Στη διάθεση του Didier Deschamps θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ στον ημιτελικό με την Ισπανία, καθώς ο άσος των τρικολόρ δεν έχει σοβαρό τραυματισμό. Την απόκτηση του 25χρονου forward Tariq Biberovic ανακοίνωσαν οι Dallas Mavericks. Τέλος, η FIFA πουλάει διαδικτυακά κομμάτια από τον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί, όπως προείπαμε, ο τελικός του Μουντιάλ. Από 390 έως 2.600 ευρώ οι τιμές πωλήσεις τους. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο μαζί με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. για 2 ακόμα ώρες.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα Σπορ.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: και τραγουδάρα. Εγώ μιλάω. Και τραγουδάρα και αποθεώνουμε και τα κουρτσούλια.
1: Τι είναι τα κουρτούλια?
0: Τα κουρτσούλια, ρε, τα κοριτσάκια που χορεύανε, τραγουδίστριες.
1: Τα κουρτούλια.
0: Κουρτσούλια, κουρτσούλια, ρε.
1: Α, τα κοπελίτσες, ναι, τα κοριτσάκια.
0: Ναι, ναι, ο κόσμος κατάλαβε.
1: Ο κόσμος πώς κατάλαβε, δεν μπορεί να κατάλαβαν όλοι αυτό που είπες.
0: Το λέω.
1: Τα κουρτσούλια.
0: Λέγω έτσι, να μην φάμε πολύ ξύλο.
1: Τρικαλινά.
0: Ναι. Θεσσαλικά γενικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο.
1: Λασκέτσαπ. Μεγαλείο. Άστα να παίξει.
0: Αυτό πάντως δεν είναι 80s που έλεγε αυτό. Είναι πολύ πολύ πιο σύγχρονο.
1: Ποιο μωρέ το λασκέτσαπ αυτό το. Τι λες τώρα, ρε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Για πάντα το.
0: Θα πάρεις 5 μέρες ρεπό. Μάλλον όποιος έχει δίκιο, 5 μέρες ρεπό.
1: Από ποιον?
0: Από εμάς, μεταξύ μας.
1: Το ρώτησε το βοτσάκι. Τι λες, μωρέ.
0: Αφεντικό ακούω.
1: Θα στείλει μήνυμα σε λίγο.
0: Επιπλέον μέρες.
1: Έχετε ρεπό.
0: Επιπλέον μέρες.
1: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ρεπό. Ακούγεται εγώ.
0: Ναι, ακούγεται.

0: 2001 και μετά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην περάσει τόσα χρόνια.
0: Μα αυτό είναι μάλιστα το 2002.
1: Ναι. Το είχαν γράψει από το...
0: Καλά, εντάξει, ναι, πριν γεννηθούνε.
1: 2002, ναι. Ναι, ναι. Το επιβεβαιώνει ο αναλυτής εδώ, DJ. Ο DJ, ο Δημήτρης. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Τα μηνύματά σας, λοιπόν, για τις, ό,τι επιθυμείτε. Γεια σου, Γιώργο, φίλε, από την Κέρκυρα. 861 ο Τεντόγλου, επίδοση του λέει με 861 στο Diamond League του Μονακό. Καλή συνέχεια και σε σένα, καλή μας φίλε Γιώργο από την Κέρκυρα. Ο Τεντόγλου, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι νομίζω ότι είχε...
0: Είναι η χρονιά του αυτή, έτσι, είναι υπτάμενος πλέον. Έχει βρει τα πάντα, τα πατήματά του, εκεί που την πρέπει να πατήσει.
1: Ναι,
0: είναι
1: δεν μπορώ...
0: σε εξαιρετική χρονιά. Ξέρεις
1: τι γίνεται, εγώ προσπαθώ τώρα να αναλύσω και εσύ το Μίλτον Τεντόγλου, τρομάρα μας. Εδώ λέγομαστε μπαλαδόροι, τι να λέμε τώρα. Αλλά και μπαλά δεν κατέχουμε. Όμως, έχω την αίσθηση ότι επειδή μπορεί να είναι και ο... Πώς σου λένε, τον Γκουάτ,
0: του
1: Στίβου. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Πώς δουλεύει την ψυχοσύνθεσή του, είναι πολύ ψηλά από τη λογική του ενός αθλητικού συντάκτη. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν εννοείται και αθλητικοί συντάκτες, οι οποίοι γνωρίζουν πολλά περισσότερα.
0: Μας γλεντάει ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω. Καλά έκανες και το τόνισες, Γιώργο. Πολύ σωστή η σημασή σου. Καλησπέρα και σε σένα, Κρις, που εμφανίστηκες. Μουντιαλική μπαλαδόρη. Σωστή επισήμανση. Γι' αυτό πάμε και μέχρι τις...
0: Για λίγες μέρες. Έτσι, μέχρι είναι...
1: Δεν είμαστε και για χόρταση, το έχουμε πει αυτό τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ολυμπία, εσύ ποια ομάδα υποστηρίζεις εκτός από τον Ολυμπιακό? Γαλλία. Δικιά μου. Αφού αποκλείστηκε η Βραζιλία, αφού αποκλείστηκε ο Κριστιάνο, αφού αποκλείστηκε ο ένας, αποκλείστηκε ο άλλος, μας έχει πει η Γαλλία, που έτσι κι αλλιώς τη συμπαθούσαμε και την αρχή, αλλά η Γαλλία. Από την αρχή η Γαλλία ή τώρα? Από την αρχή,
0: είστε με συζήτηση
1: με
0: μία αθλητικό συντάκτη, έτσι, υπεραθλητικό, και μου λέει, ρε εσύ είναι να το πάρει η Ιταλία, του λέω, κομματάκι δύσκολο. Μου λέει, γιατί? Και του λέω, δεν πήγε.
1: Με ρώτησε σύζυγός μου για την Ιταλία. Η Ιταλία δεν παίζει, λέει, εγώ την Ιταλία υποστηρίζω.
0: Και δημοσιογράφος κιόλας, έτσι.
1: Αλλά δημοσιογράφος, εντάξει, δεν ήταν αθλητικός όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν αθλητικός, πρέπει να είσαι αθλητικός για να ξέρεις ότι Ιταλία.
0: Ελπίζω να μην ακούει και με κράζει μετά. Από δεν είπα όνομα, έτσι τίποτα. Ούτε καν έτσι το πλησίασα.
1: Σαν σκυλί τον έκραξε, σαν σκυλί. Ας το κρίσω.
0: Στείλει κανένα μήνυμα, δεν καταλάβω.
1: Γιατί πονάει πολύ αυτό. Αυτή η ιστορία εδώ πόνεσε πάρα πολύ. Πραγματικά έχεις δίκιο.
0: Για ποιο λέμε τώρα?
1: Εντάξει, τώρα για αυτό που συνέβη με το κορίτσι το... Χαμήλωσε τη μουσική, μην βάζεις μουσική τώρα.
0: Δεν μπορεί να ήμουν στη θέση του μπαμπά της, έτσι.
1: Δηλαδή έκανε και λέει, μια εγώ χωρίς γρατσουνιά, πατέρας,
0: χωρίς γρατσουνιά εγώ,
1: ναι,
0: και να φύγει η κόρη μου είναι... δεν το συζητάμε καν, έτσι. Ούτε καν το, μπορεί να μπει στο μυαλό μου.
1: Ναι. 15 χρονών κορίτσι. Η Άννα Μαρία Πανταζόνη, αθλήτρια του ΠΑΟΚ, έτσι, ποδοσφαιρίστρια. Mm-hmm. Την προπόνηση, την πήρε ο πατέρας με το μηχανάκι, έγινε το τροχαίο, έγινε δυστύχημα και χάθηκε κορίτσι και ο πατέρας λέει, εγώ δεν έπαθα τίποτα και έπαθε το σπλάχνο μου. Είναι συγκλονιστικό και δεν ξέρω κι εγώ πώς να το διαχειριστώ που είμαι μακριά από αυτή την ιστορία. Θερμά συλληπιτήρια σε όλη την αθλητική οικογένεια, στον οργανισμό όλου του
0: ΠΑΟΚ. Στην οικογένεια τώρα.
1: Και στην οικογένεια.
0: Η ομάδα δεν το λέει.
1: Εντάξει, και στην οικογένεια εννοείται. Στην οικογένεια ήταν δεδομένο. Αλλά και σε όλους, γιατί πραγματικά είναι αυτός ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε κάτι. Πάση περιπτώσει. Και έβγαλε, θα το πούμε τώρα ολόκληρο, και η Ελλάς έβγαλε ελληνική αστυνομία ανακοίνωση. 11 και 10 στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης.
0: Το πρωί, έτσι.
1: Στο ρεύμα, ναι. Στο ρεύμα κυκλοφορίας σε κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο, που οδηγούσε ο 56χρονος η Μεδαπός συγκρούστηκε με δημόσιο απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα. Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της ανήλικης επιβάτηδας του δικύκλου και ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αρχικά αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην υποδιέθεση τροχέας της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αυτή είναι ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά καταλαβαίνετε ότι χαλάει τελείως όλη τη σκέψη και πόσο εύκολα μπορείς να τη μια στιγμή στην άλλη. Τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων δεν είναι τέλος πάντων, απλά πρέπει να συνεχίσουμε και την εκπομπή. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή μπαλαδόρη σε extra large έκδοση σήμερα, καθώς θα πάω παρέα μέχρι τις 3, χωρίς αγωνιστικές, να το πω έτσι, υποχρεώσεις. Πολλά σημαντικά και ωραία πράγματα συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο, πολλά σημαντικά όμως και ωραία γίνονται πραγματικά και εκτός Μουντιάλ, κυρίως αναφέρομαι στις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, στις μεταγραφές τους σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ο Τεντόγλου είπε, αυτή τη σεζόν περιμένω, λέει, να πλησιάσω τα 8.70 και μπορώ να τα καταφέρω. Εντάξει, αν είναι να έχεις τέτοιες υποδόσεις, Μιλτάρα μου, κάνει υπομονή μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα, να τα σαρώσεις πάλι όλα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στις παραγγελίες, σιγά σιγά να πούμε και σε διαφορετικούς ρυθμούς.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με έναν γιπαετό.
1: Γιπαετό.
0: Ναι, θα το εξηγήσω γιατί.
1: Ναι, θα μας το εξηγήσεις, θα γιπαετός.
0: Λοιπόν, λέει...
1: Να εξηγήσω, περίμενε, να εξηγήσουμε όμως, γιατί εντάξει μημένει, αλλά η Ολυμπία δεν το έχει ξαναζήσει.
0: Σωστά, ναι.
1: Στέλνουν μηνύματα οι ακροατές Ολυμπία Γιανικοπούλου, ζητάνε τραγούδι, εμείς δεν το βάζουμε. Ωραίο, τρομερή εκπομπή. Αλλά τους ζητάμε όμως για αυτό το τραγούδι να μας πούν μια ιστορία. Για ποιο λόγο το θέλουν. Και μέσα από αυτές τις ιστορίες ταξιδεύουμε και μουσικά και όχι μόνο. Ταυτόχρονα κάποιοι τα συνδυάζουν και με το αθλητισμό ακόμα καλύτερα ή με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μόνο και το προχωράμε σε αυτό το μοτίβο. Τώρα μπορείς να...
0: Λοιπόν, ο γηπαετός, Γιώργος, λέγεται το όνομα του έτσι, λέει, στο μελαχρινό μωρό. Στο καφέ του Χαλανδρίου, μου το φτιάχνει, μου φτιάχνει κάθε απόγευμα. Και ζήτησε τον τρελογιατρό με τον Βασίλη Αλεμογιό. Είναι νομίζω από τα χή του καλοκαιριού, ναι. Αλλά ο γηπαετός νομίζω χτυπάει άσχημα. Όχι άσχημα με τον κακό τρόπο, χτυπάει για να δούμε.
1: Αποφασισμένος, δεν θα πεις.
0: Ναι.
1: Έχει σημαδέψει από πολύ ψηλά.
0: Δεν ξέρω τώρα. Αυτός ξέρει, αλλά εγώ τον χαρακτήριζω γηπαετό με αυτά που γράφει και με το τραγούδι που ζητάει. Για να πάμε.
1: Στο γηπαετό με αγάπη, λοιπόν.

0: Είναι hit καλοκαιριού.
1: Οκ. Αυτό είναι νησιωτικό πουζουκού, όλα μαζί.
0: Καλοκαιρινό τραγουδάκι, ωραίο.
1: Ωραίο, εντάξει, τραγούδι, όχι, τραγουδάκι, τραγουδάρα, γιατί, τραγούδι. Και λέγεται ο τρελογιατρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το τραγουδάει ξανά πέρα στο καλύτερο.
0: Βασίλης Ανεμογιός.
1: Βασίλης Ανεμογιός. Γεια σου ρε Βασίλη Ανεμογιέ.
0: Μας ακούει.
1: Γεια...
0: Ακούει, είναι, έχει και στιγμιμενήματα.
1: Ναι, ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης, ναι, ναι.
1: Ο Ανεμογιός.
0: Και όχι, πάει το ζέστη, λέει, και ο Ανεμογιός.
1: Έχουμε κάνει. Να πούμε να χαιρετήσουμε και στον Βασίλη, την Μπαουκάρα από τα Γιάννη. Να σε καλά, ρε Βασίλη.

Ολυμπία, πες μου ειλικρινά, τέτοιο τραγούδι, γιατί έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές εδώ πέρα στην Ερασπορ τόσα χρόνια. Τέτοιο τραγούδι έχει παίξει, ούτε ο Λεσά δεν έχει παίξει τέτοιο τραγούδι. Πολύ προχωρημένος ο Καϊμάς. Μπράβο Καϊμά που επιτέλους έβαλες ένα σωστό τραγούδι.

0: παιδί. Πρώτα απ' όλα το ζήτησε ο Γιώργος και είναι μαγιά ότι φρόντισες να το βρεις. Αυτό είναι μαγιά, δηλαδή τιμάς τον Γιώργο. Κατά δεύτερο, τι φταίμε οι υπόλοιποι.
1: Εγώ σου λέω, ακούει ο ίδιος το καλλιτέχνη.
0: Το πειράζω, μωρέ, το καλλιτέχνη πειράζω. Εντάξει, δεν τρελαίνεσαι. Ωραίο, είναι ρυθμός. Είναι ρυθμός όμως.

0: Λοιπόν, ο ίδιος ο Βασίλης λέει: έχω πάθει σοκ, λέει, με τον γηπαετό.
1: Με τον γηπαετό. Βασίλη, πώς το είπαμε το επώνυμο, συγγνώμη.
0: Βασίλης Ανεμογιός.
1: Ανεμογιός. Βασίλη Ανεμογιέ, ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε.
0: Εδώ κάνα θα... βραδάκι τον φώναξουμε να έρθει από μια
1: βόλτα. Να έρθεις από εδώ να το κάνουμε ροντέο. Να το κάνουμε ροντέο, βεβαίως. Τα μεθύσια της Μποφίλιου ζητάει μια φίλη εδώ. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα που έχει πει. Ναι. Κάνει δίαιτα και τέτοιες ώρες, λέει, υποχρεώνεται να τρώει παγωτό για να κρατιέται ξυπνιά.
0: Ωραία δίαιτα. Να μου την πεις να την κάνω και εγώ αυτή η δίαιτα.
1: Δικιά μας, Ολυμπία. Δικιά μας. Αλλά εμείς το παγωτό το τρώμε οποιαδήποτε στιγμή, δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι. Εντάξει, γιατί σου άρεσε όμως το τραγούδι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Και τώρα τι, θα βάλεις όντως Μποφίλιου?
0: Ναι, αλλά δεν βρίσκω το. Θα λέγεται κάπως αλλιώς τραγούδι.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω τέτοια μηνύματα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Όχι, βάλ το.
0: Ναι, δεν μπορώ να το βρω όμως. Κάπως αλλιώς θα λέγεται. Πρέπει να το ψάξω λίγο παραπάνω, βάλουμε άλλο.
1: Τα μεθύσια.
0: Δεν λέγεται τα μεθύσια, όχι, όχι.
1: Κάπως αλλιώς θα λέγεται.
0: Ολυμπία, και εσύ βοηθάς. Άμα βρεις από αυτός που λέει ο Τάσος. Ναι. Αλλά δεν νομίζω. Αλλιώς θα λέγεται.
1: Ναι, θα το έχεις κι εσύ. Υπάρχει περίπτωση.

0: Πήρε, ήταν το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει από... Πότε είχαμε εκπομπή? Εχθές. Εχθές που λέγαμε για...
1: Αυτό ήταν η απορία.
0: Περίμενε ρε παιδάκι.
1: Μα είναι δυνατόν από πότε είχαμε εκπομπή.
0: Λέω πότε έστειλε το μήνυμα που λέγαμε για τα πάρτις. Έτσι δεν ήμασταν
1: νεανίες. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ναι, ναι. Οπότε με αφορμή εκεί θυμήθηκε τα φοιτικά της χρόνια και ζήτησε αυτό. Ξένο τραγουδάκι. Είναι σε νέα εκτέλεση. Αλλά...
1: Τα θετικά να μας βάζεις.
0: Έλα.
1: Τα θετικά μας αρέσουν.

0: Τόμι πρέπει να βρίσκεται εδώ.
1: New York.
0: Ε?
1: New York.
0: Όχι, πρέπει να έχει έρθει η Ελλάδα.
1: Το Μουντιάλ είναι τώρα, έχει γίνει χαμό στη Νέα Υόρκη. Αυτό ήρθε τη Νέα Υόρκη, ήρθε η Ελλάδα.
0: Τώρα, άμα βάλω τον Τόμι να σου εξηγήσει την ψυχοσύνθεση ενό Έλληνα που ζει μόνιμα.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Στι Ηνωμένε Πολιτείε, θα σου πει. Θα σου πει αμερικάνικα.
1: Τόμι, κληρώθηκε για τα εισιτήρια.
0: Να ξαναγυρίσει πίσω. Πάντω είναι συγκλονισμένο και από την είδηση που είπαμε προηγουμένω. Τώρα, ας μην το βαρύνουμε παραπάνω, γιατί και εμείς κάνουμε μια όπα εκπομπή και κάπου στεναχωριόμαστε. Χαιρετισμούς από Λίμνο, έστειλε και στο Viber ο φίλος μας ο Γιάννης, φαντάζομαι. Φαντάζεσαι να σφάξουν τη Γαλλία στο δεύτερο σερί τελικό μουντιάλ για χάρη του Μέση, του αγαπημένου παιδιού της FIFA. Μπορεί να είναι αγαπημένο παιδί της FIFA, μπορεί να είναι ο άνθρωπος που κρατάει τη σημαία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ψηλά, αλλά παιδιά, λίγα τα λόγια μας με το μεγαλύτερο, τον κορυφαίο, έναν από τους κορυφαίους, μην τους υποτιμούμε, έχει χαρίσει στιγμές απείρου κάλους ο Μέση παγκοσμίως και διαχρονικός παίκτης. Μιλάμε τώρα για 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή, έτσι. Δεν είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο 20 χρόνια. Μόνο ένα ποδοσφαιριστή έχω δει 20 χρόνια να είναι έτσι, εκτός από τον Ρονάλντο φυσικά και αυτούς. Από Έλληνα ποιος είναι?
1: Ο Δωμάζος.
0: Μόνο Μήμαρος ο Δωμάζος. Από την αρχή μέχρι το τέλος πάει για πρωτάθλημα. Ασυζητητή. Δεν είχε διαπραγματεύσει όμως, δεν ήταν.
1: Λιγότερα χρόνια, αλλά και ο Κάρα έπαιξε πολλά, όλα σε...
0: Στο πίκ, ας πούμε.
1: Σε ψηλό επίπεδο. Ναι, δηλαδή, σε 37 το έπαιξε Αγγλία.
0: Ναι. Αλλά... Τώρα δεν μπορώ να το συγκρίνω.
1: Δεν το συγκρίνω.
0: Πώς είναι λέω... στον Κάρα. Τον Κάρα, ναι. Φωτογραφία με τη Σακύρα. Έχει πάει στο Μουντιάλ. Έχει πάει και παρακολουθεί.
1: Και βγάλε φωτογραφία μαζί.
0: Ναι, πήγε, εμφανίστηκε μαζί.
1: Αλάνι, μεγάλο, ναι.
0: Κάρα, βγάλε μας ασπροπρόσωπους. Σακύρα!
1: Αποθεώνεσαι εκεί.
0: Την καραπάτησες. Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Αποθεώνεσαι εκεί, Καραγκούνι.
0: Τε, Καραγκούνι, ναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας φυσικά και στο email erasport@r.gr. Το messenger από ό,τι βλέπω λειτουργεί κάργα. Μας έστειλε στο τραγούδι και καλή μου φίλη και στο YouTube, αλλά εμείς από YouTube δεν παίζουμε, ελληνική ραδιοφωνία είναι, άμα δεν το κάνουμε American Bar.
1: Για τη Συμποφίλιο, έτσι.
0: Ναι, για τη Συμποφίλιο το λέει, δεν μπορούμε να το παίξουμε. Καλησπέρα, σας αγαπώ πολύ και εμείς αγαπάμε, Κωστάκι μας. Φιλάκια στην Νάνση μας. Τα φιλιά μας και στην Έλληνα που στέλνει και τις ωραίες εικόνες. Και σιγά σιγά να μπούμε και στο Viber. Λοιπόν, να ξεκινήσω ανάποδα. Πώς να ξεκινήσω, έχω χάσει και την μπάλα τώρα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Πάμε, όπως όπου βγει. Ξεκίνα από την αρχή, που έλεγε κι ένας. Ναι, δώσαμε 861 για τον Τεντόγλου. Το είπαμε, ναι. Τι είναι αυτό?
1: Εσύ είσαι.
0: Εσείς είσαστε. Είναι τα τραγούδια της Μποφίλη.

Τα έκανε μαντάρα, έτσι. Πώς με είδες. Καλό, καλό. Λοιπόν, τώρα τι παίζει από κάτω, παίζει κάτι. Μαντόνα, παίζει. Μαντόνα, κάτσε να ακούσουμε λίγο Μαντόνα.

Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μας, που στέλνεις και το μήνυμά σου. Δεν έχει να κάνει με τη θέση που παίρνουμε. Τι θέση παίρνουμε? Δεν παίρνουμε καμιά θέση. Όταν φεύγει και άνθρωπος, άστο να πάει. Τέλος, μην το απλώσουμε περισσότερο, γιατί θα μπερδευτούμε ύστερα.

0: Πάω λιγάκι ανάποδα τώρα τα μηνύματα, λέει ξεκινάω από το τέλος, έτσι για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Καλησπέρα, τα πρώτα χαρτάκια Μουντιάλ που είχα ήταν του 90. Αγαπημένος μου παίκτης ήταν ο Κλίσμαν τότε, γι' αυτό και άκουγα Σκόρπιονς που ήταν Γερμανοί. Έλα ρε, μεγάλε ωραίο. Αν θέλετε βάλτε ένα τραγούδι τους.
1: Σωστό.
0: Ωραίο.
1: Μια χαρά είναι. Κάτι ωραίο. Τέτοια θέλουμε. Ναι, ναι.
0: Βρες ένα Σκόρπιον εσύ φιλενάδα. Άμα θέλεις, για να προλάβει ο Δημήτρης να ετοιμάσει άλλα. Ευχαριστούμε την Ολυμπία. Σκόρπιος, όποιο θέλεις. Ευχαριστώ, λέει ο Αλέξανδρος, και εμείς ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την ανταπόκρισή σου. Θα ακούσεις και Σκόρπιονς. Ο Αντώνης, έχουμε κανένα νέο από τον καλαθοριστή Οσμάν? Από ό,τι μου είπε τώρα ο Δημήτρης.
1: Παοκτζής είναι ο φίλος.
0: Γιατί να μην.
1: Λέει, θέλει να τα ακούει.
0: Α, γι' αυτό. Ναι, αλλά βλέπω ότι έχει στείλει από τη Δευτέρα, περίμενε το Χεζόνια και του ήρθε ο Σπαν.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν σε χαλάει και ξέρει και το τέτοιο.
1: Διαβάζω
0: και...
1: ότι πήγε να κάνει, ήθελε και Παπα-Νικολάου, που έκλεισε τελικά στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει να απολουργεί το Λιόπουλο.
0: Ωραία πράγματα. Θα γίνει ο χαμός. Γουστάρω. Λοιπόν, έχουμε, ναι, από τον Οσμάν, έχουμε, Αντώνη μου, έχουμε. Ο Τάσος, ο φίλος μας εδώ, που στέλνει το μέρα, καλησπέρα παιδιά. Άκουσα και εγώ για τον Οσμάν και νόμιζα, μάλλον θες να πεις εδώ, πως ήταν αστείο. Τεράστια κίνηση, αλλά όταν ένας παίκτης κοστίζει περισσότερο από όλη την υπόλοιπη ομάδα μαζί, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να σε διακόψω, θα σας συνεχίσω. Περί χλωτάπητα, μετά η χλωτάπητα. Λοιπόν, άκουσα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχει έρθει ένας καινούριος ιδιοκτήτης. Υπεραξίες υπάρχουν και στον αθλητισμό όπως παντού. Δεν είμαι σύμφωνος με τις υπεραξίες. Ποιος συμφωνεί με την υπεραξία? Θες να πάμε από το κοτόπουλο που θα πάμε να ψωνίσεις μέχρι το παρτάλι που θα ψωνίσει ένας πρόεδρος, και δεν αναφέρομαι στον Οσμάν γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μέχρι έναν, πώς τον έλεγε τη διαφήμιση, ποδοσφαιρομάνα, ξέρεις, τον Πίου.
1: Ο Πίου, ναι, ο Πίου. Ήρθε ο Πίου.
0: Από τον Πίου μέχρι οποιοδήποτε. Υπεραξίες υπάρχουν. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία και αν θες και το σύστημα παντού. Όμως, τι θα κάνουμε δηλαδή, επειδή η υπόλοιπη ομάδα δεν παίρνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο, παραδείγματι, δεν θα πάρει τον Οσμάν. Θα τον πάρει και θα πούν και όλοι και ένα τραγούδι. Και με αυτόν τον τρόπο πιέζει κιόλας, με όλη αυτή την κόντρα που υπάρχει για το γήπεδο με τον Ερασιτέχνη, τον πιέζει. Κοιτάξτε, εγώ έχω φέρει παιχταράδες και εσείς μου λέτε τώρα το γήπεδο και να δούμε και τέτοια. Υπάρχει αυτή η παράμετρος, μου το έχει πει άνθρωπος, γι' αυτό και το τοποθετούμε, δεν το λέω αυθαίρετα. Οπότε όλα παίζουν τον ρόλο τους, καλέ μου φίλε Τάσο. Από εκεί και πέρα. Και με την κουβέντα.
1: Δεν μείνει μόνο, ναι, στον Οσμάν, έτσι. Δεν είναι ο Οσμάν και τέλος.
0: Μα παίρνει. Έχει πάρει και καλούς παίκτες. Δεν είναι ότι. Και ο Άρης και ο Πάουκ. Και με την κουβέντα που κάνατε περί χλωτάπητα και εμπεριοπηματοποίηση των πάντων, θέλει να παραγγείλει το Love the For Sale από Talking Heads. Ωραίο κομμάτι. Ωραίο κομμάτι. Η ιστορία είναι η πώληση του χλωτάπητα του τελικού. Ναι, σωστό, σωστή τοποθέτηση. Έχεις βάλει, τι παίζει τώρα Σκορπιόνς? Έλα ρε εσύ. Και εγώ κάθομαι και

0: καλύτερα πάει από άλλες φορές. Με τη λογική ότι ακούμε και κανένα ροκάκι, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι
0: καμιά
1: μόνο.
0: Μεταλλιά, καμιά μεταλλιά, ακούμε Σκόρπιους, ωραία πράγματα.

0: Έλα, πάμε να μην ξέρουμε τι μας είχε ζητήσει. Ο φίλος μας ο Τάσος μας ζήτησε.
1: Talking Heads.
0: Or your money back. Or work or play. Για τα χρήματα, αλλά γίνονται φίλε. Or how you play. Δεν ακούω εγώ καλά. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέσω αλλιώς. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν ακούω καλά. Δεν μπορώ να τα ακούω πιο δυνατά ή από σένα οφείλω ότι εγώ πρέπει. Να τα βάλω πιο δυνατά τα ακούω.

0: Παναγία μου, τραβάμε. Πώς θα είπαμε το φίλο μας Βασίλης? Το τραγούδι το προηγούμενο.
1: Α, ο Ανεμπογιός, δεν κατάλαβα. Για το φίλο που ζητήσει τραγούδι.
0: Γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει καλά, δεν ήξερε το.
1: Τι λες?
0: Ρόμπα έγινε, έτσι. Βασίλη, συγγνώμη, ε. Τώρα που δυνάμωσα τα ακουστικά και ακούω. Γιατί αυτά τα τραγούδια.
1: Είναι ακόμα καλύτερο τραγούδι, ε.
0: Ναι, γιατί αυτά τα τραγούδια πρέπει να τα ακούσουμε εντάξει, ρε παιδί μου. Ο Τάσος έχει πετάξει τα σουβλάκια τώρα, τα έχει καρβώσει.
1: Όχι, αυτά όχι. Άμα είναι. Έρχομαι σφαίρα κάτω.
0: Ναι. Μια μέρα που θα τελειώνουμε λίγο νωρίτερα, γύρω στις 2, θα κάνουμε κατεβασιά. Θα κατέβουμε. Είναι στο κέντρο.
1: Είναι τόσο αργά.
0: Θα συνοηθούμε μόνο. Θα συνοηθούμε εδώ. Αν μα στείλει μήνυμα. Μέχρι ποια ώρα είσαι, πες μας, Τάσου. Ορίστε, θα συνοηθήκαμε τώρα. Λοιπόν. Δεν αξίζει να προκριθεί η Αργεντινή, λέει, με το σπρόξιμο που έχει πάρει μέχρι τώρα. Μακάρι να περάσει η Ελβετία, αν και δύσκολο. Εντάξει, μακάρι, σιγά το μακάρι μου, δεν χρειάζεται. Δημήτρη, δεν είναι. Δεν με χαλάει, ναι. Δεν θέλω να το παίρνουν πιο στα ίσα κάποιοι. Αλλά τι να λέμε τώρα, Μέση ρε φίλε, άσε με τώρα. Γεια σου Κωστάκη μας. Έχεις κι άλλο?
1: Όχι, διαβάζει και μετά.
0: Εντάξει, διαβάζω συνέχεια. Αυτό ο κανόνας, στέλνω μηνύματα και στέλνω.
1: Ναι, απλά δεν μπορώ εγώ στο καφάκι. Πρέπει να τελειώσει για να το
0: προγραμματίσω το επόμενο τραγούδι. Ναι, σωστό. Τώρα ρε Κώστα, πες μας ειλικρινά, θέλεις να μάθεις για το 620, άκου ομάδες, Βίλα Νόβα, over.
1: Είναι... Ας το μην το πω τώρα, είναι.
0: Γεια σου ρε Κωστάκη.
1: Είναι για τα πιάτα.
0: Παρόλα αυτά, εγώ θα το ψάξω. Λοιπόν,
1: είναι καλά, λέω,
0: ο Δημήτρης λέει, στην προηγούμενη συνάντηση που άκουγα, Αγγλία, Αργεντινή, δεν υπάρχει στον τελικό. Ναι, εννοούσε μία από τις δύο. Ναι,
1: στον ημιτελικό.
0: Στον ημιτελικό, γι' αυτό το είπε. Προφανώς το ξέρετε και ο Μαραντόνα δεν το πήρε με Κουκουτσέα τερματοφύλακα. Όχι, δεν το πήρε με Κουκουτσέα, αλλά πήγε να το πάρει με Κουκουτσέα το 90. Ρεκόρ σέρβα εκπομπή 10 Ιουλίου. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Γυρνάμε από δουλειά και δεν ξέρουμε αν ακούμε live. Εγώ τι να κάνω τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Βοήθησε μας λιγάκι, Δημήτρη. Μιας και γουστάρεις τους τερματοφύλακες, ξαναλέω. Ο Μαραντόνα δεν πήρε. Το είπαμε. Πάλι το ίδιο. Αν το στείλεις και τρίτη φορά θα το διαβάσω. Λοιπόν, Αποστόλης. Και εγώ θα πάρω άλλη γυναίκα που θα μου δίνει περισσότερο χαρτζιλίκι το μήνα, λέει ο Αποστόλης, για αυτά που λέγαμε. Ή τώρα μου αφήνει 100 ευρώ και έχω προσφορά για 150 το μήνα. Εγώ ζητάω το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Α, έχεις δυσάξει.
1: Είπαμε, δεν το βρίσκω αυτό.
0: Δεν το βρίσκει, το ψάχνει συνέχεια και δεν το βρίσκει, Αποστόλη. Το έχουμε, λέει, άλλη ώρα. Να το βρίσκει, να μπορείς να το βρεις, σε παρακαλώ.
1: Δεν το βρίσκω, δεν υπάρχει.
0: Περίμενε, παιδί μου, να πάρει λίγο μια τζούρα. Μια τζούρα να πάρουμε.
1: Βρήκες τώρα, άλλο που δεν θέλει.
0: Ναι, καλά, η Ολυμπία τώρα.
1: Άλλο που δεν θέλει.
0: Ζήτω, όπα.
1: Πέντε φορές το πάνε συνεχόμενα.
0: Πάμε, Ολυμπία, πάμε. Αφού το έχει ζητήσει ο άνθρωπος, τι λέει, ο λόγος πριν 20 χρόνια είχα χωρίσει σαν σήμερα. Ορίστε, σου βρήκε δικαιολογία. Μίξαρε. Α, δούμε
1: αυτό. Κάτι ξέρω εγώ. Θα παρέμβω από εδώ πέρα, θα το κάνω. Δεν υπάρχει. Θα το σβήσω, delete.
0: Να βάλετε ένα τραγούδι, λέει Δημήτρης Μητροπάνος. Άμα δεν βάζαμε το.
1: Έλατε. Μητροπάνος, είναι μια εκπομπή που είναι θεός, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα, αλλά.
0: Αλλά τι άλλα. Άμα είναι θεός, τελειώνει.
1: Δεν μπορεί να βάσει κάθε
0: εκπομπή. Είναι σαν να μου λες ότι ο Μέση είναι ο θεός, αλλά. Τι άλλα.
1: Αλλά δεν παίζει κάθε μέρα όμως.
0: Όταν παίζει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει κάθε μέρα.
0: Νικάει.
1: Όχι πάντα.
0: Άκου.

0: Ξέχασα να σε ξεχάσω.
1: Άκου τώρα. Με
0: διέλυσες.
1: Υποκανονικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Είναι καλό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά στο τέλος λέμε Νέσχος.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, εντάξει. Δεν το έχω ακούσει ολόκληρο και δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει.
1: Όχι στο τέλος του τραγουδιού. Λέω έτσι πως έχει εξελιχθεί.
0: Α, αυτό, ναι, ναι, αυτό, ναι. Αυτό. Αφιερώνει η Ολυμπία στον Αποστόλη. Ορίστε. Και ο Αποστόλη στην Ολυμπία.
1: Μόλις θα γίνω κάτι γενικός γραμματέας, κάπου γενικός γραμματέας, θα το αυτό από τραγούδι.
0: Κομμένο.
1: Διαγράφεται, ναι, ναι, ναι.
0: Απογορευμένο. Λοιπόν, να βάλετε Δημήτρη Μητροπάνο, Καζαμπλάνκα, Γιώργο Ζαμπέτα, πατέρα Κατσεφρόνημα που το ζήτησε.
1: Όλα σύγχρονα.
0: Ο Κυρθόδωρος το ζήτησε όμως.
1: Ναι, παιδιά, βέβαια ακούμε σε κάθε κουμπί πάντα ένα τραγουδιστή. Αυτή είναι η ένσωσή μου.
0: Είπε η Ζαμπέτα.
1: Εντάξει, θα βάλουμε Ζαμπέτα.
0: Θα σου βρει ένα άλλο Ζαμπέτα. Όχι τον πατέρα Κατσεφρόνημα, το βάλαμε προσφάτως.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι ο Γκρινιάρης μετά, έτσι.
0: Ναι, αλλά ο Ζαμπέτας έχει γράψει χίλια τραγούδια.
1: Αλλά αυτό ζήτησε, το συγκεκριμένο ζήτησε όμως.
0: Ζήτησε το συγκεκριμένο. Τι έκανα τώρα. Τι πράγμα είσαι, δε. Ωραίο τζουμπόξ. Γκρινιάρης. Ωραίο τζουμπόξ έχεις. Λοιπόν, έλα, μην ξανε το άλλο τώρα. Μην ξανε κάτι άλλο τώρα, εντάξει. Δεν έχει ήχο αλυσοπρίνου σε συνδυασμό με κομπρεσέρ, λέει το συγκεκριμένο τραγούδι. Σωστός. Η Δέσποινα στέλνει το δικό της. Ναι, τα μεθύσια λέγεται το τραγούδι της Μποφίλιο. Βοηθάει και η Δέσποινα.
1: Τα μεθύσια βάλαμε και πριν.
0: Μεθύσια δεν βάλαμε, τι βάλαμε.
1: Άντε να το ξανακάνω.
0: Γιατί ο DJ Jim Καϊμάν.
1: Κάτι βρήκαμε. Το βρήκαμε.
0: Ο Jim Καϊμάν από τα νησιά Καϊμάν.
1: Λατινικά, με τα λατινικά το βρήκαμε.
0: Με λατινικά το έπρεπε να το βρει. Φίλε, πώς θα κάνουμε, είναι. Τι είναι.
1: Τι είναι, τα μεθύσια, είναι στα λατινικά.
0: Πάμε να μεθύσουμε λοιπόν. Με ένα τάσα από φίλου. Τόση ώρα που έχουμε κάνει να βρούμε αυτό το τραγούδι, δεν θυμάμαι και ποιο το έστειλε. Πα περιπτώσει. Αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, ωραίο story. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να τα ακούμε ολόκληρα τα τραγούδια, γιατί βομβαρδίζετε εσείς από πάνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θέλει Ανταμού, έτσι, η καλή μας φίλη εδώ, Σαλβατόρια Ανταμού, αλλά η Δέσποινα. Και γιατί όμως, το αφαιρώνει στον άντρα της, γιατί αυτή είναι με τη Γαλλία, υποστηρίζει τη Γαλλία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Και ο σύντροφος.
0: Και εκείνος με όποιο αντίπαλο έχει η Γαλλία.
1: Α, έτσι, παλιά κοντά, ναι, ναι.
0: Και λέει, μας ευχαριστεί πολύ, θα τον πεθάνω, λέει.
1: Οπότε είμαστε Γαλλιάρα.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Είμαστε με τη Γαλλία, οπότε...
1: Ή
0: εντάξει.
1: Αγγλία.
0: Λύσαξες. Βάζεις και την Αγγλία πάντα, γιατί το χαλάς. Είπες Γαλλία, ωραίο.
1: Ευρωπαϊκής δύναμης.
0: Τρεμπιέν, λένε. Γαλλικό τραγουδάκι, να σπάς ότι... ναι, οκ. Ωραία. Α, βάλουμε Ανταμού, αλλά δεν έχουμε το τραγούδι που μας ζήτησες. Σου ζητάμε συγγνώμη, Δέσποινα. Μην ξαρέτω, δικό σου. Πώς το λέει, δικό σας.

0: ωραίο.
1: Ωραίο, αλλάξαμε
0: ποιότητα.
1: Ποιότητα. Ποιότητα, ναι, ποιότητα. Καλά και τα άλλα ποιοτικά ήταν.
0: Ποιότητα, όχι ποιότητα.
1: Ναι, αυτό ήταν ποιότητα όμως. Τα άλλα ήταν ποιοτικά. Σωστό. Ο Παναγιώτης εδώ χτυπάει. Τάσο, μπορείς να δώσεις τη συνταγή για το φαγητό που έλεγες θες, όπου ο μουσακάς από την αριστερή μεριά με μελιτζάνες, στη δεξιά με κολοκύθηκε, στη μέση είναι γιουβέτσι? Όχι ρε φίλε, είπαμε από τη μία έτσι και από την άλλη γιουβέτσι, είπα. Δεν είπα ότι θα είναι με γιουβέτσι και το διευκρίνησα, ότι μη σας μπερδεύω, μιλάγαμε για φαγητό, δεν έχει στη μέση γιουβέτσι, γελάς φυσικά και κάνεις πλάκα και καλά κάνεις, αλλά πιστέψτε με, καλοκαίρι, καλά πρώτα απ' όλα η μελιτζάνα είναι του καλοκαιριού, έτσι, αλλά επειδή οι περισσότερες κυρίες ή κύριοι κάνουν τη μελιτζάνα, την τηγανίζουν πρώτα και γίνεται, ενώ είναι καταπληκτική, έτσι, είναι πολύ βαρύ. Και άμα το φάτε με κολοκύθι,
0: μπορείς πάλι τη μελιτζάνα να την βάλεις στο φέτες στο φούρνο. Απλά θέλεις ώρες μετά. Γενικότερα είναι και κουραστικό φαγητό.
1: Είναι, ναι, θέλει πολύ. Είναι μπελαλίδικο που λένε. Είναι μπελαλίδικο. Αλλά ο μουσακάς τους νικάει όλους.
0: Εγώ πρέπει
1: να. Ολυμπία, συμφωνείς και σε αυτό μαζί μου?
0: Είχα ένα κιλό
1: μουσακά. Είναι το νούμερο ένα. Περίμενε. Μουσακάς είναι το νούμερο ένα. Τέλος. Τα κάτι παστίτσια που λένε και κάτι τέτοια. Τα σεβόμαστε όλα.
0: Είναι εύκολο. Το πατσί είναι εύκολο.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: μιλάμε για...
1: εμείς μιλάμε για ποιότητα τώρα, μιλάμε για γεύση, μιλάμε για αυτό που μας γουστάρουμε. Ο κακός μουσακάς, θα ξέρεις, πρόσεξε. Ρε μεγάλη επιτρόπο, τι σκέφτηκες τώρα. Ο κακός μουσακάς, δηλαδή που δεν είναι, δεν τον έχει πετύχει ρε παιδί μου τόσο πολύ, μπορεί να σε ικανοποιήσει. Το κακό παστίτσιο, αν είναι κακό, σε χαλάει. Ενώ ο μουσακάς πάντα έχει αυτή τη γλύκα, την ομορφιά.
0: Άκου έκπληξη. Ήμουνε μια παρέα.
1: Φίλοι, πώς να το ονομάσουμε κάποιο. Φίλοι μουσακά. Φίλοι. Εντάξει, οκ, okay, για πες, η παρέα.
0: Και λέγαν πάλι, όπως εμείς, καλή ώρα, ναι, πάντα για φαγητά. Και λέγαν για μουσακά, έχουμε καιρό να φάμε. Την άλλη μέρα θα πήγαινα πάλι σπίτι. Στην ευρύτερη οικογένειά μου ήταν αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέω, έχασα 2 κιλά υδρότα και τις πάω με τα ψάρα. Μόνο καπνογόνα δεν ανάψαμε μετά.
1: Δεν καταλαβαίνω, ξαναπες το.
0: Ήταν τώρα την τρίτο απόγευμα.
1: Ναι.
0: Να είχαμε ένα μουσακά από εδώ, από εκεί. Δεν είπα κάτι. Τετάρτη το απόγευμα,
1: ναι,
0: σκάω μύτη στην αυλή με τα ψάρα μουσακά.
1: Τον έφτιαξε εσύ?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα ρε ήρωα. Έλα ρε.
0: 2 κιλά
1: αυτό τον έχασα. Άνθρωπο, αυτόν τον άντρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κυρία μου.
0: Δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Κυρία μου, αυτόν τον άντρα δεν τον αφήνεις. Δηλαδή έρχεται και τον πιάνεις με μια άλλη γυναίκα. Δεν τον εγκαταλείπεις, τον κρατάς αυτόν τον άντρα.
0: Ευτυχώς δεν ακούνε.
1: Μα γι' αυτό τα λέω. Αλλά τον κρατάς. Ακούνε άλλοι όμως. Κύριοι και κυρίες, όταν η σύντροφος, ο σύντροφος φτιάχνει καλό μουσακά, ό,τι και να σας κάνει, τον κρατάτε. Ή την κρατάτε. Τέλος.
0: Η πιτσιρικαρία, μα είναι αυτό και έτσι. Καλά, και λέω, δεν πειράζει. Να φάμε εμείς, λέω.
1: Έτσι.
0: Καλύτερα, λέω, να φάμε περισσότερο.
1: Πάμε, πάμε. Λοιπόν, ζήτησε και ο φίλος μου ο Κώστας αγωνία, και επειδή είμαι και εγώ στα ντουζένια μου αυτές τις μέρες, χρειάζομαι ένα το Λιβοσκόπουλο για να ισιώσω. Μη σου πω ότι το αφήνω το Λιβοσκόπουλο για τον Κώστα, και εγώ θα πιάσω μετά όμως, μετά τις 2, θέλω να πιάσω ένα Μπουλόπουλο.
0: Α, πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι. Όχι, όχι, ο Πουλόπουλος είναι, εντάξει.
1: Λες τώρα. Άκου ύμνο, άκου τον ύμνο.
0: Το ξέρω, ρε, παιδάκι, δεν μπορώ.
1: Κυματίζουν οι σημαίες τώρα.

0: Αν έπρεπε να τιμωρήσει κάποιον. Τώρα δεν
1: σου ήρθε να μιλήσει.
0: Γιατί πριν δεν μιλάγαμε.
1: Επειδή δεν στο κάνει. Για λέγε τι.
0: Να μου κάνει 3 ώρες live. Μία Καζαντζίδης και μία Βοσκόπουλος.
1: Άκου.
0: Στον σημερινό αγαπάει.

0: πω, Γιάννη, ο Γιάννης από τη Λίμνο.
1: Ναι, ναι. Μου απαντάει.
0: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Ναι, ναι. Έτσι,
0: για αυτό που είπες, είπες μια λέξη που δεν κατάλαβα πώς την είπες, αλλά όταν τη διαβάζεις είναι κατανοητή. Μιλάμε για την κορτσούδια. Τα κορτσούδια.
1: Αυτό είναι διάλεκτος τοπική, αλλά το, για το ίδιο λέμε.
0: Ναι, αλλά τα κορτσούδια διαβάζοντας, τώρα μου το έλεγε στο ξεκάρφατο, δεν θα το πιάνα. Αλλά διαβάζοντας το αντιλαμβάνομαι. Αναφέρεται φυσικά στα κορίτσια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ πώς το πες?
1: Κουρτσούλια.
0: Ξαναπες το.
1: Κουρτσούλια.
0: Λοιπόν, πώς λένε οι Κύπροι τις κατσαρίδες? Και το λέω από προσωπική εμπειρία, πέρα από την Κύπρο, διότι είχα μια περιπέτεια την προηγούμενη εβδομάδα με μια κατσαρίδα, η οποία εγκαταλείψαμε τρία άτομα το σπίτι, τα παιδιά και εγώ, και επιβεβαιώθηκε αυτό που...
1: Καθίζονται και εσύ μέσα που το κατέληψες.
0: Εννοείται, ρε. Αλλά επιβεβαιώθηκε ότι αρχηγός του σπιτιού είναι αυτός που σκοτώνει την κατσαρίδα. Τέλος. Τέλος, εγώ δεν είμαι αρχηγός στο σπίτι, το λέω. Ναι, και τα ακούσαμε από όλους και από όλους τους εμπλεκόμενους μετά. Πήρα τα παιδιά, πήγα μια υπέροχη βόλτα, μεγάλη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και εκεί φυσικά απολογήθηκα και στην οικογένεια. Λέω, ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ μεγάλη όμως, όσο είναι η χούφτα μου ήτανε. Έτσι, και δεν έχω και μικρή χούφτα.
1: Έλεος, αδύση, που έδεσε η χούφτα, ήταν έτσι κατσαρίδα.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Εντάξει, για προχώρα.
0: Από τον πανικό δεν πρόλαβα να τη φωτογραφήσω. Πρώτα απ' όλα δεν καθόταν σε μια θέση, πέταγε. Ένα. Δεύτερο, στην Κύπρο τη κατσαρίδα τη λένε κουτσουκούτα.
1: Κουτσουκούτα.
0: Κουτσουκούτα, γι' αυτό δεν μπέρδεψε προηγουμένως. Δώσε δύο γραμμές, δεν ακούγεται καλά, λέει. Λοιπόν, καλά μπορεί να λεγόσαστε και σαλταδόρι, λέει, για τον Μίλτο. Σωστό, για τον Μίλτο θα μπορούμε να λέμε βραδινή σαλταδόρι. Μίλτο Στεντόγλου. Εγώ θέλω τραγούδι πριν χαθεί το όνειρό μας. Ερεσί, παίξαμε τόλι τώρα. Βρες ένα άλλο.
1: Όχι πάλι για τόλι.
0: Ο, ναι.
1: Α, έλεος.
0: Τόλι ναι, ζήτησα. Εντάξει, εντάξει. Τι έλεος, πού να ξέρει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Κατηγορείς και ναι. Τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Έλα, ρεσί, γιατί.
1: Βαρύ κατηγορητή.
0: Ναι. Έλα τώρα. Δεν
1: κατηγορώ τους ανθρώπους.
0: Όχι, χθες κατά τις 5 το πρωί. Όπα. Γιατί το χόρεψε, λέει αυτό. Όχι, ρε μεγάλη.
1: 5 ώρα το πρωί.
0: Το 5 η ώρα το πρωί σε ενόχλησε. Το χόρεψε για μια κοπέλα. Με μια κοπέλα. Ούτε ήταν και η κοπέλα. Από την Νορβηγία η κοπέλα. Η συνέχεια λέει καλά, βγήκε, δεν λέω περισσότερα. Σιγά, εντάξει, δεν θα τον αποθεώσουμε τώρα.
1: Γιατί θέλει, γιατί δεν τον αποθεώσουμε τώρα.
0: Σε αποθεώνουμε όμως κατά βάθος. Απλά το παίζουμε άνετη, ψυχρή μάλλον. Ναι, ναι, εντάξει. Γιάννη, τα υπόλοιπα για να μην βαρύνει γι' αυτό και τα. Βοσκόπουλο, θέλω να κάνει. Θέλω πρόγραμμα, λέει, με Βοσκόπουλο. Βάλαμε Βοσκόπουλο τώρα, μην το ισοπεδώσουμε. Βρες κάτι άλλο.
1: 19 του μηνός και μετά.
0: 19. Φεύγει ο Καϊμάς. Φεύγει ο Καϊμάς με άδεια πάνω στο Μουντιάλ.
1: Βάλε εκεί πέρα.
0: Σύφη Βοτζάκη φεύγει πάνω στο Μουντιάλ ο Καϊμάς, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Εντάξει, την ημέρα του Μουντιάλ, του τελικού φεύγει, μην τον παρακάνουμε κιόλα. Αλλά επί τη ουσία.
1: Και είναι πριν. Ο τελικό είναι νωρίτερα, οπότε δεν μα πιάνει. Είναι ο μικρό τελικό, θα μου πει, εντάξει.
0: Είναι, ναι, εμεί πέφτουμε πάνω στο μικρό τελικό. Εντάξει, γιατί. Τώρα δεν μπορούμε να στο βάλουμε. Γιάννη, ξέχασε το. Βάλαμε Βοσκόπουλο, βρες κάτι άλλο. Βρες κάτι άλλο. Ο Σάκης. Ωρε Σάκη, πού να τα διαβάσω όλα αυτά. Θα προσπαθήσω. Καλησπέρα, άκουσα μόνο εσένα. Αν είναι και ο Καϊμάς. Ναι, εντάξει, προφανώς τον έχεις ακούσει γιατί είναι νωρίτερα το μήνυμα. Μας έστειλε ο Μίλτος για αρχή με το 862. Μετά οι τερματοφύλακες του Βελγίου με το Τσαφ και ήρθε και ο Οσμάν να μας στείλει τελείως. Ωραία βραδιά, λέει. Ο σωστό. Μια χαρά. Καλησπέρα. Επανέρχομαι. Δεκαετία 90. Κολλημένος με τρύπες. Καϊμάς εδώ. Να κάνεις παρέα με τον Καϊμά. Ανεβαίνω με φίλους από χωριό σε συναυλία στο Λυκαβητό. Όπα. Πρώτη φορά, δεν λες χωριό όμως και μπορεί να τα έχεις πει παλαιότερα, αλλά τώρα τα έχουμε χάσει. Πρώτη φορά να ακούσουμε live τις τρύπες. Μόλις φτάσαμε, είδα τόσο κόσμο μαζεμένο που έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ. Αφού πήραμε θέση κοντά στο συγκρότημα, να βρούμε τρύπες, να βρούμε τρύπες, να βάλουμε τρυπούλες. Γιατί όχι, αφού πήραμε θέση, λέει, κοντά στο συγκρότημα.
1: Την ήξερες. Ναι.
0: Την πάτησες.
1: Φαντάζομαι, ναι, ναι.
0: Και άρχισα να παίζω το Ταξιδιάρα Ψυχή.
1: Τον ύμνο.
0: Τον ύμνο αυτόν, το Ταξιδιάρα Ψυχή. Άρχισα να πέφτουν πυρσί πάνω τους και πέτρες. ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μένα. Ενώ είναι στην καθημερινότητα των υπολείπων, έτσι, αυτό το πράγμα. Μου έχει μείνει χαραγμένο μέσα μου. Δεν ξέραμε εμείς από τέτοια. Από χωριό ήμασταν.
1: Γι' αυτό πας πίσω, άβγαλτα. Πίσω. Είσαι μια χαρά. Αυτά.
0: Εντάξει τώρα, πήγα στην αυλή, να δει τις τρύπες.
1: Ήθελα να δει από κοντά. Δηλαδή τώρα, λες, επειδή το γνωρίζεις, λες αυτά, πας πίσω-πίσω και παρακολουθείς, ακούς και μια χαρά.
0: Τρύπες. Θέλω τρύπες. Αυτό που είπε το.
1: Ταξιδιάρα.
0: Ταξιδιάρα, ναι, ταξιδιάρα. Ταξιδιάρα ψυχή, τέλος πάντων.

0: Ακούσουμε το τραγούδι. Ακούσουμε το τραγούδι. Να βάλει και τα σήματά της η καλή μου φίλη. Να γίνει και η αλλαγή σκυτάλης της Ολυμπίας με τον... Βλέπω μια σκιά εκεί απ' έξω.
1: Όσμαν.
0: Με τον Όσμαν.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο Όσμαν μου.
1: Θα δεις ποιος είναι.
0: Ο Αλέξανδρος, όπως το λέω.
1: Γιατί είναι σαν τον Όσμαν. Ψηλός.
0: Τον είδα έξω. Μου λέει έρχομαι, σας έρχομαι. Λέει για τους μπόξ. Άκου τώρα ο άνθρωπος. Όρεξη που έχει αυτός. Πάμε τρυπές.

0: Ο Σάκης μας ευχαριστεί που ακούει τρύπες. Και λέει βάλε φωνή Μιτσάρα. Εννοεί εσένα προφανώς, εσύ ο Μιτσάρας. Αλλά τώρα βάλε φωνή εννοεί να δυναμώσει ή να τραγουδήσεις.
1: Το δυνάμωσε, είδες, τα βάλα τα ακουστικά, ναι. Και το βάλα.
0: Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Άλλες φορές παίζει πιάνο, σαξόφωνο.
1: Σαξόφωνο όχι, βιολί.
0: Βιολί, παίζει διάφορα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Βιολί, κιθάρα,
0: ναι.
1: Πιάνο και κανένα ντραμς.
0: Α, παίζει και ντραμς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα σήμερα παίζει κιθάρα. Λόγω

0: Δεν είμαι φαν. Μ' αρέσουν οι τρύπες. Αλλά όντως συμφωνώ μαζί τους. Άμα μαζευτούν τώρα και πούνε, κάνουμε μια σειρά από συναυλίες.
1: Μια συναυλία, μωρέ. Μια συναυλία να κάνουμε. Μια συναυλία στο ΆΚΑ.
0: Ας πούμε μια περιοδία ή τέλος πάντων μια συναυλία στο ΆΚΑ. Θεωρώ ότι θα έχει πάνω από 80.000 κόσμο.
1: Αλλά, Μαγγέλα, κάνετε τέτοιο.

0: Μας βγάλουν και κουφούς εδώ πέρα.
1: Βαρύκους.
0: Μη λες τον κουφό κουφό. Όπα, νάτος. Είπα, ο μόλις Osman. Είπα, ήρθε, είπε ο Όσμαν. Λέβο Ολυμπία, με τι χαρά τον είδε.
1: Ο λυτρωτής.
0: Μας έφερε πληροφορία όμως, δυνατή. Ο Όσμαν δεν τον πήρε ο ΠΑΟ. Αλήθεια.
1: Δεν τον πήρε. Ναι, αυτό κάνουμε, σε γλεντάμε για σένα, ναι. Κάνουμε άλλο γλέντι σε εμάς.
0: Λοιπόν, καθημερινές ο Τάσος, τα σουβλάκια τα περίεργα και τα ωραία, είναι μέχρι τις 10.30 από τις 11.30 το πρωί, το Σάββατο είναι μέχρι τις 6.30, είναι στο κέντρο, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί μετά θα γίνει διαφήμιση. Εντάξει. Και προτείνει μια Παρασκευή, μέρα το θέρος, να κάνουμε ροκ βραδιά μέχρι πολύ αργά, λέει με βινήλια, θα σας πω όταν. Θα μας πεις την Παρασκευή, εδώ είμαστε εγκλωβισμένοι δυστυχώς εμείς. Αλλά μπορούμε να έρθουμε νωρίτερα, πριν.
1: Ή να εκεί, πάρουμε τον Όσμαν.
0: Να πάρουμε τον Όσμαν οπωσδήποτε, Αλέξανδρο.
1: Και να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
0: Και την Ολυμπία, γιατί να μην την πάρουμε και την Ολυμπία.
1: Εντάξει, είπα τώρα.
0: Όλους θα τους πάρουμε.
1: Ναι, και να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
0: Καλά, αυτό τώρα.
1: Γιατί, εξωτερικές μεταδόσεις.
0: Street, στο Ρωμό.
1: Why not.
0: Okay. Γιατί όχι. Τάσο, ακούσε εδώ τι γίνεται, έτσι.
1: Ωραία, ακούνε και άλλοι και θα μας δίνουν.
0: Μπροστά στο σουβλατζίδικο όλοι λυγίσανε. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρωστάμε τραγούδι Ζαπέτα στο Νικόλα. Και επειδή αυτό το τραγούδι όλοι νομίζουν ότι είναι για... Είναι ερωτικό τραγούδι, είναι για το παιδί του. Και είναι τραγουδάρα μεγάλη. Αλέξανδρε.

Ορίστε, δεν έχεις παράπονο, Νικόλα. Κλειδόδωρα για σένα ήταν αυτό. Και χίλια περιστέρια. Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, ζητάει εδώ ο Δημήτρης, η Ιουλία Καλυμάνη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί όχι. Αλλά αν συνεχίσετε έτσι, θα φύγουμε στις 5 τα χαράματα, έτσι, βομβαρδισμούς.

Ευχαριστούμε την Ολύμπια Γιανακοπούλου, η οποία μας στήριξε εδώ και έκανε και το χατήρι του Αποστόλη. Βασικά το χατήρι της έκανε, που έβαλε και το νοικιάστηκε, όπως το είπαμε. Όπα! Αργίνησε η Ιουλία Καλυμάνη. Δημήτρη, για σένα.

0: Αγαπάτε καταλλήλους, άντε τώρα εκεί να κάνεις σύμβαση με το κατάλληλο και να πεις ότι το καψουρέθηκε.
1: Και με την κατάλληλη γενικότερα.
0: Και με την κατάλληλη, ναι ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Άμα ήταν έτσι θα ήταν όλοι τρισευτυχισμένοι, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Η Ιουλία δεν μας τα λες καλά. Η Ιουλία Καλυμάνη. Γεια σου Δημητράκη. Πείτε του γηπαετού ότι με τον τρελογιατρό δεν. Κάπου έλεος. Το καημένο το κορίτσι. Καημένο με κάπα κεφαλαίο. Για σένα πάει. Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί η νύχτα με τον τρελογιατρό, ειλικρινά, λέει η φίλη μας η Χρύσα. Ο Αποστόλης. Αποστόλη. Λοιπόν, το χλωτάπιτα του τελικού, ξέρετε πώς θα το πουλήσουν, με το κιλό ή με τον πύχη, να ξέρω πόσο να παραγγείλω. Καλά, μην αφήσετε να ακουστεί το τραγούδι Ολυμπία και την ευχαριστώ. Εντάξει, το βάλαμε μόνο το τραγούδι. Πότε έχει εκπομπή ο Σαρελάκος, επειδή βάλαμε το τραγούδι.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, όχι, ο Λευτέρης γιατί τα κάνει, γιατί καλά κάνει. Λοιπόν, ο Κρις. Ήθελα να ξέρω, ο Πάοκ, τι τον πήρε τον Οσμάν, νομίζει Ευρωλίγκα παίζει.
1: Τι τον πήρε. Και εσένα τι σύντιας, δηλαδή, τι σου πήρε τον παίκτη, προφανώς.
0: Όχι, ο Κρις, δεν νομίζω, γι' αυτό απλά έτσι. Να τενιζίλια ψώρα.
1: Και στο κάτω-κάτω για τρία χρόνια είναι, έτσι, δεν είναι για να, για τρία χρόνια είναι. Θα κάνει πλάκα στο EuroCup.
0: Καλά, δεν θα κάνει και πλάκα στο EuroCup.
1: Μπορεί να κάνει πλάκα στο
0: EuroCup. Έχει, δεν είναι, είναι σκληρά τα πράγματα εκεί. Χαιρετίσματα στις πάρτιες το και Αντωνούλη, δύο μπασκετικές πίκρες φέτος. Δεν το καταλαβαίνω. Έχεις κάτι άλλο και το χασά.
1: Όχι, όχι, απλά τελείωσε τραγούδι. Συνέχισε.
0: Δύο κάτοχοι τροπέων πέρασαν στα ημιτελικά για Ισπανία-Γαλλία, λέω, με το σκορ να είναι 2-1 υπέρ της Γαλλίας σε παγκόσμια κύπελα, αλλά και 4-2 υπέρ της Ισπανίας σε Euro. Ναι. Εγώ θέλω να χάσουν. Εντάξει, δεν το διαβάζω αυτό. Δεν μ' αρέσει. Ξέρετε, επειδή με παρασύρετε και διαβάζω αρκετά μηνύματα, δεν μ' αρέσουν αυτά τα. Καταλαβαίνω την πρόθεση του χιούμορ, αλλά ξέρεις, το χιούμορ ο καθένας το εκλαμβάνει διαφορετικά. Λοιπόν, οι Μαλιτζάνες, άντε ρε Νίκο, να πούμε,
1: άντε να πούμε, καλό.
0: Φτιάχνονται και η Μαν Μπαϊλντή με σαλτσούλα, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και μέσα στο φούρνο, λέει ο Νικόλας. Νικόλα, έχεις απόλυτο δίκαιο. Αυτά προϋποθέτουν φέτα.
1: Φέτα οπωσδήποτε.
0: Ψωμί.
1: Φέτα οπωσδήποτε. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Γιατί το.
1: Τι ήταν, λέει ο.
0: Δεν τρώει, λέει, φέτα, λέει. Είναι από την Ελβετία, τρώει μόνο αυτά τα, με τις τρύπες. Τα τυριά με τις τρύπες. Δεν τρώει φέτα.
1: Και άλλοι δεν τρώνε, ξέρεις τι είναι. Γνωρίζει πολλούς που δεν τρώνε φέτα και.
0: Ναι, δεν τρώει φέτα. Εντάξει, τι να κάνω.
1: Και παντόφλα.
0: Ναι, μα δεν τρώει πολύ. Φέτα, ναι. Και εγώ δεν έτρωγα φέτα μέχρι.
1: Α, ναι, πριν. Και εσύ είσαι στο περίπου. Ναι, μπράβο, ναι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες δεν έτρωγα φέτα. Μόλι ανακάλυψα ότι πρέπει να τρώω μόνο άσπρα τυριά πιο υγιεινά. Ενέταξα και τη φέτα με το ανθότυρο. Και το κοτατζή.
1: Καλά, δεν συγκρίνει τώρα η φέτα με το ανθότυρο και το κοτατζή.
0: Ξαρτάται.
1: Εντάξει.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο το ανθότυρο και μου αρέσει πάρα πολύ. Και άμα δεν σας αρέσει, μην το τρώτε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, τελείωσαμε. Έλα, τα κάνουμε και παζάρια τώρα στο ανθότυρο. Λοιπόν, σήμερα έφαγα μουσακά, ζήλια ψώρα. Άρε, Δέσποινα, τι μας έκανες. Δεν τον έκανα όμως εγώ, δυστυχώς. Έφυγα και εγώ από το δικό μου το σπίτι μόνο που το είπες για την κατσαρίδα. Ναι, αίρεση, δεν ήταν. Μα υπήρχε θέμα. Σε όλη την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή τελικά, ήρθαν επιστήμονες, ήρθαν συνεργεία. Ναι, έγινε πανικός. Μα να φτάνει ρετυρέ τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν το βρίσεις η κουτσουκούτα.
1: Πραγματικά τόσο μεγάλο.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, ήταν μεγάλο. Εντάξει, την παλάμη δεν μπορεί να ήταν, εντάξει, αλλά ήταν μεγάλο. Ναι, ναι.
0: Πανικός. Ο Πιτσιρικάς βγήκε. Βγήκε από το μπάνιο που πήγε να κάνει ντους όπως ήταν. όπως ήταν και ήμασταν από ξενύχτη, ναι. Ταλέποροι και τέτοια, και τον βλέπω.
1: Τι κάνεις, του λέει.
0: Τι έγινε. Κάνε κάτι, κάνε κάτι. Και έκανα εγώ κάτι. Πήρα την οικογένεια και φύγαμε. Μέχρι που ήρθαν οι επιστήμονες. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Ήταν μία συνάδελφος, είναι μάλλον, αλλά το πάνε, ήμασταν αρκετά πιο νέοι. Πήγαμε σινεμά, την αφήνω στο σπίτι μεταξύ και έφυγω εγώ. Μετά από 1,5 λεπτό, καημά που είσαι, έλα γρήγορα. Και λέω, κλέφτες μες στο σπίτι. Ναι. Εγώ αυτό είπα, ρε παιδάκι. Ναι. Και λέω στον Ταρίφα, στον ταξιτζή τέλος πάντων, γυρνά πίσω. Λέω, κάτσε λίγο εδώ. Λέω. Τι είναι, λέω, κάτσε, άκουσα λέω τη φωνή. Κάτσε σε παρακαλώ εδώ. Στο ισόγειο είναι, λέω. Τι έπαθες, λέω, ποιος είναι μέσα. Έλα να δεις. Και ήταν μία κατσαρία στην πανιέρα. Δεν μπορώ να πω τι είπα. Και λέω στον αυτό, λέω, φύγε, λέω. Φύγε, λέω, εντάξει, τον πλήρωσα, φύγε. Και λέω, είσαι με τα καλώς, αν ήμουν,
0: εσύ,
1: λέω.
0: Γιατί δεν έφυγες.
1: Για να διώξω την κατσαρίδα.
0: Έλα ρε άντρα. Έλα ρε άντρα. Τέτοια θέλω να ακούω, ρε παιδιά, να πούμε. Ναι, ρε, εσύ, ναι, είναι ο τύπος, είναι αεροζόλ, πώς τους λέγανε, πώς τα λέγανε αυτά. Τέζα. Και σκότωσε την κατσαρίδα, ρε άντρα.
1: Διάβασε το επόμενο.
0: Ρε φεύγεις, σου λέω. Μην κάθεσαι εκεί πέρα, παλεύεις με τις κατσαρίδες. Δεν ακούς. Πάμε στο μπάνο. Βάλτε γυρίσματα της Βανδύς. Σας ακούμε στο δρόμο από Αθήνα για Πάτρα. Τα φιλιά μας. Τώρα 2 και 9. Α, πριν λίγο από λίγο. Άρα στο δρόμο θα είσαι. Πήγα να πω. Γεια σου πάνω μας. Γεια σου πάνω μας. Θέλουμε.
1: Δέσποινα
0: Βανδύ, τα γυρίσματα της Δέσποινας Βανδύ, γιατί στους καλοταξιδευτές πρέπει να τους ευχόμαστε και με ωραίο τρόπο να προσέχετε στον δρόμο, παιδιά. Μην βάλετε την Ιουλία, γιατί είναι από το Αγρίνιο, που είναι και ο κουμπάρος μου, και έχουμε κόντρα γιατί είναι Παναθηναϊκός.
1: Μια χαρά παιδί είναι. Μια χαρά παιδί.
0: Τότε Αποστόλη, και καλά σου έκανε εδώ.
1: Πολύ ωραίος κουμπάρος.
0: Ο DJ.
1: Πολύ καλός κουμπάρος.
0: Ο DJ Jim.
1: Έβγε.
0: Τώρα να σου πω κάτι πριν βάλεις τα γυρίσματα, να ακούσω λίγο ο Bonnie M.
1: Ωραία.
0: Δικαιούμαι.
1: Σαφέστατα.
0: Και να μου βρεις ένα Μπουλόπουλο, σε παρακαλώ, για μένα. Εγώ.
1: Ιω. Ιω, Σόνο Γκρέκο.
0: Εγώ για Μπουλόπουλο, εγώ.

0: Στο μεταξύ μου μιλάει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κάτι μου λέει.
1: Και δεν τα ακούς, έτσι.
0: Όχι. Όχι, ακούω, αλλά αποφεύγω να τον ακούσω, διότι χορεύω. Bonnie M. Αυτό πρέπει να το πούμε στον αέρα, ναι. Είναι με Bonnie M και να σπούν την... Στο τζουκμπόκ, ναι, κόλλανε πεντοχίλιαρα στο τζουκμπόξ. Κόλλανε εντυμένος JR και πάρα και πιστολίες. Χάρη κλείνει, ρε.
1: Χάρη κλείνει, ναι, ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Εσύ το θυμάσαι, αλλά πρέπει να το καταλάβει και οι ακροατές τι λέμε. Γιατί εμείς ωραία τα είπαμε.
1: Και αυτό το καταλαβαίνουν.
0: Σιγά που το καταλάβω, αφού δεν είπαμε τι ήταν.
1: Μόλις είπες Χάρη κλείνει και αυτό το καταλάβαινε.
0: Είπα Χάρη κλείνει.
1: Είπες.
0: Στο τέλος.
1: Νωρίτερα.
0: Α, το είπα και νωρίτερα. Το είχα πει από την αρχή. Επαγγελματίας. Στο βαρ, στο βαρ. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή. Βραδινή Μπαλαδόρη. Ερασπόρ.

0: Καλημέρα παιδιά, έχω ένα πρόβλημα. Μου αρέσουν όλα τα είδη μουσικής, αλλά τα ακούω στη διαπασόν στο αυτοκίνητο, οπότε θα ήθελα το δυνατά δυνατά. Λέει, φαντάζομαι με την με την Αρβανιτάκη.
1: Δεν νομίζω υπάρχει άλλο.
0: Ωραία, θα το δέξουμε και αυτό. Γιατί οδηγεί, πρόσεξε, Στάθη ΣΑΕΚ στο Γκίτερσλο, Γερμανία, ο Ινδιάνος πρώην Κιλκής. Πω, πω μεγάλε, τι είπες τώρα. Γεια σου Στάθαρε. Ναι, όλο αυτό ήταν ένα άτομο. Πώς είναι ο άλλος, η Ισπανία τώρα πέρασε. Χωσέ, Ντολόρες, Βαλντεράμα. Α, κάπως έτσι. Έλα να κάνουμε το γύρισμα. Πάμε γυρίσματα. Βανδύ, Βανδύ. Προστάμε στη φίλη, στο φίλο. Το χάσα. Και να θέλετε να κοιμηθείτε, δεν θα σας αφήσουμε.

0: Και είναι δύσκολη ώρα.
1: 2:22, δεν είναι
0: τυχαίο. Ό,τι φας τώρα γίνεται κιλό. Λίπος.
1: Τι ώρα έφαγες?
0: Έχει σημασία τι ώρα έφαγες ή αν πεινάς?
1: Ρωτάω, τι ώρα έφαγες?
0: Εγώ δεν θυμάμαι. 9. Λογικό είναι.
1: Εγώ, 11,
0: μετά από τόσο χορό που
1: έχω. Εγώ 11 κρατιέμαι, εντάξει.
0: 11 έφαγες.
1: Ναι, ναι.

0: Από τα, όσοι ακούγανε Βανδύ έπρεπε να ήταν και ΑΕΚ. Οπότε φιλαράκο μου, ακούς Βανδύ τώρα. Μια χαρά είσαι. 9 το πρωί με 3 λέει θα είναι το, στην πλατεία Μιαούλη. Βάλε μας λίγο τον ύμνο της ομαδάρας μας. Είναι το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ θα είναι. Πλατεία Μιαούλη πού όμως. Είπες και προηγουμένως το είπες. Στη Σύρο. Τα λέω καλά. Στη Σύρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πλατεία Μιαούλη. Η πλατεία Μιαούλη, φίλε μου, είναι, δεν είναι στο Δημαρχείο. Εντάξει, εντάξει. Κεντρική πλατεία. Που έχει κάτι καταπληκτικά αγγλικά. Ακόμα τα έχουνε. Τα ζαχαροπλαστερή. Δεν έφαγες. Πήγες στη Σύρο και δεν έφαγες. Η μεγάλη ατάκα έχει υποθεί από γνωστό μου. Που λέει να πάμε, λέει, στη Μύκονο. Πιτσιρικά δεν σε. Να πάμε στη Μύκονο. Αυτή πηγαίνει συχνά στη Μύκονο. Ξεφαντώματα αυτή. Και λέει, δεν θα πάρεις και την κοπέλα, του λέει. Ρε, πας στη Σύρο με δικά σου λουκούμια, του λέει. Καλό. Έξω και η Σύρο. Καλό.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Τώρα στα γεράματα, αλλά στα 20 πας μόνος σου.
0: Ναι, και πήγαν όλοι αρβάλα. Καλά κάνανε. Καλά να περνάνε και να συνεχίσουν να περνάνε όμορφα. Λοιπόν, εγώ τώρα τα χάσα.
1: Και εσύ μαζί τους.
0: Τι να πάω εγώ στην Μύκονο, τι να με κάνουν. Να με διώξουν. Πήγα άλλες φορές εγώ.
1: Δεν πήγες με τους συγκεκριμένους.
0: Όχι, με τους συγκεκριμένους μπορεί να μην είχα γυρίσει. Δεν ήταν μονάδα έτσι μέτρησης, για να είμαστε ειλικρινείς. Ήταν λίγο και ξεφαντούλιδες αυτοί, οπότε δεν ήταν για να μπλέξεις μαζί τους. Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις και πού φτάνουν τα ποδάρια σου στο στρώμα, έτσι. Πολλές φορές. Καλά είναι, καλές είναι οι συναναστροφές. Eurythmics από μένα τώρα, εντάξει, Sweet Dreams. Έχεις ετοιμάσει πουλό-πουλό. Ωραία, μεγάλη. Αλλά άσε λιγάκι τους Eurythmics τώρα. Αν και ο χρόνος αρχίζει και μας πιέζει πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο εκεί, που έχει στείλει παλαιότερα, έχει στείλει παλαιότερα. Χθες έστειλε. Α, όχι, χθες μας έκρυξε. Καλημέρα. Α, για το, στο Μιχάλη είχε στείλει με το Ανιόνιο εκεί, τη φανέλα του Πιτσιρίκου. Καλό βράδυ, παιδιά, και καλό Σαββατοκυριακό. Τάσο, βάλε Σωτηρία Μπέλου, γεροντό μαγκά, για το φίλο Λουκάκι που του ταιριάζει. Το φορά. Εντάξει, ξέρω, με έχει πρωτολέ. Αλλά εντάξει, θα το προλάβουμε γιατί τώρα έχουν μπει προτεραιότητε. Συνεχάμε. Τώρα, φιλενάδα, τι να σου εξηγώ τώρα. Πώς λέει. Δεν καταλαβαίνω πως φεύγεις από το σπίτι μια κατσαρίδα μέσα. Εγώ αν δεν τη δω να με κοιτάζει. Αν δεν είναι, αν δεν δει τα χορτάρια ανάποδα, δεν μπορώ να φύγω. Άκου να σου το πω πολύ απλά. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι. Όταν εμφανιστεί αυτό το στούκας, τι γελάς με τα χάλια μου εσύ. Αλλά ρε μπαγάσα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα φοβάσαι. Τα συχαίνεσαι.
1: Καλά, εγώ δεν είπα ότι κοιμάμαι μαζί τους.
0: Καλά, δεν είπε κανένας ότι κοιμάσαι και με κουτσουκούτες.
1: Φοράω παπουτσάκι.
0: Ναι, φοράς παπουτσάκι τι. Και εμείς φοράσαμε παπουτσάκι. Όχι, δεν φοράσαμε, με τις αγιονάρες πήγαμε.
1: Παπουτσάκι.
0: Δεν προλαβαίναμε να φοράσουμε.
1: Δεν μένει τίποτα.
0: Πάπα, μόνο που το ακούω.
1: Δεν γίνεται.
0: Μόνο αυτές τις δουλειές είναι για επαγγελματίες, για επιστήμονες. Για επιστήμονες, μόνο για επιστήμονες.
1: Η πάμε. Κυρία, έτσι, ο επιστήμονας ήρθε, το καθάριζε.
0: Α, το ανάποδο λέει. Είπα με τέζα. Εγώ είπα με φρεσέρ. Ψεκάζει με φρεσέρ, με το τέζα, με τις διαφημίσεις. Ναι, τα κάναμε τέζα, Δημήτρη, τα κάναμε λίγο αχταρμά. Εντάξει, είναι η χορηγή μας αυτή. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τις ακρίδες της Ελβετίας, έτσι το ψευδόνυμο της Grasshoppers. Μα Grasshoppers σημαίνει ακρίδες, έτσι. Τάσο, μεικτό το κάνατε, μια ξένα, μια ελληνικά. Όχι, τα έχουμε κάνει, δεν το έχουμε κάνει μεικτό. Αυτό δεν λέγεται μεικτό, Χριστό. Λέγεται αχταρμάς, έτσι. Πολιτιστικός αχταρμάς.

Αλέκος Καγιάντας, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Πυλόπουλος ερμηνεύει «Αυτοί που φεύγουν», 1970. Πέρασε τόσα χρόνια και είναι κομματάρα.

Ευχαριστούμε Νίκο για την πρόσκληση. Αποστολόπουλο, πρέπει να τον κόψουμε από την εκπομπή, έτσι. Γίνεται, τα έχουν κάνει ροντέο εδώ πέρα. Έχουμε βάλει και Σάντρα από πίσω και παίζει. Πανικός. Δεν του έχει μείνει άντερο. Είπα άντερο, να είχαμε λίγο κοριτσάκι, δεν θα ήταν άσχημο. Λέω εγώ τώρα. Ταιριάζει κάτι, είναι και η ώρα κατάλληλη.

0: Λοιπόν, ο τελικός είναι 19 νομίζω, μην νομίζεις να είσαι σίγουρος. Δημήτρη, έλα Κάσπακα, σου προτείνει ο Γιάννης, στη Λίμνο να πας. Στις 20 έχουμε πανηγύρι του Αγίου Ηλία. Κοίταξε.
1: Ο Λιάκουρας.
0: Ναι, ο Λιάκου. Του προφήτη Ηλία, ναι.
1: Είναι αυτό, ο Λιάκουρας, ναι.
0: Περίμενε. Πας από Λαύριο.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγεις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.
1: Και φτάνεις.
0: Το πρωί είσαι εκεί, όταν λέω πρωί, 10 η ώρα το πρωί είσαι εκεί.
1: Μόνο καμπίνα όμως.
0: Με καμπινά, ναι, δεν κάθεσαι εκεί. Ναι. Έχεις οικογένεια και ναι, τους τραβάς και να βολεύει, να πέσει και σε κανένα κύμα να γίνεται. Να φεύγουν οι ρουκέτες πέρα εδώ, δεν γίνεται. Και είχα τη συζήτηση σήμερα με φίλο μου, ο οποίος.
1: Θα πάει Λίμνο, ε.
0: Πάει Λίμνο κάθε χρόνο και μου τα εξηγούσε. Και το εξηγούσα εγώ, γιατί δεν περισσεύει.
1: Εγώ να εξηγήσω το τραγούδι αυτό που ακούμε. Πάλι Σαμπρίνο είναι, ακούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι,
0: και δεν είναι η Σαμπρίνα, είναι η Σάντρα.
1: Η Σάντρα, ναι. Και εδώ είναι ωραίο βίντεο κλιπ.
0: Το ωραίο, Αλέξανδρε, ξέρεις τι σημαίνει ωραίο βίντεο κλιπ, έτσι. Υποψιάζεσαι και κατάλαβαν όλοι. Ωραίο, δεν είναι μουσική, δεν είναι τα χρώματα, είναι τα πάθη.
1: Καλά, χθες ακούγαμε Σαμπρίνα. Δεν έχω δίκιο να λέω ότι είναι το καλύτερο βίντεο κλιπ ever. Έτσι, μπράβο, ορίστε. Εδώ ο Ντοσάντος.
0: Όταν φτάσεις, στείλε όλα τα άλλα άστα σε μένα, λέει μπρο μου. Έτοιμος έχει ο Γιάννης.
1: Ο μπρόγιο ξά.
0: Τώρα τραγούδι, Παπάζουλου θα ήθελα να ακούσω, λέει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όταν το ακούσω, θα σας πω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζήτησε Βοσκόπουλο, αλλά είχαμε παίξει Βοσκόπουλο πριν. Και ζητάει τώρα το επιπλέον. Παπάζουλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και όταν το ακούσω, θα σας πω και εγώ τώρα που έφυγε η Μπραζίλ από το Μουντιάλ, με ποια ομάδα είμαι.
1: Ωραία, βάλε ο Παπάζουλου για να ακούσουμε ποια ομάδα
0: είναι. Ναι, για να δούμε και τι ομάδα είναι και ο Γιάννης, έτσι. Α, και πάρε και το μόρο μαζί, εννοείται μπρο, να πάρεις και το μόρο μαζί. Ωραίος, είσαι large. Ο Τασούλης πουθενά, έτσι Γιαννάκο, ωραίος είσαι ρε Γιαννάκο. Μπρο, πήρε το Δημητράκι.
1: Του Δημητράκι,
0: Δημητράκι, όλα δικά μου, μπρο, προβήτης Ηλίας, πανηγύρια.
1: Λιάκουρας.
0: Τάσος εδώ.
1: Τάσος πριν έκανε κομπή.
0: Δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. Χάρη σε σένα, Επιτρόπου, είστε καλύτερη παρέα. Εντάξει, δεν το είπα έτσι, δεν το είπε έτσι, αλλά εμπάσχε. Καταλαβαίνετε έτσι. Μπέρδεψα τα επώνυμα, λέει. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Συγγνώμη, λέει. Εντάξει, μωρέ, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, χαιρετισμούς από Εγίρα. Όπα, ωραία η Εγίρα. Καλησπέρα σας. Έχετε, ήθελα να ρωτήσω, έχετε, πώς λένε, τσούχτρες, το πάω σωστά. Έχετε τσούχτρες εκεί, ερώτηση κάνω. Μήπως έχετε του σκουλά το κερί, το αναμένο. Αυτό τώρα τι ακούμε. Έλα ρε Παπάζο, να μας πεις τι ομάδα είσαι τώρα, γιατί Γιάννη, γιατί βάλαμε Παπάζογλου, ορίστε. Βάλαμε και τον υδροχό. Είναι υδροχό, τώρα ο υδροχός είναι άλλες εποχές.
1: Φλεβάρης.
0: Φλεβάρης.
1: Ξέρω από τον αδερφό μου, αλλιώς δεν ξέρω. Ναι. Αλλά μπρο.
0: Και εγώ...
1: Ξέρεις.
0: Από μια άλλη πηγή.
1: Ξέρω.
0: Μήπως έχετε το σχολείο. Κερί αναμένο, σκουλάς, να το εντοπίσεις σε παρακαλώ, νεαρέ. Και αν ναι, μπορούμε να το βάλουμε. Χαιρετισμούς από Εγίρα. Να μας πεις αν έχει τσούτρες. Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν θα προλάβω όλα τα μηνύματα. Θα αρχίσουμε να τα κόβουμε τα τραγούδια για να προλάβουν και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Το έχεις. Ωραία, άσε λίγο το Παπάζουλου, μην το διαλύσουμε τώρα το μαγάζι. Μέχρι τέλους, λέει Νίνο, δυνατά και παναθηναϊκά, λέει ο φίλος μου ο Πάνος. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ό,τι πρέπει για νυχτερινή βάρδια. Όπα, τι βάρδια έχεις, καλέ μου φίλε Παναγιώτη, να μας πεις. Όσο πιο, αν σε παίρνει αυτό, εννοώ. Ο καθένας στη δουλειά του είναι σχετικά αυτά. Υπάρχει άλλη παραλλαγή, πολύ σωστά λες, Δωρή. Πας το Άργος με δικό σου πεπόνι, δεν πας. Αλλά με τα λουκούμια είναι καλό. Πας στη Σύρο με δικά σου λουκούμια, δεν πας.

Καλημέρα για δεύτερη φορά, λέει ο Αντώνης. Άλλη μια φορά την είδηση για το λάθος. Για τον λάθος. Καλά, λάθος φεριστή, όσο και κάνει αναγραμματισμό. Ο Σμαρτ άλλη μια φορά την είδηση για τον καλαθοσφαιριστή Οσμάν. Για να πάμε για ύπνο. Λοιπόν, Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Το είπα. Τράβα για ύπνο τώρα, Αντώνη.

Δέσποινα λέει. Και να ακούς αυτό το κράτσμο ρε επιστήμονα καημά. Φοράς και παπουτσάκι και αν πετώντας μπει μέσα στο παπουτσάκι τι γίνεται. Και τι θα σε ξυπόλυτη, θα σε ξυπόλυτος, θα σε Δέσποινα, δεν γίνεται. Ακόμα, το κάνεις χειρότερο. Αρβίλες θα πρέπει να φοράς.

0: για τον Τάσο από Αιγύρα. Δεν μας είπες αν έχει όμως τσόχτρες.
1: Κι όταν σε σκέφτομαι να με τυράς, γιατί καιρή θα με αναμένω.
0: Βασίλης Κουλάς, από σειρά, τι, ποια σειρά είναι? Το Σασμό, ε.

0: Άκου Σάκη και την κατσαρίδα να μη σκοτώνες και σε θεωρεί και καλά κάνει γιατί πρέπει η κόρη τον ήρωα, σούπερ ήρωάς της, ο κατσαριδοκτόνος μπαμπάς με τη μαγική σαγιονάρα, σωστό, πολύ σωστό, αλλά και τη... να μην τη σκότωνες, να ξέρεις ότι η κόρη πάντα σούπερ ήρωα έχει τον μπαμπά της, οπότε κερδίζεις Σάκη. Η οποία σαγιονάρα μετά γίνεται συλλεκτική. Καλό.
1: Και το παπουτσάκι.
0: Σε έκραξε η Δέσποινα, γιατί άμα μπει στο παπουτσάκι μετά μέσα την έβαψες. Θέλει προσοχή. Λέω, με άρβιλο τη είπα και με δεμένο καλά, ιερά.
1: Γιατί το παπουτσάκι τι θα γίνει, τι θα είναι η σαρκοφάγο.
0: Σταμάτα μωρέ, μόνο με τις σκέψεις αυτές δεν μπορώ. Τελείωσε η συζήτηση.
1: Μα εσύ ήταν ήδη.
0: Μιλάγαμε για μουσάκα και πήγατε σε άλλα τον άλλο.
1: Εγώ εσύ το πήγε.
0: Ο Σάκης, επειδή τα είπε καλά, θέλει έτσι μια διαχρονικότητα. Η διαχρονικότητα δεν είναι άλλη από...
2: Αρρύμπα μου τσάτσι!

0: εσύ. Εδώ υπάρχει άλλη προσέγγιση. Λέει, το παπούτσι που θα σκοτώσει την κατσαρίδα θα πρέπει να είναι. Θα έλεος, δηλαδή είπαμε μια κουτσουκούτα, είπαμε και γίνει χαμός. Λοιπόν, το παπούτσι που θα σκοτώσει την κατσαρίδα θα πρέπει να είναι με μύτη μπροστά, ώστε αν πάει στη γωνία να μπορείς να την πετύχεις. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Γιατί άμα φοράς. Ε, δεν είναι σωστό αυτό.
1: Με All Star το κάνει.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Πάει το All Star. Το κάψεις. Τώρα δεν θα φοράω ούτε τα All Star.

0: Ρε παιδιά, δεν θέλω να χαλάσω τη βραδιά σας, λέει, αλλά να δείτε μετά το σεισμό του Αιγαίου το 95, που τα θυμάμαι αυτά, ναι. Τα βράδια από τις χάρες στους δρόμους κάτι κατσαρίδες να και κάτι αρουραίοι που βγαίνανε. Μετά τα ψέκασαν. Και ο Χρήστος πάει Πάτρα ή από Πάτρα. Για Πάτρα, για Πάτρα.
1: Κάτι
0: με Ερασπόρ. Τι έχει καρναβάλι, έχει Πάτρα, όχι. Δεν είναι η εποχή. Να προσέχετε στους δρόμους.

0: χώρο
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν ήταν.
1: Το γλέντιζαν.
0: Το γλέντιζαν. Τι να. Τι βάσει κι αυτέ. Μόνο στον ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει αυτό. Σε κανένα άλλο άθλημα. Και μια και πιάσαμε τραμ.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε την αφιέρωση στον Τόμι.
1: Στον Τόμι, ναι, ναι.
0: Τόμι, για σένα. New York, New York. Όχι, δεν πάμε να βάλουμε το New York, το βάλουμε τις προάλλες. Αλλά τώρα είναι εξαιρετικό. Πάμε στην αλλαγή.

0: Έχουν πάθει ένα πολιτισμικό σοκ οι ακροατές, έτσι που ακούνε. Αυτό το τραγούδι αρέσει και στον Καϊμά, γι' αυτό και το επέλεξε, αλλά μιλάει για Νέα Υόρκη και τέτοια.
1: Ναι, είναι ρεμπέτικο του 20, μιλάει για τους μετανάστες στη Νέα Υόρκη.

0: τραπέζι το.
1: Το μπαγλαμαδάκι.
0: Υπόγειο. Ναι, κάτω από το τραπέζι για να μην καρβωθεί. Πάνω μου το να προσέχεις, ειδικά αυτό που κάνεις τώρα, είναι και δύσκολη δουλειά. Δεν χρειάζεται να τα λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που μας ακούς. Δείχνει ότι είσαι ποιοτικός έτσι, στα... ο Πάνος. Δουλεύει τώρα, κάνει τα δικά του εκεί και μας ακούει. Είναι και δικός μου, Παναθηναϊκάρα.
1: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Όχι, δεν είπε Παναθηναϊκάρα, είπε δυνατά και Παναθηναϊκά και ζήτησε Νίνο. Αλλά το μέχρι τέλους τώρα είναι σαν να αρχίσουμε να πηγαίνουμε κόντρες...
1: Σε τραγούδια.
0: Ολυμπια... Ναι, σε... όχι, κόντρες, ναι.
1: Παναθηναϊκό Ολυμπιακή.
0: Ναι, τώρα... Αλλά αν έχουμε κανέναν Νίνο, εμείς θα το ρίξουμε. Είμαστε και λιγάκι περίεργοι μας. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος είναι ευγενικός και δουλεύει. Σημαντικό. Τους τιμούμε αυτούς.
1: Μας ακούνε.
0: Αυτοί που δουλεύουν.
1: Όχι, οι συγκεκριμένες βάρκες.
0: Ναι, βέβαια, τους αγαπάμε κιόλας και μας στηρίζουν. Και να θυμάστε έτσι πάντα. Όταν σας λένε τι ακούτε, τι ακούτε, τι ακούνε.
1: Μπαλαδόρους.
0: Βραδινούς μπαλαδόρους.
1: Ερασπορ, έτσι.
0: Μην, το... μην μπερδευτείτε. Έτσι, μην το αλλάξουμε. Βραδινούς μπαλαδόρους. 12 με 1, 1 με 2, 2 με 3. Εσείς θα λέτε βραδινή μπαλαδόρη μόνο. Και δεν ακούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όχι, εντάξει. Τόσο παιδό. Ερασπορ θα λέτε τουλάχιστον.

0: άμα το καλοψάξεις, στίχη είναι ποιότητα πολύ, έτσι, σπαρακτικό τραγούδι είναι.
1: Ήτανε από το, δηλαδή το διάβασα, πού να το ξέρω εγώ τώρα αυτό, από θεατρική παράσταση στην Αμερική τη δεκαετία του 20 και η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Ιωάννη Γιαννακίδη. Τελείως διαφορετικά, μια σχέση. Ωραία. Έτσι, θα το ακούσουμε άλλη μέρα.
0: Λοιπόν, σε λίγο καιρό κλείνω ένα χρόνο γάμου και το χόρεψα με τη γυναίκα μου. Forza Argentina, λέει. Α, του, με το σκουλάτο, σκουλάτο.
1: Α, λέει και εγώ, ποιο χόρεψε, λέω, ναι.
0: Τι να σου πω, ρε, Τάσο. Τι λέμε σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε κάτι που λέμε.
1: Από ένα να γίνουν 101.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το λέω.
0: Είναι ευχή.
1: Άμα ζεις με κάποιον πολλά χρόνια, μάλλον περνάς καλά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Κλείνουν ένα χρόνο, ένα χρόνο.
1: Έχει, αυτό λέω, από ένα να γίνουν 101.
0: Να περνάς καλά δηλαδή, σαν να το λες. Σωστό, ωραίο.
1: Και να γίνετε δύο, να είστε τρεις και τέσσερις και πέντε αν μπορείτε.
0: Δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Θα κάνω εγώ επέκταση.
0: Εντάξει, έκανες την επέκταση. Η Γεωργία μας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα, στις 5 Ιουλίου είχα γενέθλια και το αγόρι μου μου έκανε δώρο τούρτα με το πρόσωπό σου, Δημήτρη.
1: Άλλο λέει, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Τι άλλο λέει, να το. Απλά το λέω για να γελάσουμε.
1: Μας γλεντάνε.
0: Σε γλεντάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μας γλεντάνε. Σε γλεντάει, είπε Δημήτρη. Τάσος πουθενά εδώ. Έχει δει τη συμπάθεια. Μα έχει καταλάβει ότι σε συμπαθεί, ρε. Γεωργία, να πάω το κοιτάξεις.
1: Να το προσέξει
0: αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Ξέχασα να πω το καλύτερο. Φορούσες φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό είναι το πιο πιθανό από όλα αυτά, ναι.
0: Αρχίζει και σε πιστεύει τώρα, Γεωργία. Έχετε ρέντα σήμερα, τι μουσικάρες βάζετε?
1: Τι μουσικάρες.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και αύριο πρέπει να ξυπνήσω για δουλειά. Τι να ξυπνήσεις, αύριο δεν είναι Σάββατο, θα πας για δουλειά?
1: Γιατί, εσύ δεν πας για δουλειά?
0: Άλλα, εμείς είπαμε, είμαστε άλλη κατηγορία.
1: Πάρα πολύ δουλεύουμε.
0: Πάρα πολύ δουλεύουμε. Γεωργία μου, να σε καλά.
1: Και δυστυχώς δουλεύουν πλέον και περισσότερα. Περισσότεροι Σαββατοκύριακες, δυστυχώς.
0: Ναι. Τι να κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ, Αλέξανδρε, αυτός σιγανό παπαδιά είναι, έτσι. Ο Κάιμαν. Τώρα θέλεις να σου πω στον αέρα γιατί.
1: Αποθεώνουμε αυτό που βλέπουμε, έτσι, ναι.
0: Αυτό
1: αποθεώνουμε. Και λέμε μπράβο.
0: Ναι, ναι, και χειροκροτούμε. Είμαι με Ισπανία, λέει ο Γιάννης, εμφανίστηκε που παίξαμε τον Παπάζογλου. Μπρόσκια μου. Α, το μπρόσκια. Τι είναι το μπρόσκια?
1: Αδέρφια μου, φαντάζομαι.
0: Ναι, από το.
1: Α, μπρος.
0: Μπρόσκια. Καλά, μιλάμε τώρα. Γιάννη.
1: Το προχωρήσαμε πολύ.
0: Μας ίσιοσες. Για να σηκώσει ο Γιαμάλ με σημαία Παλαιστίνης όταν του δίνει το κύπελο ο Τραμπ. Και γελάει. Κομματάρα είναι. Καλό. Καλό, αλλά να σου πω κάτι. Ο Γιαμάλ. Εν τω μεταξύ, ο Γιαμάλ πρέπει να έχει μία assist. Έχει μία ή καμία?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει σκοράρει.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, μικρός είναι. Εδώ έχει πάει ο Μέση σε παγκόσμιο κύπελο και δεν έχει σκοράρει. Τι μου λες τώρα? Το 10 ήταν. Το 10. Δεν έχει σκοράρει. Το 10. Λοιπόν, Αποστόλης, καλά στην Πάτρα, τι πάνε να κάνουν? Λέει ο Αποστόλης.
1: Καλά στην Πάτρα, Πάτρα είναι μεγάλη πόλη. Ναι.
0: Όχι, το λέει. Το λέει γιατί είναι από το Αίγιο.
1: Α, προφανώς, εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για το διαχρονικό τζιμάκο, λέει. Τάσο, πες διεύθυνση που πηγαίνετε όταν βλέπετε κατσαρίδα να σου στείλω και τη γυναίκα. Εξαφανίζεται. Πάει στη μάνα της, μας εγκαταλείπει. Και εγώ, εν ώρα υπηρεσίας, είμαι πατρολίστας Αργεντίνος, πατρόλ security, κατάλαβα. Περνάει η ώρα, σφαίρα, λέει, παιδιά. Να σε καλά, ρε Σάκη. Αυτά ήταν.
1: Για την περιπολία μου βάλουμε τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: Θα βάλουμε άλλο όμως, όχι το μέχρι τέλους. Έτσι, ή το μέχρι τέλους.
0: Όχι το μέχρι τέλους.
1: Ωραία.
0: Εγώ προτείνω να βάλουμε σαν το περιπολικά, μου αρέσει. Αλλά μας περιπτώσει. Βάλε ό,τι νομίζεις. Ναι, γιατί μετά εμείς δεν θέλουμε κοντρές, εμείς τους αγαπάμε όλους.
1: Ήδη ακούμε τώρα κάτι από τον Νίνο.
0: Λοιπόν, για το φίλο μας που κάνει περίπολο, έτσι.
1: Και να προσέχουνε.
0: Να προσέχετε όλοι. Πες τι είναι, τι ακούμε, δώσε ένα στίγμα.
1: Νίνου σαν αβαγή.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ψιλοαρχαίο είναι πλέον.
0: Ο Τάσος
1: για τα χρόνια του.
0: Που συμπλήρωσε ένα χρόνο, μας τονίζει ότι δεν είναι δύο, είναι τρεις πλέον. Ωραίο.

0: Μιξάρουμε γρήγορα γρήγορα σε γρήγορος Αλέξανδρος και Δημήτρης οι δύο DJ για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα γιατί γίνεται ένας πανικός.
1: Σοφές.
0: Έχουμε 5 λεπτά.
1: Ναι, τι άλλο έχουμε. Πες το...
0: Ναι, προσπαθώ να σκεντρωθώ.
1: Πες το σοφό εδώ.

0: τόσια χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Πετάχτηκε ο άλλος να μην πει το ξέρουμε.
1: Αφού εκεί ήταν.
0: Εκεί ήταν, και τι να κάνουμε τώρα. Εγώ να μην το μάθουν και οι υπόλοιποι. Να το μάθουν. Δεν μου είπε ο άλλος. Έχω δύο παράπονα. Κανένας δεν μου είχε πει αν υπάρχουν ακόμα τα γλυκά εκεί στην πλατεία.
1: Υπάρχουνε.
0: Πήγες πρόσφατα στη Σύρο.
1: Πήγα, αλλά ξέρω. Έχω και εγώ τους εκτός από.
0: Τι πληροφορίες εκεί. Μα και στη Σύρο εκεί πράκτορες. Αυτό δεν ξέρει, ρε. Πάει στη Σύρο και πάει αλλού. Δεν πάει να φάει γλυκό. Δεν έχει νόημα να πας στην Ερμούπολη και να μην φας γλυκό. Άλλοι πάνε και παίζουν μπάσκετ. Πάει ένα γλυκό.
1: Αν πει τον μπάσκετ, τρώνε και γλυκό.
0: Μπα, τι μπα, δεν τους βλέπω.
2: Στο κύμα να χαθούμε. Να ξαναγεννηθούμε, φύγαμε.
1: Και άλλη μια πορεία έχεις.
0: Ναι, και η άλλη εκεί στη γύρα αν έχει τσούχτρες, δεν μου απάντησε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ο φίλος μας. Και του παίξαμε και
1: δεν το συμφέρει, θα έχει και αυτό το λέει.
0: Ω, μα τι μυστικό είναι.

0: και με αυτά
1: ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαόρα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την, Αλέξανδρε, να το πω έτσι, τη συγκλονιστική βραδιά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μιξάρεις και να ξαναβάλεις το Police. Σε παρακαλώ, γιατί το τραγούδι είναι, αν μπορείς, για τα τελευταία λεπτά. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Τρομερή ανταπόκριση από τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν. Ωραίος ο Θοδωρής, ατάκα καλή. Τσούχτρες έχει στη στεριά. Καλό.
1: Έχει όμως και μέσα, έχει.
0: Καλό φινάλι.

0: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει η βραδιά με Sting. Έτσι, πολλής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς πάλι εδώ θα είμαστε αύριο.
1: Αύριο με το ματσάκι.
0: Τι
1: ματσάρα, μάτι. Αγγλία-Νορβηγία.
0: Νορβηγία-Αγγλία και πέφτει ακριβώς την ώρα που ξεκινάμε.
1: Τίποτα δεν είναι
0: τυχαίο. Άρα θα μπούμε και νωρίτερα.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τα καλά μάτια τα βάζω σε εμά.
1: Τρία λιοντάρια έρχονται.
0: Τρία λιοντάρια. Α κάνουμε να υποστηρίζουμε Νορβηγία τώρα. Λοιπόν, από
1: όχι,
0: το...
1: όμως και εκεί και, το... και, το... και το ρημάδι, το Χάλαντ.
0: Έχω και ωραία ιστορία για, το... για τον Χάλαντ, αλλά δεν την προλάβω.
1: Πάμε, πάμε. Θα μας διώξουνε.
0: Αύριο, γεια σας.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Γεια, Χαρατάν!